0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Κι ύστερα κλείνεις τα μάτια από τη ζωή μου. Πήρες τα μάτια, το

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Σήμερα, φίλες και φίλοι, δεν θα ξεκινήσω με μια από τις καθιερωμένες ιστορίες, γιατί ένας από τους μεγάλους δικός μας άνθρωπος κιόλας της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοτζιάς, έφυγε, βέβαια 88 χρονών, πλήρης ημερών, του 38 γεννηθείς, αν δεν κάνω λάθος, γιατί μια φορά τα λέγαμε. Του λέω, πατέρας μου είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος από σένα. Έτσι δεν είναι, 38 δεν ήταν.
2: Κάπου εκεί.
1: Θυμάμαι που του λέω, είναι 2 χρόνια
2: μεγαλύτερος. 37-38 κάπου εκεί.
1: Ναι. Και βέβαια ένας από τους ανθρώπους, εγώ δεν ήμουν μαζί του, ο Χρήστος θα σας πει περισσότερα.
2: Σας πω ιστορίες εγώ με τον Ηρακλή. Διότι... Όχι μια ιστορία που λέει Δημήτρης, από την ιστορία. Αν ναι. Πείτε, σας πω ιστορίες.
1: Πολλές. Γιατί εμείς είχαμε τον Κώστα Μότση, δηλαδή τα παιδιά εδώ, ο Κοντός, ο Παναγιωτόπουλος, ο Σαρελάκος, ο Αντωνίνης. Γιατί εμείς είχαμε τον Κώστα Μότση, δηλαδή τα παιδιά εδώ, ο Κοντός, ο Παναγιωτόπουλος, ο Σαρελάκος.

0: με Αριδάκης και με γραμματέα, 8 άτομα είμαστε αυτοί, τη Θεοδοσία Προβατά. Είμαστε στην πρωινή ΕΝΕΔ, εκεί που έχετε δει και τις ταινίες καμιά φορά, το Λούφα και Παραλλαγή και τέτοια, εκεί στην Κατεχάκη, σε αυτό το ιδηλιακό μέρος που όταν φύγαμε το καλοκαίρι του 1990 όλο το δημοσιογραφικό team με τους τεχνικούς και αυτά, καμεραμάν και τέτοια, να έρθουμε κατά εδώ, κάποιοι κλαίγανε γιατί δεν ήθελαν να φύγουν. Με το Γιάννη το Σάκη, το φίλο μου που είχε την αποθήκη κάτω, ήταν υπεύθυνος αποθήκης. Είχες πάει ποτέ στην αποθήκη της Ερδίου? Να δεις το Γιάννη. Εκεί προσλήφθηκε ως παιδί οικογένειας που ξέρεις είχε προβλήματα, δεν είχε πατέρα και τα λοιπά. Τότε τουλάχιστον η ΕΡΤ και το ελληνικό δημόσιο, είναι αυτά του Αντρέα Παπαντρέου, τώρα αλλάζω θέμα. Είχε μια κοινωνική πολιτική, αν ήταν κάποιος πολύτεκνος. Εδώ στην ΕΡΤ, όπως και σε άλλες υπηρεσίες, μπορούσε να βάλει ένας πατέρας το παιδί του, είτε αυτό είναι αγόρι είτε κορίτσι. Και γι' αυτό κάποιοι χαριτολογώντας ή κάποιοι άλλοι πικάροντας έλεγαν τότε, εντάξει, εσείς εκεί στην ΕΡΤ, τα μικρά ονόματα αλλάζουν, τα επίθετα είναι ίδια. Γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, έτσι το πω λίγο χαμογελαστά, γιατί ο Κοντζιάς λίγο που τον γνώρισα εγώ όταν έγινε. Όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε και πολλά. Εμείς είμαστε πάλι σε δικό μας με τον Κώστα το Μότσι. Μετά έγινε η Ερασπορ και πάλι δεν τον πολύ έβλεπα. Αλλά ο Χρήστος, όλα αυτά τα παιδιά τον ζήσανε.
1: Εντάξει, εμείς είμαστε παιδιά του Ηρακλή. Εγώ το ότι είμαι εδώ αυτή τη στιγμή και με ακούτε, το φίλο σε πολύ μεγάλο ποσοστό στον Ηρακλή. Από ένα τυχαίο τηλεφώνημα. Αλλάζει η ζωή. Είναι πολλές φορές αυτά τα περίεργα που λέμε ότι πρέπει να είσαι τη σωστή στιγμή. Σωστό μέρος. Είναι αυτό που λέμε το timing. Μεγάλη μορφή, αγαπημένος άνθρωπος, από τις πιο πράες μορφές που έχει γνωρίσει, που έχω γνωρίσει προσωπικά στον χώρο της δημοσιογραφίας. Γενικά, η δημοσιογραφία είναι ένας χώρος που έχει ένταση. Και εμείς αθλητικοί είμαστε και βαβουριάριδες άνθρωποι, είμαστε και λίγο της φωνής και λίγο χουλιγκανίζουμε και μεταξύ μας. Είμαστε του χαβαλέ, του. Ο Ηρακλής ήταν πάντα το αντίθετο από το Μότσι. Μότσι ήταν πάντα εκρηκτικός, ήταν μπαινεμέσοδος στρωτήρας, φωνακλάς, καυγατζής. Είχε τα δικά του, ρε παιδί μου. Ο Ηρακλής ήταν ακριβώς τον ανάποδο. Ήρεμος, δεν πάντως κάχανε βόμβες δίπλα του. Ηρεμία. Αυτό με τη φωνή του, να τα βάλει σε μια σειρά. Να σου κάνει το λάθος, να σου δείξει το λάθος που έχει κάνει με ένα ωραίο τρόπο, ευγενικά. Ο άλλος ο Μότσι ήταν, ο αφιελώδης, τι είναι αυτό, αγόρι μου, με πήγαινε, ξεκουράσκω την εβδομάδα. Έρχονταν συλλεκτές μου. Ήταν ακριβώς ο άνθρωπος που μπορούσε να λειτουργήσει ισορροπιστικά σε ένα τμήμα. Και όταν μπλέξαμε τα δύο τμήματα που σας έλεγε προηγουμένως ο Δημήτρης, ήρθαν τα παιδιά για να φτιάξουμε κατά βάση την Ερασπορ. Αυτός ήταν ο λόγος που ανέβηκανε πάνω, με την προοπτική αυτή. Ήταν ο άνθρωπος που πάντα τετραγώνιζε τον κύκλο. Έβρισκε έναν τρόπο να πηγαίνουν όλα τα πράγματα καλά, να παντρευτούμε καλά, να ταιριάξουμε καλά και να μπούμε στη λογική της Ερασπορ, που δεν ήταν καθόλου εύκολο εγχείρημα τότε. Γιατί ναι, υπήρχε αυτή η δυναμική του Μότσι που μπαίνει στα γραφεία των διευθυντάτων και λέει αυτό να το κάνουμε, αλλά πάντα ξέρεις, ήταν λίγο κλειστά αυτιά από πάνω, δεν το πολύ βλέπανε καλό. Και πήγαινε και η Ηρακλής μετά ήρεμα, αυτά εξηγούσε.
0: Να λες πάλι καλά που υπήρχε και αυτός ο Γιώργος Τζαβέλας.
1: Ο Τζαβέλας, έχει το μυαλό.
0: Αυτός ο Γιώργος, είναι μεγάλο πράγμα να είσαι γενικός διευθυντής. Τότε οι γενικοί διευθυντές γενικώς ήταν δημοσιογράφοι. Γιατί μπορεί βάσει οργανογράμματος να γίνει και κάποιος άλλος, άλλη ειδικότητα. Να είσαι διευθυντής, γενικός μάλλον διευθυντής, να είσαι δημοσιογράφος και να είσαι άνθρωπος του ρεπορτάζ. Δηλαδή να ξέρεις.
1: Και ανοιχτόμυαλος.
0: Καλά, το ανοιχτόμυαλος δεν λέμε. Τι να πούμε. Να ξέρεις πράγματα. Να έχεις βγει στο πεζοδρόμιο, να έχεις γυρίσει, να έχεις κάνει θέματα από εδώ, από εκεί, να έχεις μπλέξει μετά με πολιτικό ρεπορτάζ και όλα αυτά. Από ελεύθερο πολιτικό. Και αυτός ο άνθρωπος έτυχε να γίνει Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ήταν μεγάλη τύχη για μας. Επειδή θύτευσα μαζί του και τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Μεγάλη υπόθεση ο κ. Τζαβέλας και αυτός εισηγήθηκε και η εισήγηση του Τζαβέλα, για να ξέρετε, ήταν σαν να λέμε θα το κάνουμε. Στους από πάνω.
1: Κοίταξε, από τους ανθρώπους που άλλος λίγο περισσότερο, άλλος λίγο λιγότερο βάλανε πλάτη για να γίνει η Ερασπορ, εν ζωή πλέον μόνο ο Μάκης Παπαζήσης. Γιατί ανέλαβε τη θέση του Τζαβέλα λίγο αργότερα, αλλά ήταν και αυτό στα πρώτα βήματα τη Ερασπορ και μας βοήθησε πάρα πολύ να πατήσει τα πόδια του το μαγαζί, να στηθεί και να θεργέψει, να σηκώσει κεφάλι. Γιατί ξέρει αυτά τα εγχειρήματα.
0: Ο Παπαζήσης δεν έγινε ποτέ γενικό διευθυντής.

0: Ήταν διευθυντής στην Ερα Σπορ.
1: Όχι στην Ερα Σπορ. Ήταν σε όλο το ραδιόφωνο.
0: Έγινε ένα γενικό διευθυντής ο Παπαζής.
1: Φυσικά, βεβαίως. Όλο το ραδιόφωνο. Όλα τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Μάκης. Και βοήθησε πάρα πολύ στο να. Ήταν πάντα πάνω από τον Νότσι. Ο Νότσι ήταν στην Ερα Σπορ και από πάνω ήταν ένα φεγγάρι, μεγάλο φεγγάρι. Στα πρώτα βήματα της Ερα Σπορ, δηλαδή ξεκίνησε ο Τζαβέλας και συνέχεια αυτό που διαδέχτηκε ήταν. Και πριν ακόμα είχε βοηθήσει και ο Κοντοβαζενίτης κάποια στιγμή. Πριν αναλάβει ο Τζαβέλας και αυτός είχε ανοίξει με τον τρόπο του πρέσαρε τότε κάποιες καταστάσεις για να υλοποιηθεί. Χρειάστηκε να μπουν στη μέση και στην κουβέντα πάρα πολλοί άνθρωποι και να σπρώξει ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Κυριαρχούσε βέβαια η μορφή του Μότση και του Τζαβέλα που λέει ο Δημήτρης σωστά, αλλά από πίσω γύρω-γύρω υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι με τον δικό του τρόπο βοηθήσανε να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα της Ερα Σπορ. Ήταν πρωτοποριακή για την εποχή. Πηγαίνετε τώρα 35 χρόνια πίσω. Που δεν υπήρχε η δύναμη της τηλεόρασης τότε, η τηλεόραση ιδιωτική και τα ιδιωτικά ραδιόφωνα μόλις ξεκινούσαν μέχρι το 89 ήταν μονοπόλιο η ΕΡΤ, δεν υπήρχε κάτι άλλο στον ορίζοντα και βοήθησαν πάρα πολύ για να πιστούν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να δώσουν το πράσινο φως και να στηρίξουν και οικονομικά και με ψυχοδυναμικό αυτή τη νέα προσπάθεια. Και εντάξει, και μέσα σε όλα αυτά ήταν και ο Ηρακλής, μια πάρα πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα. Ένας άνθρωπος χαρισματικός, γιατί ήταν άνθρωπος που απέφευγε τις εντάσεις, ήταν ισορροπιστής, ήταν πάρα πολύ ανοιχτός στα νέα παιδιά. Σας είπα ότι το ότι είμαι εδώ αυτή τη στιγμή και με ακούτε οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον Ηρακλή. Ας σας πω έτσι την ιστορία, μια ιστορία έτσι πως έγινε αυτή η φάση. Ένα πιτσιρικάκι, εγώ τότε είχα ξεκινήσει το φύλαθρο 18 χρονών. Και μαζί μου ήταν ο Αντώνης ο Λαγός, πιο μεγάλος από μένα, να περάσει και νομική. Και είχε έρθει ο Αντώνης, ήταν εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα. Και μαζί με τον Σιτρακόπουλο, που εγώ το Χριστό δεν τον ήξερα προσωπικά, αλλά με διάβαζα κτλ. Λέει του Ηρακλή: είναι ένα παιδί, λέει, που είναι καλό, είναι μορφωμένο. Ξέρω, να του δώσουμε μια ευκαιρία. Ήρθα εδώ πέρα, έκανα ένα δοκιμαστικό. Με είχε στείλει, είδωσα κάτι στο φωνάκι και είχα πάει σε ένα παιχνίδι εθνικός Ηρακλής. Το 83, πρέπει να ήταν Μάρτιος μήνας, στο Καρασκάκι. Οι άνθρωποι του Εθνικού είχαν τυπώσει τότε 25.000 εισιτήρια και πήγαν στο γήπεδο 40.000 άνθρωποι. Κάποια στιγμή δηλαδή, χάτσι πανάγει, όλοι ήταν χάτσι πανάγει, έτσι, φανταστείτε. Είχα πάει λοιπόν εγώ από νωρίς σε μια γωνίτσα για να κάνω στο Καστοφωνάκι να κάνω μια προσωμείωση μετάδοσης και να του πάω την κασέτα να την ακούσει. Και εκεί που ήμουν μόνος μου, ξαφνικά άνοιξαν τις πόρτες. Και έμπαινε ο κόσμος λεφούσε, γιατί είχαν πολύ θεστήρια και ο κόσμος πήγαινε απ' έξω, σπρώχνανε για να μπουνε. Και μπήκανε. Τους βάλανε μέσα, είχε πάρα πολύ κόσμο. Του έδωσα την κασέτα, την ακούμε, λέει πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, μου λέει, θα σε ειδοποιήσω. Ποιος δίνει σημασία τώρα, ούτε καν το ξανασκέφτηκα. Και κάτι μήνες μετά, αφού τα έχω παρατήσει όλα και έχω πάει στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσω τη νομική. Ρεμάλι τότε 20 χρονών, ξέρετε, δεν υπήρχαν τότε κινητά, τηλέφωνα σπίτια μας κτλ. Έπαιρνα τη μάνα μου εγώ τηλέφωνο μια φορά το μήνα. Οπότε θυμόμουν, είχα πάει ενίδης. Σεπτέμβρη μήνα της Θεσσαλονίκη, είχα πια σπίτι και έδινα τα μαθήματα που πρόσταγα το πρώτο έτος, που δεν παρακολουθούσα. Και είχα γράψει μερικά έτσι που πήγαινα απλά και τα έδινα. Και είχε φτάσει Δεκέμβρης μήνας και δεν είχα κατέβει στην Αθήνα για να δω τους δικούς μου καθόλου. Καλά, σα λέω μια φορά το μήνα σε τηλέφωνο. Η μάνα μου γιόρταζε 9 του Δεκέμβρη, Άννα, και ήθελα να της κάνω έκπληξη. Και λέω Παρασκευή, ήταν Κυριακή 9 Δεκεμβρίου. Ήθελα να της κάνω έκπληξη. Θα πάω Παρασκευή, θα πάρω το τρένο, θα ξέψω νύχτα, θα πάω Σάββατο ή Σάββατο προς Κυριακή, κάπως έτσι. Αλλά για κάτσα προ κάνω τηλέφωνο εδώ. Θα είναι και η Μίλη που είναι και πάω καλά το τζάμπα. Και παίρνω τηλέφωνο Παρασκευή τη μάνα μου, το σηκώνει. Ελά, παιδί μου, λέει και είναι ένα κοτζιά, λέει. Έχει σπάσει τα τηλέφωνα, ψάχνει να σε βρει και δεν μπορούμε να σε βρούμε πουθενά. Λέω τι θέλει, μου λέει δεν ξέρω πού θα σε αυτό το τηλέφωνο, τον πάρω οπωσδήποτε. Τον παίρνω τηλέφωνο, κύριε Ηρακλή και τα λοιπά. Μου λέει, βοήθησε, με λέει, με σώζει. Τι να σε σώσω. Είχαμε τότε ένα συνάδελφο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έπαθε πνευμονία. Και δεν μπορούσε να πάει για μετάδοση. Δεν είχε στηθεί ακόμα το αθλητικό τμήμα της ΕΡΤ3 και τα λοιπά. Μου λέει, μπορεί να πάει να κάνεις μετάδοση στο Ηρακλή Σόφι. Μα λέει, δεν ξέρω καν ποτέ ζούμε μετάδοση. Δεν πειράζει, λέει, πήγαινε εσύ. Απλά λέγε ποιος θα βάλει τον γκολ. Και μη στεναχωριέσαι, θα σε βοηθήσω. Και πάω και βγαίνει μια ματσάρα 3-1 ο Ηρακλής. Βγήκε μια πολύ ωραία μετάδοση. Και με αυτή την αφορμή τα κατέβηκα μετά στην Αθήνα.
0: Στο πω κοτζιά, ότι βγήκε ωραία μετάδοση, εσύ το λες.
1: Ενθουσιασμένο ήταν. Μιλήσαμε την άλλη μέρα. Μου λέει κατέβει κάτω, να σε δω και κατέβηκα κάτω. Και μετά με έβαλε και υπέγραψε αυτά τα Πώς τα λένε, τα παρκασέ που λέμε. Ανάλογα με το πώς μεταδόσεις έκανα οι πρώτες εκπομπές και μετά μπήκα στο team του 3 και 5 ώρα για σπορ. Με Μόρα Λιτότη, με Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, ήταν Σαρελάκος, ήταν Ζέτα Θεοδωρακοπούλου εδώ, ο Αντώνης ο Λαγός.
0: Αυτοί ήμασταν. Το ξέχασα.
1: Αυτοί ήμασταν. Και πιο μετά ήρθαν αυτοί που είπε εσύ, ο Γιώργης, ο Τάσος. Και ο Τάσος εσά δεν ξεκίνησε.
0: Όχι, εδώ.
1: Από εδώ. Μου είχαν εντύπωση ότι πρώτη είχε
0: περάσει. Πάντως έχω την εντύπωση ότι ο Παπαζήσης έμεινε μόνο διευθυντής της ΕΡΑ Σπορ.
1: Όχι, ρε. Γιατί ήταν δεν... πάντα Μότσης.
0: Έχω αυτή τη... Όχι, ο Μότσης ήταν προϊστάμενο σε ένα σπορ στο οργανόγραμμα. Ο Μότσης δεν ήταν ποτέ διευθυντής.
1: Ήταν γενικό διευθυντή όλη τη διαφωνία.
0: Δεν νομίζω ότι έγινε. Έχω αυτή την εντύπωση. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά δεν νομίζω ποτέ ότι ο Παπαζήσης έγινε γενικό
1: διευθυντή. Ήταν. Το 2000 που πήγαμε στο Σίδνεϊ ήταν γενικό διευθυντή όλη τη διαφωνία. Όταν πήγαμε να ετοιμάσουμε την αποστολή για το Σίδνεϊ. Ασχολούνταν και με όλα τα προγράμματα, όχι μόνο με την Ερασπορ. Αυτά τα συγκλονιστικά,
0: λοιπόν,
1: να το θυμόμαστε με αγάπη τον Ηρακλή. Το καλό είναι ότι πήρε πολύ μεγάλη αγάπη από τους ανθρώπους που ήταν δίπλα του. Δηλαδή, παρότι τα τελευταία χρόνια πέρασε δύσκολα, πραγματικά πολύ δύσκολα, και η γυναίκα του Γέφη και τα παιδιά του, η Βασιλική και ο Γιάννης, ήταν πάντα δίπλα, τον στηρίξανε και είχε τη φροντίδα και την αγάπη που θα ήθελε κάποιος άνθρωπος να στη θέση μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής του. Και είναι εντάξει. Ίσως τα νέα παιδιά μας ακούνε τώρα, μην ξέρουν τη φωνή του. Αλλά οι παλιότεροι που θυμάστε τις ρομαντικές εποχές που όλα τα παιχνίδια ήταν μαζί την ίδια ώρα, Κυριακή μεσημέρι, καθόμασταν όλοι στο τραπέζι και ακούγαμε 8-9 παιχνίδια μαζεμένα. Ήταν πάντα αυτός που είχε το συντονισμό.
0: Όπως είχε ο Μότσης στα γήπεδα. Στο άλλο,
1: ναι, μικρόφωνο στα γήπεδα. Και είχε πάντα αυτόν τον τρόπο. Με τη φοβερή τη φωνή του κτλ. Πάντα να μοιράει σωστά το χρόνο. Πάρα πολύ δύσκολο. Σε 9 γήπεδα που κοιτάει ταυτόχρονα τα πάντα, το κερδίζει φάουλ και πιέζει, κάνει, δίνει, να βρίσκεις με ποιο τρόπο πρέπει να μοιράσει το χρόνο. Γιατί μέσα σε 2 ώρες έβαζε 9 παιχνίδια. Εδώ πολλές φορές είναι δύσκολο να συντεριάξουν σήμερα 2 παιχνίδια παράλληλα που γκρινιάζει ένας γιατί τον άφησε ένα παραπάνω και εμείς εδώ και φανταστείτε 9 ταυτόχρονα. 8-9 παιχνίδια να γίνονται ταυτόχρονα την ίδια στιγμή. Και
0: μικρόφωνο στα γήπεδα ήταν και η δικιά σας εκπομπή.
1: Ναι, ναι.
0: Ίδιο τίτλο είχαν.
1: Νομίζω ναι. Μικρόφωνο στα γήπεδα. Το σήμα, το κλασικό αυτό που υπάρχει τώρα, το ιστορικό, είναι από εδώ. Ο Ηρακλής έχει φτιάξει. Το ταραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραρα
0: το έφτιαξε ο Σκιτζής.
1: Ποιο Σκιτζής? Τώρα προϋπήρχε το σήμα εδώ πέρα, πολύ πριν, πολύ πριν την ώρα. Η εκπομπή αυτή προϋπήρχε. Είχε αυτό το συγκεκριμένο σήμα που ένα γαλλικό είναι, αν θυμάμαι. Τακ, τακ, ήταν του Κοντζιά ιστορία. Αυτό το έχει φτιάξει, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Λοιπόν, αυτά τα συγκλονιστικά.
0: Λοιπόν, αυτά που έχουμε σήμερα είναι να δούμε αν αυτό που δεν πέτυχε ποτέ άλλο την ομάδα της Ευρωλίγκας, δηλαδή πρόκριση στο Final Four με 3 εκτός έδρας νίκες, θα το κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια. Το σημαντικότερο μάτς της καριέρας του, λέει ο Ντάριος Τόμψον, είναι μυθική σειρά και θα χρειαστεί να αντιπάρουμε, να παίξουμε πολύ επιθετική άμυνα, λέει ο Όσμαν από την πλευρά του, κάτι δηλώσεις που διαβάσαμε από πέρα από τους προπονητές. 10 η ώρα το παιχνίδι, Era Sport, εμείς θα είμαστε εκεί, και Nova Sports 4, και θα πούμε και πολλά στη συνέχεια για αυτό το παιχνίδι. Γιατί να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα μέχρι να πούμε λίγο τι έχει σήμερα. Ο ΠΑΟΚ σήμερα χρειάζεται νίκη επί της πρωταθλήτριας ΑΕΚ για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στη Super League. Το ίδιο στόχο βέβαια έχει και ο Ολυμπιακός που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης. 7,5 τα παιχνίδια που στάρισαν και την προηγούμενη και την Κυριακή στην προηγούμενη αγωνιστική. Αστέρας εχθές 1-0, μεγάλη νίκη επί του Πανσεραϊκού στην Τρίπολη με γκολ του Μακέντα, το πανηγύρισε εκεί, έγινε χαμός, σαν μικρά παιδιά πανηγυρίζανε, γιατί ήταν ένα γκολ ίσως μια κατηγορία, και λέω ίσως γιατί μαθηματικά ακόμη δεν έχει σωθεί, να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Ο μόνος που σώθηκε μαθηματικά από χθες είναι ο Πανετολικός, που στο επόμενο πρωτάθλημα θα συνεχίζει να είναι στην Super League. Ισοφάρισε στις καθυστερήσεις στη Λάρισα, εκεί ήταν να δείτε κλάμα στον στην ομάδα του κάμπου και την κράτησε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-out. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Λάρισα. Και η Βυσιά Ατρόμητος, το πιο, όπως σας έλεγε ο Χρήστος χθες, στο αδιάφορο παιχνίδι της ημέρας, 3-0 για τους φιλοξενούμενους. Έχουμε το Σάββατο τους αγώνες προτελευταίας αγωνιστικής, όπου η ΑΕΛ θα παίξει με τον Ατρόμητο, Αστέρας με την Κηφισιά και ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό. Αν ο Αστέρας κερδίζει την Κηφισιά, τελείωσε. Έχει μείνει και μαθηματικά στην κατηγορία. Και υπάρχουν βέβαια και άλλες διασταυρώσεις. Βόλος Άρης, Λεβαδιακός Όφη έχουμε σήμερα στις 5, και αυτά τα δύο παιχνίδια μεταδόηση από την Era Sport για τις θέσεις 5 με 8. Ο Ματσάρη, ο Βάλτερ Ματσάρη που λέγαμε, άντε θα έρθει, δεν θα έρθει, αυτός ο μπαρτοκαπνισμένος
1: θα σπάσει, φαινόταν στην αρχή, τελικά ο κάποιος έκανε πίσω.
0: Πιθανότατα ο ίδιος, γιατί έχει πολλές παραστάσεις σε Νάπολη, Ίντερ, έχει Αγγλία και τα λοιπά. Αλλά μάλλον θα έκανε αυτός πίσω. Έκανε συμβόλαιο 1+1 χρόνο. Από αυτά που δύσκολα βλέπεις, 1 χρόνο συμβόλαιο. Γιατί το συνένα είναι αν θα συνεχίσει. Πρεμιέρα σήμερα στον Ολυμπιακό στα play-off της Basket League, με αντίπολο τον Κολοσσό στο ΣΕΦ. Τζάμπολ στις 5, και εδώ η ΕΡΑΣΠΟΡ θα είναι στο παιχνίδι. Αλλά και το πρωτάθλημα το έχουμε και εμείς τηλεοπτικά, εδώ η ΕΡΤ 2 Σπορ. Έχουμε τα εκβοντό στο Μόναχο. Συνεχίζει το χορός των μεταλλίων. 3 χάλκινα χτες, δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έχει και τηλεοπτική μετάδοση από εμάς, άμα θέλετε. Μαγδαληνή Κλακάλα στα 53 κιλά, Κώστας Δημητρόπουλος στα 58 και Γιάννης Παπαδόπουλος στα 80. Τι άλλο, Ολυμπιακός δοκιμάζεται σήμερα στην έδρα της Ιταλικής Μπρέσια για την 5η αγωνιστική της δεύτερης φάσης στην Ευρωλίγκα των ανδρών, R2 Σπορ και 9.30 το παιχνίδι. Χάντμπολ, Ελλάδα-Ολλανδία, προκριματικά παγκοσμίου θα μεταδώσει από τη Χαλκίδα εκεί στο κλειστό της Κανήθου η R2 Σπορ στις 7.30. Ο Εθνικός 11-10 τον Άλιμο προκρίθηκε στα ημιτελικά του πόλο των γυναικών. Θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ 13-11 την Γλυφάδα ισοφάρισε τις νίκες 1-1. Για τα play-out παίζουν Ρέθυμνο, Ναυτική Ένωση Πατρών στις 12 και το μεσημέρι και Ναυτικός Όμιλος Πατρών Ηλίουπολης στις 7. Έχουμε άντρες, ΠΑΟΚ Ιδραϊκός πάλι στο πόλο στις 5, Πανιόνιος Περιστέρης 8.30. Μην ξεχάσουμε τον Μπράντον Κλάρκ, που ευνίδιος θάνατος αυτού του 29χρονου forward του Memphis στο NBA. Όπως το διάβασα χθες πάρα πολύ αυτό το θέμα, μπήκα και σε ξένα site, και από το αστυνομικό δελτίο βγαίνει και γενικά από τους δημοσιογράφους που ξέρανε πρόσωπα και πράγματα, ότι πέθανε από υπερβολική χρήση ναρκωτικών ουσιών. Είχε πριν ένα μήνα, αν θυμάστε, το είχαμε πει εδώ, δεν ήταν ο Χρήστος, ότι τον είχαν πιάσει κιόλας να προσπαθεί να ξεφύγει με το αυτοκίνητό του, Χρήστο, φίλες και φίλοι, γιατί είχε μέσα κάποιες ποσότητες ναρκωτικών και του είχαν κάνει σήμα να σταματήσει για ένα τυπικό έλεγχο.
1: Βρήκαν όλα τα συνέργα στο σπίτι, ναι, του για χρήση.
0: Όχι, πριν ένα μήνα τον είχαν σταματήσει και είχαν βρει και τέτοιο. Λοιπόν,
1: και είχε και άλλη μία απολία από το χώρο του NBA. Ο Jason Collins, ο οποίος έφυγε στα 47 του χρόνια, είναι ο πρώτος μπασκετμπολίστης Αμερικανός που παραδέχθηκε ανοιχτά ότι είναι ομοφιλόφιλος. Είχε δημιουργήσει αίσθηση τότε, με μεγάλη καριέρα, 13 χρόνια σε διάφορες ομάδες του NBA, και έπαιζε μέχρι σχετικά μεγάλη ηλικία, πάνω από 40 χρόνων, συνέχιζε να αγωνίζεται στο NBA, και ήταν ο πρώτος αθλητής του χώρου που δημοσίως είχε αποδεχθεί την διαφορετική σεξουαλική του κατεύθυνση. Είχε δημιουργήσει αίσθηση με αυτή τη δημόσια ομολογία του.
0: Δεν το είδα αυτό, έφυγε και αυτός.
1: Ναι. Σήμερα τώρα.
0: Δεν ήταν, να σου πω την αλήθεια, δεν ήταν. Όμορφο παιδί ήταν, γιατί το θυμάμαι πιο μικρό, βέβαια, για να το δω. Ναι, όταν έκανε την ανακοίνωση. Το θυμάμαι, γιατί είχε γίνει.
1: Είχε όγκο στον εγκέφαλο.
0: Α, είχε όγκο στον εγκέφαλο.
1: Είχε αγωνιστεί σε Nets, σε Grizzlies, Timberwolves, Celtics, Hawks, Wizards. Στα μάτια του 24, δηλαδή σχετικά. Έπαιζε μέχρι τα 45 του, έπαιζε. Δηλαδή, εντάξει, όχι σε επίπεδο NBA, στα 45 του, αλλά έπαιζε ακόμα μπάσκετ σε πιο χαμηλές κατηγορίες κτλ.
0: Λοιπόν, ο Τσέχος έντερ της Μπαρσελόνια, λέμε για μπάσκετ, ο Γιάν Βέσελη ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το άθλημα μετά τη λήξη φετινής περίοδου.
1: Όχι, και το πήραν πίσω. Ναι, τον ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα και μετά λένε συγγνώμη, λάθος, δεν το έχει αποφασίσει ακόμα, το ξανασκέφτεται.
0: Άντε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τον προλάβανε, δηλαδή βγήκε ότι ακόμα δεν είναι οριστικό, το σκέφτεται. Δεν αποκλείεται δηλαδή, να συνεχίσει. Δεν αποκλείεται να σταματήσει, αλλά δεν αποκλείεται να σταματήσει. Δηλαδή αφέθηκε πάλι το θέμα στο 50-50.
0: Και στη League Face τελευταίο να πούμε, προκρίθηκε η Μπέτις, κέρδισε 2-1 χθες στην Έλτσε. Θέλτα Λεβάντε 2-3, ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2. Και βέβαια, εγώ χάζεψα λίγο το Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης, προηγήθηκε η ομάδα της Μαδρίτης κτλ. Αλλά όλη η ιστορία ήταν αυτό που σας λέω, ότι στη League Face του επόμενου Champions League πήγε η Μπέτις. Αυτά. Και βέβαια και όλος ο κόσμος, τώρα και έβλεπα και τα πλάνα, και είναι συγκλονισμένος από αυτά τα κορίτσια που έπεσαν με το άλμα στο κενό.
1: Απίστευτο είναι αυτό.
0: Είναι απίστευτο πραγματικά. Το βλέπω τώρα και στο εμάς και το είδα, έβλεπα όσο μίλαγε ο Χρήστος για τον Κοτσιά.
1: Πριν ένα μήνα, ένα κορίτσι βούτυξε 15 χρονών και έπεσε στον αισθμό. Και περιέργω σώθηκε. Όχι πότε ήταν, μάλλον και ένα άλλο κορίτσι. Δεν θυμάμαι τώρα πέρα λίγο τις ιστορίες. Που περιέργω σώθηκε, το σώσαν ένα παιδί που είχε πει. Και βλέπεις τα παιδιά 17 χρονών δεν αντέχουν την πίεση, αυτές οι πανελλαδικές, ρε παιδί μου, πόσο κόσμο έχουν πάρει, την πίεση φέρνουν στα παιδιά.
0: Άφησε σημείωμα που έγραφε, ναι, ναι, ναι. Μαμά, μπαμπά, 3 χρόνια δεν είμαι σε κατάσταση κατάθλιψης, μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Αυτό έγραφε στο σημείωμα το κορίτσι και έλεγε ότι φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνες, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά και θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν δίνει λεφτά. Βέβαια μερικές φορές λέμε για τις οικογένειες. Εγώ νομίζω ότι δεν φταίνε τις περισσότερες φορές οι οικογένειες. Δεν υπάρχει νομίζω οικογένεια η οποία θα πιέσει τόσο πολύ το παιδί, ξέρω εγώ, να περάσει για να γίνει πλούσιος και τα λοιπά, διότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα στη ζωή μας και τα βλέπω εγώ που άλλα παιδιά τα οποία δεν έχουν καν τελειώσει το λύκειο, δεν έχουν δώσει πανελλήνιες, είναι στο διχίλιαρο αυτή την εποχή. Και έχω δει εγώ παιδιά φίλων και γνωστών σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά ξέρετε, κάθε παιδί, κάθε άνθρωπος έχει, όχι παιδί, κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ψυχισμό. Τώρα, πόσο μπορεί να πιέστηκε ή να μην πιέστηκε, να το είχε βάλει στο μυαλό του, έτσι δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάντως υπάρχουν παιδιά τα οποία τα βλέπεις και στη γειτονιά. Ήταν η κόρη μιας φίλης η οποία ό,τι και να της έλεγε η μάνα της, είχε βάλει αμέτη μου χαμέτη μου ότι αν δεν περάσει σε κάποια σχολή, οποιαδήποτε σχολή, ήταν αποτυχία ό,τι και να της έλεγε η μάνα της.
1: Τα πιέζουμε πάρα πολύ τα παιδιά. Έχουμε εδώ μια εντύπωση στην Ελλάδα ότι ντε και καλά η επιτυχία είναι μόνο μέσα από το πανεπιστήμιο. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πάρα πολλές επαγγελματικές διαδρομές μακριά από τα πανεπιστήμια που μπορούν να εξασφαλίσουν μια πάρα πολύ καλή, άνετη ζωή με ενδιαφέροντα θέματα να ασχοληθείς, έτσι. Στο εξωτερικό δεν έχουν αυτό το κόλλημα που έχουμε όλοι. Ντε και καλά το παιδί μας να γίνει επιστήμονα. Και έχουμε γεμίσει δυστυχώς με επιστήμονες που έχουν χαρτιά σε σχολές που η ζήτηση στην αγορά είναι πολύ μικρότερη από τον αριθμό των αποφύτων που βγαίνουν, με συνέπεια να μένουν πάρα πολλοί άνεργοι επιστήμονες, παιδιά δηλαδή που έχουν σπουδαγμένα, έχουν πτυχία κτλ. Και δεν μπορούν να βρουν στην αγορά μια θέση που τους αξίζει.
0: Εντάξει, ανάλογα και τι επιλέγει ο καθένας είναι.
1: Ναι, αλλά η οικογένεια σε σπρώχνει. Σου περνάει στο μυαλό, σαν μικρό παιδί, αυτό το πρέπει να μπει στο πανεπιστήμιο, πρέπει να πας στα φροντιστήρια, πρέπει να μάθεις δύο γλώσσες, πρέπει. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν πολλοί χώροι που αν είσαι λίγο σπίρτο και χωρίς να περάσεις πανεπιστήμιο, μπορεί να κάνεις ζωάρα. Και καλή καριέρα και με καλά λεφτά και ωραία πράγματα. Αλλά δεν τα σπαχνούμε τα παιδιά μας εκεί πέρα. Όλοι θέλουμε, ντε και καλά, να τα κάνουμε επιστήμιο. Σου λέει πάρ' το πτυχίο και μετά πέτα το. Έχουμε αυτή τη λογική. Καλώς κακώς, έτσι και τα παιδιά πιέζονται πάρα πολύ. Είναι το σύστημα τέτοιο που ουσιαστικά δημιουργεί ένα τρομερό ανταγωνισμό και πολλά παιδιά δεν αντέχουν αυτή τη μεγάλη πίεση. Εδώ βλέπεις, γιατί κοίταξα τώρα αυτό που σου λέγα. Η Μπαρτσελόνα λέει Γκάλφα ο Κις ανακοίνωσε την απόσταση στο Βέσελ και μετά εξαφάνισε την ανάρτηση. Αυτό έγινε χθες το μεσημέρι και τελικά το βράδυ από ό,τι κατάλαβα το επιβεβαίωσε ο Βέσελ ότι πράγματι αυτή θα είναι η τελευταία του χρονιά.
0: Ναι, γιατί το βράδυ το δαγώ, ναι, όχι, ναι, μεσημέρι.
1: Όχι, το είχε βγάλει αυτό και βιαστήκαν. Λέω
0: κι εγώ.
1: Μα είχα διαβάσει εγώ τον Κάθο Αλκής. Να το βλέπεις εδώ, Κάθο Αλκής. και εξαφάνιζε την ανάρτηση, αλλά από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει ο ίδιος ο Βέσελη το βράδυ.
0: Μα το βράδυ, σου λέω το βράδυ, 12.30 ώρα, πάμε.
1: Μετά τη σύγχυση, λέει, ήρθε και αλήθεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στις 10.30 στην Κλαθμόνωση Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Στην Κίνα για τριήμερη επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ατζέντα των συνομιλιών το εμπόριο. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούς, ανέφερε το State Department. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τηθωρέα. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο νοσοκομείο για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Ο Ακύλας με το εκρηκτικό φέρτο προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Eurovision που θα διεξαχθεί το Σάββατο στην Αυστρία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Γυρίσαμε. Λοιπόν, α πούμε 2-3 πράγματα για τον Παναθηναϊκό, Χρήστο. Για τον μπάσκετ, καταρχήν, η πιο φρέσκια είδηση που είδα γύρω στις 12.30 το βράδυ ήταν ότι τα εισιτήρια Βαλένθια Παναθηναϊκός για να πάει ένας εκεί στο γήπεδο έχουν φτάσει μέχρι 400 ευρώ. Δηλαδή για την Ισπανία το 400 και για τη μαύρη αγορά. Δεν είναι, μην νομίζετε ότι είναι σαν και εμάς εδώ που μπορεί να ψάξει ένα χιλιάρικο. Εκεί είναι διαφορετικά, είναι 400.
1: Εντάξει, το μπάσκετ είναι, αλλά δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ναι, το 400 είναι μια χαρά τιμή για να πάρει ένα ελκλάσικο στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ είναι κάτι πολύ τραβηγμένο, πολύ σπάνια θα το δεις.
0: Και έχουν φτάσει ένα 400 από ό,τι διάβαζα στην.
1: Εδώ να δεις τι γίνεται με τα εισιτήρια του Final Four, έτσι. Οριάζει μαύρη αγορά. Χαμός.
0: Καλά, εντάξει, εκεί φτάσουν και 15.000. Μην νομίζεις ότι. Γιατί είναι δύο διπλά εισιτήρια. Δηλαδή για τις ημέρες. 15.000 θα φτάσουν σίγουρα. Και αυτό που είδα πριν πάμε, μια και λέμε για μπάσκετ, είναι μια είδηση επίσης χτες, τα ξημερώματα δηλαδή, είχε περάσει 12, ότι ο Μπράντοβιτς, λένε οι Σέρβοι, θέλει να γυρίσει στην Παρτίζαν.
1: Ανέλαβε ο Ντανίλοβιτς τώρα την προεδρία της Παρτίζαν. Οπότε έφυγε ο τύπος με τον οποίο είχε τις προσωπικές του διαφορές και την κακή συνεργασία. Και αρχίζουν πια και χρησιμοποιούνται σενάρια ότι πιθανότατα θα επιστρέψει. Ακόμα πάρα πολύ για να το δούμε. Δεν αρκεί μόνο το ότι βγήκε μπροστά ο Ντανίλοβιτς, που τον θέλει, υπήρξε παίκτης του και τον στηρίζει. Πρέπει και ο ίδιος να θέλει. Δεν ξέρω, είναι και σε μια ηλικία τώρα πια ο Μπράντοβιτς. Πάει κοντά στα 70 πλησιάζει. Δεν είναι και κανένα παιδάκι. Δεν ξέρω αν έχει ξανά διάθεση να τραβήξει τα ίδια και τα ίδια, να ξαναμπεί. Πιθανόν ναι, πιθανόν και όχι. Δεν ξέρω. Θα φανεί στην πορεία. Εντάξει, λεφτά ανάγκη δεν έχει. Έχει να φανεί και κότες.
0: Έχει αγοράσει και εδώ κάτω.
1: Έχει πολλά πράγματα. Ναι. Δεν κάνει καλές επενδύσεις. Γενικά έχει εξοπλίσει τα χρήματά του. Δεν έχει δηλαδή οικονομική ανάγκη να πει ότι θα. Απλά είναι αυτή η καψούρα που έχουν. Ξέρεις, πολλοί βλέπουν και διάφορα μεγάλα συγκροτήματα που είναι 70, 75, 80 χρονών και συνεχίζουν. Και δεν είναι τα λεφτά που τους κρατάνε στη σκηνή. Έχουν τόσα πολλά λεφτά να φάνε και οι κότες. Είναι ότι έτσι έχουν μάθει να ζουν. Δεν μπορείς να ζήσεις μακριά από ένα χώρο που αγαπάς πάρα πολύ. Και αυτό ισχύει και στη μουσική σκηνή και στο θέατρο και στις τέχνες γενικά και στον αθλητισμό. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να πεθάνουν, παιδί μου, μάχημοι. Εκεί μπορεί να σε βρει στον πάγκο πάνω. Είναι μερικοί που του τραβάζει με το ζόρι. Σταμάτα, ρε παιδί μου. Όχι, θα συνεχίσω να βγάλω μια ομάδα. Να προχωρήσω. Και το Παναθηναϊκό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Μέχρι τώρα η σειρά δεν έχει αναδείξει νικητή γηπεδούχο. Δύο φορές νίξε ο Παναθηναϊκός μέσα στη Βαλένθια. Δύο φορές νίξε η Βαλένθια μέσα στο ΟΑΚΑ. Μη σου πω και μια τρίτη Βαλένθια μέσα στο ΟΑΚΑ, γιατί είχε νικήσει και στην κανονική περίοδο. Για το Παναθηναϊκό, ένα καλό είναι ότι έχει σπάσει το σπυρί της Ισπανίας. Γιατί για πολλά χρόνια η νίκη στην Ισπανία για τις ελληνικές ομάδες ήταν δύσκολη υπόθεση. Φέτος ο Παναθηναϊκός, πέρα από τις δύο νίκες που έχει κάνει με την Βαλένθια, νίξε και μέσα στη Μαδρίτη τη Ρεάλ και μέσα στη Βαρκελόνη την Μπαρτσελόνα και μέσα στη Βιτόρια την Μπασκόνια. Και δύο φορές στη Βαλένθια, γενικά έχει κάνει σε 6 παιχνίδια 5 νίκες. Αποδεικνύεται αυτό που κατά καιρούς έχουμε πει, ότι η έδρα, OK, είναι ένα μικρό μπόνους, ένα μικρό πουσάρισμα, αλλά δεν είναι τόσο καθοριστική όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Μια καλή ομάδα, μια ψημένη ομάδα, στην καλή της μέρα δεν είχαμε φοβηθεί καμία έδρα. Δεν πάνε κρέματα, όπως δεν φοβήθηκε η Βαλένθια. Σαν τζαμπιά κρεμόταν ο κόσμος στα δύο παιχνίδια στο ΑΚΑ. Και είχε πραγματικά πολύ δυνατή ατμόσφαιρα. Δεν κολλώσανε. Τα κρίσιμα σου τα πήραν, τα βάλανε, κερδίσανε.
0: Τι γίνεται. Τι γίνεται.
1: Τι είναι πάλι.
0: Κοιτώ και τη νέα δημοσκόπηση, το άσχετο. 1% δίνει το ΣΥΡΙΖΑ και 0,7% τη Νέα Αριστερά.
1: Καλά, εντάξει, ποιος την παραγγέλνει. Ποιος την παραγγέλνει. Χάει.
0: Ναι, okay. Δηλαδή είναι τρομερό.
1: Καλά, όχι, αυτά είναι με τα αναγωγή σε ψήφους και τέτοια. Έχει διαφορά, μωρέ. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό να αποφάσισουν σε αυτά. Γενικά έχει ακόμα θέμα και έχουν τσακωθεί τώρα για το πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Τέλος πάντων, είναι θέματα και λίγο επιστημονικά αυτά. Στα δικά μας τώρα λοιπόν, το γήπεδο γεμάτο. Ένας φλοχαμός με το αν θα πάει ή δεν θα πάει ο Γιαννακόπουλος. Ο Γιαννακόπουλος έκανε ένα ανοιχτό αίτημα στη διοίκηση της Βαλένθια συνενέσει στο να του επιτραπεί η είσοδος να δει το παιχνίδι από κοντά. Αυτοί απάντησαν όχι, αρνήθηκαν. Οπότε σήμερα εκτείει την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της ποινής του, που σημαίνει ότι αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός βρει τρόπο και περάσει και είναι παρόν στο Final Four, θα δει κανονικά και τα δύο παιχνίδια.
0: Συγγνώμη, δεν θα πάει η Ισπανία.
1: Έχει πάει, αλλά
0: αυτό,
1: δεν
0: μου φαίνεται
1: να
0: ότι είναι Ισπανία.
1: Με το δικό του jet πήγε, με την προσωπική πτήση. Αλλά δεν έχει δικαίωμα να μπει στο γήπεδο. Θέλει να είναι κοντά στην αποστολή, να του μιλήσει στο ξενοδοχείο. Να είναι και
0: στο ξενοδοχείο είναι και αυτά.
1: Ναι, θέλει να το βλέπουν οι παίχτες. Αλλά δεν, αυτή τη στιγμή, τα δεδομένα που ξέρουμε σήμερα, δεν θα πάει στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι μέχρι 10 ώρα το βράδυ.
0: Όχι, και επειδή δεν θα πάει στο γήπεδο, ξέρει τι έχουν γίνει. Δεν θα γίνουν, από ό,τι διάβαζα χτες, δεν θα υπάρχουν ενισχυμένα μέτρα αυσταλίας.
1: Είχε γράψει μια ισπανική εφημερίδα ότι λόγω της πιθανής παρουσίας του Γιαννακόπουλου, για να μην υπάρξει πρόβλημα, θα υπάρξουν μέτρα ασφαλείας αυξημένα. Και απάντησε η Βαλένθια ότι τα συνηθισμένα μέτρα που πρέπει να κάνουμε.
0: Όχι, όχι. Και η αστυνομία. Η αστυνομία έγραψε ότι δεν υπάρχει, λέει, σχετικό
1: διαδικασία. Δεν ζήτησε η Βαλένθια έξτρα. Δεν ζήτησε η Βαλένθια έξτρα μέτρα. Αν ζητούσε, θα τα πάρει και η αστυνομία. Αλλά η Βαλένθια θεωρεί ότι είναι απλό παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο να φέρει τον κόσμο ανάποδα. Να φέρει και τα μάτια που λέει ο λόγο για να.
0: Ναι, από τη στιγμή που δεν πήγε ο ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, το είπε αυτό. Ναι. Που δεν έκανε δεχτό το αίτημά
1: του. Θυμάσαι σε αυτό το γήπεδο είχε γίνει ντου στο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Που ήταν με το παιδί του εκεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, που τον πέσανε κανονικά. Κάποιο παδί και τον προπυλακίσανε. Τον σπρώξανε, τον βρήσανε, τον φτύσανε. Ήταν γενικά λίγο περίεργη η κατάσταση εκεί πέρα. Γιατί λέμε ότι η δική μα είναι λίγο ψιλογούλγαρα, αλλά και εξω μην νομίζετε ότι είναι όλοι μπουμπούκια και καλά παιδιά, έτσι. Υπάρχουν πάντα παραβατικές συμπεριφορές. Γενικώς, ο Σλούκας είναι μεγάλη απολογή του Παναθηναϊκού. Δεν ακολούθησε την αποστολή. Η επιλογή ήταν να μείνει εδώ για να συνεχίσει τη θεραπεία. Έτσι ώστε, αν και εφόσον περάσει η ομάδα, να έχει μια παραπάνω πιθανότητα να μην χάσει χρόνο να παίξει στο Final Four, να είναι διαθέσιμο έστω και για λίγα λεπτά. Οπότε δεν πήγε για λόγους που λέγανε πολλοί ότι μπορεί να πάει έτσι η εσμπάραση κτλ. Κρίθηκε ότι το να χάσει 2-3 μέρες θεραπεία θα τον έφερνε πάρα πολύ πίσω. Οπότε έμεινε εδώ. Άλλη απουσία δεν υπάρχει. Ο Κι που είχε ένα θέμα με τη Βαλένθια. Από ό,τι είπε ο προπονητής του, θα παίξει με ειδική προστατευτική μάσκα. Είχε ένα χτύπημα στο πρόσωπο στο τελευταίο παιχνίδι. Ήμουν με τον Ανδρέσα, έπαιζε.
0: Ναι, όχι, όχι, που χάσανε με ένα καλά διαφορά.
1: Ναι, ναι. Γενικά και οι δύο. Ξέρεις, πολλοί προβάλλουν τις δηλώσεις του Άταμαν ότι οι διαιτές που μας βάλανε ήταν καλύτεροι και μπλα μπλα. Ηρωνική ήταν η δήλωση του Άταμαν. Εγώ έτσι την εξέλαβα. Βάλα πάλι τον Γιαβόρη και τον άλλον εκεί, τον Νέντοβιτς. Που είναι ανεπιθύνητη στο Παναθηναϊκό εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Η είδηση θα ήταν να ήταν κανονική δήλωση το άτομο για διαιτητές.
1: Δηλαδή δεν τους θέλει πάνω. Και το συγκεκριμένο τρίο δεν το ήθελε. Γενικά ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, γίνονται όμως και τέτοιες δηλώσεις. Καταλαβαίνω οι διαιτητές ότι είναι ειρωνικές για να προσέξουν και περισσότερο.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί δεν τα λένε τυχαία αυτά τα πράγματα οι προπονητές. Είναι mind game. Γενικά ο Παναθηναϊκός δεν θέλει Βαλκάνιους διαιτητές. Όπου είναι οι Βαλκάνιοι διαιτητές, είναι λίγο τριαλαλόμ, δεν τους γουστάρουν.
0: Απ' την άλλη, ο Μαρτίνεθ λέει όμως ο Παναθηναϊκός είναι φαβορή επειδή μας έχουν κερδίσει δύο φορές εδώ πέρα.
1: Εντάξει,
0: λέει και αυτό στα δικά του.
1: Ο καθένας παίζει το παιχνίδι του με τον τρόπο που θεωρεί, γιατί προσπαθούν να αποφορτήσουν τους παίχτες. Και δεν ξέρω, και η Βαλένθια όταν ήρθε εδώ στην Αθήνα έπρεπε να πάρει και τα δύο παιχνίδια για να μείνει ζωντανά. Και έμεινε. Και ο Παναθηναϊκός πηγαίνει τώρα στη Βαλένθια με το μαχαίρι στο λαιμό και πρέπει να πάρει ένα παιχνίδι. Μπορεί να το πάρει. Όπως πήρε τα παιδιά πρόγραμμα, μπορεί και να μην το πάρει. Να μην αντέξει. Πολύ καλή ομάδα η άλλη. Είναι νομίζω θέμα ρυθμού. Στα πρώτα παιχνίδια τα έχουμε δει όλα. Παιχνίδια χαμηλού ρυθμού, το πρώτο κρίθηκε στου 68 πόντους. Τα άλλα, ένα πέρασε του 100, τα άλλα πήγαν εκεί κοντά στου 90. Δεν ξέρουμε τι παιχνίδι θα δούμε. Αν ο Παναθηναϊκός θα το φέρει στα δικά του μέτρα εκεί που νομίζει με πιο control basket, αν μπορεί να ανταποκριθεί στο γρήγορο ρυθμό που θα επιδιώξουν να δώσουν οι Ισπανοί με πολλές
0: κατοχές
1: και πολλές κατοχές.
0: Δεν είδες τα παιχνίδια, σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, αν εξαιρέσει το πρώτο, προσπαθούσαν να βάλουν καλάθι σε 8-10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ο Παναθηναϊκός το πρώτο κατάφερε και το πήγε χαμηλά.
0: Ναι,
1: έπαιξε
0: ναι,
1: άμυνα,
0: πρώτο,
1: καλή
0: ναι.
1: άμυνα.
0: Τα άλλα δεν έπαιξε καθόλου όμως. Ναι. Γι' αυτό φωνάζει και ο κόσμος.
1: Πήγε ανοιχτά. Στο δεύτερο μάτς την κέρδισε με πάνω από 100 πόντους. Πήγε να το σκόψει ανοιχτό παιχνίδι. Έχει έδειξε ότι στην καλή του μέρα μπορεί να ανταποκριθεί και στα δύο στυλ παιχνιδιού. Και σε χαμηλό ρυθμό και σε πιο γρήγορο ρυθμό. Νομίζω ότι οι άμυνες θα παίξουν ρόλο και τα σουτ. Ποιος θα βάλει τα μεγάλα σουτ. Γιατί τα βάζει σε καλά. Δεν τα βάζει, σίδερο και έξω, έχει πρόβλημα. Θα δούμε.
0: Εντάξει, για να μπει και ένα μεγάλο σουτ πρέπει να έχει και προϋποθέσεις. Δηλαδή, αν ο άλλος παίζει πολύ καλή άμυνα και έχει έναν ή δύο παίχτες κρεμασμένους επάνω σου στην επίθεση, είναι δύσκολο να βάλεις και ένα μεγάλο σουτ. Δηλαδή,
1: κοίταξε να δεις.
0: Πρέπει να ρίξει κανένα τούβλο, να βρει κανένα ταπλό. Έχουμε δει βέβαια και τέτοια καλάθια να μπαίνουν, αλλά είναι δύσκολο.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι πολλά πράγματα που μπορεί να τα δουλέψει σωστά στο χαρτί ένας προπονητής και αν μην το βγει στο γήπεδο. Θυμάμαι, ήμουν Σαραγώσα, επιτελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Με Κιμουρτζόγλου προπονητή Και όλο το σύστημα του Παναθηναϊκού ήταν να βγουν τα σκρίν για να σουτάρει ο Μαρκάνης ο Αλβέρτης. Ο πιο καλός σουτέρ στην Ευρώπη. Ένα στα 11 είχε. Τον βγάλανε 11 φορές να μαρκάρει το. Ήταν η μέρα του η στραβή.
0: Α, τον βγάλανε να μαρκάρει
1: το. Τον έβγαλαν. Ναι. Τα περισσότερα σουτ από τα 11 που κάνει τρίποντα ήταν αμαρκάριστα. Δεν μπήκανε.
0: Άρα δεν είχε καλή ψυχολογία.
1: Ναι, δεν ήταν η μέρα του. Παιδί μου, η σουτέρ έτσι είναι. Καμιά φορά βλέπει το καλάθι που είναι σαν να πετά πέτρα στη
0: σουτέρ. Σαβαρέλι.
1: Σαβαρέλι, πετά πάνω όλα. Και άλλε φορέ δεν δαχτυλίδι, δεν παίρνει πάνω. Τι πάει και φεύγει. Και έχασε ο Παναθηναϊκός και το Γιαννάκη που τραυματίστηκε και έπαιξε με μόνο πλημμύρα και τον Παναβούκαλο το δεύτερο ημίχρονο. Και δεν μπορούσε να κερδίσει. Αλλά το σύστημα του προπονητή βγήκε. Τα σκρίνη για να τον βγάλουν τον Αλβέρτη στη γωνία 11 φορές. Τώρα το τετάβαλε, την άλλη φορά μπορεί να βάλει. Να βάλει τα 4 στα 10.
0: Και πάλι στο τελευταίο παιχνίδι φάνηκε με τον Ρογκαβόπουλο στο πρώτο τελευταίο, που ήταν ο παίκτη ο οποίο πάρει πολλά σου και καλή μεγάλη ευστοχία με στο
1: τα τελευταία
0: παιχνίδι.
1: Τα έχασε.
0: Ναι, φάνηκε ότι ακόμη και ο Hayes Davis που πήρε την μπάλα τη μοίρασε δεξιά για να πάει στο Ρογκαβόπουλο, δηλαδή όπως είχε πει το σχεδιάσει ο Άταμαν στο τελευταίο σουτ. Αλλά το είχαν πάρει χαμπάρι άλλοι και ειδικά στο τελευταίο σουτ είχαν κρεμαστεί δύο πάνω του.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Ήταν εκεί που βρήκε να πάρει ο σουτ που ήταν
0: ναι. Δηλαδή ο Hayes Davis σου λέει: ακολουθώ το σύστημα. Τη δίνει ο Σόρτ και ο Σόρτ που θα μπορούσε να σουτάρει με καλές προϋποθέσεις, όχι στο Ρογκαβόπουλο, μια και το αποπροπονητή σου.
1: Ή φοβήθηκε να πάρει την ευθύνη γιατί δεν είχε καλό σουτέρ. Δηλαδή, πάνω σε εκείνο το παιχνίδι είχε 50% στο τζίρο στα 4. Φοβήθηκε να πάρει την ευθύνη. Πολλές φορές είναι πώς θα σου βγει η φάση, παιδί μου, είναι η έμπνευση στιγμή.
0: Ο Σερελή ήταν, όχι ο Άταμαρ, γιατί είχε αποβληθεί. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Σερελή.
0: Σερελή λέγεται ή Σερελή. Λοιπόν, γιατί με του τόνου κάμια φορά κάποιο.
1: Τον ήλιο, τον όσο, τον όσο.
0: Λοιπόν, πάμε δεύτερο τραγούδι, πάμε ακούσουμε λίγο Σκόρπιον. Να φτιαχτούμε πριν πάμε στις εφημερίδες.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Ξεκινάμε πρωτοσέλιδα αθλητικών εφημερίδων. Κόκκινος πρωταθλητής. Δείξτε τους τι σημαίνει θρύλος, να πούνε και ένα τραγούδι. Ψάχνει τον γκολ και πρώτη νίκη σε ντέρμπι στο Καραϊσκάκη μετά από 6,5 μήνες Ολυμπιακός. Απόψε κόντρα στον Παναθηναϊκό στις 7,5. Κατά άλλα, το Μουντιάλ αλλάζει τα πάντα στην προετοιμασία. Οι αποφάσεις που πρέπει να πάρει πιο γρήγορα ο Ολυμπιακός. Στο μπάσκετ, ο Μοντέρο στο κόλπο, η Ευρώπη στα πόδια του εκπληκτικού γκάρντ. Οι Ισραηλοί αναφέρουν πως και ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον εκτελεστή του Παναθηναϊκού, αλλά και οι πράσινοι. Τι ισχύει με το συμβόλαιο του Δομινικανού γκάρντ που τρελαίνει κόσμο. Η Φενέρ μπορεί να περιμένει τζάμπολ στα playoff σήμερα στις 5 Ολυμπιακός Κολοσσός, μετάδοση 2. Ο DPG, Γιάνκοπλος δηλαδή, πήγε στη Βαλένθια για να δει απ' έξω το ματς. Ανεπιθύμητος, γράφουν οι Ισπανοί. Και κάτω-κάτω, τι είπε ο Γιάρμπισοκ για το μέλλον του.
2: Live Sport. Δύο μεγάλα θέματα, ναν μεγάλη φωτογραφία. Μόνο εσύ εφτάσφαιρε μπορείς, ο τίτλος. Do or die. 10, Nova Sport 4 για τον ΠΑΟ στη Βαλένθια. Με νίκη πάει στο Final Four, πετυχαίνοντας αυτό που δεν είχε ξανασυμβεί στην Ευρωλίγκα, 3 εκτός έδρας νίκες στα play-off. Αλλά ήττα σημαίνει καταστροφή. Κάτω, Κωνσταντέλια Ζήνη, φωτογραφίες. Η σύγκρουση των αετών, ο τίτλος. Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη, 17,5 η Nova Sports Prime για το σεντόνι του Champions League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θέλει διπλό γοήτρου. Στον κρεμό η ΑΕΛ σε ένα καρεδάκι και πάνω ψηλά ένα τετράστιλο. Μονόδρομος και Ζενέσιο. Ολυμπιακός θέλει 7,5, Κοσμοτέ Σπορένα, το τρίποντο της δεύτερης θέσης. Παναθηναϊκός που ψάχνει προπονητή, το διπλό ξανά στο Φάληρο.
1: Sport Day, δύο κεντρικά θέματα. Στα αριστερά, φωτογραφία Ροντινέη με τη λέξη Πάρτο. Τα αρέστα του παίζει ο Ολυμπιακός Πλανική στον αιώνα αντίπαλο, αν θέλει να έχει ελπίδες για το Champions League. Με λήψη κατεβαίνει το τριφύλι στο Καραϊσκάκη. Και δίπλα, φωτογραφία του Κεντρινάκ με τίτλο Φέρτο.
2: Πάρτο Φέρτο δηλαδή.
1: Ναι, Πάρτο Φέρτο. Τελευταίο match ball για τον Παναθηναϊκό που μόνο με διπλό απόψε στη Βαλένθια θα είναι παρόν στο μεγάλο ραντεβού τη Αθήνα. Για να κούπουλο, πιστεύει κανεί ότι αυτοί οι παίχτε θα επιτρέψουν σε αυτού του να δουν το Final Four από την τηλεόραση του σπιτιού τους. Κατά άλλα, χαρακτήρι στο 95-1 πανετολικός ΑΕΛ, εραστής δυτικών προασιών και φυσικά ατρόμητος 0-3. Ηρακλής ανακοίνωσε τον Ματσάρη. Βήμα σωτηρίας ο Αστέρας 1-0 τον Πασεραϊκό. Πήρε την ΠΑΕ Σεβίλη, στα χέρια του Σέρχιο Ράμος πλέον η ομάδα της Ανταλουσίας, και όπου τολμούν οι αιτοί θα τα καταφέρει ο ΠΑΟ Καπάνης Μπαταλτριάεκ, ως ΔΟΕ Παντή στην ενδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Και επίσης μπάσκετ ΕΟΚ κλήση Λιόλιου από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
2: Φως των σπορ, μεγάλη φωτογραφία όταν βάζει τον γκολ ο Ροντινέη που πάει ο Τσικίνο να τον και πανηγυρίζει τώρα στην προηγούμενη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ. Να σώσει ό,τι σώζεται είναι ο τίτλος. Και στον υπόδειλο, Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό 7,5, Κοσμοτέ Σπορένα, και θα τα δώσει όλα για έξοδο στα προγραμματικά του Champions League. Μπροστάρι ξανά ο Τσίκινο, ο προβληματισμός για την χαρακτηριστική ευκολία με την οποία δέχεται γκολ η ομάδα. Αριστερά, μαχαιριά στο Αγρίνιο. Κάτω, τρίποντο παραμονής και αναφέρεται στον Αστέρα Τρίπολης. Περιμένει ο Μοντέρο. Και αυτό που είπαμε, περιμένει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Πάνω δεξιά από το λογότυπο Now Shorts που λέγαμε πριν από λίγο, με Μοντέρο πρέπει να είναι, από το κούρεμα. Χωρίς γυρισμό ο τίτλος. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε 10 τη Βαλένθια στη Ρόινγκ Αρένα, με στόχο τη νίκη πρόκειται στο Final Four της Ευρωλίγκας. Κάτω, ισοφάριση. Ο ΠΑΟΚ 13-11 την Γλυφάδα για το 1-1, όπως τα λέγαμε και εμείς. Το κίνδυνο στο Πόλο. Ίδια τακτική, ο τίτλος που αφορά τον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτες που λέει με αλλαγή, με τετράδα στην άμυνα, χωρίς αλλαγές στην εντεκάδα. Και άναψε ξανά ο Πυρσός. Μια αναμνηστική φωτογραφία παλεμάχων μετών και στο κέντρο του σταδίου Μίλτος Τεντόγλου Γρεβενών. Όλα τα παλικάρια, γιγίτα.
1: Ισός Γρεβενών.
2: Ναι.
1: Αθλητική ώρα των σπορ. Κεντρικό θέμα. Νάτι, νάτι, πρωταθλητές. Θεσσαλονίκη φωνάζει απόψε. Οι σκέψεις του Νίκολης και το μήνυμα στους παίχτες. Αποθέωση χθες στην υποδοχή. Γιώβιτς στην ΑΕΚ βρήκα αυτό που έψαχνα. Διήμερη φιέστα το Σουκού σε όλη τη Νέα Φιλαδέλφια. Και η ΑΕΚ απέκτησε και τον Βραζιάνο Γκιγέρ με Λινάρες, χτίζοντας ξανά μια πολύ ισχυρή ομάδα. Είναι αναφορά στην πασχετική ομάδα του Χάντμπολ της ΑΕΚ.
2: Λοιπόν, ναυτεμπορική, αλλάζουμε κλίμα, φεύγουμε από τις αθλητικές. 3 δις πρόωρη πληρωμή χρέους, η νέα προεξάρτηση αυτά μνημόνια δάνεια, οι καταβολές θα γίνουν φέτος 40 δις διαθέσιμα, είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σας το λέω όπως λέγεται γιατί ο τίτλος το γράφει το άφησα τελευταίο, EFSF, έτσι λέγεται.
1: One Voice Business and Politics. Κύριε Δένδια, συγγνώμη που δεν είμαστε ηλίθιοι. Επιτέλους ανακαλύψατε ότι το πολεμικό ντρόν είναι ουκρανικό.
2: Απογευματινή άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο 10.
1: Δημοκρατία, εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Η αποστολή δημοπλισμένου θαλάσσιου ντρόν στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας. Όποιος και αν ήταν ο στόχος του, θα ενέπλεκε την Ελλάδα σε πόλεμο ενώδια στα συμφέροντά της και θα έπληται κέρια την εθνική οικονομία.
2: Ελεύθερη ώρα, μεγάλη αρρώστια από 3 σημεία και πείνα 6 μηνών. Προφητικό μήνυμα, καλή σε μετάνοια.
1: Ελεύθερος τύπος, αποκλειστικό, πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις, τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Ο πρόσθετος όρος που μπορεί να εφαρμοστεί υπό προϋποθέσεις για άμεση εξόφληση.
2: Εστία, κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Σοκ, αθώοι κατηγορούμενοι για το κρέμασμα του Πριτάνεως της ΑΣΟΕ.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Η καθημερινή, δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημμυρίματα και στους 6 για κακουργήματα.
1: Ο λόγος, η επόμενη μέρα των επιδοτήσεων, πάνω από 2,2 δις ευρώ σε 600.000 αγρότες.
2: Ριζοσπάστης, οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πάνω σπουδαστική, πρώτη δύναμη ξανά.
1: Τα νέα.
2: Σήμερα είναι οι φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα, ξέρετε.
1: Τα νέα, τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί, ρωτάει η εφημερίδα. Προσθέσει στο μάκι της ελληνικής κοινωνίας, τραγωδία με τις 17χρονες στην Λιούπολη. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλον, το μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο.
2: Εσπρέσο, σοκ στο Survivor. Πρώην παίχτες αποκαλύπτουν στην Εσπρέσο τα πάντα. Έτσι γυρίσαμε εμείς όλοι. Το Άβατο, τα ντρόνς και το δίχτυο ασφαλείας.
1: Κόντρα, άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση.
2: Σταρ, φωνικό Survivor. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο νεαρός 22χρονος που πήγε στον Άγιο Δομήνικο. Η αλήθεια που κρύβει η παραγωγή μετά τον ακροτηριασμό του Σταύρου Φλόρου.
1: Μανιφέστο, άλματα προόδου στο κράτος δικαίου, βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά άκρα. Εύσημα από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μαγκράθ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη θετική πορεία της χώρας.
2: Εργατική αλληλεγγύη. Με οδηγό το μαρξισμό, αγώνας μέχρι τη νίκη. 13η Μάη, πανελλαδική απεργία.
1: Και κλείνουμε με την εφημερίδα Ορθόδοξη Αλήθεια. Η αποτίμηση της επίσκεψης Βαρθολομαίου. Η παρουσία του στο Γενικό Κέντρο σφράγισε το ταξίδι του στην Αθήνα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέστη τη Μητρόπολη Νέας Ιωνίας. Εκδήλωσε το Ελληνικό Ερυθρό Σταυρού προς τιμή του. Τα θερμά λόγια στον κύριο Γαβρίλη.
0: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
0: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, και έλεγαν ποια θα βάλουν, τη μητέρα του ή θα βάλουν κάποια. Είχαν ενδιασμό και βγάλανε μια κοπέλα από το. Από εκεί δεν ξέρω τώρα που γίνεται και το Eurovision, σε ποια χώρα.
1: Αυστρία.
0: Στην Αυστρία, τέλος πάντων. Και δεν ήθελε, λέει, δεν τον μπορούμε να το αποκαλύψουμε. Λέει, αυτό ήταν το κρατικό μυστικό, όπως καταλαβαίνετε. Ένα εφτασράγιστο μυστικό, κρυμμένο πολύ καλά σε κάποιο φάκελο της Eurovision. Θα έλεγε ο ποιητής.
1: Εντάξει, είναι ένα τελείως διαφορετικό. Είχαμε στείλει εκείνο την κομματάρα, την Αστερωμάτα, που ήταν εκπληκτικό κομμάτι. Με την Κλαβδία. Και είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Και φωνή η Κλαβδία,
1: ναι,
0: καλή.
1: Ναι, ναι, ναι, καταπληκτικό κομμάτι. Υπέροχο. Πολύ νοσταλγικό, έτσι, πολύ δυνατό κομμάτι. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι, ξέρεις, πιο χαρούμενο, πιο ξεσηκωτικό, πανηγυράκι. Το στυλ. Αρέσει, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον αυτό λένε τα στοιχηματικά γραφεία, ότι θεωρείται στα φαβορί. Πρώτο, δεύτερο.
0: Δεύτερο, τρίτο.
1: Είναι, τέλος πάντων, θα παίξει τώρα. Τα φαβορί καμιά φορά καταποτίζονται, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά γενικά δείχνει ότι έχει ένα κοινό που αρέσει. Είναι λίγο στο κλίμα της διοργάνωσης. Η οποία, βέβαια, Eurovision, αν θυμηθείς, λέμε πανηγυράκι, αλλά άμα τα βάλεις κάτω, έχουν βγει κομματάρες από τη, έχουν βγει τραγούδια μύθι, έτσι.
0: Πιο παλιά.
1: Και Johnny Logan και πολλά. Εμένα και από τα σύγχρονα μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Ποια, πες μου.
1: Το Rise Like a Phoenix της Conchita είναι κομματάρα, φίλε. Μπορεί να σου φαίνεται λίγο αντιτουριστικό, έτσι όπως είναι, αλλά είναι κομματάρα πάρα πολύ ωραίο. Το άλλο, το Fairy Tale του Νορβηγού, επίσης κομματάρα. Το άλλο, το Mon Amour του Γάλλου πριν δύο χρόνια, που δεν βγήκε πρώτο, αλλά είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Της Κλαβδίας το περσινό. Είναι μερικά κομμάτια που ξεχωρίζουν και πραγματικά παλιά το σέρβικο που είχε πάρει το πρώτο βραβείο.
0: Δεν βλέπω Eurovision.
1: Φω,
0: εγώ θυμάμαι το Eurovision που καθόμουν
1: εκεί. Είναι κομμάτι.
0: Καθόμαστε σαν οικογένεια εκεί, μας έβαζε η μάνα μου για να δούμε Eurovision, ας πούμε, από τότε. Το μόνο που μου έχει μείνει από τα τραγούδια στην Eurovision, χωρίς πλάκα, λέει, είχε πάει η Βύση, είχε πάει, αυτά δεν τα θυμάμαι. Αυτό το ντόφα φαφά μου είχε μείνει. Αυτό, που είχε πάει ο Πασχάλης, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, η Μπέση Αργυράκη και ποια ήταν η τέταρτη.
1: Η Μαρία Ανατόλη.
0: Ποια?
1: Μαρία Ανατόλη.
0: Α, ναι, και η Μαρία Ανατόλη. Λοιπόν, αυτό μου είχε μείνει. Λοιπόν,
1: είχε πάει η Μαρινέλα.
0: Ναι, δεν τα θυμάμαι. Είχε πάει η Μαρινέλα, είχε πάει η Βύση. Και το Ρουβά. Α, και την Παπαρίζου θυμάμαι, το My Number One.
1: Είχε πάρει τον.
0: Ναι, αυτό.
1: Στην αρχή πάρει την τρίτη θέση και μετά πήρε το χρυσό.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία. Έψαξα λίγο, λέω Γλυκερία. Νόμιζα πως το Γλυκερία είναι όνομα, πώς να σου το πω, χαϊδευτικό.
1: Ναι,
0: είναι κανονικό όνομα και η Γλυκερία ήταν η μάρτυρα της Χριστιανικής Εκκλησίας, που το είδα σήμερα το πρωί, το κοίταγα. Γεννήθηκε στην Τραϊανούπολη. Τραϊανούπολη. Δεν είχε καμία σχέση με την καταγωγή του Δέλα. Μην το μπερδεύσετε τον Τραϊανό, το δικό μας. Λοιπόν, και ο πατέρας της, λέει, λεγόταν Μακάριος, το θυμάμαι. Και ήταν ύπατος. Ξέρετε, και όπως γίνεται συνήθως, σε μικρή ηλικία σπάστηκε το χριστιανισμό και τα λοιπά. Και όπως γίνεται με όλους αυτούς, όχι σχεδόν με όλους τους ιερομάρτυρες, ο τοπικός ύπαρχος ή ξέρω εγώ κάποιος εκεί, μεγάλος και τρανός, καταλαβαίνει ότι ο κοντός ή ο Λουκάκης ασπάστηκε τον χριστιανισμό και είτε τον σκοτώνουν, είτε τον αποκεφαλίζουν, είτε τον σκοτώνουν διαλυθοβολισμού και τα λοιπά τα γνωστά. Την δεν θυμάμαι τη Γλυκερία πως μου φαίνεται την αποκεφάλισαν. Πρέπει να κάτσω να το βρω τώρα αυτό. Έβαζα το πρωί. Λοιπόν, αυτή είναι η Γλυκερία. Νόμιζα πως ήταν χαϊδευτικό, αλλά τελικά είναι όνομα και γιορτάζει. Να πούμε. Η Γλυκερία, δηλαδή, δικιά μας τραγουδίστρια δεν είναι χαϊδευτικό.
1: Όχι. Είναι το κανονικό της όνομα. Μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ελάτε.
1: Δεν ξέρω. Από ό,τι καταλαβαίνω. Και σαν. Γιατί, φίλε, ξέρεις ότι είναι πρώτη φίρμα, ξέρεις πού.
0: Πού?
1: Ισραήλ.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Δεν μπορεί να φανταστείς. Έμπαινε σε ταξί. Τις περισσότερες φορές άκουγες Γλυκερία Νταλάρα. Και μιλάμε ταξιτζίδες πολλές φορές. Τραγουδάγαν ολόκληρα τα τραγούδια τους από έξω στα ελληνικά.
0: Έχει γίνει χαμός όμως με την Γλυκερία και
1: ναι,
0: το.
1: Γιατί, ναι, αλλά εκεί όμως έχει πραγματικά μια πολύ μεγάλη επιρροή, ρε παιδί μου.
0: Και σαν σήμερα το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Σαν σήμερα έγινε όλη η ιστορία. Και όπως έβλεπα και το 1909 ξεκινάει ο πρώτος γύρος Ιταλίας, τον Giro d'Italia. Μιλάμε.

0: το μεγαλύτερο μαζί με το Tour de France, αλλά ο Γύρος Ιταλίας για μένα είναι το μεγαλύτερο ποδηλατικό γεγονός του πλανήτη, ο Γύρος Ιταλίας. Επαγγελματική ποδηλασία.
1: Νομίζω ότι η Γαλλία δεν είναι πιο δυνατός.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Η Ιταλία πιο δυνατός. Ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Εμείς κάναμε εδώ ένα γύρο που για 3 χρόνια ήμουν εκεί διευθύνσης επικοινωνίας με το Βογιατζή στη Ρόδο. Ήταν 2,3. Αυτή είναι 2. Λοιπόν, ο γύρος Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας πάνε μαζί και μετά έρχονταν ο δικός μας, ο γύρος Ρόδου. Είναι όλοι με επαγγελματίες αθλητές, πρωταθλητές. Μιλάμε τότε στον πρώτο γύρο Ιταλίας, γιατί στο πρώτο που κάναμε ποδηλατικό γύρο Ελλάδας, που κάναμε με το Μότσι και ήμουν εκεί βοηθός του, πάντα πριν από κάθε διοργάνωση βγάζαμε ένα μπουλετίν, ένα βιβλιαράκι, και επειδή στο πρώτο θέλαμε και τη βοήθεια των Ιταλών και ξεκίνησε και καλά από την Ιταλία, έγινε μια συνεργασία του γύρου Ελλάδος σαν αυτό που τελείωσε τόσο γύρος Ελλάδος που τελείωσε τώρα προχτές. Ξεκίνησε λοιπόν από την Ιταλία και καλά, και βγάλαμε τον μπουλετίν και κάθισα και είχα ψάξει τότε για να γράψω μερικά πράγματα. Στη πρώτη διοργάνωση που έγινε το Μάιο του 1909 πήραν μέρος 111, το θυμάμαι, 111 Ιταλοί ποδηλάτες και 4 από ποια άλλη χώρα? Τη Γαλλία, φίλε. Ναι, δηλαδή τότε Ιταλία και Γαλλία είχαν...
1: Εγώ τι? Θυμάμαι, παιδί που είχα ζήσει νηπιαγωγείο και πρώτο δημοτικού, 6-7 χρόνων στο Βέλγιο, 2 χρόνια, ο αθλητής θρύλος του Βελγίου τότε, ο Έντι Μέρξ, ποδηλάτης. Θρύλος, πώς λέγαμε Γκάλις, και λέγεις Γκάλις εδώ και ανοίγανε τα πάντα, πέφταν όλοι οι υπόθυμοι, στο μπάσκετ, εκεί ήταν ο Έντι Μέρξ, δηλαδή ο κορυφαίος μακράν του δεύτερου αθλητής στη χώρα. Η ποδηλασία σε αυτές τις χώρες, στο Βέλγιο, είναι νούμερο ένα άθλημα.
0: Ναι.
1: Νούμερο ένα, δεν το συζητάνε. Δηλαδή, τώρα ποδόσφαιρο που μπορεί για τους Βέλγους να είναι και τρίτο-τέταρτο, που λέει ο λόγος. Ποδηλασία, πεθαίνουν αυτοί για το ποδηλατό.
0: Και τότε που είχα φτιάξει το μπουλετίν αυτό ήταν 1996, όπου οι 3 πρώτες ειδικές διαδρομές του Giro d'Italia έγιναν Αθήνα, Ελευσίνα Ναύπακτος. Πήγα να δουν εκεί τον στην Ναύπακτο.
1: Αμών.
0: Ποιον πήγαν στην Ναύπακτο, για πες? Τον Ευθυμιόπουλο. Ελευσίνα Ναύπακτος και Μεσολόγγιο Άννα. Για να γιορταστούν τα 100 χρόνια από την έκδοση της εφημερίδας, που συνέπεσε κιόλας με τη διεξαγωγή των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν πολλοί. Γενικά το έχω ξαναπεί πολλές φορές, γιατί ήμουνα στην ποδηλασία χρόνια και στο γραφείο τύπου. Στην κεντρική Ευρώπη, η οποία είναι flat, δεν έχει. Η οροσειρά είναι κάτω, οι Άλπεις και τα λοιπά. Όλοι πάνω η κεντρική Ευρώπη είναι flat. Εκεί σου δίνει τη δυνατότητα. Καλά, όχι τώρα που βγήκαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Παλιά που είχε ανάγκη ο κουμπάρος μου και παιδευόταν στις ανηφόρες να ανέβει εκεί του Περιστερίου. Λοιπόν, θυμάσαι, ρε. Και τότε ήταν, εδώ σε εμάς και σε αυτές τις χώρες είναι δύσκολα. Επάνω οι Βορειοευρωπαίοι έχουν μια ευθεία και πηγαίναν όμως. Γι' αυτό βλέπετε, υπήρχε η υποδομή και είχαν ποδηλατόδρομους και τα λοιπά. Που λέω εδώ, είχα πει την άλλη φορά, ότι ξεκινάνε να φτιάχνουν πεζοδρόμοι, ποδηλατόδρομους, αλλά πρέπει να το κοιτάξουν κάπως, δεν είμαι πολιτικός μηχανικός, αλλά κάπως πρέπει να το κοιτάξουν διαφορετικά το θέμα. Δεν υπήρχαν υποδομές εμείς εδώ, γιατί δεν ξέρουν καν τι είναι το ποδήλατο. Εκεί βλέπεις την Πολωνία και το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ δεν γίνεται στο δρόμο παράλληλα, γίνεται κάθετα στο αυτοκίνητο. Φανταστείτε πόσο μεγάλος είναι ο δρόμος που έχει και το χώρο για το ποδήλατο και για το αυτοκίνητο να παρκάρει κάθετα, και όχι μόνο εκεί, σχεδόν σε όλες τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Και τι άλλο να πούμε, ότι πολλές φορές το έχω ξαναπεί, καμιά φορά που πηγαίνω εγώ από το σπίτι στο Γκαλέρια Μοκότοφ για να πιω κανένα καφέ, να χαζέψω εκεί το μεγάλο εμπορικό κέντρο, μια φορά κινδύνευσα να με χτυπήσουν με ένα ποδήλατο. Γιατί δεν έφταιγε βέβαια ο άνθρωπος, αλλά ερχόταν ένας άντρας σε μια γυναίκα όμορφα και ωραία χαλαρή από τη μια μεριά του ποδηλατόδρομου. Εγώ ήμουν κανονικά στο μέρος του πεζοδρομίου, δεν ήμουν στο... Και ο άλλος από πίσω μου, για να τους αποφύγει, μου ρίξε μία κανονικά, Χρήστο.
1: Φίλε μου, εγώ άμα με ακούσω ότι πήγα στο εξωτερικό και γυρνάω με κανένα στενοφόρο, από ποτέ δεν το δω. Όλο φερούμε, ρε παιδιά, οπότε πάω να δεις πάνω Ολλανδία και αυτά. Μπαίνω συνέχεια και κακό, γλυκ, γλυκ, γλυκ. θα με φάνε, δεν έχουν περάσει ξεστά δίπλα μου με φορά και πάνε και γρήγορα, δεν πάνε και αργά.
0: Ναι, πάνε γρήγορα.
1: Απαναγία,
0: πάνε γρήγορα. Δηλαδή στην Αυστρία που σταμάτησα, εγώ το έχω πει, το είπα και στο βίντεο και σε ένα κομμάτι που έγραψα γενικώς στο πέρσινο ταξίδι, ότι στην Αυστρία και στην Πολωνία, άμα πας, γιατί κάνουν και κάτι πιτσιρικάδες, τίποτα μαγκές και αυτά, περισσότερο να σε φάει κανένα ποδήλατο να σε χτυπήσει, παρά να σε χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι και κάποιοι, ναι, πραγματικά και κάνουν μαγκές.
1: Ναι, ναι.
0: Στους ποδηλατόδρους.
1: Λοιπόν, εδώ ο Χριστάρας από το Μόναχο λέει, καλημέρα, λέει, από την ιστορική Κουτσούφλιανη. Το 1898, σαν σήμερα, οι ηρωικοί Κουτσουφλιανιώτες κάψαν τα σπίτια τους και βροντοφωνάξαν, οι βλάχοι είναι Ελληναράδες.
0: Και τα κάψανε.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Έτσι, δεν ξέρω, έτσι το στέλνει, δεν ξέρω την ιστορία ακριβώς τι έγινε. Προφανώς, επειδή ξέρεις, οι βλάχοι ξεκινήσαν από τη Μολδοβλαχία που λέγανε.
0: Ναι,
1: σημερινή Ρουμανία εκείνα, ναι, και τα μέρη από κάτω. Και μιλούσαν έχουν ένα γλωσσικό ιδίωμα, νομίζω, που θυμίζει πάρα πολύ τα λατινικά. Είναι, νομίζω, λατινογενές, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να έχουν. Αλλά η συνείδησή τους, παρότι μιλάνε έτσι πιο πολύ προς το λατινικό, είναι ελληνική. Γι' αυτό σου λέω. Με κάποιο τρόπο τώρα, με αυτόν τον τρόπο δείξανε ότι έχουν ελληνική συνείδηση.
0: Εδώ έχω ανοίξει τώρα και βλέπω τις καλημέρες σας. Στέλιος Δέδες, Κώστας Βλαντής, Μπάμπης Φράγκος, Ειρήνη Νομικού, Παντελής, λέει τώρα. Από...
1: Ποιος εγώ?
0: Όχι, συνταγρή δράμα ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Μεγάλες συγκινήσεις, λέει, το Σαββατοκύριακο. Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου. Για το θέμα που είπε στην Παρασκευή με τον Αμαξά, υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι, ο Αγωγιάτης. Αν υπάρχει, βάλτε το. Αν γίνεται, πες την Ήρα, μια φορά την εβδομάδα βάζει ένα παλιό τραγούδι. Λοιπόν, λέει ο Παντελής, δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά τα παλιά τραγούδια Αγωγιάτης. Και ούτε καν το θυμάμαι. Το θυμάσαι τον Αγωγιάτη, τον τραγούδι?
1: Όχι.
0: Ο Ντεμέλο εδώ παρών, Παναθηναϊκάρα πάμε δυνατά, ο Μιχάλης για σήμερα. Ο Μούτσης δούλεψε και στην τηλεόραση. Ο Δήμος Μούτσης είναι άλλος. Εμείς λέγαμε για τον Κώστα.
1: Για τον Κώστα Μούτση.
0: Καλά, όχι. Στράτο, αξιότη. Δεν ξέρω τι έγινε λάθος με την πληκτρολόγηση, αλλά μια φορά τον είχα πει και Δήμο Μούτση και είχε τσαντιστεί. Γι' αυτό γελάω. Τι μου θύμισες με τον Μούτση.
1: Λοιπόν, με λένε ο Μπάμπης από τα Ιδωλοχώρηση Ερών. Τι έπαθε τώρα, έβαλε τα γόρια.
0: Έγινε χαμός με στο γραφείο, τι να σου λέει.
1: Ναι. Ο Μπάμπης από το Ενοχώρηση ρωτάει τι γίνεται, λέει, στα μεταξύ του Αστέρα και Πασαραϊκού παιχνίδι. Δηλαδή, ποιος υπερτερεί στην ισοβαθμία. Λοιπόν, θα σας πω τώρα γιατί τα πράγματα δύο έχουν σχέση με το φινάλε. Είναι λίγο μπερδεμένα και λίγο ξεκάθαρα. Δηλαδή, είναι φανερό τι ζητάει πια κάθε ομάδα. Ο Αστέρας θέλει στα δύο τελευταία του παιχνίδια μία νίκη. Αν την κάνει. Όπου την κάνει,
0: παίζει την έδρα τώρα.
1: Καθαρίζει και τελειώνει και δεν ασχολείται. Λοιπόν, θα παίξει με την Κηφισιά εντός.
0: Που είναι αδιάφορη.
1: Που είναι αδιάφορη και με τον Πανετόλικο εκτός, που επίσης είναι αδιάφορος. Δηλαδή, αυτές οι δύο, το πλεονέκτημα του Αστέρα είναι ότι πέρα από το ότι είναι μια ομάδα με τεχνογνωσία, πολλά χρόνια παρουσία στην κατηγορία και νομίζω και πιο ακριβό ρόστερ σε σχέση με τις ομάδες που ανταγωνίζεται για την παραμονή, είναι και ότι έχει στον δρόμο του δύο παιχνίδια με ομάδες που δεν έχουν τον παραμικρό βαθμολογικό κίνητρο. Ο Αστέρας υπερτερεί στην ισοβαθμία με την Λάρισα, αλλά όχι με τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή, αν ισοβαθμίσει με κάποιο τρόπο με τον Πανσεραϊκό, το πάνω χέρι το έχει η ομάδα των Σερών. Ο Πανσεραϊκός τώρα είναι στους 28 βαθμούς. Για να μείνει στην κατηγορία, πρέπει να κάνει το 2-2. Να νικήσει δηλαδή και Πανετολικό εντός και Ατρόμητο εκτός και οι Αρκάδες να μην πάρουν παραπάνω από 2 βαθμούς. Δηλαδή το πολύ 2 ισοπαλίες. Είπαμε ότι αν κάνουν μία νίκη.
0: Τώρα με την κόνη τη νίκη τελείωσε.
1: Έκλεισε.
0: Στο γήπεδο του.
1: Αν οι δύο ομάδες ισοβαθμίσουν στους 34 βαθμούς, που είναι το ταβάνι για τον Πασαραϊκό, υπερτερεί η ομάδα των Σερών, διότι έχει 2 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα στα μεταξύ τους παιχνίδια. Για τη Λάρισα. Αναζητείται το θαύμα των θαυμάτων. Είναι σχεδόν και με τα δύο πόδια στην Super League με αυτό το γκολ που δέχτηκε χθες το μαχαιριά στο 95. Έχασε πάρα πολλές ελπίδες γιατί αν είχε τους δύο βαθμούς παραπάνω και ήταν στους 28, θα είχε τέλος πάντων έτσι μια μισάνοιχτη πόρτα μπάσκετ. Τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να κάνει δύο νίκες με Ατρόμητο που είναι αδιαβαθμολογικά διάφορες αυτές οι δύο ομάδες. Να κερδίσει Το να τρώμε το στη Λάρισα και την Κηφισιά εκτός, δεν να πεις ότι δεν γίνεται, δεν μπορεί και να γίνει. Με το σενάριο αυτό θα φτάσει στους 32 πόντους, γιατί 26 όπως είπαμε. Αλλά πρέπει για να μείνει αυτό, να μείνει στην κατηγορία, πρέπει ο Αστέρας Άκτορ να χάσει και τα δύο παιχνίδια του, εν πάρει πόντο, και ένα πόντο να πάρει θα τη βάλει σίγουρα από κάτω, και ο Πανσεραϊκός να φτάσει το πολύ 4 βαθμούς. Μια νίκη, μια σοβαλία. Είναι το μόνο σενάριο που μπορεί να κρατήσει τη Λάρισα στην κατηγορία. Δύο δικές της νίκες, δύο ήττες του Αστέρα υποχρεωτικά και ένα πόντο να πάρει. Την Λάρισα την έχει από κάτω, δεν σώζεται. Και να μην, να μην κάνουν δύο νίκες οι Σεραίοι. Αυτό. Η Λάρισα υστερεί σε ισοβαθμία, σε μια μονή ισοβαθμία με τον Αστέρα Τρίπολης. Υστερεί. Γιατί υπάρχουν τρεις σοπαλίες μεταξύ τους και μία ήττα για την ΑΕΛ.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή σχεδόν με τα δύο πόδια η Λάρισα είναι στην παρακάτω κατηγορία και πάρα πολύ πιθανό να πάρει μαζί της και τον
0: Πανσεραϊκό. Βαλάντης. Είχε χτες στείλει ο Θοδωρής Λιμπέρης, το άκουσε το μήνυμα. Βαλάντης και λέει: καλημέρα Δημήτρη, Χρήστο κτλ. Πες το Θοδωρή τον Λιμπέρη για τους κουμπάρους μας. Και εμένα με νευριάζει ο Ηλίας, αλλά με μια ασπιρίνη περνάει. Εσύ με τον Χρήστο θες αντιβίωση. Εμένα τουλάχιστον κλέβει και μου φέρνει δώρα. Χθες μου έφερε 4 άντες σιδήρου για το Toyota. Συγχανητήρια στον Κουμπάρο. Παρόλο που είναι Παναθηναϊκός, κατέβηκε στον Πειραιά να δει θέατρο. Πάλι το είπαμε αυτό. Ποιος σε είδε?
1: Κάποιος με έδωσε χθες.
0: Εξαιρετική παράσταση. Ηθοποιάρα ο Σαράντης. Φίλοι που μένουν Αθήνα, Πειραιά. Αν ανέβει Θεσσαλονίκη, μην τη χάσει, μου έχουν πει. Και πάλι σε καρδιά.
1: Δεν σας κάνω πλάκα.
0: Ο Στέφανος από την Καλαμαριά.
1: Δείτε την.
0: Το είπες εχθές. Τόσο καλή παράσταση.
1: Φανταστική. Ο Φωνιάς.
0: Θανάσης Λιολιούσης εδώ. Λάθος λέει ο Μότσης. Δούλεψε στη τηλεόραση στο beach volley. Και πάλι λάθος έκανες.
1: Beach soccer.
0: Beach soccer έχει δουλέψει. Άστο.
1: Το είχε φέρει στην Ελλάδα μαζί με τον
0: Παπα-Νικολάου. Το φέρε πρώτος και συνεργάστηκε μετά με τον Μότση. Βασίλης από Καβάλα, μια και λέμε για Βασίλη. Θέλω να ευχηθώ σήμερα καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Εύχομαι και την τελευταία στιγμή να πάρει το ειστήριο. Πάμε για δουλίτσα. Καλή δουλειά, φιλαράκο. Γιώργος Κολύρη, εκεί ο κοντοπατριώτης μου. Καλή επιτυχία στη Βαλένθια, λέει. Ολυμπιακός πρέπει να είναι αυτός.
1: Λοιπόν, λογικό και αναμενόμενο, ναι, έτσι.
0: Το Κολύρη είναι το κοντινό, ένα κοντινό χωριό στον πύργο. Κοντά.
1: Λοιπόν, τι να σπρώχνει άρα για να ρωτήσει το φίλος 429. Τους νέους ανθρώπους στην αυτοκτονία, στη βία, στα ναρκωτικά, στην απαξίωση, στο ρίσκο, στην άρνηση και στο θάνατο. Ας μην κρυβόμαστε άλλο πίσω από το δάχτυλό μας. Ο κόσμος μας εδώ και πολλά χρόνια οπισθοδρομεί, πισωγυρίζει. Οι καταστροφές δύο παγκοσμίων πολέμων δεν άκησαν ποτέ την παγκόσμια άκουσα τάξη που ακροβατεί όπως πάντα με τις πράξεις στο κενό, δημιουργώντας συνθήκες νέας και οριστικής απώλειας. Εντάξει, είναι μια συνθήκη πάρα πολύ δύσκολη. Το που λες έχει μεγάλο δίκιο. Δεν μάθαμε από τα δύο παγκόσμια πολέμου. Στήσανε δεκάδες εκατομμύρια ζώων. Δεν μάθαμε από αυτό. Μια ζωή με το δάσος σκανδάλι είμαστε. Συνέχεια πρέπει να έχουμε λιμένο το ζωνάρι και να σκοτωνόμαστε. Γιατί να κοιτάξουμε να φτιάξουμε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας μέσα από ειρηνικές διαδικασίες, είναι όλοι έτοιμοι για καυγά με το παραμικρό. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και τώρα, όπως εξελίσσονται και τα οπλοστάσια. Έχει αλλάξει η μορφή του πολέμου. Τώρα πολεμάς και δεν τον βλέπεις τον άλλον. Πολεμάς από 200 χιλιόμετρα μακριά. Αλλά το χτύπημα μπορεί να είναι θανατηφόρο, δηλαδή να σκορπίσει. Δηλαδή, αν μπούμε και στη λογική των πυρηνικών, Παναγία βοήθεια.
0: Είπε το Ιράν με για πυρηνικά χτες.
1: Δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται εκεί μέσα.
0: Νικόλας Μιχελακάκης, μην το λυπάσαι το κορμί ο χρόνος που θα το σβήσει. Άφησε πρίκα και ψυχή, αθάνατη θα μείνει. Καλωστρατιά στον Ηρακλή Κοτζιά και θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και το πνευματικό του παιδί. Την Ερασπόρ.
1: Ο θρός από το ήλιο, επειδή το έχω ψάξει στο σήμα του μικρόφωνου στα γήπεδα, είναι η σύνθεση του Μισελ Κρετού. Τον λέμε έτσι στην Ελλάδα, αλλά στην πραγματικότητα είναι Ρουμάνος και λέγεται Μίχαη Κρέτσου. Το πραγματικό του όνομα. Τώρα το διάβασα, δηλαδή, όχι το ήξερα, ψάχνοντας να βρω λίγο τι γίνεται. Και παρότι τον έχουν γαλλοποιήσει στο όνομα, τον τονίζουν πολύ στην Ελλάδα σαν Μισελ Κρετού, στην πραγματικότητα την καριέρα του την έκανε στη Γερμανία. Γερμανόφωνο είναι.
0: Πού είναι, τι είναι αυτό, Ρουμάνος κανονικά.
1: Γεννημένο στο Βουκουρέστι το 1957 και είναι σύζυγος, όπως λέει ο φίλος μας ο Θράσος, της γνωστής τραγουδίας στον Νέι της Σάντρα και ήταν ο άνθρωπος που ήταν πίσω από το μουσικό project των Ένιγμα. Επίσης λέει στην εκπομπή ακούγονταν και ένα ρυθμικό μέρος από το έπος Children of Sanchez του Τσακ Μαντζιόνε. Με τα ονόματα τσακωνόμαστε. Να, γιατί ο Τζον Γουέι εδώ λέει Μοκότουφ, φίλε, όχι Μοκότουφ. Εντάξει, δεν τσακωθούμε με τον Τζον Γουέι τώρα.
0: Συγγνώμη, Βαλέρια Μοκότουφ, δεν είπα.
1: Ναι, λέγεται Μοκότουφ, λέει.
0: Πώς?
1: Μοκότουφ.
0: Εμένα, η γυναίκα μου, η πεθερά μου, η τέτοια, γιατί είναι κοντά μας, το μεγάλο εμπορικό κέντρο, λέγανε Βαλέρια Γκαλέρια Μοκότοφ.
1: Για να σου πω τώρα, ξέρω, έτσι στέλνει ο Τζον Γουέι.
0: Δεν ήταν
1: καμιά με... φορά και μέσα στην διαχώρα έχει άλλη προφορά. Μαγειό μιλάνε.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Είχα δει ένα βιντεάκι.
0: Να πάρω τη γυναίκα μου πάλι να μου πει.
1: Εντάξει, ρε παιδί, μπορεί από την περιέξη περιοχή άρρωση ακριτικό, όπω λέγεται. Δεν πάω στο πει διαφορετικά από ότι στην προφορά. Σαν λέγει, βάζω δύο φορέ το λάμδα. Το παχύ το λάμδα. Έτσι, δεν έχει σημασία.
0: Και το νι.
1: Απλά. Έβλεπε ένα βιντεάκι προχθέ, έχει πολύ γέλιο. Ίδιε λέξει στη γραφή, πώ προφέρονται από Αμερικανού και πώς προφέρονται από Βρετανούς. Τεράστιες διαφορές σε πάρα πολλές λέξεις. Δηλαδή τις ακούς και δεν μπορεί να είναι η ίδια λέξη. Τελείως διαφορετικά. Και είναι γραμμένες με τον ίδιο τρόπο. Αλλά.
0: Κοίταξε να δείτε.
1: Αν ακούς και Αυστραλέζους.
0: Καλά, ναι, άσε Αυστραλία.
1: Άστο.
0: Κοίταξε να δείτε. Το είχα γράψει μια φορά σε ένα σχόλιο. Σε ένα περιοδικό εκεί που συνεργαζόμουν. Που είχα γράψει για ένα ταξίδι με αφορμή. Ακούστε τι γίνεται. Α, πάμε τραγούδι να σας πω για αυτό, για τα εμπορικά κέντρα και για το πώς έχει αλλάξει με την παγκοσμιοποίηση. Το έχω κάνει ολόκληρο κομμάτι, όλη η ιστορία του ταξιδιού μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές, οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο. Σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στον τελικό του Σαββάτου της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
9: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
10: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
11: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Ακούτε Ερασπορ.
15: Γυρίσατε.
16: Αφού ακούσαμε τον Παπα-Νικολάου να λέει ακούτε Ερασπορ, γυρίσαμε.
17: Αν το ξεπληρώσαμε, δηλαδή το κάναμε συμβόλαιο για τον Παριώτα.
16: Ρε εσύ, αυτό το τσιγκλάκι μήκε σκέβαλ. Μας κάνει πλάκα έξω. Ο Ψωμιάδης.
17: Είναι Ρουφιάνος.
16: Ναι, μας κάνει πλάκα ο Ψωμιάδης.
17: Το φαντάζομαι το Βασιλάκι να πάει από εδώ μέχρι τη γωνία που είναι το πλήμα. Πρέπει να τον πήγαμε, δηλαδή να το σηκώσουμε γιατί τον Παριώτα να πάει.
16: Μου λέει ο Τζάκης, εσύ δεν έχεις κάνει.
17: Έλατε.
16: Λέει, πού να κάνω, τι ώρα έρχονται αυτοί στο στούντιο.
17: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, προχώρα.
16: Λοιπόν, τι έλεγα, λοιπόν, ακούστε τι έλεγα τώρα με το με αφορμή το εμπορικό κέντρο εκεί που γίνεται το. Κάτι σαν το μόλι το δικό μας, το εμπορικό κέντρο Βαλέρια Μοκότοφ. Λοιπόν, έχω γράψει ένα κομμάτι πριν από καμιά δεκαριά χρόνια ότι στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, ένα περιοδικό, έχει χαθεί ο ρομαντισμός των ταξιδιών που κάνεις. Και λες, αν εξαιρέσεις λοιπόν τα ιστορικά στοιχεία τα οποία έχει κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα του πλανήτη και αξίζει να τα δεις, περισσότερο στην Ευρώπη, γιατί στην Αμερική δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στην Αμερική δεν έχουν αγάλματα, ιστορία, ιστορικά μνημεία και αυτά. Τα μουσεία
17: δεν
16: τους
17: έχουν
16: είναι...
17: ιστορία, βρει άνθρωποι.
16: Ναι, ναι, τα μουσεία τους, επειδή έχω πάει και εκεί και έχω δει δηλαδή. Τα μουσεία τους είναι περισσότερο εικόνες που βλέπεις, τη Μέρι Πόπινς από εδώ, από εκεί, τον Προέδρου της Αμερικής κτλ. Τι θες να πεις?
17: Στην Ατλάντα, το πιο αξιοθέατο σημείο στην Ατλάντα ήταν το σπίτι αυτήν.
16: Δεν
17: είχε τίποτα άλλο να δείξει. Λέει, τι να δείξουμε, ένα σπίτι εδώ γεννήθηκε.
16: Έβγαλα φωτογραφία απ' έξω που γεννήθηκε και την έχουν και έξω. Η φωτογραφία από πίσω μου φαίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι εκεί. Αν εξαιρέσεις λοιπόν αυτά που βλέπαμε σε όλη την Ευρώπη, πλέον τα τελευταία 10, μην σας πω και μπορεί και 15 χρόνια, με την παγκοσμιοποίηση, βλέπεις δυστυχώς, και το λέω το δυστυχώς και το είχα γράψει με παράπονο, τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Δηλαδή πας Ζάρα, McDonald's, το
17: όλα μαζεμένα σε ένα μέρος.
16: Levi's, αυτό, όλα μαζεμένα σε ένα μέρος και τα ίδια πράγματα. Και καμιά φορά λέω, όχι επειδή, και ξέρετε αυτό που λέμε το εξοχικό του Θεού, το έχω γράψει πρώτος. Διότι έχει γίνει μια ιστορία και με είδανε μια παρέα Γερμανών, το έχω ξαναπεί, πριν από πολλά χρόνια στην Τουρκία, σε ένα ταξίδι που είχα πάει με τη μηχανή. Ήτανε 14 BMW GS τότε. Τουλάχιστον πάνω από τους μισούς ήταν διπλοκάβαλο, δηλαδή με τις γυναίκες τους είμαι φίλο. Και ένας ήρθε κοντά και μόλις, επειδή εγώ βάζω πάντα την ελληνική σημαία, δεν ήταν τότε, αν θυμάστε, οι πινακίδες δεν βάζαν τη σημαία της Ελλάδος, αλλά και τώρα ακόμη που βάζουμε τη πινακίδες σημαία της Ελλάδος, πάντα στη βαλίτσα πίσω έχω μια ανάγλυφη ελληνική σημαία κολλημένη, για να βλέπουν ο κόσμος από που είμαι καθαρά. Και με είδε ένας Γερμανός και μου λέει: ωρε, είσαι στο εξοχικό του Θεού, πριν χρόνια. Και το είχα γράψει επίσης ένα περιοδικό τότε που συνεργαζόμουν, αυτοκίνητο μηχανών κτλ. Και γι' αυτό λέω από τότε αυτή η ατάκα του Γερμανού, πηγαίνοντας έξω με την παγκοσμιοποίηση, η Ελλάδα είναι ένας από τους καλύτερους προορισμούς του πλανήτη, φίλες και φίλοι. Με δεδομένο αυτό που σας είπα, ότι πηγαίνοντας έξω βλέποντας τα ίδια πράγματα, εντάξει, μπορεί να μην βλέπεις στην Αθήνα τους ποδηλατόδρομους, το πάρκιν και τη δόμηση που θα δεις στην Πολωνία φερυπίν, που στην Πολωνία γίνεται μια οκταόροφη πολυκατοικία και γύρω γύρω έχει πάρκιν, παιδική χαρά, δρόμο για να περάσεις πλάγιο, και η επόμενη πολυκατοικία, φανταστείτε, γύρω γύρω έχει ένα μεγάλο ελεύθερο χώρο για να γίνουν όλα αυτά, είναι στην επόμενη αυτή, και λέω για τα έξω μεριά. Στην Άνοιξη, ας πούμε, μένει ο Χρήστος ή Αγίου Αναργύρου, που μένω εγώ. Γιατί και εκείνο το σπίτι, το ένα σπίτι, δεν λέμε για τα κέντρα των πόλεων. Εντάξει. Αλλά βλέπεις στην Ευρώπη και τα κέντρα των πόλεων, ωραία, όμορφα δομημένα, με το πάρκινγκ, με τον ποδηλατόδρομο, με τη διάβαση πεζών, με τους τυφλούς που έγινε μετέπειτα κτλ. Αλλά είναι αυτή η παγκοσμιοποίηση που βλέπεις τα ίδια και τα ίδια κτίρια, τα ίδια και τα ίδια μαγαζιά, την ίδια και την ίδια διασκέδαση. Πού είναι στο Παρίσι που πηγαίναμε? Δεν θα θεωρηθεί διαφήμιση, αλλά σε παραδοσιακά μαγαζιά. Πού είναι στην Ελβετία? Έχω κάτι στην Ελβετία, σε ένα μαγαζί, σε ένα ταξίδι μου πριν 15 και χρόνια, με τη μηχανή στη Ζυρίχη, και την έχω τη φωτογραφία. Λέω, πού να πάω, ας πάω το βράδυ να πιω ένα ποτό. Πάω, Χρήστο, να πιω ένα ποτό. Και εκεί, όπως ήμουνα στο μπαρ, βλέπω είχε Γκίνες. Δεν είχα ξαναπιεί εγώ Γκίνες, μαύρη μπύρα. Υπήρχε και εδώ, αλλά δεν είχα πιει μαύρη πύρα. Λέω, δεν πίνω εδώ μια μαύρη πύρα. Πίνω μια Γκίνες. Σκάει δίπλα μου, θα βρούμε και τη φωτογραφία να σε δείξω μετά. Ένας τύπος, καμιά δεκαριά, 15 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Ωραίος τύπος, σπορ ντυμένος κτλ. Κάεται δίπλα μου, έπινα εγώ, μου λέει, καλή μπύρα αυτή. Του λέω, πρώτη φορά πίνω. Αυτός έπινε υποβρύχιο. Είχε πάρει, να πούμε, μια μπύρα Vice και είχε ρίξει μέσα ένα Jack Daniels. Του λέω, Αμερικανό θρεμένος.
17: Στην Αμερική το κάνω.
16: Ναι, ναι, ξέρω. Αυτό το πίνω ακόμη και τώρα. Προχτές έπινα. Λοιπόν, στο σπίτι. Το φτιάχνω με το ποτήρι της Παουλάνερ. Λοιπόν, Αμερικανό θρεμένος, του λέω, όχι, μου λέει. Και τα λέω, πώς από εδώ? Λέει, πέρασα κι εγώ μια βόλτα. Έχουμε ένα Grand Prix δίπλα. Του λέω, τι είσαι, σε καμιά ομάδα μηχανικός και αυτά? Όχι, μου λέει, είμαι ο ιδιοκτήτης McLaren. Και έβγαλα φωτογραφία μαζί του. Και έβγαλα φωτογραφία μαζί του. Να κοίτα, κοίτα την τρίχα μου. Λοιπόν, έβγαλα φωτογραφία μαζί του.
17: Εντυπωσιακό αυτό.
16: Και πίσω το. Είναι εκεί το μπαρ. Και πίσω έβαλα και την κοπέλα, ας πούμε. Και πίσω το ένα ρολόι που είχε το μπαρ, έτσι δεν ήταν λίγο.
17: Με τον τύπο αυτό.
16: Ναι, ιστορία δηλαδή.
17: Α, και εδώ τώρα διαβάζω τώρα, γιατί ξέρεις, προσπαθώ να έχουμε στα μηνύματα. Και στείλω πρώτος ο Καράκαλος. Λέει, αν είναι δυνατόν, λέει, για εσάς να διαβάσετε το χθεσινό μου μήνυμα.
16: Είναι μεγάλο.
17: Μικρό ιστορία που αρέσει το Λουτάκι.
16: Ναι, εντάξει, Πετράν, πρέπει να έρθεις.
17: Τώρα το δεν το είχα δει χθες, ας πούμε, αλήθεια.
16: Έλα, πες.
17: Θα πάμε μερικά χρόνια πίσω, ένα παιχνίδι στο Περιστέρι.
16: Καλά, έχει πει ιστορίες ο Πετράν, πολλές.
17: Ναι, ήταν παλιός παρατηρητής.
16: Ναι, ναι.
17: Ατρόμος Παναθηναϊκός, τότε εκείνη την εποχή, όποιο κανάλι ήθελε να δείξει ένα παιχνίδι, πρέπει να πάρει έγγραφη άδεια από την ΕΠΑΕ. Ήρθε ένας με μια κάμερα να μπει στο γήπεδο χωρίς άδεια. Στην πόρτα δεν τον άφηνε να μπει μέσα. Αυτός με τσαμπουκά ήθελε να περάσει. Τότε φώναξε εμένα που ήμουν παρατηρητής του αγώνα και εκπρόσωπος της διοργανωτικής αρχής να επιληφθώ του θέματος. Αυτός όμως με τσαμπουκά και σε μένα επέμενε να μπει. Εκείνη την ώρα ήρθε ο Χρήστος, πετύχει το παιχνίδι, βλέπει την κατάσταση και αφού δεν καταλάβαινε
16: εσύ? Λέει,
17: ναι, τον άπιασε λέει από το σβέρκο και τον πέταξε. Δεν το θυμάμαι, α πούμε.
16: Το θυμάσαι?
17: Όχι. Αλλά για να το λέει, ξέρεις, πολλά πράγματα κάνω και δεν τα θυμάμαι. Η γυναίκα μου τα θυμάται όλα όμως, να ξέρεις. Εγώ τα ξεχνάω και αυτή. Θυμάσαι τότε!
16: Εσύ από γυναίκες λιτώνεις.
17: Από ποτέ.
16: Χτες μαζευτήκαμε και ήταν 7 άτομα και είχαν οι τρεις στις γυναίκες τους και πάλι άρεσε 7. Δεν είναι. Οι γυναίκες λέγανε τα δικά τους, τρομερά δηλαδή. Δεν μπορείς να κάτσεις. 7 δεν μπορείς να κάτσεις, πραγματικά. Λέω, αντε φυγέτε, πηγαίνετε σπίτια να ηρεμήσουμε.
17: Από τότε λέει, ήταν γερό παιδί, λέει ο Χριστάρας. Η Καθλίνα. Ωραία ιστορία. Για την ιστορία λέει, κρέτσο στα ελληνικά σημαίνει σγουρό.
16: Πώς?
17: Σγουρός.
16: Το ποιο το?
17: Το που λέγαμε για τον κρέτσο στα ρουμάνικα, σημαίνει μετάφραση σγουρός. Και μας στέλνει μια φωτογραφία εδώ. Η φωτογραφία είναι ο λύκος της Δακίας. Κρανίο λύκου με πανιά που λόγω του ανώμου, έτσι όπως ανέμιζε, τρόμαζε τους εχθρούς από τη μάχη.
16: Αυτό το θυμάμαι. Καθλίνα, είναι 1981. Φρέσκο δίπλωμα έχω πάρει εγώ αυτοκινήτου, φρέσκο, αλλά έχω πάρει επαγγελματικό λόγο του νόμου Παπαδόπουλου Χούντας. Το πρώτο παιδί του επαγγελματίου οδηγού μπορούσε να βγάλει επαγγελματικό κτλ. Και φίλος, κολλητός, αδερφός, σπουδάζει γαλάτσι Ρουμανίας. Στην έχω πει τη φάση.
17: Έχει.
16: Γαλάτσι Ρουμανίας. Τότε οι Έλληνες φοιτητές πήγαιναν στο γαλάτσι για πολιτική μηχανική κτλ. Και στο Ιάσι για γιατροί.
17: Το Ιάσιο,
16: εκεί. Ναι. Ιάσιο λέγεται ναι. Εσύ. Ιάσιο. Ναι. Λοιπόν, για γιατροί. Και μου λέει, του αγοράζουν μια Αλφα Ρωμαίο GT. Την τότε, αυτοκινητάρα εκείνη την εποχή κτλ. Στρατιωτικός ο πατέρας του. Φανταστείτε, ο πατέρας του με είχε τον πατέρα μου φαντάρο. Τι γίνεται, και η κυραραία η μάνα του, το παιδί μου το έτσι, το αλλιώς το αυτοκίνητο. Λοιπόν, να το πάρουμε. Και λέει να το πάρεις εσύ. Τότε ξέρετε τη Γιουγκοσλαβία, την Ενωμένη, έπρεπε να την περάσει σε ρί. Γιατί υπήρχε εντολή. Αν δεν την περάσει σε ρί και ο δικός, ας δεν μπορούσε να σου πεταχθούν στον δρόμο να σου πάρουν και το αυτοκίνητο. Αλλά λέει, αν την περάσει σε ρί και ο δικός, όπου και να σταμάταγες, το λιγότερο που θα έκανες είναι τα λάστιγα και οι ρόδες μαζί. Αν το βλέπεις, το άκουσες το αυτοκίνητο. Και να κοιμώσουν αμέσα. Λοιπόν, και φτάνω γαλάτσι με τα πολλά. Καθλίνα, εκεί Ρουμανία. Και παιδιά, ήταν 700 μέτρα ένα δρόμο. Που ήταν το καμίνι A, καμίνι B, έτσι λεγόταν η Πανεπιστημίουπολη, σαν να λέμε. Καμίνι τα λέγανε οι Ρουμάνοι. Και δεξιά και αριστερά, μόλις τελείωνε αυτός ο δρόμος, είχε πιάσει και μια βροχή. Είχε κάτι σκυλιά, τσοπανό σκυλαθυρία. Ξέρω εγώ, για να δείχνουν στις αρκούδες, μπορεί να σε κατασπαράξουν. Κάτι λάσπες που έμπαινε μέσα και λες. Δεν υπήρχε εκεί τίποτα άλλο. Και έπεσα και σε μια ωραία συναγωγή εκεί στο καμίνι εκείνη την ημέρα.
17: Εμένα με έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι βέβαια έχω χρόνια να πάω στη Ρουμανία. Όταν πηγαίναμε παλιά, είχα πάει 2-3 φορές, δεκαετία των 90, ήταν η κατάσταση που περιγράφει ο Μέσος. Θυμάμαι όταν είχαμε πάει με το Παναθηναϊκό για εκείνο το περίφημο το ηλεκτροπουτέρ Παναθηναϊκό στο 06, που είναι η μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού. Η πρώτη εικόνα που είχαμε δει μπαίνοντας στην πόλη ήταν ουρές χιλιόμετρων. Περιμένανε στην ουρά εκατοντάδες αμάξια για να πάνε από το ένα και μοναδικό βενζινάδικο που ήταν ανοιχτό να βάλουν με το δελτίο βενζίνη. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτή η χώρα λοιπόν που ήταν στα όρια της φτώχειας, της εξαθλίωσης κτλ. Αυτή τη στιγμή έχω ένα φίλο που έχει μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα σε ένα μεγάλο νησί και με είχε ξεναγήσει όταν είχα πάει εδώ στη Λευκάδα και του λέω, ρε φίλε, πόσο τα δίνει τα. Είναι ακριβά η μέσα του και τα λοιπά. Έρχονται Έλληνες, μου λέει, κάνει που να έρθει εδώ. Απαντήχε ο Έλληνας τώρα να δώσει 400 τάρικα. Και ποιοι έρχονται, του λέω. Μου λέει, Ρουμάνοι. το 80% είναι οι Ρουμάνοι. Που θυμόμουν εγώ που δεν είχαν ψωμί να φάμε. Δεν μπορώ να φανταστείς μου λέει τι χρήμα έχουν, είναι μαύρο χρήμα. Ρουμάνοι, εδώ όλοι οι Ρουμάνοι. Έρχονται λέμε κάτι αμαξάρες και μας τα φωνάζαν και τους έβαλε και φορτιστή. Μέσα, ναι. Ναι, γιατί ερχόντουσαν με τα ηλεκτρικά. Και μπορεί να δίνει ένας Ρουμάνος, λέω, 4 εκατοστάρια τη μέρα. Που αν τα δίνει, λέει. Φέρνει και το φίλο του, λέει, και του νοικιάζει και το απέναντι.
16: Ναι, μια χαρά είναι.
17: Υπάρχει, δεν ξέρω τι διάλογο είναι εκεί πέρα.
16: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καθοδόν για πύργο για δουλειά από την Πάτρα. Αν και ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που δεν πήραμε το πρωτάθλημα, δεν θέλω να βγούμε δεύτερη. Το Champions League δεν αφήνει περιθώρια διάκριση για τις ελληνικές ομάδες. Αντίθετα, τις επιβαρύνει πολύ. Στο Europa League όμως μπορούμε να φτάσουμε ψηλά, μιας και πλέον δεν υπεβάζονται ομάδες από το Champions League. Και να έχουμε και έσοδα, λέει ο Δημήτρης από την Πάτρα. Έχουμε πει και εγώ και ο Χρήστος πολλές φορές πως οι ελληνικές ομάδες είναι για conference, οπωσδήποτε, και άντε να γίνει κανένα.
17: Μία στο τόσο μπορεί να γίνει κανένα υπέρβαση, ρε παιδί.
16: Για
17: αλλά
16: το
17: δεν
16: Europa.
17: Είναι το. Και όχι, λοιπόν. Ο Τσάπιος λέει καμιά φορά μπορεί να κοιμηθεί ο Θεός και να κάνει μια ομάδα μας να δούμε να κάνει κανένα μέτρο.
16: Να πάει υπόδια. Πού, μέχρι πού.
17: Να φτάσει πριν το 16, ο
16: Μπαπ. Ναι, εκεί, μέχρι εκεί παραπάνω δεν μπορεί.
17: Τώρα καμιά φορά ποδόσφαιρο είναι γιατί ποιο περιμένει να δει. Πράγματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε.
16: Και ο Χρήστος Πρίτσας, Χριστάρα μου, να σου πω αυτό με τις 17 χρόνια, το είπαμε και εμείς, θυμάσαι και τα λοιπά. Με δάκρυα στα μάτια ως πατέρας έχει γράψει εδώ ένα κομμάτι και σαν φροντιστής 35 χρόνια. Έτσι, Χρήστο, άσε τώρα, μην αρχίσουμε αυτά.
17: Λοιπόν, μαθαίνω να ρίξει ιστορίες σήμερα. Μαρίνα, ανήκω από την Κίμη. Το είχα στείλει πιο πριν. Πριν πλάκω με τις ιστορίες. Λέει, ελάτε, λέει Κίμη, έχει την ανάβαση Κίμης, είναι 52 στροφές όσα τα χαρτιά της τράπουλας. Έκλεψαν οι κουμιώτες τα χαρτιά τον Ιταλό μηχανικό και αυτός για να τους εκδικηθεί χάραξε το δρόμο με τόσες στροφές όσες είναι τα χαρτιά της τράπουλας. 52. Άκου να δεις, ρε φίλε.
16: Ναι.
17: Είναι, λέει, παρόλα αυτά όμως μια καταπράσινη και πολύ μορφή διαδρομή. Θα πω στον ευθεία. Αλλά ακριβώς τον κλέψαν, τον μαδίσανε. Την έκανε, λέει, με 52 στροφές. Άκου τι παθαίνει κανείς.
16: Μια από τις επικίνδυνες διαδρομές με πολλές στροφές που έχουμε και την πήρα κατά τύχη. Με έβγαλε το GPS έτσι γιατί πήγαινα κάτω στην. Στο Παλέκαστρο και τα λοιπά, στη νότια Κρήτη από τα Χανιά. Πήγα εκεί, έφτασα μέχρι τα σύνορα με το Ρέθυμνο και αρχίζω να βγάζω τσίπες να κατέβω κάτω. Είναι ένας δρόμος, μια κατηφόρα, όπως την κατέβηκα εγώ γιατί μετά γύρισα από τα Σφακιά, η ανηφόρα, η οποία είναι όλο στροφές. Μιλάμε και ο δρόμος μικρός, μιλάμε τρομερή εμπειρία. Καλά, ήμουνα με τη μηχανή εγώ. Με το αυτοκίνητο είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Κατεβαίνοντας είδα μόνο δύο αγροτικά που ανεβαίνανε. Mm. Δηλαδή, άμα έχεις αυτοκίνητο, θα έχεις πρόβλημα. Mm. Πολύ, αλλά πολύ ωραία στροφή. Όπως υπάρχει και άλλο ένα μέρος και στην Ευρώπη. Εντάξει, θα μην λέμε αυτά συνέχεια. Θείε Χρήστο, σου εύχομαι ολόψυχα να περάσει στους Ισπανούς. Καλημέρα σας, λέει ο Αντώνης Καμπανός.
17: Ευχαριστούμε, Αντωνάκη μου, για τα καλά σου λόγια. Μιτσάρα ο Μπέλος λέει: είναι κρίμα για την προσπάθεια των παιχτών της ΑΕΚ, ενώ έπρεπε να ασχολούνται όλοι με αυτούς γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Ασχολούνται με το τι είπε, τι έκανε, τι έδειξε, τι τραγούδισε ο Ηλιόπουλος. Που έκανε, λέει, και δηλώσει τοξικότητα στο τέλος. Ούτε τη χαρά τους, λέει, δεν τους άφησε να χαρούν. Έπρεπε να πάρει, λέει, τη δόξα των αθλητών. Λες και το πρωτάθλημα δεν το πήρε η ΑΕΚ, αλλά ο Ηλιόπουλος FC. Εντάξει, μωρέ, λέει και μια κουβέντα παραπάνω, αλλά εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ μια τακτική που κάνουν πυκνά συχνά οι διάφοροι πρόεδροι. Καταλαβαίνω ότι είναι οι άνθρωποι που ματώνουν, βάζουν λεφτά, αφιερώνουν χρόνο από τις προσωπικές επιχειρήσεις. Δεν ξέρω, το καταλαβαίνω ότι δεν είναι απλά κάποιος που πληρώνει και φεύγει. Αλλά με ενοχλεί, ρε παιδί μου, θέλω οι παίχτες να είναι πρωταγωνιστές στα επινίκια. Ούτε ο κόσμος πρέπει να μπει μέσα όπως μπήκαν προχθές και χαλάσαν τις φιέστα των παιχτών, οι οπαδοί της ΑΕΚ. Ούτε ο πρόεδρος να πάει να σηκώσει πρώτο στο κύπελο. Άσε να το σηκώσουν αυτοί που φτύσανε μαγιά να το πάρουν. Και εσύ έχεις μεγαρίδιο γιατί εσύ πληρώσες, σημάτωσες, εσύ ασχολήθηκες, εσύ σκοτώθηκες, το καταλαβαίνω. Αλλά άσε πρώτα τους παίχτες να το χαρούνε και μπες μετά και εσύ στο πλάνο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Τώρα ο καθένας, όπως το βλέπει, το αντιλαμβάνεται. Η Καθλίνα ξαναστέλνει μήνυμα και λέει ότι οι καλύτεροι γιατροί είναι στο Κλουζ. Το Κλουζ, λέει.
16: Το εκεί. Κλουζ έβγαζε.
17: Ναι.
16: Εμένα από ό,τι μου είχαν πει και τα παιδιά που σπουδάζανε στο Γαλάτσι, ότι οι γιατροί πηγαίναν οι Έλληνες, τα παιδικά μας, τα παιδιά
17: ξέρω.
16: Εκεί, στο
17: Ιάκ. Και στέλνει επίσης ότι μπορεί η βενζίνη λίνα δινόταν με το δελτίο, αλλά τα μέσα μαζικής μεταφοράς κυκλοφόρησαν ρολόι.
16: Καλά, ναι.
17: Εντάξει, παιδιά, υπήρχαν κάποια θετικά και κάποια πολύ αρνητικά. Ο καθένας όπως το βλέπει. Ο θυμάμαι τότε. Σε ένα ταξίδι που είχαμε πάει στη Ρουμανία, δεν θυμάμαι αν ήταν αυτό ή κάποιο άλλο, είχε αλλάξει ο γιατρός του Παναθηναϊκού και ήταν το πρώτο ταξίδι που έκανε ο νέος γιατρός σε χώρα του εξωτερικού. Μιλάμε τώρα για δεκαετία του 90. Και πηγαίνει στη ρεσεψιόν και δίνει $200 να το αλλάξουν σε λέει. Και το κοιτάγανε εκεί στη ρεσεψιόν και μου μια σύσκεψη που να βρεθούν τώρα. Και του φέραν παιδιά, όπως τα ακούτε, μια σακούλα σκουπιδιών γεμάτη με το χαρτονομισμό. Το βλέπουμε, γιατί τι κάνεις. Λέει, που χάλασε, λέει, 200 ευρώ, 200 δολάρια. Και πού τα πού θα χαλάσετε, λέει. Δεν ήξερα ο άνθρωπος, νομίζω ότι. Είναι όπως θα πάω στο Παρίσι. Χάλαγε, χάλαγε, χάλαγε, δεν κατέβαινε η σακούλα με τίποτα. Στο δρόμο το βλέπουμε με τη σακούλα στο χέρι. Τι κάνεις, τι θα τα κάνω. Α, δεν τα χαλάει, λέει, η τράπεζα, δεν τα παίρνει. Και έχασε, του λέμε, 180 ευρώ, πόσο σκάνε μείνει, ξέρω εγώ. Και φτάφησε εκεί. Και καθόμαστε σε μια γωνία και βλέπουμε, παιδιά, αυτό είναι σκηνή από ταινία. Εμφανίζεται καθαρίστρια, ξέρω, με αυτό το ράθι μου, που σκούπισε και βλέπει μια σακούλα. Κάνει μια έτσι, την ανοίγει, έχει δει πως κάνουν στα έργα, που πετάγεται πάνω. Κοιτάει δεξιά-αριστερά, μην τη βλέπει κανείς, τη βλέπει και εξαφανίστηκε. Πρέπει να βγάλει το χρονιάτικο. Κάναμε χάζι πραγματικά.
16: Το φιλαράκι μου Δημήτρη ο Δημητρίου που έχει φύγει και έχει πάει Γερμανία και δουλεύει και οδηγός, μας έλεγε την καλημέρα και λέει παγωμένη αυτή την εβδομάδα η Γερμανία. Ένας λόγος, φίλε, που λέμε για την Ελλάδα, πως είναι και το εξωτερικό, είναι και αυτό. Οι κλιματολογικές συνθήκες.
17: Ο Θοδωρής λέει εδώ στη Θάσο να δεις τι γίνεται με τους Ρουμάνους. 8 στα 10 μάξα τους είναι premium. Ακόμα και οι μοντέλα που εμείς τα βλέπουμε μόνο σε φωτογραφίες και είναι οι καλύτεροι πελάτες σε εστιατόρια, σε ξενοδοχεία, αλλά είναι πάρα πολύ φωνακλάδες. Όπως λέει, κάπως έτσι ήμασταν και εμείς, λέει, τα χρόνια των παχαίων Αγελάδων. Πάνε, λέει, όπου πάνε έχουν, κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Λοιπόν, φιλιά πολλά από τον Μπίλτο Σαραντόπουλο.
16: Εδώ έχει ένα, ο Μιχάλης, μια ωραία ιστορία. Ο φίλος μας ο ακροατής, ο ιδρυώτης, και λέει: η μία κόρη μου έδινε πριν 3 χρόνια πανελλαδικές. Είναι την ιστορία που λέγαμε για τις 17χρονες. Τον Ιανουάριο της χρονιάς εκείνης, πάνω στο διάβασμα, της παρουσιάστηκε ο όζος στο θυροειδή, που οι γιατροί πλέον στο αφαιρούν μαζί με το θυροειδή. Η κόρη μου, πριν βγει το αποτέλεσμα της βιοψίας, παρακαλούσε να είναι κακοήθης ο όζος για να μπει χωρίς εκστάσεις. Από εμάς είχε 0 πίεση. Τελικά έγραψε τόσο καλά που πέρναγε σε όποια σχολή ήθελε στην κατεύθυνση υγείας.
17: Μεγάλη πίεση τα παιδιά.
16: Ακριβώς.
17: Τα τρελαίνουμε τα παιδιά. Λοιπόν, στέλνει ένα ανεκδοτάκι ο Μπιλάκος. Λέει: και γιατί, λέει, θα προτιμούσα ένα πέδαρο ή ένα κουτί με λουκούμια. Τι να σου πω, παιδάκι μου, λέει: έχω εγώ τότε δόντια, λέει, για λουκούμια. Γεια. Και στέλνει ωραίο και ένα που είδα προηγουμένως που τα ξεψάχνησα. Στέλνει ένα ωραίο Γιάννης Παπακυριαζής που λέει: καταρχάς, ότι παρότι έχει ενδιαφέρον η δεύτερη θέση και καμιά ομάδα δεν θα χαριστεί, λέει, στην άλλη. Καλή πτυχία στο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Και στέλνει ένα σκιτσάκι: τι έχεις, ρε φίλε. Έστω να λες μια ακόμα συνέχεια δώρα για να τη ρίξω. Και τι έγινε, τα έφτιαξε με τον κούριο. Κατάλαβες, είναι έπαθε τα αγόρια.
16: Ο Άγγελος από όσα Λαγκαδά, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Κοτζιά, από τους προτεργάτες στην Έρα Σπορ. Ο φίλος μου Αριστίδης Ντεϊμεντές, ο ασφαλιστής μου και γυμναστής και βοηθός προπονητή εδώ μαζί μας. Και ο Γιώργος Τσέλιγκας, ρε, λέει και ένα κοσμητικό. Πότε δώσατε 2,2 δις στους αγρότες? Εγώ γιατί είμαι απλήρωτος ακόμη? Μάλλον θα είμαι πιλότος.
17: Αμάν, τι ωραία.
16: Γιώργο, μόνο εσύ. Βγήκε ο άλλος με τα... Κοίταγα στο TikTok τες και βγήκε ο άλλος αυτός με τα ζωντανά που είχε. Θυμάσαι έναν που είχαν βγάλει ειδήσεις που έκλαιγε, που θα σκότωνε τα ζωντανά και τα λοιπά. Και του λένε ότι δεν θα πάρεις επιδότηση.
17: Τι να σου πω, ρε φίλε.
16: Γιατί δημιούργησες.
17: Τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι τα ζόρια τους τώρα. Είναι πω Παναγία μου. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική, στην Καβάλα, σας προβάλλεται. Εκατοντάδες Ρουμάνοι έχουν αγοράσει.
16: Ναι, εντάξει, τα βλέπουμε αυτά, ρε, που πάμε.
17: Λέει ο Γιώργος από την Τούμπα.
16: Γιώργο μου, χαμός γίνεται. Και αγοράζουν και οι Ρουμάνοι εκεί και οι Βούλγαροι. Ας αγοράζουν όμως, γιατί έχω και το φίλο μου να πούμε, το Γιωργάκι το Ρούσο και ρακετίστα που με κοιμίζει και στο σπίτι του. Έχει σκαπτικά μηχανήματα για να δουλεύει, γι' αυτό τα χτίζουν.
17: Σωστός. Ο Μέγκος ρωτάει αν ξέρουμε πότε θα γίνει η κηδεία του Ηρακλή Κοτζιά. Δεν την ξέρουμε.
16: Ακόμη δεν έχει βγει άλλη.
17: Θα σας ενημερώσουμε. Παράληψη μας, και έχει δίκιο, μας βάζει στην τάξη ένας φίλος ο Αχιλλέας που λέει: παιδιά, πάνω απ' όλα είστε δημοσιογραφική ενημερωτική εκπομπή. Πέστε μας για το σημερινό πρόγραμμα.
16: Ποιο πρόγραμμα?
17: Στο ποδόσφαιρο.
16: Τα έχουμε πει
17: δύο
16: φορές.
17: Τώρα, okay,
16: προφανώς, ναι, εντάξει, δεν τα άκουσε.
17: Να πούμε καταρχάς αυτό που ρωτάει και ένας άλλος φίλος: τι έγινε στο παιχνίδι του NBA, σαν Αντώνιος Πέρς. Μινεζότα Τίμπερουλς 126-97. Προβάδισμα η Σαν Αντώνιο με 3-2 νίκες. Αν δεν κάνω λάθος, και πολύ εύκολη επικράτηση, ένα με σχεδόν 30 πόντους. Θυμίζω είχαν χάσει το πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα, είχαν κάνει break τότε οι Timberwolves. Τώρα το πρόγραμμα το σημερινό, Στο ποδόσφαιρο έχουμε καταρχάς ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στην Premier League, το Manchester City Crystal Palace. Φαβορεί η City, είναι το παιχνίδι που χρωστάει. Αν το πάρει, πηγαίνει τη διαφορά από την Arsenal στους δύο πόντους και την πιέζει πολύ. Αν γίνει καμία στραβή, γιατί η Αγγλία είναι και εκεί δεν χαρίζεται κανείς και σε τίποτα. Και πολύ χαίρομαι που και στην Ελλάδα έχει αλλάξει αυτή η νοοτροπία τελευταία και βλέπουμε ότι και ακόμα και διάφορες ομάδες χτυπάνε στα ίσα τα παιχνίδια. Αν γίνει στραβή, ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό, αν δηλαδή έρθει καμία ισοπαλία, θα πάρει από σήμερα το πρωτάθλημα η Arsenal. Δηλαδή θα πάει στο μείον 4 η City και θα έχει δύο αγωνιστικές. Θα πρέπει να αυτοκτονήσει μετά η Arsenal για να το χάσει. Έχουμε σήμερα 5 η ώρα Βόλος Άρης, Λεβαδιακός Σόφι, είναι παιχνίδια που θα γίνουν απλά και μόνο για να γίνουν, γιατί είπαμε οι θέσεις 5-8 δεν έχουν πια κανένα κίνητρο. Το εισιτήριο το πήρε Όφι μέσω του κυπέλου. Και έχουμε στις 7.30 τα δύο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Εδώ το διακύβευμα είναι σημαντικό. Δεν είναι αυτό που λένε πολλοί, έλα μωρή δεύτερη θέση. Φίλε, η δεύτερη θέση σου δίνει τη δυνατότητα, αν σου κάζουν καλά τα ζάρια, να πας Champions League. Που είναι μεν δύσκολο, μπορεί να φας ξύλο, αγωνιστικό, να πέσεις και τα λοιπά στα δύσκολα, αλλά 40 τόσα εκατομμύρια σου φτιάχνουν άλλο στάτους, σου δίνουν άλλη άνεση. Τα λεφτά αυτά για να φτιάξεις μια ομάδα, να κάνεις και 5 καλές μεταγραφές και να φτιάξεις ένα πιο ισχυρό σύνολο. Είναι τεράστια διαφορά των εσόδων από το conference που είναι περίπου 10 εκατομμύρια με τα 40. Ή το Europa που είναι 18 με τα 40. Αυτά τα 20 εκατομμύρια πλάς που παίρνει μια ομάδα με τη συμμετοχή της ομίλου στο στη League Phase του Champions League είναι λεφτά που μπορεί αν τα ρίξει σωστά στην αγορά σου φτιάξουν πολύ πιο ισχυρή ομάδα. Οπότε είναι σημαντικά τα παιχνίδια και για τους δύο. Το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ είναι ότι θα βρει μια ΑΕΚ που είναι λίγο μέσα στη χαρά, μέσα στα πανηγύρια και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ο Παναθηναϊκός, όπως έδειξε στο μάτς με την ΑΕΚ, τα χτυπάει τα παιχνίδια. Μπορεί σε καλή μέρα να κάνει ζημίες, μπορεί σε μια στραβή να πάει ανάποδα, αλλά θυμίζουμε ότι η τελευταία επίσκεψη στο Καρισκάκης ήταν η φορά για τον Παναθηναϊκό.
16: Περίμενε λίγο. Γκαλάτι, ναι, λέγεται στα ρουμάνικα.
17: Ναι, στα
16: αλλά ρουμάνικα. Όλοι οι φοιτητές εκεί και τα λοιπά.
17: Παιδιά,
16: γαλάτσι μου
17: ναι,
16: το λέγανε.
17: Να σου πω, εμείς στα ελληνικά το λέμε γαλάτσι. Δηλαδή, με συγχωρείτε, και το Παρίσι στα γαλλικά το λένε Γάλλοι Παρί. Και το Λονδίνο το λένε Λόντον. Εμείς το λέμε Λονδίνο.
16: Γαλάτσι το λέγανε.
17: New York, Νέα Υόρκη. Τι θα κάνουμε.
16: Τι κάνουμε. Αυτοί το λέγανε εκεί. 79 μηνύματα είναι, τα διαβάζεις τώρα. Μιλάει ο Χρήστος, εγώ τα μηνύματά σας διαβάζω, δεν μπορούμε να τα πούμε. Λέγε. Τι έλεγες.
17: Μπίλι μπάει στην τάξη, λέει, πριν
16: την και τελειώνει.
17: Είχα πάει, λέει, μια εβδομάδα στη Γερμανία και η πιο όμορφη στιγμή του ταξιδιού ήταν όταν στην επιστροφή πετάξαμε πάνω από τα σύννεφα και είδαμε τον ήλιο.
16: Λοιπόν, τελειώσαμε. Είναι 79 μηνύματα. Δεν τουλάχιστον στο Viper. Χώρια τώρα στη σελίδα. Από εδώ.
17: Έχουμε πολλά. Αλλά
16: δυστυχώς.
17: Ναι. Δώστε αυτά που έχω μπροστά μου, τα περισσότερα. Είναι πάρα πολλά με καλημέρες.
16: Εγώ δεν μπορούσα να τα βιάσω. Λοιπόν, πάμε αύριο. Σ' αύριο τα σπουδαία.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η αθλητική δημοσιογραφία απαιτεί την απώλεια του Ηρακλή Κοτσιά, εκ των ιδρυτών της Era Sport το 1993, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Ένας εμβληματικός αθλητικός συντάκτης που άφησε ισχυρό αποτύπωμα και στην έντυπη δημοσιογραφία, ενώ αποδείχτηκε σπουδαίος δάσκαλος για τους νεότερους δημοσιογράφους που ακολούθησαν τον δρόμο του. Αυτό που δεν πέτυχε ποτέ άλλοτε η ομάδα της Ευρωλίγκας, δηλαδή πρόκριση στο Final Four με τρεις εκτός έδρας νίκες, είναι ο αποψινός στόχος του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια. Είναι μια μυθική σειρά και για να την πάρουμε θα χρειαστεί να παίξουμε πολύ επιθετική άμυνα, εκτίμησε ο Τσέντι Όσμαν. Ενώ ο Ντάριους Τόμψον της Βαλένθια ομολογεί πως αυτό είναι το σημαντικότερο μάτς της καριέρας του. Ο κρίσιμος αγώνας Παναθηναϊκού θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports 4. Νίκη από τις πρωταθλήτριες ΑΕΚ στην Τούμπα χρειάζεται ο ΠΑΟΚ στη σημερινή πέμπτη αγωνιστική των play-off για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση Super League. Τον ίδιο στόχο έχει και ο Ολυμπιακός που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Τα δύο ντέρμπι θα ξεκινήσουν στις 7.30 και θα καλυφθούν από την Era Sport. Άλμα παραμονή στη Super League αποτελεί για τον Αστέρα το 1-0 που πέτυχε επί του Πατσεραϊκού στην Τρίπολη με γκολ του Μακέντα. Ο Πανετολικός σιγούρεψε τη συμμετοχή του στο επόμενο πρωτάθλημα, καθώς ισοφάρισε στις καθυστερήσεις τη Λάρισα σε 1-1 και την κράτησε στην τελευταία θέση βαθμολογίας δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-out. Σε άλλο αγώνα, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3. Το Σάββατο, οι αγώνες πρωτελευταίας αγωνιστικής, ΑΕΛ Ατρόμητος, Αστέρας Κηφισιά και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Η Era Sport θα μεταδώσει στις 5 τους αγώνες Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη για τις θέσεις 5 έως 8 της Super League. Συμβόλαιο για 1-1 χρόνο υπέγραψε με τον Ηρακλή ο 65χρονος Ιταλός προπονητής Βάλτερ Ματσάρη, που έκανε καριέρα σε μεγάλα κλαμπ όπως η Ίντερ και η Νάπολη. Πρεμιέρα σήμερα για τον Ολυμπιακό στα play-off της Basket League με αντίπαλο τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ. Τζάμπολ στις 5 και μετάδοση από την Era Sport και την F2 Sport. Δεν μπορώ να βλέπω την ΚΑΕ ΠΑΟΚ σε κόντρα με την ΠΑΕ και τον Ερασιτέχνη να ανταλλάσσονται διαρκώς εξώδικα και στραβά βλέμματα, ενώ μόνο ενότητα αξίζει στο δικέφαλο, δήλωσε στην ΕΡΤ3 ο Νίκος Μπουτούρης μετά το άδοξο τέλος της θητείας του ως General Manager στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Τρία χαλκινά μετάλλια κατακτήθηκαν για τη χώρα μας τη δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ταϊκβοντό στο Μόναχο. Τα φόρησαν η Μαγδαληνή Κλακάλα στα 53 κιλά, ο Κώστας Δημητρόπουλος στα 58 και ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα 80. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται σήμερα στην έδρα της Ιταλικής Μπρέσια για την πέμπτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης στην Ευρωλίγκα των Ανδρών. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την R2 Sport στις 9.30. Τον αγώνα ανδρών Ελλάδας-Ολλανδίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Χάντμπολ θα μεταδώσει από τη Χαλκίδα η R2 Sport στις 7.30. Ο Εθνικός Πειραιά νίκησε 11-10 τον Άλυμο και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Water Polo League γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 13-11 τη Λιβάδα και ισοφάρισε τη σειρά του σε 1-1 νίκης. Για τα play-out θα παίξουν Ρέθυμνον Πατρών στις 12 και το μεσημέρι και Ναυτικός Όμιλος Πατρών Ηλίουπολης στις 7 το απόγευμα. Για τις θέσεις 5-8 στη Water Polo Ανδρών παίζουν σήμερα ΠΑΟΚ Ιδραϊκός στις 5 και Πανιώνιος Περιστέρης 8.30. Για τα play-out θα παίξουν Όμιλος Φίλων Θαλάσσης Χανιά στις 2 το μεσημέρι. Σοκ προκάλεσε το NBA ευνίδιος θάνατος του 29χρονου forward του Memphis, Brandon Clark. Τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης πιθανολογούν την υπερβολική χρήση ναρκωτικών ουσιών ως αιτία του θανάτου του. Ο 36χρονος τσέχος σέντερ της Μπαρσελόνα, Γιάν Βέσελη, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το μπάσκετ αμέσως μετά τη λήξη της φετινής περίοδου. Στη League Face του επόμενου Champions League προκρίθηκε η Betis μετά το χθεσινό 2-1 επί της Elche. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της Ισπανικής Λίγκα ήταν Θέλτα Λεβάντε 2-3, ο Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport σε 9.
0: Era Sport 101,8.
2: Κόλλα
3: με τον Φεντερίκο Μακέτα, ο Αστέρας Άκτορ στο 59. Ανοίγει το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κεφαλιά. Κόλλα με τον Φεντερίκο Μακέτα, ο Αστέρας Άκτορ στο 59. Ανοίγει το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

0: 0-3 στη Λεωφόρο, ξανά με τον Μπακού σκόρερ. Από πλάγιο η μπάλα βρέθηκε στην περιοχή από μια κεφαλιά που έκανε ο Τζοβάρας. Ο Μπακού με πλασέ εκτέλεσε τον Ξενόπουλο για να γράψει το 0-3 στο 64ο λεπτό.
1: Γκολ στο Αγρίνιο στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ με τον Τούμπτα βρίσκει δίχτυα μέσα στην περιοχή. Ο Τούμπτα κοντρολάρισε την μπάλα, συνέκλεινε και έκανε το σούτ. Την μπάλα κάπου ίσως να κοντράρισε. Δεν μπόρεσε ο Κουτσερέγκο να βγάλει την μπάλα. Σατιάς. Η σέντρα, ωραία η σέντρα. Σουτ γκολ! Η κεφαλιά για τον Πανετολικό από τον Γκαρσία το γκολ. Είναι το 1-1 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eraspor. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Ξεκινάμε την σημερινή εκπομπή με το πιο αγαπημένο ίσως τραγούδι του Ηρακλή Κοτζιά, τον οποίο ούτε ο Μιχάλης ούτε εγώ προλάβαμε εδώ στην Ελασπορ. Την έκτισε μαζί με τον Κώστα Μότση και τον Μάκη Παπαζή το 1993, αλλά είμαστε μεταγενέστεροι. Μιχάλη, εγώ το 2002, εσύ...
1: Πιο μετά.
0: Και στο άκουσμα χθες της είδησης ότι έφυγε από τη ζωή ο συνιδρυτής, επαναλαμβάνω, της Ερασπορ, σε ηλικία 88 ετών άφησε τη λευθέα του πνεύματος Ηρακλής Κοτζιάς, ψαχνόμασταν να μάθουμε κι εμείς που δεν ήμασταν μαθητές του τι άνθρωπος ήταν, τι επαγγελματίας ήταν. Η αλήθεια είναι, και αυτό το θεωρούν ευτύχημα βεβαίως, ήταν πολύ τελικά οι συνάδελφοι που μπορούσαν να καταθέσουν ακόμα και τα μουσικά ακούσματά του. Πιο πολύ συγκινήθηκα, Μιχάλη, από τη Βάσο Μόραλη, η οποία Βάσο, εντάξει, γνωστό ίσως στον κόσμο του αθλητισμού, ήταν η πρώτη γυναίκα που
1: μετέδωσε
0: αγώνες ποδοσφαιρικούς, έσπασε το άβατο δηλαδή των ανδρών σε αυτό το χώρο, και ταπεινοφρόνος όπως γράφει, διατέλεσε μαθήτρια του Ηρακλή Κοτζιά, που ήταν, προσέξτε για να δείτε πόσο έχουν αλλάξει οι εποχές. Αυτό επίσης δεν το ήξερα, Μιχάλη. Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 80 στο ενιαίο γραφείο ρεπορτάζ και αθλητικών του πρώτου και δευτέρου προγράμματος εδώ στο Ραδιομέγαρο. Μια εντελώς άλλη, ξέρεις, σύνθεση, ένα άλλο οργανόγραμμα. Πολύ πολύ διαφορετικές συνθήκες. Γι' αυτό και είμαστε ευτυχείς όλοι εμείς, όσοι ακολουθήσαμε δηλαδή, που βοήθησαν άνθρωποι σαν τον Ηρακλή Κοτζιά να αλλάξει η μοίρα μας γενικότερα. Και να αποκτήσει οντότητα μεγάλη ο αθλητισμός μέσα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
1: Και ο Τζαβέλας καταρχάς, δεν θυμάμαι το μικρό του, ήταν από αυτούς που έβαλαν την Ερασπόρ, που ίδρυσαν την Ερασπόρ μαζί με Μότση, Κοτζιά, Παπαζήση. Ήταν και ο Τζαβέλας, ο οποίος πρέπει να ήταν διευθυντής προγραμμάτων τότε στο...
0: Στην ΕΡΑ, ναι.
1: Και βοήθησε και αυτός από τη δικιά του θέση, ανοίγοντας τους δρόμους, ρε παιδί μου, για να προχωρήσουν οι υπόλοιποι. Και τον Κοτζιά τον είχα γνωρίσει σε ένα επαιτειακό που είχε γίνει εδώ, που είχαν έρθει η τριάδα των Τοτέμ για να κάνει εκπομπή.
0: Μότσης, Κοτζιάς και Παπαζήσης.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο Μάκη έχω κάνει και εγώ έτσι, τέτοια εκπομπή, δυο μας, ξέρεις, σαν αναδρομή. Για πες.
1: Εντάξει, και μπαινόβγαινα μέσα και μου κάνανε πλάκα, τους έκανα και εγώ πλάκα, κάπως έτσι... Κάτσε λίγο, όχι ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ μαζί σας και τέτοια πράγματα.
0: Ξέρεις ποια γνωρίζει πολλά για την όλη ιστορία. Εδώ η κυρία που είναι απέναντί μας.
1: Αλλά κυρία στόμα έχει και μιλιά δεν έχει.
0: Η Ειρήνη Παπαζήση, η κόρη του κυρίου Μάκη που σας μνημόνισα προηγουμένως. Η οποία Ειρήνη, μια και το έφερε κουβέντα να συστηθούμε κιόλας, γιατί ώρες η αλήθεια είναι ότι σας παίρνουμε από τα μούτρα και σας ευνηδιάζουμε. Λοιπόν, η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Νικόλας Ψωμιάδης είναι στην κονσόλα των ήχων, στα μικρόφωνα ο Μιχάλης Λαδόπουλος και ο Ηλίας Δημόνας. Είμαστε τον κόλλα του αποδυτήρια. Τα έφερε η μοίρα χθες, ρε Μιχάλη. Μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη ήταν. Ειδικά για μας που ακουμπάμε όλη μας την καθημερινότητα στον αθλητισμό. Στη δική μου συνήθεια, 3η και 13η χθεσινή. Διότι έγινε αυτό στην Ηλιούπολη, αυτό που δεν είχαμε ξανασυναντήσει ποτέ στη ζωή μας, έτσι δεν είναι? Έχουμε μεγαλώσει και οι δύο, αλλά αυτό το γεγονός δεν το είχαμε ζήσει και δυσκολευόμαστε κιόλας να το μεταφράσουμε, να το αναλύσουμε, να το αντιμετωπίσουμε με τα δύο κορίτσια που αποφάσισαν ότι αυτός ο κόσμος που τους δώσαμε δεν είναι αυτός που θέλανε. Μετά μαθαίνουμε την είδηση του θανάτου Ηρακλή Κοτζιά. Αργότερα το θάνατο του Μπράντον Κλάρκ, του μπασκεμπολίστα, του σέντερ των Memphis Grizzlies, που λένε, εντάξει, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έφυγε από υπερβολική δόση ναρκωτικών, βασανισμένο παλικάρι.
1: Ναι.
0: Ενώ όλα πήγαιναν καλά στη ζωή του,
1: άρχισαν τραυματισμοί,
0: άρχισε να χάνει την υπόστασή του στο NBA. Τις προάλλες τον συνέλαβαν για μια σειρά αδικημάτων, στο δρόμο δηλαδή, ανάμεσά τους και η παράνομη κατοχή ναρκωτικών. Και κατέληξε με αυτόν τον τρόπο. Φαντάζομαι θα μάθουμε περισσότερα στην πορεία. Και έλεγα λοιπόν ότι η χθεσινή ημέρα τελικά ήταν πολύ βαριά. Είναι αυτό που ο νόμος του Μέρφη. Μαθαίνεις το ένα, θα έρθει και δεύτερο, θα έρθει και τρίτο, κατάλαβες. Αισθάνθηκα αυτό. Αν και ο μήνας είχε 12 εχθές. Λοιπόν, σας πούμε ότι θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 9. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε έχετε στο μυαλό σας. Το δικό μου εμένα έχει κολλήσει από χθες. Έφτασα στα όρια του θυμού, μαθαίνοντας την είδηση από την Ηλιούπολη. Γιατί εγώ πιστεύω, Μιχάλη, ότι σε αυτή την περίπτωση όλη η χώρα ταράχτηκε, ενώ σε άλλες περιπτώσεις κατεφημισμών λέμε ότι συγκλονίστηκε το Πανελλήνιο. Αλλά είμαι βέβαιος ότι από αύριο,
1: καλά, ναι,
0: θα επιστρέψουμε στην καθημερινότητα μας, σε αυτό τον σκατόκοσμο, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτό το διάβασα μετεπιτάσεως στο διαδίκτυο, που έχουμε φτιάξει
1: εμείς
0: για τα
1: ίδιοι.
0: Σημερινά παιδιά.
1: Ναι. Εμείς οι ίδιοι.
0: Η γενιά που λέω εγώ, Μιχάλη, και μας συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον εμάς τους δύο, η οποία μελλοντικά θεωρώ ότι θα μπει σε μια ιδιαίτερη κατηγορία των ιστορικών, με μαύρο φόντο. Γιατί, ναι μεν πήραμε από τους δικούς μας γονείς έναν κόσμο με φτωχικό περιτύλιγμα, και αυτό το περιτύλιγμα έγινε πολύ φανταχτερό στην πορεία, αλλά αυτός που παραδίδουμε ο κόσμος στα σημερινά παιδιά στερείται αξιών, προτεραιοτήτων, ευαισθησίας, έγινε πολύ σκληρός. Και μπορώ να σας πω, μάλιστα στην πορεία της εκπομπής, αν θέλετε, και τις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε οι σημερινοί γονείς, άμα σε σαραδιάσω όλες αυτές που λέγονται στο σπίτι του καθενός, αν τις βάλετε μετά όλες μαζί, θα δείτε ότι είναι ανυπόφορο αυτό το μοτίβο με το οποίο μεγαλώνουν τα σημερινά παιδιά. Ανυπόφορο, πιεστικό. Και μάλλον, επειδή προσπαθούσαμε χθες με διάφορους ανθρώπους που μίλησαν να δώσουμε μια ερμηνεία, μάλλον εμείς που είχαμε λιγότερα, και μεγαλώναμε πιο αργά, κατάλαβες τι λέω, πιο συνειδητά, και μάλλον
1: συνειδητά,
0: τα σημερινά,
1: ναι,
0: παιδιά,
1: αργά όχι,
0: όχι, κατάλαβες τι εννοώ, σπρώχνονται σε μια πολύ, σπρώχνονται πραγματικά με αυτή την έκφραση, δεν βηματίζουν μόνα τους, σε μια διαδικασία που και ηλικιακά είναι ανυπόφορη και αξιακά είναι ανυπόφορη και δημιουργεί ένα πέπλο απόγνωσης σε πολλά από αυτά όσον αφορά το κοντινό τους μέλλον. Όσον αφορά στη δημοψήφιση, θέλω και τη γνώμη σου. Χθες υπήρξε σύγκρουση για το αν θα έπρεπε ή όχι να δημοσιευθεί η επιστολή του κοριτσιού που έφυγε από τη ζωή.
1: Αυτό θα, όταν έβαζε τελεία, θα αναφερόμουν σε αυτό. Προχώρα.
0: Πες το εσύ. Πες το εσύ. Γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πλέον και σε αυτό το
1: εγώ
0: θέμα.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής. Τη μέρα που φεύγει ένας δάσκαλος της δημοσιογραφίας. Έτσι. Ωραία. Αποδεικνύεται ότι η δημοσιογραφία είναι μια μεγάλη ξεφτύλα, ρε φίλε. Είναι ξεφτύλα και είναι κάθε φορά ένα κλικ παρακάτω. Έχουμε ξεκινήσει, επειδή τα έχω σχολιάσει και όταν συνέβησαν, έχουμε ξεκινήσει με το να παίζουμε συνέχεια, και λέω παίζουμε, έτσι, παίζουμε, yeah, βάζω όλους μέσα. Να παίζουμε συνέχεια το βίντεο με το τροχαίο των παλικαριών των φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Ανά 3 λεπτά έπαιζε αυτό το σοκαριστικό πράγμα
0: σε λούπα,
1: πράγμα,
0: ναι, ναι,
1: σε λούπα στην τηλεόραση. Ναι. Λέμε πόσο πιο χαμηλά θα πάμε. Ρε παιδιά, το
0: πουλάμε,
1: βλέπουν
0: φόβο και πόνο.
1: Το βλέπουν συγγενείς, το βλέπουν κολλητοί, το βλέπουν αραβωνιαστικές φιλενάδες. Πόσο πιο χαμηλά. Έρχεται το πιο χαμηλά με το βίντεο της Μυρτός, να την κουβαλάνε και να την πετάνε
0: στο δρόμο.
1: Στο, ναι, δρόμο. Έτσι. Λες, δεν τρέπεστε, ξεφτύλες ιστορίες και τα λοιπά, πόσο πιο χαμηλά. Και έρχεται πιο χαμηλά χτες. Με τη δημοσιοποίηση ενός σημειώματος 100 λέξεων, πόσο ήτανε.
0: Που είναι πάρα
1: που έλεγε,
0: πολύ προσωπικό.
1: Μαμά και μπαμπά.
0: Ναι. Αυτή είναι η μία θέση, η δημοσιογραφική, την οποία ασπάζομαι και εγώ. Έρχεται η κοινωνική αντιμετώπιση. Και λέει ο αντίλογος, Μιχάλη, γι' αυτό σου λέω, είναι και αυτό ζήτημα συζήτησης, ότι το περιεχόμενο αυτού του αποχαιρετιστήριου γράμματος, αυτού του κοριτσιού, είναι εφικτό να...
1: Ναι, μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει να
0: βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κοινωνίας.
1: Να διορθωθεί αυτή η κατάσταση,
0: ναι,
1: κάπως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω απάντηση.
0: Πες το.
1: Βάλε μια ατάκα
0: μόνο.
1: Σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Όχι, ο κόσμος δεν είναι για μένα. Μη βάζεις το αυτούσιο. Το χειρόγραφο που το, έχω δει δημοσιευμένο.
0: Την βρήκαμε τη λύση, ναι. Αυτή είναι ακριβώς η λύση.
1: Βάλε. Δεν άντεξε την πίεση, ναι, από το σπίτι, από το σχολείο, από την ρουφιάνα, την κοινωνία για τις, ναι, πανελλήνιες. Βάλ το αυτό.
0: Σαν,
1: μη βάλεις...
0: σαν σύνθημα δηλαδή,
1: ναι,
0: και όχι σαν εξομολόγηση.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε πολύ.
1: Σαν σύνθημα και σαν
0: ακριβώς.
1: Προσέχτε τα παιδιά σας.
0: Δηλαδή...
1: Προσέχτε τους μαθητές σας. Προσέχτε τα παιδιά γενικότερα που λέει και ο, ο ποιητής. Άμα γλιτώσει το παιδί.
0: Το... Κοίταξε, η φράση που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι αυτούσια και μόνο αυτή και αποκλειστική δηλαδή, είναι ότι δεν είναι αυτός ο κόσμος για μας. Για μένα που έλεγε. Θα μπορούσε με αυτό, κατάλαβες.
1: Όχι με αυτό. Άστο αυτό.
0: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Εντάξει, δέχομαι τη δική σου.
1: Άστο αυτό. Γιατί θα μπορεί να σου πει ο άλλος, ρε κοπελίτσα μου, 17 χρόνο που ξέρεις ποιος είναι ο κόσμος για σένα. Πότε πρόλαβες να μάθεις ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι για σένα.
0: Σου έχω απάντηση σε αυτό. Σου έχω απάντηση και δεν είναι δική μου. Λοιπόν, να πω ότι για να επικοινωνήσετε μαζί μας, ευκαιρία είναι αυτή τη στιγμή, μιας και ανοίξαμε εντελώς το βιβλίο αυτό. Μπορείτε να επιλέξετε 4 διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλετε κάτι πιο προσωπικό, για παράδειγμα, που μπορεί να και να μην δημοσιοποιηθεί, πηγαίνετε στα Messenger που έχουμε, Μάικ Λαδόπουλος και Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικά. Από την άλλη, μπορείτε να στείλετε mail στην διεύθυνση erasport@papakir.gr, να στείλετε SMS από το κινητό σας, κάποιος τους βολεύει και ας είναι παλιωμοδίτικο και ελαφρώς κοστοβόρο. Γράφετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Βεβαίως ήδη βλέπω εδώ στην οθόνη μου ότι περισσότεροι έχετε χρησιμοποιήσει το Viber. Όσοι δεν το έχετε κάνει, και σίγουρα είστε ακόμα πολλοί, πάτε στη μηχανή αναζήτησης αυτής της εφαρμογής, πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Erasport και αυτομάτως έχετε τη δυνατότητα, πλην κάτι σπανίων περιπτώσεων, να το εξηγήσω αυτό, που μας έχετε ένα μήνυμα ότι δεν είναι εφικτή η σύνδεση, αλλά δεν είναι δικό μας θέμα, δεν είναι του Viber.
1: Κάπου είναι, πρέπει να είναι από...
0: από το κινητό αυτού που στέλνει.
1: Ή από το κινητό ή από την τοποθεσία του. Από
0: μπράβο,
1: τη... Γιατί
0: ναι,
1: μπορεί,
0: ναι,
1: να είναι,
0: ναι,
1: εκτός,
0: ναι, ναι,
1: Ελλάδας και σε χώρα που δεν υποστηρίζει. Κάτι τέτοιο συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Εγώ θα τους καταθέσω μία μαρτυρία δική μου. Ο γιος μου είναι 17χρονος, πρώτη-τελευταία τάξη, όπως αυτά τα δύο κορίτσια. Γυρνώντας αργά χθες στο σπίτι, δηλαδή 5 παρά που τελειώνει το πρόγραμμά του στο σχολείο, δεν ήθελε καν το συζητήσει. Εννοείται ότι ήταν ενήμερα όλα τα παιδιά. Εδώ ας μην κρυβόμαστε υποκριτικά πίσω από το δάχτυλό μας, ότι μπορούμε να περιορίσουμε την ενημέρωση, να φιλτράρουμε, μπορούμε ίσως να την εμποδίσουμε, αδύνατον την ενημέρωση των παιδιών. Σταματήστε αυτή την υποκριτική στάση, γιατί γενικά πολλή υποκρισία έχουμε περάσει και είναι ένα μεγάλο κενό στην δική μας την πλευρά. Δεν ήθελα καν να το συζητήσει το θέμα αυτό, αν και προσπάθησα.
1: Λογικό είναι.
0: Νομίζω, δεν μπορώ να σας βάλω το χέρι στο φωτιά, ότι ούτε με τους συμμαθητές του στην πορεία της ημέρας έκατσε και το ανέλησε. Έτσι νομίζω. Από την άλλη, να κάνω μια προσωπική παρέμβαση, επειδή γνωρίζω, δυστυχώς στη ζωή μου έχω βιώσει την αυτοκτονία, σταματήστε να ερμηνεύετε εσείς αυτή την κατάσταση, ενώ είστε πραγματικά έξω από το χορό. Απόψεις του στυλ, γενναία πράξη ή δειλή πράξη που εισέπραξα και εχθές,
1: ναι, ναι, ναι,
0: είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν είναι ούτε το ένα
1: ούτε
0: το άλλο. Εντάξει. Και σε αυτό να ξέρετε ότι είμαι
1: είναι και
0: απόλυτος.
1: Τα δύο. Είναι και τα δύο.
0: Είμαι απόλυτος γιατί το έχω βίωσει.
1: Είναι και τα δύο, Ηλία.
0: Ήμουνα και νέο παιδί τότε.
1: Να το
0: λοιπόν.
1: Ρωτήσει.
0: Ε?
1: Το ρωτήσει.
0: είμαι λίγο μεγαλύτερος.
1: Παιδί.
0: Έχουν περάσει από τότε, Μιχάλη, 45 χρόνια και αντιλαμβάνεσαι ότι μέσα σε 45 χρόνια το έχω επεξεργαστεί πάρα πολλές φορές αυτό το ζήτημα. Μπορεί να μου ήρθε σαν κεραυνός τότε στο κεφάλι, αλλά έχω την πολυτέλεια μετά από τόσα χρόνια να το αντιμετωπίζω πολύ πιο ψύχρεμα. Λοιπόν, έχετε ανοίξει πολλά θέματα. Okay. Έχουμε και τα αθλητικά μας. Σημαίνει μια πολύ γεμάτη μέρα. Θα προτάξω εγώ την προσπάθεια του Παναθηναϊκού στην Βαλένθια, έτσι είναι.
1: Ναι,
0: γιατί είναι μάτς, όπως λέμε, επιβίωσης ή αποκλεισμού.
1: Do or die.
0: Τα παιχνίδια της Super League δεν έχουν πλέον αυτή την έγκλη που είχαν όσο ήταν υποδιεκθήκες στο πρωτάθλημα.
1: Έχουν για τη δεύτερη θέση. Έχουν που έχει έγκλη το Champions League, όπως
0: έβρε,
1: το
0: παιδί μου, αλλά θέλω να πω, ξέρεις, στερείται του βασικού περιεχομένου. Απασχολεί στην πραγματικότητα η σημερινή αγωνιστική δύο από τις τέσσερις ομάδες, δεν είναι. Και κάνω τώρα μια μικρή διακοπή γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη ο Αμερικανός πρόεδρος να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Η 24ωρη απεργία της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς, συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές, οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το όριο φίτησης και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων να βρίσκεται στο κόκκινο. Σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στον τελικό του Σαββάτου της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο. Γενικά αίθριος καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Ακούμε το Everybody Hurts τον R.E.M. Πάντα αυτό το κομμάτι μου έρχεται δεν χάλει στο μυαλό όταν υπάρχει κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι προσωπική στεναχώρια αλλά κοινωνική. Πήρα την άδεια από τον Μιχάλη Λαδόπουλο να σας διαβάσω. Είναι συγκεντρωμένες, με βοήθησε ένας ψυχολόγος, όλες τις μικρές εντολές που απευθύνονται από τους γονείς στα παιδιά τους με σκοπό την επίδοσή τους στη ζωή και τις οποίες πρέπει σιγά σιγά να τις εξαφανίσουμε. Να σας τη θυμίσω, γιατί είστε πολλοί γονείς από ό,τι βλέπω τα μηνύματα που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Θα σας τις λέω μία προς μία. Να γίνεις κάποιος, να μην μείνεις πίσω. Κοίτα τα άλλα παιδιά, διάβασε τώρα να ξεμπερδεύεις μετά. Η ζωή είναι σκληρή. Στη ζωή αν δεν τρέξεις θα σε φάνε. Μόνο οι καλύτεροι επιβιώνουν. Πρέπει να πετύχεις εκεί που εμείς δεν τα καταφέραμε. Αυτό κι αν είναι.
1: Αυτό δεν το λένε.
0: Δεν το λένε ακριβώς έτσι, δεν έτσι, το έτσι, λένε. Έτσι, το περιτριγυρίζουνε. Ναι. Να έχεις ένα χαρτί στα χέρια σου, να εξασφαλιστείς, η αγορά δεν συγχωρεί, να βγάλεις λεφτά, να μην βασανίζεσαι, μην επαναπάβεσαι, τρομερό αυτό το πράγμα, κάνε κάτι χρήσιμο με τη ζωή σου, με το συναίσθημα δεν πληρώνεις λογαριασμούς, σφίξε τα δόντια, δεν γίνεται να ζεις με όνειρα, μην είσαι αδύναμος, μην κλαίγεσαι, τι θα πει ο κόσμος, μη μας ντροπιάσεις, να μας βγάλεις ασπροπρόσωπους, αφού μπορείς κι άλλο. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω, δεν αρκεί αυτό, κάτσε να διαβάσεις αντί να χαζεύεις, ξέρεις πόσες θυσίες κάναμε εμείς για σένα. Εμείς στην ηλικία σου δουλεύαμε. Η ζωή δεν χαρίζεται. Όποιος δεν προσαρμόζεται χάνεται. Ένας πολιτικός μας είπε ότι πεθαίνει κιόλας. Το θυμάστε το πολιτικό αυτό. Της νυν κυβερνήσεως. Το σημαντικό είναι να πετύχεις. Πρώτα η καριέρα και μετά όλα τα άλλα. Αυτό πρέπει να το έχουν ακούσει τα κορίτσια σχεδόν όλα της εποχής μας. Θα ξεσπιτωθείς αν δεν περάσεις. Αν δεν μπεις στο πανεπιστήμιο, παιδί μου, τι θα κάνεις μετά? Πρέπει να αντέχεις την πίεση. Δεν γίνεται να είσαι συνέχεια κουρασμένος. Η επιτυχία θέλει θυσίες. Κανείς δεν θα σου χαρίσει τίποτα. Να εξελίσσεσαι συνεχώς. Μην είσαι μέτριος. Πρέπει να αποδείξεις την αξία σου. Και η Αμερικανιά Sky is the limit. Με αυτό το Sky is the limit, δύο κορίτσια αναζήτησαν στο κενό την ελπίδα τους. Έλα.
1: Κοίταξε.
0: Ήθελα να πάρει μια ανάσα ο κόσμος, όχι εγώ.
1: Υπάρχουν κάποια τα οποία είναι και θεμητά από αυτές τις ατάκες που είπες. Δεν είναι όλες κατακριτές.
0: Είναι στο σύνολο βαριά όμως.
1: Δεν είναι όλες κατακριτές. Υπάρχουν κάποιες ατάκες οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν και σαν προτροπές, σαν συμβουλές, σαν κάτι που θα βοηθήσει το παιδί. Κάποιες.
0: Οι συμβουλές δεν δίνονται τηλεγραφικά, Μιχάλη. Δεν δίνονται έτσι συμβουλές.
1: Εντάξει.
0: Δεν γίνονται κατανοητές συμβουλές με αυτόν τον τρόπο.
1: Okay. Εμένα επίσης μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι από χτες έχεις δει όλους τους δρυμόνες, τους Λαδόπουλους, τους ψωμιάδιδες να βγάζουν την ουρά τους απ' έξω στο στυλ. Καλά, εγώ ποτέ στο παιδί. Εγώ στο παιδί έλεγα πάντα, παιδί μου, εσύ τι θέλεις. Όλοι όμως. Και πώς βγαίνουνε παιδιά όταν όλοι οι γονείς δεν είναι περίεργοι. Και κάτι άλλο, και κάτι άλλο. Για να μην τα μπερδεύουμε, δεν νομίζω ότι και στα δύο κορίτσια ήταν ίδιο το κίνητρο αυτής της πράξης που κάνανε.
0: Δεν το γνωρίζουμε, αλλά μοιάζει να συμπορεύτηκαν.
1: Η μία διάβασα χτες, η μία ήταν σε... είχε πέσει στα πατώματα που λένε συγγνώμη για τη λαϊκούρα λόγω του θανάτου του πατέρα της. Η άλλη ήταν για αυτό που έγραψε στο, στο σημείωμα.
0: Δεν μπούμε σε αυτή τη λεπτομέρεια.
1: Ναι, okay,
0: αλλά συμπορεύτηκαν. Ναι, αν θες, ναι, από διαφορετικές αφετηρίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ταυτίστηκαν η μία με την άλλη. Εγώ έλεγα με τον Μιχάλη στο διάλειμμα και φαντάζομαι συμφωνείτε όλοι όσοι είστε πάνω από 50 χρονών, έτσι, ναι, αν μη τι άλλο, ότι αν πάμε πλέον στο σχολείο που έχει γίνει ένας γολγοθάς για τα παιδιά, ότι Μιχάλη μου, λέγαμε ότι εμείς μέχρι να φτάσουμε στη Δευτέρα Λυκείου και στις πανελλήνες, πανελλαδικές όπως τις λένε ανά εποχή, περνάγαμε πολύ καλά στο σχολείο, έτσι, ναι. Περνάγαμε πολύ καλά στο σχολείο. Ναι. Ανέμελα παιδιά ήμασταν. Κάναμε τις τρέλες και τις υπερβολές της εποχής μας. Και δεν ήμασταν, θα το διαβάσω έτσι όπως το βρήκα, στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα τα παιδιά, τα οποία μεγαλώνουν πάνω σε μια κρίση εκπαιδευτική, διότι ξεκινάνε από το δημοτικό έξτρα εκπαίδευση.
1: Φροντιστήρια το λένε.
0: Ναι, όχι, και άλλες γλώσσες από την κατάσταση του νηπιαγωγείου και όλες, και άλλες δραστηριότητες. Πάντα με φόντο ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε λεφτά, γιατί έχουν μπει τα λεφτά ως κίνητρο για όλα αυτά. Και απ' την άλλη, δυσκολευόμαστε να τα ακούσουμε, δυσκολευόμαστε να τα κατανοήσουμε. Μένουν ασφαλισμένα σε ένα περιβάλλον, το δικό τους δωμάτιο ενώ, χωρίς να υπάρχει επικοινωνία. Και στο τέλος τα λέμε και ανάγωγα, έτσι, ναι. Οι σημερινοί γονείς, τα παιδιά που φεύγουν σε κάποιες άλλες διαδρομές, είτε βγαίνουν στους δρόμους και βιοπραγούν, είτε ουρλιάζουν, είτε πέφτουν σε κατάθλιψη, έτσι. Όλα αυτά τα θεωρούμε, εντός εισαγωγικών λέξη ανάγωγα, γιατί δεν συμβαδίζουν με τη δική μας αγωγή.
1: Και όχι μόνο αυτό. Το επίσης περίεργο, το επίσης λανθασμένο της όλης ιστορίας, έλα μικρό είναι ακόμα, θα μεγαλώσει και θα στρώσει. Ναι. Λες για ένα παιδί, ας πούμε, που έχει πέσει στα πατώματα επειδή έγραψε 14 στο τετράμινο στη φυσική, ας πούμε. Εντάξει, μικρό είναι τώρα, έπαιχε, εντάξει, θα του περάσει, θα στρώσει.
0: Εγώ θα συμφωνήσω με την ψυχολόγο, την κυρία Ρογδάκη, που έγραψε ότι μαζί με τα δύο κορίτσια έπεσε πάνω μας η αλήθεια που χρόνια αποφεύγουμε να κοιτάξουμε, ότι μεγαλώνουμε παιδιά εξαντλημένα πριν προλάβουν καλά-καλά να ζήσουν. Παιδιά που κοιμούνται με άγχος, ξυπνούν με φόβο, που μαθαίνουν από νωρίς πως η αξία τους χωρά σε ένα βαθμό ή σε μια σχολή, σε μια λέξη πέτυχες ή απέτυχες, και γύρω τους ένας κόσμος που ζητά συνεχώς περισσότερα, διάβασμα, αντοχές, αριστείες, θυσίες, που οι γονείς βεβαίως τις εμφανίζουν, ναι, ως δικό τους κατόρθωμα, και ότι αυτό το δικό τους κατόρθωμα οδηγεί σε μια καλύτερη ζωή, και αναρωτιές τελικά είναι καλύτερη ζωή ή πιο σύντομο τέλος.
1: Λοιπόν, ναι, για να το ελαφρύνουμε λίγο.
0: Έλα.
1: Μου έχει στείλει μήνυμα ο Μπάπης ο Πλάγος,
0: ναι,
1: την ώρα που διάβαζε στο, όχι δεκάλογο, τη λίστα, τον κατάλογο.
0: Τον κατάλογο των
1: και τον λέει ο Πλάγος, τίποτα από όλα αυτά δεν ακολούθησε ο Λαδόπουλος και πορό όλα αυτά επιβίωσε. Καλημέρα ρε Μπάμπη.
0: Λοιπόν, βλέπω πάρα πολλά μηνύματα από γονείς έχετε στείλει. Έχει ο Γιάννης κόρη 17 ετών που δεν την πίεσε ποτέ για να τα λεφτά, και την έχει συνεχώς δίπλα, γιατί ζουν, λέει, σε μια κοινωνία πολύ διαφορετική από αυτή των πόλεων. Είναι ένα άλλο ζήτημα αυτό. Υπάρχει όντως διαφορά.
1: Προφανώς.
0: Υπάρχει όντως. Ο Άγγελος...
1: Ο Αργύρης λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μόνο αθλητικά, λέει, όπου και να κοιτάξει μόνο μαυρίλα Και γι' αυτό δεν διαβάζω
0: καλά,
1: ούτε
0: τον αθλητισμό
1: ούτε...
0: τον κριζάρουμε πολύ εύκολα.
1: Καλά,
0: παιδιά,
1: ναι.
0: Πάρα πολύ εύκολα.
1: Εντάξει, τουλάχιστον ο αθλητισμός έχει να σου δείξει, ρε παιδί μου, να πας σε ένα γήπεδο να δεις 22 μαντραχαλαίους να κλωτσάνε μια μπάλα, να φωνάξεις γκολ, να φωνάξεις πόπο ότι έχασε αυτός. Έχει κάτι διαφορετικό από τη μαυρίλα, την υπόλοιπη μαυρίλα.
0: Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δυσκολεύομαι λίγο να τα βάλω σε μια τάξη. Πάντως θα κρατήσω αυτό του Δημήτρη που έχει ένα κοριτσάκι 10 ετών. Το θεωρεί λίγο διαφορετικό επειδή σκέφτεται διαφορετικά. Της αρέσει η ζωγραφική, ακούει κλασική μουσική, δεν ακούει σκουπίδια. Αλλά δεν περνάει καλά στο σχολείο γιατί δεν συμβαδίζει με τα άλλα παιδιά. Αισθάνεται μια απομόνωση. Στο τέλος λέει: θα μετανιώσω, προσπαθώ να της δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ για να αποφασίσει μόνη της για τη ζωή της. Αυτή τη φράση του Δημήτρη σας παρακαλώ κρατήστε την, είναι και ένα δικό μου δόγμα ζωής. Τα παιδιά μας, στα παιδιά μας δίνουμε επιλογές, δεν τα κατευθύνουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί εκείνος η λίστα που διάβασα προηγουμένως, αν μη τι άλλο, έτσι δεν είναι, είναι μια μορφή κατεύθυνσης πολύ συγκεκριμένης και πολύ πιεστικής. Εκεί να παίρνουν τις αποφάσεις για τη ζωή τους. Και μην τρέμεις, Δημήτρη, για το τι θα γίνει στο Λύκειο όσον αφορά το δικό σου παιδί. Μιλάτε για το μίσος, για την τοξικότητα που βγάζει η σημερινή κοινωνία και έχετε δίκιο, είναι η ευθύνη της προηγούμενης γενιάς αυτών των παιδιών. Και ναι, θα κρατήσω τη φράση του Γιάννη ότι η αποτυχία ανήκει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στους ενήλικες για ό,τι συμβαίνει στα παιδιά. Εννοείται.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, εγώ μάλιστα να σας πω την αλήθεια, στα δικά μου τα παιδιά έχω πει ότι το μόνο σπουδαίο που πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα είναι να γκρεμίσουν ό,τι κατεστραμμένους έχουμε παράδοση, αλλά να το εξαφανίσουν. Κατάλαβες, λέω. Όχι να πάνε να το συντηρήσουν, να το διορθώσουν. Δεν είναι σπίτι να κάνεις ανακαίνιση. Εδώ θέλει ξερίζωμα. Εντελώς.
1: Δεν χωράει.
0: Ιδάλλως, λέω, θα υποστείτε τις συνέπειες.
1: Δεν χωράει συζήτηση, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα. Δικιά μας είναι η ευθύνη. Και μην λέμε η ευθύνη ανήκει σε αυτούς. Σε εμάς ανήκει η ευθύνη. Όχι στη γενιά. Ωραία να το κάνουμε, να το στρογγυλέψουμε, να το βάλουμε και λίγο έτσι σαν τη γη από πάνω. Σε εμάς.
0: Όσο για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, νοσεί από τα χρόνια τα δικά μου και του Μιχάλη, από τότε νοσεί. Και επειδή έχουν περάσει 40 βάλε χρόνια από τότε που δώσαμε εμείς εξετάσεις, είναι πολύ χειρότερο, πιστέψτε με. Πολύ χειρότερο γιατί σε φυλακίζει αυτό από πολύ μικρή ηλικία.
1: Ήθελα να πω
0: εμείς
1: ότι
0: εμείς τουλάχιστον μέχρι την πρώτη ηλικίου διασκεδάζαμε στο σχολείο.
1: Νοσεί από τα χρόνια τα δικά μας, αλλά στα χρόνια τα δικά μας δεν νοσούσε τόσο βαριά.
0: Και τόσο βαθιά.
1: Ποια βαθιά.
0: Παναλαμβάνω, εμείς μέχρι την πρώτη ηλικίου διασκεδάζαμε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν.
1: Και στη Δευτέρα διασκεδάζαμε.
0: Όχι.
1: Και στην Τρίτη διασκεδάζαμε.
0: Κατάλαβες, λέω. Εκεί
1: μπορούσαμε να κάνουμε ένα σχετικό διαχωρισμό, να αφήσουμε λίγο για 2 ώρες στην άκρη την πίεση και να πάμε να χαβαλεδιάσουμε έστω στο παρκάκι της γειτονιάς με την υπόλοιπη παρέα, να κάνουμε 1-2 βλακιούλες και να γυρίσουμε να συνεχίσουμε την πίεση. Τώρα δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι. Προσπαθώ. Ευχαριστώ καταρχάς. Ευχαριστούμε για τα πολλά μηνύματα. Προσπαθούμε να βγάλουμε, να αναδείξουμε τα πιο σημαντικά. Όχι ότι υπάρχουν ασήμαντα, αλλά θα την κάνω εδώ αυτή τη σύνδεση που κάνει ο Χάρης. Μας αφορά κιόλας, Μιχάλη. Νομίζω το γνωρίζουμε αυτό το θέμα. Αν συνδέσουμε, λέει, λίγο το γονιό με την δική σας κοινωνία, είναι σαν τον προπονητή. Λέει ότι οι αποτυχίες πρέπει να είναι δικές του και οι επιτυχίες να είναι των παικτών. Έτσι ώστε να τους δίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, τις επιλογές μες στο γήπεδο, να διαλέγουν εκείνα τα παιδιά αυτό που είναι καλύτερο εκείνη τη στιγμή, να μην το ορίζουμε εμείς. Χάρη μου, δεν έχεις
1: στη μεγάλη εικόνα αυτό.
0: Χάρης και η Γιάννα.
1: Στη μεγάλη εικόνα αυτό είναι. Ο γονιός είναι ένας προπονητής και ο προπονητής είναι ένας γονιός στα ποδητήρια. Ο γονιός είναι προπονητής στο σπίτι, ο προπονητής είναι γονιός στα αποδυτήρια. Κάπου είδα, επειδή εγώ δεν έχω Viber μπροστά μου, υπολογιστής μου, κάπου είδα να ανοίγει ένα μήνυμα «Τα παιδιά δεν φταίνε ποτέ». 300%.
0: Ναι, μα δεν
1: είμαι μαζί με αυτό που το έγραψε. Δεν είδα τίποτα. Είδα εδώ ένα.
0: Ναι, το ποτέ. Και θα κρατήσω και το μήνυμα του Στέλιου. Δώστε. Αυτό που λέει ο Στέλιος. Δώστε κάποιες αξίες στα παιδιά σας, ο καθένας αυτές που θεωρεί σημαντικές. Μην μπαίνετε σε αυτή την κυμαδομηχανή που είχαν αναδείξει οι Pink Floyd. Θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Πόσο παλιά, 1979 το The Wall, παιδιά.
1: Ναι.
0: Το The Wall ήταν στα χρόνια τα δικά μου. Όσαν είμαστε δηλαδή μαθητές γυμνασίου τότε, εγώ, εσύ, όχι εσύ, το 79. Ένα χρόνο διαφορά έχουμε.
1: Του πόσο είσαι, Θείο?
0: Το 65.
1: 64. Ένα
0: ωραία,
1: χρόνο.
0: Άρα είμαστε και οι δύο σε επίπεδο γυμνασίου.
1: Ναι.
0: Την κυμαδομηχανή αυτή της εκπαίδευσης την είχαν καταγγείλει πολύ εύγλωτα και πολύ πιστικά και πολύ παραστατικά η Pink Floyd τότε. Ναι. Εμάς ως παιδιά, εκείνη η ταινία που ήρθε μετά, λίγο μεταγενέστερα, μας τα ίσιωσε όλα.
1: Η
0: θυμάσαι?
1: Ταινία, η ταινία του πόσο είναι?
0: Είναι λίγο μεταγενέστερη, πρέπει να είναι αυτή που γύρισε ο Γκέλντοφ το 82. Πρέπει να είμαστε στα τελειώματα. Εσύ μπορεί να έχεις ήδη τελειώσει.
1: Εγώ
0: επαναλαμβάνω, μας ίσιωσε.
1: Πέρασα στο.
0: Ναι, ναι. Μας ίσιωσε. Δηλαδή, είδαμε
1: στην
0: μεγάλη οθόνη, είδαμε την αντίδρασή μας, το θυμό μας. Ναι. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι.
0: Λέω, νάτος. Νάτι, υπάρχουν αυτοί που μας καταλαβαίνουν. Και δεν μας έγινε τελικά. Δηλαδή, ενώ πήραμε τέτοια πρίκα, δεν μπορέσαμε εμείς μετά να τη μεταδώσουμε στην συνέχεια. Γι' αυτό λέω ότι αλλιώς τον παραλάβαμε τον κόσμο και αλλιώς τον παραδίδουμε. Λοιπόν,
1: μια σύντομη αθλητική παρένθεση μου επιτρέπεις?
0: Ναι, βλέπω ότι και εσείς ως παρένθεση αντιμετωπίζετε.
1: Ναι, μόνο για το φίλο εδώ, τον 799, που λέει: πείτε για την Ηρακλάρα που πήραμε το σούπερ προπονητή Βάλτερ Ματσάρη. Μπράβο Μάγκα Μονέ. Φίλε, να περιμένουμε να τον δούμε το σούπερ προπονητή, το Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος είναι άνεργος από το Φλεβάρι του 24, κοντεύει 2,5 χρόνια δηλαδή άνεργος.
0: Είναι μεγάλος ηλικίας, 65, αλλά κουβαλάει ένα πολύ σημαντικό βιογραφικό.
1: Κουβαλάει την Νάπολη του 8-9-10 εκεί, Ίντερ, την αναμόρφωσε.
0: Έψη, Σαμπτόρια.
1: Ναι, αλλά τη δουλειά την έκανε στην Νάπολη του 8-9-10.
0: Ναι,
1: από
0: ναι.
1: Εκείνη την, την εκτόξευση και μετά δεν έχει.
0: Ναι, και όταν πήγε στην Αγγλία, στη Watford, δεν πέτυχε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ούτε στην Νάπολη τώρα την τελευταία φορά πέτυχε.
0: Να μου επιτρέψει να διαβάσω το μήνυμα του Δημήτρη, γιατί έχει πολύ το δίκιο, επειδή είναι τη γενιά μα. Εμείς λέει δίναμε εξετάσεις ακόμα και στο δημοτικό. Θυμάσαι, πέμπτη δημοτικού.
1: Εγώ, ναι,
0: έκτη δημοτικού.
1: Από πέμπτη δίνω εξετάσεις.
0: Έφτασε η σειρά μου να μπω στο γυμνάσιο. Είχαν καταργηθεί εισαγωγικές στο γυμνάσιο, αλλά με στέλνουν οι γονείς μου στο Βαρβάκιο και για να μπούμε τότε στο Βαρβάκιο να δίνουμε εξετάσεις. Έκανα και εκείνη τη χρονιά. Τυχερός που πήγα στο Βαρβάκιο.
1: Όχι, τυχερός που γλίτωσε τις εισαγωγικές.
0: Α, ναι.
1: Εγώ έδινα εξετάσεις,
0: ναι, ναι,
1: από την Πέμπτη Δημοτικού, συν εισαγωγικές.
0: Αλλά δεν δίναμε.
1: Και σε γυμνάσιο.
0: Σωστό.
1: Και σε λύκειο.
0: Σωστό. Αλλά δεν είχαμε αυτή την πίεση, αυτό το άγχος. Ήταν, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Σαν τελείωμα της χρονιάς ήταν αυτές οι εξετάσεις. Δεν μας έλεγαν ότι το μέλλον σου θα κρυθεί από αυτές τις εξετάσεις. Δεν μας έλεγαν αυτό τον κατάλογο που σας έλεγα προηγουμένως, καταλάβατε. Ήτανε μέρος της σχολικής περίοδου και όχι το παράθυρο στο μέλλον που παρουσιάζεται σήμερα. Λες και, προσέξτε εδώ, θα το πω γιατί θα σκάσω να δεν το πω. Στα χρόνια τα δικά μας, Μιχάλη, έμπαιναν ο ένας στους τρεις στα πανεπιστήμια. Θυμάσαι την αναλογία?
1: Περίπου,
0: θυμάμαι,
1: ναι,
0: πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Η κοινωνία δεν χρειαζόταν ούτε τον ένα στους τρεις. Δεν υπάρχει κοινωνία που ο ένας στους τρεις εργαζόμενος να είναι επιστήμονας. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Φτάσαμε να προβάλλεται μια κοινωνία που θέλει δύο στους τρεις επιστήμονες. Κατάλαβες? Και τι γίνεται?
1: Ναι.
0: Περνάνε όλο αυτό το ζόρι χωρίς αντίκρισμα. Γιατί μένουν τα πτυχία στο σιρτάρι, άντε και σε κανένα τείχο κρεμασμένα. Διότι δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, καμία κοινωνία που θέλει δύο στους τρεις πολίτες της επιστήμονες. Την εργασία δηλαδή ποιοι θα την κάνουν? Ποιοι θα εργαστούν στις υπόλοιπες δουλειές που μας κρατάνε όλους σαν κοινωνίες? Οι επιστήμονες μας εξελίσσουν αν θέλεις, αλλά αυτοί που μας συντηρούν είναι οι υπόλοιποι και είναι πάρα πολύ περισσότεροι.
1: Επειδή μίλησες για Floyd, θυμάστε, ναι, λέει ο φίλος ο Σταύρος εδώ σε ένα mail, τι έλεγαν οι Floyd? Mother, did I need to be so high?
0: Μετέφρασε το, σε παρακαλώ.
1: Πρέπει να είμαι τόσο ψηλά, μαμά?
0: Ναι.
1: Στο mother, τον Floyd.
0: Ναι. Στα μάτια τα δικά σου και της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Κάποια μηνύματα είναι πολύ μεγάλα. Δεν προλαβαίνω καλά-καλά να τα διαβάσω και να τα κατανοήσω. Ωραία, κάναμε την συνεννόησή μας. Πριν καταλήξουμε σε ένα τραγούδι που θεωρούμε ότι είναι πολύ σχετικό με όλο αυτό, να θυμίσουμε.
1: Το είπε και ο άνθρωπος.
0: Να θυμίσουμε τι έχουμε σήμερα στο πρόγραμμα. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά.
1: Παίζε μπάλα.
0: Είσαι βέβαιος ότι ξέρω να παίζω καλή μπάλα.
1: Αυτή που ξέρεις.
0: Γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια, παιδιά. Θα σας τα πω με τη σειρά που μεταδίδονται. Και όχι, να τα αξιολογήσω. Στις 5 είναι οι αγώνες του αδιάφορου αυτού γκρουπ για τις θέσεις 5-8 στην Super League, δηλαδή Λεβαδιακός Όφη και Βόλος Άρης. Στις 5 είναι και η πρεμιέρα στα play-off της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Κολοσσό. Αυτό το match μάλιστα τηλεοπτικά το μεταδίδει η ΕΡΤ 2 Sport. Μετά έχουμε στις 7.30 τα δύο match των play-off, ταυτόχρονα πάλι, ΠΑΟΚΑΕΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ευελπιστούν κάποιοι σήμερα να δουν πασίγιο από τον ΠΑΟΚ στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη σήμερα αν συμβεί αυτό. Θα είναι πιο ευχάριστη. Τους το εύχομαι. Δεν το βλέπω να έρχεται, αλλά τους το εύχομαι.
1: Μακάρι να γίνει.
0: 7.30 ώρα πάλι από την ΕΡΤ 2 Sport μπορείτε να δείτε handball Ελλάδα-Ολλανδία, προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος των ανδρών. Και μετά στις 9.30 το Μπρέσιο Ολυμπιακός, πολύ κρίσιμο μας για την αδική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού στο Champions League, για να φτάσουμε στις 10 ώρα το βράδυ και να καθολουθούμε όλοι με τον αγώνα Βαλένθια Παναθηναϊκού. Τελευταίο μας τη σειρά, 4 διπλά μέχρι τώρα. Ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει το μεγαλύτερο θαύμα στην ιστορία της Ευρωλίγα, να προκριθεί με 3 εκτός έδρας νίκες. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη δήλωση του Όσμαν, είναι μια μυθική σειρά.
1: Είναι.
0: Και θα είναι στα μάτια των νικητών μια μυθική σειρά.
1: Και αν πάει με 5 διπλά, θα είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε πλοίο.
0: Ναι. Λοιπόν, να ευχηθούμε.
1: Να ευχηθούμε.
0: Καλή τύχη στον Παναθηναϊκό. Και εμείς θα είμαστε αύριο εδώ πάλι στις 8.
1: Γεια σας.
0: Με Floyd φεύγουμε. Is it just a

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Αυτό που δεν πέτυχε ποτέ άλλοτε ομάδα της Ευρωλίγκας, την πρόκριση στο Final Four με τρεις εκτός έδρας νίκες, είναι ο απόψινος στόχος του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια. Ο κρίσιμος αγώνας των Πρασίνων θα ξεκινήσει στις 10 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Nova Sports 4. Μέχρι και 400 ευρώ προσπαθούν να πουλήσουν τη θέση τους για το Βαλένθια Παναθηναϊκούς κάτω χειστερίων διαρκείας στη Ρόινγκ Αρένα. Νίκη επί της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στην Τούμπα χρειάζεται ο ΠΑΟΚ στη σημερινή πέμπτη αγωνιστική των play-off για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στη Super League. Τον ίδιο στόχο έχει και ο Ολυμπιακός που υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο Καραϊσκάκης. Τα δύο ντέρμπι θα ξεκινήσουν στις 7.30 και θα καλυφθούν από την Era Sport. Άλμα παραμονή στην Super League αποτελεί για τον Αστέρα το 1-0 που πέτυχε επί του Πανσεραϊκού στην Τρίπολη με γκολ του Μακέντα. Ο Πανετολικός σιγούρεψε τη συμμετοχή του στο επόμενο πρωτάθλημα, καθώς ισοφάρισε καθυστερήσει στη Λάρισα σε 1-1 και την κράτησε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-out. Σε άλλο αγώνα, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και το Σάββατο οι αγώνες πρώτη-τελευταίας αγωνιστικής ΑΕΛ Ατρόμητος, Αστέρας Κηφισιά και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Η Era Sport θα μεταδώσει στις 5 σήμερα τους αγώνες Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη για τις θέσεις 5-8 της Super League. Συμβόλαιο για 1-1 χρόνο υπέγραψε με τον Ηρακλείο 65χρονο Ιταλός προπονητής Βάλτερ Ματσάρη που έκανε καριέρα σε μεγάλο κλαμπ όπως η Ίντερ και η Νάπολη. Πρεμιέρα σήμερα για τον Ολυμπιακό στα play-off της Basket League με αντίπολο τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ. Τζάμπολ στις 5 και μετάδοση από την Era Sport και την R2 Sport. Τρία χαλκινά μετάλλια κατακτήθηκαν για τη χώρα μας τη δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Taekwondo στο Μόναχο. Τα φόρεσαν η Μαγδαληνή Κλακάλα στα 53 κιλά, ο Κώστας Δημητρόπουλος στα 58 και ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα 80 κιλά. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται σήμερα στην έδρα της Ιταλικής Μπρέσια στο πλαίσιο της κρίσιμης πέμπτης και προτελευταίας αγωνιστικής της προημιτελής φάσης των ομίλων του Champions League του Πόλου Ανδρών, η οποία θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και το προβάδισμα για την πρόκριση στο Final Four που θα γίνει στη Μάλτα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την R2 Sport στις 9.30. Για τις θέσεις 5-8 στην Water Polo Ανδρών παίζουν σήμερα ΠΑΟΚ Ιδραϊκός στις 5 και Πανιώνιος Περιστέρης 8.30. Για τα Play Out παίζουν Όμιλον Φίλων Σταλάσσης Χανιά στις 2 το μεσημέρι. Ο Νίκος Πρέα ανοίξει 11-10 τον Άλυμο και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Water Polo γυναικών όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ νίξε 13-11 τη Γλυφάδα και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 νίκες. Για τα play-out θα παίξουν Ρέθυμνο Ναυτιλιακή Ένωση Πατρών στις 12 το μεσημέρι και Ναυτικός Όμιλος Πατρών Ηλιούπολη στις 7 το απόγευμα. Τον αγώνα ανδρών Ελλάδας-Ολλανδίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Χάντμπολ θα μεταδώσει από τη Χαλκίδα R2 Sports στις 7.30. Στη League Face του επόμενου Champions League προκρίθηκε η Betis μετά το χθεσινό 2-1 επί της Έλτσε. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα στην Ισπανική Λίγκα ήταν Θέλτα Λεβάντε 2-3 και ο Σασούν Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Εθνικής Μεξικού Χαβιέ Αγκύρε ανακοίνωσε την προεπιλογή για την τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου που θα εξελιχθεί σε λίγες εβδομάδες, συμπεριλαμβάνοντας τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕ και τον Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα συμπερίληφθηκε στις κλήσεις Εθνικής Ουγγαρίας για τα φιλικά με Φινλανδία και Καζακστάν. Στο NBA Spurs κέρδισαν εύκολα τους Timberwolves με 126-97 για να πάρουν το προβάδισμα στη σειρά με 3-2. Σοκ προκάλεσε το NBA ευνίδιο θάνατο στο 29χρονο forward του Memphis, Brandon Clark. Τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης πιθανολογούν την υπερβολική χρήση ναρκωτικών ουσιών ως αιτία του θανάτου του. Ο Αμερικανός προϊσέντερ που διέγραψε μεγάλη πορεία στο παρκέ του NBA, Jason Collins, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών έπειτα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο του εγκεφάλου. Τέλος, άλλη μια δυσάρεστη είδηση. Η αθλητική δημοσιογραφία απενθεί την απώλεια του Ηρακλή Κοτζιά, εκ των ιδρυτών της Era Sport το 1993, ο οποίος έφυγε χθες. Άλλη μια δυσάρεστη είδηση. Η αθλητική δημοσιογραφία απενθεί την απώλεια του Ηρακλή Κοτζιά, εκ των ιδρυτών της Era Sport το 1993,

0: Hera Sport 101,8.
1: Κόλλα με τον Φεντερίκο Μακέτα, ο Αστέρας Άκτορ στο 59 ανοίγει το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κεφαλιά κεραυνός από τον Ιταλό Φορ και το 1-0 Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός.
2: Ο Μίχολ με το αριστερό λογικά θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ, το εκτελεί, σέντρα κάνει Τσούμπερ, κεφαλιά Μανσούρ και γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο με τον Μασούρ στο 35ο λεπτό. 0-2 για τον Ατρόμητο με τον Μπακού στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Μέσα από την περιοχή εκτέλεσε με το δεξί, νίκησε τον Ξενόπουλο. 0-3 στη Λεωφόρο, ξανά με τον Μπακού σκόρερ. Από πλάγιο η μπάλα βρέθηκε στην περιοχή από μια κεφαλιά που έκανε ο Τζοβάρας. Ο Μπακού με πλασέ εκτέλεσε τον Ξενόπουλο για να γράψει το 0-3 στο 64ο λεπτό.
3: Γκολ στο Αγρίνιο στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ με τον Τούμπα βρίσκει δίκτυα μέσα στην περιοχή. Ο Τούμπα κοντρολάρισε την μπάλα, συνέκλεινε και έκανε το σούτ. Την μπάλα κάπου ίσως να κοντράρισε. Δεν μπόρεσε ο Κουτσερέγκο να βγάλει την μπάλα. Σατιά. Η σέντρα, ωραία η σέντρα. Σουτ-γκολ! Η κεφαλιά για τον Πανετολικό από τον Γκαρσία. Το γκολ είναι το 1-1 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη, η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Το βάλε!
14: Αποκάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
14: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο!
14: Με χαρά μου!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Ακούτε Ερασπορ.

Καλημέρα, καλημέρα. 3-5-2 το σύστημα και σήμερα. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Εκ των προτέρων ζητώ συγγνώμη για τη φωνή. Ταλαιπωρούμε λιγάκι. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι υπεύθυνη για όσα συμβαίνουν όσον αφορά το δημοσιογραφικό κομμάτι. Πίσω από τα μικρόφωνα, Ειρήνη, καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Κωνσταντίνος Παλιός στους ήχους και στις μουσικές επιλογές.

Μια διαφορετική Τετάρτη σήμερα για όλους μας εδώ στην Ερασπόρ, ένας εκ των ιδρυτών της ΕΡΑ, του αθλητικού ραδιοφώνου, του μεγαλύτερου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Ο Ηρακλής Κοτζιάς έχει φύγει από την ζωή εδώ και λίγες ώρες, στα 88 του χρόνια. Ένας εμβληματικός δημοσιογράφος, ένας δάσκαλος της αθλητικής δημοσιογραφίας. Μετά την απώλεια πριν από χρόνια του Κώστα Μότσι, και ο Ηρακλής Κοτζιάς έχει φύγει από χθες το βράδυ μακριά μας. Ας είναι ελαφρύ το χρώμα που το σκεπάζει, ας είναι ελαφρύ το χώμα, και ας ευχηθούμε ότι θα υπάρχουν κι άλλοι συνεχιστές του έργου του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένας άνθρωπος που, όπως ανακοίνωσε, διαβάζω την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, ένας από τους μεγαλύτερους αθλητικούς δημοσιογράφους, ο Ηρακλής Κοτζιάς, έφυγε σήμερα βυθίζοντας στη θλίψη τους συναδέλφους, δημοσιογράφους και την οικογένεια του αθλητισμού. Διακρίθηκε για το ήθος του και την άψογη συναδελφική του συμπεριφορά, αλλά και την αγάπη που είχε για νέους δημοσιογράφους. Ξεκίνησε την καριέρα του από το φως των σπορ, στη συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης στην απογευματινή, την εποχή της υψηλής κυκλοφορίας. Αργότερα είχε την επιμέλεια της ύλης, την εβδομαδιαία έκδοση εφημερίδας Δικέφαλος. Επίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο στη δημιουργία της ΕΡΑ Σπορ το 1993 και στην ανάπτυξη και εγκυρότητα των ειδησογραφικών εκπομπών της. Ένας δάσκαλος, όπως καταλήγει, της δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοτζιάς.

0: Πάμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι του ρεπορτάζ με Γιάννη Βοητσίδη. Ξεκινάμε και με ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Γεια σου, Βασίλη. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Και βέβαια, πριν ξεκινήσω, και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τη θλίψη μου για το θάνατο του Ηρακλή Κοντζιά, αυτής της εμβληματικής μορφής της ΕΡΑΣΠΟΡ, εμβληματικής μορφής της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ένας άνθρωπος με σεμνότητα, με ήθος, μ' αγκάλιασε και εμένα, πρέπει να το πω αυτό, με τον καλύτερο τρόπο, στο ξεκίνημά μου στην ΕΡΑΣΠΟΡ το 1993, όταν ήμουν ακόμα σε ηλικία 27 ετών, και βέβαια ξεκίνησε και για μένα αυτό το σπουδαίο ταξίδι με την ΕΡΑΣΠΟΡ όλα αυτά τα χρόνια, και πραγματικά ήταν για μένα πολύ συγκινητικό τότε το ότι ξεκίνησα έχοντας κοντά μου και υπό τις οδηγίες κατά κάποιο τρόπο του Ηρακλή Κοντζιά και με τις μεταδόσεις και με όλα αυτά τα ωραία που γίνονταν τότε στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Και ήθελα λοιπόν και εγώ να ξεκινήσω με αυτό και βέβαια να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου στους οικείους του, έτσι, στην οικογένειά του. Τώρα από εκεί και πέρα, να πούμε για το σημερινό παιχνίδι, για το σημερινό τέρμπι στην Τούμπα, ότι αντίθετα με την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο. Με νίκη θα κάνει βήμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, και δεδομένου βέβαια ότι ευνοείται σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό. Άρα είναι προφανές ότι εφόσον ο ΠΑΟΚ νικήσει, ακόμη και αν νικήσει την ίδια ώρα και ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ θα κρατά την τύχη του στα χέρια του και κατά κάποιο τρόπο θα έχει πλησιάσει ακόμη περισσότερο τη δεύτερη θέση. Αν σκεφτούμε ότι στους τελευταίους αγώνες θεωρητικά η αποστολή του ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό θα είναι πιο εύκολη απέναντι σε μια ΑΕΚ, η οποία θα θέλει βέβαια και με τη φιέστα της να γιορτάσει έτσι με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη μεγάλη φετινή της επιτυχία. Άρα για τον ΠΑΟΚ είναι προφανές ότι ο σημερινός αγώνας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το ζητούμενο είναι βέβαια να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με τους περισσότερους από τους τελευταίους αγώνες του. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, τη νίκη του ΠΑΟΚ με 3-1, γενικά εδώ και αρκετές εβδομάδες η ομάδα βρίσκεται σε ένα μέτριο επίπεδο. Το είπε και ο Λουτσέσκο άλλωστε στις δηλώσεις του την περασμένη Κυριακή, ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ παίζει στο 50% των δυνατοτήτων. Άρα για τον ΠΑΟΚ το ζητούμενο είναι να βελτιώσει την εικόνα του, έτσι να λύσει τα προβλήματά του, όσο μπορεί τα προβλήματα μιας ομάδας να λυθούν μέσα στον Μάιο, έτσι στους τελευταίους αγώνες της σεζόν. Υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει εσωστρέφεια, υπάρχει προβληματισμός για τους στόχους που χάθηκαν, και μάλιστα σε μια χρονιά ιδιαίτερη, έτσι μην το ξεχνάμε, αυτή των 100 ετών από την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Και μάλιστα θα έλεγα ότι δεν περιμένω πολύ κόσμο στο γήπεδο, δεν θα είναι μια εικόνα που θα βλέπαμε βέβαια υπό διαφορετικές συνθήκες, εφόσον ήταν ανοιχτό το τι θα γινόταν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τώρα υπάρχει αυτή η απογοήτευση, είναι και ο αγώνας Τετάρτη. Νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο θερμή ατμόσφαιρα απόψε στην Τούμπα όσο θα ήταν υπό διαφορετικές προϋποθέσεις. Οι παίκτες του Λουτσέσκου καλούνται να βρουν τη χαμένη τους ενέργεια, καλούνται να παρουσιάσουν μια καλύτερη εικόνα και να σώσουν, θα έλεγα, σε αυτά τα δύο εναπομείνατα ντέρμπι, και το απόψινό και της Κυριακής στη Λεωφόρο, ό,τι μπορεί να σωθεί από μια σεζόν η οποία πήρε πολύ άσχημη τροπή το τελευταίο τρίμηνο μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, θα έλεγα. Ο ΠΑΟΚ ήταν σε μια πολύ καλή κατάσταση, υπήρχε μια γενικότερη ικανοποίηση, υπήρχε μεγάλη αισιοδοξία. Τελικά όμως το τελευταίο τρίμηνο όλα εξελίχθηκαν διαφορετικά, όλα πήραν μια αρνητική τροπή. Τώρα να πω ότι βλέποντας τα καθαρά αγωνιστικά, ότι στη διάθεση του Λουτσέσκου είναι ο Γιακουμάκης μετά τον τραυματισμό του. Φυσικά καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, όπως είναι και ο Τάισον, ο οποίος λόγω μιας ίωσης απουσίασε από τον αγώνα του Καραϊσκάκη στην περασμένη Κυριακή. Να θυμίσω ότι είναι απονοτιμωρημένος Ζαφίρης. Και βέβαια ο Καμαρά, ο Λόβρεν, ο Ντεσπότοφ, αυτοί λείπουν εδώ και αρκετό καιρό, δεν υπολογίζονται ούτε για τον αποψινό αγώνα. Τώρα, αν πάμε σε μια πιθανή ενδεκάδα, νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Ο Παβλένκα, πρωταγωνιστής θετικός για τον ΠΑΟΚ τα τελευταία παιχνίδια, θα είναι σίγουρα στην εστία. Στην άμυνα θα δούμε τον Γκένι, τον Γκετζιόρα, τον Μιχαηλίδη και τον Μπάμπα. Στα χαφ, εκεί είναι οριακή η κατάσταση.
0: Τρεις λείπουν συνολικά, Γιάννη. Τρεις λείπουν συνολικά και είναι πρόβλημα. Και αριθμητικό, έτσι.
1: Ναι. Είναι βέβαια ο Ζαφίρης που είπαμε. Είναι και ο Καμαρά. Από εκεί και πέρα, ο Σντόεφ και Μεϊτέ, νομίζω προφανώς είναι οι δύο ξεκάθαρες επιλογές. Αν και είναι επίσης δεδομένο ότι δεν βρίσκονται στην καλύτερη.
0: Ειδικά ο Μεϊτέ, έχεις απόλυτο δίκιο, απέχει πολύ από αυτό που είχαμε δει και θαυμάζαμε και κάνει και τη διαφορά στον ΠΑΟΚ στην Instagram. Έχεις δίκιο.
1: Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν το δίδυμο Σντόεφ Μεϊτέ θα εμφανιστεί σήμερα στην αρχική ενδεκάδα. Το θέμα είναι να δούμε και οι δύο σε τι κατάσταση θα βρεθούν. Και ο Σντόεφ έχει πολύ καιρό να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Είναι οριακή κατάσταση, ουσιαστικά μοναδική εναλλακτική είναι ο Μπιάνκο, ο Ιταλός, ο οποίος πάντως δεν έχει πάρει γενικά και πολύ χρόνο συμμετοχής. Μπορεί να τον δούμε βέβαια να παίζει κάποια στιγμή. Το θεωρώ σίγουρο γιατί δεν νομίζω ότι ο Μεϊτέ μπορεί να βγάλει ολόκληρο 90 λεπτό.
0: Θα απέκλειες να ξεκινήσει ο Ιταλός και να μείνει στον πάγκο Μεϊτέ και αν χρειαστεί να μπει.
1: Μόνο αν κρίνει ο Λουτσέσκου ότι ο Μεϊτέ δεν είναι σε κατάσταση να προσφέρει αυτά που μπορεί να προσφέρει. Από την άλλη βέβαια ο Πιάνκο είναι ξεκάθαρα πολύ πίσω στις επιλογές του Λουτσέσκου. Δηλαδή τα χαφ ήταν η πέμπτη επιλογή πίσω από Σντόεφ, Μεϊτέ, Ζαφίρη και Καμαρά. Αν λοιπόν μόνο αν ο Μεϊτέ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι ταλαιπωρείται, έχει και ενοχλήσεις, έτσι έχει ένα πρόβλημα στο ισχύο εδώ και αρκετό καιρό, μόνο σε περίπτωση που κρυφεί ότι δεν μπορεί ο Μεϊτέ να παίξει και πολύ, τότε θα δούμε τον Μπιάνκο. Το πιο πιθανό πάντως να ξεκινήσει ο Μεϊτέ μαζί με τον Οστόεφ, μέσω επιθετικά να δούμε τον Ζίφτοβιτ, τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον, και στην κορυφή της επίθεσης νομίζω το Γερεμέγεφ, παρότι είναι ιατρικά έτοιμος ο Γιακουμάκης και προπονείται κανονικά, αλλά είναι λογικό να μην βρίσκεται στο 100% μετά από αυτή την περιπέτεια του τραυματισμού του. Άρα λοιπόν νομίζω το πιο πιθανό να δούμε να ξεκινά και πάλι ο Γερεμέγεφ.
0: Γιάννη, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.
1: Γεια σας.

0: Και πάμε σιγά σιγά και στην ΑΕΚ, στην αντίπαλο του ΠΑΟΚ, στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ εδώ και λίγα 24 ώρα. Να πω την καλημέρα μου στον Ηλία, ο οποίος στέλνει μήνυμα, και τον Νικόλα που μπαίνει στη διαδικασία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σου λόγια και σένα, Κωστάρα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή γενικώς με τα μηνύματα και όχι μόνο στην Era Sport. Νίκος Καραγιάννης είναι μαζί μας. Νικόλα, που είσαι?
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Πώς πας?
1: Όλα καλά.
0: Η ΑΕΚ τώρα ψάχνει να βρει ένα κίνητρο. Εγώ βρήκα ένα ήδη, να παραμείνει αίτητη μετά τις 26 Οκτώβρη που είχε ιτηθεί τότε από τον Ολυμπιακό σε ελληνικό πρωτάθλημα για τελευταία φορά. Αν θα μπορούσε και κρατούσε αυτό το αίτητο μέχρι και τέλος του πρωταθλήματος, νομίζω πως θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα κίνητρο για τον προπονητή τον Νίκολιτς. Αν και αυτός τους έχει τώρα ρομπότο όλους. Ακόμα και αν είχε τα, πώς το λένε, την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και σκέφτονται όλοι και τη φιέστα που έρχεται την Κυριακή.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Η ΑΕΚ μπορεί να μην έχει το βαθμολογικό πρέπει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν μπορεί. Η ομάδα είναι πλήρως συγκεντρωμένη και έτοιμη για να παίξει αυτά τα δύο τελευταία παιχνίδια και μετέπειτα να γιορτάσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ΠΑΕΚ τρέχει το αίτητο σερί από τις 26 Οκτωβρίου, όπως είπες, από την ήττα στο Γεώργιος Χαραϊσκάκης, και από εκεί και πέρα δεν έχει γνωρίσει την ήττα και θέλει να παραμείνει αυτό. Αυτό μας δείχνει και ότι δεν θα πάει και σε σαρωτικό rotation στο παιχνίδι, στο σημερινό παιχνίδι στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, να πούμε ότι η προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι έχει γίνει fast track, μπορούμε να πούμε, με απλούς όρους. Οι παίχτες τη Δευτέρα είχαν ρεπό, την Τρίτη έγινε μια μικρή άσκηση τακτικής όπου μας έχει φανερώσει πάνω κάτω το τι θα περιμένουμε στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας από τον Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά όπως είπες και εσύ, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βρεθεί ένα συγκεκριμένο κίνητρο για αυτό το παιχνίδι. Ο Σέρβος τεχνικός έχει τους παίχτες του απόλυτα συγκεντρωμένους από την πρώτη μέρα που ανέλαβε στα καθήκοντα ως προπονητής. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, αυτό το οποίο έχουν αναφέρει ανά καιρούς κατά τη διάρκεια της σεζόν, είναι ότι την πειθαρχία είναι ένα από τα βασικά κλειδιά για την κατάκτηση του τίτλου, και μια τέτοια ΑΕΚ περιμένουμε να δούμε και απέναντι στον ΠΑΟΚ σήμερα το βράδυ.
0: Καταλαβαίνω, δεν είναι εύκολο τώρα να γίνει πρόβλεψη, ειδικά μετά από κατάκτηση πρωταθλήματος θα υπάρξουν αλλαγές στην δεκάδα. Τώρα ποιες θα είναι αυτές, να κάνουμε μια προσπάθεια να το προσεγγίσουμε λίγο, λες ή όχι?
1: Ο Πεδράης θα είναι στα αριστερά, πιθανότατα. Ο Βίντα μαζί με τον Ρέλβας θα είναι το δίδυμο στα στόπερ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν δούμε και το καθιερωμένο δίδυμο με τον Μουκουντή και τον Ρέλβας θα αποτελέσει έκπληξη. Το δίδυμο στα χαφ δεν θα πρόκειται να σπάσει ούτε για αυτό το παιχνίδι. Ο Πινέδα μαζί με τον Μαρίν θα είναι οι δύο ανασταλτικοί μέση. Ο Κοϊτά αναμένεται να είναι στα δεξιά. Από τα αριστερά προβάδισμα έχει ο Ζωάο Μάριο. Μετά και το τέρμα το οποίο σημείωσε. Καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει δώσει και ένα έξτρα μπουστάρισμα για την αρχική ενδεκάδα. Και δίδυμο στην επίθεση θα είναι, εκτός συγκλονιστικού απρόβλου, ο Βάργκα μαζί με τον Ζήνη, γιατί είναι και οι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίστηκαν και στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ και έδειξαν ότι κουμπώνουν καλά απέναντι στο αμυντικό πλάνο της ομάδας του Ρασβάν Λουτσέσκου, με τον Ζήνη να μπορεί να δώσει την έξτρα ταχύτητα και έξτρα πίεση προς τα αντίπαλα στόπερ, και το Βάργκα να είναι αυτός ο οποίος θα μπαίνει στη μονομαχία. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη ο σχεδιασμός φυσικά για την επόμενη μέρα στην ΑΕΚ. Ήδη και ο Μάρκο Νίκολιτς σε δηλώσεις του έχει αναφέρει ότι εν όψη των μεγάλων και σημαντικών παιχνιδιών των οποίων έχουν να δώσουν οι παίχτες του στο διάστημα του καλοκαιριού, το οποίο θα κρίνει και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και την αγωνιστική εκτόξευση που μπορεί να έχει η ΑΕΚ, γιατί αλλιώς είναι να πει η ομάδα στο Europa League με εξασφαλισμένα τα 10 εκατομμύρια τα οποία έχει από την League Face, και αλλιώς είναι να βρίσκεται στο Champions League. Καταλαβαίνουμε, μεγαλύτερα παιχνίδια, μεγαλύτερες απαιτήσεις, και θα πρέπει να υπάρχει και ένα μεγαλύτερο βάθος στο roster. Στο πλαίσιο αυτού έχουν ξεκινήσει ήδη οι συζητήσεις φυσικά για τις ανανεώσεις ποδοσφαιριστών. Ο Γκατσίνοβιτς βρίσκεται σε συζητήσεις ανανεώσεων και το συνδέω αυτό με ένα ρεπορτάζ το οποίο υπάρχει από τη Σερβία, το οποίο ανέφερε ότι ο Ερυθρός Αστέρας είναι στις ομάδες οι οποίες θα κάνουν κίνηση για την απόκτησή του. Ωστόσο, και ο ίδιος θα ήθελε να μείνει στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε πού θα οδηγήσουν οι συζητήσεις μεταξύ του Γκατσίνοβιτς και της Ένωσης.
0: Τα κουβεντιάζουμε, Νικόλα, όλα αυτά. Επισημαίνω ότι τα έσοδα, τα εξασφαλισμένα σε περίπτωση πάει στο Champions League, είναι υπερδιπλάσια αυτού που ανέφερε στο ποσού, τα 10 εκατομμύρια στο Europa, πάνω από 22,
1: είναι
0: 23.
1: Είναι γύρω στα 24 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ευχαριστώ Νικόλα, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων και γυρίζουμε σε λιγάκι για το δεύτερο μέρος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Στις κάλπες σήμερα, οι φοιτητές σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον με την αντιπαράθεση για το όριο φοίτησης και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων να βρίσκεται στο κόκκινο. Με το βλέμμα στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται το Πεκίνο που θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ. Να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των ΗΠΑ αναμένεται να ζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα, κινέζικο υπερδεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου φαίνεται να εξέρχεται από την περιοχή του κόλπου μέσω των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με δημοσιεύματα και στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης πλοίων. Δοκιμάζεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει, προειδοποιώντας για πιθανές δυσάρεστες εκπλήξεις στο πεδίο. 24ωρη απεργία της ΑΔΔ, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
8: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
10: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Ακούτε Ερασπορ

0: Δεύτερο μέρος εκπομπής, 352, Ειρήνη Παπαζήση, πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ειρήνη, καλή σου μέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι, δεύτερη ώρα. Και θα πάμε στους υπόλοιπους ρεπόρτερ. Κωνσταντίνος Παλιός, πάντα σε μουσικές επιλογές. Αυτό ήταν αγαπημένο μου φίλε. Μπράβο, δεν είχαμε συνοηθεί, μου άρεσε πάρα πολύ. Μπάμπη, σ' αρέσει το τραγούδι που βάλαμε?
1: Πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα. Είναι ιδιαίτερη μέρα και λόγω της απώλειας του Ηρακλή Κοτζιά. Εδώ είμαστε όμως για να πούμε τα νέα μας, τα δημοσιογραφικά.
1: Θα τα συλληπιτήρια και τα δικά μας οικογένειά σου. Βεβαίως.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε στα Ολυμπιακού. Νωρίτερα κουβεντιάζαμε για τον ΠΑΟ και το κίνητρο που έχει. Προφανώς και ο Ολυμπιακός, τεράστιο κίνητρο, γιατί άλλο Champions League, φίλε μου Κάλε, και άλλο μια διοργάνωση η οποία είναι, πώς να το πω, δεν σου δίνει καμία βάση και στα έσοδα, αρκετά μεγάλη με χρήματα πολλά κλπ. Ούτε σου δίνει την βεβαιότητα ότι θα είσαι 100% στα ευρωπαϊκά κύπελα σε μορφή league phase τουλάχιστον. Αν και ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει το μέλλον του, είναι στους ισχυρούς πάντα σε κληρώσεις, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι, και μπορεί να βρεις και δύσκολο αντίπαλο, ακόμη και στο
0: μπορεί.
1: Δεύτερο προκριματικό.
0: Μπορεί, βέβαια.
1: Βέβαια, ναι, και για τον Ολυμπιακό, από την άλλη πλευρά, γενικώς για τις ελληνικές ομάδες, θα μπορούσε το μόνο να σου αντιτάξει κανείς ότι το Europa League σου αφήνει και ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο, να κυνηγήσει κάτι περισσότερο στην Ευρώπη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο στόχος σου από τη στιγμή που έχασε το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να, από τη στιγμή που, δηλαδή, που έχει πιθανότητες να πας στα προκριματικά της Champions League, δεν μπορεί να είναι άλλος. Είναι πολύ μεγαλύτερο το κίνητρο να πας τουλάχιστον στα προκριματικά. Και όπως είπες, να έχεις και μια καλύτερη κλήρωση, ενδεχομένως να πάρει και το Europa League ή Aston Villa και να είναι στην τετράδα της βαθμολογίας στην Premier League, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο. Είναι αρκετά πράγματα.
0: Yeah.
1: Αλλά για να τα καταφέρει ο Ολυμπιακός πρέπει να υπάρξει ένα συνδυασμό. Πρώτον, το πιο βασικό δεν έχει την ισοβαθμία. Που σημαίνει ότι πρέπει να πάρει στα δύο τελευταία παιχνίδια κάτι παραπάνω τον ΠΑΟ. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να κερδίσει σήμερα τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ και σήμερα, αφού υπάρχει το ντέρμπι με την ΑΕΚ, να έχει και απώλειες για να είναι πλέον στα χέρια του η δεύτερη θέση. Το δεύτερο που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να μπορεί να εξαργυρώσει κάποια στιγμή τις καλές εμφανίσεις. Λέγαμε το για ένα μεγάλο διάστημα ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Και πράγματι δεν ήταν καλός. Δεν μπορούσε να κερδίσει. Και δεν το βάζω μόνο σαν ντέρμπι, γενικά δεν ήταν καλός. Αλλά αυτό δεν ίσχυε για τα δύο τελευταία μάτς με τον ΠΑΟΚ. Όμως εδώ ήρθε ο παράγοντας αποτελεσματικότητα. Δεν μπορεί να είσαι καλύτερος από τον αντίπαλό του σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια και τελικά να πέσει σε ένα βαθμό και εκείνος τέσσερις. Είναι πρόβλημα. Και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα αν δεν χάσει τόσες πολλές ευκαιρίες. Και είναι και πρόβλημα σχεδόν στην πρώτη επίθεση του αντιπάλου να τρώσει γκολ. Το τρίτο πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να κερδίσει ένα παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Από 21 Φεβρουαρίου με τον Πανετολικό. 21 Φεβρουαρίου είναι σχεδόν τρεις μήνες. Είχε προηγηθεί η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, η ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιά των play-off, η ισοπαλία με τη Λάισα χωρίς γκολ και η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος επίσης χωρίς γκολ. Αυτό κάτι μας είχε πολλά πράγματα. Βασίλη, μιλάμε για τέσσερα παιχνίδια που όχι απλά δεν έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη και δεν εννοώ μόνο ντέρμπι, αλλά έχει πετύχει μόλις ένα γκολ. Και αν το προεκτείνουμε στα ντέρμπι εντός έδρας, πλέον έχει πέντε μάτς που έχει πετύχει ένα γκολ.
0: Και πέρσι έκανε παρέλαση ο Ολυμπιακός στα ντέρμπι και μοίραζε τεσσάρες. Φέτος, όπως το λες, δεν νικά ούτε ομάδες μικρομεσαίες.
1: Η διαφορά με πέρσι την υπογκαρθία. Μαρατέρω στο αγώνα, γιατί ξέρεις, ξεχνάμε πολύ εύκολα. Είναι ότι ο Ολυμπιακός με λιγότερες ευκαιρίες έβαλε περισσότερα γκολ. Είναι πραγματικότητα. Mm-hmm. Ειδικά αν δούμε τα ντέρμπι, πολλές φορές, όχι σε όλες, αλλά πολλές φορές, στην πρώτη ευκαιρία έβαζε γκολ. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάς, για παράδειγμα, στο πρώτο λεπτό με τον Παναθηναϊκό στα play-off και να σκοράρεις. Θυμάσαι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι να προηγήσει 2-0 στο ημίχρονο ή στο ξεκίνημα ενός στο πρώτο 25 λεπτό ενός ντέρμπι. Μεταφέρει πολύ μεγάλη πίεση στον αντίπαλο. Ωστόσο, εγώ επιμένω ότι υπάρχει και εικόνα, πάντα υπάρχει και εικόνα για μένα. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και ειδικά στο τελευταίο με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή στο Καραϊσκάκη, το πρωιμερό ντέρμπι, πλησίασε. Δεν λέω εγώ ότι ήταν η ομάδα που είχαμε συνθήκη, αλλά πλησίασε σε αυτά που βλέπαμε όταν ήταν καλά ο Ολυμπιακός, δηλαδή πέρσι. Και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Όμως πρέπει να το κοιτάξει, να το ξεργυρώσει. Και το ένα ακόμη στοιχείο που δεν ξέρω πώς θα μετρήσει η Βασίλη είναι το εξής. Ότι ο Ολυμπιακός αφάνηκε κιόλας ότι το πίστευε. Μπορεί να τα βλέπετε τα σημάδια. Δεν ξέρω, είχα και ως μια ερώτηση ότι, OK, έστω και την τελευταία στιγμή εμείς θα κάνουμε σερή νίκης και θα το πάρουμε. Το λέω αυτό γιατί υπήρχε μια έντονη απογοήτευση μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ για την απώλεια του τίτλου. Που σημαίνει, όταν υπάρχει τέτοια απογοήτευση, σημαίνει ότι το πίστευες. Δεν είπε κάτι άλλο. Ενώ το βλέπαμε όλοι ότι είναι πλέον πολύ πιθανό να συμβεί. Θέλω να πω ότι μια ομάδα, γιατί οι περισσότεροι παίκτες είναι στην ομάδα την τελευταία διετία, που πήρε ένα ευρωπαϊκό και πέρσι το double, σίγουρα είναι απώλεια μεγάλη το να μην πάρει ένα τίτλο την τρίτη χρονιά. Αυτό να δούμε πώς θα το διαχειριστούν οι παίκτες του Ολυμπιακού για να πάρουν μια νίκη που εξηγήσαμε για ποιο λόγο τι χρειάζεται στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν στο Καραϊσκάκη απέναντι στον Παναθηναϊκό.
0: Χωρίς Ποντένσε.
1: Χωρίς Ποντένσε το περιμέναμε γιατί το είχε πει και ο Μετιλίπα ότι είναι υπό 48 ώρες παρακολούθηση από τη στιγμή που είχε την ελαφρά αισθοδιάσηση και που σημαίνει πρακτικά ότι θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα, περιμένουμε να επιστρέψει ο Μάρτινς και από εκεί πέρα Βασίλη να δούμε αν θα κάνει και άλλες αλλαγές. Και οι άλλες αλλαγές κυρίως, αυτές που περιμένουμε πιθανόν να γίνουν, αφορούν στη μεσαία γραμμή με τον Μουζακίθη και να δούμε αν αυτή τη φορά θα βάλει τον Ταρέμι στην κορυφή και όχι τον Ελκάπη, που το παιδί, είναι σεντερφόρ, όπως τα βάζει εύκολα, υπάρχουν και περίοδοι για ένα σεντερφόρ που δεν τα βάζει εύκολα. Mm-hmm. Τα χάνει εύκολα κιόλας. Mm-hmm. Που δεν του κάθεται, που λέμε, η φάση. Το να δούμε ξανά να πάει σε σήμα με δύο φως δεν είναι το πιθανότερο. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορεί, και αυτό γιατί ο Τσικίνιο πλέον είναι καλά.
0: Έχει ανέβει αυτός. Σωστά.
1: Και του δίνει πράγματα ως δεύτερο φως, δηλαδή στη θέση που τον έχουμε συνηθίσει, που τον καθιέρωσε για να μην ξεχνάμε με τη Λίμπαρ, γιατί δεν έπαιζε σε αυτή τη θέση στην καριέρα του ο Πορτογάλος. Αυτά είναι περίπου, δηλαδή αυτά που περιμένουμε να δούμε. Το οτιδήποτε άλλο γίνει συνεδρικά θα είναι και στο όριο τη έκπληξη. Δηλαδή να δούμε τον Αντρέα Λουίζα από την αρχή. Mm-hmm. Δεν τον έχουμε δει ούτε αλλαγή. Πλέον. Ή να δούμε τον Μπιανκόν από την αρχή ως back. Θυμίζω ότι ο Μπιανκόν το είχα πει και παλιότερα. Μου είχε κάνει εντύπωση που δεν έπαιζε, που δεν είχε χρησιμοποιηθεί και όταν υπήρχαν κάποια προβλήματα ως back. Γιατί ως back ξεκίνησε την καριέρα του. Τον βάζει, το λέω γιατί τον βάζει στα δύο τελευταία μάτσα αλλαγή, αν έχει προσέξει με τη Λίμπαρ σε αυτή τη θέση. Ναι. Αλλά όχι, δεν το θεωρούμε και τόσο πιθανό.
0: Μάλιστα. Μια χρονιά που είναι για τον Ολυμπιακό, μεταβατική είναι σίγουρο, τουλάχιστον σε επίπεδο ρόστερ, θα αλλάξουν πολλά, αλλά και ίσως και σε επίπεδο προπονητή θα τα δούμε αυτά σε λίγες εβδομάδες. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Να σε καλά. Και πάμε σε Άρη Γάτα που περιμένει υπομονετικά για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού σε ένα ακόμα μεγάλο ντέρμπι, βεβαίως με διαφορετική χρειά. Ο Ολυμπιακός έχει ένα κίνητρο για τις ευρωπαϊκές θέσεις, ο Παναθηναϊκός όχι, αλλά χτίζει την επόμενη μέρα του. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
2: Γεια σου Βασιλή, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές, τι γίνεται.
0: Καλά φίλε, καλά, μια χαρά. Λίγο το λαιμό μας ταλαιπώρει, αλλά καλά είμαστε.
2: Ναι, σε ακούω.
0: Τι βλέπεις τώρα.
2: Κοίταξε τώρα ο Παναθηναϊκός πάει να κλείσει τη χρονιά με αυτά τα δύο παιχνίδια σήμερα και την Κυριακή. Μια χρονιά η οποία δεν είναι καλή για τον Παναθηναϊκό και μια διαδικασία play-off που και αυτή δεν είναι καλή. Δηλαδή δεν θυμάμαι άλλη χρονιά. Δεν υπάρχει ο Παναθηναϊκός να κινδυνεύει να κλείσει αυτή τη φάση των play-off χωρίς να έχει νίκη, με τον κίνδυνο να μην έχει νίκη. Διότι κάτι τέτοιο είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος για τον Παναθηναϊκό, γιατί παίζει στο Καραϊσκάκη που ξαπαίνει στον Ολυμπιακό που παλεύει για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League και για τον, με τον ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική σε μια λεωφόρο που όπως δείχνουν τα πράγματα θα είναι και κλεισμένο το θύρο. Νομίζω ότι όλο το ενδιαφέρον στον Παναθηναϊκό εστιάζεται, Βασίλη, από τη Δευτέρα και μετά. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα και θα συμβούν και απόψε και την Κυριακή είναι ουσιαστικά το κλείσιμο της σεζόν. Έναν απολογισμό ο οποίος έχει αρχίσει να γίνεται εδώ και αρκετό καιρό και με τα ζητήματα να αρχίσουν να τρέχουν πάρα πολύ έντονα από τη Δευτέρα και μετά. Όλα αυτά περιλαμβάνουν και το σχεδιασμό και τις μεταγραφές και τον προπονητή. Δεν θα σταθώ πολύ στο απόψινο παιχνίδι, αν και θα έχει ένα ενδιαφέρον γιατί επιστρέφει ο Ερνάντετ και είναι πολύ πιθανό ο Μπενίτεθ να επαναφέρει πάλι τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το προσεγγίσει. Αν δηλαδή θα παίξει όπως κατά ανάγκη να έπαιξε στη Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ και έπαιξε και στο πρώτο παιχνίδι, στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ πάλι στη Λεωφόρο όταν έμεινε με 10 παίκτες με τετράδα στην άμυνα. Και το οξύμορο της ιστορίας είναι ότι 17 σχεδόν παιχνίδι έχει παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και τα δύο μάτς, ένα που κατά ανάγκη έμπαινε με 10 και το άλλο που έπαιξε με 4, ήταν πιο παραγωγικός.
0: Ναι, ναι. Καλύτερες θα είναι και στα δικά μου μάτια, φίλε. Με τετράδα στην άμυνα.
2: Κατούσε περιοχή πιο πολλές φορές στην αντίπαλη περιοχή και ήταν και πιο ορθολογικός ο τρόπος που έχτιζε για τις επιθέσεις του. Γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει προκαλέσει μια δυσφορία σε όλους. Όλη αυτή η ιστορία με τον Παναθηναϊκό να κάνει μεγάλες μπαλιές και να ψάχνει δεξιά και αριστερά να βρει τον Τετέι που τρέχει πολλές φορές στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Δεν είναι μια εικόνα η οποία αφήνει έτσι καλή έτσι, αίσθηση. Και το λέω γιατί ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Νικολίτης, γιατί αυτό είναι το συγκρίσιμο μέγεθος, ανέλαβε την ΑΕΚ, συγγνώμη, δύο μήνες πριν. Πάει ο Μπενίτες στον Παναθηναϊκό. Που σημαίνει ότι πάει περίπατο αυτή η ιστορία τελικά με την πίστοση χρόνου.
0: Ως αφήγημα.
2: Βέβαια. Γιατί δώσεις πίστοση χρόνου στον Μπενίτες και να ταράβει λεφτά 10 παίχτες μεταγραφές το Γενάρη και άλλους 15 το καλοκαίρι και να μην πάρεις το παράδειγμα του Νικολίτς, ο οποίος πήρε μια ομάδα και στην πρώτη της χρονιά με στοχευμένες και συγκεκριμένες διορθωτικές αλλαγές και ομάδα που είχε χάσει όλα τα παιχνίδια την προηγούμενη, πριν από λίγους μήνες. Τα play-off είναι πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν, όποια βελτίωση είναι να διαφανεί σε μια ομάδα, είναι πιθανό να διαφανεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και το παιχνίδι αυτό χάθηκε για τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά μετά το Φλεβάρι. Δηλαδή υπήρξε ένα χρονικό διάστημα της παρουσίας Μπενίτερ, γιατί ακούω πάρα πολλούς να φωνάζουν και να λένε αυτά ο Μπενίτερ θα μείνει γιατί όλα αυτό τους διώχνει ή γιατί σκέφτεται. Περισσότερο για αντίδραση, επειδή έχουν την πικρία τους πιο πολύ, γιατί κάθε τι το οποίο κάνει πλέον η διοίκηση του Παναθηναϊκού είναι στραβό για μεγάλη μερίδα κόσμου του Παναθηναϊκού. Δεν πρόκειται για σωστή κίνηση, είτε για λάθος κίνηση. Αλλά αν κάτσεις να σκεφτείς λογικά τα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμιά βελτίωση, Βασίλη, από τον Οκτώβριο και μετά, τον έλαβε ο Μπενίτερ. Τα κάταψε αυτά. Τώρα γιατί και τους λόγους που συμβαίνει αυτό, θα ψάξουν να τους βρουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Αλλά όλοι οι τριγύρω υπόλοιποι φιλαθλοί, οι οποίοι παρακολουθούν, δεν μπορεί να βάζουν στην ίδια ζυγαριά την παρουσία Μπενίτες στον Παναθηναϊκό με την παρουσία άλλων προπονητών που έχουν περάσει και έφυγαν και αυτοί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αναλογικά, αν θα δεις, Παναθηναϊκός είχε καλύτερη εικόνα με άλλους προπονητές που έμειναν λιγότερο καιρό ή τον ίδιο καιρό που έμεινε ο Μπενίτες. Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι τρέχει 10 ντέρμπι και έχει μόνο δύο νικές. Το Παναθηναϊκός κινδυνεύει να πάει να τελειώσει τα play-off και έχει πετύχει ένα γκολ μέχρι τώρα μόνο. Είναι και το γεγονός ότι δεν σε πείθει ότι αυτή η ομάδα μπορεί να είναι ανταγωνιστική για να πάει πιο ψηλά από το να είναι μια ομάδα που ουσιαστικά συμπληρώνει το κάδρο των μεγαλομεσαίων ομάδων. Δηλαδή δεν σε έπεισε ο Παναθηναϊκός καμία περίπτωση φέτος ότι ακόμη και με το μισό μηδέν που μπορεί να κέρδιζε ότι μπορούσε να πάρει περισσότερα πράγματα από αυτά που πήρε τελικά στο τέλος της ημέρας.
0: Ακούω αυτό για τη σύγκριση που λες και θα σου πει κάποιος ότι αυτό μπορεί να γίνει και σε επίπεδο διοικητικό δομής ενώ διοίκησης με την ΑΕΚ. Είναι ένα case study η ΑΕΚ, το πώς άλλαξε από πέρσι μέχρι φέτος και πώς μπόρεσε να δείξει ότι μπορεί να γίνει πρωταγωνίστρια. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν το έχει καταφέρει αυτό. Καλά κάνει και
2: το αναφέρει. Αυτό είναι αυτό που λέει, γιατί το λέγαμε και στους Game Changers χθες και προχθές, δηλαδή το αναλύσαμε πολύ το θέμα αυτό. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε μια πολύ μεγάλη στροφή την περσινή χρονιά, δίνοντας ουσιαστικά, δεν θα έλεγα αυτό που είναι το απλό, τα κλειδιά στο ριμπάλντο. Οκ, όλες οι αποφάσεις παίρνονται από κοινού. Δεν είναι ότι έδωσε τον μπάτζετ και τα λεφτά στο ριμπάλντο και κάνει τη δουλειά. Απλά ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε πίσω στο κομμάτι των αποφάσεων, πολλών αποφάσεων που έχουν να κάνουν με το Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ και κυρίως στα αγωνιστικά. Ασχολήθηκε δηλαδή και τα εξωαγωνιστικά ζητήματα. Σε μια χρονιά που πήγε κόντρα στο σύστημα, έφτασε μέχρι τα δικαστήρια την ΕΠΟ, πήγε μέχρι την ΟΕΦΑ για να καταγγείλει την ΕΠΟ και συνέτριψε ένα αφήγημα το οποίο υπήρχε τα πολλά προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα και αν δεν είσαι μέρος του συστήματος ή αν δεν παίζεις με το σύστημα, δεν έχεις καμία τύχη να πάρεις το πρωτάθλημα. Και κόντρα στο σύστημα πήγε και το πρωτάθλημα πήρε. Αλλά στο κομμάτι που αφορά τα αγωνιστικά και τις επιλογές, άφησε αυτούς που ξέρουν. Αυτό είναι ένα καλό έτσι θέμα που βάζεις, γιατί Ποιος θα πάρει την απόφαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, για να δούμε. Εγώ θέλω να είμαι περίεργος να μάθω να δω, γιατί μέχρι τώρα τις αποφάσεις αυτές τις έπαιρνε ο Γιάννης Αλαφούζος. Ουσιαστικά έτσι στο τέλος της ημέρας. Μήπως ήρθε η ώρα να αποφασίσουν για τον νέο προπονητή αυτοί που έχουν και τις ευθύνες στο κομμάτι που αφορά τους τεχνικούς διευθυντές. Αντί βλέπεις ότι αυτοί θα συνεργαστούν μαζί τους.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ πάρα πολλούς και λένε, ας πούμε, να ξέρεις, λέει, θα διαψευστείτε, λέει, γιατί αν μείνει ο Μπενίτες, λέει, άλλα μας λέγατε πριν. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και να κλείσω. Δημοσιογράφοι, είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε την εικόνα και τη φωτογραφία της στιγμής, της ημέρας. Σήμερα που μιλάμε, οι σχέσεις του Μπενίτες με τους ανθρώπους στο επιτελείο του Παναθηναϊκού και τους ποδοσφαιριστές είναι σε κάκιστο επίπεδο. Δεν είναι καλή η συνεργασία του Μπενίτες εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Με πολλούς από τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του στο περιβάλλον. Αν ο Γιάννης Αλαφούζος τη Δευτέρα πάρει την απόφαση να κρατήσει τον Μπενίτες, την ίδια ώρα που γνωρίζει καλύτερα από όλους, γιατί του μεταφέρονται πολλά πράγματα, ότι οι σχέσεις είναι αυτές, μπορεί να γίνει στη ζωή, όλα τα έχουμε δει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι δημοσιογράφοι όλοι γράφουμε και λέμε ότι φαίνεται ότι ο Μπενίτες είναι μια ανάσα του να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Σήμερα δεν ισχύει αυτό το πράγμα και δεν συμβαίνει. Ούτε τι δημοσιογράφοι ξυπνήσαμε ένα πρωί ξαφνικά και δεν μας αρέσει η φάτσα του Μπενίτες, θέλουμε να τον διώξουμε από τον Παναθηναϊκό. Για να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Σωστά, σωστά.
2: Γιατί εδώ παίζεται μια λοταρία του στυλ ότι α, εσείς θέλετε να φύγει και ο πρόεδρος τον κράτησε και καλά να πάθετε εσείς εκτεθήκατε. Είναι έτσι. Τα δεδομένα μετά δεν τα αλλάζουν ώρα με την ώρα. Λέξε. Αλλά αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν κολλάει σε όλο το σύστημα αυτό του Παναθηναϊκού. Για πολλούς λόγους, για διάφορους λόγους.
0: Okay.
2: Αυτά. Μακάρι να είχαμε πιο πολύ χρόνο.
0: Έχεις δικαίωρη. Να σε καλά. Καλή σου μέρα, φιλαράκι μου.
2: Καλημέρα.
0: Για χαρά.

0: Την καλημέρα μου σε όλους που μπαίνουν στη διαδικασία να στείλουν μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά. Και στον Κώστα και στον Παύλο και στον Στέφανο και στον Σταμάτη και στον Αντώνη. Πολλά πολλά μηνύματα. Δεν θα προλάβω σήμερα. Για τον Μπενίτεθ πολλά. Διχασμένος ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Αν θέλει να μείνει, αν θέλει να φύγει. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει κάνει έργο. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι η ομάδα είναι στάσιμη. Όντως έχει ένα ενδιαφέρον αυτό και ως εικόνα που μένει στον κόσμο. Θα δούμε ποιες θα είναι αποφάσεις άμεσα της διοίκησης. Πάμε και στον Βασίλη Βλαχόπουλο και εκεί έχουμε ζητήματα και διοικητικά. Και για προπονητή κουβεντιάζουμε πάρα πολύ έντονα. Γεια σου, Μπίλ, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλό είναι αυτοί που έχουν το δικαίωμα της απόφασης να κοινοποιούν για τις αποφάσεις τους ή τουλάχιστον να επιδεικνύουν τις προθέσεις τους. Γιατί
0: μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι, δεν το κάνουν. Και ξέρεις, όταν άκουγα και νωρίτερα τι συζητούσατε, και όταν καταγράφεις αυτό το οποίο σκέφτεται μια διοίκηση, μπορεί να χαρακτηριστείς ποικιλοτρόπος, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τώρα σήμερα έχουμε Τετάρτη. Κυριακή τελειώνει η χρονιά για τον Άρη. Που έχει τελειώσει ούτως ή άλλως η χρονιά για τον Άρη, τελειώνει και τυπικά. Δεν πρέπει η Δευτέρα, Τρίτη, το αργότερο Τετάρτη να ξέρουμε ποιες είναι οι σκέψεις του Θεοδόρου Καρυπίδη.
0: Σωστό.
1: Από τη στιγμή που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή επίσημο ενδιαφέρον για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών.
0: Και ακούστηκε κάποια στιγμή, Μπίλ, διορθώσε με αν κάνω λάθος, για μια συνέντευξη τύπου που θα γίνει επίσημη. Ακούστηκε τώρα.
1: Καλά, δεν συνηθίζει η συνέντευξη τύπου ο Θεοδόρος Καρυπίδης. Άμα κοιτάξουμε την δεκαετία του στον Άρη, θα δούμε ότι οι συνέντευξεις τύπου ήταν ελάχιστες. Τουλάχιστον να δούμε ποιες είναι οι σκέψεις του. Και οι σκέψεις του δεν αναφέρομαι στο θέμα του προπονητή που είπες νωρίτερα. Τη σκέψη για το θέμα του προπονητή τη ξέρουμε. Και αυτό είναι επίσης ένα παράδοξο της όλης υπόθεσης, να έχει τεχνικό διευθυντή και να αποφασίζει ο ιδιοκτήτης για το ποιος θα είναι επόμενος προπονητής. Ότι πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει λόγο, η άποψη δική μου είναι ότι πρέπει να έχει λόγο ο ιδιοκτήτης. Αλλά το θέμα είναι η διαδικασία, την προεργασία, ποιος την κάνει και με βάση ποια κριτήρια παίρνεις μια απόφαση. Σε κάθε περίπτωση όμως, καθώς την Κυριακή τελειώνουν όλα και από τη στιγμή που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ενδιαφέρον για την απόκτηση της ΠΑΕ και ζήτημα ιδιοκτησιακής αλλαγής, ανεξαρτήτως του ότι σχεδόν όλος ο κόσμος του Άρη αυτό το πράγμα θέλει και αυτό γράφει καθημερινά στα social media και είναι αλήθεια ότι ένας κύκλος έχει κλείσει και νομίζω ότι το αποδέχονται όλοι αυτό. Θα πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη χρονιά και να το ξέρουμε όχι μέσω διαρροών σε φύλλα προσκύμενα πρόσωπα, είτε πρόκειται για συναδέλφους είτε για κάτι άλλο, αλλά θα πρέπει να απευθυνθεί στον κόσμο. Γιατί ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να έχει συμβεί, δεν πάβει να είναι μια εταιρεία, η οποία εταιρεία έχει εκατοντάδες χιλιάδες υποστηριχτές και η οποία είναι απογοητευμένη και πρέπει να βρει έναν τρόπο να τους εξηγήσει πράγματα. Σε αυτούς απευθύνεσαι. Εντάξει, και εμείς είμαστε στην πραγματικότητα, τον βάζω συσταγωγικά βέβαια, μεσάζοντες. Πρέπει να μιλήσει απευθείας στον κόσμο της ομάδας. Τώρα, στο αγωνιστικό επίπεδο, υπάρχει ο αγώνας με τον Βόλο σήμερα, με πολλές αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Είναι δεδομένο ότι δεν θα παίξει ο Φαμπιάνο και ο Πέρεθ. Ο Σούντερ θα είναι στην 11η, επιστρέφει, χωρίς όμως να έχει ικανοποιήσει με την παρουσία του μέχρι στιγμής. Γενικώς, ο Μιχάλης Γρηγορίου θα προχωρήσει σε rotation, γιατί είναι και διαδοχικά τα παιχνίδια. Πιθανότητα με τεχέρο δεξιά, με ντύρα αριστερά. Σούντμπερκ και Ρος στο κέντρο της άμυνας. Είναι εξαιρετικά πιθανό να δοθεί ένα παιχνίδι και στον Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια.
0: Που τον θυμήθηκες.
1: Που τον θυμήθηκα. Καταρχάς, ο Μάικιτς είχε έρθει με πρόβλημα τραυματισμού στον ώμο. Δεύτερον, η χρονιά που έχει κάνει ο Αθανασιάδης, νομίζω ότι αν υπήρχε έστω μία πιθανότητα ανταγωνισμού στη θέση 1, αυτή εξαλείφθηκε ολοκληρωτικά μέσα από την πορεία του Αθανασιάδη. Και αυτό είναι ένα παράδοξο ιστορία. Ο MVP της χρονιάς να είναι αμφίβολος επειδή δεν τον ικανοποιεί η πρόταση της ομάδας.
0: Φοβερό.
1: Δηλαδή,
0: ειδικά αν πάει σε καμιά γειτονιά εκεί γύρω, θα είναι.
1: Αν πάει λέει στον Ηρακλή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ο Ηρακλής και ο Ηρακλής είχε κάνει πρόταση, αλλά η πρόταση που κάνει και ο Ηρακλής είχε απορριφθεί. Βέβαια, μετά επέστρεψε ο Ηρακλής με βελτιωμένη πρόταση. Πού θα πάει το πράγμα δεν ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω για τον Αθανασιάδη είναι ότι δεν έχει ως προτεραιότητα το εξωτερικό. Θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Λογικά στην κορυφή της επίθεσης θα δούμε τον Καντεβέρε, Γιαννιώτα θα δούμε και Γκαρέ θα δούμε. Μένει να δούμε αν ένας από τους δύο θα είναι πίσω από τον Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης, θα πάει με τρεις μέσους, δηλαδή με Γένσεν ψευτοδεκάρι και με Ράτσις Χόγκλα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, το οποίο μου φαίνεται πιο πιθανό με ποια έννοια, ότι του δίνει καλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι της αμυντικής μετάβασης. Αλλά αυτά τώρα είναι, το αγωνιστικό έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, παρότι θέλει ο Άρης να τερματίσει την πέμπτη θέση, όπως το διατύπωσε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, για λόγους εγωισμού και γοήτρου.
0: Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Εντάξει, το αγωνιστικό σε δεύτερη μοίρα, όπως λες, το κίνητρο να τερματίσει πρώτος αν τα καταφέρει στα play-off. Αλλά απ' την άλλη, η επόμενη μέρα είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα. Μπίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Δημοσιογραφική επιμέλεια για παραγωγή Ειρήνη Παπαζής ήταν μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη, για την σημερινή σου συμβολή. Ο Κωνσταντίνος Παλιός, όπως συνήθως, στήριγμα μου εδώ, κολόνα Μπετόν Αρμέ. Ευχαριστώ και εσένα, Κωνσταντίνε. Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε που ανέχθηκατε τη φωνή αυτή. Είχαμε κάποιες δυσκολίες σήμερα. Ακολουθεί πάντα κάτι ενδιαφέρον στην Αέρα Σπορ, όπως για παράδειγμα Μαύρογιαννίδης Παπανικολάου. Οπότε μένετε εδώ μαζί μας. Την καλημέρα μου.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούετε το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Στην ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Παλιός. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Τελικών απόψε στη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός με μοναδικό απόντατο Σλούκα ψάχνει τη νίκη και το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Τζάμπολ στις 10 με μετάδοση από Era Sport και Nova Sports 4. ΠΑΟΚΑΕΚ με μετάδοση από Nova Sports Prime και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με μετάδοση από Cosmote Sports 1, τα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής των play-off που αρχίζουν στις 7.30 με τους γηπεδούχους να μάχονται για τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Και τα δύο παιχνίδια μεταδίδονται από την Era Sport. Για την 8η αγωνιστική των play-out, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-1, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1, συγγνώμη, και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, με τους Αρκάδες να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής και τους Θεσσαλούς με τους Εραίους να βρίσκονται με το ένα πόδι στη Super League 2. Για τα play-off των θέσεων 5-8 παίζουν στις 5 Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Σόφι. Ο Βάλτερ Ματσάρη είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή με τον 65χρονο Ιταλό τεχνικό να υπογράφει για 1+1 χρόνο. Για τα play-off της Αλφένα του μπάσκετ παίζουν στις 5 Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου με μετάδοση από Era Sport και ΕΡΤ 2 Sport. Τρία χάλκινα μετάλλια ήταν ο ελληνικός απολογισμός της δεύτερης μέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα εκβοντό του Μονάχου. Τα κατέκτησαν η Μαγδαλενή Κλακάλα στα μείον 53 κιλά, ο Κώστας Δημητρόπουλος στα μείον 58 κιλά και ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα μείον 80 κιλά. Για την προτελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης των ομίλων του Champions League του Πόλου, Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Πρέσια και με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στο Final Four. Το παιχνίδι αρχίζει στις 9.30 με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Για τις 5-8 της Α1 Πόλο παίζουν στις 5 ΠΑΟΚ Ιδραϊκός και στις 8.30 Πανιώνιος Περιστέρη, ενώ για τα play-out παίζουν στις 2 όμιλος φιλών Θαλάσσης Χανιά. Στις γυναίκες ο Εθνικός νίξε με 11-10 τον Άλυμο και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 13-11 της Γλυφάδας και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Για τα play-out παίζουν στις 12 Ρέθυμνο Ναυταθλητική Ένωση Πάτρας και στις 7 Ναυτικός Όμιλος Πάτρας Ηλιούπολη. Για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Handball, η Ελλάδα φιλοξενεί σε 7.30 στη Χαλκίδα την Ολλανδία με μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, Betis Elche 2-1, Θέλτα Λεβάντε 2-3 και ο Σασούνα Ατλέτικο 1-2. Στην προηγούμενη, Betis Elche 2-1, Θέλτα Λεβάντε 2-3 και ο Σασούνα Ατλέτικο 1-2.

0: και ενημέρωση σε μία ώρα. Μία αντισυντονισμένη. Ακολουθεί η Φανέλα με το 10 με Βασίλη Παπα-Νικολάου και Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
1: Era Sport 101,8.
2: Κόλλα με τον Φεντερίκο Μακέτα, ο Αστέρας Άκτορ στο 59 ανοίγει το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κεφαλιά κεραυνός από τον Ιταλό Φορ και το 1-0 Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός.
3: Ο Μίχολ με το αριστερό λογικά θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ, το εκτελεί, σέντρα κάνει Τσούμπερ, κεφαλιά Μανσούρ και γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο με τον Μασούρ στο 35ο λεπτό. 0-2 για τον Ατρόμητο με τον Μπακού στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης μέσα από την περιοχή. Εκτέλεσε με το δεξί, νίκησε τον Ξενόπουλο. 0-3 στη Λεωφόρο, ξανά με τον Μπακού σκόρερ. Από πλάγιο η μπάλα βρέθηκε στην περιοχή από μια κεφαλιά που έκανε ο Τζοβάρας. Ο Μπακού με πλασέ εκτέλεσε τον Ξενόπουλο για να γράψει το 0-3. Στο 64ο λεπτό.
4: Γκολ στο Αγρίνιο στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ με τον Τούμπτα βρίσκει δίκτυα μέσα στην περιοχή. Ο Τούμπτα κοντρολάρισε την μπάλα, συνέκλεινε και έκανε το σούτ. Την μπάλα κάπου ίσως να κοντράρισε. Δεν μπόρεσε ο Κουτσερέγκο να βγάλει την μπάλα. Σατιάς. Η σέντρα, ωραία η σέντρα. Σουτ γκολ! Η κεφαλιά για τον Πανετολικό από τον Γκαρσία το γκολ. Είναι το 1-1. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.
5: Ακούτε Era Sport.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω!
6: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω!
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: 10 και 4 η ώρα, εδώ είμαστε. Ήρθαμε και σήμερα κοντά σας για να συζητήσουμε διάφορα πράγματα, γιατί η αθλητική επικαιρότητα είναι μπόλικη, αλλά πρέπει να κάνουμε και εμείς μια παρένθεση, να ποτίσουμε ένα φόρο τιμής στον Ηρακλή Κοντζιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88-89 ετών. Είχε κάποια προβληματάκια υγείας από ό,τι ενημερωθήκαμε.
1: Εντάξει, παιδό σε αυτήν την ηλικία, ναι, εντάξει, ναι. Φυσιολογικό είναι.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή.
0: Απλώς πολύ... για μας είναι κάτι παραπάνω από όλους τους άλλους, την οικογένεια των δημοσιογράφων δηλαδή, τους συναδέλφους μας, γιατί έπαιξε το σπουδαιότερο ίσως ρόλο, έτσι, ή εν πάση περιπτώσει πολύ μεγάλο ρόλο στο να είμαστε εμείς εδώ τώρα και να μας ακούτε. Στην ίδρυση της ERASPOR το 1993, στη δημιουργία της δηλαδή, και γενικότερα στην ανάπτυξη, στο φτιάξιμο εδώ του ραδιοφώνου κτλ. Με λίγα λόγια, παρόλο που εγώ τον άνθρωπο δεν τον έχω γνωρίσει, αλλά θέλω να πω και κάτι σχετικό, με λίγα λόγια, μπορεί, αν δεν ήταν αυτός, να μην ήμασταν εμείς εδώ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς μπορεί να γινόταν, είχε αυτή την ιδέα, την έκανε τελικά πράξη και φτάσαμε σήμερα 33 χρόνια μετά να είμαστε εμείς εδώ και να σας διασκεδάζουμε και να σας ενημερώνουμε. Και εσείς το ίδιο με εμάς.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω για τον Ηρακλή Κοντζιά είναι ότι ήταν για εκείνα τα χρόνια και βεβαίως και για αργότερα, στο συνολικό, στο όλο το πακέτο, ήταν από τους πιο ποιοτικούς ανθρώπους, πρώτα άνθρωπος, μετά δημοσιογράφος, στην αθλητική δημοσιογραφία. Ο Ηρακλής Κοντζιάς είχε μια ευγένεια, είχε μια ποιότητα και στο λόγο του, έβγαινε ο λόγος του μέσω του μικροφόνου σε όλα του τα πράγματα. Ένιωθες, παιδί μου, πώς το πω, μια ποιότητα, μια αρχοντιά, μια ματιά ολοκληρωμένη, δηλαδή σαν να ήταν 360 μοίρες η ματιά του, και όλο αυτό το εξέφραζε με ένα τρόπο πράο, με έναν τρόπο ότι όλα θα γίνουν και δεν είναι ανάγκη να αγχώνεσαι.
0: Ψυχραιμία.
1: Όλα αυτά και ψυχραιμία. Δηλαδή το πήγαινε, ήταν ο διευθυντής του αθλητικού στο δεύτερο πρόγραμμα, το πήγαινε όλο όπως έπρεπε να πηγαίνει, χωρίς φωνές, χωρίς
0: τρέλα.
1: Χωρίς οτιδήποτε. Και όλο αυτό το πράγμα έβγαινε, το συνολικό αποτέλεσμα έβγαινε κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι, ναι. Πριν πάμε σε έναν φίλο του και στην δικό μας συνάδελφο για να μας μιλήσει, τον έχουμε μαζί. Εγώ μόνο θα πω το εξής: τον έχω γνωρίσει σε κάποια γενέθλια της ERASPOR που είχε έρθει εδώ και έκανε έτσι μια εκπομπή κτλ. Δεν είχα συνεργαστεί μαζί του, δεν είχα πολύ μεγάλη συναναστροφή. Αυτό όμως που ξέρεις, πάντα μου μένει, ας πούμε, είναι ότι άκουγα πάντα τα καλύτερα από όλους και ότι, ρε παιδί μου, του αποδιδόταν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτός ο ρόλος που έχει παίξει. Δηλαδή, εγώ με αυτά τα πράγματα γενικώς μου μένουν στο μυαλό, έτσι. Ξαναλέω και το εννοώ αυτό που λέω. Μπορεί, αν δεν ήταν αυτός, εμείς να μην ήμασταν εδώ τώρα. Να κάναμε κάτι άλλο στη ζωή μας, ξέρω εγώ, ή στη δουλειά τη συγκεκριμένη κτλ. Ο κύριος Κώστας Μιλωνάς είναι μαζί μας, ο συνάδελφός μας, για να μας μιλήσει για το φίλο του, τον Ηρακλή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα σου, αγαπημένοι συνάδελφοι. Είναι μέρα θλίψης για μας που έχουμε περάσει δίπλα στον Ηρακλή πάρα πολλά χρόνια. Γιατί άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα στην αθλητική δημοσιογραφία και ιδιαίτερα στο ραδιόφωνο. Εγώ είχα την καλή τύχη να τον συναντήσω όταν εντάχθηκα στο αθλητικό τμήμα της απογευματινής, νεαρός τότε εγώ, και έτυχε το γραφείο του να είναι δίπλα στο δικό μου, και θυμάμαι μέχρι και σήμερα ακόμη με τον τρόπο που με υποδέχτηκε, με ενθάρρυνε και με συμβούλευε. Ο Ηρακλής ήταν η ήρεμη δύναμη της αθλητικής δημοσιογραφίας. Και παρότι είχε ένα ιδιαίτερο ρόλο στο δεύτερο πρόγραμμα και ήταν από τα ισχυρά προγράμματα εκείνης της εποχής στο αθλητικό ρεπορτάζ, ήταν ο πρώτος, μαζί με τον Κώστα Τομότσι, πρώτος ο Ηρακλής, που αποδέχτηκε να ενταχθεί τότε το ραδιόφωνο της ERA2 με το ραδιόφωνο της ERA4 για τη δημιουργία της ERASPOR. Η δημιουργία της ERASPOR πέρασε από πολλά δύσκολα κανάλια, γιατί οι αντιπαραθέσεις και οι δυσκολίες που συναντήσαμε όλοι, με προεξέρχοντα τον Ηρακλή, τον Κώστα Τομότσι, και το Γιώργο τον Τζαβάρα με το Μάκη τον Παπαζήση ήταν δισκοκατάβλητες. Δεν πρέπει να αγνοούμε
0: το
2: ότι...
0: Το διάβασα και εγώ αυτό, ότι ξεπέρασε πάρα πολύ γρήγορα, λέει, για τα δεδομένα της εποχής, τις αγκυλώσεις που υπήρχαν.
2: Οι αγκυλώσεις δεν θέλανε να τη δημιουργία ενός αυτοτελούς αθλητικού ραδιοφώνου. Μάλιστα πριν εμφανιστεί κανένα άλλο και χωρίς... Καταλαβαίνετε λοιπόν...
1: Και ότι... δεν πιστεύανε και σε αυτό το εγχείρημα, Κωνσταντίνα.
2: Ακριβώς. Ο Ηρακλής λοιπόν ήταν από τους προτεργάτες και γι' αυτό και έτυχε η Ιερά Σπορ. Η Ιερά Σπορ ήταν ένα δημιούργημα πολλών παιδιών. Δεν ήταν... Εντάξει, ο Ηρακλής με τον Κώστα τον Μότση και τον Γιώργο τον Τζαβέλα ήταν αυτοί που βάλαν τα θεμέλια και κινούσαν τις διαδικασίες. Από πίσω όμως υπήρχε ένα ολόκληρο σύνολο από τα παιδιά που δημιουργούσαν τα προγράμματα, που έφτιαξαν τα προγράμματα, να καλυφθούν οι ώρες, να καλυφθεί ο τρόπος πώς θα γίνει, οι ζωντανές μεταδόσεις, οι μεταδόσεις λόγου.
0: Πράγματα που σήμερα μοιάζουν απλά, ναι, και καθημερινά.
2: Απλά. Και μην ξεχνάμε, δεν υπήρχαν ούτε κινητά τηλέφωνα, ούτε ίντερνετ, ούτε όλα αυτά. Περιμέναμε τα τέλεξ, περιμέναμε διαφορετικές, ας πούμε, τα τηλέφωνα των ανταποκριτών να είναι στην ώρα που θέλαμε εμείς και πολλά άλλα. Εν πάση περιπτώσει, ο Ηρακλής νομίζω ότι είναι απώλεια γενικότερα, ανθρώπινη απώλεια τεράστια, αλλά η παρουσία του και το πέρασμά του από την ελληνική ραδιοφωνία ήταν κάτι το ξεχωριστό, γιατί είχε, όπως είπατε και εσείς και πολύ σωστά, την ηρεμία, την ευγένεια και την γνώση που προχωρούσε και ενθάρρυνε πολλά νέα παιδιά που βγήκανε μέσα από τη δημιουργία της Ιερά Σπορ. Καταξιώθηκαν μέσα από τη δημιουργία της Ιερά Σπορ. Μεγαλώσανε, γίνανε, πληθύνανε οι μεταδόσεις, οι ζωντανές. Όχι μόνο από το ποδόσφαιρο και από το μπάσκετ και από άλλα αθλήματα. Δόθηκε λόγο σε ακροατές. Πάρα πολλά πράγματα. Αναπτύχθηκε το εξωτερικό ρεπορτάζ, τα διεθνή. Όλα αυτά λοιπόν ήταν, ο Ηρακλής είχε σημαντική προσφορά και δεν θα ξεχάσω πάντοτε αυτό που είπατε κι εσείς, την ηρεμία του, την ψυχραιμία του, την ευγένειά του. Ένας άριστος οικογενειάρχης, ένας καταπληκτικός συνάδελφος, ένας άνθρωπος που χαιρόσου να είσαι δίπλα του και να τον κάνεις παρέα.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά.
1: Δεν ξέρω, Κώστα, αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο, δηλαδή για τον Ηρακλή κάποια στιγμή στα γήπεδα ή οτιδήποτε. Όχι, ο Ηρακλής δεν πήγαινε
2: στα γήπεδα. Ο Ηρακλής ήταν του στούντιο, ήταν του γραφείου, ήταν ο επιτελικός.
1: Της οργανωτικής δουλειάς.
2: Ακριβώς, αλλά και, ακόμη και στην εφημερίδα που είχε πολλές δεκαετίες την προσφορά στην απογευματινή εκείνη της εποχής, ήταν ο υπεύθυνος της ύλης, ήταν ο άνθρωπος που έφτιαχνε τους τίτλους, ήταν ο άνθρωπος που έκανε το κασέτ της εφημερίδας, έφτιαχνε την τελευταία σελίδα που ήταν με αθλητική δισιογραφία και τίτλο, και πάντοτε είχε ένα πηγαίο χιούμορ, ένα λεπτό χιούμορ που σε καθήλωνε.
1: Εγώ να προσθέσω κάτι άλλο, Κώστα, αν μου επιτρέπεις.
2: Βεβαίως.
1: Ήταν ένας από τους λίγους ανθρώπους εκείνης, λίγους ανθρώπους, όχι, ένας από τους ανθρώπους, το παίρνω πίσω το λίγους, εκείνης γενιάς που δεν είχε ιδιοτέλεια.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είχε ιδιοτέλεια, δηλαδή δεν υπήρχε το συμφέρον για κάτι. Βοηθούσε αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, ακριβώς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή βοηθούσε ανθρώπους γιατί το νιώθε από μέσα του.
2: Τα νέα παιδιά, ιδιαίτερα τους νέους συναδέλφους, παρακολουθούσε την πορεία τους, έβλεπε ότι γινόταν κάποιο λάθος, το ξεπέρναγε ή το έδινε, έλεγε ότι το λάθος είναι μέσα στη δουλειά, κοίταξε την άλλη φορά, μην πεις έτσι, να πεις αλλιώς, ή και ενθάρρυνε τα νέα παιδιά, δηλαδή που ερχόντουσαν, όσα ήταν εκείνη την εποχή στο τμήμα το αθλητικό, έχουν να λένε για τον Ηρακλή. Διάβαζα χθες μια ανάρτηση της Βάσος της Μόραλη και συγκινήθηκα με τον τρόπο που περιέγραφε την ένταξή της και πώς της έδωσε μικρόφωνο πρώτη φορά σε γυναίκα να δοθεί μικρόφωνο για περιγραφή ποδοσφαιρικού αγώνα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Και άλλα παιδιά και το πολλά και ακόμα και το Μιλτιάδη, το Μάγιο, το Χρήστο, το Κοντό και. Όλους. Ναι, ας είναι αιωνία η μνήμη του, να έχουν κουράγιο και δύναμη η γυναίκα του, η Έφη, και τα δύο του παιδιά, ο Γιάννης και η Βασιλική, και όλοι εμείς να τον θυμόμαστε και να τον αναμνημονεύουμε έτσι με όμορφα λόγια και στιγμές που ζήσαμε και απολαύσαμε δίπλα του.
1: Σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ,
0: ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Ξέρεις, όταν

0: λοιπά. Στους νέους ανθρώπους υπάρχει μια ξεχωριστή κοινωνία. Τα παιδιά δεν είναι ότι είναι μόνο από την οικογένεια, επηρεάζονται μόνο από την οικογένεια. Ή ξέρω εγώ πώς η οικογένεια και τι όνειρα έχει για αυτούς και πού θέλουν να πετύχουν και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο έτσι.
1: Και ούτε αυτό δεν είναι κακό. Οι γονείς να έχουν όνειρα για τα παιδιά τους.
0: Δεν είναι μόνο έτσι. Τα παιδιά επηρεάζονται πάρα πολύ από το δικό τους τον περίγυρο, δηλαδή το μαθητικό
1: περίγυρο.
0: Εκεί που γίνεται το 80% της απορρόφησης συναισθημάτων.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι τα πάντα όπως ήταν πριν από 30 χρόνια, γιατί αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα τώρα. Τα λένε και τα ξαναλένε στις τηλεοράσεις, εδώ, εκεί, η οικογένεια.
1: Κάτσε, κρατήσου, γιατί τα πάμε, είναι και μισή, ναι, ναι, ναι, και το περάσουμε και γυρίσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις κάλπες προσέρχονται οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο Earth News Radio υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το Πεκίνο επισκέπτεται ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα συναντηθεί με τον ομολόγο του Σι Τζινπινγκ, θα συζητήσει να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κινέζικο υπερδεξαμενό πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου φαίνεται να εξέρχεται από την περιοχή του Κόλπου μέσω των στενών του ορμού, σύμφωνα με δημοσιεύματα και στοιχεία από συστήματα παρακολούθησης πλοίων. Στο ΚΑΤ διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΗ, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, συλλαλητήριο σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Θα συμφωνήσω για αυτό που λες για τα περιβάλλοντα, Βασίλη, ότι παίζουν τρελό ρόλο. Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Μη φορτώνουμε με άγχος τα παιδιά που εμείς δεν το καμιά φορά, τι να σου πω, πώς να το πω.
5: Το άγχος, Πέτρο, πώς δημιουργείται?
4: Άκου.
5: Μη φορτώνουμε με άγχος.
4: Τι θέλω να πω, συμφωνώ αυτό που πεις για τα περιβάλλοντα. Θέλω να πω το εξής όμως. Πρέπει να καταλάβουμε οι γονείς που είμαστε όλοι ατζαμίδες όταν γίνομαστε γονείς. Δεν το ξέρουμε. Δεν το έχουμε ξαναζήσει. Γιατί εγώ έχω πει και άλλες φορές για άλλα περιστατικά και γι' αυτό, για άλλους λόγους, αλλά και γι' αυτό, ότι τη ζωή κανονικά πρέπει να τη ζούμε δύο φορές. Να την κάνουμε μία και μετά την ξαναγυρίζουμε πίσω για να την επαναλαμβάνουμε. Με τα ίδια λάθη, θέλω να πω κτλ. Τέλος πάντων, θέλω να πω το εξής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα παιδιά, όσο απελευθερωμένα είναι και ελεύθερα μοιάζουν και δεν ξέρω τι, φορτώνουν και αυτοί άγχοι που μπορεί να μην πάει το μυαλό μας, παιδί μου. Καταλαβες. Πρέπει να. Είναι βλακή αυτό που θα πω και είναι τετριμένο. Πρέπει να μιλάς με το παιδί όλη την ώρα. Στο ξεκούδουνο δηλαδή και στο άσχετο, χωρίς να τον δεις μουτρωμένο. Να μην περιμένεις να τον δεις μουτρωμένο για να μπεις σε διαδικασία να συζητήσεις μαζί του. Μην στείλετε κανένα μήνυμα. Να πω αυτό και πες ό,τι θες μετά. Σαν αυτά που διαβάζω στα social media, κατηγορίες και τι κάνανε οι γονείς και τρία χρόνια δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Μην κάνετε τους ξύπνους με τέτοια πράγματα. Να σκεφτείτε ότι επειδή και εμείς περάσαμε από πανελλήνιες εξετάσεις, τι ταλκά βαρούσαμε τότε, λες και τι. Για να το ξέρα τώρα. Θα έλεγα ωραία, πάω να γράψω και τι. Κλάιν. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Αλλά τα παιδιά είναι 17 χρονών. Δεν είναι 40 όπως είμαστε εμείς και βάλε και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει. Λέγε.
5: Κοίταξε, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα.

0: τώρα. Μερικές φορές ξέρεις, δεν ξέρεις από πού να πρωτοξεκινήσεις. Ναι. Το γεγονός είναι αυτό το οποίο δημιουργεί ένα τόσο βαρύ σύννεφο από πάνω, που να πας να εξηγήσεις γιατί έχει δημιουργηθεί ένα τόσο βαρύ σύννεφο πάνω από τη ζωή. Είναι, ρε παιδί μου, τι να σου πω, είναι και ουτοπία, είναι και πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μερικές φορές. Αλλά θέλω να πω κάτι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όταν κάνεις το αντίθετο σημαίνει ότι έχεις τη λύση. Θέλω να πω απλώς κάτι. Όλα τα παιδιά μας σήμερα, τα παιδιά μας και από την εποχή των πατεράδων μας παίρνουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτά τα πάρα πολλά πράγματα κάνουν εμάς να αισθανόμαστε που δίνουμε στα παιδιά, να αισθανόμαστε ότι κάνουμε, τους δίνουμε τα πάντα. Αυτό που πρέπει, δηλαδή εκδηλώσεις, τούτο, φροντιστήρια, εκδρομές, δραστηριότητες, τι θέλεις, κινητό, ρούχα, τα πάντα, πάρτι, κάντε τα όλα. Δηλαδή είμαστε αυτό, τελειοποιήσαμε, πήγαμε, έχουμε ταβανιάσει αυτό το πράγμα που μπορεί να δώσει ένας γονιός. Αυτό το πράγμα όμως που κάνει εμάς να αισθανόμαστε ωραία με τον εαυτό μας, ότι έχουμε κάνει το καθήκον μας, αυτό το πράγμα έχει επιπτώσεις.
1: Έχει. Αυτή η ιδιοτέλεια που αισθανόμαστε, ναι, ναι.
0: Έχει επιπτώσεις αυτό. Δηλαδή το παιδί εισπράττει τα πάντα, αλλά αυτομάτως σε πάρα πολλά παιδιά ευαίσθητα αρχίζει και δημιουργείται το συναίσθημα, και εγώ τι κάνω τώρα γι' αυτό. Δηλαδή παίρνω τα πάντα. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η οικογένεια, γενικότερα ο παππούς, η γιαγιά, ο οδηγός, μου δίνουν τα πάντα. Και εγώ δεν τα πάω καλά στο σχολείο. Και εγώ δεν μπορώ να γράψω, ξέρω εγώ, 19 στα μαθηματικά. Δεν μπορώ να γράψω 18 στην έκθεση, ξέρω εγώ, χημεία, οτιδήποτε. Τι δίνουν τα παιδιά, αρχαία, ναι, ναι. Τι δίνουν σε εξετάσεις. Άρα υποφέρω, δηλαδή αυτοί μου δίνουν τα πάντα και εγώ δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Και η παλάτζα πάει εις βάρος του παιδιού. Εκεί που του δίνεις τα πάντα, ξαφνικά φέρνεις το παιδί σε μια δύσκολη θέση, ότι που το σκέφτεται πολλά παιδιά, ευαίσθητα σου μιλάω τώρα, που το σκέφτονται μέσα τους, κάτσε, αυτοί μου δίνουν τα πάντα. Και εμένα το δικό μου είναι τι, να παίρνω 13, να παίρνω 12, να παίρνω 10. Αυτό το πράγμα λοιπόν δημιουργεί πράγματα μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέποντας και τα υπόλοιπα παιδιά, άλλα παιδιά στο σχολείο, να τα πηγαίνουν στους βαθμούς πολύ καλύτερα, ή ξέρω εγώ να λέει ο ένας θα σπουδάσω, ξέρω εγώ εδώ, ο άλλος θα πάω στο εξωτερικό κτλ. Όλο αυτό δημιουργεί μια τόσο μεγάλη πίεση,
1: ναι, ναι,
0: στα παιδιά, τα οποία μερικά γονατίζουν. Θα μου πεις ποια είναι η λύση, να μην δίνουν οι γονείς στα παιδιά τα πάντα. Γι' αυτό είπα, μην πάτε στο αντίθετο για να βρει τη λύση. Απλώς προσπαθήστε να καταλάβετε τη θέση του παιδιού, που τα περισσότερα παιδιά, δεν λέω τα περισσότερα, τα μισά παιδιά ας πούμε, έχουν τα περισσότερα πράγματα στη ζωή, δηλαδή δεν έχουν ελλείψεις,
1: ναι, ναι,
0: βασικές.
1: Καλά το λες, μια χαρά, ναι, έτσι όπως το λες, ναι, ναι.
0: Αυτό όμως δημιουργεί ένα πράγμα πάρα πολύ σκοτεινό, ναι, στην ψυχή του παιδιού,
1: ναι.
0: Όταν κάποιος σου δίνει και εσύ δεν μπορείς να ανταποδώσεις, τότε αυτομάτως τα βάζεις με τον εαυτό σου. Τα βάζεις με τούτο, με το άλλο. Κάπου πρέπει. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι. Είναι ένα κομμάτι.
0: Δεν είναι λοιπόν. Ναι, ναι. Είναι απαρχαιωμένες, λέω εγώ.
1: Αντιλήψεις.
0: Το έχω σπουδάσει και λίγο. Ναι. Επιτρέψτε μου σε αυτό το πράγμα να πω. Και έχω διαβάσει και λίγο παραπάνω. Πέρα δηλαδή από αυτά που μας δίναν στο πανεπιστήμιο. Είναι αυτά τα κλισέ ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαβάσει βιβλία, τα οποία γράφτηκαν στα πρώτα βήματα της ατομικής ψυχολογίας, κοινωνικής ψυχολογίας, κοινωνιολογίας.
1: Το 90, αυτά, το 80.
0: Πλάκα κάνεις. Αυτά οι σύγχρονοι ειδικοί τα διαβάσαν όταν πήγαιναν τη δεκαετία του 80 και το 90. Αυτά έχουν γραφτεί όμως δεκαετία του 60. Δεν έχει καμία σχέση
1: η δεκαετία
0: του 60 και το 70 με το 2026. Φανταστείτε πότε γράφονται τα πράγματα, πότε τα μαθαίνουν οι ειδικοί και πόσο οι ειδικοί που είναι σήμερα 60-70 χρονών, αυτά τα πράγματα προσπαθούν να τα μεταφέρουν ως γνώσεις, ναι, ναι, στο σήμερα.
1: Κανείς δεν θα πει.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Κανένα βιβλίο δεν θα πει, φίλε, οτιδήποτε και θα ισχύει για όλους τους χαρακτήρες όλων των παιδιών, όλων των ανθρώπων κτλ.
0: Εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Έχω γνωρίσει και τέτοιους γονείς, οι οποίοι φορτώνουν πολύ τα παιδιά τους με υποχρεώσεις. Μερικές φορές είτε το αντιλαμβάνονται, είτε δεν το αντιλαμβάνονται. Δηλαδή.
1: Κράτα το είτε το αντιλαμβάνονται, είτε δεν το αντιλαμβάνονται. Ναι. Μια φορά είμαι στο κηλικείο κάτω τέρμα, ναι, και ρωτάω μια κοπέλα. Είχε ένα όργανο μαζί της, ρε παιδί μου. Ναι. Λέω, από ποια ηλικία, λέω, είναι καλά να ξεκινήσουν τα παιδάκια να ασχολούνται με τη μουσική, αν θέλουν, με το όργανο δηλαδή να παίζουν κτλ. Μου λέει, άστο, λέει, η δικιά μου ιστορία είναι αλλιώτικη. Λέω, γιατί? Μου λέει, δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μέρα που με έφερε ο πατέρας μου το όργανο, ήμουνα 4 χρονών, λέει, και το θυμάμαι. Και ουσιαστικά με υποχρέωσε να το παίξω επειδή το έκανε και ο ίδιος. Τώρα, βέβαια, λέει, το έχω μάθει, είναι κορυφαία, δεν ξέρω τι, ζει πάρα πολύ καλά, βιοπορίζεται από αυτό. Όμως όταν τη το έφερε, φαντάζομαι ότι η Γκαϊλέ βάρεσε και ταλκά, μέχρι να μπορέσει να πει ότι πρέπει να μάθω να το κάνω αυτό γιατί έτσι μου είπανε. Sorry τώρα που το λέω, αλλά δεν θα καταλάβει κανένας σε ποιον αναφέρομαι κτλ. Εντάξει. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο που ήθελα να πω, επειδή είπε και έτσι και αλλιώς, το άλλο που ήθελα να πω, που έχει πει κάποιος εδώ, δικός μας είναι, κάποια στιγμή όταν είχα γίνει και εγώ μπαμπάς νωρίς, του λέω ρε, εσύ τι γίνεται, για λέγει να μαθαίνω, ξέρω εγώ. Δύο κορίτσια έχει, αυτά, πώς το πάει στο έργο και τέτοια. Και μάλιστα πρόσφατα που είμαι καλεσμένο σε μια εκπομπή, το είπα. Μου λέει μιλάς και προσεύχεσαι μην γίνεις στραβή. Τίποτα δεν είναι γραμμένο, λέει, σε βιβλία, σε άνθρωπο που θα κάτσει να σου το πει και πάει λέγοντας. Παρακαλάς μην γίνεις στραβή.
0: Πολύ καλά σου το είπε. Ναι. Πολύ καλά σου το είπε. Εάν υπήρχε manual, εάν υπήρχε βιβλίο οδηγιών πώς θα γίνουμε καλοί γονείς, δηλαδή θα το παίρναμε όλοι αυτό το βιβλίο. Τέλος πάντων.
1: Θα το διαβάζαμε και θα ήμασταν όλοι άρχοντες.
0: Ναι. Ναι. Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα και δυστυχώς νομίζω ότι είμαστε μακριά από τα παιδιά. Είμαστε μακριά από τα παιδιά, όχι επειδή δεν θέλουμε να είμαστε κοντά ή δεν έχουμε τη διάθεση. Επειδή πολλές φορές πηγαίνουν εκεί τα πράγματα από την κοινωνία και πρέπει ο γονιός να κάνει αγώνα δρόμου, να είναι στη σκιά, να μην φαίνεται πάρα πολύ στο παιδί, να μην φαίνεται, αλλά να το ακολουθεί το παιδί. Ναι. Όσο μπορεί να το ακολουθεί, αλλά χωρίς να φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, μερικές φορές είναι και ο Θεός βοηθός.
1: Ναι.
0: Μερικές φορές είναι ο Θεός βοηθός.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Όπως κανένας μέσα σας. Δηλαδή, λέω τώρα προς τους ακροατές, έτσι. Μέσα σας, ποιος ξέρει τι συμβαίνει. Ποιος ξέρει, ξέρω τι είναι.
1: Ναι.
0: Μέσα σου, εσένα. Ξέρει, ούτε η γυναίκα σου δεν ξέρει. Ούτε ο πατέρας σου, ούτε η μάνα σου. Υπάρχουν μερικά πράγματα, τα περισσότερα, το 90% το ξέρουν. Υπάρχει όμως και ένα 10% που δεν το ξέρουν. Που, δηλαδή, μερικές φορές δεν το ρωμάς και εσύ, ξέρω εγώ, να το εκμυστηρευτείς στον εαυτό σου.
1: Ναι.
0: Αυτό το 10% το σκοτεινό, ρε παιδί μου, όχι σκοτεινό, το βαθύ που έχουμε μέσα μας, μερικές φορές είναι σε άλλους, φεύγει ένα πράγμα και γίνεται η έκρηξη.
1: Ναι. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει η έκρηξη, ναι, συμφωνώ. Μέσα σε όλα αυτά που λες, και εγώ κάποια στιγμή μεγαλώνοντας, μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ το εξής, ρε παιδί μου. Λέω, ρε παιδί μου, για ποιο λόγο όλα τα παιδιά, και εμείς μέσα σε αυτούς, δεν θέλουμε να πηγαίνουμε στο σχολείο. Δεν θα έπρεπε κανονικά το περιβάλλον του σχολείου να είναι έτσι, ώστε τα παιδιά λίγο, ρε παιδί μου, να γουστάρουν που πηγαίνουν εκεί, με κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω κανένα συμμαθητή μου, τον εαυτό μου, τα παιδιά μου, οι συμμαθητές τους κτλ.
0: Αυτό που λες, τα παιδιά να γουστάρουν. Σε ποια ηλικία τα παιδιά γουστάρουν το σχολείο?
1: Σε καμία.
0: Στο δημοτικό.
1: Κολοκύθια.
0: Όχι. Στο δημοτικό, μετά από τις πρώτες μέρες και τον πρώτο μήνα κτλ., όταν αρχίζει η κοινωνικοποίηση και σκέφτονται, έχουν την εικόνα ότι θα πάνε εκεί να παίξουν.
1: Πλέον δεν παίζουν, φίλε.
0: Ναι, πλέον δεν παίζουν, δηλαδή ακόμη και αυτό βάζεις τα παιδιά. Αλλά αυτό σου λέω τώρα είναι ένα ολόκληρο σύστημα.
1: Ναι,
0: είναι,
1: ναι.
0: Είναι η κοινωνία η οποία θέλει να τρέχεις, να τρέχεις, να μαθαίνεις, να μαθαίνεις άχρηστες γνώσεις. Πάρε κι άλλες, γιατί ο άλλος έχει περισσότερες άχρηστες γνώσεις από σένα και πρέπει να τον φτάσεις σε εκείνον που έχει περισσότερες άχρηστες γνώσεις από σένα, γιατί εκείνος θα βρει εκείνη τη δουλειά. Γιατί τρέξε κι εσύ, γιατί εμείς σαν γονείς δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, να σου βρούμε εκείνη τη δουλειά.
1: Σωστά.
0: Και γίνεται ένα αλλά είναι πραγματικά, δεν υπάρχει μία συνταγή. Είναι
1: όχι,
0: συνολικό το
1: πρόβλημα. Δεν υπάρχει μία συνταγή.
0: Είναι συνολικό το πρόβλημα.
1: Δηλαδή, τι να σου πω, κάποια στιγμή.
0: Κρίμα στους ανθρώπους, κρίμα οι γονείς.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μου πεις, είναι τα παιδιά πάνω απ' όλα. Τι να πεις, Πέτρο, τι να πεις.
1: Ναι.
0: Εδώ... Αλλά απλώς δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο μας τα παρουσιάζουν. Δεν είναι, δηλαδή, ένα και ένα κάνουν δύο. Δηλαδή, οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά. Εντάξει, ωραίο τσιτάτο, ωραίο κλισεδάκι, να είναι οι γονείς κοντά στα παιδιά. Δηλαδή, όταν πάει το παιδί στο πάρτι. Όταν το παιδί, ξέρω εγώ, θα πάει και θα πει μπαμπά, ξέρω εγώ, είναι Παρασκευή βράδυ, έχει πάρτι εκεί. Πώς θα είναι ο γονιός κοντά στο παιδί? Α, μετά το γυρνάνε. Α, όχι, πρέπει να είναι από πριν και να το έχουν. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο όλοι οι κοινωνιολόγοι και οι ψυχολόγοι περισσότερο, γιατί είναι περισσότερο τη ψυχολογία αυτά, δεν είναι τη κοινωνιολογία, αλλά όλοι οι ψυχολόγοι έχουν συμφωνήσει σε κάτι. Ανεξαρτήτως τάσεων, γιατί και όλα αυτά δεν είναι στην πραγματικότητα μαθηματικά να αποδεικνύονται.
1: Αλλά τυχόν, ναι.
0: Έχουν συμφωνήσει σε κάτι. Κάθε παιδί διαμορφώνεται, κάθε χαρακτήρας ανθρώπινος διαμορφώνεται μέχρι τα 7-8 χρόνια. Μέχρι τα 7-8 χρόνια. Μέχρι εκεί δημιουργείται ο κορμός του δέντρου. Ο κορμός του δέντρου του ανθρώπου δημιουργείται μέχρι τα 7-8 χρόνια. Από εκεί και πέρα πετάει τα κλαριά. Έτσι, ο κορμός έχει δημιουργηθεί. Τα κλαριά κόβονται κιόλας.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, κόβονται κιόλας τα κλαριά λίγο. Ο κορμός όμως δεν κόβεται. Ό,τι έχει δημιουργηθεί, ο κορμός του δέντρου έχει δημιουργηθεί. Ο χαρακτήρας του ανθρώπου έχει δημιουργηθεί. Μέχρι εκεί είχαν συμφωνήσει. Οι ψυχολόγοι, ναι, ναι. Που κάνανε και, δηλαδή, για να πω, ξέρω εγώ, και μάλιστα ποιος ήταν ο πατέρας της ατομικής ψυχολογίας, ήταν ο Άντλερ. Έτσι, μην μπαίνουμε τώρα σε τέτοια, δεν είναι θέμα ούτε γνώσεων. Αυτός το είχε πει πρώτα και παρά τις ενστάσεις και όλα αυτά, τελικά συμφώνησαν και οι περισσότεροι σε αυτό. Τι μας μένει εμάς, τι παίρνουμε από αυτό, δηλαδή, που είναι το χρήσιμο, ότι ο χαρακτήρας του παιδιού. Δηλαδή, άμα θα είναι λίγο έτσι, άμα θα παίρνει όλα σοβαρά, άμα τα βάζει όλα μέσα του. Εκεί η βοήθεια που πρέπει να είναι μέχρι εκείνη την ηλικία. Από εκεί και πέρα μετά, φεύγουν τα παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Φεύγουν τα παιδιά. Το καθένα ακολουθεί το δρόμο του.
1: Ναι. Είναι λίγο μέσα σ' άκρη αυτό που είπες, ότι ο άνθρωπος γεννιέται, δεν γίνεται.
0: Έτσι, όχι, δεν είπα εγώ.
1: Όχι, όχι. Στα 7-8, ξέρω εγώ, έχει.
0: Μέχρι τα 7-8 έχει διαμορφωθεί.
1: Έχει διαμορφωθεί.
0: Τον οποίο το χαρακτήρα το βγάζει, ναι, μια ζωή μετά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μετά το βγάζει μια ζωή. Ναι. Επειδή έτσι έγινε. Έτσι σκαρώθηκε τέλος πάντων μέχρι τα 7-8, όντως. Τώρα και αυτά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν, βέβαια.
0: Όχι, εντάξει, κανένα δεν
1: μπορεί να αλλάζουν. Έχει να κάνει.
0: Είναι μερικοί, τα αμφισβητούν όλα αυτά, αλλά εντάξει, σου λέω τώρα. Εντάξει,
1: χρειάζεται λίγο και να τα αμφισβητήσει, Βασίλη. Δεν μπορεί να είναι όλα.
0: Βεβαίως χρειάζεται. Η αμφισβήτηση είναι βεβαίως. Βεβαίως, και ειδικά σε τέτοιες επιστήμες εντός ή εκτός εισαγωγικών.
1: Ναι,
0: ειδικά σε τέτοια, δηλαδή, που δεν αποδεικνύεται κάτι με κάποιο πείραμα. Ναι. Ότι είναι έτσι, και αυτό ισχύει στην Ελλάδα, αυτό ισχύει στην Λατινική Αμερική, αυτό ισχύει και στην Άπο Ανατολή. Δηλαδή, πρέπει να πάρεις τρία παραδείγματα, να έχεις ακριβώς τις ίδιες συνθήκες για να καταλήξεις το ίδιο αποτέλεσμα. Επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει σε αυτές τις επιστήμες, τότε είναι και το θέμα της, αυτό που λέμε, ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Τι έχει μέσα ο γονιός. Αν βλέπει ένα παιδί, το οποίο τα μάτια του, ρε παιδί μου, βλέπει στα μάτια του και κοιτάζει ότι κάτι. Ότι το παιδί είναι χαρούμενο. Είναι χαρούμενο από μέσα του. Όχι κάνει το χαρούμενο.
1: Έτσι. Τέλεια. Τότε τέλεια. Άμα το παιδάκι είναι χαρούμενο. Γενικώς, παιδιά, πρέπει να σκεφτούμε όλοι ότι πρέπει να μεγαλώνουμε καλά παιδιά και ευγενικά. Όχι επιστήμονες απαραίτητα. Μπορεί να γίνουν, μπορεί και να μην γίνουν. Εγώ από τα περιβαλλοντικά βάροντά μου ξέρω κόσμο που στο σχολείο ήταν σκράπες και σήμερα είναι τέλειοι. Είναι τέλειοι.
0: Υπάρχει
1: είναι
0: και το δίλημα, Πέτρο, πολλών γονιών. Εκείνη τη στιγμή, τι θα μεγαλώσω, ένα παιδί όπως το λες, ευγενικό, καλόκαρδο και όλα αυτά, το οποίο σου λέει μετά θα τρώει φάπες από όλους τους υπόλοιπους, ή να μεγαλώσω ένα παιδί το οποίο να το σκληραγωγήσω, να είναι έτοιμο για τις μάχες που θα δώσει στη ζωή και τούτο και τάλλο. Οι γονείς χάνονται.
1: Ξέρεις τι έχουν δει τα μάτια με εμένα στην Ακαδημία που πηγαίνουν τα παιδιά ποδόσφαιρο. Ξέρεις τι έχουν δει τα μάτια μου από γονείς. Από σάλτα μέχρι τρέλα, μέχρι άστο, μέχρι ό,τι θες. Κάθε καρδιά σκαρίζει. Μην ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Μεγαλώστε παιδιά που να είναι λίγο καλά, λίγο ευγενικά κτλ. Και επίσης αυτό που είπες δεν είναι και απαραίτητο να γίνει. Δηλαδή το καλό, το παιδί και το ευγενικό δεν σημαίνει ότι θα είναι αυτό που θα ανέχεται και όλα στα πάντα όταν του κάνουν bullying και θα του φορτώνουν πράγματα. Έτσι. Είναι τέτοιο. Όσο μπορείς πρέπει να μιλάς με τα παιδιά κτλ. Και να θυμάστε αυτό πραγματικά. Και το λέμε κάθε φορά που ξεκινάνε οι Πανελλήνιες. Οι Πανελλήνιες δεν θα σου ορίσουν τη ζωή. Μπορεί να στη διευκολύνουν, όντως να στην κάνουν λίγο πιο εύκολη κτλ. Αλλά δεν θα σου ορίσει τη ζωή σε καμία περίπτωση. Ούτε έχει σημασία αν θα βγει ο πρώτος των πρώτων και το παιδί θαύμα και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα.
0: Πάντως, αυτό που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλη στενοχώρια, πολύ μεγάλη θλίψη για αυτά τα δύο κοριτσάκια.
1: Ναι. Που κατά βάθος όλοι είναι ένοχοι.
0: Πήγανε μαζί, Πέτρο, ναι, ναι. Πιάστηκαν χέρι-χέρι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, αυτό. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αρχαία τραγωδία.
1: Δύο άνθρωποι μαζί. Δύο άνθρωποι που εκείνη την ώρα μπορεί να πει κάποιο στο παιδί μου ότι ένα.
0: Δηλαδή, και πιάστηκαν μαζί για να νιώσουν η μία την άλλη ότι πέφτουν μαζί.
1: Ναι. Από ψηλά.
0: Δεν το χωράει.
1: Για να το σιγουρέψουν. Κλειδώσαν την πόρτα πίσω. Ένα σωρό πράγματα.
0: Εκρήγνεται το μυαλό σου.
1: Ναι, ναι. Σκάει το κεφάλι σου, πραγματικά. Που εκείνη την ώρα δεν είπε η μία από τις δύο, ρε. Άστο, ξέρω εγώ. Μήπως. Και τα λοιπά. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα το οποίο σου λέει. Φοβερό. Δηλαδή, λέμε ότι τα έχουμε δει όλα καμιά φορά, αλλά πραγματικά η επικαιρότητα καμιά φορά μας εκπλήσει τρομερά δυσάρεστα, ας πούμε. Τρομερά δυσάρεστα. Φοβερό.
0: Παιδιά, αν σας νταουνιάσαμε και εσάς σήμερα, εντάξει,
1: δεν είναι όλες μέρες
0: ίδιες. Αλλά είμαστε κι εμείς άνθρωποι. Μερικές φορές υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι υπεράν όλων. Θα προσπαθήσουμε να επανέλθουμε, να μιλήσουμε ό,τι θέλετε για Βαλένθιες, για Παναθηναϊκούς.
1: Ναι, ναι. Και εδώ πρέπει να πω και κάτι ακόμα.
0: Και για πέναλτι και για κόκκινες. Ναι, ναι.
1: Εμείς
0: κάθε μέρα τα λέμε αυτά.
1: Κάθε μέρα τα λέμε. Και εμείς κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ. Και εμείς και ο Νίκος που είναι απ' έξω και η Ειρήνη που είναι πιο πίσω κτλ. Μην νομίζετε ότι και εμείς έχουμε τα δικά μας. Προσπαθούμε όμως στο 2ωρο, 3ωρο ώρα που είμαστε εδώ πέρα κτλ. Λίγο να τα ξεχνάμε για να περνάτε εσείς καλά μαζί μας και εμείς καλά, να ξεχνιόμαστε, να ξεχνιέστε και πάει λέγοντας. Είναι όμως κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην μας αφορούν άμεσα, αλλά μας αφορούν έμεσα. Μην πω ότι και αυτό άμεσο είναι, τέλος πάντων. Όλοι ψηλό.
0: Άμεσο είναι. Ό,τι μπαίνει μέσα σου, Πέτρο, ό,τι μπαίνει μέσα στην ψυχή σου, ό,τι σε πονάει με κάποιο τρόπο, λιγότερο ή περισσότερο, άμεσο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι έμεσο.
1: Ναι.
0: Άμεσο είναι. Κατευθείαν σου έρχεται.
1: Ναι. Δεν πειράζει. Άμα κάποιο νταουνιάζεται, δεν κάνει κτλ. Δεν συμβαίνει. Είμαστε κι εμείς άνθρωποι.
0: Δεν θα ζητήσουμε και συγγνώμη τώρα, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, όχι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, παιδί μου, μπορεί να μην δίνουν σημασία σε αυτά ή μπορεί, εν πάση περιπτώσει, και αυτό θεμητό είναι.
0: Δεν μας αφορούν αυτοί οι άνθρωποι στο κάτω-κάτω.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι και αυτό.
0: Δηλαδή, δεν δίνουν σημασία, δεν μας αφορούν αυτό.
1: Ναι, όχι, να ξεκινήσεις, ρε παιδί μου, μια εκπομπή για παράδειγμα και να μην ασχοληθείς καθόλου με αυτά για να μην νοιάσει τον κόσμο και το
0: ίδιο. Δεν βάζουμε σφραγίδες εδώ πέρα. Δεν δουλειά μας να βάζουμε σφραγίδες, ξέρω εγώ. Ό,τι περνάμε, περνάμε, ξέρω εγώ και βάζουμε σφραγίδες. Μιλάμε, επικοινωνούμε μαζί σα. Εσείς μαζί μας. Η επικοινωνία δεν είναι μπαμ μπαμ. Ναι, βάζω ναι. Σφραγίδα ticket please, ticket please, ξέρω, και πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Εντάξει, άστο.
1: Εντάξει, θα πούμε και για μπάλες, θα πούμε και για τα υπόλοιπα. Και θα συζητήσουμε όσα. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Πες κάτι.
1: Ε?
0: Πες κάτι, πες οτιδήποτε.
1: Εντάξει, γενικώς, ρε παιδί μου, και εγώ όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα πάλι, γιατί βλέπω τώρα διάφορα πράγματα που έρχονται εδώ πέρα, πολλοί κόσμος συμπάσχει και αναφέρεται σχετικά. Πώς να πω, ρε παιδί μου. Λέει, αν κάθε παιδί λέει που. Πώς να το σκεφτούμε, λίγο. Δηλαδή. Άσο, δεν θέλω να πω. Βάλε ένα τραγουδάκι, Νικόλα.

0: Έλα, Πέτρο.
1: Έλα.
0: Έλα. Να κάνουμε μια προσπάθεια.
1: Να κάνουμε.
0: Να κάνουμε, να κάνουμε.
1: Να κάνουμε.
0: Δεν είναι και εύκολο από την αλήθεια και ξέρεις, είναι από τις λίγες φορές που ζορίζομαι να πω οτιδήποτε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι να πούμε, είδες τα μάτς χθες εκεί, να πούμε κάτι. Τάδε στα μάτς, είδες τίποτα. Εγώ έβλεπα το Πανετολικό με την ΑΕΛ εκεί.
1: Και εγώ το Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός πολύ και επιδούσα στο Πανετολικό ΑΕΛ περισσότερο. Εντάξει, Λάρισα έβαλε τα χέρια της, έβαλε τα μάτια της με τον γκολ που δέχτηκε στο φινάλε. Τώρα καθαρίσανε ο Πανετολικός, έχει καθαρίσει η Κηφισιά και κάτι ακόμα θέλει ο Αστέρας.
0: Σκέφτεσαι αυτοί οι δύο πόντι στο τέλος. Να κοστίσουν στην ΑΕΛ καμιά κατηγορία.
1: Τι, εντάξει, ναι.
0: Όχι, λέω δηλαδή να κρυθεί εκεί, να κρυθεί δηλαδή σε αυτή την τελευταία φάση, στο 95.
1: Ναι, θα ήταν στο τρίποντο από την ομάδα της Τρίπολης, άμα το κρατούσε και θα ήταν εμπλεγμένος και. Κάτι πολύ λίγα έτσι και ο.
0: Εκεί με τον Αστέρα που το είδε στο παιχνίδι, πώς οι κάρτες πότε βγήκανε, μία στην αρχή.
1: Ναι, μία στην αρχή βγήκε πολύ νωρίς.
0: Σε ποιον, στο Πανσεραϊκό.
1: Στο Πανσεραϊκό, στο 18. Εντάξει, άλλες δύο κάρτες.
0: Δικαιολογημένες ήταν αυτές.
1: Για μένα ήταν δικαιολογημένες. Διάβασα δεξιά και αριστερά ότι δεν έπρεπε, ήταν αυτό, έσαιρνε το πόδι του κτλ. Για μένα δικαιολογημένες ήταν οι κάρτες. Η κάρτα, εντάξει, άλλες δύο στο 99 ήταν επειδή τσακωθήκαν δύο παίχτες μεταξύ τους εκεί και αποβλήθηκαν και οι δύο. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι ο Αστέρας δεν έχει σωθεί ακόμα. Έχει, δηλαδή, επειδή είναι δύο τα παιχνίδια που απομένουν.
0: Θέλει μια
1: ακόμα.
0: Νίκη.
1: Θέλει μια νίκη. Δύο σοπαλίες δεν του φτάνουν γιατί τη μία ισοβαθμία δεν την έχει με τον Πανσεραϊκό, αν θυμάμαι καλά. Και θέλει μια νίκη, αλλά όπως το λέγαμε και χθες, παραμονές των αγώνων, το πρόγραμμα του Αστέρα Τρίπολης είναι υψηλό εύκολο θεωρητικά σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια και με τις άλλες ομάδες και με αυτό το οποίο διακυβεύεται. Υποδέχεται την Κηφισιά που έχει σωθεί εδώ και καιρό και πηγαίνει να παίξει τελευταία αγωνιστική στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό που επίσης σώθηκε χθες. Είναι σχετικά εύκολο το πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τη Λάρισα, για παράδειγμα, και αυτή, καταρχάς να πω ότι αυτές οι ομάδες τυχαίνουν σε αυτές τις δύο αγωνιστικές και δεν παίζουν μεταξύ τους, έτσι. Η Λάρισα υποδέχεται Ατρόμητο, πηγαίνει να παίξει την Κηφισιά, και αυτή δηλαδή θεωρητικά το πρόγραμμά της είναι ψιλοκέι. Και ο Πανσεραϊκός επίσης πάει να παίξει στην έδρα του με τον Πανετολικό και πηγαίνει τελευταία αγωνιστική στο Περιστέρι. Αν κάποιο από τα δύο παιχνίδια ο Αστέρας το πάρει, τελειώνει και θα πέσουν ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΛ. Mm. Ο οποίο από την άλλη, να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι θα έφτανε μέχρι αυτό το σημείο, δηλαδή ότι θα ήταν τελευταία και θα έπεφτε πια. Αλλά εκείνο τον ντεμαράζ που έκανε ο Πανσεραϊκός που παραλίγο να τον σώσει, μπορεί και να τον σώσει, αλλά επειδή έχει δυσκολέψει το πράγμα, θα δούμε. Περίμενα από την άλλη κάτι αντίστοιχο όταν είχε ξεκινήσει να το κάνει με την ισοπαλία στο Καραϊσκάκης, με την ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ που κέρδισε, αν θυμάμαι καλά, τον Παναθηναϊκό και γενικά είχε κάνει ένα πολύ δυνατό σερί κάποιο διάστημα. Έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, είπαμε ότι υπάρχουν ομάδες και ομάδες, κάποιες από αυτές της Λάρισας συμπεριλαμβανομένων είναι συμπεριλαμβανομένες, είναι από αυτές οι οποίες πέφτουν, αλλά ξέρεις ότι και την αμέσως επόμενη χρονιά είναι υποψήφια για να ξανανεύει.
0: Ναι.
1: Η Λάρισα, επαναλαμβάνω. Τώρα, κάτι άλλες ομάδες που ανέβαιναν και ήταν φωτοβολίδες και δεν ξέρω τι για διάφορους λόγους και πέφτανε, ξέρεις ότι αυτή έπεσε και μπορεί και να καταστραφεί κιόλας. Αλλά λίγες ομάδες έχουν το αγωνιστικό σθένος και τη δύναμη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Διοικητική, κόσμου, ιστορία κτλ. Να σε σκουντίξει για να ξανανεύεις και να μην σε πάρει εντελώς από κάτω. Χωρίς, όχι την εύκολη, αλλά λέμε. Ξεκινάμε τις πιθανότητες υπέρ.
0: Με αυτά τα ματσάκια που γίνονται σήμερα και μετά.
1: Ασχολείται κανένας. Καλά, με τα Βόλος Στάδε, Βόλος Άρης και
0: όχι,
1: τα Όχι,
0: τα άλλα τα ματσάκια.
1: Τα
0: ματσάκια Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και πάω κάκα.
1: Έχουμε τον Ταλκά μας τώρα εκεί πέρα να είμαι βασιλάρα. Φάγαμε ένα γκολ εμείς οι Αλνάσερ. Είδε την γκολ, φάγαμε οι Αλνάσερ.
0: Τι να δω, μπορεί να ξέρω που παίζανε.
1: Τι, δεν σε είχα προειδιάσει.
0: Μη είχες, αλλά εγώ εδώ έκανα λάθος τι ώρα τραγούδαγε ο Εκύλας. Θα θυμόμουν τώρα. Δι... Εγώ νόμιζα 10.30. Γιατί νόμιζα 10.30.
1: Μπορεί 10.30
0: και τα άκουσα μετά από τη γυναίκα μου.
1: Ναι.
0: Ναι. Έβαλα 10.30, 10.31.
1: Τι έβλεπες μέχρι εκείνη την ώρα.
0: Κάτι πολιτικές συζητήσεις, ναι. Κάτι κανάλια.
1: Φορσέ, φορσέ.
0: Φορσέ. Έβλεπα κάτι και περίμενα να πάει 10.30.
1: Ναι.
0: Όχι, και βλέπουμε εκεί πέρα μετά το βάζω 10.31.
1: Οπαν.
0: Τραγούδησε ο Άκυλας μου, εδώ είναι στο 4 θα έβγαινε, ήταν το 7 τότε. Το ξεκίνησα νωρίτερα, ποιος ξέρει κάτι θα γίνει.
1: Και δεν μας ενημέρωσαν,
0: κάτι θα γίνει και το ξεκίνησα νωρίτερα.
1: Λοιπόν, ξεκινάει ένα μέτρηση Αλ Νασρ Αλ Χιλάλ, εντάξει.
0: Ναι.
1: Χάνει μια ευκαιρία ο Μπενζεμά πολύ δυνατή. Μετά βάζουμε γκολ εμείς.
0: Παίζει ακόμα μπαλά.
1: Στην Αλ Χιλάλ παίζει και τα βάζει, ναι. Φέτος πήρε μεταγραφή και δεν έκανε κασχαρικά. Τέλος πάντων. Από την Αλ Ιτιχάντ πήγε εκεί. Τέλος πάντων. Βάζουμε εμείς ένα γκολ όμως οι Αλνάσσαρ.
0: Πέτρο, αλλάζουν, οι μισοί αλλάζουν
1: συχνότητα. Νομίζεις. Άκου θα σου πω.
0: Εντάξει,
1: βάζουμε ένα γκολ εμείς οι Αλνάσσαρ και τα λοιπά.
0: Το ζόρι, ακόμα,
1: ένα μηδέν, χάνουμε και ευκαιρίες να κάνουμε δύο και τέτοια όλα κομπλέ. Στο 97.
0: Έκαναν σουτ και πήγαινε στην έρημο.
1: Δοκάρι είχαμε με τον Κομάν.
0: Ναι, λέω μήπως.
1: Όχι, εκεί δεν έχει έρημο, πιο πέρα είναι. Δεν φτάνει μέχρι εκεί η μπάλα. Λοιπόν, στο 97 που λες, κερδίζουν αυτοί ένα πλάγιο, όχι
0: τι
1: μεταξύ.
0: Τι είναι 97, πώς το κρατάνε.
1: Ναι, καλά, εκεί έχει πολύ καθυστέρηση. Είναι...
0: Γιατί έχει, τα ήλιο, έχει ζέστη.
1: Κάνουν cooling break.
0: Τι δεν θα κάνω.
1: Από την προηγούμενη αγωνιστική. Τέλος πάντων.
0: 40 λεπτά cooling break.
1: Περίμενε, θα, πω, θα πάμε στο δελτίο.
0: Λοιπόν. Το πρώτο ημίχρονο την Τρίτη, το δεύτερο ημίχρονο την Τετάρτη, εμπάπαζο.
1: Ναι, έτσι κανονικά. Λοιπόν, κάνουν ένα πλάγιο out αυτοί που λέμε μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή, αλλά και πιο κοντά στο κέντρο. Πολύ δύναμη κτλ. Πάει ο τερματοφύλακας τον Μπόνο να βγει να την πιάσει. Εμφανίζεται επέκτουρας της Αλ Νάσερ να κάνει κεφαλιά. Κάτι μπερδεύτηκαν εκεί. Γκολ. 1-1. Και δεν πήραμε το πρωτάθλημα αυτή την αγωνιστική. Το κορυφαίο ποιο είναι βέβαια. Μετά.
0: Πέτρο.
1: Άσε να σου πω κάτι.
0: Τι να μου το πεις. Ο Λαδόπουλος είναι έξαλλος.
1: Δεν πειράζει. Μετά το πρωτάθλημα το πάρουμε βέβαια. Γιατί μια αγωνιστική έχει και τέλος πάντων η ισοπαλία μας βολεύει ψηλό. Μετά έπεσε ξύλο. Έπρεπε να δεις και λεμπίες να δέρνονται. Ωραία, τι είχε να ανταλαβαίνει. Είχαμε κάτι σημαίες και τις χρησιμοποιήσαμε τις σημαίες για. Με παίρνει ο Σεφ τηλέφωνο, αλλά κλείσει. Άντε, πάμε δελτίο.
0: Εγώ να κλείσω.
1: Κλείσει.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Σομιάδης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Τελικός τελικών απόψε στη Βαλένθια, όπου ο Παναθηναϊκός με μοναδικό απόντα το Σλούκα ψάχνει τη νίκη και το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, με τζάμπολ στις 10 με μετάδοση από Era Sport και Nova Sports 4. Πάω ΚΑΕΚ με μετάδοση από Nova Sports Prime και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με μετάδοση από Κοσμοτέ Sports 1. Τα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής στο play-off που αρχίζουν στις 7.30 με τους γηπεδούχους να μάχονται για τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα αποκριματικά του Champions League. Και τα δύο παιχνίδια μεταδίδονται από την Era Sport. Για την 8η αγωνιστική των play-out, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, με τους Αρκάδες να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής και τους Θεσσαλούς με τους Εραίους να βρίσκονται με το ένα πόδι στη Super League 2. Για τα play-off των θέσεων 5-8 παίζουν στις 5 Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Σόφι. Ο Βάλτερ Ματσάρη είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή, με τον 65χρονο Ιταλοτεχνικό να υπογράφει για 1+1 χρόνο. Για τα play-off της Αλφένα του μπάσκετ παίζουν στις 5 Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου με μετάδοση από Era Sport και ERT 2 Sport. Τρία χάλκινα μετάλλια ήταν ο απολογισμός της δεύτερης μέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα εκβοντό του Μονάχου. Τα κατέκτησαν η Μαγδαληνή Κλακάλα στα μείον 53 κιλά, ο Κώστας Δημητρόπουλος στα μείον 58 κιλά και ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα μείον 80 κιλά. Για την προτελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης των ομίλων του Champions League του Πόλο, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μπρέσια και με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στο Final Four. Το παιχνίδι αρχίζει στις 9.30 με μετάδοση από την ERT Sport 2. Για τις θέσεις 5-8 της Α1 Πόλο παίζουν στις 5 ΠΑΟΚ Ιδραϊκός και στις 8.30 Πανιόνιος Περιστέρι, ενώ για τα play-out παίζουν στις 2 ομίλος φίλων Θαλάσσης Χανιά. Στις γυναίκες, ο Εθνικός νίκησε με 11-10 τον Άλυμο και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 13-11 της Γλυφάδας και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Για τα play-out παίζουν στις 12 Ρέθυμνο Ναυταθλητική Ένωση Πάτρας και στις 7 Ναυτικός Όμιλος Πάτρας Ηλιούπολη. Για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Handball, η Ελλάδα φιλοξενεί στις 7.30 στη Χαλκίδα την Ολλανδία με μετάδοση από την ERT 2 Sport. Για την 36η αγωνιστική της La Liga, Betis Elche 2-1, Θέλτα Λεβάντε 2-3 και Οσασούνα Αθλητικό 1-2. Στην προεπιλογή της Εθνικής Μεξικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο συμπεριλήφθηκαν ο Πινέδα της ΑΕΚ και ο Σάντσες του ΠΑΟΚ. Για τα play-off του NBA, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves 126-97. Η αθλητική δημοσιογραφία απενθεί την απώλεια του Ηρακλή Κοτζιά, εκ των ιδρυτών της Era Sport, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Γκολ με τον Φεντερίκο Μακέτα, ο Αστέρας Άκτορ στο 59 ανοίγει το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κεφαλιά κεραυνός από τον Ιταλό Φορ και το 1-0 Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός.
3: Ο Μίχολ με το αριστερό λογικά θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ, το εκτελεί, σέντρα κάνει Τσούμπερ, κεφαλιά Μανσούρ και γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο με τον Μασούρ στο 35ο λεπτό.
4: 0-2 για τον Ατρόμητο με τον Μπακού στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης. Μέσα από την περιοχή εκτέλεσε με το δεξί, νίκησε τον Ξενόπουλο. 0-3 στη Λεωφόρο, ξανά με τον Μπακού σκόρερ. Από πλάγιο η μπάλα βρέθηκε στην περιοχή από μια κεφαλιά που έκανε ο Τζοβάρας. Ο Μπακού με πλασέ εκτέλεσε τον Ξενόπουλο για να γράψει το 0-3 στο 64ο λεπτό.
5: Γκολ στο Αγρίνιο στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ με τον Τούμπτα βρίσκει δίκτυα μέσα στην περιοχή. Ο Τούμπτα κοντρολάρισε την μπάλα, συνέκλεινε και έκανε το σούτ. Την μπάλα κάπου ίσως να κοντράρισε. Δεν μπόρεσε ο Κουτσερέγκο να βγάλει την μπάλα. Σατιά. Η σέντρα, ωραία η σέντρα. Σουτ γκολ! Η κεφαλιά για τον Πανετολικό από τον Γκαρσία το γκολ. Είναι το 1-1 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Ακούτε Ερασπορ.
6: Το βάλε!
7: Αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!

0: πιο αρβανίτη, ελπίζω, ε!
1: Εννοείται! Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
2: Ορίστε! Ζεστή και λαχταριστή με κατσική σιωτηρή αρβανίτη.
0: Ο ίδιος πειρασμός.
2: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
2: Κατσική σιωτηρή αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
6: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
7: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 11525 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Όχι, όχι, όχι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, κύριε Νίκο. Έχεις δίκιο. Ένα κομμάτι είναι δικό σου.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα κομμάτι είναι δικό σου. Και να σου πω κάτι. Δεν. Είχαμε τώρα μια κουβέντα.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον Νικόλα. Ναι. Ο οποίος λέει ότι από το πρωί λέμε αυτό το πράγμα και ο Λαδόπουλος το πρωί και μετά ο Δερμόνας και μετά ξέρω εγώ κτλ. Μερικά πράγματα. Εγώ απλώς αυτό που λέω. Μερικά πράγματα όμως. Είναι υπεράνω. Μερικά πράγματα είναι υπεράνω. Τι γίνεται, δεν παλεύονται. Εντάξει, όχι, το καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο επαγγελματικά 100%. Είναι αθλητικό ραδιόφωνο. Λέμε τώρα, έχουμε μια κουβέντα με τον Νίκο και λέει παιδιά, εντάξει. Okay. Και ο άλλος όμως, ο οποίος το τραβάει αυτό το ζόρι, ο ακροατής από μόνος του.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Ούτως ή άλλως. Μετά βάζει και ένα αθλητικό ραδιόφωνο, βάζει ένα σπορ που περνάει καλά, ας πούμε, ξέρω, για τους λόγους που. Επειδή θέλει να ακούσει για Παναθηναϊκό, για Ολυμπιακό, για ΠΑΟΚ.
1: Να ξεχάσει τι που λέμε.
0: Για
1: ναι.
0: Την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Ναι, ναι. Και όλα αυτά. Και τα λοιπά, και πέφτει.

0: πάνω στα ίδια, πέφτει πάνω, πάλι πάνω σε τοίχο. Okay.
1: Ναι, ναι. Ισχύει. Εντάξει, και εμένα μου έχουν έρθει μηνύματα εδώ και ο Κώστας και ο Νίκος μου έχουν στείλει διάφορα πράγματα για τις Πανελλήνιες, δικές τους τέλος πάντων εμπειρίες που. Γενικώς πάρα πολλοί κόσμοι. Αναγκαστικά θα επανέλθουμε και σε αυτό διαβάζοντας λίγο τα μηνύματά σας. Τα βλέπω εδώ πέρα, Κωστή μου. Λοιπόν, είδες, σου δείξα το ξύλο.
0: Μου δείξες.
1: Έτσι. Ωραία,
0: μου δείξε το ξύλο εσύ, μου δείξε τους θάμνους ο Λαδόπουλος. Ναι. Ήρθα και μου βάλει τους θάμνους εδώ. Δήθηκαν οι οπαδοί.
1: Εντάξει, χαβαλέ κάνανε, εντάξει.
0: Κάνε, γιατί πήγε ένας εκεί και κατασκόπευε ντυμένος θάμνος.
1: Ναι. Και καλά. Λες και τον πήρανε χαμπάρι. Δηλαδή βλέπω ξαφνικά μέσα στα τσιμέντα ένα θάμνο πλαστικό και τον περνάνε για φυσιολογικό αυτό. Θα μου πεις τώρα μπορεί να προσδιορίστηκε και έτσι, ξέρω εγώ τώρα. Τι να πω. Λοιπόν, για λέγε να μαθαίνουμε.
0: Τι να σου πω.
1: Πόσα
0: πόσα σύρε το καράβι, ρε, εσύ λίγο. Σύρε το κάρο. Πάρ' το λίγο να ακολουθήσω κι εγώ. Γιατί...
1: Πόσα πόσα θα έρθει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και πόσα πόσα το πάω ΚΑΕΚ. Να πούμε δύο άσους να τελειώνουμε.
0: Δύο άσους να τελειώνουμε.
1: Ε? Ναι. Δύο άσους να τελειώνουμε. Δύο άσους να καθαρίσουμε.
0: Για να τελειώνουμε αυτή την κουβέντα. Κάτσε να αναλύσεις τώρα. Την αναλύσεις. Υπήρχε. Να σου πω ένα θεματάκι το οποίο διάβαζα, ρε παιδί μου, το οποίο είναι και λίγο κοινωνικό, έτσι, για να κάνουμε λίγο τη γέφυρα,
1: ναι,
0: από τα κοινωνικά θέματα στα αθλητικά και στο ποδόσφαιρο. Έλεγε λοιπόν κάποιος προπονητής πολύ έμπειρος στην Αγγλία, τον ρωτούσαν αυτή η εποχή τώρα που διανύουμε πόσο δύσκολο είναι για τους προπονητές, ξεκίνησε έτσι η ερώτηση, να κρατήσουν προσιλωμένους τους παίχτες που οι περισσότερες ομάδες δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μόνο αυτοί που είναι 2-3 που πηγαίνουν για πρωτάθλημα και 2-3 που κυνηγάνε αποφυγή από βιβασμού.
1: Ή να βγουν καμιά Ευρώπη κτλ.
0: Ναι, και οι υπόλοιπες πόσες κρατάνε κτλ. Και τέλος πάντων, όπως εξελισσόταν εκεί πέρα η κουβέντα, αυτός ανέφερε ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε σκεφτεί ποτέ.
1: Τι?
0: Λέει, εγώ λέει, δεν ήμουν ποτέ σε ομάδες, πώς το πω ρε παιδί μου, αφρόκρεμας που πήγαιναν για πρωτάθλημα στην Premier League ή έτσι. Δεν προπονούσα ποτέ τις ομάδες. Προπονούσα ομάδες με σε Championship, ξέρω και όλα αυτά. Λέει, έρχεται όμως μια στιγμή σε αυτές τις ομάδες, οι οποίες λέει, έχεις ένα καθήκον τόσο οδυνηρό. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί παίχτες οι οποίοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, είτε είναι στα 18, είτε είναι στα 24, είτε είναι στα 25, σε μεσαίες ομάδες της Championship, γιατί γι' αυτό μιλάει, να τους πεις ότι δεν κάνουν και δεν θα τους κρατήσουμε.
1: Ότι είστε άμπαλοι, ξέρω εγώ. Ψάξτε ομάδα, ξέρω εγώ.
0: Δεν είναι ψάξτε ομάδα. Είναι ότι δεν κάνεις.
1: Εσένα που σε βλέπω, αδερφέ, του χρόνου δεν θα σε δω μάλλον.
0: Δηλαδή τους το λες έτσι και λέει. Λέει, είναι οδυνηρό αυτό. Ναι. Γιατί λέει, αυτοί οι ποδοσφαιριστές πρώτον δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να ζήσουν την οικογένειά τους με άλλο τρόπο εκτός από το ποδόσφαιρο. Και δεύτερον, τους βάζεις, λέει, τους κλονίζεις στα θεμέλια, εκείνη δηλαδή αυτό το πράγμα ότι μπορεί να συνεχίσει κτλ. Και ότι τους βάζεις μέσα, τους εμφυτεύεις, τους κάνεις ένεση στο μυαλό.
1: Ναι.
0: Μήπως πρέπει να ασχοληθώ με κάτι άλλο τώρα που είμαι νέος ακόμα.
1: Και αυτό είναι πώς θα το πάρει ο κάθε παίχτης, νομίζω.
0: Και αυτό είναι πώς θα το πάρει ο κάθε παίχτης.
1: Ναι. Πώς θα το πάρει.
0: Είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή, να πιστεύεις ότι αξίζεις και σου λες, ξέρω εγώ, θα έφτασα στα 20-21, δεν πειράζει, λίγο ακόμα μετά θα πάω πρέμιερ. Και μετά να σου λέει ο άλλος ότι δεν κάνεις ούτε για μεσαία ομάδα β' εθνικής.
1: Και καλά για να σε τσιτώσει.
0: Όχι να σε τσιτώσει.
1: Να σου πει
0: ότι δεν θα είσαι του χρόνου στα πλάνα.
1: Ναι, και να το εννοεί όμως.
0: Να το εννοεί, βέβαια. Γιατί όταν πας να μιλήσει ένα παίχτη, δεν του λες δεν μου κάνεις. Και δεν το εννοείς.
1: Όχι, ρε παιδί μου, μήπως και καλά του λες ότι. Άμα συνεχίσει να παίζει έτσι, του χρόνου δεν σε βλέπω.
0: Όχι, όχι. Όταν γίνεται η κουβέντα, τελειώνει η σεζόν, πάει προς το τέλος η σεζόν.
1: Πάει προς το τέλος ή τελειώνει.
0: Πάει προς το τέλος η σεζόν, γίνεται ο προγραμματισμός. Γιατί οι αδιάφορες ομάδες τι κάνουν, αρχίζουν και προγραμματίζουν ότι θα γίνει τη νέα σεζόν.
1: Ναι.
0: Και εκεί πια αρχίζει και πιάνει τους παίχτες για να έχουν χρόνο μπροστά τους να δούνε τι θα κάνουν.
1: Εντάξει, λίγο τραβηγμένο το θεωρώ πάντως.
0: Το θεωρεί.
1: Ναι, ξέρει γιατί. Πόσα είναι τα παιχνίδια που είναι αδιάφορη μια ομάδα.
0: Πόσα.
1: Ναι, πόσα.
0: Πολλά.
1: Πώς.
0: Πολλά.
1: Κάνα μήνα.
0: Και γι' αυτό. Ναι, ένα μήνα. Και γι' αυτό. Αυτός ο μήνας όμως έχει πολλούς αγώνες και γι' αυτό έχουν βάλει διαφορετική αμοιβή. Πώς το λένε.
1: Το Μάιο από
0: Όχι. Τι θέση κατακτά στο πρωτάθλημα. Έτσι.
1: Άρα και αδιαφορία, μάλιστα, αδιαφορία 100% δεν υπάρχει.
0: Και μάλιστα σκέφτονται πάρα πολλές ομάδες να κόψουν από άλλα. Από μισθούς και να δίνουν μπόνους σε νίκες του τελευταίου μήνα.
1: Ναι.
0: νίκες του τελευταίου μήνα, να, δηλαδή να υπάρχουν περισσότερα λεφτά στις νίκες του τελευταίου μήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Προκειμένου να κρατήσουν το ενδιαφέρον των ποδοσφαιριστών.
1: Ναι, ναι, το κάνουν και τα πρωταθλήματα αυτό. Λέω πιο ψηλά τερματίσει, θα πάρει πιο πολλά λεφτά.
0: Ναι, αλλά το παίρνουν οι ομάδες. Δεν τον ενδιαφέρει τον παίχτη. Το έλεγε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Τα παίρνουν οι ομάδες. Ναι. Δεν τα παίρνει ο παίχτης.
1: Ενώ λες να τα παίρνουν μεν οι ομάδες, αλλά να τα δίνουν στους
0: παίχτες. Αλλά να τα δίνουν τα μπόνους για νίκες στον τελευταίο μήνα να είναι υψηλότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν παίρνεις παράδειγμα μπόνους νίκης, τι να σου πω, παίρνεις 1000 ευρώ, στο μπόνους νίκης στον τελευταίο μήνα να παίρνεις 1500 ευρώ. Mm.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Αλλά άλλο ήταν εμένα. Δηλαδή, πραγματικά, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Νομίζω, φαντάζομαι, δεν έχω τώρα αριθμούς και τέτοια, ότι αφορά πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή κάθε σεζόν στο τέλος είναι σαν τα παιδιά, φίλε, που ψιλοκόβονται στις εξετάσεις.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή τι θα κάνω στη ζωή μου αν δεν κάνω, αν δεν με θέλει και μια ομάδα που δεν έχει στόχους β' εθνικής. Mm.
1: Καλά, πολλοί τέτοιοι. Ού, έχουν περάσει τέτοιοι. Ένα σωρό.
0: Δηλαδή πέρα από τη βιτρίνα, τη λαμπερή και όλα αυτά με τα συμβόλαια, τα μεγάλα, τούτο και άλλο, υπάρχουν και παιδιά τα οποία σου λέει τώρα τι γίνεται, πώς την παλεύω.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι θα κάνω, φίλε. Θα πάω Championship και θα πάω σε μια ομάδα, παραδείγματος χάρη, Swansea για να δω. Θα πάω στη Sheffield United που είναι 10η. Θα πάω στην Bristol City που είναι 12η. Εντάξει. 62, η Hull που έπαιξε το 73, μακριά. Λοιπόν, Bristol City, πατάω.
0: Πάτα, Bristol.
1: Ομάδα. Και θα πάω να βρω έναν που έχει παίξει πάρα πολύ λίγο. 15 συμμετοχές αυτός, για να βρω έναν. 10 τραυματίας αυτός, Άστον. Λοιπόν, θα πάω να δω τον κύριο Μπελ Σάμουελ.
0: Πόσο χρόνο είναι
1: 23
0: αυτός.
1: Ετών.
0: Ναι.
1: Καλή ηλικία.
0: Καλή ηλικία.
1: Έχει παίξει μόνο 13 φορές.
0: 13 φορές. Στα πόσα μάτς, πόσα έχει παίξει τέτοια. Γενικά 46. 30. 46 και έχει παίξει 13 φορές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Δεν μπορεί να τραυματίσει. Δηλαδή, 5 γκολάκια, μία συστάβαλε. Πατάω λοιπόν πάνω στον Μπελ Σάμουελ για να δω αν ισχύει αυτό που λες. Για να δω. 908.000 χρηματιστηριακή αξία, πέσει 1.000.000 στρογγυλό. Bristol City, από μικρός. Έτσι, δηλαδή και οπαδός σχεδόν. 23 ετών. Άρα θα πρέπει να σταματήσει το ποδόσφαιρο.
0: Να πάει, κάνει αυτός, δηλαδή,
1: να πάει προπονητής και να το πει ψηλέ. Γιατί είναι και ψηλός από τον κόβο.
0: Να το πει ο άλλος. Μα εγώ είμαι μια ζωή Bristol.
1: Ναι, ναι, ναι, μια ζωή Bristol City. Όχι. Τραβηγμένο. Τραβηγμένο.
0: Το θεωρείς τραβηγμένο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θεωρείς ότι όλα αυτά τα παιδιά δηλαδή. Σου λένε δεν έγινε τίποτα. Μου λέει ένας προπονητής β' εθνικής ότι δεν κάνω για εδώ, δεν έγινε τίποτα.
1: Θα πάω στον άλλον, ναι.
0: Πάω στον άλλον.
1: Ναι, γιατί...
0: Μήπως ο άλλος μου πει ναι.
1: Ναι. Και τι είναι αυτός, δηλαδή, δεν κατάλαβα που τα ξέρει όλα. Έχουν καταστρέψει καριέρες κάτι τέτοιοι τεντυπόιδες.
0: Όχι, δεν σου λέω.
1: Ή πήγαν να το κάνουν γιατί δεν το κατάφεραν.
0: Ο άνθρωπος έβγαζε, ρε παιδί μου, ένα πόνο ψυχής που είχε μέσα.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος ήθελε να πει κάτι διαφορετικό από αυτό που λένε συνήθως. Μπορεί ήθελε να διαφοροποιηθεί λίγο και να βρει ότι αυτός έχει ένα καινούριο τρίκ στο μυαλό του.
0: Τι λέμε τώρα, ξέρω εγώ παράδειγμα για ξένες χώρες οι οποίες δεν μας αφορούν και πάρα.
1: Συγγνώμη.
0: Εγώ φταίω εγώ το μικρόφωνο. Έπρεπε να πιάνει τα πάντα. Να πετάει η μίγα για να το πιάνει το μικρόφωνο. Φταίω εγώ. Γύρισα λίγο για να δεν πιάνει. Εδώ δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές τέτοιοι.
1: Ας πούμε, οι ποδοσφαιριστές παίζουν αυτή την ώρα.
0: Δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές.
1: Στο Βόλο. Ξέρω εγώ.
0: Στο Βόλο και βάλε και σε ομάδες πιο ψηλά και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές.
1: Τι έλα, πες τι έχεις στο μυαλό σου για να το προχωρήσουμε.
0: Τι έχω στο μυαλό μου.
1: Έχω
0: ένα. Έχω τον Παντελίδη. Α, σου πω την αλήθεια. Έτσι, αν μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας.
1: Το Παντελίδη του Παναθηναϊκού.
0: Το Παντελίδη του Παναθηναϊκού.
1: Για πες.
0: Δηλαδή, ο Παντελίδης του Παναθηναϊκού, είσαι στη θέση του Παντελίδη τώρα. Mm. Τι κάνεις, δεν προβληματίζεις, ξέρω εγώ, αν ρε παιδί μου, τι θα κάνω τώρα, θα μείνω στον Παναθηναϊκό και άμα είναι ο Ράφα εκεί, που είδαμε πόσο με έβαλε φέτος.
1: Όχι, ρε, δεν προβληματίζεις καθόλου.
0: Δεν προβληματίζεις.
1: Όχι, ρε. Και ο Ράφα
0: έχει καλό συμβόλαιο.
1: Γιατί τώρα με πήρανε.
0: Οκ, okay, έχει καλό συμβόλαιο, εντάξει. Yeah. Εκεί αλλάζει όμως.
1: Και ο Ράφα δεν
0: μπορεί να τη ζήσει τη ζωή σου. Δηλαδή, πώς το πω, δηλαδή έχει το οικονομικό. Γι' αυτό λέγαμε για ομάδες μεσαίες κτλ. Υπάρχουν όμως παιδιά τα οποία έχουν προβληματισμούς, ρε φίλε.
1: Έχουν, ρε
0: φίλε. Νέα παιδιά δηλαδή.
1: Ωραία, να σου πω ένα προβληματισμό πολύ δυνατό που το διάβαζα χθες τυχαία.
0: Ο Λιμνιός.
1: Πήγε δανεικό σε μια Ολλανδική ομάδα, δεν θυμάμαι. Καλούτσικα τα πήγε, έμεινε η ομάδα του άνευ κατηγορία. 28 πια.
0: Είναι 28 πια. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
1: Μπορεί λίγο παραπάνω. Όχι, δεν μπορεί.
0: Στην καριέρα του.
1: Και σου λέει τώρα γυρίζει στον Παναθηναϊκό. Μεταξύ μας λέμε το Λιμνιός να μείνει στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι.
1: Μπράβο. Άρα αυτό είναι σε φάση να προβληματιστεί να κάνει να ράνει. Όμως μετά θα ρίξει μια ματιά στην τράπεζα. Θα ρίξει μια ματιά στο συμβόλαιο τι έχει να λαβαίνει προσεχώς.
0: Και θα ηρεμήσει λίγο.
1: Και θα ηρεμήσει και θα στανιάρει, θα είναι αργότερα. Κατάλαβες. Μια χαρά. Τώρα, αν υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι. Και αυτό είναι λίγο διδακτικού περιεχομένου και το ξαναλέω για τις ακαδημίες κτλ. Αν υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι στη ζωή τους είπαν εγώ θα παίξω μπάλα μόνο και τίποτα παραπάνω, πρόβλημα.
0: Γιατί τι λένε πια οι ποδοσφαιριστές.
1: Κακό του κεφαλαίου.
0: Ότι δηλαδή θα είμαι και ηλεκτρολόγος το απόγευμα.
1: Όχι, ότι πρέπει. Όχι, ότι για να γίνει ποδοσφαιριστής δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρατήσει όλα τα υπόλοιπα, γιατί μπορεί ποδοσφαιριστής να μην γίνει.
0: Φυσικά θα τα παρατήσει.
1: Το πιο πιθανό. Θα τα παρατήσει.
0: Φυσικά.
1: Πρόσεχε τι σου λέω, σε ηλικία μικρή μιλάω τώρα. Δεν μιλάω για 20, 21, 22, 25.
0: Μιλάω τώρα για πιτσιρικά.
1: Ναι, δηλαδή αν ο Τζολάκης δεν έπαιζε μπάλα, πήρε πτυχίο το παιδί προσεχώς. Θα έκανε μάλλον κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πάνε 22, 23, πάρε μια μεταγραφή Β, δεν πιάνει και μετά Γ, Δ, Ε και τα λοιπά.
0: Πώς είναι.
1: Αυτό είναι το κακό, φίλε.
0: Και ο Παντελίδης είναι παιδί, νομίζω, το κολέγιο Αθηνών τελείωσε τέτοιο. Εδώ δηλαδή, πώς το πω, και το παιδί, ξέρω, και καλός μαθητής.
1: Τι σου λέω τώρα, δεν κατάλαβες.
0: Δεν ξέρω αν έχει περάσει καιρός ο Παντελίδης.
1: Μπορεί να έχει περάσει,
0: μπορεί να έχει περάσει. Και σε μια σχολή, αλλά πήγε στη σχολή να την τελειώσει.
1: Δεν ξέρω τώρα, παιδί.
0: Όχι, επειδή θυμάμαι για τον Τζολάκη που είχε πάρει το πτυχίο και ήταν μαζί με του δικού του κτλ.
1: Άμα λοιπόν λες ότι το παιδί μου είναι πολύ καλό στα 10, στα 9, στα 11, πάμε άστα διαβάσμα, τώρα έχουμε προπόνηση. Θα μεγαλώσει κάποια στιγμή, μπορεί να μην πετύχει. Κάπου μου είχαν πει τα στατιστικά πόσοι από τους ποδοσφαιριστές. Οι ακαδημίες στην Ελλάδα είναι τίγκα παιδάκια. Για διάφορους λόγους. Για να γυμνάζονται, για να ξεδίνουν, γιατί τους αρέσει μπάλα, γιατί. Ξέρεις, ένα παιδάκι στα 100.000 θα βιοποριστεί από το ποδόσφαιρο. Κάτι τέτοιο το νούμερο.
0: 100.000.
1: Ναι, τόσο μεγάλο. Βέβαια, η ακαδημία, κάθε ακαδημία έχει γύρω στα 500 παιδάκια, μην νομίζεις. Και η ακαδημία στην Ελλάδα είναι, τι να σου πω τώρα, χιλιάδες κυριολεκτικά. Χώρια, δίκτυα, πράγματα, θάματα κτλ. Άμα φορτώνεις προγράμματα και λες το παιδί μου θα γίνει ποδοσφαιριστής γιατί έκανε δύο τρίπλες στα 10 και έβαλε ένα γκολ επειδή είναι πολύ δυνατό ή πολύ γρήγορο, δεν ξέρω τι. Μετά, τι να σου πω, φίλε. Κακό του κεφαλίου σου. Και εσύ βοηθάς αυτό το πράγμα. Αν μπορείς να συνδυάσεις, συνδυάσαι τα. Άρα λοιπόν τώρα 23 ο Κάμπελ που λέγαμε αυτός εδώ, Σάμουελ πως τον λέγανε, άμα δεν έχει plan B ας πούμε και έχει βαστεί μόνο στο ποδόσφαιρο, πιθανότητα θα ζοριστεί. Είναι δυνατόν να ξεκινήσει και να πεις εγώ θα γίνω ποδοσφαιριστής και εγώ έτσι έλεγα. Μέχασε βέβαια το ποδόσφαιρο, να τα λέμε και αυτά. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πόσα θα έρθει το Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ξέρω ότι εσένα το μυαλό σου είναι στο Ολυμπιακό Κολοσσός Ρόδου. που είναι στις 5.
0: Μην το συζητάς.
1: Αλλά επειδή θα το έχει χωνέψει μέχρι τις 10 που αρχίζει εκείνο το μάτς, πόσα θα έρθει.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, γι' αυτό σε ρώτησα. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο έμπειρη ομάδα. Άλλη ομάδα τελείως ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια. Άλλη ομάδα.
1: Γενικά η Βαλένθια είναι άλλη ομάδα από όλες τις ομάδες της Ευρωλίγας. Δηλαδή κάποιες ομάδες μεταξύ τους στην Ευρωλίγα μπορεί να έχουν κάποια κοινά. Αυτή μάλλον δεν έχει με κανέναν. Ίσως λίγο με την Παρή την περσινή, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Αλλά για πες.
0: Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω. Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή καταλαβαίνω εκείνους που εύχονται. Καταλαβαίνω εκείνους που λένε ότι ξέρω εγώ Final Four χωρίς τον Παναθηναϊκό στη δική του έδρα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, εντάξει, ξέρεις. Δεν ξενερουά, το καταλαβαίνω, τα καταλαβαίνω όλα αυτά, αλλά είναι περισσότερο αυτά, πώς το πω, ευχολόγια. Τώρα στην πραγματικότητα το τι συμβαίνει, ξέρω εγώ, να σου πω, ρωτά ένα μπασκετικό, εσύ μπορεί να καταλάβεις, δηλαδή. Τι θα γίνει τώρα. Άμα μπουν τα σούτα από αυτούς, δηλαδή
1: γιατί...
0: αρχίζουν ξέρω, και βαράνε από τα 8 μέτρα, 8,5 και μπαίνουν όλα. Τι να σου πει μετά. Τι συστήματα.
1: Ξέρεις γιατί το συζητάμε.
0: Απλώς,
1: μπράβο. Γιατί
0: απλώς μου είχε κολλήσει κάτι το οποίο το είχε πει ο Κοντός, το είχε πει. Έτσι, για τον Αταμάν. Ότι ο Αταμάν στην πραγματικότητα δεν έχει πολλά συστήματα και επειδή του αρέσει ξέρω, το NBA πάρα πολύ, ξέρω και το πώς γίνεται και τα λοιπά, δίνει δηλαδή την ευκαιρία στους παίχτες να παίρνουν την μπάλα και να δημιουργούν από μόνοι τους.
1: Επειδή είναι καλή παίχτες. Λίγο τον Αταμάν όσοι λένε αυτό το πράγμα πάντως.
0: Ο Κοντός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Κοντός. Εγώ δεν ξέρω τόσο. Αν πάει σε τέτοιο στυλ, νομίζω ότι θα χάσει.
1: Θα χάσει.
0: Εάν δηλαδή δεν κοντρολάρει το παιχνίδι. Μπράβο. Γιατί αυτή είναι run and gun, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Run and gun ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να.
1: Δεν ήταν ποτέ ρε παιδί μου για να το κάνει αυτό το πράγμα. Καμία.
0: Και αυτή είναι run and gun, δηλαδή κάνουν επιθέσεις στα 8 δευτερόλεπτα. 6, 7, 8 δευτερόλεπτα, γεια σου.
1: Τη συζήτηση έχει γίνει. Την κάνουμε, θα μπορούσε να βγάλουμε και έναν άνθρωπο εδώ και να μας τα πει που είναι πιο ειδικό με το τσουβάλι. Εντάξει.
0: Μα και οι ειδικοί τι να σου πούνε τώρα.
1: Άκου, μπράβο. Η συζήτηση λοιπόν που γίνεται σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι αυτό. Οι δύο ομάδες έχουν παίξει 4 φορές και άλλες 2 στο πρωτάθλημα στην κανονική διάρκεια 6. Μάλιστα αυτά τα παιχνίδια ήταν και πολύ κοντινά και είχαν και τρελό suspense γιατί ο ένας έκανε 2 φορές break στην έδρα του αλλού και ο άλλος στην έδρα του ενός κτλ. Άρα δεν είναι και τόσο πολύ να το συζητήσουμε βάσει συστήματα, τακτικές και μπασκετικά πράγματα. Εγώ μένω, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς είπε ο Νάν. Ο Νάν χθες, ας πούμε, ότι μια ζωή όσοι είμαστε ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, ανυπομονούμε για τέτοια παιχνίδια.
0: Να.
1: Πιο πολύ πηγαίνει σε αυτό. Εντάξει. Άρα, για μένα, το πρώτο πράγμα.
0: Μεγάλες προσωπικότητες έχει ο Παναθηναϊκός, μεγαλύτερες φυσικά από τη Βαλένθια.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Όλοι. Ακόμα και ο Ρογκαβόπουλος. Τι να σου πω. Τα παιδιά τα άλλα είναι πιο άπειρα, πιο άβγαλτα, να το πω έτσι, στην Ευρωλίγα. Δεν είναι όσο είναι παίκτη του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Πρώτα απ' όλα, κάμποσοι από του παίκτε του Παναθηναϊκού έχουν ήδη πάρει μια προσοχή.
0: Οι στοιχηματικέ πάντω βλέπουν φαβορή τη Βαλένθια. Να το πω αυτό, γιατί σου είπα, κοίτα τι δίνουν και οι στοιχηματικέ, που υποτίθεται ξέρουν περισσότερα από την άποψη ότι εκεί παίζονται τα λεφτά.
1: Έτσι όμω ήταν και στα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια.
0: Και στα δύο παιχνίδια στο Άκα. Για τον Παναθηναϊκό.
1: Και στα δύο παιχνίδια στο Άκα είναι έτσι, ναι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα πρέπει να. Αυτό που το πει και εσύ πολύ πιο. Πώς να το πω πιο επιδερμικά, αυτό το να κοντρολάρει το ρυθμό της Βαλένθια, εμένα μου έχει μείνει και σε κάθε παιχνίδι που με το που έβαζε καλάθι ο Παναθηναϊκός και έδειχνε, τύχαινε να δείχνει ο σκηνοθέτης τον Αταμάν, που έκανε πίσω.
0: Γυρίστε.
1: Γιατί αυτοί είπαν ότι κάνουν αυτές τις γρήγορες επιθέσεις μέχρι τα 8 δευτερόλεπτα και αν δεν τους βγει, στα υπόλοιπα 15 που απομένουν χοντρικά, θα ρίξουν ένα τρίποντο, κάτι θα κάνουν. Έχουν και καλά play, ας πούμε, σε δεύτερο χρόνο επιθέσεις. Αυτό. Άμα το κοντρολάρει ο Παναθηναϊκός αυτό και προφανώς
0: του πάνε. Το λέμε, μια κουβέντα είναι αυτό να το κοντρολάρει.
1: Ναι, γιατί δεν το έχουν πετύχει και πολλές ομάδες στην Ευρωλίγκα, η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά πια νομίζω ότι είναι τόσο κοντινά τα παιχνίδια ανάμεσα στους δύο, που φαντάζομαι, ρε παιδί μου, και ο Παναθηναϊκός με το ρόστερ που έχει, με το προπονητικό staff που έχει, ότι θα έχει βρει τρόπο να προσπαθήσει να το κοντρολάρει, όχι θα το πετύχει. Θα έχει βρει τρόπο να προσπαθήσει. Θα μπορούσε να το κάνει και νωρίτερα, στο ΆΚΑ αυτό το πράγμα προφανώς. Αλλά όπως έστρωσε, έτσι κοιμάται. Θεωρώ πια ότι. Αυτό ίσχυε βέβαια και στα προηγούμενα παιχνίδια. Το είχα πει και τότε, αλλά το λέω και τώρα ότι. Λέω τώρα πράγματα που είναι υπέρ του να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Ναι. Θα πάμε στο δελτίο τώρα. Ότι δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα γύρω-γύρω σε αυτό το παιχνίδι. Οι διαιτητές που ορίστηκαν, δεν ξέρω αν είχε και λίγο ηρωνία, που μάλλον είχε η δήλωση του Αταμάν μέσα, ότι ορίστηκαν οι τρεις καλύτεροι διαιτητές της Ευρωλίγκας, γιατί όντως στα χαρτιά αυτοί είναι οι τρεις καλύτεροι διαιτητές στην Ευρωλίγκα. Και φαντάζομαι
0: ότι. Γιατί να έχει ηρωνία αυτό, δεν είναι αλήθεια ή είναι.
1: Είναι αλήθεια, αλλά.
0: Είναι ή δεν είναι.
1: Είναι, αλλά κάποιοι από αυτούς τους διαιτητές στο μυαλό μας, εμάς το σου λέει, μας έχουν αδικήσει. Κατάλαβες με αυτή την έννοια. Αλλά στα χαρτιά είναι θεωρητικά καλύτερα. Τέλος πάντων, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας υπό την σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Μέσα στον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, είπε στο Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να το ψηφίσουν. Τριήμερη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα ζητήσει το περαιτέρω άνοιγμα της οικονομίας της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Στο ΚΑΤ διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας. 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαθμόνος. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Ερασπορ.
15: Λοιπόν, παιδιά, ό,τι προλάβουμε.
16: Λοιπόν, άκου όμως πριν από τα μηνύματα. Τι έγραψε το BBC για τον Ακύλα.
15: Τι λέει, παιδί μου.
16: Για την παρουσία του Ακύλα χθες το βράδυ.
15: Αυτό που διάβασε στο γραφείο, ναι.
16: Ναι, ναι. Μπράβο, ο Έλληνας. Παιδιά, αυτό το έγραψε το BBC. Εγώ έγραψε για τις άλλες, ξέρω εγώ, φολκλωρικές αρμονίες, για άλλους, ξέρω εγώ. Οθωμανική αυτοκρατορία. Πού είναι αυτό, για ποιον. Για τη Σουηδέζα. Ξέρω τι, η Σουηδέζα. Για τον Ακύλα, έγραψε. Είχε την πιο φιλόδοξη σκηνοθεσία της βραδιάς, αναφέροντας τα πάντα από την αρχαία ελληνική γλυπτική.
15: Οπα.
16: Είναι το άγαλμα δίπλα. Ναι. Και την κουλτούρα του πλεξίματος, η κυρία, η πιο μεγάλη σε τέτοια.
15: Κάτσε να το βλέπω γιατί.
16: Δεν έχει δει τη φωτογραφία.
15: Πλεξίματος μέχρι την πρώτη νικήτρια της Eurovision Παπαρίζου. Α, να την κυρία, ναι.
16: Ναι. Λοιπόν, το τραγούδι του Φέρτο αντιπαρέβαλε τον υλισμό της γενιάς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τους αγώνες που υπέστη. Με τους αγώνες που υπέστη η οικογένειά του κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης 2009-2018. Mm. Το γράφει το BBC για το τραγούδι το Φέρτο.
15: Έτσι μας είχε πει εμάς όταν είχε έρθει.
16: Όχι ακριβώς, αλλά.
15: Άρα το BBC δεν ξέρει τη τύφλα του τη μαύρη.
16: Μια χαρά τα γράφει το BBC, ρε φίλε. Ύμνος είναι αυτό.
15: Βρε, αποθέωση είναι, δεν ξέρω. Πώς τα βγάλω όλα αυτά τα συμπεράσματα. Δεν κατάλαβα. Ο ίδιος το Καρδάκης μας είπε άλλα πράγματα.
16: Εμείς δεν έχουμε, Πέτρο.
15: Ναι.
16: Αν το είχαμε, θα είχαμε στο
15: BBC. Τον ηλισμό της γενιάς. Ναι, ναι, άμα το ακούσεις τώρα. Το, ναι. Το μελετή,
16: μετά αυτό από είναι. Αυτό. Ναι.
15: Ναι. Κουράστηκα κιόλας εγώ με αυτά τα ηλισμός και τα λοιπά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Lion. Παιδιά, στέλνετε εδώ και προσωπικά πράγματα. Ναι, το φίλο το Lion. Εντάξει, ας μην πω στη διαδικασία. Ο Μίτσος λέει: πάμε μια γρήγορη βόλτα από όλα τα γήπεδα για σκόρ και λεπτό. Μικρόφωνο στα γήπεδα, Ιωνία Μνήμη του Ηρακλή Κοτζιά. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Το σήμα που μου μικρόφωνο στα γήπεδα, λέει ο Μίτσος, έτσι χτυπάει το κινητό του. Εντάξει, αυτό ευτυχώς τα ακούμε κάθε μέρα, όλη μέρα. Κάποιοι φίλοι που ζητάνε ηχητικά μηνύματα να πω ότι τα έχουμε βρει με το Σύφη. Τα έχουμε εντοπίσει. Απλώς τώρα ανεβαίνει και ο Σύφης εδώ για να τα καθαρίσουμε λίγο, γιατί είναι λίγο παλιά και θέλουμε να. Θα ακουστούν προσεχώς, έτσι. Καλημέρα, Πετράνη. Μαθήματα ψυχολογίας γονέων έχουμε σήμερα, λέει ο Νίκος. Καλά, τα λέτε, προχωράμε. Και να προσθέσουμε ότι η θεωρία με την πράξη έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Μπράβο, το ξεχάσαμε αυτό που λέει ο Νίκος. Άλλο η θεωρία, άλλο η πράξη. Άλλο τι λένε στα βιβλία κτλ. Εντάξει. Μπράβο στον Παπ, λέει, με κάλυψε πλήρως και μου άνοιξε τα μάτια σε πολλά πράγματα. Ευχαριστώ, λέει ο Τζον. Ωραίο ήταν αυτό. Όλοι πέτρεμε, έχουμε τα προβλήματά μας. Πρέπει κάποιες φορές να τα αφήσουμε πίσω, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, Χριστάρα μου. Και τα ωραία φωτογραφία που στέλνει από τα Μελίσια. Έτσι. Ακούει εδώ ένα σπορ, γεια σου Χριστάρα μου, πολύ ωραίος. Το συμπαθούσα τον κύριο Παπα-Νικολάου, λέει, τώρα το συμπαθώ ακόμη περισσότερο. Με ανατρίχιαζε κάθε λέξη του. Ακούς, Βασιλάρα μου.
16: Ευχαριστώ.
15: Στις ακαδημίες ποδοσφαίρου παρακολουθώ είναι πολλές περιπτώσεις που οι γονείς είναι πολύ περισσότερο από παρεμβατικοί, κάνοντας τα παιδιά να σταματάνε το ποδόσφαιρο. Σωστά. Και κάνοντάς τα επίσης να νομίζουν ότι είναι κάτι παραπάνω από όλα τα υπόλοιπα. Σημειώνω εγώ. Αδερφέ μου, μαζί είμαστε για να βάλει σε τραγούδι, είναι δύσκολα τα πράγματα, λέει ο φίλος του Τσίπου. Και εσύ άνθρωπος έχει παιδιά και γνωρίζει. Σωστά. Ο φίλος του Ρεντάγκορ, δυστυχώς όλα ξεκινάνε από την οικογένεια και την ανύπαρκτη επικοινωνία γονών με τα παιδιά τους και όλα αυτά δημιουργούν πιέσεις. Ναι, η επικοινωνία γονιών με τα παιδιά που δεν υπάρχει όσο θα έπρεπε ενδεχομένως, οφείλεται και λίγο παιδιά στο στρες της καθημερινότητας, έτσι να μην το ξεχνάμε για αυτό το πράγμα, εντάξει. Γεια σου φίλε μου Άρη. Καλημέρα και σε σένα. Ναι, πολλοί μου στέλνουν για τη φωτογραφία που έβαλα χθες που ανέβασα μεσά στους παππούδες. Mm. Ότι ήταν πάρα πολύ ωραία και είχε και πολύ πλάκα. Εντάξει. Η θύη με την νεολαία κτλ. Μήνυμα γρήγορο. Πέτρο, είναι πιο σύνθετα τα πράγματα. Είναι σχεδόν αδύνατο στην Ελλάδα να συνδυαστούν οι σπουδές με την ποδοσφαιρική καριέρα λόγω συστήματος. Πατέρας παρολίγων ποδοσφαιριστή και ευτυχώς φοιτητή, λέει ένας φιλαράκος εδώ πέρα. Ο Γιώργος Ηρακλάδης.
16: Μπράβο, φίλε, μπράβο,
15: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Να ρωτήσουμε λίγο τον Καζνέτη να μας πει για αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και άμα ο Καζνέτης ήταν στούρνος και δεν τα έπαιρνε στο σχολείο, έγινε ποδοσφαιριστής και τούκατσε να βιοποριστεί λίγο από αυτό, ευτυχώς. Καλημέρα, λέω. Και διάφορα πράγματα εδώ. Ο Φόντας λέει καλό ταξίδι για τον Ηρακλή Κοτζιά. Και για να πάω. Α, εδώ στο τέτοιο να πάω. Στα mail. Σας άκουσα από την αρχή και τα είπατε πολύ καλά για την εξέλιξη της συμπεριφοράς των γονιών αλλά και όλου του περιβάλλοντος. Αύριο έχουμε στο Λύκειο που διδάσκω ενημέρωση γονιών. Σίγουρα είναι θορυβημένοι, αλλά οι ίδιοι γονείς τον Νοέμβριο ήταν σίγουρα αυτοί που παίζαν τα παιδιά χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις που αναφέρατε. Δεν υπάρχει σωτηρία, λέει ο Κώστας από τα Γιάννενα. Συμφωνώ. Αυτά συνέβαιναν και παλιότερα, λέει, κάποιοι αυτοκτονούσαν. Τότε όμως όχι από challenge, τα παιδιά κάτω των 18 σε ποσοστό 80% μοιάζουν σαν να τα γίνει σε ίδια μάνα. Όχι σαν εικόνα, σαν μυαλό. Ένα απλό παράδειγμα λέει, θα σας δώσω, επίκαιρο κιόλας. Ανεβαίνουν στα πατίνια και χωρίς να κοιτάνε δεξιά ή αριστερά, περνάνε κόκκινα φανάρια, στόπ, οδηγούν, δεν υπάρχει σωτηρία κτλ. Στέφανε, γενικώς είναι τέτοιο. Εγώ δεν διαφωνώ από την αρχή μέχρι το τέλος το μήνυμά σου. Το διάβασα γιατί το στείλες και μας τίμησες με το mail σου κτλ. Προφανώς και σαν εικόνα δεν είναι το ίδιο, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σαν μυαλό το ίδιο. Το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια παιδιά που περνάνε τις φάσεις που λίγο ξεφεύγουν είναι το φυσιολογικό του πράγματος. Αυτό είναι το φυσιολογικό να γίνεται με τα παιδιά. Ανέφερε το παράδειγμα με τα stop και με τα κόκκινα φανάρια που τα βλέπουμε από ανθρώπους 30, 40, 50, 60, 70, 80 χρονών κτλ. Και εμείς ασχολούμαστε με τα παιδιά. Εσύ μπορεί να είσαι ρε παιδί αυτό που σταματάει το αμάξι ακριβώς πριν τη διάβαση στο φανάρι, στο πορτοκαλί να φερνάρεις από πολύ μακριά για να το σιγουρέψεις κλπ. Κλπ. Μην μπλέκουμε τα παιδιά με τα δικά μας αμαρτήματα που συναντάμε κάθε μέρα στους δρόμους και κάνουμε όλοι σαν χλαμάρες. Εντάξει. Αφήστε τα παιδιά στην ησυχία τους. Τα παιδιά περνάνε αυτά που λες εσύ. Ότι είναι λίγο τα μυαλά πάνω από το κεφάλι και τα λοιπά, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους σε αυτή την ηλικία που βρίσκονται. Εντάξει. Αντώνη Φρόνημα. Λοιπόν. Έλα, πάω εκεί.
16: Πήγαινε εκεί.
15: Για τον Αλέξανδρο που ζητάει ηχητικό, είπαμε στο Viber, θα το πούμε, θα παίξει μετά. Κρίμα για τα παιδιά, αλλά δυστυχώς αν μπορούσαμε να αποφύγουμε όλα τα πράγματα. Θα... άριστα στη ζωή, δεν θα αργόταν η ζωή. Δεν το καταλαβαίνω. Κάτι χάθηκε εκεί με το ΤΑΦΕ 9. Ο φίλος εδώ Πανσαρεκάρα και τα λοιπά, ο Μαυροδής. Συμφωνώ με την ανάλυση του Βασίλη. Το βασικό λάθος που κάνουμε οι γονείς είναι πως δεν έχουμε πει στα παιδιά μας πως το πολυτιμότερο πράγμα που έχουμε να ζούμε είναι η ζωή μας, λέει. Ως το μεγαλύτερο δώρο, λέει ο Γιάννης από το Πικέρμι. Όλο αυτό το ενοχικό που λέτε καλλιεργείται από τους γονείς. Εμείς δουλεύουμε όλη μέρα και εσύ φέρνεις 14. Κάνε παιδί δεν έχει ενοχές αν τις δημιουργήσει κάποιος άλλος. Έτσι είναι η κοινωνία, λέει ο Δημήτρης. Τι να σου πω, όταν το διάβαζα το μήνυμα λίγο.
16: Όχι, δεν συμφωνώ απόλυτα με το Δημήτρη.
15: Εγώ συμφωνώ 100%.
16: Όχι.
15: Εμείς δουλεύουμε όλη μέρα για να πληρώσουμε τα φροντιστήρια και εσύ πας και μου φέρνεις 14.
16: Όχι το πρώτο σκέλος.
15: Για ποιο άλλο?
16: Για το δεύτερο σκέλος του μηνύματος.
15: Κανένα παιδί, λέει, δεν έχει ενοχές αν δεν τις δημιουργήσει κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος, γιατί διαφωνείς?
16: Ναι, δεν είναι ο κάποιος άλλος το ποιος το δημιουργεί τις ενοχές ενός ανθρώπου. Είναι λίγο περίπλοκο, δεν είναι λίγο
15: έτσι. Δεν μιλάει για τον γονέα, φαντάζομαι.
16: Μιλάει για τον γονέα, γιατί.
15: Δεν νομίζω μόνο για τον γονέα. Αυτός... κάποιος άλλος, ο δάσκαλος, ο φροντιστήριος, ο προπονητής του ποδόσφαιρο, η καθηγήτρια μπαλέτου. Ξέρω εγώ οτιδήποτε. Τα περιβάλλοντα, οι φίλοι κτλ.
16: Παιδιά, εδώ δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Όλοι στην πραγματικότητα έχουμε δίκιο, ο καθένας το εκφράζει.
15: Δεν υπάρχει μάνιουαλ, αυτό που είπε στην αρχή και τελειώνουμε. Η βαρβαρότητα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικογένεια σήμερα λόγω της οικονομικής ανέχειας δημιουργεί αφόρητη πίεση στα παιδιά που δεν είναι τελικά διάφοροι παρατηρητές, λέει ο Μιχάλης. Και εντάξει, και γι' αυτό δεν διαφωνώ ότι και η οικονομική ανέχεια και τα ζόρια που περνάει ο κόσμος είναι ένα μέρος του προβλήματος. Προφανώς. Δεν ξέρω αν είναι το σημαντικότερο, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι και αυτό προφανώς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Πολλά παιδιά γεμίζουν ασφάλειες γιατί μπαίνουν σε σύγκριση για τις ζωές τους μέσω των social media. Θεωρώ ότι τα πειράζουν πολύ γιατί τους δημιουργεί συνέχεια το αίσθημα της σύγκρισης. Εντάξει, αυτό είναι από μια ηλικία και μετά. Έχει όμως ένα point, βεβαίως, εννοείται. Εννοείται, συμφωνούμε. Όταν οι γονείς λένε στα παιδιά δεν διαβάσει, θα γίνει σιωπηδιάρη, σταματάμε κάθε ανάλυση, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα παιδιά πρέπει να τα δούμε σαν παιδιά και πρέπει η παιδική τους ηλικία να είναι παιδική. Σωστά, Αντώνη. Ο φίλος ο Γιώργος λέει λίγο πολύ αυτό που αναφέραμε και εμείς. Προσεύχεσαι να μην έρθει τίποτα τόσο κακό, τίποτα κακό γενικά. Συμφωνώ σε όλα. Κάποτε δεν είχαν οι γονείς να προσφέρουν και τα παιδιά ψάχτηκαν περισσότερο και βρήκαν άκρες, λέει ο Γιάννης Αεκ Γιάννενα. Ότι μπήκανε στα βαθιά πιο νωρίς, φαντάζομαι αυτό το πράγμα εννοεί. Έτσι. Ο Γιώργος τι λέει? Θέλω απλά να πω την ταπεινή μου άποψη. Μπορεί να είμαι ο χειρότερος γονιός, δεν το ξέρω. Θα με κρίνουν τα παιδιά μου. Κάθε μέρα κάνω λάθη ως γονιός. Απλά περάστε καθημερινά χρόνο με τα παιδιά και χαμογελάστε τους. Μόνο αυτό. Το παιδί θα έρθει κοντά σου, θα σου ανοιχτεί, θα κάνεις και παρέα μαζί του. Με στενοχωρεί και με νευριάζει να ακούω δικαιολογίες. Είμαι κουρασμένος, δουλεύω πολύ, έχω προβλήματα. Όλα είναι στο μυαλό, ισορροπία. Αλλά με προτεραιότητα στα παιδιά και όχι στο εγώ. Λοιπόν, θα πω και εδώ κάτι τώρα. Ναι. Και αυτό είναι λίγο προσωπικό. Και... ναι. Τέλος πάντων, είχα δει κάποια στιγμή σε μια ταινία. Ταινιάρα ήταν. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Ήταν ένας μαύρος ηθοποιός, το λέει για να βοηθήσει η φάση. Και είχε ένα παιδάκι μόνος του. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Αν τη θυμηθείτε, στείλτε. Το λέω για να ταιριάζω. Είχε πει μέσα μια τάκα αυτός, όταν πήγα να του πάρουν το παιδί, κάτι τέτοιο. Το λέω για να ταιριάζω. Είπε μια μάρτυρα που ρωτήθηκε σχετικά. Είπε ότι αυτός ο μπάς προσπαθούσε να κάνει την κάθε μέρα του παιδιού σαν παιχνίδι. Μου είχε μείνει λίγο αυτό, ρε παιδί μου. Και ψάχνοντας και λίγο στο ίντερνετ να βρεις τρόπους να, να διασκεδάσεις με τα παιδιά στο σπίτι όταν δεν έχουν διάβασμα για να μην αρπάξουν το τάμπλετ, δεν ξέρω τι. Εκτός από τη βόλτα, την παιδική χαρά, το γήπεδο, την κούνια, δεν ξέρω τι, τα πάρκα, τις πισίνες, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε άλλο. Διαπίστωσα το εξής, Βασιλάρα. Sorry τώρα που το λέω, αλλά καμιά φορά ακούει και κανένας και κάτι τσακώνει, δεν ξέρω τι γίνεται. Όταν επειδή μου είσαι πτώμα μαύρο. Και μπεις, είναι σαν πώς λες, είμαι κουρασμένος πτώμα τώρα. Πού να πάω στο γυμναστήριο, τι ήθελα και δήλωσα. Και πας και μετά είσαι ωραίος μετά από 5 λεπτά. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με αυτό. Αν μπεις η διαδικασία να κάνεις μια δραστηριότητα με τα παιδιά, όσο πτώμα και να είσαι, πολύ είμαστε από την καθημερινότητα, μην το ξεχνάμε, άλλος πολύ, άλλος λίγο κτλ. Τότε σου φεύγει και σένα, ρε παιδί μου, λίγο αυτό το πράγμα. Είναι σαν να τσιμπάς και εσύ λίγο παραπάνω vibes και θετική ενέργεια, αν θες, όταν μπεις η διαδικασία να κάνεις κάτι άλλο μαζί τους.
16: Ναι.
15: Παραδείγματα έχω πολλά, δεν χρειάζεται να τα πω γιατί θα μου πούνε ότι κάνω τον ξύπνιο. Για να θυμίσουμε λίγο, ο Ζήνη πρέπει να είναι ο μοναδικός αθλητής που βγήκε MVP με μία ψήφο. Ο γιατί μία ψήφο πήρε ο Ζήνη? Δεν το είδα. Πόσο όμορφα και πόσο σωστά τα είπες, λέει ο Στέλιος. Άνοιξα τα μαθηματικά της κόρης μου που είναι Τετάρτη Δημοτικού και άρχισα να γκουγκλάρω για να θυμηθώ. Πέραν όλων των άλλων, δείτε τα βιβλία των παιδιών από το Δημοτικό που ξεκινάνε. Το λένε ότι τα βιβλία είναι κακογραμμένα στα σχολεία. Αλλά παιδιά, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι καθόλου ειδικός. Και εγώ τα βλέπω εδώ και πολλά χρόνια. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, φέτος βλέπω κάθε μέρα τα βιβλία και μάλιστα τα ξανακάνω γιατί ο μικρός είναι μικρότερος, τέλος πάντων, και τα ξαναπερνάω. Δεν ξέρω αν είναι καλογραμμένα. Παλιοί καθηγητές το λένε, αλλά με τα δικά τους μυαλά επίσης. Γράφτηκαν για κάποιο λόγο. Αυτά έχουμε. Θεωρώ ότι με αυτά πρέπει να πορευτούμε. Καλά τα λες, φίλε, λέει ο Χρήστος. συζήτηση και να παρακαλάς μην γίνει στραβή. Ας συλλογιστεί ο καθένας μας την εφηβεία του σε διάφορες καταστάσεις, πόσο τυχεροί σταθήκαμε και δεν έγινε στραβή. Φίλε, το σκεφτόμουν κι εγώ, αλλά μας παρέσυρε κουβέντα. Ξέρεις τι σαχλαμάρες έχω κάνει εγώ μικρός, φίλε. Ξέρεις τι βλακίες έχω κάνει εγώ μικρός. Ξέρεις μετά που το σκεφτόμουν πόσες φορές έλεγα είχα ρε παιδί μου ένα ζόρι. Και μου έλεγε μόνο τι είσαι ρε, εσύ, ξέρω εγώ έτσι και τα λοιπά. Και έλεγα τίποτα. Ενώ είχα κάτι. Και δεν το έλεγα.
16: Σε φίλο το έλεγες.
15: Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα γιατί δεν ήταν. Θα το πέρασε κανένα δύο-τρει φορέ.
16: Να σου πω κάτι. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι ένα μικρό ερωτηματικό. Ο καθένα θα το λύσει μόνο του ή να σου το απαντήσει ή να μην το καθόλου, να μην τη λάβει υπόψη την ερώτηση. Τι κάνει, πλησιάζει, προσπαθεί να πλησιάσει το παιδί ή προσπαθεί να κάνει το παιδί να σε πλησιάσει.
15: Ξαναπες το.
16: Παιδί μου, έχει ένα παιδί αυτή τη στιγμή, ναι. Ξέρω και τα λοιπά. Προσπαθεί να πλησιάσει εσύ το παιδί. Ή προσπαθείς να κάνεις το παιδί να σε πλησιάσει, δηλαδή να νιώσει το παιδί ότι μπορώ να πλησιάσω τον πατέρα μου. Δεν είναι τόσο χαζός τελικά. Δεν είναι, ξέρω εγώ, της δεκαετίας. Δεν είναι boomer, πώς μας λέτε τώρα. Και ότι αξίζει, ξέρω εγώ, μπορώ να του μιλήσω.
15: Εγώ το
16: γιατί
15: πρώτο
16: έχουν προσπαθήσει
15: θέλω.
16: Πολλοί γονείς να πλησιάσουν τα παιδιά. Αλλά έφαγαν πόρτα.
15: Σε τι ηλικία?
16: Σε όποια ηλικία
15: θες. Όχι,
16: σε όποια ηλικία. Είδε από έκτη δημοτικού μέχρι τρίτη ηλικίου. Δηλαδή πρέπει στο παιδί, δεν αρκεί, ξέρω εγώ, πας να το πλησιάσεις, ξέρω εγώ τι έγινε αυτό. Το παιδί πρέπει να σε νιώσει ότι μπορείς να το καταλάβεις. Αν πας βία να προσεγγείς ένα παιδί, δηλαδή να του πεις τι έγινε, πες μου τα προβλήματά σου.
15: Άρα να πας, αλλά όχι βία.
16: Αλλά θα πας με τέχνη. Ναι, με σαν να πηγαίνεις. Να σου το πω αλλιώς. Όπως το νιώθω. Όπως πηγαίνεις να ρίξεις μια κοπέλα. Όταν, ναι, ναι. Όπως φλερτάρεις.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Έτσι πρέπει να φλερτάρεις και με το παιδί. Σωστά. Για να σε καταλάβει, να νιώσει ότι είσαι από τους δικούς του. Ναι, και ναι. Όχι απέναντί του.
15: Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
16: Θεωρίες όμως.
15: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Για όλα αυτά, αυτό που κατάνε στα χέρια του λέει το κινητό, βία, μηδενική αξία σε όλα. Μετά από 35 χρόνια φροντιστής, λέει, κλαίω, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Αυτό δεν ήταν απαραίτητο, το αν και ο Ολυμπιακός σήμερα τα λες καλά. Έτσι, Χρήστο. Ναι, ναι, φαντάζομαι, ναι. Τα δώσαμε όλα στα παιδιά μας, λέει, δεν στερούνται τίποτα σήμερα, ό,τι και να ζητήσει, τους το δίνουμε. Οι προηγούμενες γενιές στερούμασταν πολλά. Και αυτό μας έκανε καλό. Σήμερα τα δίνουμε όλα στα παιδιά και τα πνίγουμε. Okay. Σήμερα μου ήρθε, λέει, στο μυαλό, μαζί σας, λέει. Ο μεγάλος Δίνος Ηλιόπουλος, εξαιρετικός κωμικός ηθοποιός και ταυτόχρονα εξαιρετικός σοβαρός ηθοποιός. Έτσι ήταν η σημερινή εκπομπή με τον Κοντζιά και με τα παιδιά και όλα τα υπόλοιπα. Είσαστε έτοιμοι για όλα. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Δεν είχα δει τη γράφηση, αλλιώς δεν το διάβαζα. Ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω παιδί στο δημοτικό, στη Β' τάξη και οι 19 συμμαθητές φωνάζουν ότι δεν τους αρέσει το σχολείο. Σωστά. Είναι πολύ δύσκολο το σχολείο, τους έχουν φλωμώσει στην οθόνη γιατί δεν μπορούν να κάνουν μάθημα, λέει, χωρίς ίντερνετ και χωρίς το προτζέκτορα. Αλλάζουν 3-4 δασκάλους κάθε μέρα, ειδικότητες τα λένε, μάχη δίνουμε στο σπίτι για να μάθει τίποτα και κυρίως να είναι σωστός, ωραίος και δίκαιος άνθρωπος. Εντάξει, το ότι αλλάζουν παιδιά ειδικότητες είναι σωστό. Κι εγώ δεν μπορώ να χωνέψω, ρε παιδί μου, ότι είχα έναν δάσκαλο στο δημοτικό. Ο Βασίλης μπορεί να είχε έναν, να πούμε, από την πρώτη μέχρι την έκτη, για παράδειγμα.
16: Όχι, όχι, πρώτη με τρίτη. Και μετά τρίτη.
15: Δηλαδή ένα δάσκαλο.
16: Και μετά ερχόταν εκείνο που έδερνε πολύ, ήταν στην έκτη.
15: Ναι, εκείνο για να σα κάνει άνθρωπο. Ναι. Που να ξέρει να κάνει το ίδιο καλά ιστορία, αγγλικά, γαλλικά, κέρατα, μαθηματικά
16: κτλ. Γαλλικά, ρε
15: παιδί. Όχι, όχι, όχι. Τώρα τα παιδιά κάνουν αυτό. Στην Πέμπτη διαλέγουν δεύτερη ξένη γλώσσα, το ξέρει. Μαθαίνουν τώρα να μαθαίνουν άλλο καπέλο, εντάξει. Ο Γιώργος λέει. Κάνουμε το λάθος να φορτώνουμε πολλά πράγματα τα παιδιά μας, εκείνο που χρειάζεται περισσότερο ο χρόνος μας και η αγάπη μας. Δυστυχώς και το σύστημα πιέζει ότι αν δεν κάνεις ανώτερες σπουδές, δεν θα πετύχεις τη ζωή σου. Συλληπιτήρια στους γονείς, κρίμα στα κορίτσια, λέει ο Γιώργος. Κύριε Παπα-Νικολάου, τι γνώμη έχετε για τους influencer? Προσωπική μου γνώμη είναι ότι κάνουν το μεγαλύτερο κακό στην νεολαία, προβάλλοντας τον πλούτο που έχουν τις συνήθειές τους και προσπαθούν να σου μοιάσουν μεγάλο κακό.
16: Τι θα μπορούσα να έχω θετική γνώμη για τους influencers, αλλά υπάρχουν.
15: Ναι. Οι πολιτικές που ακολουθούνται στη χώρα μας
16: ειδικά. Ναι, διάβασε και το πρώτο.
15: Δυστυχώς αποτύχαμε, λέει. Οι πολιτικές που ακολουθούνται στη χώρα μας ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι αυτές που στέλνουν τις νέες γενιές στο διέξοδο. Σχολείο, διάβαζαν φροντιστήρια, μηδέν ελεύθερος χρόνος για να δώσεις πανελλήνιες, για να περάσεις κάπου καλά και να μην αποτύχεις. Όλα μία τυποποίηση. Και μετά σχεδόν μηδέν επαγγελματικός προσανατολισμός και απορρόφηση, καμία προοπτική, μόνη διέξοδο στο εξωτερικό ή αλλιώς το εύκολο χρήμα να γίνεις influencer, λέει ο φίλος του Πανελληνιακού, ο Κωνσταντίνος, που θα πάει στο μάτσο με τον Εθνικό. Βλέποντας το τρακάρισμα των βιβλίων του ΠΑΟΚ κυριολεκτικά σε λούπα, συνεχίσαμε βλέποντας ένα κοριτσάκι να πετυχαίνει τη σασακή στον δρόμο και πάμε σε μια αυτοχειρία που δημοσιεύεται το γράμμα προς τους γονείς της. Είναι αυτό δημοσιογραφία? Ωραία, άλλη συζήτηση είναι αυτή τώρα. Αν είναι αυτό δημοσιογραφία, το ότι αφήθηκε ένα γράμμα, sorry,
16: Παιδιά, κοιτάξτε.
15: Είναι μέρος του ρεπορτάζ.
16: Να σου πω κάτι. Όχι, όχι.
15: Είναι κομμάτι του ρεπορτάζ.
16: Αν ζούσαμε το 1970 ή το 1980, όταν υπήρχε μόνο ΕΡΤ, δεν θα βλέπεις ποτέ το σημείωμα που άφησε το κοριτσάκι. Δεν θα παίρναγε αυτό. Όμως οι εποχές άλλαξαν. Τώρα πια και αυτοί τα ιδιωτικά κανάλια δεν μπορούν να μην το βάλουν γιατί υπάρχει το άλλο που θα το βάλει.
15: Εντάξει, λέει αν είναι σωστό. Αυτό σου λέει, ρε παιδί μου. Αν είναι αυτό
16: είναι σωστό, σύμφωνα με ποιον.
15: Ναι.
16: Σύμφωνα με εμάς, όχι.
15: Παιδί μου, είναι τώρα, πολύ, εγώ το είχα πει και τότε.
16: Όταν βλέπαμε δηλαδή, το τώρα. Μετά από τον άλλο, θα σου πει είναι είδηση αυτό.
15: Και εγώ έτσι νομίζω. Ότι είναι μέρος του ρεπορτάζ το σημείωμα. Το άλλο που λέει για το.
16: Όχι, όχι.
15: Εγώ έτσι λέω. Είναι μέρος του ρεπορτάζ.
16: Δεν είναι το ρεπορτάζ, τι γράφει το παιδί στο.
15: Όχι το.
16: Τι γράφει το παιδί
15: όχι
16: στο γράμμα στους γονείς του.
15: Όχι τα ακριβή λόγια, ρε Βασίλη.
16: Ποιος?
15: Το ότι άφησε σημείο.
16: Ό,τι άφησε σημείο, μα πες το.
15: Αυτό εννοώ.
16: Όχι, ρε. Εδώ είναι τέτοιο. Τα γράψαν όλα.
15: Τα είδα, τα είδα. Τα είδα. Το άλλο τώρα που λέει για το τρακάρισμα των παιδιών του ΠΑΟΚ, ας πούμε, που δεν είχαν προλάβει να βάλουν μοσαϊκό γιατί δεν το κατάλαβαν και βλέπαμε κομμάτια από τα.
16: Δεν προλαβαν. Μοσαϊκό.
15: Βάλανε και δεν το βάλανε καλά.
16: Βάλανε και δεν το βάλανε καλά.
15: Τόσο τέτοιοι να είναι. Δεν το τονίσανε όμως. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
16: Τέλος πάντων.
15: Θα μου πεις εδώ υπήρχε και το βίντεο χωρίς μοσαϊκό. Οπότε τι. Ναι, και λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας. Αν δεν μιλούσατε λέει για αυτό το θλιβερό γεγονός, τότε θα είχαμε πρόβλημα.
16: Ευχαριστούμε, φίλε.
15: Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα μας. Σε νέες γονιές, λέει, έχω ένα γιο 4,5 ετών, κάνοντας πλέον παρέα με άλλους γονείς. Αυτό που βλέπω και καταλαβαίνω ότι οι γονείς και η κοινωνία πλέον δεν αφουγκράζονται το τι θέλουν τα παιδιά, το τι χρειάζονται τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους. Γενικά το σύστημα το ίδιο πιέζει τα παιδιά και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο μικρός μου λέει πηγαίνει προνήπιο, πλέον σε αυτή την ηλικία τους κάνουν και αγγλικά. Δεν έχουμε παρατηρήσει πως ο μικρός δεν κάθεται αργητήρα να παρακολουθεί το μάθημα. Πάρει και κατάλαβε, λέει, από εκεί και πέρα. Ναι. Ναι. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Μακριά το άγχος από τη ζωή μας, μια φορά είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, να ζούμε την κάθε στιγμή με χαμόγελο. Έπαιζε μέσα σε προϊστορία με παρασυριακό αστέρα Βασίλη.
16: Παιδιά, έτσι ήταν η προϊστορία.
15: Έτσι ήταν
16: η προϊστορία. Ότι κέρδισε χθες ο.
15: Δημήτρη, έτσι ήταν. Ναι.
16: Έτσι ήταν η προϊστορία.
15: Τώρα καταλαβαίνω τις τότε υπερβολικές αντιδράσεις των γονιών μου και τις καταλαβαίνω απόλυτα. Έχω μια κορούλα 3 χρονών και με βλέπει ο Θεός και μου έστειλε και άλλη μία. Τέλος Ιουλίου θα την κρατήσω στην αγκαλιά μου. Άντε με το καλό. Θες από τη στιγμή που το άξιο έχω σοκαριστεί, δεν υπάρχουν λόγια, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Η Δέσμερα λέει τι έχουμε γεφτεί σήμερα, να μην μπορείτε να διαχειριστείτε αυτό το κακό με τα παιδιά και εμείς το ίδιο δεν το χωράμε ανθρωπινούς. Πέτρο, χάνουμε όλα τα λόγια μας, όχι μόνο εσύ, λέει η Δέσποινα. Δεν είναι μόνο οι Πανελλήνες, λέει, είναι η νοοτροπία που μας έχει επηρεάσει και τον τρόπο που φερόμαστε. Είναι τα λόγια της θείας που θα έρθει επίσκεψη, ο σύντομος διάλογος με τον γείτονά μας, το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Είμαστε εμείς που τα κάναμε, μην πω. Και δεν εννοώ την Ελλάδα, λέει μόνο φυσικά. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο φίλος ο Κάπος. Ο Μάκης, από το Λίβερπουλ. Κάποια στιγμή πρέπει να κλείσουμε τα μάτια μας και να σκεφτούμε τι έχουμε κάνει λάθος όλοι μας, γιατί η κοινωνία είμαι εγώ, εσείς, τρίπλα, ο ξάδερφος κλπ. Θείο δεν έχει. Α, και λέει στερό, θείο δεν έχει πλατεία μέσα στο συντριβάνι, λέει, σε έχει ρημάξει το τσίπουρο. Για τον Κασταφέ,
16: είχε.
15: Λέει τη Δευτέρα
16: είχε,
15: θα
16: είσαι νέος εκεί,
15: ναι, ναι.
16: Είσαι νέος εκεί. Είχε.
15: Εντάξει, ένας φίλος που λέει εδώ για υπογραφή και ρεάλ και τα λοιπά, ο Φώτης, ας το στείλουμε αύριο μεθαύριο να το συζητήσουμε. Και ο φίλος ο Λουκάς λέει το ίδιο. Πήγα δοκιμαστικά στο Εγάλο, λέει με αγρίτη Τζενάμο. Τότε τερματοφύλακα έπαιξα, λέει, έκανα το παιχνίδι τη ζωή μου και μου είπε τότε προπονητή τερματοφύλακα ότι είμαι κοντό, 1,83 λέει, και δεν θα κάνει τίποτα στο ποδόσφαιρο και θα γυροφέρνω σε τοπικά μια ζωή. Εν τέλει αυτό έγινε, λέει ο Λουκάς από τη Χαλκίδα και γελάει μόνο του άνθρωπο. Να, Παύλο Χαντελή, περιπτυχία από το ΕΚΠΑ. Βλέπει, μα το έστειλε η Αγγελική. Βεβαίω. Τελικά τον έβγαλε παλτό αυτόν τον Σάμιουελ. Ποιο Σάμιουελ? Α, αυτόν που λέγαμε που έπαιζε σε εκείνη την ομάδα τη Championship. Ναι. Βασίλη, αν είσαι στον Ολυμπιακό και έχει συμβόλαιο 300.000 ευρώ και ίσως στον πάγκο, θα είσαι προβληματισμένος. Καλημέρα, Μιχάλη Σπάτα.
16: Όχι, δεν μιλάμε για κορυφαίες ομάδες, Μιχάλη. Μιλάμε για μεσαίες ομάδες. Γιατί είπαμε πριν για μεσαίες ομάδες? Που σου λέει ένας προπονητής μεσαίας ομάδας Β' Εθνικής ότι δεν σε θέλω του χρόνου.
15: Ναι.
16: Δεν σε πιάνουν, δεν αρχίσει τα υπαρξιακά, τα ποδοσφαιρικά υπαρξιακά. Πού είμαι, τι κάνω, εδώ θα συνεχίσω, πριν πως πρέπει να αλλάξω δουλειά, να πάω σε μια τέχνη.
15: Ναι, κάτι άλλο. Λοιπόν, συγχαρητήρια και εσύ για την προσέγγιση. Ευχαριστούμε, Νίκο. Και λέει, μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού σε βάση το παιδί που το έγραψε. Α, είναι από το χαμόγελο του παιδιού, βλέπεις.
16: Ναι.
15: Γιατί λέει, ένα άλλο παιδί σε απόγνωση μπορεί να ταυτιστεί. Είδες.
16: Ακριβώς.
15: Ναι,
16: δεν το δημοσιεύεις.
15: Δεν το δημοσιεύεις. Σωστά. Στο δημοτικό, ορθώς πιστεύω ότι υπάρχει και ένας δάσκαλος γιατί πρέπει να υπάρχει ένας δάσκαλος γιατί έχει και παιδαγωγικό ρόλο.
16: Είναι και ένας δεύτερος πατέρας.
15: Σωστό. Με ποδοσφαιρικούς όρους χρειάζεται σταθερότητα για να εφαρμόσει τις ιδέες του. Ναι, απλώς επειδή μου μάλλον ένας δάσκαλος δεν είναι καλός στο να κάνει και γλώσσα και μαθηματικά και ιστορία και γεωγραφία και όλα αυτά που βάζουν και κοινωνική και πολιτική αγωγή και γεωγραφία κτλ. Έτσι λέω εγώ. Αλλά ναι, έχει αυτό που λέει ο φίλος, συμφωνώ. Πήγα λίγο στα πιο πάνω μηνύματα τώρα τα τελευταία. 99% αυτοί είναι οι γονείς που νομίζουν ότι έχουν γιο στο Μαραντόνα. και ότι για να γίνει ζωή του πρέπει να σπουδάσουν. Λες και αν μάθουν καμία τέχνη θα πεινάσουν, λέει ο Γιώργος. Άλλος Γιώργος λέει: σήμερα μόνο το 10% και πολύ βάζω κάνει πραγματικά αυτό που ήθελε να γίνει και ονειρευόταν. Σωστά. Σωστά. Ονειρευόσασταν εσύ, κύριε Παπα-Νικολάου, να γίνει δημοσιογράφο.
16: Ποτέ.
15: Κι εγώ. Εγώ πλότο θέλω να γίνω.
16: Δεν ήθελα. Τι ανάγκε ήταν η κρίση.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Δεν έβρισκε αλλού δουλειά.
15: Δεν με παίρναν πουθενά και είπα να γίνω δημοσιογράφο. Καλώ το Γιάννη που λέει εδώ γιατί είναι φιλαράκι με τη μεγάλη του την κόρη. Υπομονή και αλήθεια στα παιδιά, λέει ο δικό μου 15 λέει τα έχει τώρα με μένα. Το καταλαβαίνω, θα του περάσει. Θέλει μία και αγαπη. Βέβαια, παιδιά, προφανώ. Όχι ούτε το Λαβίτα Εμπέλα, ούτε το κυνήγι τη ευτυχία με τον Will Smith, παιδιά μου το στέλνετε και άλλοι. Αυτό ένα άλλο ήταν. Το νομίζω ήταν ανάπηρο αυτό. Δεν μπορώ να θυμηθώ.
16: Ό,τι έρθει ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό θα έρθει και το Βαλένθια Παναθηναϊκό, λέει.
15: Αλήθεια.
16: Ισοπαλία παράταση.
15: Σε ισοπαλία θα παράταση, ποιο θα κερδίσει όμω. Στην ισοπαλία, στην παράταση στο τέτοιο.
16: Δεν ξέρω.
15: Για τα παιδιά στο κοντρόλ τη μουσική και για όλου, επειδή εκτό από όλα τα άλλα έχετε και μουσική παιδεία, αν δεν είναι κόπο, ακούστε το. Clean Start Full Song. Το μυστικό είναι να κερδίσει λέει το σεβασμό του παιδιού προς το γονιό. Στην αρχή είναι ο φόβος, μετά φόβος και σεβασμός και μετά μόνο σεβασμός γιατί αυτό μένει στο τέλος, λέει ο Γιάννης από την κόρη. Εμένα ο πατέρας μου λέει ο Μιχάλης δούλευε σε κάβες. Σήκαν όλη μέρα. Μόλις έμπαινε σπίτι και μας έβλεπε, του έφευγε όλη η κούραση και πάντα ήταν δίπλα μας. Δεν έφερε ποτέ τα νεύρα δουλειά στο σπίτι. Και αυτό είναι σημαντικό, να μην το κουβαλάς εκεί. Όχι, παιδιά, το κυνήγι της ευτυχίας. Και αυτό συγκλονιστικό ήταν. Βέβαια το Will Smith δεν το χωνεύω πια, αλλά ναι. Η πηγή του κακού για τα παιδιά είναι το κινητό. Λέει ο Άρης. Κάτι σχετικά με τις ακαδημίες αθλητισμού. Πώς εξηγείται αυτός ο τεράστιος αριθμός, όπως και το έτοιμα συνεχώς για περισσότερους δασκάλους, όταν από το 26 θα προσθεθούν 69.000 παιδιά στην πρώτη δημοτικού, αλλά 105.000 περισσότεροι γέροι θα περάσουν τα 80 χρόνια. Δεν θα έπρεπε να ανοίγουν γυροκομεία και να σπουδάζουν. Ναι, αντί για σχολεία. Τι τώρα, ξέρω εγώ.
16: Διαβάζω ότι η Πορτογαλία επενδύει πάρα πολλά λεφτά σε κλιματικά καταφύγια.
15: Ναι.
16: Κλιματικά καταφύγια. Κάθε χρόνο αυξάνονται οι άνθρωποι που φεύγουν λόγω ζέστης.
15: Ναι, ναι, σωστά. Αποστόλη, πες λίγο στο πνεύμα της εκπομπής της σημερινής. Ένα κιλό λιγνίτη θα λέμε από εδώ και πέρα, εντάξει. Αν μπορούσα πολύ γονείς να περάσουν ένα μήνα σε ένα σχολείο μιας προδευμένης, θέλω να πει, ναι, χώρας της Βόρειας Ευρώπης, θα μπορούσατε να δώσετε πολλές απαντήσεις σε πολλά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Καλά, παιδιά, εντάξει.
16: Για
15: αυτό που στο εξωτερικό όλα είναι τέλεια και εμείς είμαστε.
16: Μην το λέτε αυτό. Ειδικά στη Σκανδιναβία τώρα τι γίνεται και ποιο είναι το ποσοστό αυτοκτονιών κτλ. Αφήστε τα τώρα με τις ιδανικές χώρες.
15: Ούτε η απόλυτη επανεχοποίηση των παιδιών είναι πανάκια. Τι λέτε, παιδιά, τώρα λέει μόνο οι γονείς είναι αυτή τη στιγμή. Ποια αυτή τη στιγμή? Όλη αυτή η πληροφορία λέει και η εικόνα που λαμβάνει ο εγκέφαλός τους καθημερινά είναι διαχειρίσιμη. Εδώ δεν μπορούν να το διαχειριστούν ολοκληρωμένα μυαλά.
16: Είπαμε ακριβώς το αντίθετο, ναι. Δεν κατάλαβες.
15: Ακριβώς το αντίθετο, ναι. Ακριβώς το αντίθετο, Δημήτρη. Απίστευτο να θεωρούμε τις πανελλήνιες ως τρόπος επιτυχίας στη ζωή σου. Οι κόντρες των γονέων μεταξύ τους το ρίχνουν στα παιδιά. Από τώρα νιώθω από τους γύρω μου γνωστούς και αγνώστους στην κόντρα για το πότε μπορεί ακόμη και να περπάτησε νωρίτερα το παιδί τους. Πραγματικά, Άγγελε, όπως το λες, έλεος. Γιάννης. Σήμερα στο παιχνίδι Βαλένθια Παναθηναϊκός, ο οποίος κερδίσει, θα κερδίσει εύκολα. Πιστεύω ότι θα δούμε παιχνίδι που θα κρυθεί στο σουτ. Ναι, αυτό λέγαμε και για όλα τα παιχνίδια, αλλά τελικά και για άλλα παιχνίδια. Μάλλον τελικά όλα έτσι είναι. Για λεπτό στο ποδόσφαιρο, προσωπική μου άποψη, πρέπει να γίνουν βαρβάτσες μεταγραφές σε όλες τις θέσεις. Αυτό για να κράτα το για προσεχώς. Εντάξει. Ας να τελειώσει τα προθέματα για να τα συζητήσουμε. Αν μπορείς να παίξεις ακριβές σκορ στο μπάσκετ, παραδείγματος χάρη Βαλένθια Παναθηναϊκός 85-82, προφανώς και μπορείς, βεβαίως. Και έχει και πολύ καλές αποδόσεις. Έλα, διάβασε το.
16: Για τον πανηγυρισμό του Γιαμάλ με σημαία της Παλαιστίνης για την κατάκριση του πρωταθλήματος στο σχολιάστη, απαγορεύεται οποιαδήποτε αναφορά σε τέτοια θέματα.
15: Ναι, μας απαγορεύει ο Νικόλας.
16: Απαγορεύεται κάθε αναφορά σε τέτοια
15: θέματα. Δηλαδή με τόσα πράγματα που έχουν συμβεί, στον πανηγυρισμό του Γιαμάλ θα πήγαινε το μυαλό μας εμάς.
16: Όπα, έκανα καλή ανέση.
15: Έκανες.
16: Για το Βαλένθια Παναθηναϊκός.
15: Έκανε, ναι.
16: Έτσι λέει. Και είναι και Παναθηναϊκός εδώ.
15: Κάτι χαζά είπε. Δεν είναι στοιχηματικές και εσύ πώς το βλέπεις.
16: Το BBC είναι ο βασιλιάς των ψευδών ειδήσεων. Με αγωγές δισεκατομμυρίων να εκκρεμούν. Και ο άλλος το ανέφερε, λες, και το είπε ο Θεός. Φίλε, έτσι το είχαμε εμείς. Έτσι μεγαλώσαμε. Με το BBC το θεωρούσαμε και μας το πέρασαν, ξέρω εγώ, και οι δάσκαλοι όλοι αυτοί, ότι είναι, πώς το πω, η επιτομή της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Έτσι. Ποτέ η κυβέρνηση εκεί, το κράτος δεν μπορούσε να κάνει κουμάντο στο BBC.
15: Όχι, αλλά ότι έχουν μια γραμμή και αυτή την έχουν, ρε Βασιλάρα.
16: Ξέρω ότι έχουν. Μια γραμμή και δύο γραμμές και πέντε γραμμές έχουν. Αλλά ότι ήταν το ανεξάρτητο αυτό που μάθαμε, το BBC, το είπε το BBC. Τελείωσε. Και έτσι, κύριε Νίκο.
15: Λοιπόν, έχει. Έχει στείλει ένα SMS, ένα μήνυμα, επειδή το έχει πληρώσει, πρέπει να το διαβάσω. Εντάξει, το SMS κτλ. Έχω κάποια θέματα με δουλειά. Οικονομικά και εργασία και μπορεί να γυρνάω μεσημέρι. Μπορεί βράδυ ή μπορεί και μετά από μια μέρα. Πολλές φορές δεν έχω όρεξη, όμως όταν βλέπω το μεγάλο τεσσάρων να τρέχει να πάρει γαλιά να φωνάζει μπαμπά και το μικρό λιπέντε μηνών να χαμογελάει όταν ακούνε τη φωνή μου, πώς μπορώ να με δείχνω έστω ρεξά του και χαρούμενο ακόμη και αν δεν είμαι πάντα. Λοιπόν, αδερφέ.
16: Πάντα να το κάνει εδώ.
15: Ναι, να το κάνει πάντα, αλλά κάτσε να περάσω και λίγο τα χρονάκια. Περίμενε. Τώρα είσαι ακόμα νεαρό. Ατζαμί.
16: Γεια σου, παιδιά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Παλιός, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Η ώρα της κρίσης απόψε για τον Παναθηναϊκό που φιλοξενείται από τη Βαλένθια με τη σειρά των play-off της Ευρωλίγκας στο 2-2 και τον νικητή να εξασφαλίζει το τέταρτο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Τζάμπολ στις 10 με μετάδοση από Era Sport και Nova Sports 4. ΠΑΟΚΑΕΚ με μετάδοση από Nova Sports Prime και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με μετάδοση από Cosmote Sport 1. Τα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής των play-off που αρχίζουν στις 7.30 με τους γηπεδούχους να μάχονται για τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League και τα δύο παιχνίδια μεταδίδονται από την Era Sport. Για την 8η αγωνιστική των play-out, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, με τους Αρκάδες να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής και τους Θεσσαλούς με τους Εραίους να βρίσκονται με το ένα πόδι στη Super League 2. Για τα play-off των θέσεων 5-8 παίζουν στις 5 Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Ο Βάλτερ Ματσάρη είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή, με τον 65χρονο Ιταλό τεχνικό να υπογραφεί για ένα συνένα χρόνο. Για τα play-off της Αλφένα του μπάσκετ παίζουν στις 5 Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου με μετάδοση από Era Sport και ΕΡΤ 2 Sport. Τρία χαλκινά μετάλλια ήταν ο απολογισμός της δεύτερης μέρας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα εκβοντό στο Μόναχο. Τα κατέκτησαν η Μαγδαληνή Κλακάλα στα μείον 53 κιλά, ο Κώστας Δημητρόπουλος στα μείον 58 και ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα μείον 80. Για την προτελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης των ομίλων Champions League του Πόλο, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Πρέσια και με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στο Final Four. Το παιχνίδι αρχίζει σε 9.30 με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Για τις θέσεις 5-8 της Α1 Πόλο παίζουν στις 5 ΠΑΟΚ Ιδραϊκός και στις 8.30 Πανιώνιος Περιστέρη, ενώ για τα play out παίζουν στις 2 ομίλος Φίλων Θαλάσσης Χανιά. Στις γυναίκες ο Εθνικός νίκησε με 11-10 τον Άλυμο και προκρίθηκε στα ημιτελικά που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 13-11 της Γλυφάδας και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Για τα play-out παίζουν αυτή την ώρα Ρέθυμνο Ναυταθλητική Ένωση Πάτρας και στις 7 Ναυτικός Όμιλος Πάτρας Ηλιούπολη. Για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Handball, η Ελλάδα φιλοξενεί στις 7.30 στη Χαλκίδα την Ολλανδία με μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Για τα play-off του NBA, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves 126-97. Η αθλητική δημοσιογραφία απενθεί την απώλεια του Ηρακλή Κοτζιά, εκ των ιδρυτών της Era Sport, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

0: Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλακιάλα με Κατερίνα Αναστασοπούλου και Φώτη Πάρολα.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Κόλλα με τον Φεντερίκο Μακέτα, ο Αστέρας Άκτορ στο 59 ανοίγει το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κεφαλιά κεραυνός από τον Ιταλό Φορ και το 1-0 Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός.
3: Ο Μίχολ με το αριστερό λογικά θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ, το εκτελεί, σέντρα κάνει Τσούμπερ, κεφαλιά Μανσούρ και γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο με τον Μασούρ στο 35ο λεπτό. 0-2 για τον Ατρόμητο με τον Μπακού στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης μέσα από την περιοχή. Εκτέλεσε με το δεξί, νίκησε τον Ξενόπουλο. 0-3 στη Λεωφόρο, ξανά με τον Μπακού σκόρερ. Από πλάγιο η μπάλα βρέθηκε στην περιοχή από μια κεφαλιά που έκανε ο Τζοβάρας. Ο Μπακού με πλασέ εκτέλεσε τον Ξενόπουλο για να γράψει το 0-3 στο 64ο λεπτό.
4: Γκολ στο Αγρίνιο στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ με τον Τούντα βρίσκει δίκτυα μέσα στην περιοχή. Ο Τούντα κοντρολάρισε την μπάλα, συνέκλεινε και έκανε το σούτ. Την μπάλα κάπου ίσως να κοντράρισε. Δεν μπόρεσε ο Κουτσερέγκο να βγάλει την μπάλα. Σατιά. Η σέντρα, ωραία η σέντρα. Σουτ γκολ! Η κεφαλιά για τον Πανετολικό από τον Γκαρσία το γκολ. Είναι το 1-1 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.
5: Ακούτε Eraspor.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά.

0: να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: Ακούτε Eraspor.

Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο μετά από τις 12, 11 λεπτά μετά από τις 12, ακούτε την Ερασπορ. Είναι εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Κωνσταντίνο Παλιό στην ρύθμιση των ήχων, την Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Δυστυχώς ο ρόλος της εκπομπής 12 με 1 είναι, ξέρετε, να σχολιάζουμε με άλλο βλέμμα και άλλη οπτική τα γεγονότα και να βρίσκουμε και κάποιες άλλες ειδησούλες έτσι για να ελαφραίνουμε το περιβάλλον γενικότερα και την κατάσταση. Αλλά εχθές το βράδυ, με τα λύπης μας μεγάλης, πληροφορηθήκαμε ότι ένας ακόμα από τους βασικούς συντελεστές πριν από 35-33 χρόνια της Ερασπορ, ο Ηρακλής Κοντζιάς, έφυγε από τη ζωή, όπως και ο Κώστας Μότσης και ο Γιώργος Τζαβέλας, ο οποίος σε συζητήσεις τότε πριν από 34 χρόνια, 35, σκέφτονταν το τέταρτο πρόγραμμα που ήταν πριν η Ερασπορ να το μεταλλάξουν, να το κάνουν αθλητικό ραδιόφωνο. Υπήρχαν συζητήσεις εντός, εκτός και επί τα αυτά, και τελικά με τη σύμφωνη γνώμη και των τριών και την στήριξη του Γιώργου του Τζαβέλα, Κώστας Μότσης και Ηρακλής Κοντζιάς προχώρησαν στην δημιουργία της Ερασπορ, που όλα αυτά τα χρόνια σας κρατάει συντροφιά και φτάσαμε εδώ στο σωτήριο έτος του 2026. Να βρισκόμαστε στη δυσάρεστη κατάσταση να αποχαιρετούμε έναν ακόμα από τους ιδρυτές, τους στυλοβάτες. Θα θυμόσαστε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα που παρουσίαζε ο Ηρακλής Κοντζιάς τότε και που ήταν η πρώτη εκπομπή που μπορούσε, αν μπορούμε να το πούμε, είχε το λεπτό προς λεπτό όταν οι αγώνες τότε γίνονταν ταυτόχρονα όλοι, και καθώς να με το δελτίο του προπό και άκουγες το τέταρτο πρόγραμμα μετά την Ερασπορ, έτσι, την Ερασπορ του 93, πριν από 33 ακριβώς χρόνια, για να ακούσεις τον Ηρακλή Κοντζιά ή τον Κώστα Μότσι να μας στέλνουν από γήπεδο σε γήπεδο και να ακούμε τις μεταδόσεις.

0: Έτσι που λέτε, Κώστα μου, η Era Sport δημιουργήθηκε χάρη σε αυτούς τους τρεις ανθρώπους και βέβαια με τον Μάκη Παπαζήση, ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε κάποια στιγμή και τη διεύθυνση και προσπάθησε να ενισχύσει όσο μπορεί αυτή την προσπάθεια και τη δημιουργία και την ενδυνάμωση της Era Sport, που έφερνε τα αθλητικά όχι μόνο σε όλη τη χώρα, μέσα από τα μεσαία, από τα βραχαία και όλα τα λοιπά, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Κατερίνα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Έλεγα τον Ηρακλή Κοντζιά που
1: έφυγε το ξέρω.
0: Βράδυ από κοντά μας, μεγάλος δημοσιογράφος από την απογευματινή, από πού δεν έχει περάσει.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους του, μια μεγάλη απώλεια για τον δημοσιογραφικό χώρο και το ραδιοφωνικό.
0: Ναι, σε ηλικία 88 ετών, θα μπορούσε να πει κανείς πλήρης ημερών. Ποτέ όμως για τους δικούς του, για τους φίλους, για τους συγγενείς, δεν είναι ένας άνθρωπος όταν φεύγει πλήρης ημερών. Πάντα λες να είχε λίγο ακόμα, να είχε λίγο ακόμα. Δυστυχώς όμως, ο Πανδαμάτος.
1: Θα μπορούσε να έχει, αλλά εντάξει, αυτά είναι πράγματα που δεν παίρνουν από το χέρι μας.
0: Είναι μια είδηση που εδώ εμάς στην Era Sport μας έχει αγγίξει από χθες το απόγευμα, όταν το πληροφορηθήκαμε. Και ξέρετε, ανατρέπει τα πάντα και την ψυχολογία και το κέφι, το συνέστημα, όλα αυτά. Στη συνέχεια θα έρθει ο Σύφης ο Βοντζάκης να μας συντροφεύσει εδώ στην εκπομπή, να ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα που τώρα προσπαθεί να αλλιεύσει από το παρελθόν, να τα βγάλει από το σεντούκι της Era Sport και να τα ακούσουμε μαζί. Μέχρι τότε θα κυλήσουμε στο γνώριμο ρυθμό της εκπομπής.
1: Στο γνώριμο ρυθμό.
0: Δεν
1: ξέρω μέχρι να έρθει ο Σύφης αν μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα ανάλογα και με τα μηνύματα που φαντάζομαι ότι έχεις δώσει το σύνθημα για να έρθουν.
0: Έχω
1: στο
0: δώσει
1: Viber.
0: Το σύνθημα, δεν έχω πει τις διευθύνσεις.
1: Era Sport στο Viber, χωρίς το τι στο τέλος, για να είστε στη συντροφιά μας, γιατί χθες πέρα από όλα αυτά που συζητάμε υπήρχε Eurovision. Σήμερα είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, επικαιρότητα τρέχει.
1: Το κρίσιμο. Παίζει και ο Ολυμπιακός στο Πόλο, την πρόκρισή του στο Final Four.
0: Και νωρίτερα, μάλλον από το μπάσκετ, έχουμε τους δύο κρίσιμους αγώνες για τη δεύτερη θέση πλέον. Αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Και αυτό.
0: Στο ποδόσφαιρο.
1: Είναι πολλά τα πράγματα.
0: Έχουμε και θέματα.
1: Είναι η αθλητική επικαιρότητα, τρέχει ασφαλώς. Πηγαίνει παράλληλα με όλες αυτές τις κουβέντες που κάνουμε, κουβέντες μνήμης, αναγνώρισης,
0: ναι,
1: για τη σπουδαία διαδρομή που είχε.
0: Βέβαια, και έλεγα τότε ότι όταν δημιουργήθηκε η Era Sport, τότε δεν υπήρχαν ούτε τα δορυφορικά, ούτε τα συνδρομητικά κανάλια, ήταν ένα το ροδιοφωνάκι, η παρέα, όσων είχαν παίξει τότε προπό.
1: Ήταν ρομαντικά τότε.
0: Ναι, προπό για να πιάσουν το 13άρι, και άκουγαν την Era Sport για να ακούσουν το μικρόφωνο στα γήπεδα και να καταλήξουν τελικά στα αποτελέσματα των αγώνων. Τέλος πάντων, από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι, η εξέλιξη και η τεχνολογία έχει προχωρήσει.
1: Εγώ απλώς θέλω να πω, επειδή τώρα εμείς έχουμε μπει σε ένα αυλάκι πολύ διευρυμένο, ότι οι άνθρωποι που έχουν ρηξικέλευτη πορεία και ανοίγουν δρόμους είναι λίγο πιο σημαντικοί.
0: Ναι, ναι,
1: από τους άλλους που είναι στο αυλάκι ήδη. Έτσι, ναι, πιστεύω.
0: Και κάνουν κουπί.
1: Ναι, όχι, αλήθεια τώρα.
0: Ναι,
1: αλήθεια.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, άλλη αξία έχει αυτός που εφήβρε το τηλέφωνο από αυτόν που εξέλιξε ένα μοντέλο.
0: Ναι. Και έκανε το
1: design. Δεν είναι το ίδιο.
0: Και έφτιαξε και το design.
1: Δεν είναι το ίδιο. Γιατί το ένα εξελίσσει κάτι, ενώ το άλλο το φτιάχνει από το μηδέν. Για μένα έχει μια επιπρόσθετη αξία πολύ μεγάλη. Πώς το λέω. Και δεν είναι θέμα. Δηλαδή ότι πρέπει να πούμε κάτι, πραγματικά το πιστεύω στα πάντα.
0: Και αυτό που λέει η Κατερίνα, αυτό ακριβώς, δεν αφορά μόνο την Era Sport, είναι κάθε πράγμα το οποίο συναντούμε, κάνουμε, δημιουργούμε στη ζωή μας, ο πρωτομάστορας ή ο πρώτο...
1: Δεν έχει την αξία του.
0: Βέβαια.
1: Όταν θα πάρει την πρωτοβουλία, θα έχει την έμπνευση, θα έχει το όραμα να δημιουργήσει, να βάλει... Να κάνει εικόνα αυτό που εμπνεύστηκε και σκέφτηκε και όχι μόνο αυτό, να το υλοποιήσει κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Και μιλάω τώρα για τα πάντα, γενικότερα. Μιλάω.
0: Και τα μέσα τότε, έτσι, εκείνα τα χρόνια ήταν τελείως διαφορετικά από όσο μπορεί να φαντάζουν τώρα.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Για να δημιουργήσεις ένα ραδιόφωνο πανελλήνιας, έτσι.
1: εμβέλειας. Ναι, αλλά βλέπεις ότι οι εμπνεύσεις ήταν πιο πολλές και πιο ποιοτικές τότε που ήταν λιγότερα τα μέσα. Ενώ θα έπρεπε κάποιος να πιστεύει ότι τώρα που έχουμε πληθώρα επιλογών και μέσων, ότι θα έπρεπε να γίνονται συγκλονιστικά πράγματα.
0: Βέβαια, γιατί καμιά φορά ξέρεις επαναπάντως.
1: Ακόμη μεγαλύτερη αξία λοιπόν στην προσπάθεια. Ότι από το μηδέν. Δηλαδή, okay, είναι μερικά πράγματα που είναι.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί κάποια στιγμή όταν επαναπαυθείς ότι έλα μωρέ, θα γίνουν, έχω τα μέσα. Κάποια στιγμή θα κινηθώ, το αφήνεις. Περνάει ο καιρός και λιμνάζει αυτό το πράγμα. Ενώ όταν στηριχθείς στις δυνάμεις σου, στις ιδέες σου και σε οτιδήποτε άλλο βγαίνει από μέσα σου, τότε νομίζω ότι έχεις αυτή τη σπίθα.
1: Γενικότερα έχω την αίσθηση, για να πάω σε αυτή την κατεύθυνση που περιγράφεις τώρα κι εσύ, ότι πρέπει να σου λείπει κάτι για να σου δημιουργηθεί ανάγκη.
0: Μου λείπει κάτι. Ναι. Ναι, εντάξει.
1: Μια πεμπτηνίκη. Μια πρόκριση στο Final Four.
0: Είναι πολλά, εντάξει, ο καθένας από εμάς.
1: Πάρα πολλά λείπουνε.
0: Αφού το προσδιορίζουμε στο απόψινό, σιγά σιγά και πάμε προς αυτό εκεί που καίει πάρα πολλούς.
1: Είναι ότι σε παρασύρω εγώ ότι δεν θες, δεν το έχεις στο μυαλό σου εκεί.
0: Δεν θα φέρω αντιρρήσεις. Πάντως έχουν ξεκινήσει συζητήσεις πάρα πολλές. Να, τώρα ήρθαμε νωρίτερα στο στούντιο. Πάρε μια ανάσα. Αυτά κάνει τώρα εδώ και δεν μπορώ να αρθρώσω λέξη.
1: Λοιπόν, τι έλεγες?
0: Λοιπόν, έλεγα ότι πριν ήρθα στο στούντιο και ήταν κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, φίλοι του Παναθηναϊκού και είχε ανάψει η συζήτηση. Ναι. Δεν θα εκθέσω πρόσωπα πράγματα και καταστάσεις.
1: Εδώ μέσα, εδώ
0: ναι, ναι, εδώ στο στούντιο. Απ' έξω από το στούντιο, μάλλον, για να είμαι ακριβής.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες. Υπάρχουν γνώμες, διείστανται οι απόψεις κτλ.
1: Και ποιο πράγμα από όλα.
0: Για το αν φταίει η διαιτησία που φτάσαμε εδώ, αν φταίει κάτι άλλο, αν φταίει.
1: Σε ποιο θέμα, γιατί αυτό το αν φταίει η διαιτησία που φτάσαμε ως εδώ, κολλάει σε πολλά πράγματα.
0: Σε πολλά. Κυρίως τώρα αναφερόμαστε, μια και κουβεντιάζουμε, για τον κρίσιμο αγώνα τον βραδινό του Παναθηναϊκού για τον μπάσκετ.
1: Μάλιστα.
0: Με τη Βαλένθια. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά που έχουν ξεκινήσει και οι θεωρίες συνωμοσίας και το τι έγινε, γιατί έγινε, αν έγινε γι' αυτό, για τον άλλο λόγο.
1: Ότι έγιναν λάθη από πλευράς διαιτησίας, νομίζω ότι αυτό είναι γνωστό.
0: Αυτό έλεγα εγώ στους φίλους.
1: Τώρα, κατά πόσο επηρέασαν την όλη διαδικασία,
0: ναι,
1: είναι μια. Αλλά σίγουρα έκανε και ο Παναθηναϊκός λάθη. Άκουσα δηλαδή και τους παίκτες τις ενδιάμεσες δηλώσεις που έκαναν, που το παραδέχτηκαν αυτό. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι,
1: όπως επίσης μου άρεσε, γιατί οι συμπαίκτες του Ναν πήγαν με μπλουζάκι που έλεγε Ναν στην Βαλένθια.
0: Θέλουν να τον εμψυχώσουν, αλλά τα στατιστικά.
1: Ένας τουλάχιστον το φόρος, δεν ξέρω αν ήταν και παραπάνω.
0: Είναι τρεις οι πυλώνες. Είναι η διαιτησία, τα λάθη που έχει κάνει.
1: Το είπε, έτσι, για τα Μάν. Εμείς θέλουμε 50-50.
0: Και μάλιστα μίλησα με καλά λόγια τώρα για το τρίο το βραδινό. Την τριπλέτα τη βραδινή. Λέει είναι καλοί διαιτητές. Περιμένουμε, λέει, τα καλύτερα από αυτούς. Δεν θα μπορούσε να πει και κάτι άλλο, βέβαια. Φταίει ο Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ, έτσι, με τις εμφανίσεις του, με το.
1: Έκανε αγωνιστικά λάθη.
0: Ναι.
1: Το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι οι παίκτες, αλλά ήταν και, όπως βλέπεις ένα σφύριγμα από τους διαιτητές, ότι πώς είναι δυνατόν να μην σφυράνε κάτι. Mm-hmm. Αντίστοιχα, δεν μπορείς να μην δεις, ας πούμε, δηλαδή το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχασε 500 rebound.
0: Βέβαια, δεν υπήρχε άμυνα, δεν υπήρχαν blockout για να εμποδίσουν και βέβαια οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλανε, εφόσον δεν έπαιζε άμυνα ο Παναθηναϊκός, με τα drive που κάνανε έβαιζαν και εύκολα καλάθια και γρήγορα, βέβαια. Γιατί το χαρακτηριστικό της Βαλένθια είναι σε 8, 9, 10 δευτερόλεπτα να έχει τελειώσει την επίθεση.
1: Μα εξαντλεί την ομάδα και πολλές φορές τώρα αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία. Ο Μπράντοβιτς έλεγε πάντοτε ότι το rebound είναι μια ομαδική δουλειά και διαδικασία, δεν είναι μόνο των ψηλών.
0: Του πενταριού, ναι.
1: Ναι. Ναι. Ιδιαίτερα στο τρίποντο, όπου η μπάλα πηγαίνει πολύ πιο πίσω, φτάνει μέχρι τα γκάρντ.
0: Λόγω της δύναμης που γυρίζει με το
1: γέλιο, γιατί είχαν πολλά τρίποντα. Τα ξένα είναι από κάτω να λέει, προφανώς ότι είναι. Αλλά είναι συνολικά, είναι μια πολύ μεγαλύτερη κουβέντα αυτό. Και φυσικά η άμυνα, όπως και τα rebound, δεν έχουν μέρα, όπως επίσης έχουν πει πολλοί προπονητές. Οπότε, πού καταλήγουμε? Ότι ο Παναθηναϊκός πάει με οδηγό τα δύο πρώτα παιχνίδια που έδωσε εκεί.
0: Ναι, στο
1: που
0: ένα,
1: έδειξε σοβαρότητα,
0: διαφορετικά παιχνίδια, έτσι.
1: Πολυφωνία στην επίθεση, και αυτό σημαντικό.
0: Στο δεύτερο. Ναι.
1: Λοιπόν, και αν πάει στο μοτίβο που έχει ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός σε όλη τη χρονιά, είναι πάει 1-1. Τώρα πάνε 2-2. 2-2.
0: Θα δούμε, θα έχει αγωνία, θα έχει ενδιαφέρον. Γιατί μπαίνουν
1: δηλαδή πολύ... έχει αναλλαγές, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, έχει αναλλαγές. Ναι. Αλλά μπαίνουν πολλοί παράγοντες. Είδες μόνο
1: καλά,
0: αυτό που κουβεντιάσαμε στο βραδινό αγώνα και η ψυχολογία και η διαιτησία.
1: Ο πιο σημαντικός παράγοντας, Φώτη.
0: Πες παιδί μου,
1: είναι
0: μισό λεπτό.
1: Ότι, ναι, τώρα θα μπει και το εφέ. Ότι κρίνονται όλα εκεί πέρα. Mm-hmm. Πρέπει να έχεις κότσια.
0: Guts.
1: Ναι. No guts, no glory. Έτσι λένε.
0: Λοιπόν, φόρεσα τα γυαλιά για να μπορέσουν να σε αντικρίσουν.
1: Και αυτό έχει να κάνει με προσωπικότητες, έχει να κάνει με μεγάλους παίκτες και ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς από αυτούς. Αρκεί
0: έχει
1: να το δείξουν.
0: Μονάδες
1: και
0: έχει
1: μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Εμπειρία έχει.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και, δε, και για μένα, ας πούμε, εντάξει, ναι, το συζητάγαμε και μαζί που μου έλεγε ότι είσαι απογοητευμένος και ένα και άλλο. Okay, έχασα τα δύο παιχνίδια, αλλά κέρδισα και τα δύο εκτός. Οπότε ναι, είναι 50-50, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει απογοήτευση. Όπως κέρδισε τα δύο, έτσι θα κερδίσει και ένα τρίτο.
0: Πρόσεξε, αν είχε γίνει το 0-2, τώρα λέμε το 0-2, ναι, είχε γίνει 2-0 και τελικά ισοφάριζε στην έδρα σου.
1: Ναι.
0: Θα ήταν άλλη δυναμική όμως που θα πήγαινε ο Παναθηναϊκός.
1: Βέβαια, γιατί θα ένιωθες ότι πρέπει να κάνεις κάτι έξω από τα νερά σου, μακριά από την έδρα σου.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα το έχεις κάνει δύο φορές στη σειρά κιόλας με το καλημέρα. Οπότε,
0: το μισογεμάτο αυτό
1: το
0: είναι αυτό που λέμε.
1: Ναι. Μα έτσι, άμα δεν μπεις, άμα δεν μπεις με αυτή την οτροπία και τα λοιπά και πεις α, αυτό, το ένα, το άλλο, καληνύχτα.
0: Λοιπόν,
1: καληνύχτα.
0: Εγώ θα πω με νοοτροπία.
1: Καλή βραδιά.
0: Με νοοτροπία νικητή, με δυνατή προσωπικότητα, παιχταράς.
1: Ναι.
0: Θα πούμε στον αγώνα. Αλλά άμα βλέπω και αρχίζουν και σφυράνε διάφορα, σφυρίζουν διάφορα τέλος πάντων οι διαιτητές,
1: ναι,
0: άνθρωποι είναι οι παίχτες, ό,τι και προσωπικότητα να είναι και ό,τι και εμπειρία να έχουν, κάποια στιγμή βγαίνουν από τα ρούχα τους. Πόσο υπομονή να κάνεις.
1: Το γεγονός ότι υπάρχει μια εξωστρέφεια σε ό,τι αφορά τα σφυρίγματα της διαιτησίας που εστάλησαν και συγκεκριμένα βίντεο στην Ευρωλίγκα και όλα αυτά, νομίζω ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι
0: ναι,
1: είναι διαφορετικά να είναι κάτι που το συζητάμε εμείς και διαφορετικά είναι να συζητείτε κάτι σε δημοσίως. Καταλαβαίνεις και να παίρνει και μία διάσταση. Μετά, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μία ίντριγκα, μπορεί να ξεδιπλωθεί δυσκολότερα.
0: Ναι.
1: Το πω έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: κατάλαβες, δηλαδή, όταν έχεις δώσει έμφαση σε κάτι, μετά εντάξει.
0: Και βέβαια, όπως λένε και εδώ οι ακροατές, η Βαλένθια έχει δείξει σε όλη την πορεία φέτος, αφού ήρθε και δεύτερη.
1: Καταπληκτική ομάδα.
0: Καταπληκτική ομάδα, ναι, γρήγορη ομάδα. Ξέρει να ανταποκρίνεται από όλες τις δυσκολίες να ξεπερνάει.
1: Ήταν δεύτερη σε ένα πρωτάθλημα και σε μια κανονική περίοδο που όλοι έπαιξαν με όλους. Και το γεγονός ότι μια ομάδα άπειρη, που φέτος έχει δείξει τη δυναμική της και τον ενθουσιασμό της, έρχεται μετά από δύο εκτός έδρας ήττες και κερδίζει μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: δείχνει αμήν τι άλλο και το μέταλλο αυτής της ομάδας.
0: Και
1: δηλαδή
0: της,
1: για να δούμε.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: και, ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι,
0: βέβαια, βέβαια.
1: Πέρα από το γεγονός ότι στην κανονική περίοδο όλοι έπαιξαν με όλους και ήταν δεύτερη ομάδα.
0: Μα αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Ότι,
1: με μέσο όρο τρελό.
0: Στα τρίποντα.
1: Και στους γενικώς,
0: α,
1: και
0: στο ύψος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πήγαινε πολύ ψηλά επιθετικά, γιατί παίζει με το τρίποντο, παίζει γρήγορα, οπότε βγαίνουν και άλλες επιθέσεις.
1: Έχασε το ισπανικό πρωτάθλημα. Διάμεσα.
0: Έχασε.
1: Εντάξει. Δύο-δύο πάνε. Σαν τις σιώτες πάνε.
0: Ζήτησε να πάρει αναβολή, δεν την πήρε. Εντάξει. Έβαλε και 2-3 πιτσιρίκια μέσα παίξανε. Έχασε, δεν πειράζει. Έχει το μυαλό της το σημαντικό, στο στόχο που είναι να προκριθεί στο Final Four. Και καλά έκανε και έχασε. Γιατί το μυαλό των παιχτών ήταν στον απόψινό αγώνα. Τώρα από εκεί και πέρα, θα συμφωνήσω εγώ με τον ακροατή που λέει, ας πούμε, ότι η Βαλένθια συνολικά ήταν καλύτερη ομάδα και ο Παναθηναϊκός, σαν μονάδες, επαναλαμβάνω, μπορεί να έχει προσωπικότητες, να έχει μπάτζετ μεγάλο. Αλλά
1: αυτό δεν έχει καμία σχέση με όλο τον σεβασμό, γιατί το σύστημα της Ευρωλίγκα είναι τέτοιο που αν κερδίσει σήμερα πάει στο Final Four. Αν κερδίσει ένα παιχνίδι, πάει στον τελικό και άλλο ένα παίρνει το τρόπαιο. Δηλαδή δεν έχει. Θέλω να πω, ωραίες και οι πρωτιές και οι δεύτερες θέσεις, ναι, και οι τρίτες και οι τέταρτες. Κερδίζεις απόψε, πηγαίνεις. Δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε πιο πριν.
0: Σωστό.
1: Γιατί διαφορετικά θα ήταν σαν το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά άμα είχα έρθει τρίτος, τέταρτος, θα είχα άλλο ένα παρτενέρ. Μπορεί να ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Όχι τη Βαλένθια που είναι η δεύτερη μετά τον Ολυμπιακό δύναμη.
1: Αυτό λέω.
0: Αυτή την άποψη. Από τη στιγμή που μου είπες αυτό, ναι, εντάξει.
1: Ναι, έκανες αυτό το πράγμα στη regular season και είσαι σε δυσμενή, πότε είστε θέση.
0: Μία βροχή, μία κρύο, μία ζέστη.
1: Ναι, ναι, καμία αντίρρηση. Κερδίζεις απόψε. Τελεία. Όλα τα άλλα σβήνονται πριν.
0: Λοιπόν, τελεία λοιπόν. Είναι μια κουβέντα που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και μπορεί να την κάνουμε και αύριο και μεθαύριο, αφού έχει γίνει και το.
1: Αύριο δεν θα την κάνουμε.
0: Αύριο δεν θα την κάνουμε, την Παρασκευή θα την κάνουμε. Εξαρτάται σε ποιο κλίμα και με ποιο έτσι ψυχολογικό αέρα, αλλά νομίζω ότι.
1: Έχουμε οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας, ναι, να μην κάνουμε αύριο εκπομπή, γιατί, για να μην μας πάθεις τίποτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υπουργό που με ρύμνησε και μεσολάβησε.
1: Ο κανείς. Ο Υπουργός είναι ο Σύφης Βοτζάκης. Εδώ πρέπει να πέσει το χειροκρότημα.
0: Σε λίγο θα είναι κοντά μας.
1: Σε λίγο θα είναι κοντά μας, αλλά θα είναι σε διαφορετική διάθεση η κουβέντα μας. Πάρα πολλά τα μηνύματα για το Final Four, καλά το τι γίνεται στα social media. Εντάξει, κουβέντες δίνουν και παίρνουν. Διαψεύστηκαν κιόλας και από την πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ότι υπάρχουν προβλήματα στο glass floor του ΟΑΚΑ και μάλιστα είπε και έστειλε και ένα μήνυμα έτσι, να σου πω, καλής διάθεση να το πω έτσι, ότι θα γίνει φανταστικό Final Four στην Αθήνα και θα είναι το καλύτερο όλων των εποχών.
0: Ναι, αλλά δεν είδα να μιλάει στο Free και στεναχωριέμαι.
1: Στο ποιο?
0: Στον Free. Το κάτω.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και να δεσμεύεται.
1: Στην αρχή άκουσα στον Φρικ.
0: Στον Φρικ.
1: Και λέω ότι έγινε με τον Αντετοκούμπο κάτι.
0: Όχι, όχι. Με τον Αντετοκούμπο τώρα ψήνεται. Μάλλον φεύγει από τους Μπακς.
1: Η γάτα όμως, οι γάτες είναι 7 ψυχές. Σου θυμίζω.
0: Κλείνω με αυτό.
1: Με αυτό.
0: Και έχω μία μπροστά μου.
1: At News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι τιμές της ενέργειας αναμένονται ότι θα συνεχίζουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα και ελπίζω ότι και το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times, Ben Hall, στο πλαίσιο συνεδρίου που συνδιοργανώνουμε την Καθημερινή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για το υψηλό κόστος ζωής ως το σημαντικότερο πρόβλημα στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και άλλα μέτρα εφόσον χρειαστεί. Σε εξέλιξη στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι απεργιακές συγκεντρώσεις αδεδεί με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα κλειστή Βασιλής Σαμαλίας. Στηρίζουμε τον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων και τα δίκαια αιτήματά τους, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας υπό την σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Στο Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα συζητήσει τα περαιτέρω άνοιγμα της οικονομίας της Κίνας σε εταιρείες των ΗΠΑ. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο. Στο ΚΑΤ, διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Έχουμε πάει και μουσικά αρκετά χρόνια πίσω, 30 ίσως και παραπάνω. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Αναφέραμε λίγα πράγματα στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον Ηρακλή Κοντζιά, για όλους τους υπόλοιπους που συνετέλεσαν, ξεκίνησαν, σκέφτηκαν, δοκίμασαν, προσπάθησαν και τελικά κατάφεραν να δημιουργήσουν την Ερασπόρ πριν 33 χρόνια. Έχουμε τον Σύφη Βοντζάκη, τον διευθυντή της Ερασπόρ, ο οποίος είναι κοντά μας και έχει παλέψει κι αυτός μαζί με εμάς όλα αυτά τα χρόνια, να μας πει λίγα πράγματα και να μας μεταφέρει ίσως κάποιες εικόνες, κάποιες σκέψεις, κάποια ηχητικά.
1: Καταρχάς, καλό μεσημέρι σε όλους. Τα λέγαμε και χθες. Mm-hmm. Ξέρετε, παιδιά, για τον Ηρακλή τα λόγια είναι φτωχά. Και δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα πρόσωπα σήμερα. Ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε. Αυτό το γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι λυτρώθηκε και να απαλύνεις με αυτόν τον τρόπο τον πόνο των δικών του ανθρώπων. Mm-hmm. Απλώς για μας ο Ηρακλής ούτως ή άλλως δεν πεθαίνει ποτέ. Και ο Ηρακλής και ο Κώστας θα είναι εδώ μαζί μας πάντα. Η Ερασπόρ είναι δικό τους δημιούργημα. Η Ερασπόρ είναι το δημιούργημα, η έμπνευση, το σχέδιο που εφαρμόστηκε από τον Κώστα και τον Ηρακλή με τη βοήθεια της τότε διοίκησης. Για τον Ηρακλή συνηθίζουμε όταν φεύγει κάποιος δικός μας να τον αγιοποιούμε, να λέμε μόνο καλά πράγματα. Αυτό δεν το κάνουμε μόνο εμείς, το κάνει όλος ο κόσμος. Στην περίπτωση του Ηρακλή, όσο και αν προσπαθήσεις να βρεις κάτι το οποίο κάποια στιγμή ενδεχομένως να σε ενόχλησε ή κάτι που είπε ή έκανε που δεν ήταν αυτό που περίμενες να ακούσεις ή να δεις από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, όσο και αν προσπαθήσεις δεν θα βρεις κάτι. Ο Ηρακλής είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε όλους εμάς έδωσε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί όντως είναι μεγάλη υπόθεση στο ξεκίνημα της διαδρομής σου, είτε είναι αυτή η δημοσιογραφική είτε σε οποιοδήποτε άλλο τομέα, να είναι δίπλα σου άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο δοτικοί, να είναι τόσο καλοσυνάτοι, να σου ανοίγουν την αγκαλιά τους, να σε βάζουν μέσα. Δεν είμαι στην πρώτη φάση αυτής της κατάστασης.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν μου επιτρέπεις, γιατί δεν είναι μόνο ευκαιρίες, αλλά δημιουργούν και κουλτούρα δημοσιογραφική συμπεριφορά, άποψη, διάθεση και στάση.
1: Συμφωνώ 100%. Ο Μιλτιάδης, η Βάσο, ο Παναγιωτόπουλος, η Μόραλη, ο Χρήστος ο Κοντός, ο Λευτέρης ο Σερελάκος στα ξεκινήματά του. Είναι παιδιά τα οποία ξεκίνησαν με τον Ηρακλή, όχι στην Ερασπόρ, στο δεύτερο πρόγραμμα, εκεί όπου υπήρχε και η ιστορική εκπομπή το 3 και 5 ώρα για σπορ, που εμείς ως πιτσιρικάδες, γιατί εμείς είμαστε μεγαλύτεροι από σένα Κατερίνα, ναι, και ακούγαμε από το δεκαετία του 80 ραδιόφωνο, εμείς μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, γιατί τότε δεν υπήρχε η πολυτέλεια που έχουμε σήμερα, να έχουμε 24 ώρα προγράμματα από ραδιοφωνικούς σταθμούς, να κάνεις επιλογές σου, να ακούς διαφορετικούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Τότε υπήρχε μία εκπομπή την εβδομάδα, ήταν η Κυριακάτικη, στο δεύτερο πρόγραμμα ο Ηρακλής Κοντζιάς, στο τέταρτο πρόγραμμα ο Κώστας Μότσης, που ένωσαν τις δυνάμεις τους οι δύο δάσκαλοί μας και δημιούργησαν την Ερασπόρ το 1993, και υπήρχε και μία εκπομπή μέσα στην εβδομάδα, το 3 και 5 ώρα για σπόρ. Αρχικά ξεκίνησε Δευτέρα, μετά έπαιζε Δευτέρα και Πέμπτη λόγω του Άρη, γιατί οι μεγαλύτερες ηλικίες θα θυμούνται ότι ο Άρης τη δεκαετία του 80 έπαιζε κάθε Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ και ένωνε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο η εκπομπή αυτή είχε καθιερωθεί σε δεύτερη φάση και κάθε Πέμπτη, με τον Ηρακλή, με τη Βάσο, τον Μιλτιάδη. Ο Μιλτιάδης μετέδιδε τα μάτς του Άρη, ανέβαινε Θεσσαλονίκη μαζί με τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου, που ήταν και εκείνος τότε στο team του Ηρακλή Κοντζιά. Mm-hmm. Ο Ηρακλής ήταν πρωτοπόρος στην αθλητική δημοσιογραφία, όχι όμως μόνο στην αθλητική δημοσιογραφία, mm-hmm, και στο ραδιόφωνο. Η άθλη του Ηρακλή Κοντζιά ήταν πάρα πολύ στη δημοσιογραφία και ειδικά στο ραδιόφωνο, εκτός το ότι έδωσε το στίγμα του και άνοιξε νέους δρόμους, ήταν και εκείνος ο οποίος πράγματι έβαλε στο χώρο πάρα πολλούς δημοσιογράφους που στην πορεία έκαναν σπουδαία καριέρα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ερασπόρ, που είναι πάρα πολλά παιδιά του Ηρακλή, αναφέρομαι και στον Χρήστο Σωτριακόπουλο, ο οποίος ξεκίνησε με τον Ηρακλή στο ραδιόφωνο και εν συνεχεία πέρασε και στη τηλεόραση και ξέρουμε όλοι τι έχει κάνει ο Χρήστος.
0: Ήταν μαζί και στην απογευματινή.
1: Τι κρατάμε από τον Ηρακλή? κρατάμε την ηρεμία του, την εντιμότητά του, το δίκαιο του χαρακτήρα του, το ότι έδινε ευκαιρία σε όλους. Δεν θυμάμαι καμία μα καμία κακή στιγμή μαζί του σε όλο αυτό το πέρασμα των χρόνων και στην συνύπαρξή μας και εδώ στην Ερασπόρ, γιατί δεν ήταν μεγάλο το διάστημα που βρεθήκαμε από την Ηρακλή εδώ, ήταν περίπου μία τριετία. Αλλά για καλή μου τύχη η επαφή μας, η συνεργασία μας συνεχίστηκε για περίπου μία εικοσαετία, γιατί μας ένωνε ένα κοινό πάθος, το αρχείο του ποδοσφαίρου, η στατιστική του ποδοσφαίρου. Κάναμε και αρκετές εκδόσεις μαζί. Με τον Ανδρέα τον Πόμη και τον Ηρακλή τον Κοντζιά οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε κάνει τις ωραιότερες ποδοσφαιρικές συζητήσεις που έχω κάνει σε σχέση με οποιοδήποτε άλλον.
2: Ναι.
1: Αξέχαστος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Και μακάρι έστω και αργά τα παιδιά του, εννοώ τα δημοσιογραφικά παιδιά του και όσοι ακολούθησαν, να παραδειγματιστούν από τη στάση που είχε και την ποιότητα στη δημοσιογραφία.
1: Έχουν αλλάξει εποχές. Ο Ηρακλής βγήκε σε μία κόπια και αυτή η κόπια έσπασε.
2: Πρέπει να εμπνέει.
1: Δεν έχω τόσο μεγάλες απαιτήσεις να περιμένω και να αισιοδοξώ ότι στο μέλλον θα βρούμε έναν Ηρακλή Κοντζιά, έναν Κώστα Μότση, έναν Ανδρέα Μπόμη, έναν Σταύρο Τσόχο, γίγαντες της δημοσιογραφίας.
2: Σταύρο Τσόχος.
1: Η προσπάθεια πρέπει να γίνεται από όλους μας. Οι εποχές έχουν αλλάξει, οι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Ναι. Αυτό που κρατάμε είναι ότι εμείς εδώ στην Ερασπόρ τον Ηρακλή και τον Κώστα δεν τους ξεχάσουμε ποτέ. Τις επόμενες μέρες θα προτείνουμε στη διοίκηση να δοθεί το όνομά του σε κάποιο στούντιο. Θα δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Επίσης, επισήμως θα ζητήσουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΨΑΤ να καθιερώσει βραβείο στη μνήμη του Ηρακλή Κοντζιά και μακάρι να καταφέρουμε σε συνεργασία και με την Γραμματεία Τύπου να κάνουμε μια ημερίδα δημοσιογραφίας, την οποία θα την αφιερώσουμε στον αγαπημένο μας, στον δάσκαλό μας, στον Ηρακλή.
2: Λοιπόν, πάντως είναι σημαντικό αυτό, γιατί ετοιμάζεσαι τώρα να ακούσουμε κάποια ηχητικά.
1: Είναι απέτηση των ακροατών να ξέρεις ότι έκανα αυτό τεράστια προσπάθεια. Λυπάμαι που το λέω.
2: Πρέπει
1: και
2: να
1: εγώ δεν
2: θυμηθούν
1: το
2: οι παλαιότεροι, αλλά και όσοι νεότεροι μας ακούν αυτή τη στιγμή, να μάθουν, να ακούσουν και να καταλάβουν ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος.
1: Για τους νεότερους το κάνουμε.
2: Ναι.
1: Και ξέρεις γιατί.
2: Ναι,
1: γιατί.
2: Οι παλιοί όμως είχαν την απέτηση.
1: Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, λίγο πολύ στη μνήμη τους, έχουν τη φωνή
2: του
1: Κοντζιά.
2: Ναι.
1: Γιατί η φωνή του Κοντζιά ήταν voice για το ραδιόφωνο. Δεν ήταν μια απλή φωνή του ραδιοφώνου. Οι νεότεροι όμως που από χθες ακούν συνέχεια το όνομά του,
2: γι' αυτό.
1: Δεν είχαν την τύχη ποτέ να τον ακούσουν. Το πρόβλημα ποιο είναι, και λυπάμαι που το λέω αυτό και ειλικρινά με φνηδίασε αρνητικά, δεν υπάρχει υλικό από εκπομπές της Ερασπόρ με τον Ηρακλή και τον Κώστα μαζί. Έκανα τεράστια έρευνα, πολύ μεγάλη προσπάθεια από χθες.
2: Και ίσως θα ήταν μια ιδέα να δημιουργηθούν μερικά σαν τρελεράκια, μικρά αποσπάσματα χαρακτηριστικά από εκπομπές τους και να παίζουν. Ας πούμε,
1: αυτό θα ήταν το ιδανικό, ναι. Αλλά δεν μπορούμε να βρούμε εκπομπές.
2: Όχι να είναι μαζί και οι δύο μαζί.
1: Κανένα ηχητικό απόσπασμα του Ηρακλή και του Κώστα από μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκινάμε από το πιο σημαντικό απ' όλα. Γιατί ως ένα παιδί και των δύο που συνέχισα τη δική τους προσπάθεια, το πρώτο που θα με ενδιέφερε είναι να υπάρχει ηχητικό απόσπασμα από εκείνη την περίοδο. Δυστυχώς απέτυχα παταγωδώς. Δεν υπάρχει το παραμικρό.
2: Καλά, δεν είναι δικό σου θέμα.
1: Το μόνο που βρήκα είναι 1983, τη χρονιά που η χώρα μας φιλοξένησε τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Το Αμβούργο έπαιξε με τη Γιουβέντους στο Ολυμπιακό Στάδιο και υπήρχε μια πολύ μεγάλη ραδιοτηλεοπτική παραγωγή από την ΕΡΤ. Υπάρχει ένα μικρό απόσπασμα που εξηγούν ο Αντώνης Πηλιαρός, που τότε ήταν ο speaker number one του ραδιοφώνου, και ο Ηρακλής Κοντζιάς, που ήταν ο επικεφαλής του αθλητικού τμήματος, με ποιο τρόπο θα καλυφθεί ο τελικός του πρωταθλητριών. Θα επανέλθω, ελπίζω να προλάβω το Βαγγέλη Ιωάννου, αλλά αν δεν το προλάβω θα το κάνουμε αργότερα, με ένα απόσπασμα από, αυτό είναι ιστορικό ντοκουμέντο όντως και μας βοήθησε Βάσο Μόραλη γι' αυτό, από μία εκπομπή 3 και 5 ώρα για σπορ. που είναι ένα σπάνιο ηχητικό. Έτσι,
2: δεν... Γιατί το είχαν ονομάσει 3 και 5?
1: Γιατί ξεκίναγε 3 και 5.
2: Λόγω της ώρας που ξεκινούσε.
1: Στις 3 ακριβώς είχε δελτίο ειδήσεων, δεύτερο πρόγραμμα τότε, όχι Ερασπόρ. Πεντάλεπτο δελτίο, στις 3 και 5 αθλητικά.
2: Ακριβώς την έτσι.
1: 3 και 5. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει ο Κώστας Παλιός, γιατί δεν θέλω να λέμε ψέματα στους ακροατές μας, δεν το έχω επεξεργαστεί. Θα το παίξουμε όπως το έχω στο κινητό μου αυτή τη στιγμή και θα φροντίσω άμεσα να το φτιάξουμε ώστε να παίζει κανονικά. Δίκτυα, λοιπόν, ξεκινάει ο Δημήτρης Κωνσταντάρας.
3: Επίσης έχουμε ραδιοσχολιαστή από την Κολομβία και θα δώσουμε την εικόνα μας σε όλες τις ηπείρους, στην Ασία, στην Αφρική, στη Νότιο Αμερική, στη Βόρειο Αμερική και στην Αυστραλία. Οι χώρες αυτές δεν έχουν στείλει σχολιαστές, οι περισσότερες, όλες δηλαδή, θα πάρουν εικόνα και θα πάρουν σχόλιο, είτε αγγλικό από το BBC, είτε ισπανικό, είτε ιταλικό, είτε γερμανικό, είτε ανάλογα με την γλώσσα που μιλάνε και καταλαβαίνουν στη χώρα αυτή. Ο Ηρακλής Κοντζιάς και ο Αντώνης Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
4: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη. Και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
3: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας δουλειά?
5: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος Γατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
6: Για να μεταδοθεί αυτός ο αγώνας έχουμε 4 αυτοκίνητα.
1: Όπως καταλάβατε από αυτό το μικρό απόσπασμα που ακούσαμε,
6: εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε,
1: ο Ηρακλής είχε καθιερώσει εκείνα τα χρόνια, 43 χρόνια πριν, αυτό που κάνουμε σήμερα εμείς. Για να καταλάβετε πόσο πρωτοπόρος ήταν. Λοιπόν, καλό ταξίδι του. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ και θα επανέλθουμε.
2: Όσο ακούγεται από τα μικρόφωνα της Ερασπορ, τον συζητάμε, τον ακούμε, τον απολαμβάνουμε. Δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μας. Αυτό έχω να πω, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Και είναι πολύ μεγάλη απώλεια για όλους εμάς εδώ στην Ερασπορ και στη δημοσιογραφική οικογένεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σιβή.
1: Και εγώ ευχαριστώ και υπόσχομαι ότι θα κάνω τα πάντα προκειμένου σε λίγο να ακούσουμε το δημοσιογραφικό παιδί του, το Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ξέρω ότι αυτό το διάστημα και αυτός έχει τη δική του ταλαιπωρία. Μια χαρά είναι ο Μίλτος όμως. Είναι αντέχει γιατί είναι δυνατό αγόρι.
2: Αυτά είναι τα καλά του ραδιοφώνου.
1: Και ότι... εύχομαι και ελπίζω σε λίγο να τον έχουμε μαζί μας.
2: Μακάρι, μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Μία διαφορετική μπάλα κι άλλα σήμερα. Βλέπετε τα γεγονότα και οι εξελίξεις και η επικαιρότητα και η σκληρή πραγματικότητα μας αναγκάζει να έχουμε μια άλλη έτσι, αντιμετώπιση της καθημερινότητας σήμερα τουλάχιστον.
1: Και η χαρά και η λύπη είναι μέσα στη ζωή.
0: Βέβαια. Και επειδή έχουν έρθει και κάποια μηνύματα λόγω της επικαιρότητας και όλα αυτά.
1: Βεβαίως που... και με αφορμή το απόσπασμα που ακούσαμε και τα πολύ όμορφα και συγκινητικά λόγια του Σύφη Μποτζάκη. Θα πάμε και σε αυτά που λέει ο κόσμος.
0: Λοιπόν, έχουν έρθει μηνύματα τώρα λόγω ίσως και όλων αυτών που ακούστηκαν και αυτά που συνέβησαν χτες στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια.
1: Συγκλονιστικό.
0: Έτσι. Όταν το άκουσα δεν ήθελα να το πιστέψω ότι μπορεί να συνέβη. Αλλά βλέπετε ότι η κοινωνία, η καθημερινότητα, το άγχος, η πίεση, πόσο οδηγεί τα παιδιά, γιατί όταν από 10, 12, 15 χρονών μπαίνοντας στο 13 που μπαίνουν στο γυμνάσιο, στο λύκειο μετά, περιμένουν αυτή την κρίσιμη στιγμή που όλοι το έχουμε περάσει, έτσι, τις εξετάσεις στο πανεπιστήμιο που λες και είναι ο οδηγός, θα καθορίσει τη ζωή μας και θα βελτιώσει, θα μας απογειώσει. Εάν περάσουμε, ενώ αν δεν περάσουμε, είμαστε αποτυχημένοι. Όλο αυτό το βάρος έρχεται να το διαχειριστεί ένα 15χρονο, 16χρονο, 17χρονο παιδί. Τώρα συγκεκριμένα πρέπει να ήταν δύο κορίτσια.
1: Ήταν για αυτό το λόγο τελικά.
0: Έτσι βρέθηκε και το σημείωμα που βρέθηκε, ναι. Ότι δεν μπορούσε άλλο να αντέξει αυτή την πίεση τα τρία τελευταία χρόνια από τα φροντιστήρια, από το ένα το άλλο, ας πούμε, και αποφάσισαν με τη φίλη της να κάνουν αυτό που έκαναν. Έτσι, να ανέβουν επάνω, να κλειδώσουν. Αλλά θέλω να πω, ας το αφήσουμε την ιστορία αυτή. Και ναι. Να δούμε την πίεση αυτό γενικά που όλα τα παιδιά, γιατί και εσύ θα έχεις συγγενείς, φίλες, φίλους σε νεότερες ηλικίες που περιμένουν τις εξετάσεις, λες και...
1: Καλά, μην πας μακριά, θυμάμαι τον εαυτό μου.
0: Ναι, έτσι.
1: Χρειάζεται να έχω παραδείγματα.
0: Και άμα δεν περάσεις και ου, δηλαδή φταίει και το σπίτι, φταίει και η κοινωνία, αλλά και το παιδί, αν είναι και πολύ ευαίσθητο και πολύ, ας πούμε, τα παίρνει έτσι και θέλει να τα απεξέλθει, να δικαιώσει γονείς, εαυτό, δασκάλους, συγγενείς, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και την κοινωνία την ίδια, δεν μπορεί να σηκώσει κάποιες στιγμές το βάρος και φτάνει σε αυτό που έφτασε. Νομίζω όλοι έχουν ευθύνη.
1: Αναμφίβολα. Αλλά φαντάζομαι δηλαδή ότι όλη αυτή η διαδικασία... Πόσο πίεση πρέπει να έχει ένα παιδί για να πάει κόντρα στο ένστικτο της επιβίωσης. Ναι, δηλαδή, ναι, μπορείς να το κάνεις δηλαδή, εικόνα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκέψου πόση μεγάλη πίεση είχε, αν ήταν μόνο αυτοί οι λόγοι. Γιατί μπορεί να. Τώρα θα μου πεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό γράφει στο σημείωμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό πρέπει να πάρουμε ως δεδομένο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πίεση. Αλλά. Είναι και θέμα της οικογένειας να υποστηρίξει το παιδί και ότι περνάει.
0: Αυτό δείχνει.
1: Αλλά αυτή η διάθεση, ας πούμε, ότι. Δηλαδή, θυμάμαι ότι όταν είχα γράψει την πρώτη φορά, δηλαδή ναι. στο πρώτο μάλλον μάθημα ναι. που είχα πάει στις Πανελληνίες, ήταν έτσι καινή η κόλλα. Και έλεγα τώρα γράφουμε το μέλλον μας. Ας πούμε, με έναν τρόπο, δηλαδή, υπάρχει αυτή η προδιάθεση.
0: Είναι ένα βάρος μεγάλο, που προσδίδουμε στα παιδιά. Και τα έχουμε περάσει και εμείς και το δίνουμε και στα παιδιά μας στη συνέχεια και ούτω καθεξής. Γιατί νομίζουμε, πιστεύουμε ναι. ότι το να περάσεις ένα πανεπιστήμιο σώθηκες.
1: Έχει αποδειχτεί από τη ζωή ότι δεν σώθηκες. Από την άλλη όμως είναι δικαιολογημένη και η επιθυμία των γονιών να θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους, να το βάλουν να σπουδάσει και, δηλαδή θέλω να πω αλλά είναι θέμα διαχείρισης από εκεί και έπειτα και χαρακτήρα. Πόσο μπορεί ένα παιδί να σηκώσει ναι. αυτό το βάρος και πώς το διαχειρίζονται και οι γονείς. Εγώ ναι. θυμάμαι πάντως δηλαδή, ότι εντάξει, υπήρχε αυτό το ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας τώρα.
0: Ναι, αλλά ναι. και οι γονείς, όπως πολύ σωστά λες, βλέπουν το παιδί τους, το ξέρουν το παιδί τους. Αν το βλέπουν ότι δεν μπορεί να το αντέξει αυτή την πίεση, πρέπει να το ελαφρύνουμε τον ένα με τον άλλο τρόπο. Πιστεύω ότι όπως λέμε και στο. Για να το φέρουμε και σιγά σιγά και στα αθλητικά. Μια
1: γιατί ήταν και πολύ δραματικός ο τρόπος με τον οποίο το έκανα.
0: Και συντεταγμένα δύο κοπέλες. Ναι. Δεν είναι ότι μία.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Αλλά και. Δηλαδή, άμα το σκεφτεί κανείς, είναι ανατριχιαστικό. Mm-hmm. Πραγματικά. Και πρέπει να μας προβληματίσει όλους.
0: Λοιπόν, και βέβαια αυτό είναι. Δηλαδή, το πρέπει. Πόσο μεγάλο είναι και πόσο βαρύ είναι. Το πρέπει, βλέπετε πώς επηρεάζει και μια φορά τη ζωή όλων, έτσι.
1: Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τον τρόπο που το διαχειρίζεσαι, γιατί είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν πρέπει στη ζωή.
0: Είναι αναπόφευκτο, ναι, αλλά πρέπει να έχεις και διεξόδους. Δηλαδή, αν δεν γίνει αυτό, εντάξει, δεν πειράζει, μωρέ, θα κάνουμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Δεν πρέπει να, έχουμε, να είναι, δείχνει ότι είναι μονόδρομος. Αλλά όπως προανήγγειλε και ο Σύφης ο Βοντζάκης, έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Μιλτιάδη μου, πώς είσαι, καλά είσαι?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, σε δύσκολη στιγμή, αλλά εν πάση.
1: Ακούγεσαι πολύ καλά πάντως.
2: Γιατί είμαι στο νοσοκομείο εδώ και 4 μέρες.
1: Ακούγεσαι από πλευράς διάθεσης, ναι, τουλάχιστον καλά.
2: Ναι, αυτό, καλά, καλά, ναι, καλά.
1: Δόξα του Θεού, μπράβο.
2: Και στεναχωρημένος πολύ για τον Ηρακλή μας.
1: Φανταζόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά τι μπορείς να, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Είναι αυτές οι συγκυρίες, Μίλτο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Που
2: είναι,
0: δεν σε αφήνουν.
2: Είναι δεύτερο χτύπημα μέσα, για μένα τουλάχιστον.
0: Α, ναι, μετά από το...
2: Και νομίζω και από εδώ είναι δεύτερο χτύπημα, γιατί και με τον Ηρακλή και με τον Σταύρο τον Τζόκο.
0: Σταύρο, ναι.
2: Είχα,
0: ναι,
2: ιδιαίτερη σχέση με τον Ηρακλή τον Κοντζιά, βέβαια, στην Ερασπό.
0: Και από τον Αντένα.
2: Στο δεύτερο πρόγραμμα τότε που τον βρήκα. Και με τον Σταύρο τον Τζόκο συνεργαστήκαμε για αρκετά χρόνια στον Αντένα όταν είχε πάει και στην, όταν ήταν στην ΕΡΤ. Και είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή, μέσα σε τόσες λίγες μέρες να χάσεις δύο πολύ αγαπημένα πρόσωπα. Για μένα και οι δύο, αλλά ιδιαίτερα ο Ηρακλής ο Κοντζιάς είναι ο πατέρας μου. Έτσι.
0: Ναι,
2: όταν,
0: ναι,
2: εγώ πήγα στην Ερασπό, συνάντησα τον Νίκο τον Κατσαρό, τον Ηρακλή τον Κοντζιά, γιατί μιλάμε για το δεύτερο πρόγραμμα. Με αγκάλιασε με πολύ μεγάλη αγάπη, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
0: Μα ήταν και ο χαρακτήρας του τέτοιος, Μίλτο.
2: Όχι, κοίτα, ήταν ευγενέστατος, ναι, ήταν, ναι, ναι, το ήθος, ναι, ναι, ήταν αξιοπρεπής. Εγώ δεν, κοίταξε, γνωρίζω έναν άνθρωπο όταν το συναντάω και το πρώτο που θέλω είναι τουλάχιστον να μην έχει έπαρση. Δηλαδή να λέει εγώ είμαι, να είναι του εγώ. Σωστά. Και να μην είναι του εμείς. Ο Ηρακλής ήταν του εμείς. Ναι. Σου λέω, με αγκάλιασε, με βοήθησε, γιατί εγώ μπήκα, ήρθα σε μια εποχή που δεν ήταν κανένα από τα παιδιά. Και τότε ήταν οι πάλι εκφωνητές οι οποίοι έβαλαν βέτο γιατί να έρθουν νέοι και τα λοιπά. Και έδωσε μάχη όμως. Ναι. Με στήριξε, πώς να σου πω, και το χρωστάω. Αλλά πέρα από αυτό το γεγονός, εντάξει, ο Ηρακλής ο Κοντζιάς ήταν ο ορισμός αυτών που θα πεις. Όταν λες άνθρωπος, ήθος, αξιοπρέπεια, ευγένεια, εγώ δεν τον άκουσα καταρχήν ποτέ να υψώνει τον τόνο της φωνής. Ό,τι και να συνέβαινε στο τμήμα, δεν τον είδα, δεν τον άκουσα στον χρόνο και αυτό. Το κρατάω σε όλη μου τη ζωή. Γιατί και εγώ κάποιες στιγμές, παιδί μου, έρχονται που ξέρεις.
0: Μιλτιάδη, ήταν το άλλο άκρο του Κώστα του Μότση.
2: Εντάξει, ο Κώστα ήταν άλλος χαρακτήρας, παιδί μου, και αυτός πολύ καλό παιδί.
0: Άλλο αυτό, ναι, ναι, αυτά, που ήταν πιο φωνακλάς.
2: Εγώ νομίζω ότι αυτοί ήταν τα διαμάντια της ΕΡΤ.
0: Ναι.
2: Του ραδιοφώνου δηλαδή. Γιατί ήταν, ξέρεις, με ιδέες. Ο Μότσης μαζί με τους, με τον Παπαζήση, εν πάση περιπτώσει. Έκανε το, την Ερασπόρ, έτσι, ναι, ναι, στα δύο τμήματα.
0: Και το
2: τέταρτο και το δεύτερο. Έκανε την Ερασπόρ. Ναι. Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς ήταν ο συνεργάτης που δημιουργός εκπομπών. Εμένα το τρίτο μάτι που κράτησε εκπομπή, αυτή και κρατάει ακόμα.
0: Μα αλλά ξεκινήσατε.
2: Την εποχή με τον Μυρισλάβο, τον κρατήσαμε τους 18 χρόνια, ήταν έμπνευση του Ηρακλή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, ήταν το 3 με 5 ώρα για σπόρ με Βάσο Μόραλη, Ηρακλή κτλ. Ήταν εκπομπές δικές του δηλαδή. Ήταν παραγωγός, δημιουργός. Αλλά δεν θα τον κρίνω για το αν ήταν δημοσιογράφος, το ξέρουν όλοι εξάλλου ότι ήταν κορυφαίος στον χώρο της δημοσιογραφίας, στον χώρο του δικό μας και δάσκαλος τώρα πολύ μεγάλος. Εγώ τον κρίνω σαν άνθρωπο και σας είπα ότι ένα διαμάντι, ένα διαμάντι, και αν μπορεί αυτή η λέξη να περιγράψει γιατί περιλαμβάνει τα πάντα.
0: Ναι.
2: Χαμηλών τόνων και σου λέω με πολύ πολύ αγάπη για τους συναδέλφους. Πολύ αγάπη. Έβγαζε δηλαδή κάποιες στιγμές καθόμουν, ξέρεις, δίπλα του,
0: ναι,
2: εκεί στη, τότε στο δεύτερο πρόγραμμα. Και είχαν συμβεί διάφορα γεγονότα, παιδί μου. Και εγώ τα προσέγγιζα ή τα σκεφτόμουν με έναν τρόπο διαφορετικό. Α, αυτό που λέμε, το δεν πάει παραπέρα. Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς είχε την υπομονή όμως και έλεγε: δεν πειράζει, παιδί μου, θα διορθωθεί. Είστε νέοι, προσπαθήστε περισσότερο. Εντάξει, έγινε το λάθος, δεν πειράζει. Δηλαδή αυτό εμένα, πώς να σου πω, το τόνιζα, θα έλεγα: έτσι πρέπει να είναι οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Άνθρωποι της αλληλεγγύης, να είναι έτοιμοι να δώσουν τα πάντα για το διπλανό τους.
0: Και μετά όταν ανέβηκε.
2: Το πράγμα που, είχαν, που έχουν ορισμένοι, πώς θα σε πάει,
0: ναι,
2: πώς θα σε,
0: ναι,
2: πυροβολήσει, πώς θα βγάλει το στιλέτο να σε καρφώσει την πλάτη. Εκεί σου λέω δεν το ανέχω. Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς ήταν το αντίθετο. Και ενώ ήταν μεγάλος, μεγάλος όχι σε ηλικία, μεγάλος σαν δημοσιογράφος.
0: Σε μέγεθος.
2: Ήταν καταξιωμένος, ήταν αποδεκτός από όλο τον κόσμο, αλλά ήταν δοτικός. Ήταν αυτός που δίνει την ψυχή του για τους άλλους.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Ήμουν ιδιαίτερα όταν είσαι επικεφαλής μιας προσπάθειας.
2: Στο δωμάτιο του νοσοκομείου και ξέρεις όταν είσαι απομονωμένος σε ένα νοσοκομείο, δακρύζεις.
0: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, ρε Μίλτο μου. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Θα
1: να σας ρωτήσω κάτι. Μας έλεγε λίγο νωρίτερα, αν μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση κλείνοντας. Ο Σύφης Σοβοτζάκης είπε ότι ήσασταν δημοσιογραφικό παιδί του Ηρακλή Κοντζιά. Ποια είναι η πολυτιμότερη συμβουλή που σας έδωσε?
2: Ήταν ο πατέρας μου, δεν μπορώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι τα συναισθήματα σε πνίγουν καμιά φορά. Και βλέπετε, εντάξει. Προσωπικά ο καθένας έχει περάσει μια ιστορία και έχει βιώσει πράγματα. Τότε τα πράγματα στο ραδιόφωνο ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι είναι. Δεν υπάρχει τεχνολογία που υπήρχε. Ήταν πιο απλά, πιο αγνά.
1: Και βλέπεις ότι στους ανθρώπους που τον είχαν ζήσει, έτσι, ναι. Δηλαδή όπως άρχισε να μιλάει, είπε αυτά που ήθελε για να, για να τιμήσει έναν άνθρωπο που τον είχε τιμήσει και εκείνος με την εμπιστοσύνη του, και πώς έρχονται τα συναισθήματα και αναδύονται και αποτυπώθηκαν με πολύ συγκινητικό τρόπο.
0: Τότε η Ιερά 4 ήταν κάτω στην Κατεχάκη.
1: Ναι.
0: Και μετά μας φέρανε πάνω εδώ μαζί με τον Κώστα Μότση και τους υπόλοιπους. Ενώθηκε με τα παιδιά που έκαναν το αθλητικό τμήμα στο δεύτερο πρόγραμμα. Και μέσα σε το 93 δημιουργήθηκε η Ιερά Σπορ. Με τις δυνάμεις του τέταρτου προγράμματος που ήρθε από κάτω, ήρθαμε εδώ. Και συναντήσαμε τον Μιλτιάδο, τον Ηρακλή τον Κοντζιά και τα άλλα παιδιά, yeah. Και ενοποιήθηκε το τμήμα το αθλητικό. Γιατί μέχρι τότε δεν ήταν καθαρό είμαι αθλητικό για το τέταρτο πρόγραμμα. Είχε και μουσικές, έτσι εντάχτηκα κι εγώ. Μουσικές εκπομπές δηλαδή. Και όλα τα υπόλοιπα και εξελίχθηκαν. Και ήρθαμε και εδώ με το Σύφη, γνώρισα και το Λευτέρη, όλα αυτά τα χρόνια. Και όλοι αυτοί, όπως είπε, εντάξει, συγκινήσε, γιατί βλέπεις ότι τα χρόνια αυτά έχουν περάσει και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σε βοήθησαν τα εκείνα τα χρόνια έχουν μεγαλώσει. Και ο ένας λέει τον άλλο δάσκαλο. Και εγώ είχα το Μίλτο, συνεργάστηκα, έκανα και το τρίτο μάτι στα τελειώματα όταν έφυγε ο Μιλτιάδη, μπήκα στη θέση του μαζί με το Σαρελάκο και το Μυρισκλάβο. Και μπορώ να πω τα ίδια που είπε ο Μιλτιάδης για τον Κοντζιά, για τον Μιλτιάδη.
1: Είναι πολύ σημαντικό να έχεις δάσκαλους στην πορεία. Να έχεις ανθρώπους που μπορούν να σηκώσουν, να δικαιολογήσουν. Και αυτό το χαρακτηρισμό είναι πάρα πολύ συγκινητική λέξη. Είναι δάσκαλος.
0: Με συγκίνησε ο Μίλτος που δεν άντεξε και... Αλλά θα ξαναβγεί κάποια στιγμή, όταν θα αισθανθεί καλύτερα και ο ίδιος, για να μπουν αυτές τις ιστορίες μαζί με το Σύφη το Βοντζάκι από τα παλιά, για να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιότεροι. Γιατί βλέπω έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Πάντως μας περιέγραψε ότι ήταν στο νοσοκομείο, γιατί και εκείνος έχει κάποια θέματα.
0: Αλλά ακουγόταν
1: καλά. Γιατί μερικές φορές, ξέρεις, μερικά πράγματα αποτυπώνονται και στη φωνή.
0: Ξέρεις τι, οι παλιοί είναι σκαριά διαφορετικά από εμάς. Ναι. Μπορεί μπροστά να φαίνονται ότι είναι δυνατοί, μιλάνε και τα λοιπά, αλλά μέσα τους η ψυχούλα τους το ξέρει, αλλά αντέχουν. Είναι άλλες κατασκευές.
1: Με πολύ μεγάλη αγάπη και από την εκπομπή μας και από εσένα που τον έχεις ζήσει, Φωτή.
0: Λοιπόν, δεν κουβεντιάσαμε αυτά που κουβεντιάζουμε, Κατερίνα μου, συνήθως, αλλά η επικαιρότητα...
1: Όλα είναι μέσα στη ζωή.
0: Έτσι.
1: Όλα είναι μέσα στη ζωή. Mm-hmm. Αναμφίβολα, έχουμε ολοκληρώσει την εκπομπή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή 1:30, όπου θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Μείνετε στην Ιερά Σπορ 101,8, ένα ιστορικό αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ που έχει γράψει ιστορία και αυτή συνεχίζεται.

Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στη Μία από την Ερασπόρ. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κωνσταντίνος Παλιός, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Η ώρα της κρίσης απόψε για τον Παναθηναϊκό, που φιλοξενείται από τη Βαλένθια με τη σειρά των play-off της Ευρωλίγκας στο 2-2 και τον νικητή να εξασφαλίζει το τέταρτο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Τζάμπολ στις 10 με μετάδοση από Ερασπόρ και Nova Sports 4. ΠΑΟΚ ΑΕΚ με μετάδοση από Nova Sports Prime και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με μετάδοση από Cosmote Sports 1, τα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής των play-off που αρχίζουν στις 7.30 με τους γηπεδούχους να μάχονται για τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, και τα δύο παιχνίδια μεταδίδονται από την Eraspor. Για την 8η αγωνιστική των play-out, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3, με τους Αρκάδες να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση της σωτηρίας και τους Θεσσαλούς με τους Εραίους να βρίσκονται με το ένα πόδι στη Super League 2. Για τα play-off των θέσεων 5-8 παίζουν στις 5 Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Για τα play-off της Αλφένα του μπάσκετ παίζουν επίσης στις 5 Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου με μετάδοση από Eraspor και RTL Sport. Για την προτελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης των ομίλων στο Champions League του Πόλο, Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Πρέσια και με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στο Final Four. Το παιχνίδι αρχίζει σε 9.30 με μετάδοση από την RTL Sport. Για τις θέσεις 5-8 της Α1 Πόλο παίζουν στις 5 ΠΑΟΚ Ιδραϊκός και στις 8.30 Πανιώνιος Περιστέρι, ενώ για τα play-out παίζουν στις 2 ο Μήλος Φίλων Θαλάσσης Χανιά. Στις γυναίκες ο Εθνικός νίκησε με 11-10 τον Άλιμο και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 13-11 της Γλυφάδας και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά. Για τα play-out παίζουν αυτή την ώρα Ρέθυμνο Ναυταθλητική Ένωση Πάτρας και στις 7 Ναυτικός Όμιλος Πάτρας Ηλιούπολη. Για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Handball, η Ελλάδα φιλοξενεί στις 7.30 στη Χαλκίδα την Ολλανδία με μετάδοση από RTL Sport. Για τα play-off του NBA, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves 126-97. Η αθλητική δημοσιογραφία απενθεί την απώλεια του Ηρακλή Κοτζιά εκ των ιδρυτών της Eraspor, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη Μία από την Eraspor. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με το Βαγγέλη Ιωάννου.
1: Eraspor 101,8.
2: Κόλλα με τον Φεντερίκο Μακέτα, ο Αστέρας Άκτορ στο 59 ανοίγει το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κεφαλιά κεραυνός από τον Ιταλό Φορ και το 1-0 Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός.
3: Ο Μίχολ με το αριστερό λογικά θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ, το εκτελεί, σέντρα κάνει Τσούμπερ, κεφαλιά Μανσούρ και γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο με τον Μασούρ στο 35ο λεπτό. 0-2 για τον Ατρόμητο με τον Μπακού στο 50ο. Έντρα κάνει Τσούμπερ, διαφαλιά Μανσούρ και γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο με τον Μασούρ στο 35ο λεπτό. 0-2 για τον Ατρόμητο με τον

0: Τούμτα βρίσκει δίχτυα μέσα στην περιοχή. Ο Τούμτα κοντρολάρισε την μπάλα, συνέκλεινε και έκανε το σούτ, την μπάλα κάπου σαν να κοντράρισε. Δεν μπόρεσε ο Κουτσερέγκο να βγάλει την μπάλα. Σατιά. Η σέντρα, ωραία η σέντρα. Σουτ-γκολ! Η κεφαλιά για τον Πανετολικό από τον Γκαρσία το γκολ. Είναι το 1-1 στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Πεθαρά μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: πες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Eraspor. Eraspor. Τα καλύτερα έρχονται.

Πέμπτη σήμερα και το 3 και 5 ώρα για σπορτ πάλι κοντά σας. Το μικρόφωνο τώρα δεύτερου προγράμματος, του ζωντανού δεύτερου προγράμματος, στους ανθρώπους του αθλητικού τμήματος είναι μαζί. Ο Ηρακλής Κοζιάς, η Βάσο Μόρα, ο Λευτέρης Αραϊλάκος, ο Χρήστος Κοντός, ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου και η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μουσική επιμέλεια από τον Γιώργο Τσούνη, στη ρύθμιση του ήχου η Ελένη Δαμιανίδη. Το τηλέφωνο μας, θα το ξαναπώ, 63 96 940 για ό,τι απορίες ή παράπονα ή παρατηρήσεις έχετε.

βγάλει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στο αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Το βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ.

0: μπάσκετ, με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτή τη εκπομπή και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής. SOS.
1: Μόνον έτσι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε το σημερινό κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο για έναν από τους γεννήτορες της Eraspor που έφυγε χθες από τη ζωή, τον Ηρακλή Κοντζιά. Ακούσατε ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από την περίφημη εκείνη εκπομπή 3 και 5 ώρα για σπορ από το προσωπικό αρχείο της Βάσος Μόραλη. Θα ακούσετε και άλλα τέτοια αποσπάσματα από το πλούσιο αρχείο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Και τώρα θα υποδεχθώ τον Νίκο Κατσαρό χωρίς άλλους προλόγους, διότι ήξερε τον Ηρακλή Κοντζιά καλύτερα από τον καθένα μας και είχαν πέρα από την επαγγελματική και προσωπική οικογενειακή σχέση. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Ευάγγελε.
1: Να ζήσουμε, να ζήσετε, να τον θυμόμαστε με αγάπη.
2: Βέβαια,
1: και εκτίμηση
2: βέβαια.
1: Και σεβασμό για όλα όσα προσέφερε και πολλές ευχαριστίες πάντα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε και στη δημόσια ραδιοφωνία και γενικότερα στην πορεία του την δημοσιογραφική, βοηθώντας, και μου άρεσε αυτό που βάλαμε και στην ανακοίνωση του ΨΑΤ, ειδικά τους νεαρούς συναδέλφους. Αλλά εσύ τον ήξερες καλύτερα και θέλω να μας δώσεις μερικά στοιχεία της προσωπικότητάς του, της αξίας του, για να μάθουν περισσότερο οι νεότεροι και βεβαίως να θυμηθούν και οι πιο παλιοί.
2: Κοίταξε να δεις, Βαγγέλη, εμείς με τον Ηρακλή είχαμε μια οικογενειακή σχέση. Είχαμε μια σχέση 50 ετών, θα έλεγα. Γνωριστήκαμε στην απολυματινή τη δεκαετία του 70, όταν είχε έρθει ο Ηρακλής από το φως. Και συνεχεία μεσολάβησα και εγώ να έρθει στην ΕΡΤ. Αυτός στο ραδιόφωνο ασχολήθηκε, εγώ ήμουν στην τηλεόραση και συνεχίσαμε. Με τον Ηρακλή περάσαμε και εγώ με αυτόν, αλλά και η οικογένειά μας, τη μισή μας ζωή, θα έλεγα, Βαγγέλη. Αρχικά μέναμε στην ίδια πολυκατοικία, στη διπλανή πόρτα έμενε ο Ηρακλής. Μετά πήγε λίγο πιο μακριά, στα 200 μέτρα, αλλά ζούσαμε μαζί.
1: Ναι.
2: Τις πρωτοχρονιές γιορτάζαμε την πρωτοχρονιά στο σπίτι του ή στο σπίτι μας. Γίναμε κουμπάρι, η κόρη μου βάφτισε τον γιο του, τον Γιάννη. Καταλαβαίνεις ότι οι σχέσεις μας δεν ήταν μόνο επαγγελματικοί. Τώρα, τι να πω τώρα, τι να προθυμηθώ. Στο Δικέφαλο βγάζαμε την εφημερία μαζί με τον Φέδωρο Κωνσταντουδάκη. Κάθε Παρασκευή στο οπτικό γραφείο του Ρομάντζου στην Αναξαγόρα, εκεί πίσω από το Δημαρχείο, γινόταν όλη η δουλειά για να βγει η εφημερίδα. Ο Φέδωρος εκρηκτικός, ξέρεις, όπως πάντα, νευρικός, αγχώδης. Το αντίθετο Ηρακλής, ήρεμη δύναμη, έλυνε όλα τα προβλήματα χωρίς να πανικοβάλλεται ποτέ.
1: Χωρίς να ανοίγει μύτη.
2: Ακριβώς. Καμιά φορά πέταγε καμιά έτσι χιουμοριστική ατάκα και όσο να είναι έσπαγε η νευρικότητα που υπήρχε μέσα στο τυπογραφείο. Αναμνήσεις πάρα πολλές. Αλλά ο Ηρακλής, ξέρεις τι γίνεται τελικά. Ενώ ξεκίνησε ως γραφιάς και ήταν πολύ καλός γραφιάς και στην απολυματινή έγραφε, αλλά έκανε και ύλη μαζί με τον Ανδρέα τον Πόμη, τελικά αποδείχθηκε ότι το ταλέντο του, το καλό του ήταν το ραδιόφωνο, Βαγγέλη. Ο Ηρακλής, εσείς τα ξέρετε και εγώ βέβαια τα ξέρω γιατί τάζησα, αφιερώθηκε στο ραδιόφωνο γιατί του πήγαινε. Καταρχήν είχε μια ραδιοφωνική, θα λέγαμε, φωνή.
1: Βέβαια.
2: Ήταν ήπιον τόνων, σεμνός ο Ηρακλής. Ήταν καταρτισμένος, ήξερε το αντικείμενό του πάρα πολύ καλά. Μιλούσε πολύ καλά τα ελληνικά, βασικό για μένα πάντα αυτό. Και βεβαίως έκανε μια εξαιρετική πορεία στο ραδιόφωνο, όπου μαζί με τον αείμνηστο τον Κώστα τον Μότση, μετά όταν έγινε το αθλητικό τμήμα στην ΕΡΑ, το διεύθυνε για πολλά χρόνια.
1: Και τη δημιούργησαν τέτοιες μέρες, 3 Μαΐου του 1993, μαζί με τον Κώστα,
2: ναι,
1: και μερικούς ακόμα ανθρώπους. Αλλά αυτοί οι δύο, ο Κώστας ο Μότσης και ο Ηρακλής Κοντζιάς, ήταν οι κύριοι γεννήτορες και δημιουργοί της Eraspor.
2: Ακριβώς, Βαγγέλη. Εγώ όπως είπανε πολλοί και βεβαίως το επιβεβαίωνε και εγώ, γιατί τόρισα, βοηθούσε και συμβούλευε τα νέα παιδιά που ερχόντουσαν στο ραδιόφωνο. Και να σου πω κάτι που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Αυτός έβγαλε στο ραδιόφωνο τον Γιώργο τον Μητσικώστα. Ο Γιώργος ερχόταν εκεί και έκανε διάφορες μιμήσεις έτσι για να περνάει η ώρα, όπου ο Ηρακλής εντόπισε την ικανότητά του και τον έβγαλε να τα λέει αυτά στον αέρα. Και σιγά σιγά ο Γιώργος έγινε αυτός που έγινε.
1: Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
2: Βέβαια. Βεβαίως το τραγικό είναι ότι ο Ηρακλής δεν έφυγε χτες. Είχε φύγει εδώ και 2 χρόνια ουσιαστικά. Δεν είχε επαφή με το περιβάλλον. Είχε πρόβλημα στον εγκέφαλο, του στάθηκε η Έφη, η γυναίκα την κουμπάρα μας, όσο καλύτερα μπορούσε, η ηρωίδα θα την χαρακτήριζα, αλλά όσο και να είναι, η φυσική του απουσία πλέον από προχθές μας στήχησε πάρα πολύ σε όλους μας.
1: Και δεν είναι κλισέ ότι αφήνει ένα μεγάλο κενό.
2: Όχι, καθόλου δεν είναι κλισέ, γιατί ήταν σεμνός και αθόρυβος ο Ηρακλής, δεν επαιδείε και ποτέ ούτε την προβολή, ούτε το θόρυβο γύρω από το όνομά του, και αυτό ήταν ίσως αυτό που τον χαρακτήριζε περισσότερο από όλα, γιατί το έργο του ήταν πολύ πιο γνωστό και πιο σημαντικό.
1: Και από μιλούσε από μόνο του. Εγώ δεν συνεργάστηκα, Νίκο, μαζί του, αλλά τον έζησα τα τελευταία χρόνια και πριν επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του. Όσο μπορούσα να τον ζήσω στις επιτροπές, στις συναντήσεις μας, στις γιορτές του ΨΑΤ, και είναι αυτό ακριβώς που λες. Περνούσε κάτω από τα ραντάρ, δεν ήθελε να μιλάει για τον εαυτό του. Δεν επέμενε στην άποψή του, μιλούσε το έργο του.
2: Έτσι είναι ακριβώς. Τον αποχαιρετούμε αύριο στις 11 στους Αγίους Αποστόλους στην Πέφια, εκεί στη γειτονιά μας.
1: Στο κημητήριο Αμαρουσίου.
2: Και μετά στο κημητήριο του Αμαρουσίου.
1: Και αντίστεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να κατατεθούν χρήματα στη ΜΚΟ Together for Optims του μπασκετμπολίστα Δημήτρη Παπανικολάου. Είναι η ΜΚΟ για τον αυτισμό.
2: Την ξέρω. Βεβαίως να πω ότι ήμασταν και κουμπάρι, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Η κόρη μου είχε βαφτίσει το γιο του Γιαννάκη. Είχαμε δηλαδή οικογενειακή σχέση πάρα πολύ στενή. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο μου έχει στοιχήσει η απώλεια του φίλου, του συναδέλφου, του αγαπημένου φίλου του Ηρακλή.
1: Εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε, και είναι κλισέ, αλλά ισχύει κιόλας το γνωστό. Όσο θα τους τιμόμαστε τέτοιους ανθρώπους, δεν θα φύγουν ποτέ από κοντά μας. Ήδη έχουμε δώσει στο στούντιο που κάνουμε και σήμερα την εκπομπή και πάντα την εκπομπή της Ερασπορ το όνομα του Κώστα Μότσι. Ανακοίνωσε ο Σύφης Βοντζάκης ότι ένα άλλο στούντιο θα πάρει το όνομα του Ηρακλή Κοτζιά. Και
2: πολύ
1: εμείς
2: καλά
1: αύριο.
2: Κάνετε, πολύ καλά κάνετε.
1: Και εμείς αύριο θα ανακοινώσουμε και ως ΨΑΤ τι θα κάνουμε στην μνήμη του Ηρακλή Κοτζιά. Πέρα από τα γνωστά που κάνουμε πάντα, που δίνουμε το όνομα σε κάποιο βραβείο ενός ανθρώπου, συναδέλφου που έχει φύγει από τη ζωή.
2: Αυτονόητο. Δυστυχώς κάθε χρόνο προσθέσετε και άλλα ονόματα. Τι να πω, μωρέ, εσύ, Βαγγέλη,
1: ναι, χάνουμε. Όλοι καλοί φεύγουν, που λέει η μάνα μου.
2: Εντάξει. Ο Ηρακλής ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους της παλιάς καλής γενιάς των δημοσιογράφων.
1: Της ρομαντικής δημοσιογραφίας που.
2: Ακριβώς.
1: Την αναζητούμε σήμερα με τις αρχές της. Περάσαμε σε άλλη εποχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο για το τελευταίο αντίο. Ευχαριστώ, Νίκο Κατσαρέ.
2: Εννοείται.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρώτο μέρος. Παρότι χάσαμε αρκετά λεπτά στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι αφιερωμένο στον Ηρακλή Κοτζιά. Και τώρα στη Βάσο Μόραλη ακούσατε το πεντάλεπτο απόσπασμα που μας έστειλε από το προσωπικό της αρχείο η Βάσο. Ακούσατε τι είπε ο Νίκος Κατσαρός. Πάμε στη Βάσο Μόραλη, στην Καβάλα. Θα την συναντήσουμε. Σωστά, Βάσο.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλες και
0: υποχρέωσή μου, και υποχρέωσή μου και υποχρέωσή μας. Μην ευχαριστείς κανένα. Εμείς ευχαριστούμε καταρχάς για το πολύτιμο αρχείο που μας διαθέτεις. Ακούσαμε ήδη το πολύ ωραίο απόσπασμα από την περίφημη εκείνη εκπομπή 3 και 5 ώρα για σπορ με τους συντελεστές και ασφαλώς με τη φωνή του Ηρακλή Κοτζιά στο δικό
1: ήταν
0: σου
1: ο
0: πρόλογο
1: και η ψυχή της εκπομπής, βέβαια.
0: Έτσι. Και χαριτολογώντας θα σου πω τώρα, για να μην μας πάρουν τα ζούμια, το 63-96-9-40 είναι καρφωμένο στο μυαλό μου.
1: Το λέγαμε συχνά τότε,
0: βέβαια.
1: Να επικοινωνούμε με τους ακροατές μας που ήταν πάμπολοι, γιατί τότε εκείνα τα χρόνια το 80 η ΕΡΤ ήταν, όπως ξέρουμε, μονοπωλιακός κρατικός οργανισμός στην επικοινωνία, και οπότε όλη η Ελλάδα ήθελε δεν ήθελε άκουγε εμάς.
0: Δώσε μας μερικά στοιχεία, κάποιες, βάλε μας να σκεφτούμε κάποια πράγματα από εκείνη την εποχή, για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύατε, ετοιμάζατε την εκπομπή, για το πώς έβγαιναν όλες οι ανταποκρίσεις στον αέρα, οι μεταδόσεις, γιατί ακριβώς ήταν ένας από τους κύριους γεννήτωρες της ΕΡΑΣΠΟΡ ο Ηρακλής Κοτζιάς, και δουλέψατε από τον πρώτο καιρό μαζί.
1: Βεβαίως δουλέψαμε, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πριν ιδρυθεί.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, πριν γίνει η ενοποίηση των θυμάτων, των δύο αθλητικών θυμάτων του Ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής και της Οδού Κατεχάκη και Μεσογείων. Ήταν από τη δεκαετία του, εγώ δηλαδή τουλάχιστον το γνώρισα από τις αρχές της δεκαετίας του 80, συγκεκριμένα από τα τέλη Μαρτίου του 82 που πήγα στην ΕΡΤ, και συστεγαζόμασταν τότε, γιατί εγώ πήγα για το ρεπορτάζ, στο τμήμα ρεπορτάζ της Διεθνής Ενημέρωσης του Ραδιοφώνου, της ΕΡΑ, και συστεγαζόμασταν ως γραφείο ρεπορτάζ με το αθλητικό που ήταν τότε μικρό, το αθλητικό του ραδιοφώνου. Ήταν μια αγωνία του μεγάλου θαλάμου που εργαζόμασταν της αίθουσας, και ο Ηρακλής ήταν εκεί παρόν, πάντα ευσυνείδητος. Ήταν, τι να πρωτοθυμηθώ, είμαι και συγκινημένη, και ήταν μια φιγούρα πατρική για μας, ένας προσιμής άνθρωπος, ευδιάθετος, με το χαμόγελο, φύση ευγενής, κράος, ταπεινός. Ήταν μια φωνή ξεχωριστή, ζεστή, η οποία μετέδιδε την ευγένεια αυτή τη φυσική μέσα από τα ραδιοκύματα. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μας ενέπνευσε να σεβόμαστε αυτό που κάνουμε, να σεβόμαστε τους εαυτούς μας και πάνω απ' όλα τους ακροατές και τις ακροάτριές μας, τον ελληνικό λαό που εξασφάλιζε τα προστοζήν μας, και τους συναδέλφους μας, και φυσικά όλο το χώρο στον οποίο κινούμασταν, τον αθλητικό χώρο, ο οποίος τότε, εκείνη τη δεκαετία του 80 θα έλεγα, άρχισε να κερδίζει πολύ έδαφος στην κάλυψη των γεγονότων των αθλητικών από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Γιατί εσύ βέβαια, Βαγγέλη, είσαι μικρότερος.
0: Μικρότερος, ναι, βέβαια.
1: Ίσως να μην θυμάσαι πολλά πράγματα, αλλά ας πούμε στη δεκαετία του 70, για παράδειγμα, οι αθλητικές μεταδόσεις στην τηλεόραση ήταν μετρημένες. Δεν είχαμε όλο αυτόν τον καταιγισμό, το σημερινό, για παράδειγμα, ή έστω και των τελευταίων δύο δεκαετιών. Καμία σχέση. Μπορεί να μετεδόταν σε μαγνητοσκόπηση κάποιο παιχνίδι, πολύ πολύ σπάνια ζωντανές μεταδόσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο μόνο.
0: Άρα φυσικά όλοι έστειναν αυτοί στο ραδιοφωνάκι.
1: Ναι, ακριβώς. Το ραδιόφωνο όμως κάλυπτε τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και κάποιους αγώνες του μπάσκετ σε τακτή βάση, κάθε φορά που είχε αγώνες. Βέβαια, αγώνες δεν διεξάγονταν παρά μόνο Τετάρτη και Κυριακή, έτσι. Δεν υπήρχαν άλλες μέρες αγώνων τότε, και οι μεταδόσεις επομένως ακολουθούσαν αυτό το ρυθμό. Ο Ηρακλής είχε αρχίσει και γινόταν πολύ δημοφιλής και πολύ γνωστός μέσω της εκπομπής μικρόφωνο στα γήπεδα. Ήταν η εκπομπή Κυριακάτικη που συνδεόταν με όλα σχεδόν τα γήπεδα τότε για την πρώτη εθνική. Και από εκεί και μετά αρχίσαν σιγά σιγά και κάποιες άλλες καλύψεις με τη δική του πρωτοβουλία. Αρχίσαμε να καλύπτουμε αγώνες βόλεϊ που πήγαινα εγώ για μετάδοση. Mm-hmm. Και μπάσκετ, Πλητιάτης Παναγιωτόπουλος, ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου που είχε έρθει τότε στο τμήμα μικρός, ειδικά 18 χρονών. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος είχε έρθει σχεδόν μαζί μου. Είναι λίγο μικρότερος από μένα ο Χρήστος κάποιους μήνες νομίζω, αλλά γι' αυτός μόλις τέλειωσε το Λύκειο ήρθε στο Ραδιομέγαρο για τα αθλητικά που αγαπούσε τόσο πολύ. Mm-hmm. Μάζεψε δηλαδή ο Ηρακλής ουσιαστικά το Μιλτιάδη, τον Παναγιωτόπουλο, τον αγαπημένο, και το εύχομαι περαστικά αν μας ακούει. Τον βρήκαμε εκεί, δηλαδή ήταν ο Γιώργος ο Πολυχρονίου ήδη από τους εκπονητές και φυσικά ο χαρισματικός και αναντικατάστατος Αντώνης Πιλιαρός που ήταν μόνιμος εκπονητής της ΕΡΤ με αυτή την
0: τρομερή φωνή.
1: Ναι. Ναι. Αλλά αγαπούσε παθιασμένα και το ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό και ήταν εμβληματικός ο Αντώνης. Ήταν λοιπόν μία γκάμα ανθρώπων, ναι. Ένα κράμα εμπειρίας και νεανικού ενθουσιασμού θα έλεγα απειρίας, ήμασταν άπειροι τότε, αλλά μας πήρε από το χεράκι όλους ο Ηρακλής με πατρική αγάπη, με ευγένεια, με διακριτικότητα, με ταπεινότητα και μας καθοδήγησε, μας ενέπνευσε και μας έδωσε τις ευκαιρίες, όπως λέω. Mm-hmm. Σε αυτόν χρωστάμε σχεδόν όλη αυτή η νέα φουρνιά, ο Αντώνης ο Λαγός που ήρθε λίγο μετά, ο Λευτέρης ο Σαρελάκος, ο Χρήστος ο Κοντός, άλλος αδελφός αυτός. Mm-hmm. Και μας έκανε οικογένεια, Βαγγέλη.
0: Ναι, το πιο σημαντικό.
1: Είχαμε αυτή την νοοτροπία της οικογένειας. Δεν ξέρω, μπορεί κατά βάθος κάποιος να ένιωθε λίγο ανταγωνιστικά, αλλά δεν τολμούσε να το εκδηλώσει. Ο Ηρακλής δεν άφηνε ένα περιθώριο τέτοιο, ώστε να δημιουργούνται παρεξηγήσεις, ώστε να δημιουργούνται εγωιστικοί ανταγωνισμοί κλπ. Ήταν εκεί πάντα με πραότητα να δίνει λύσεις σε όποιες τυπών διαφωνίες υπήρχαν, να εξομαλύνει τα πράγματα και να τραβάει το κάρο. Και εμείς ακολουθούσαμε. Και μας έδωσε τις ευκαιρίες, έκανε την εκπομπή το 3 και 5 για σπορ, η οποία έσπασε ρεκόρ δημοφιλίας στη δεκαετία του 80. Mm-hmm. Ήταν πραγματικά τελείωτα τα τηλεφωνήματα. Μέσα από αυτή την εκπομπή αναδείχθηκαν πολλοί συνάδελφοι, αναδείχθηκε μεταξύ άλλων και ο Γιώργος ο Μητσικώστας.
0: Ναι. Μου το έλεγε νωρίτερα και ο Νίκος ο Κατσαρός.
1: Ναι, ήταν ακροατής μας, τακτικός, και κάθε φορά που τελειώναμε το 3 και 5 ώρα για σπορή της μεταδόσης της Κυριακής, έπαιρνε τηλέφωνο ο Γιώργος και επειδή ο Ηρακλής εκείνη την ώρα και γότανε, απαντούσα εγώ συνήθως στα τηλέφωνα και πιάσαμε φιλία με τον Γιώργο. Και κάποια στιγμή στο τηλέφωνο, όπως μιλούσα, ακούω στα αυτιά μου, ενώ μιλούσα με τον Γιώργο, τη φωνή του Γιάννη, του Διακογιάννη. Και μου λέει, Βάσο, έτσι με λίγο τσιριχτό το, όχι, σφυριχτό το στίγμα που έλεγε.
0: Ναι.
1: Από ένα σημείο και μετά ο αείμνηστος και αγαπημένος και αυτός δάσκαλός μας.
0: Και το πίστεψες. Ότι είναι ο Διακογιάννης στη γραμμή.
1: Γιατί λέω, επαναλαμβάνω, είσαι μικρός. Τότε γίνονταν πάρα πολλές, πώς να το πω, επικαλύψεις συνδέσεων τηλεφωνικών. Μίλαχες με κάποιον, με τη μάνα σου, ας πούμε. Ναι. Ξαφνικά έγινε μια άλλη φωνή και ζήτα για τη Σούλα, ας πούμε. Ήταν τα γραφικά, τα ρομαντικά χρόνια που είπες.
0: Ή πάρε το μηδέν. Μετά καθιερώθηκε το γνωστό πάρε το μηδέν.
1: Ναι, για να καθαρίσει η γραμμή. Και νόμιζα λοιπόν και λέω, κύριε Γιάννη, η Βάσο είμαι, θέλετε κάτι? Γιατί σκέφτηκα ότι μήπως οι γραμμές τέλος πάντων δεν ήμασταν και μακριά.
0: Μπλέξαν οι γραμμές μας, ναι.
1: Ναι, μπλέξαν οι γραμμές μας, από εκεί βγήκε το τραγούδι.
0: Μπλέξαν
1: οι γραμμές μας. Λοιπόν, και μετά άρχισα να μιλάμε με τη φωνή του Φίλιππα του Συρίγου. Οπότε, συγγνώμη, εσύ τα κάνεις αυτά, ρε Γιώργο. Γιατί είχαμε έτσι εξοικειωθεί, ήταν αυτός φοιτητής στην ΑΣΟΕ τότε, εγώ στη νομική, η αδερφή του ήταν επίσης στη νομική σχολή και ήμασταν σχεδόν συμφοιτήτριες. Οπότε είχαμε μια εξοικείωση και μου λέει ναι. Λέω, πώς γίνεται αυτό, δηλαδή έχεις μια τέτοια, ας πούμε, ένα τέτοιο ταλέντο, τέτοια ικανότητα, και Μετά από αυτό λοιπόν τον κάλεσα να έρθει, να τον δει και ο Ηρακλής, και τον εντάξαμε στο 3 και 5 ώρα για σπορτ. Τα πρώτα κείμενα που είπα ο Γιώργος τα είχα γράψει εγώ με την άδεια και την ευλογία του Ηρακλή.
0: Φανταστικό.
1: Με τους σατυρικά και τα λοιπά, και τα υλοποιούσε κατά κάποιο τρόπο στο μικρόφωνο ο Γιώργος. Θέλω να πω λοιπόν, έδινε ευκαιρίες ο Ηρακλής σε όποιον ένιωθε ότι είχε ανάγκη, ότι είχε το μεράκι να κάνει κάτι, να αγαπάει τον αθλητισμό και να θέλει να συμβάλλει. Ο Ηρακλής λοιπόν ήταν μια φιγούρα η οποία πάντα θα συμβούλευε, θα νουθετούσε με το δικό του το παράδειγμα. Το ήθος του ήταν απίστευτο. Η ποιότητά του, η επιμέλειά του, η προσήλωσή του στη λεπτομέρεια, ήταν σχεδόν τελειομανής. Ήθελε τα πάντα να γίνονται προσεγμένα, διασταυρωμένα, επιβεβαιωμένα και κυρίως να αναδεικνύουμε ως τους εαυτούς μας, αλλά αυτούς που πραγματικά ζούσαν για τον αθλητισμό και από τον αθλητισμό, τους πρωταγωνιστές του αθλητισμού. Οι παίκτες, αθλητές, παράγοντες, προπονητές, αυτοί έπρεπε να στολίζουν με τις φωνές τους και τις απόψεις τους τις εκπομπές μας. Όχι εμείς. Εμείς ήμασταν το μέσο που έφερνε στους ακροατές μας αυτούς τους πρωταγωνιστές του αθλητισμού.
0: Σπουδαίο, σπουδαίο. Όπως σπουδαίος ήταν και ο Ηρακλής Κοτζιάς. Βάσο Μόραλη, τα είπες όλα. Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος με πρωτοποριακές ιδέες που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Και βεβαίως καταλαβαίνω από αυτά που άκουσα από χθες από όλους και σήμερα από τον Νίκο Κατσαρό και από σένα ότι το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν η σεμνότητα και η ακεραιότητά του. Τα κρατάμε αυτά ως παρακαταθήκη.
1: Βεβαίως, Βαγγέλη, να προσθέσω και μόνο το γεγονός ότι τόλμησε να δώσει μικρόφωνο για ποδοσφαιρική μετάδοση σε μια γυναίκα.
0: Έτσι, με αυτό θα κλείνα. Με αυτό θα κλείνα. Με σένα θα κλείνα. Ναι,
1: ναι. Εκείνη την εποχή, το 83, όταν 40-50 χρόνια σχεδόν μετά, δυστυχώς δεν δίνονται, νομίζω.
0: Ούτε σήμερα. Μην πας μακριά.
1: Ακριβώς,
0: που είμαστε αυτό. Στο 2026.
1: Ακριβώς. Δεν δίνονται, νομίζω, ανάλογες ευκαιρίες σε κορίτσια, σε γυναίκες συναδέλφους, λέει για το πολλά.
0: Ήτανε πιο μπροστά, πιο μπροστά από την εποχή του. Έτσι, Βάσο μου. Λοιπόν, ελπίζω να τα πούμε σύντομα και από κοντά. Σε ευχαριστούμε για όλα και εσένα. Δυστυχώς για ένα δυσάρεστο γεγονός τα λέμε στον αέρα. Θα προτιμούσα να τα λέμε πιο συχνά και για ευχάριστα πράγματα. Και για ευχάριστα.
1: Εγώ πάντα νιώθω σπίτι μου, την ΕΡΤ, 30 χρόνια της ζωής μου, τα πιο όμορφα, τα πιο παραγωγικά.
0: Το ξέρουμε και σε αγαπάμε και συνεργαζόμαστε και στο ΜΖΑΤ, στις επιτροπές που είσαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο.
1: Εγώ ευχαριστώ, χάρηκα πολύ. Να είστε όλοι καλά και να θυμόμαστε, αξίζει να θυμόμαστε ανθρώπους σαν τον Ηρακλή Κοτζιά.
0: Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ.
1: Ευχαριστούμε τις πορείες μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τη Βάσο Μόραλη, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΖΑΤ, επειδή προεδρεύω, εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στη σύζυγό του Έφη. Τα είπαμε και στα παιδιά του, τη Βασιλική και τον Γιάννη, και επαναλαμβάνω ότι η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί αύριο 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Πεύκη και η ταφή στο κημητήριο Μαρουσίου. Αντίστεφανον, η οικογένεια επιθυμεί να κατατεθούν χρήματα στη μη κυβερνητική οργάνωση για τον αυτισμό του μπασκετμπολίστα Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Αν ανοίξετε και το site του ΨΑΤ αλλά και άλλα site και βεβαίως επιθυμείτε, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία του λογαριασμού στη Eurobank για να κάνετε την κατάθεσή σας. Είναι μια δωρεά εις μνήμην Ηρακλή Κοτζιά. Διαφημίσεις, Κωνσταντίνε Παλιέ. Ένα τραγουδάκι μετά για να πάμε στη Βαλένθια. Έχουμε ακόμα μερικά λεπτά για την εκπομπή για να συναντήσουμε τον Κώστα Σωτηρίου και να συζητήσουμε για το μεγάλο, το πολύ μεγάλο απόψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το πέμπτο και τελευταίο στη σειρά με τη Βαλένθια. Όχι πως τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου δεν έχουν την ίδια σημασία, αλλά σήμερα κρίνεται μια πρόκριση στο Final Four της Αθήνας για ελληνική ομάδα. Το πρωτάθλημα έχει κριθεί υπέρ της ΑΕΚ. Η δεύτερη θέση μπορεί να κριθεί και την Κυριακή. Γι' αυτό λέω ότι τα ντέρμπι τα ποδοσφαιρικά πάνε λίγο πιο πίσω, άρα θα ασχοληθεί η ραδιοεφημερίδα με αυτά. Εμείς μόλις γυρίσουμε μετά τα διαφημιστικά και το τραγουδάκι με Κώστα Σωτηρίου για το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό.
2: Era Sport 101,8. Μηχανικέ,
3: Ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Ακούτε, Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Έλενα Μπουζαλά για να φωτίσει ένα ξεχωριστό θέμα, ανάβοντας τον αθλητικό της προβολέα στην προσωπική της στήλη Eraspor Light.
1: Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θα μείνω σε μπασκετικό μούντ, αφού σε λίγο θα βγάλεις τον Κώστα από τη Βαλένθια.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις.
1: Θα φωτίσω τη Μαριέλα Φασούλα όμως, στο WNBA. Και πολύ χάρηκα που έκανε ντεμπούτο με την ομάδα της στο Τορόντο. Το
0: αφού
1: Ρόντο Τέμπο.
0: Πέρασε για ένα μικρό διάστημα από τις Valkyries του Golden State.
1: Το σίγουρο είναι ότι βρίσκεται σε μια φάση στην οποία ψάχνεται στο αμερικανικό NBA, στο αμερικανικό πρωτάθλημα των γυναικών. Και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί την είδα, έκανε και δηλώσεις, ήταν πολύ ενθουσιασμένη, μίλησε ωραία. Φαίνεται ότι είναι σε μια άλλη φάση της καριέρας της και μπράβο της, γιατί και να φτάσεις εκεί, να παραμείνεις, να μπεις από το πρώτο μάτς, είναι σπουδαίο.
0: Χωρίς άγχος το κάνει, διότι την περιμένει μια σίγουρη θέση με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στην ομάδα του Αθηναϊκού, που πήρε τον double φέτος στην Ελλάδα και έπαιξε στον τελικό του EuroCup. Και του χρόνου, όπως όλα δείχνουν με βάση το ρεπορτάζ και με προπονητή τον Ηλία Ζούρο, ο Αθηναϊκός στις γυναίκες θέλει να χτυπήσει Final Six στην Ευρωλίγκα, μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Τους το εύχομαι και νομίζω ότι το αξίζουν. Έχουν κόσμο που τις έχει αγκαλιάσει, όχι μόνο τον Αθηναϊκό, αλλά και τον Παναθηναϊκό και τις άλλες ελληνικές ομάδες.
0: Και την εθνική ομάδα
1: μετά το
0: μπράβο,
1: ΣΕΦ,
0: μπράβο.
1: Μετά το ευρωπαϊκό. Επομένως, χάρηκα πάρα πολύ όταν την είδα και μακάρι να, σίγουρα, αν γυρίσει, θα γυρίσει με διαφορετική παίκτρια, με μια τελείως διαφορετική εμπειρία.
0: Ωραιότατα. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα.
1: Θα
0: τα πούμε και αύριο το μεσημέρι. Και πάμε τώρα στη Βαλένθια. Ο Κώστας Σωτηρίου θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες και θα συζητήσουμε για το απόψινό παιχνίδι. Είναι τελικός των προημιτελικών. Τελικός των προημιτελικών. Πέμπτο και τελευταίο. Όλες οι άλλες σειρές έχουν κλείσει. Οι άλλες ομάδες περιμένουν. Ολυμπιακός, Φενέρ, ένας ημιτελικός. Η Ρεάλ είναι η άλλη ομάδα. Χωρίς δύο ψηλούς. Και περιμένει ισπανικό εμφύλιο ή κόντρα με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο του Παναθηναϊκού σε ένα από τα μεγαλύτερα κλασικά ντέρμπι της Ευρώπης. Κώστα, τι γίνεται?
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από τη Βαλένθια. Τυχαίνει να είμαστε και έξω από τη Ρότς Αρένα, έτσι, για λόγους δημοσιογραφικής φύσεως. Θα σου πω, εννοείται ότι πάμε για έναν αθλητικό πόλεμο, γιατί αυτό είναι το Game 5, έτσι είναι τα παιχνίδια, το play-off, και ειδικά αυτό που είναι και το τελευταίο. Mm-hmm. Και είναι παιχνίδι χωρίς αύριο, και για τις δύο ομάδες, και για τη Βαλένθια που είναι οικοδέσποινα, και για τον Παναθηναϊκό που είναι φιλοξενούμενος. Το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, έχει το κίνητρο να συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία των play-off 5 διπλά, γιατί μέχρι τώρα έχει συμβεί να δούμε 4 διπλά της Ρεάλ με την Παρτίζαν σε εκείνη την σειρά που ουσιαστικά στιγματίστηκε από την κλωτσοπατινάδα της Μαδρίτης. Η Ρεάλ το έκανε όπως το έκανε και το πέμπτο μάτς το πήρε στην έδρα της, ενώ τώρα ο Παναθηναϊκός πάει να το πάρει εκτός Telecom Center, για πρώτη φορά στην ιστορία να δούμε δηλαδή 5 διπλά. Το αν θα συμβεί είναι ένα θέμα που μόνο οι παίκτες και οι προπονητές μπορούν να απαντήσουν, και νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, διότι οι δύο ομάδες γνωρίζονται πάρα πολύ καλά μεταξύ του. Και το δεδομένο που ξέρουμε, Βαγγέλη, είναι το εξής, ότι η Βαλένθια σκοράρει το 34% των πόντων της στα δευτερόλεπτα 0-8, δηλαδή στα πρώτα δευτερόλεπτα, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που καλώς ή κακώς σκοράρει τους πιο πολλούς πόντους του στο τελευταίο 8 δευτερολέπτων. Είναι διαφορετικές δηλαδή οι φιλοσοφίες. Mm-hmm. Νομίζω ότι και ο Άταμαν αλλά και οι παίκτες εμφανίζονται με μια ηρεμία και με μια στοχοπροσήλωση και αντιλαμβάνονται ότι όλα παίζουν ρόλο. Δηλαδή ρωτήθηκε ο Ναν και του λένε τι παίζει ρόλο, η νοοτροπία ή η κλίση. Απαντάει ο Αμερικανός, όλα παίζουν το ρόλο τους και τα δύο. Το τι θα συμβεί όμως θα το ξέρουμε σε μερικές ώρες. Και το διακύβευμα είναι το εξής. Μπορεί ο Παναθηναϊκός με τη βαριά φανέλα και την ιστορία να κάνει και τρίτο διπλό στη Βαλένθια, ή η προτάρα σε αυτές τις διοργανώσεις και σε αυτό το επίπεδο των play-off Βαλένθια είναι τόσο σπουδαία ομάδα που μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό τρίτη φορά και να πάρει το εισιτήριο. Όλα είναι ανοιχτά.
0: Τι λες προτάρα με αυτό το format, γιατί προτάρα δεν είναι, αλλά έχει.
2: Με αυτό το σύστημα.
0: Έχει παίξει στην Ευρωλίγκα, έχει το υψηλό επίπεδο. Έχει χάσει βέβαια από τη Χάπολ πέρυσι.
2: Τη λέω πρωτάρα και ατομικά.
0: Eurocup, ναι.
2: Και ατομικά.
0: Δεν έχει δηλαδή.
2: Δεν
0: έχει
2: τους
0: παίκτες που να έχουν παίξει
2: Όχι.
0: τέτοια παιχνίδια.
2: Όχι.
0: Από
2: Όχι.
0: την άλλη, παίζει ένα μπάσκετ που παίζουν όλες οι ισπανικές ομάδες τα τελευταία 30 χρόνια. Το παίζει όμως απόλυτα. Όπως το έπαιξε η Μπαρσελόνα το 2010 και ακόμη καλύτερα. Mm-hmm. Και άλλες ισπανικές ομάδες. Μην υποτιμάμε.
2: Πήγαινε με λίγο πιο πίσω, ειδικά
0: Real.
2: Εσύ πήγαινε με πιο
0: ναι.
2: πίσω.
0: Εντάξει, τώρα
2: 99 Ζάλγκυρης.
0: Ναι, Λιθουανική. Λέω οι ισπανικές το έπαιξαν. Η
2: ναι,
0: Μπαρσελόνα
2: ναι, ναι.
0: το 10. Η Μπασκόνια 6 χρόνια, 7 αργότερα. Και με Μπουρούση μάλιστα μέσα και με Μάικ Τζέιμς. Το είχε παίξει και παλιότερα η Ρεάλ με άλλο τρόπο. Με άλλο τρόπο. Τώρα, εδώ πρέπει να μείνουμε σε μερικά θεματάκια. Ο Παναθηναϊκός συγκεντρώνεται, φαντάζομαι, αναφέρομαι σε παίκτες και προπονητές, στο παιχνίδι αυτό καθ' αυτό. Και πώς περιμένουμε να παίξει απόψε, ειδικά στην άμυνα, Κώστα, τι πιστεύεις?
2: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Νομίζω όμως ότι αν ο Άταμαν είναι έξυπνος, θα πάει με τη λογική των αλλαγών. Διότι όταν έπαιξε το hedge out στο ΆΚΑ, στα δύο παιχνίδια τα τελευταία, εκτέθηκε ο Παναθηναϊκός. Αντιμετώπισε πάρα πολλές δυσκολίες, έφαγε πολλούς πόντους ελεύθερος. Δεν είναι τυχαίο ότι στο τρίτο μάτς δέχτηκε 26 δίποντα μέσα στη ρακέτα, που σημαίνει 28 δίποντα, 56 πόντους από καρφώματα, lay-up και κοντινά floater. Άρα είναι ξεκάθαρη η λογική και μάλιστα ναι. δεν είναι τυχαίο, και αυτό δεν το βγάζω από το μυαλό μου, ότι όταν αποβλήθηκε ο Άταμαν και ο Σερέλης έπαιξε με αλλαγές, ο Παναθηναϊκός μείωσε μάτς και το γύρισε 19 πόντων. Άρα υπάρχει λογική σε αυτό που λέω για τις αλλαγές. Τώρα, το τι θα κάνει ο προπονητής είναι άλλο θέμα. Εκτιμώ όμως ότι δεν μπορεί να πάει με την γνωστή δική του συνταγή hedge out. Γιατί το hedge out στον Παναθηναϊκό το παίζει ο εξής ένας καλά, ο Λεσόρ και κανείς άλλος. Δεν μπορεί να το κάνει. Ούτε ο Φαρίντε και την οξυδέρκεια, την μπασκετική και τη συγκέντρωση να το κάνει σωστά, ούτε άλλοι παίκτες να καλύψουν τους forward και τους center που μένουν στο καλάθι και καθόν τις μπάλες.
0: Ερώτηση. Ο Μπράξτον ναι. Κι παίζει έστω με μάσκα?
2: Ναι. Θα παίξει. Από ό,τι λένε οι Ισπανοί, και προπόνηση έκανε χθες. Έπαθε ένα κάταγμα στη μύτη στο παιχνίδι το τελευταίο με την Μπασκόνια. Έκανε ένα, αν το δεις Βαγγέλη, το στατιστικό που σίγουρα το έχεις δει, έχει κάνει ένα καταπληκτικό rotation ο Πέντρο Μαρτίνεθ. 5-6 λεπτά ο καθένας. Και δεν αγωνίστηκε ο Μπαντιό, που προφανώς ήθελε να τον ξεκουράσει τον Σενεγαλέζο ο Πέντρο Μαρτίνεθ. Όλοι οι άλλοι και ο Μοντέρο έπαιξαν πάρα πολύ λίγα λεπτά.
0: Το είδα και διότι... όμως, ενώ είχαν πει ότι θα κατεβάσουν την ομάδα κάτω των 20, κάτω των 21, έπαιξαν με την κανονική ομάδα παρά την αρχική απειλή τους, αφού δεν αναβλήθηκε το παιχνίδι, και ιτήθηκαν και πήγε να τον χάσει ολοκληρωτικά τον καλύτερο αμυντικό του. Γιατί το κάταγμα στη μύτη, αν ήταν πιο βαθύ, θα τον υποχρέωνε να μείνει εκτός.
2: Πολύ καλός παίκτης.
0: Ο καλύτερος αμυντικός που έχει.
2: Ο Μπράξτον Κι.
0: Ανεξάρτητα το αν δεν αμύνθηκε στο πρώτο μάτς της σειράς σωστά απέναντι στον αν δεν του πλήσε το αριστερό χέρι, ή στο δεύτερο μάτς της σειράς δεν μπόρεσε να σταματήσει τον μπάζερ μπίτερ του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ήταν ο ίδιος παίκτης μπροστά. Τώρα, ένα άλλο θέμα που απασχολεί. Φαντάζομαι όχι τις ομάδες, μόνο τις διοικήσεις. Είναι η παρουσία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Νέο story, νέο ποστάρισμα πριν από λίγο στα social media τα δικά του, που προαναγγέλει ότι θα είναι κανονικά στο γήπεδο. Χθες είπε ότι ταξίδεψε για τη Βαλένθια. Σήμερα λέει αυτό σημαίνει να έχεις δικηγόρο με τρεις τελείες. Πώς βρήκες τρόπο να μπω στο γήπεδο σήμερα? Είσαι ο καλύτερος. Βρήκε τρόπο, εννοεί ο δικηγόρος, για μένα να μπω στο γήπεδο. Φαντάζομαι δεν θα καθίσει εκεί που κάθεται συνήθως, στην πλάγια γραμμή ή στην baseline.
2: Δεν το ξέρω αυτό, Βαγγέλη, αλλά από τα λεγόμενα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου καταλαβαίνουμε ότι έχει βρει τρόπο να άρει την ποινή απαγόρευσης των τριών αγωνιστικών.
0: Δια της νομικής οδού προφανώς.
2: Μπράβο. Για να αποθέσω τον δικηγόρο που ανέλαβε την υπόθεση, σε story του το Instagram, ναι. είναι προφανές ότι έχει βρει την άκρη που λένε στην Ελλάδα για να μπορέσει να περάσει τις πύλες του γηπέδου και να είναι μαζί με την ομάδα του και να την ενισχύσει. Δεν ξέρω πού θα κάθεται ακριβώς. Φαντάζομαι όμως ότι εφόσον νομικά βρήκε τον τρόπο, όπως το λέει ο ίδιος στο story του, θα κάθεται όπου κάθεται ένας ιδιοκτήτης ΚΑΕ και όχι, ας πούμε, σε ένα σημείο του γηπέδου κρυφό, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι. Αλλά και πάλι είναι θέμα των παικτών, είναι θέμα των προπονητών και τα διοικητικά έτσι λίγο όχι αποπροσανατολίζουν, αλλά δημιουργούν έτσι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία.
0: Μια περιραίωση ατμόσφαιρα που, που δεν ξέρεις ποιον θα ευνοήσει.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Εν τέλει.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Τώρα,
2: αυτό ακριβώς.
0: Το επόμενο θέμα είναι.
2: Για το θέμα το σχετικό με αυτό που βάζεις, να σου πω ότι με απόφαση του Παναθηναϊκού αλλά και του προπονητή, το Charter Fest ήταν μισοάδιο. Δεν είχε δηλαδή
0: οικογένειες, φίλους κτλ.
2: Είχε ορισμένους, περιορισμένους φίλους παικτών. Και αρκετές θέσεις, όχι περισσότερες, αρκετές θέσεις ήταν άδειες, γιατί θέλει ο Άταμαν πολύ μεγάλη συγκέντρωση και να μην υπάρχουν, ας πούμε, εξωγενείς παράγοντες, φίλοι κτλ. Οπαδοί που θα δημιουργήσουν ένα κλίμα λίγο πιο έντονο. Θέλει την ηρεμία για το παιχνίδι.
0: Με βάση αυτό που λες, να σε ρωτήσω τώρα εάν εννοούσε ή ήταν ακόμα ένα τρίκ δικό του για να κρατήσει την απόλυτη συγκέντρωση στην ομάδα του η δήλωση πως εμπιστεύεται απόλυτα τους τρεις διαιτητές, ειδικά τους δύο που είναι διαιτητές μεγάλης κλάσης.
2: Είμαι σίγουρος, Βαγγέλη, ότι ο Άταμαν όταν κάνει μια τέτοια δήλωση την έχει σκεφτεί καλά. Είναι στοχευμένη δήλωση.
0: Άρα τι απαντάς? Το πίστευε 100% ή το έκανε για να κρατήσει απόλυτα συγκεντρωμένη όλη την ομάδα του κόντρα στην περιραίωση ατμόσφαιρα?
2: Όχι τόσο πολύ το δεύτερο, γιατί οι παίκτες αυτοί είναι πάρα πολύ έμπειροι και μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους. Η γνώμη μου είναι ότι θέλει με αυτή τη δήλωση να γλυκάνει λίγο τους διαιτητές. Γιατί είναι στην κόντρα μαζί τους για πολλά χρόνια και όχι για πολύ καιρό. Είναι χρόνια αυτή η σχέση του Άταμαν με τους διαιτητές της Ευρωλίγκας. Τον σχολιάζουν.
0: Άρα
2: τον
0: δεν το πίστευε 100%, το έκανε για λόγους διπλωματικούς.
2: Το έκανε για διπλωματικούς λόγους, γιατί σου λέει ένα παιχνίδι είναι, ας μην πάω στην κόντρα, να το παίξουν 50-50 και εκτιμάει ο Άταμαν ότι με 50-50 και με ίδια κριτήρια στις δύο ρακέτες ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω ότι σκέφτηκε.
0: Πάντως σε σχέση με αυτό που είπες, συμφωνώ. Απλά βάζω έναν αστερίσκο. Οι παίκτες, παρότι είναι πολύ μεγάλη σε αξία, σε προσωπικότητα, σε συμβόλαια και ούτω καθεξής, δεν έδειξαν τη συγκέντρωση που απαιτεί.
2: Έχουν και θυμικό,
0: Ναι, πάντως δεν έδειξαν τη συγκέντρωση που απαιτεί το στο τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι από μόνοι τους. Χρειάζονται και βοήθεια. Όσο ακριβή κι αν είναι, όσο σπουδαία κι αν είναι, όσο μεγάλη κι αν είναι. Στο τρίτο και στο τέταρτο μάτ δεν μπήκαν μέσα με την προσέγγιση που θα έπρεπε να μπουν.
2: Θα σου πω όμως, ναι, στο τρίτο μάτ η κουβέντα που είπαμε και συμφωνήσαμε είναι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν υπερβολικά soft. Ναι. Δεν μπορεί ο παίκτης να γκρινιάζει τον διαιτητή όταν είναι soft. Αν παίξει σκληρά και τα κριτήρια είναι διαφορετικά, ναι, να το συζητήσουμε. Γίναν λάθη, εννοείται. Είναι ένα στοιχείο. Που και εγώ ξέρω πόσο μετριοπαθή είμαι με διαιτησία και δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα. Ότι ο Νάν στα δύο τελευταία μάτια έχει 0 βολές και στο προηγούμενο μία από τεχνική ποινή. Είναι λίγο ακραίο να συμβαίνει για έναν τόσο χαρισματικό επιθετικό παίκτη. Είναι ακραίο. Όμως όταν δεν είσαι σκληρός και παίζει soft, εννοείται ότι δεν θα σε σεβαστούν και τόσο πολλοί διαιτητές. Δεν θα το πάνε το μάτς στο μπασκετικό ξύλο. Όταν ο Παναθηναϊκός ήταν σκληρός στη Βαλένθια, δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερα παράπονα, αν εξαιρέσουμε στα τελευταία λεπτά του δεύτερου παιχνιδιού που πήγε και στους 100 πόντους, ας πούμε.
0: Αυτό λοιπόν κάτι δείχνει. Για να μπουν καλά στα πρώτα, την περασμένη εβδομάδα, την προπερασμένη δηλαδή, για να μπουν καλά σε εκείνα τα παιχνίδια, πάει να πει ότι δεν είχαν το μυαλό τους αλλού. Είχαν
2: και
0: το μυαλό τους μόνο στο παιχνίδι.
2: Πρέπει να καθυστερήσουν την επίθεση της Βαλένθια.
0: Να την καθυστερήσουν γενικώς στο πρώτο δεκάλεπτο.
2: Μπράβο. Να την καθυστερήσουν γενικώς στο πρώτο δεκάλεπτο. Να είναι μέσα στο μάτς ο Παναθηναϊκός όπως έγινε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια για να μπορέσει να πάρει την πολυπόθητη νίκη και το εισιτήριο
0: για
2: το Final Four.
0: Πριν σε ρωτήσω για ποσοστά, αν μπορούμε να δώσουμε. Ναι. Επιβεβαιώνεις ότι γίνεται χαμός με τα εισιτήρια του σημερινού αγώνα, ότι έχουν βγει ακόμα και στη μαύρη αγορά και έχουν εκτοξευτεί οι τιμές τους? Διότι το sold out ήταν δεδομένο, είχε ανακοινωθεί, αλλά κάποιοι θέλουν να το ζήσουν οπωσδήποτε. Βαλενθιάνοι προφανώς.
2: Ναι, ναι, γεγονός είναι. Από ό,τι έμαθα και η Βαλένθια δεν είχε πρόθεση να δώσει τα εισιτήρια που έδινε, ας πούμε, σε προηγούμενα παιχνίδια, και στην κανονική περίοδο και στα play-off, διότι αρκετοί Παναθηναϊκοί στα πρώτα μάτς πήραν εισιτήρια από την επίσημη Βαλένθια, δηλαδή μπήκαν στο επίσημο site και προμηθεύτηκαν εισιτήρια και από την Αθήνα αλλά και από γύρω πόλεις της Ισπανίας και όχι μόνο της Ευρώπης. Σήμερα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Περιμένουμε πολύ λιγότερους Παναθηναϊκούς, είναι η αλήθεια. Άλλωστε δεν έχει μπει και τσάρτερ οπαδών όπως είχε μπει την πρώτη εβδομάδα των παιχνιδιών, διότι τα τσάρτερ ήταν δύο, ένα της ομάδας μαζί με οπαδούς και ένα δεύτερο μόνο με οπαδούς του Παναθηναϊκού. Τα πράγματα σήμερα είναι διαφορετικά. Ίσως είναι και η προσέγγιση διαφορετική του Παναθηναϊκού αλλά και της Ισπανικής ομάδας που, όπως είπε, δεν άλλαξε τον τρόπο, ας πούμε, ελέγχου και ασφαλείας. Θα είναι όπως τα πρώτα παιχνίδια. Άρα πάρα πολύ τυπική θα πρέπει να είναι οι Ισπανοί. Αυτό τους περιμένουμε. Με πιο ακραίο παράδειγμα ότι ένας από το security κράτησε το χέρι του Ρονταβόπουλου για να μην σηκώνεται από τον πάγκο. Που και αυτό είναι ακραίο, ας πούμε, στο μπάσκετ και στο αθλητισμό, να μην μπορεί ένας παίκτης να σηκωθεί από τη θέση του. Τέτοια περιμένουμε σήμερα. Το θέμα είναι να μην τζιμπήσουν οι Παναθηναϊκοί και να έχουν το μυαλό τους στο παιχνίδι. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Το παιχνίδι, όπως είπε και ένας φίλος, και είναι ένα ωραίο λογοπαίγνιο, δεν είναι win or go home για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ή κερδίζεις ή πας σπίτι σου, είναι win and go home. Δηλαδή, κερδίζεις και πας σπίτι σου. Για να παίξεις Final Four στο σπίτι σου. Αυτό είναι το διακύβευμα για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Κερδίζεις και πας σπίτι σου.
0: Λοιπόν, ναι, για να το δούμε, διότι θα εξαρτηθούν πολλά από το σημερινό αποτέλεσμα. Ναι, εκεί θα πήγαινα τώρα. 55-45 υπέρ του Παναθηναϊκού.
2: Βαγγέλη, δεν σου κρύβω ότι συμφωνώ σήμερα μαζί σου. την προηγούμενη φορά...
0: Και δεν, και δεν είναι εύκολο κάποιος να συμφωνήσει μαζί μου, να ξέρεις.
2: Ναι, θα σου πω, Βαγγέλη.
0: Κοίτα, έχω βρει τα άλλα τρία ζευγάρια 100-0. Έχω βρει τα άλλα τρία ζευγάρια.
2: 45, ναι. Θα σου έλεγα διαφωνώ. Ναι. Σήμερα για κάποιο λόγο, ενώ θυμάσαι πολύ καλά, γιατί δεν κάνουμε πίσω στα αυτά που λέμε, ναι, την εκπομπή σου. Είχα πει εγώ στο δεύτερο μάτς 95-45 η Βαλένθια, ναι, να κάνει το 1-1, αλλά δεν το έκανε.
0: Δεν το
2: έκανε. Ο Παναθηναϊκός έκανε δεύτερη νίκη.
0: Ναι.
2: Αυτό είχα πει όμως, δεν το παίρνω πίσω. Σήμερα δίνω 45-55 Παναθηναϊκό, παρά ότι οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί είναι απεσιόδοξοι από την εικόνα της ομάδας
0: και εγώ
2: και από τη διαχείριση του προπονητή.
0: Από την κουβέντα που έχουμε αρκετούς τις τελευταίες μέρες, καταλαβαίνω ότι 9 στους 10, και δεν είναι υπερβολή αυτό, δεν το πιστεύουν και μου κάνει εντύπωση.
2: Ωραία. 9 στους 10 δεν το πιστεύουν,
0: δεν το πιστεύω.
2: Και 4-5 λένε 15 πόντους ήττα.
0: Ναι, ακριβώς. Μου κάνει...
2: Η μισή από τους 9.
0: Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Λοιπόν...
2: Ναι, γιατί είδα, όχι ξέρεις τι, είδαν ότι χάθηκε και μια τεράστια ευκαιρία στο ΆΚΑ. Σου λέει, είχαμε 2 match ball. Χάσαμε και τα 2. Τώρα μπορούμε. Είναι απεσιόδοξοι περισσότεροι Παναθηναϊκοί.
0: Αλλά, εγώ να... τη Βαλένθια δεν την έχω τόσο ψηλά. Έτσι είναι. Για να κλείσουμε σιγά σιγά, Κώστα, δεν την έχω τόσο ψηλά όσο την έχουν. Τη θαυμάζω για τον τρόπο του παιχνιδιού. Δεν τη θεωρώ όμως ακόμη μεγάλη ομάδα. Ναι, είναι ισοδύναμες, όντως.
2: Ισοδύναμες.
0: Επειδή ρωτά ένας φίλος, Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ είναι ο ένας.
2: Νταμίρ Γιαβόρ. Στην Ευρωλίγκα, κατά με.
0: Έτσι. Νταμίρ Γιαβόρ είναι ο δεύτερος και Μίλαν Νέντοβιτς είναι ο τρίτος. Ο καθένας έχει ξεχωριστά θετικά στοιχεία. Θεωρούνται από τους καλύτερους διαιτητές της Ευρωλίγκας. Οπότε εδώ σταματάει αυτή η συζήτηση και πάμε να δούμε το μάτς. Τώρα, πριν κλείσουμε, Κώστα, έχουμε αποθέωση Σλούκα για τον κουμπάρο του, το Βέσελη, που σταματάει στο τέλος της σεζόν το μπάσκετ. Γιάν, φίλε μου, του έγραψε, πολύ τυχερή που ζήσαμε στην εποχή σου και κυρίως θέλω να μου απαντήσεις εάν πιστεύεις ότι η Ρεάλ θα είναι εύκολη λία τώρα που θα έρθει χωρίς τον Ταβάρες. Θα δούμε με ποιον θα παίξει, με ποια ομάδα, Βαλένθια ή Παναθηναϊκό. Χωρίς Ταβάρες και πιθανότατα 99%. Δηλαδή, Άλεξ Λεν, αφήνουμε 1% μήπως και.
2: Ναι. Κοίτα, η Ρεάλ μεταμορφώνεται όταν παίζει μακριά από το Παλάθιο.
0: Έτσι
2: το
0: κι αλλιώς.
2: Το Παλάθιο είναι πανίσχυρη.
0: Έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, αλλά και ειδικά φέτος.
0: Ναι.
2: Δεν θα έλεγα ότι τρομάζει η Ρεάλ στο Final Four της Αθήνας.
0: Ναι.
2: Λέγω ότι περισσότερο δύσκολο είναι το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξε,
0: ναι,
2: που είναι πολύ σκληρή ομάδα και έχει βρει τη φόρμα της το τελευταίο διάστημα. Και έχει το τρίπτυχο.
0: Κατανοητό. Άρα για τα επόμενα 20 δευτερόλεπτα που έχουμε και για να κλείσουμε, όποιος περάσει απόψε πάει τελικό.
2: Ο Παναθηναϊκός, ναι, αν περάσει η Βαλένθια, επειδή υπάρχει οικειότητα μεταξύ τους και ίσως φοβηθεί το μέγεθος της Ρεάλ, δεν
0: ανοιχτό λες, αν έχουμε ισπανικό εμφύλιο.
2: Ναι, ναι, ανοιχτό.
0: Μάλιστα.
2: Ανοιχτό.
0: Κώστα, καλή δύναμη, καλή δουλειά. Θα σε ακούσουμε και θα τα πούμε αναλυτικά και στους Game Changers το απόγευμα. Ελπίζω να έχεις kit μαζί σου για να συνδεθούμε ωραία, όμορφα ή από το λάπτοπ.
2: Θα τα καταφέρουμε.
0: Μπράβο, να τα εξηγήσουμε και εκεί ωραία, στο Air News.
2: Και το πιο πιθανό είναι να είμαι έξω από το γήπεδο εκείνη την ώρα.
0: Το ίδιο. Και εκεί θα συνδεθείς εσύ, θα βρεις ίντερνετ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Σίγουρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώσαμε το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι. Θα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τη μία και πάντα μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους και η Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής, μαζί με την Ευγενία Δουλγεράκη. Ο Κώστας Κουκουλάς έρχεται για τις επόμενες δύο ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Γεια και χαρά!

0: Era Sport 101,8.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
7: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
12: Δεν ξέρω.
11: Γιατί τραγουδάς?
12: Δεν το ελέγχω.
13: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
14: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Era Sport 101,8.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρου. Είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρως και Παρασκευή, η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπόρου. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στη ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Κολοπούλου και Ευγενία Δουλγεράκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4. Τετάρτη, 13 ρεπόρτερ Ερασπόρ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4.

στα δικά μας όσον αφορά βέβαια την αθλητική κίνηση, η D-Day για τον Παναθηναϊκό είναι απόψε. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν την Βαλένθια στις 10 η ώρα το βράδυ στην Ισπανία, στον τελικό που θα κρίνει το ποια από τις δύο ομάδες θα είναι στο Final Four της Αθήνας. Πέμπτο παιχνίδι στη σειρά των play-offs στην EuroLeague, 2-2 τα μεταξύ τους match. Όποιος κερδίσει θα είναι στην Αθήνα στο Final Four της διοργάνωσης. Ραδιοφωνική μετάδοση από την Era Sport, τηλεοπτική από το Nova Sports 4. Στο ποδόσφαιρο, με την ΑΕΚ να έχει πανηγυρίσει από την Κυριακή το βράδυ την κατάκτηση φωτεινού πρωταθλήματος, συνεχίζονται τα play-offs της Super League. Το ενδιαφέρον βέβαια επικεντρώνεται στο ποιος εκ των Ολυμπιακού ή ΠΑΟΚ θα είναι στη δεύτερη θέση.

7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ο Καραϊσκάκη, την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 70 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός από 62 και ο Παναθηναϊκός 51. Να θυμίσω ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας αυτός που παίρνει δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League είναι ο δικέφαλος του Βορρά. Για τα play-offs στις 5 έχουμε δύο αγώνες, Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Σόφι. Εδώ δεν κρίνεται τίποτα, μόνο θέμα γοήτρου η πέμπτη θέση, καθώς η κατάξη του κυπέλλου από τον Όφι του έχει δώσει και το καλό εισιτήριο για το Europa League. Χθες για τη μάχη της παραμονής, ο Αστέρας Τρίπολης ήταν ο κερδισμένος, επικράτησε με 1-0 του Πανσεραϊκού και παρέμεινε έξω από την επικίνδυνη ζώνη, από τις δύο θέσεις δηλαδή που οδηγούν Super League 2. Πανετολικός ΑΕΛ 1-1, με την ΑΕΛ να χάνει τη νίκη, μια πολύτιμη νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα σχεδόν της αναμέτρησης. Ο Πανετολικός με αυτή την ισοπαλία εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή του. Είχαμε λοιπόν χθες Αστέρας Πανσεραϊκός 1-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 και Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Εδώ στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση η ΑΕΛ με 27 βαθμούς.

στο μπάσκετ. Εκτός από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, έχουμε και playoffs για την Basket League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 5 τον Κολοσσό στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Αύριο η ΑΕΚ παίζει με τον Άρη. Θέση στα ημιτελικά έχει κλείσει ήδη ο ΠΑΟΚ, καθώς ξεπέρασε με 2-0 το εμπόδιο του Περιστερίου. Στο πόλο, προτελευταία αγωνιστική της προμητελικής φάσης των ομίλων της Champions League, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός την Μπρέσια. Θέλει τη νίκη για να φραγίσει την πρόκρισή του στο Final Four. 9:30 το ματς, μετάδοση από την Eraspor. Επίσης το πόλο για την Α1 και τη θέση 5 ως 8 στις 5 ΠΑΟ και Δραϊκός 8,5 Πανιόνιος Περιστέρι. Για τα play-out αυτή την ώρα παίζουν Όμιλος Φίλων Θαλάσσης με τα Χανιά. Στις γυναίκες και για τα play-out Ρέθυμνο Πάτρα 5-14 και Ναυτικός Όμιλος Πατρών Ηλιούπολης 7. Στο hardball για τα προκριματικά του παγκοσμίου του αθλήματος, η εθνική μας ομάδα φιλοξενεί 7:30 στη Χαλκίδα την Ολλανδία, μετάδοση από Art2 Sport και ενημέρωση από την Eraspor είναι το πρώτο.

μεταξύ τους παιχνίδι. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημερινής ραδιοεφημερίδας εδώ στην Ερασπά.

0: Στην Βαλένθια, εκεί όπου είναι ο Κώστας Σωτηρίου, το βράδυ θα μεταδώσει για λογαριασμό της Eurosport την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τις νυχτερίδες. Εδώ δεν υπάρχει πλέον μαξιλαράκι. Όποιος κερδίσει είναι στο Final Four της Αθήνας. Όποιος χάσει θα το δει από την τηλεόραση. Όλοι βέβαια ευχόμαστε ότι η ομάδα που θα πάρει το τέταρτο εισιτήριο θα είναι ο Παναθηναϊκός. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να κάνει κάποια πράγματα που δεν τα έκανε στα παιχνίδια της Αθήνας. Εδώ έχουμε ένα παράδοξο σειρά, δηλαδή έχουμε μόνο breaks. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τα δύο μάτς στην Ισπανία, η Βαλένθια κέρδισε τα δύο μάτς στο ΆΚΑ και τώρα η σειρά επέστρεψε στη Βαλένθια. Λοιπόν, τι πρέπει να έχει που δεν είχε στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός για να έχει καθαρίσει τώρα και να μην χρειαζόταν να ξαναταξιδέψει στην Ισπανία? Θα μας βάλει λίγο στο κλίμα ο Σωτηρίου. Κωστή μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είμαι έξω από το γήπεδο την Ρότς Αρένα για την περίπτωση κατά την οποία θα ήταν έτοιμη σε διαπιστεύσεις, αλλά επειδή έχει 120 δημοσιογράφους, μας είπαν οι Ισπανοί ότι θα είμαστε έτοιμοι το απόγευμα, μια μισή ώρα πριν το τζάμπολ.
0: Αλλά πρέπει να ξαναφύγεις και να ξαναπάς.
1: Ναι, έτσι. Καλά, εννοείται. Αυτή έτσι είναι τα πράγματα. Απλά έλεγα μήπως είμαστε έτοιμοι, αλλά βλέπω τα τεράστια video wall εδώ στο γήπεδο που προαναγγέλουν το μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια 10 η ώρα Ελλάδος, 9 τοπική. Η απάντηση δεν είναι τόσο καθαρή, αλλά δεν είναι ούτε τόσο περίπλοκη όπως φαίνεται. Ενώ στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός παίζει με αλλαγές στην άμυνα και δέχεται ελάχιστους πόντους από τη Βαλένθια, ειδικά στο πρώτο μάτς που ήρθε 67-68. Στο δεύτερο η Βαλένθια έβαλε αρκετά δύσκολα σουτ, αλλά είχε την απάντηση ο Παναθηναϊκός κυρίως με τον Χέις Ντέιβις. Στα επόμενα μάτς που έδωσε στο ΆΚΑ, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι στο οποίο αποβλήθηκε ο Άταμαν με τον Πέντρο Μαρτίνεθ, η άμυνα του Παναθηναϊκού για ανεξήγητο λόγο αλλάζει και αυτό το εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ δυναμικά η Βαλένθια και έκανε τις δύο νίκες. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του Άταμαν για το πέμπτο παιχνίδι. Αυτό που ξέρω είναι ότι τον είδα πάρα πολύ ήρεμο και ψύχρεμο χθες στις δηλώσεις του στο αεροδρόμιο. Μάλιστα σε ένα από τα γνωστά mind games, γιατί νομίζω ότι είναι mind game αυτό που έκανε, ένα παιχνίδι μυαλού, εξύψωσε τους τρεις διαιτητές λέγοντας ότι είναι οι καλύτεροι που θα μπορούσαν να διαλέξει η Ευρωλίγκα, διότι έχουν κάνει πολύ καλή χρονιά και ο Γιαβόρ, ο πολύ έμπειρος Κροάτης, και ο Λότερ Μόζερ, ο Γερμανός, που κατά τη γνώμη μου είναι ο καλύτερος διαιτητής στην Ευρωλίγκα, αλλά και ο Νέντοβιτς ο Σλοβένος. Ακόμα και σε ήττες του Παναθηναϊκού είπε ο Άταμαν ότι ήταν πολύ καλοί οι συγκεκριμένοι διαιτητές και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θέλει να πετύχει δύο πράγματα. Και να αποφορτίσει τους παίκτες του από τυχόν σκέψεις αναφορικά με τη διαιτησία, αλλά και να γλυκάνει λίγο τους διαιτητές ότι να είδες ότι εγώ δημόσια είπα τα καλύτερα για σας, δεν είμαι εχθρός σας, μην με αντιμετωπίσετε έτσι, γιατί στην Ευρωλίγκα υπάρχει ολόκληρος φάκελος Άταμαν, όχι μόνο τώρα με τον Παναθηναϊκό, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια με Εφές Ανατολού και παλαιότερα με Γαλατασαράι. Και ξέρουμε, ας πούμε, ότι κατά κάποιο τρόπο είναι δακτυλοδεικτούμενος ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Τώρα, το πώς θα συμπεριφερθούν οι παίκτες είναι και αυτό ένα σημαντικό κεφάλαιο. Ο Ναν, για παράδειγμα, εγκλωβίστηκε από τις παγίδες που κάνουν οι Ισπανοί με δύο και τρεις παίκτες, με αποτέλεσμα οι πάσεις του να μην είναι τόσο καλές. Πρέπει πρωτού στήσει την παγίδα η Βαλένθια να φύγει μπάλα από τα χέρια του Ναν γρήγορα, γιατί όποτε συμβαίνει αυτό ο Παναθηναϊκός έχει το υλικό και την ποιότητα με τους συμπαίκτες του Ναν να σκοράρουν. Πότε είναι ο Όσμαν, πότε είναι ο Χουάντσο, ο Χέις Ντέιβις, δηλαδή να φεύγει μπάλα γρήγορα από τα χέρια του Ναν. Τον είδα αρκετά συνειδητοποιημένο χθες στην αποστολή. Μια αποστολή που είναι διαφορετική από προηγούμενες, διότι δεν έχουν ταξιδέψει οπαδοί του Παναθηναϊκού σε μεγάλη κλίμακα με το τσάρτερ, παρά μόνο ορισμένοι φίλοι των παικτών, 2-3 μεμονωμένα πρόσωπα, που σημαίνει ότι είναι λίγο διαφορετική η προσέγγιση, ότι εδώ είναι ένας αθλητικός πόλεμος, καμιά σχέση με οπαδούς, συνθήματα, αυτόγραφα και φωτογραφίες. Για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αυτό που κρατάμε είναι τη δική του ατάκα προς τον δικηγόρο που...
0: Τι έγινε Κωστή, ποιος είναι ο τρόπος, γνωρίζουμε πώς θα μπει στο γήπεδο?
1: Όχι, αλλά νομικά προφανώς κατάφερε να το αντιμετωπίσει. Για να λέει ότι με τέτοιο δικηγόρο δεν φοβάμαι τίποτα κτλ. Ναι. Προφανέστατα έχει βρει τον τρόπο να μπει στο
0: να
1: γήπεδο.
0: Να παρακάψει την τιμωρία, έτσι.
1: Ναι, την τιμωρία, την πρωτόδικη των τριών αγωνιστικών. Εξέτησε δύο στο ΆΚΑ και υποτίθεται ότι είχε άλλη μία σήμερα. Ωστόσο από χθες είναι στη Βαλένθια ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός και μάλλον από τα λεγόμενα του, λέω μάλλον γιατί δεν είμαι και στο μυαλό του, ούτε έχω επικοινωνήσει με τον δικηγόρο που διαχειρίζεται το θέμα αυτό, μάλλον έχει βρει τον τρόπο, έχει βρει την άκρη όπως λέμε και στην Ελλάδα για να μπει στο γήπεδο. Τώρα τα υπόλοιπα...
0: Τα υπόλοιπα στο παρκέ, Κωστή μου, 10 ώρα το βράδυ, έτσι.
1: Θα απαντηθούν αργότερα, 10 το βράδυ η αναμέτρηση, ένα τεράστιο ντέρμπι, δεν έχει ξαναγίνει 5 διπλά σε σειρά. Να δούμε ποιος ήταν αντίπαλος της Ρεάλ στον ημιτελικό της 22ης Μαΐου στο ΆΚΑ.
0: Έγινε, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στις 10 το βράδυ πλέον από το κλειστό στη Βαλένθια, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Το παιχνίδι που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα είναι στο Final Four της Αθήνας.

0: Λοιπόν, φεύγουμε το μπάσκετ. Πλέον όλα θα κρυθούν το βράδυ στις 10 στο παρκέ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός καλείται να κάνει ξανά break και να πετύχει την τρίτη του νίκη μέσα στη Βαλένθια για να πάει στο Final Four της Αθήνας. Πάμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, καθώς έχουμε το βράδυ παιχνίδια για τα playoffs. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 7:30. Όλο το ενδιαφέρον πλέον για στη μάχη για τη δεύτερη θέση που την διεκδικούν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ να έχει και το αβαντάζ σε περίπτωση ισοβαθμίας. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Βοητσίδης είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Επειδή ανέφερες κάτι για μπάσκετ, να πω, επειδή μόλις πριν από λίγο βγήκε έτσι, μας εστάλει ενημέρωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ότι ο Μπεν Μουρ, πραγματικά ένας από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας τη φετινή σεζόν, ανανέωσε το συμβόλαιό του για άλλα 2 χρόνια. Είναι ουσιαστικά η πρώτη κίνηση για τα επόμενα χρόνια από τη διοίκηση που έχει αναλάβει τους τελευταίους μήνες. Φυσικά βέβαια έγινε και του Χουγκάζ, ο οποίος έχει αποκτηθεί με προοπτική των επόμενων χρόνων. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε λοιπόν ότι ο Μπεν Μουρ για 2 ακόμη χρόνια θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, γιατί πραγματικά είναι ένας παίκτης που έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει.
0: Σε μια ΚΑΕ, επειδή το ανέφερες, Γιάννη, είχε πολλές ανακατατάξεις ναι. Τα τελευταία 24 ώρα, έτσι όσο αφορά τη διοικητική της δομή.
1: Είχε, ναι, τη Δευτέρα είχαμε αυτές τις ανακατατάξεις, εχνιδιαστικά κατά κάποιο τρόπο. Προφανώς έχουν συζητηθεί τις προηγούμενες μέρες, έτσι δεν είναι πλέον στην ομάδα και ο μέχρι πρότινος πρόεδρος ο Νίκος Βεζιρντής, ο αντιπρόεδρος ο Βασίλης Οικονομίδης, ο general manager ο Νίκος Μπουντούρης, ο οποίος μάλιστα χτες μίλησε και στον κόσμο των σπορ της R3, έκανε έτσι μια τοποθέτηση για όλα αυτά. Υπάρχουν συνεχείς ανακατατάξεις. Το σημερινό πάντως πριν από λίγο έχει να κάνει με την ανανέωση του συμβολαίου του Μπεν Μουρ για 2 ακόμη χρόνια. Θα ήθελα πριν πάμε βέβαια στο ρεπορτάζ για το οποίο θα μιλήσουμε στα επόμενα λεπτά, θα ήθελα πραγματικά και εγώ να εκφράσω τη θλίψη μου για το θάνατο του Ηρακλή Κοντζιά, αυτής της εμβληματικής μορφής της Ερασπόρ, ένας άνθρωπος με σεμνότητα, με ήθος, που και εμένα προσωπικά με αγκάλιασε με τον καλύτερο τρόπο στο ξεκίνημα και αυτού του δικού μου μεγάλου ταξιδιού στην Ερασπόρ από το 1993, και πραγματικά για μένα η χθεσινή είδηση ήταν πάρα πολύ στενάχωρη και έφερε και τις αναμνήσεις βέβαια από εκείνο το ξεκίνημα της Ερασπόρ, που αρκετοί άνθρωποι τότε μπήκαμε σε μια καινούρια διαδικασία και παραμένουμε βέβαια και ακόμη και τώρα μιλάμε στο πλαίσιο του προγράμματος Ερασπόρ. Άρα και εγώ ήθελα να εκφράσω τη θλίψη μου και βέβαια τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Ηρακλή Κοντζιά.
0: Γιάννη, πάμε και σε αυτό που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ το βράδυ με την ΑΕΚ. Με επιστροφή για Κουμάκη στην δεκάδα?
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το θεωρώ πιο πιθανό σενάριο. Ναι. Να πω γενικά ότι ο ΠΑΟΚ αντίθετα με την ΑΕΚ έχει βαθμολογικό κίνητρο. Με μια νίκη θα κάνει ένα μεγάλο βήμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, δεδομένου ότι ευνοείται σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό. Το ζητούμενο είναι να παρουσιάσει μια καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με τους τελευταίους αγώνες του. Στη διάθεση του Λουτσέσκου όντως είναι ο Γιακουμάκης και ο Τάισον, ο οποίος απουσίασε από το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής στο Καραϊσκάκης, είχε μία ίωση. Να πω ότι απόντες είναι ο τιμωρημένος Ζαφίρης, οι τραυματίες Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπότο. Νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να δούμε και πάλι το Γερεμέγεφ, γιατί ο Γιακουμάκης ταλαιπωρήθηκε για καιρό. Ναι, μεν ιατρικά είναι εντάξει και έχει βγάλει κάποιες προπονήσεις κανονικά τις τελευταίες μέρες. Νομίζω όμως ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να τον δούμε να μπαίνει κάποια στιγμή ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, στη θέση του Γερεμέγεφ, ο οποίος άλλωστε και στο ντέρμπι το προηγούμενο στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό ήταν ο πρωταγωνιστής,
0: πετυχαίνοντας
1: δύο γκολ, αυτό ακριβώς. Στα χάβια τον ΠΑΟΚ η κατάσταση είναι δύσκολη, θα έλεγα ότι είναι οριακή, καθώς όπως είπα είναι τιμωρημένος ο Ζαφίρης, δεν υπάρχει και εναλλακτική του Καμαρά, αλλά και το δίδυμο που υπό άλλες συνθήκες θα λέγαμε ότι είναι μια χαρά, ο ΣΔΟΕΦ με ΙΤΕ ως ΔΟΕΦ, και οι δύο παίκτες έχουν προβλήματα τον τελευταίο καιρό, δεν είναι στο 100%, και ο ΜΕΙΤΕ βέβαια που είναι κομβικός παίκτης για την ομάδα και αυτός δεν βρίσκεται στο 100%, ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο ισχύο εδώ και αρκετό καιρό. Θα έλεγα ότι περιμένει με ανυπομονησία έτσι να ολοκληρωθεί η σεζόν για να μπορέσει πλέον να μπει σε μια διαφορετική διαδικασία, να ξεκουραστεί, να είναι έτοιμος για την προετοιμασία της επόμενης σεζόν. Και ο ΔΟΕΦ δεν είναι στα καλύτερά του εδώ και καιρό, και αυτός έχει κάποιες ενοχλήσεις. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι εδώ δεν αποκλείεται να δούμε και τον Ιταλό τον Μπιάνκο να αγωνίζεται από την αρχή. Αν παίξουν ο ΔΟΕΦ και ο ΜΕΙΤΕ, σίγουρα τον Μπιάνκο θα τον δούμε να μπαίνει ως αλλαγή, γιατί νομίζω ότι είτε ο ΜΕΙΤΕ είτε ο ΣΔΟΕΦ δεν μπορούν, τουλάχιστον και οι δύο, δεν μπορούν να βγάλουν ένα ποιοτικό 90 λεπτό. Ενδεχομένως θα ψάξει και κάποια άλλη λύση ο Λουτσέσκου, πέρα δηλαδή από την επιλογή του Μπιάνκο, αλλά δεν υπάρχουν άλλες λύσεις εκτός αν γίνουν κάποιες αρχημίες, γιατί όπως είπαμε πολύ απλά ο Ζαφίρης είναι τιμωρημένος και ο Καμαρά είναι τραυματίας. Κατά τα άλλα νομίζω στην ενδεκάδα δεν υπάρχουν ερωτηματικά. Παυλένκα, Κένι και Τζιώρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, μεσοεπιθετικά Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας και Τάισον, με το Γερεμέγεφ πιθανότατα στην κορυφή της επίθεσης. Από εκεί και πέρα να πω γενικά υπάρχει απογοήτευση για τους στόχους που χάθηκαν, και μάλιστα σε μια χρονιά ιδιαίτερη, αυτή των 100 ετών από την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Δεν περιμένω πολύ κόσμο στο γήπεδο δεδομένης αυτής απογοήτευσης. Είναι και μέρα Τετάρτη που είναι πάντα διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα οι παίκτες του Λουτσέσκου καλούνται να βρουν τη χαμένη τους ενέργεια, τη χαμένη τους αυτοπεποίθηση και να σώσουν τα αυτά τα δύο εναπομείναντα ντέρμπι ό,τι μπορεί να σωθεί από μια σεζόν η οποία το τελευταίο τρίμηνο πήρε μια
0: άσχημη τρόπη. Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ακόμα και η δεύτερη θέση για τον ΠΑΟΚ είναι ένας ορατός στόχος, και νομίζω ότι είναι και ο ρεαλιστικός που είχε επισημανθεί και από τον Ιβάνα Σαββίδη, συναντήσεις που είχε κάνει με τους πάντες στον ΠΑΟΚ μετά την ήττα από την ΑΕΚ, νομίζω, στην Φιλαδέλφεια, από ό,τι θυμάμαι.
1: Ναι, ενδεχομένως μετά τον τελικό.
0: Μετά τον τελικό, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο, μετά τον τελικό.
1: Αλλά προφανώς.
0: Δηλαδή εκεί δεν είχε πει πάμε να πάρουμε τώρα το πρωτάθλημα για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Είχε πει πάμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση. Ήταν το μήνυμα, το αρχικό μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη, έτσι.
1: Ναι, όταν μπορείς να πάρεις ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, προφανώς υπάρχει κίνητρο. Ναι, μεν υπάρχει απογοήτευση από τους τίτλους που δεν ήρθαν, αλλά υπάρχει και αυτό το κίνητρο. Και βέβαια, επειδή ο ΠΑΟΚ ευνοείται σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό, το ξέρουν όλοι ότι εφόσον έρθει σήμερα μία νίκη, ακόμη και αν νικήσει και ο Ολυμπιακός την ίδια ώρα, ότι στην τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα κρατά ξεκάθαρα την τύχη του στα χέρια του, έχοντας και θεωρητικά ένα πιο εύκολο παιχνίδι την Κυριακή σε σύγκριση με τον παιχνίδι που θα έχει ο Ολυμπιακός στην φιέστα της ΑΕΚ.
0: Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περισσότερα πλέον στις 7.30 από την Τούμπα ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ήταν και ο Γιάννης Βοητσίδης με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Κάνω τελεία, σε λίγο ξανά μαζί.
2: Era Sport 101,8.

0: λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στο αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ, με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε ξανά. Μεσημβρινή ραδιοφημερίδα στην Ελλάδα Σπορ. Κωνσταντίνος Παλιός, ρύθμιση των ήχων. Βιβίνη Νικολοπούλου και Ευγενία Δουλγιαράκη. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4. Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καθώς πλέον ως πρωταθλήτρια η Ένωση γίνεται και ρυθμίστρια για την δεύτερη θέση, καθώς αντιμετωπίζει απόψε τον ΠΑΟΚ και την Κυριακή τον Ολυμπιακό, τις δύο ομάδες που διεκδικούν τη δεύτερη θέση για το ειστήριο για τα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν, Νίκος Καραγιάννης μαζί μας, και εδώ το ερώτημα είναι πόσο διάφορη μπορεί να είναι η ΑΕΚ στα τελευταία παιχνίδια. Νομίζω ότι δεν θα είναι, αλλά okay. Υπάρχει ακόμα και αυτό το hangover, νομίζω, από την κατάξυση του πρωταθλήματος. Νίκο μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Όσο υπάρχει ο Μάρκο Νίκολη, δεν θα είναι ποτέ αδιάφορος.
0: Δεν μπορεί να υπάρχει χαλάρωση στην ΑΕΚ, έτσι, ναι.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει κανένας αδιάφορος ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας ο Σέρβος, όλοι μιλάνε για την πειθαρχία την οποία έχει θεσπίσει στην ομάδα. Δεν βγαίνει από τον στόχο της η ΑΕΚ, που θέλει να συνεχίσει να παραμείνει αίτητη στο πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι η τελευταία ήττα την οποία έχουν δεχθεί οι κυτρινόμαυροι είναι από τις 26 Οκτωβρίου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης από τον Ολυμπιακό, και θέλουν να συνεχίσουν αυτό το αίτητο σερί και τα θετικά αποτελέσματα. Να πούμε ότι η προετοιμασία για το παιχνίδι της Τούμπας έγινε με ταχύτατους όρους, κατά κάποιο τρόπο. Τη Δευτέρα οι ποδοσφαιριστές είχαν ρεπό, την Τρίτη έγινε μια μικρή άσκηση τακτικής, ώστε να φανερωθούν περισσότερο, και κάπως έτσι έχουμε μια ιδέα για τις προθέσεις του Μάρκο Νίκολιτς σχετικά με την ενδεκάδα που θα επιλέξει για το παιχνίδι απέναντι στο. Δεν θα είναι αδιάφορο και ποτέ δεν θα ασχοληθεί σε κάτι τέτοιο, ανάλογα με το ποια ομάδα θα είναι αυτή η οποία θα βγει η δεύτερη. Η Ένωση θέλει να κερδίσει και τα δύο παιχνίδια.
0: Να διατηρήσει και το αίτητό της, νομίζω, Νίκο, έτσι.
1: Ναι. Και μετέπειτα να πανηγυρίσει φυσικά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος Ελλάδας στην ιστορία της, σε μια φιέστα η οποία θα έχει πράγματα τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και έξω. Δηλαδή θα είναι μια. Πραγματικά μια μέρα, γενικότερα και το Σαββατοκύριακο, καθώς αναμένεται το Σάββατο να είναι πάλι ανοιχτή η προπόνηση, θα είναι ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ωραία, Νίκο, άρα δεν μπορούμε να πούμε σε μια λογική να δούμε αν θα έχει. Φαντάζομαι ότι θα έχει αλλαγές σε σχέση με το παιχνιδικό
1: του Σαββατοκύριακο. Αυτές θα είναι πιθανότατα open rise στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Βίντα θα είναι με έναν εκ των Μουκουντή Ρέλβας. Δηλαδή το δίδυμο Μουκουντή Ρέλβα θα σπάσει, ο Βίντα θα είναι ο ένας ο οποίος θα μπει. Στο κέντρο δεν θα σπάσει το δίδυμο το οποίο έχουμε δει από την αρχή της χρονιάς και συνεχίζει και μέχρι τέλος στο Πινέλα Μαρίν. Ο Κοϊτά θα κρατήσει τη θέση του στα δεξιά. Αριστερά θα είναι ο Ζωάο Μάριο. Είναι αυτός ο οποίος έχει προβάδισμα σε σχέση με τον Ρομπέρτο Περέιρα.
0: Είναι και τον γκολ ούτως ή άλλως, Νίκο, έτσι, που έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ, έτσι, ίσως τον επιβραβευτεί γι' αυτό και να είναι στο αρχικό σχήμα, έτσι.
1: Ναι, και φυσικά στο δίδυμο στην επίθεση, Ζήνη, Βάρκα και Γιώβιτζ εκδικούν δύο θέσεις. Αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο είναι να ξεκινήσει ο Ζήνη μαζί με το Βάρκα. Είναι και το δίδυμο το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Φιλαδέλφεια.
0: Στην επίθεση, είπε Ζήνη, έτσι, ότι θα είναι μαζί με το Βάρκα. Okay.
1: Ναι, είναι αυτή τη στιγμή έχει τις περισσότερες πιθανότητες το Ζήνη Βάρκα να παίξει στο παιχνίδι του.
0: Ωραία. Έγινε, Νίκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και ο νεότερο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα το Γιάννη Βοητσίδη το πώς προετοιμάζει το ΠΑΟΚ για το αποψινό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ και το πώς ο Ραμβάλη Τσέσκου σκοπεύει να οδηγήσει το μάτι στη νίκη για να φτάσει στους τρεις βαθμούς που θα κρατήσουν τον δικέφαλο σε τροχιά προγραμματικών Champions League. Το ίδιο βέβαια θέλει να κάνει και ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό σήμερα στο Καραϊσκάκι. Να θυμίσω μάλιστα ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός από τη διαδικασία των play-offs, καθώς από εκεί και πέρα μετράει δύο ήττες από την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ εντός και εκτός έδρας αντίστοιχα, και την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι την προηγούμενη αγωνιστική. Λοιπόν, για να δούμε το πώς προετοιμάζει την ομάδα του με τη Λίμπαρ και τι διαφορετικό έχει στο μυαλό του σε σχέση με την ενδεκάδα παρέταξη κόντρα στον ΠΑΟΚ από μερικά 24 ώρες στο ίδιο γήπεδο. Ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι μαζί μας. Μπάμπη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε τη νίκη. Όμως η κατάσταση για τη δεύτερη θέση δεν είναι στα χέρια του. Τη στιγμή που είναι ισόβαθμος με τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ υπερτερεί στην ισοβαθμία. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κερδίσει καταρχάς το δικό του ματς και να έχει απώλεια ο ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ. Και βεβαίως να πάει να κερδίσει και στη Νέα Φιλαδέλφεια την ΑΕΚ στην δική της φιέστα για την κατάξυση του τίτλου. Δεν είναι καθόλου όλα απλά όλα αυτά. Και για τον ΠΑΟΚ δεν είναι εύκολο, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι διαφορετικό να παίζεις εκτός έδρας στην τελευταία αγωνιστική στο γήπεδο της ΑΕΚ που θα κάνει φιέστα για την κατάξυση του τίτλου. Και είναι και η πρωταθλήτρια ομάδα και είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλους και πιο αποτελεσματική από όλους. Και είναι διαφορετικό να παίξεις απέναντι στον Παναθηναϊκό στην λεωφόρο και κλεισμένο των θυρών, έτσι δεν είναι? Οπότε είναι δύσκολο για τον Ολυμπιακό να προκύψει.
0: Και δεν εξαρτάται και από τον ίδιο. Δηλαδή, ακόμα και αν κάνει τις δύο νίκες, αν τις κάνει και ο ΠΑΟΚ, είναι ο ΠΑΟΚ δεύτερος και ο Ολυμπιακός τρίτος.
1: Αυτό σίγουρα. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει το παιχνίδι του. Και πρέπει να το κάνει για πάρα πολλούς λόγους πέρα από το βαθμολογικό και τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Πρέπει να πάρει ένα αποτέλεσμα αυτό που θέλει, γιατί παίζει και καλά πλέον. Το προηγούμενο διάστημα δεν έπαιζε καλά ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν. Δηλαδή, εκτός εικόνας αγώνα, τα παιχνίδια που έχανε ή δεν κέρδιζε. Και δεν αναφέρω μόνο σε αυτό, γενικά μιλάω. Δεύτερον, πρέπει να κερδίσει ένα παιχνίδι στο γήπεδο του μετά από κοντά 2-3 μήνες. 21, αν θυμάμαι καλά, Φεβρουαρίου, με τον Πανετολικό. Δεν έχει κερδίσει τα 5 τελευταία ντέρμπι στο γήπεδο του. Μάλιστα, σε αυτό το διάστημα και στο ένα και στο άλλο, που ανέφερα, έχει βάλει ένα γκολ. Το με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Που δείχνει θέματα. Αυτό δείχνει αποτελεσματικότητα. Αλλά επαναλαμβάνω, για μην πάμε και τόσο πίσω, τότε η εικόνα του Ολυμπιακού δεν ήταν και, μάλλον δεν ήταν και καλή εικόνα του Ολυμπιακού. Οπότε λες πώς θα κερδίσει κιόλας. Αντίθετα με το, όχι μόνο για μένα, μόνο με το τελευταίο τέρμα το ΠΑΟΚ, και αυτό στην Τούμπα, που για μένα ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός, αλλά το αποτέλεσμα ήταν πάλι το ίδιο. Άρα λοιπόν πρέπει να πάρει αυτό το παιχνίδι. Και βασικά υπάρχει μόνο και ένας άλλος πολύ σημαντικός λόγος, είναι το τελευταίο εντός έδρας ντέρμπι και το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι, δηλαδή για φέτος.
0: Για φέτος, ναι.
1: Ναι, που σίγουρα θα είναι καλό ο Ολυμπιακός να το πάρει το μάτς. Έχει πάρα πολλά κίνητρα. Για μένα το πιο σημαντικό, Κώστα, είναι να παρουσιαστεί το ίδιο καλός με τα δύο προηγούμενα ντέρμπι. Τότε ναι, θα αυξήσει τις πιθανότητες του. Και επίσης να δούμε πώς θα τον έχει επηρεάσει η απώλεια του τίτλου, γιατί ήταν μια πιθανή εξέλιξη το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, φάνηκε ξεκάθαρο ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού το πίστευαν. Και ο Μεντιλίμπα και οι παίκτες το πίστευαν. Και είδες και την απογοήτευση στο τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, όταν πια χάθηκαν όλες οι πιθανότητες για τον τίτλο. Δεν είχαν στο μυαλό τους τη δεύτερη θέση. Μαζί το συζητούσαμε. Το πίστευαν ότι απλά περίμεναν μια, έχει μια απώλεια ΑΕΚ να κερδίσουν εκείνη τα παιχνίδια τους, να πάνε να παίξουν ένα τελικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό δεν έγινε και γι' αυτό λέω, επειδή είναι μια ομάδα που οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι δηλαδή, οι παίκτες είναι στην ομάδα τελευταία διετία, δηλαδή που πήρε το ευρωπαϊκό, που πήρε το double πέρσι. Είναι η πρώτη φορά που θα είναι μια σεζόν χωρίς τίτλο. Εντάξει, υπάρχει τίτλο στο Super Cup βεβαίως, αλλά αφορά ουσιαστικά
0: την
1: προηγούμενη σεζόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλαδή έχασε το κύπελλο, έχασε το ποτάμα. Και είναι μια διαδικασία που, στην οποία δεν ήταν μαθημένος ο Ολυμπιακός την τελευταία διετία. Οπότε και αυτό πρέπει να δούμε πώς θα παρουσιαστεί. Τα κίνητρα πάντως είναι ούτως ή άλλως πάρα πολλά. Ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει και από εκεί πέρα θα δει τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
0: Πώς θα παραταχθεί, δηλαδή τι αλλαγές μπορεί να έχει σε σχέση με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ? Γιατί, ήταν καλός, είχε ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει καθαρίσει το παιχνίδι νωρίτερα, θα μπορούσε να το κερδίσει και ακόμα και μετά την ισοφάριση του ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Δηλαδή, το είπες και εσύ, ένα γκολ στο Καραϊσκάκι στα ντέρμπι, έτσι. Θα έχει αλλαγές, δηλαδή θα δούμε κάτι άλλο στην επίθεση, κάτι άλλο στα εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, τώρα κάτι έγινε με τα εξτρέμ, σκόραρε και ο Ροντινέη, αλλά...
1: ο Ροντινέη,
0: ναι, αλλά κάτι...
1: Ο Ροντινέη,
0: κάτι ναι. Είναι back, δεν εξτρέμ. Εξτρέμ
1: ναι,
0: παίζει όμως.
1: Παίζει και μαζικό, δηλαδή, ναι. Ναι,
0: πώς θα φτάσει στην... Δηλαδή, ποιο θα είναι το πλάνο του με τη Λίβερ απόψε.
1: Είπε στη Μαγκή, εντάξει, μπορεί. Τι αλλαγές μπορεί να
0: ναι,
1: κάνει.
0: Μπορεί, γιατί, μπορεί.
1: Όχι, δηλαδή. Όχι γιατί δεν έχουμε εικόνα. Μην, ναι. Δεν υπάρχει εικόνα από τις προπονήσεις. Μια αποθεραπεία τη Δευτέρα, μια τακτική χθες. Αυτά είναι όταν παίζεις παιχνίδια σε 2-3 μέρες. Οπότε μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει καθόλου εικόνα για το τι θα κάνει με τη Λίμπαρ. Σίγουρα θα υπάρχει μια αλλαγή, γιατί ο Ποντένς είναι εκτός. Λογικά αυτή τη θέση θα πάρει ο Μάρτινς. Και από εκεί πέρα υποψήφοι υπάρχουν. Για παράδειγμα. Ο Μουζακίτης στη μεσαία γραμμή, ούτως ή άλλως τα τρία μάτς 8 μέρες με τους ίδιους παίχτες δεν βγαίνει νομίζω, αλλά όπως είπε και ο Μεντιλίμπαρ, θέλει να δει τους ποδοσφαιριστές σε τι κατάσταση είναι. Επίσης θα μπορεί να αλλάξει το σεντερφόρ, να παίξει τα ρέμια δηλαδή του LKB, αλλά παραπάνω αυτά είναι εικασίες, εκτιμήσεις, ναι. Δεν υπάρχει ούτε πληροφόρηση ούτε έχει δείξει κάτι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Θεωρητικά μπορεί να το ξαναγυρίσει 4-4-2, λογικά δύσκολο γιατί έτσι και να πάει καλά. Ξανά κάνει καλά παιχνίδια.
0: Κάνει καλά μάτσε πίσω από τον επιθετικό και είναι ένα μικρό ρίσκο να τον ξαναστείλει στα πλάγια. Έτσι.
1: Και θυμάσαι που λέγαμε ότι. Που είχα πει ότι τότε την κακή περίοδο του Ολυμπιακού ότι ήταν ένα από τα κομβικά. Από τις κομβικές θέσεις γιατί ο Τσικίνο δεν ήταν καλά. Και έλεγε ότι όλο ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλά. Μπει ένα παίχτη. Όχι, προφανώς ένα παίχτη δεν παίζει ρόλο. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι ο Τσικίνο επανήλθε σε καλές εμφανίσεις και ο Ολυμπιακός εμφανίζεται πάλι όπως τον είχαμε συνηθίσει. Να πρεσάρει, να τρέχει, να βγάζει ευκαιρίες.
0: Αλλά να μην σκοράρει, Μπάμπη.
1: Και χωρίς έντρες. Αν δει κανείς τα highlight, τις κλασικές ευκαιρίες του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, είναι μόνο μία από σέντρα. Γιατί υπάρχει και αυτό, θυμάσαι που σου λέγα πριν από άλλες, ότι διωγγώνονται όλα. Εντάξει, έτσι συμβαίνει με όλες τις ομάδες. Όπως διωγγώθηκε ότι τον Ολυμπιακό τον έχουν μάθει οι αντίπαλοι του και εξηγούσα ότι είδαμε με τον ΠΑΟΚ πόσο τον έμαθε. Βλέπω τι τελικές θα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός, έτσι και με τις έντρες. Σέντρα. Με τον ΠΑΟΚ σχεδόν όλες, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, μόνο μία, το γύρισμα του Κωστινίου, ήταν του Ροντινέη που ο Μάρτινς πετάει την μπάλα out, όλα είναι από κάθε το ποδόσφαιρο, από συνδυασμούς. Οπότε γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό που δείχνει να είναι καλά, αλλά πρέπει να πάρει και αποτέλεσμα. Γιατί τον Παναθηναϊκό τον είδαμε ότι αν και αδιάφορος βαθμολογικά.
0: Για να κάνει τη μέση, πάρα πολύ βέβαια.
1: Βέβαια και στου καθυστερήσει έχασε και πάντα το έχουμε πει ότι όποια και αν είναι η κατάσταση των ομάδων, ειδικά σε αυτά τα ντέρμπι και οι δύο ομάδες έχουν κίνητρο. Όπως και να το κάνουμε, είναι ιδιαίτερα αυτά τα παιχνίδια και για τις δύο ομάδες.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη, πολλά περισσότερα βέβαια σε 7.30 στο Καραϊσκάκι. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Ξανά με Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Ο Άρης, ο οποίος πήγε να παίξει σήμερα στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Βόλο, με στόχο βέβαια τη νίκη, για να δείξει ότι είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Αλλά και αυτή την πέμπτη θέση που άμη δίνει ευρωπαϊκό στήριο, αλλά τουλάχιστον δίνει ένα είδος γοήτρου στην ομάδα που θα την κατακτήσαν, και νομίζω ότι για τον Άρη ο στόχος ήταν αρχικά να βρεθεί στην τετράδα, κάτι που χάθηκε από πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα, Βασίλη.
1: Ναι, εγώ σ' ακούω κανονικά. Ναι.
0: Τώρα σ' ακούμε κι εμείς.
1: Λέω, τώρα είναι αργά.
0: Πολύ, νομίζω.
1: Τελείωσε το έργο. Έπεσαν οι τίτλοι τέλους. Τώρα, ό,τι και να κάνει. Δηλαδή, τι ηθική ανταμοιβή, ποια ηθική ανταμοιβή. Απέτυχε παταγωδός στο στόχο που είχε οριοθετήσει. Απέτυχε με βάση την εικόνα που παρουσίασε. Τώρα.
0: Μήπως είναι όμως ένα είδος ευκαιριών για κάποιους, δεν είναι και του χρόνου. Ακόμα και ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου, νομίζω ότι έδειξε ότι μπορεί να δικαιούται κάτι παραπάνω από το να είναι μέχρι το τέλος σεζόν. Έτσι. Με την εικόνα
1: το
0: που έχει παρουσιάσει.
1: Το μοναδικό που δεν βάζω στην εξίσωση είναι το Μιχάλη του Γρηγορίου.
0: Ναι.
1: Είναι το μοναδικό που δεν βάζω στην εξίσωση. Γιατί συνολικά δεν, εγώ τουλάχιστον δεν περιμένω τα play-offs και σε παιχνίδια τα οποία δεν έχουν βαθμολογικό κίνητρο για να κρίνουν ένα ποδοσφαιριστή. Είχα μπροστά μου μια ολόκληρη σεζόν για να τον κρίνω. Να τον κρίνω μέσα από την συμπεριφορά του στην καθημερινότητα της ομάδας, τη συμπεριφορά του στους αγώνες. Με τι να τον κρίνω στους αγώνες, με τον Όφη που Όφη σκέφτεται την επόμενη χρονιά έχοντας κατακτήσει το κύπελο και έχοντας παρουσία στα play-offs του Europa League και μπροστά του μια χρονιά με παρουσία σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεν έχει κίνητρο Όφη κανένα να παίξει. Φανερό είναι αυτό. Πράγμα έχει αδειάσει. Και επειδή ο Άρης κέρδισε δύο φορές τον Όφη, ξαφνικά να αλλάξει το αφήγημα, δεν γίνεται. Σε καμία περίπτωση. Απέτυχε παταγωδός. Κάποιοι παίκτες έδειξαν ότι αξίζουν να βρίσκονται στην ομάδα. Κάποιοι άλλοι ότι δεν μπορούν να έχουν θέση. Συνολικά ο Άρης ως οργανισμός έδειξε ότι πρέπει να βρει έναν τρόπο να αλλάξει κεφάλαιο, να γυρίσει σελίδα. Το αντιλαμβάνονται όλοι αυτό το πράγμα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί ο ενδιαφερόμενος για να γίνει αυτό. Τώρα, σήμερα στο Βόλο, προφανώς ο Μιχάλης Γρηγορίου θα κάνει ένα rotation για να δώσει ευκαιρίες και σε κάποιους άλλους παίκτες. Και λόγω τραυματισμού δεν παίζει ο Πέρεφ, δεν παίζει ο Φαμπιάνο, άρα ο Σούντερ θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Άρα, ως ψευτοδεκάρι, τώρα αν θα παίξει ο Γένσεν με το Χόγκλα και το Ράτσις από πίσω του, ή θα προτιμήσει να βάλει τον Καρέ με τον Γιαννιώτα και τον Ντούντου στα άκρα, είναι κάτι το οποίο δοκίμασε στη διάρκεια της μίνι προετοιμασίας, με τον Μεντίλα αριστερά και τον Τεχέρο δεξιά στα μπακ και τον Μάγκητς κάτω από την εστία, και καθώς σκοπεύει ο Γρηγορίου να του δώσει μια ευκαιρία του Κροάτη. Και με ο Αθανασιάδης, επειδή τώρα είπαμε για τερματοφύλακα, ο Άρης δεν έχει συμφωνήσει ούτε με τον Αθανασιάδη για την επόμενη χρονιά. Παρότι μιλάμε για τον MVP του Άρη της φετινής σεζόν, εντάξει, τον πιο σταθερό παίκτη.
0: Βέβαια, έχει δίκιο σε αυτό, Βασίλη.
1: Μπορώ να σου πω παιχνίδια τα οποία ο Άρης πήρε βαθμό ή βαθμούς λόγω του Αθανασιάδη.
0: Χάρη στον Αθανασιάδη, βέβαια.
1: Ακόμα και τώρα, πρόσφατα με τον Όφη, ο Αθανασιάδης μπορεί να μην ήταν ο MVP, να ήταν ο Κουάμε, με τα δύο γκολ και τη μία assist που έδωσε. Ο Αθανασιάδης έκανε 4 αποκρούσεις που ήταν για γκολ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι κανονικά, άμα θέλεις να κάνεις σωστή αξιολόγηση.
0: Ξεκινάς από τον τερματοφύλακα, από το συγκεκριμένο παίχτη.
1: Βέβαια, έτσι, ναι.
0: Βέβαια. Πιστεύεις ότι θα έχουμε μπροστά μας δύο πολύ σημαντικούς μήνες όσον αφορά στα διοικητικά? Δηλαδή τώρα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου θα έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
1: Με τον άλλο θα ή τα τρόπο.
0: Ναι, όπως είναι τα πράγματα, η αλλαγή, έτσι, αυτό.
1: Όχι, για μένα την Κυριακή θα γίνεται πρωτάθλημα. Ναι. Αργότερο μέχρι την Τετάρτη θα πρέπει να υπάρχει μια τοποθέτηση της τωρινής ιδιοκτησίας για το τι σκοπεύει να κάνει.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν έχει προκύψει επενδυτικό ενδιαφέρον, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και για μένα ενδιαφέρον επενδυτικό προκύπτει αγοραστικό, μάλλον ενδιαφέρον όταν υπάρχει επίσημη πρόταση. Δεν δίνω ποτέ σημασία στις φήμες. Άλλωστε, πάρα πολλοί κόσμος εκτέθηκε που έδωσε σημασία σε φήμες. Όσο δεν υπάρχει κατατεθειμένο ενδιαφέρον, για μένα δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Αν κατατεθεί, προφανώς αλλάζει η θεματολογία. Όσο δεν κατατίθεται, παραμένει η τωρινή ιδιοκτησία. Και η τωρινή ιδιοκτησία έχει την υποχρέωση να εξηγήσει ποιος ακριβώς είναι ο στόχος της και τι σκοπεύει να κάνει για την επόμενη χρονιά. Όποια πολιτική και να ακολουθήσει. Αλλά είναι αναγκασμένη να το κάνει
0: αυτό το πράγμα. Πράξει, ναι, για να ξεκαθαρίσει.
1: Και να γίνει το πρωτάθλημα, άντε να μην το κάνει Δευτέρα, να μην το κάνει Τρίτη, Τετάρτη πρέπει να το κάνει.
0: Να το ξεκαθαρίσει.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί να το αφήσει Ναι, δεν μπορεί να αφήσει, να αφήσει μια περίοδο που θα περάσει. Τι θέλει να κάνει στο θέμα του προπονητή, στο θέμα σκοπεύει να επενδύσει, θα μειώσει το μπάτζετ, γιατί εμείς από τα μηνύματα που εισπράττουμε που αντιλαμβάνομαι για ραγδαία μείωση του μπάτζετ. Είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπεις και την εικόνα στις κερκίδες. Η εικόνα στις κερκίδες είναι το μεγαλύτερο μήνυμα. Σήμερα διάβαζα μια συνέντευξη του Ντουμπάτζο στην ιστοσελίδα Ατλέτικο, ο οποίος ο Ντουμπάτζο μιλούσε για τον κόσμο του Άρη και είπε κάποια στιγμή μάλιστα ότι δεν ακούγατε τον εαυτό μου με φασαρία από το πόσο αισθανόμουν τον κόσμο του Άρη δίπλα μου. Όταν λοιπόν φτάνει σε ένα σημείο ο κόσμος να μην πηγαίνει στο γήπεδο, πρέπει να κοιτάξει τι δεν κάνει καλά εσύ. Ναι. Γιατί ο κόσμος, λόγω του δεσίματος που έχει με την ομάδα, είτε για οποιαδήποτε ομάδα και αν μιλάμε, εντάξει, από τις εμπορικές, θα πάει όταν βλέπει κάτι το οποίο είναι αξιόλογο ή αξιόπιστο. Όταν ο κόσμος δεν πηγαίνει μαζικά και δεν πηγαίνει συνειδητά, κάτι δεν κάνεις καλά. Δεν γίνεται να επιρρύψει ευθύνες πάντα στον κόσμο. Ο κόσμος θέλει ένα κίνητρο για να πάει. Προφανώς ο Άρης δεν το δίνει αυτό το κίνητρο για να πάει ο κόσμος.
0: Ωραία. Έγινε, Βασίλη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρέπει η ιδιοκτησία
0: να πάρει θέση, να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Βέβαια.
1: Η θέση της. Να είστε καλά.
0: Έγινε, να είστε καλά, φίλε μου. Λοιπόν, ήταν και ο Βασίλης Βλαχόπουλος με τον ρεπορτάζ του Άρη.
1: Να είστε καλά,
0: να είστε καλά, Βασίλη. Λοιπόν, ανωτελεία. Πρώτα ήταν μηνύματα και σε λίγο ξανά μαζί.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλείς στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μία επέτειο.
8: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
7: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
9: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στην σημερινή μεσημερινή καθημερινή τη Ερασπορ. Η Ματίνα Κανελοπούλου, πήρε τι κοιτάλε στη ρύθμιση των ήχων από τον Κωνσταντίνο Παλιό. Βίβη Νικολοπούλου και Ευγενία Δουλγεράκη, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστα Κουκλέα, στα μικρόφωνα, μαζί σα μέχρι τι 4. Λοιπόν, πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο οποίο πηγαίνει σήμερα στο Καραϊσκάκι να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Νομίζω με την ίδια λογική που πήγε και στη Νέα Φιλαδέλφεια πριν από μερικές μέρες, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι και τα ίδια τα πρόσωπα. Λοιπόν, Χριστοκοντός μαζί μας. Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ξέρεις, λέω η διαλογική, γιατί είδαμε ότι το χτύπησε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έτσι, παρά το γεγονός ότι δεν διεκδικεί πλέον τίποτα από τα πλέι-οφ.
1: Δεν υπάρχει παιχνίδι που δεν χτύπησε, άσχετα αν το μάτσο τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο του στράβωσε άσχημα μετά από την καυγαλαία γκάφα του.
0: Ναι, εκείνο έσβησε νωρίς το παιχνίδι, Χρήστο.
1: Ναι, ναι. Και με την ΑΕΚ που παίξε με 10 παίχτες από το 17 το χτύπησε μέχρι το τέλος. Δηλαδή θα μπορούσε να το πάρει κιόλας στο προσφύγιο το μάτς. Παρότι αγωνιζόταν για σχεδόν 80 λεπτά με παίχτη λιγότερο. Και με τον Πάοκ στην αρχή στην Τούμπα μια χαρά στάθηκε. Θα μπορούσε και εκεί, είχε τις ευκαιρίες του, τις στιγμές του. Δεν τις αξιοποίησε και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί γενικά μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός αποδεικνύεται στα πλέον δυσκύλιος επιθετικά και δεν δημιουργεί πολλές φάσεις. Και δεν στέλνει την μπάλα εύκολα στα δίχτυα. Είναι χαρακτηριστικό το πρώτο του γκολ, το βάλε προχθές με την ΑΕΚ. Ήταν στο παιχνίδι του. Στα προηγούμενα τρία τα σπήρωσε επιθετικά και γενικά δεν ήταν μάτς που του βγάλαν και πάρα πολλές ευκαιρίες σε σχέση με την εικόνα που είχε σε μεγάλο κομμάτι του πρωταθλήματος. Εντάξει, είναι κάποια θεματάκια που πρέπει να διαχειριστεί. Το σημαντικό όμως είναι σε επίπεδο νοοτροπίας ότι δεν εμφανίζεται σαν άδειο εκεί, σαν διαλυμένη ουσία, θεία που κοιτάει απλά να περάσει η ώρα για να.
0: Για να πάμε διακοπές, έτσι.
1: Με μπράβο, υπέρθε να πάνε. Για τα μπάνια μας και να επιστρέψουν. Είναι μαζεμένη ομάδα, έχει κίνητρο, παίζει για τη φανέλα, χτυπάει τα παιχνίδια. Εντάξει, κάποια θα τα πάρει, κάποια θα τα χάσει, όλα μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά γεγονός είναι ότι θέλει να κλείσει με μια επιτυχία. Μέχρι στιγμής δεν έχει νικήσει.
0: Δεν έχει νίκη στα πλέον.
1: Δεν έχει νίκη στα πλέον. Έχει δύο ισοπαλίες, μία ήττα στο 93 από την ΑΕΚ, ένα ματς τίτλου για την Ένωση και μία ήττα από τον Ολυμπιακό. Μετά από κραυγαλαία δικά του λάθη, κατά βάση ήρθε αυτή η ήττα. Ο Μπενίτες προανήγγειλε και κάποιες αλλαγές, δηλαδή αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τις δηλώσεις που κάνει στο τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ και κυρίως τις δηλώσεις που κάνει πριν από τον Μάζο Νολιάκο, είπε ότι εντάξει, αυτή είναι ενωθεί, θα μπουν στο παιχνίδι και κάποια νέα πρόσωπα. Έτσι, και, λίγο έτσι, παιδιά που δεν έχουν και πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάει σε θεαματικές αλλαγές. Αλλάξει εντελώς την ομάδα, γιατί πάντα οι πολλές αλλαγές έχουν μια φρεσκάδα καμιά φορά, αλλά έχει πάντα και ένα ρίσκο η ομογένεια, η συγκέντρωση. Όλα αυτά νομίζω θα κάνει μια διαχείριση, θα δούμε κάποια νέα πρόσωπα. Σήμερα, σε σχέση με τον αγώνα με την ΑΕΚ, εκτός και αν στο μυαλό του προπονητή υπάρχει αυτή η καλή εικόνα που εμφάνισε η ομάδα του και θέλει να κρατήσει τα ίδια. Συνήθως όμως τέλος περίοδου με τους παίχτες να κουρασμένοι. Να βάλει την ίδια ενδεκάδα, σχεδόν την ίδια ενδεκάδα μέσα σε 4 μέρες, Κυριακή με Τετάρτη, το βλέπω μάλλον δύσκολο. Οπότε θεωρητικά περιμένουμε κάποιες αλλαγές. Να δούμε κάποια παιδιά να βγαίνουν λίγο πιο μπροστά και να αλλάζει κάπως η σειρά. Δηλαδή κάποιοι που είχαν αλλαγή, προχθές με την άξιο βασική, και αν ξεκινήσει βασική, να μπουν κάποια στιγμή αλλαγή. Θα το δούμε. Οι απουσίες είναι πάντα δεδομένες.
0: Είναι αρκετές νομίζω, Χρήστο.
1: Ναι, είναι αλλαγή, προχθές με την άξιο βασική, και αν ξεκινήσει βασική, να μπουν κάποια στιγμή αλλαγή. Θα το δούμε. Οι απουσίες είναι πάντα δεδομένες.
0: Είναι αρκετές νομίζω.

0: Σάντσες, ούτε Μπακασέτα, ούτε Ίγκανσον, καλά για κάτι τέσσερις βελοσφαιρικά, η ΔΑΗ, εκείνο τώρα γνωστό ότι δεν πρόκειται να παίξουν, οπότε θα έχουμε το σημερινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και το μάτσο με τον ΠΑΟΚ με το οποίο κλείνει η σεζόν.
1: Τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ τελικά, Χρήστο, υπάρχει
0: δεν κάτι. Έχουμε εικόνα.
1: Δεν υπάρχει εικόνα ακόμα, για αν θα είναι και κλεισμένον το θυρών ή όχι τελικά.
0: Έτσι. Έχει κάνει ο Παναθηναϊκός την αιτήσια αναστολής, έχει το δικό του, τα δικά του επιχειρήματα. Τώρα είναι θέμα, είναι θέμα των αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις να δούνε. Κοίταξε, μπορώ να πω, δεν ξέρω, γιατί καμιά φορά και η δικαστική εξουσία σκέφτεται με πολιτικό τρόπο. Δηλαδή, αν σήμερα δούμε ένα διπλό του Παναθηναϊκού και έναν άσο τσέκ και το πάτσε με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει το παραμικρό ενδιαφέρον. Εντελώς αθμολογικά, δηλαδή έχουμε τα πάντα. Μπορεί και να το κάνουμε και μια φιέστα. Ας τον κόσμο να μπει.
1: Ναι.
0: Αν όμως είναι ένα μάτσο το οποίο παίζεται όλη χρονιά για τον ΠΑΟΚ, πιθανόν ένα ευρωπαϊκό ιστορικό που είναι πολύ σημαντικό, ότι στην ιστορία του Σαββίου είναι και εκκρεμιάζει ο κόσμος. Νομίζουν πολύ ότι ο δεύτερος είναι τίποτα. Όχι, ο δεύτερος κυνηγάει ένα πολύ σημαντικό εισιτήριο.
1: Την έξοδο του Σάμπερ Ρίγκ στα προγραμματικά, όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό το.
0: Βέβαια, τώρα τι συζητάμε. Είναι το ευρωπαϊκό του μέλλον. Το μέλλον είναι και δόξα, είναι και λεφτά, είναι πολλά πράγματα. Αν λοιπόν το μάτι είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, πιθανόν και ο ΠΑΟΚ και λογικό είναι να μην θέλει να παίξει με 15 χιλιάδες ευρώ. Ή μπορεί να θέλει κιόλας, γιατί σου λέει αυτοί θα πανηγυρίζουν, δεν έχουν το μυαλό στο παιχνίδι παρά μόνο στο πώς θα χαιρετήσουν.
1: Θα αποχαιρετήσουν το γήπεδο.
0: Δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας. Να θέλει πραγματικά, αλλά νομίζω ότι πάρουν τις αποφάσεις αυτές που πρέπει να τις πάρουν, εμείς τι να πούμε. Εγώ πραγματικά συναχωρήθηκα πάρα πολύ δηλαδή, αυτή την απόφαση γιατί για το τίποτα, για ψιλοπίδημα ένα τόσο ιστορικό παιχνίδι που δεν έχει καμία σημασία για τον Παναθηναϊκό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, έδρα του σε ένα μάτσο που καίγεται να πει: α, είναι ένα μάτσο το οποίο θέλει να το αποχαιρετήσει μαζί με τον κόσμο του το γήπεδο αυτό που είναι το πιο ιστορικό στην Ελλάδα. Και έτσι όπως ήρθε αυτή η βιαστική απόφαση, νομίζω, χωρίς πολλή σκέψη από τη ΔΕΑ, νομίζω ότι σπρώχνει το ποδόσφαιρο προς τα πίσω. Το πάει στο καναβάτσο παρά το βγάζει λίγο πιο μπροστά, να του δώσει ένα πιο ρομαντικό χαρακτήρα που το έχουμε ανάγκη αυτή την εποχή.
1: Έγινε, Χρήστο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι νεότερο, κυρίως και αυτό το θέμα που ακόμα περιμένουμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, εδώ είμαστε. Yeah. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Κοντός με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Συνεχίζουμε βέβαια σε ρυθμού Super League, καθώς υπάρχουν τα παιχνίδια για τα play-off σήμερα στις 5 Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφης, 7 και μισή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο ρεπορτάζ. Για να πάμε στη Λάρισα, η οποία χθες στο 94 κρατούσε την τύχη στα χέρια της, ίσως και ένα τρίποντο που μπορεί να τη διατηρούσε ακόμα και στην κατηγορία. Στο 95 όμως ήρθε το γκολ της σοφάρισης από τον Πανετολικό, ρίχνοντας την ΑΕΛ στο Καναβάτσο, καθώς ναι μεν μαθηματικά ακόμα δεν έχει καταδικαστεί, αλλά νομίζω ότι είναι πλέον όχι απλά με την φιλιά στο λαιμό. Η φιλιά αυτή αρχίζει και σφίγγει πάρα πολύ. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, Κώστα, σε εσένα και στους ακροατές της Ερασπορ. Έτσι είναι. Νομίζω ότι όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι μετά το χθεσινό αποτέλεσμα δεν υπάρχει πισωγύρισμα για την ΑΕΛ. Ο υποβασμός είναι δεδομένος με βάση το χθεσινό αποτέλεσμα και μάλιστα τη στιγμή, όπως είπες, που κρατούσε στα χέρια της αυτή την νίκη, την έχασε στα τελευταία λεπτά στις καθυστερήσεις του αγώνα, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα να χάσει και την ελπίδα, να το πω. Όχι βέβαια ότι ήταν πάλι σίγουρο ότι με τη νίκη, απλώς θα ανανέουν τις ελπίδες. Είναι αυτό που λέμε, ότι υπήρχαν ελπίδες, γιατί υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια και θα μπορούσε να ελπίζει. Διαφορετικά όμως τώρα δεν υπάρχει. Σίγουρα νομίζω ότι όλοι έχουν συνειδητοποιήσει

0: Ότι μετά το χθεσινό αποτέλεσμα έχει υποβαστεί και πλέον η ομάδα επιστρέφει στη Super League 2.
1: Άρα μιλάμε, Βαγγέλη, πλέον για μια κατάσταση η οποία θα φέρει και άλλες εξελίξεις εκτός από την αγωνιστική πτώση. Δηλαδή, το θέμα του προπονητή, για παράδειγμα, αν θα μείνει ο Φέστα, διοικητικά τι μπορεί να γίνει, αν είναι διατεθειμένη η διοίκηση να ξαναβάλει χρήματα. Σε ένα άδειο, ξέρεις, γιατί στη Β' Εθνική δεν υπάρχουν έσοδα, είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Ρίχνεις με σκοπό να επιστρέψεις, αν τα καταφέρεις.
0: Αυτό είναι γεγονός που λες, ότι Super League 2 είναι να βάζεις χρήματα.
1: Μόνο.
0: Και όχι ότι περιμένεις από κάπου να πάρεις, πέρα από τον κόσμο ή κάποιες χορηγίες. Νομίζω ότι είναι μια δύσκολη μέρα και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ΑΕΛ σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα. Θα εξαρτηθεί βέβαια από το γεγονός τι θα κάνει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, αν θα αποχωρήσει, αν θα πουλήσει τον πακέτο μεταφών και ποιοι θα είναι και οι ενδιαφερόμενοι, έτσι, αν θα υπάρχουν και οι ενδιαφερόμενοι.
1: Αν θέλει να φύγει, γιατί μπορεί να θέλει να παραμείνει, έτσι, για να το ξανα...
0: Και θέλει να παραμείνει, ακριβώς. Είναι, νομίζω, αυτά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα, έτσι, το επόμενο διάστημα, την ολοκλήρωση των αγωνιστικών αποχρεώσεων. Η ΑΕΛ έχει ακόμα ένα παιχνίδι εντός έδρας το Σάββατο με τον Ατρόμητο, το τελευταίο στην έδρα της, και τελευταία αγωνιστική πάει να παίξει στο Απόστολο Θεκοράδης με την Κηφισιά και ολοκληρώνουν και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, και από εκεί και πέρα νομίζω θα υπάρχουν και οι εξελίξεις. Τώρα θα είναι άμεσες ή θα είναι λίγο αργότερα, αλλά νομίζω ότι σίγουρα και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ανακοινώσουν την απόφασή τους, δηλαδή αν θα συνεχίσουν ή θα αποχωρήσουν από την ομάδα, για να υπάρχει και το ενδεχόμενο των ενδιαφερομένων ή του ενδιαφερομένου που θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά της.
1: Ωραία, έγινε, Βαγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, και από τη Λάρισα πάμε στην Τρίπολη. Εδώ το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό. 50 γκολ έχει πετύχει ο Μακέντα με τη φανέλα και του Παναθηναϊκού και του Αστέρα Τρίπολης. Μάλιστα 36 τον Παναθηναϊκό, 14 με τον Αστέρα. Νομίζω όμως ότι αυτό που έβαλε χθες ίσως να είναι το πιο σημαντικό για τον Αστέρα Τρίπολης. Βασίλης Κούβαλης μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα και στους ακροατές μας. Το 8ο φετινό για τον Φεντερίκο Μακέντα και όπως είπες, ίσως γιατί υπάρχει ένα παιχνίδι ακόμα, έτσι, με την Κηφισιά αρχικά. Δύο παιχνίδια υπάρχουν, αλλά στην Τρίπολη ένα βλέπουν.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι με την Κηφισιά. Το 8ο γκολ λοιπόν του Μακέντα σημαίνει και σήμανε μάλλον παραμονή στην κατηγορία και την επόμενη σεζόν Super League 1. Όμως για να ολοκληρωθεί αυτό, πρέπει την Κυριακή να πάρει 3 ακόμα βαθμούς που υπολείπεται ο Αστέρας Άκτορ για να σφραγίσει και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία σε ένα παιχνίδι που δεν είχε χθες την καλύτερη έτσι εικόνα γενικά, να λες τι ποδόσφαιρο βλέπω.
0: Τώρα Βασίλη, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, ποιο ποδόσφαιρο εδώ να πάρει.
1: Ναι, μιλάω και για τις δύο ομάδες.
0: Εντάξει, και για τις δύο. Το βάλουμε και για τις δύο.
1: Κατάσταση αυτή τη στιγμή, ναι,
0: δεν είναι για να παίξει μπάλα. Εδώ να κερδίσει τα μάτσα, πάρει σε βαθμούς, να μείνει στην κατηγορία.
1: Και... Αυτό ακριβώς.
0: Και με μισό μηδέν που λέμε, Βασίλη. Έτσι.
1: Με μισό μηδέν έγινε ακριβώς, όπως το είπες. Αυτό ήταν μισό μηδέν από μια στατική φάση, χωρίς να έχει πολλές ευκαιρίες ο Αστέρας. Αν είχε κάποιες κλασικές φάσεις ευκαιρίες να σκοράρει στην εξέλιξη του αγώνα, ήταν ο Πανσεραϊκός. Που έχασε δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες, με τον Ριέρα αρχικά να πετύχει πρώτος γκολ ο Πανσεραϊκός και με τον Δωρανλή προς το τέλος στο 70 κάτι, που θα μπορούσε εκεί να έχει σοφαρίσει, αλλά ο Παπαδόπουλος είπε όχι. Και η εμπειρία μέτρησε και σε αυτό το παιχνίδι. Γενικά, από τη στιγμή που οι έμπειροι παίκτες και με πολλά χιλιόμετρα ποδοσφαιρικά στα πόδια τους, όπως ο Μακέντα, όπως ο Καλτσάς, όπως ο Νίκος Παπαδόπουλος, όπως ο Μπαρτόλο που είναι ο πρώτος σκόρερ με τα 11 γκολ, όπως παιδιά που ήξεραν να βγάλουν μια ομάδα από δύσκολη κατάσταση, όχι όμως να έχουν ξαναπαίξει για να παραμείνει η ομάδα του στην κατηγορία. Και αυτό νομίζω ήταν το πιο δύσκολο, το πότε θα γίνει η προσαρμογή και πότε θα καταλάβουν και θα κατανοήσουν όλοι οι έμπειροι παίκτες ότι πλέον δεν υπάρχει περιθώριο να γράψουν μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του καθένας και γενικά μια μαύρη σελίδα στην ιστορία του συλλόγου του Αστέρα Άκτορ. Δεν έχει όμως τελειώσει τίποτα. Εδώ θέλω να σταθώ.
0: Ναι.
1: Γιατί μαθηματικά, αν δεν επιβεβαιωθεί η παραμονή, κανείς δεν μπορεί να λέει ότι ο Αστέρας θα είναι και του χρόνου Super League 1. Έχει όλα τα εχέγγυα, έχει όλα τα ποσοστά υπέρ του. Όλα δείχνουν ότι ο Αστέρας απομένει το τυπικό της υπόθεσης. Όμως το ποδόσφαιρο μας έχει δείξει και μας έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα πολλές φορές. Θέλει προσοχή, θέλει συγκέντρωση και αυτό μας δήλωσαν και ήδη οι παίκτες. Και μιλώντας στο τέλος με τον Νίκο τον Καλτσά για λογαριασμό της αθλητικής Κυριακής για την τηλεόραση, μας είπε ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε το Σάββατο την προσπάθειά μας που ήταν πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη, αλλά έχουμε καταφέρει να φέρουμε την ομάδα σε πλεονέκτημα. Αλλά μέχρι και το τέλος, δηλαδή το Σάββατο, που θέλουμε και τη στήριξη του κόσμου, σημειωτέων Κώστα, πάνω από 4.000 κόσμους στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εχθές, και καταρρύπτηκε ένα μύθο που λέμε όλοι, ότι ο Αστέρας δεν έχει κόσμο.
0: Ναι, αλλά μην χρειαστεί όμως, Βασίλη, να έρχεται μόνο όταν είναι η ομάδα με την πλατσό τη χωριά. Δεν πρέπει να έρθει και όλη τη χρονιά έτσι.
1: Σωστό αυτό που λες και το λέμε και εμείς, δεν το λες μόνο εσύ. Αλλά είναι ίσως και ένα εφαλτήριο και μια πρόκληση αυτό που έγινε φέτος για τον κόσμο, να καταλάβει και να κατανοήσει τι σημαίνει να έχει ομάδα η πόλη του στη Super League 1 και γενικά η πρωτεύουσα, ο νομός, η περιφέρεια. Το κατανόησε ο κόσμος νομίζω. Και όσο περνούσαν τα παιχνίδια, όλο και περισσότερο έρχονταν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με αποκορύφωμα το χθεσινό παιχνίδι. Και νομίζω η κορυφή θα είναι το Σάββατο απέναντι στην Κηφισιά, όπου εκεί λογικά, αν κερδίσει ο Αστέρας, θα σφραγίσει και την παραμονή του μαθηματικά στην κατηγορία. Και είναι αυτή η δοκιμασία που περνάει ο Αστέρας. Δεν λέω πέρασε, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Και δεν ξέρουμε αν θα ευοδοθεί και η προσπάθεια. Πρέπει να τελειώσει και μαθηματικά η ιστορία. Αυτή η δοκιμασία που πέρασε ο Αστέρας νομίζω θα του κάνει καλό σε πολλά επίπεδα και στον κόσμο. Πέρα από τα υπόλοιπα πρέπει να τα δει
0: Εν ώψη νέα σεζόν, έτσι, Βασίλη.
1: Ωραία. Για να τα βάλει σε μια σειρά τα λάθη που έγιναν.
0: Για τη νέα σεζόν θα το δούμε από το Σάββατο και μετά, Βασίλη. Όταν,
1: ωραία, ναι,
0: όταν
1: σωστό,
0: τελειώσει και μαθηματικά η υπόθεση.
1: Σωστά.
0: Αν τελειώσει μαθηματικά το Σάββατο. Έτσι έγινε. Βασίλη, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, φίλε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Κουβόλης από την Τρίπολη. Πάμε και στο Βασίλη Αναστασιάδη στις Σέρες. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα πλέον για τον Πανσεραϊκό μετά τη χθεσινή του ήττα στην Τρίπολη. Είχε προηγηθεί και η εντός έδρας ήττα από την Κηφισιά, αλλά και η ισοπαλία με την ΤΑΕΛΕΚ. Τρία μάτια θα κερδίσει ο Πανσεραϊκός που είχε πει δόξα τω Θεώ, τώρα είναι ξανά στο Βοήθα Παναγιώτη όσον αφορά στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Ο Βασίλης Αναστασιάδης μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και από ό,τι φαίνεται η έδρα είναι αυτή που πόνεσε περισσότερο τους Εραίους, αφού ενώ τα πήγαιναν πάρα πολύ καλά στα εκτός έδρας παιχνίδια, ένα πολύ καλό ξεκίνημα, τα μη όχι καλά αποτελέσματα στην έδρα ήταν αυτά που από ό,τι φαίνεται δυστύχησαν. Αν και ο Πανσεραϊκός, η αποστολή το οποίο επιστρέφει σήμερα στις Σέρες, να πούμε ότι έμειναν χθες στην Τρίπολη, ουσιαστικά επίσημα η διοίκηση, και το έδειξε χθες με μια ανάρτηση που έκανε στα social media του συλλόγου όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, και αυτό το γράφημα που έκανε το αγώνα Πανσεραϊκός, και από κάτω έγραψε Παπαπέτρο Ευαγγέλου 1-0, νομίζω ότι δείχνει την θέση της ΠΑΕ όσον αφορά την διαιτησία τεχθεσινή και τα παράπονα που εκφράζει, αφού πολύ νωρίς ο Πανσεραϊκός έμεινε με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό. Ουσιαστικά δηλαδή με αυτή την κίνηση ο Πανσεραϊκός, να μην έβγαλε ανακοίνωση, αλλά δείχνει τη δυσφορία του για την διαιτησία στο χθεσινό παιχνίδι με την ομάδα της Τρίπολης. Βέβαια φάνηκε για άλλη μια φορά, γιατί καταλαβαίνει το ντέρμπι, στο παιχνίδι της χρονιάς, αναγκάστηκε να παίζει από το 18ο λεπτό με 10
0: λιγότερο.
2: Ήταν ακριβώς, που ήταν το παιχνίδι που έκρινε μια ολόκληρη κατηγορία. Από εκεί και πέρα ο Πανσεραϊκός, η αλήθεια είναι ότι έκανε τη μεγάλη ανατροπή, δηλαδή προσπάθησε, έκανε το μεγάλο αυτό, μεγάλη αντεπίθεση, το comeback, αλλά βέβαια φάνηκε ότι μια διαδικασία των play-out χρειαζόταν ένα πολύ πιο βαθύ ρόστερ. Σίγουρα η ομάδα πλήρωσε το καλοκαίρι τις επιλογές του Κριστιάνο Μπάτσι, του προπονητή που είχε αναλάβει την ομάδα, ο οποίος και παίκτες έφερε δικούς του, οι οποίοι δεν βοήθησαν την ομάδα. Προσπάθησε βέβαια ο σύλλογος τον Ιανουάριο να κάνει σημαντικές κινήσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι φαινόταν, τουλάχιστον ο Σαραγώσα έδειξε ότι πιστευόταν ένα ρόστερ 12-13 παικτών, το οποίο βέβαια από ό,τι φαίνεται ήταν πολύ δύσκολο να βγάλει αυτό το μαραθώνιο, τον μίνι μαραθώνιο, που ήταν όμως συνεχόμενων αγώνων, εντός-εκτός, με παιχνίδια ανά τρεις μέρες, και βέβαια με παίκτες οι οποίοι από ό,τι φάνηκε κάποια στιγμή θα τραυματίζονταν, όπως ο Τεχέιρα, που βέβαια η απουσία του ήταν αισθητή, αυτός ο Βραζιλιάνος, ο οποίος όσο έπαιξε βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Τώρα, βέβαια τα πράγματα πλέον δεν είναι στα χέρια του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός
0: δεν εξαρτάται ναι, μόνο από τον ίδιο.
2: Δεν εξαρτάται μόνο από αυτόν. Θα περιμένει, θα διεκδικήσει ό,τι έχει, ό,τι μπορεί να διεκδικήσει. Το Σάββατο παίζει αυτό το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Θα θελήσει να πάρει τη νίκη και βέβαια θα περιμένει, βέβαια, μήπως υπάρξει κάποια απώλεια βαθμών των Στέρα Τρίπολης, που βέβαια το βλέπουν κάπως δύσκολο αυτό. Αλλά λες, ποτέ δεν ξέρεις καμιά φορά. Άρα θα διεκδικήσω μέχρι το τέλος τις ελπίδες για παραμονή στην κατηγορία. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θα γίνει ο απολογισμός για τη νέα χρονιά. Αν η ομάδα υποβιβαστεί, που είναι το πιο πιθανό από ό,τι φαίνεται, το τι θα κάνει τη νέα τη χρονιά, πώς θα διεκδικήσει και πάλι την άνοδο, γιατί πιστεύω ότι ο στόχο που θα βάλει δίκη.
0: Είναι άμεση επιστροφή,
2: Βασίλη. Άμεση επιστροφή, ακριβώς.
0: Έγινε, Βασίλη, μου ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, για να πάμε ξανά Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Ηρακλή, καθώς από χθες ο Βάλτερ Ματσάρη είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Όλοι γνωρίζουμε το μικρό σύριαλ που πήγε να δημιουργηθεί, καθώς είχε έρθει τέλη Απριλίου. Μίλησε με τον κύριο Μανεβασιώτη, δεν τα βρήκαν. Τελικά το χάσμα γεφυρώθηκε και από χθες ο Ιταλός αναλαμβάνει τις τύχες του Γυραιού. Το τι άλλαξε, νομίζω ο Γιώργος Μαυρόπουλος είναι πιο έτσι με στα πράγματα για να μας πει τι μεσολάβησε από τέλη Απριλίου μέχρι και τώρα και τελικά άλλαξαν τα δεδομένα και ο Ματσάρη ανέλαβε τεχνική ηγεσία του Ηρακλή. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Εγώ νομίζω ότι το πιο σοβαρό ήταν η απόσταση που υπήρχε όσον αφορά το budget και τους παίκτες που πρέπει να έρθουν για να είναι ο Ηρακλής πιο ανταγωνιστικός. Να είναι το προφίλ του τέτοιο που θα διεκδικήσει τις υψηλές θέσεις και όχι μια ομάδα που απλά θα παλέψει για να
0: για την παραμονή της, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή και ανέβασε τον μπάτζετ ο κύριος Μονοβασιώτης ή δέχτηκε ο Ιταλός, εντάξει, όχι αυτό που ήθελε, αλλά ναι. Υπήρχε κοινή έτσι, δηλαδή ο ένας έκανε πίσω, ο άλλος έκανε λίγο μπρος και τα βρήκαν κάπως έτσι.
1: Κάπως έτσι, ναι, γιατί ποτέ δεν μπορεί να κάνει πίσω ο ένας και ο άλλος να παραμείνει στη θέση του. Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις ρίχνεις λίγο νερό στο κρασί σου και προχωράς. Τώρα, όσον αφορά αυτή την κίνηση, ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης ξέρει ότι από τη μία θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο μπάτζετ, από την άλλη όμως θα έχει και μεγαλύτερα ποσά από χορηγίες, από τηλεοπτικά δικαιώματα. Είναι εντελώς διαφορετικό να είναι μια ομάδα ενός προπονητή που δεν είναι και το μεγάλο όνομα στο χώρο και άλλος να έχει έναν προπονητή ο οποίος έχει το όνομα, έχει τις γνωριμίες, έχει όλες αυτές τις επιτυχίες που είχε στο παρελθόν με μεγάλες ομάδες. Ήταν ο αναμορφωτής της Νάπολη από την εποχή του Μαραντόνα, έχει η Νάπολη να βρεθεί τόσο ψηλά. Τα κατάφερε με τον Ιταλό προπονητή, ο οποίος φέτος θα είναι στο τιμόνι του Ηρακλή. Ένα συν ένα χρόνο το συμβόλαιό του, ένα χρόνο με μια οψιόν ανανέωσης για τον επόμενο χρόνο. Και βέβαια τώρα αυτό που έχει συμβεί είναι ότι ο κόσμος του Ηρακλή έχει ένα όραμα, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό ίσως σε σχέση με αυτό που περίμεναν από έναν πρόεδρο ο οποίος έκανε, θα έλεγα, αρκετά πράγματα, πολλά πράγματα για να φέρει τον Ηρακλή στην φυσική του κατηγορία, όμως δεν γνώριζε κανένας ποιο θα είναι το άνοιγμα που θα κάνει, γιατί κακά τα ψέματα όταν παίρνεις έναν τέτοιο προπονητή ο οποίος θα σου κοστίσει περισσότερο από 500.000 ευρώ το χρόνο, αν βάλεις και τους συνεργάτες του είναι σίγουρα το νούμερο πολύ μεγαλύτερο και θα πρέπει φυσικά να πάρει και παίκτες ανάλογος. Τώρα
0: θα το δούμε όλα αυτά στην πορεία, Γιώργο, έτσι, για το μεταγραφικό πλάνο, ποιοι παίκτες θα έρθουν, ποιοι παίκτες θα μείνουν από την ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί πολλοί αναρωτιούνται τι γίνεται και έχει περάσει τόσο καιρός. Δεν είναι εφικτό να έχουν ήδη αποκτηθεί, τουλάχιστον
0: να ανακοινωθούν. Όχι, πάρα πολύ νωρίς, ούτως ή άλλως, έτσι.
1: Από τη στιγμή που υπάρχουν τα πρωταθλήματα όλα σε εξέλιξη, δεν είναι μόνο τα ελληνικά, είναι και από το εξωτερικό. Νομίζω ο Ηρακλής θα κινηθεί πολύ και στην ιταλική αγορά. Και φυσικά θα κινηθεί και στην ελληνική, γιατί υπάρχουν αρκετοί παίκτες, ξέρεις, δεν είναι όπως παλιά που μένουν 8 και 12 χρόνια, πλέον όλοι αλλάζουν εύκολα ομάδες, οπότε οι περισσότεροι υπάρχουν πολύ ελεύθεροι για να κινηθεί η ομάδα σε αυτή τη μεταγραφική αγορά του καλοκαιριού.
0: Έγινε, Γιώργο, με εδώ είμαστε, γιατί νεότερο να σε καλέσω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, ήταν και ο Γιώργος Μαυρόπουλος με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Άνω τελεί, απαραίτητα μηνύματα σε λίγα λεπτά ξανά μαζί σας.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
4: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Ακούτε Era Sport.
14: Ξεκινάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων, μεγάλη επιτυχία, εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος, νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο, αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ, με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
15: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά στην τελική ευθεία τη σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα Σέρα Σπορ. Ματίνα Κανελοπούλου, ρυθμίση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου και Ευγενία Δουλγεράκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Κώστας Κούγκλας στα μικρόφωνα, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ Σέρα Σπορ. Πάμε στο ρεπορτάζ του Πανετολικού. Θα βάλουμε στην παρέα μα τον Πάιο Πλάγο. Ο Πανετολικό που χθε, εκεί 3-4 λεπτά μετά το 90, είχε μπει σε μεγάλε περιπέτειε. Ένα γκολ όμω στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων στο παιχνίδι με την ΑΕΛ κράτησε και μαθηματικά την ομάδα του Αγρινίου στην κατηγορία. Ο Μπάμπης Φυλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Όπως θα είπες είναι τα πράγματα, εντάξει, δεν θα έμπαινε σε τεράστιες περιπέτειες.
0: Δεν θα ήταν άνετος, τέλος πάντων.
1: Δεν θα ήταν άνετος, ναι, ναι, ναι. Γιατί απομένουν δύο παιχνίδια ακόμα. Κόντρα στον...
0: Στο μαθηματικά δεν θα είχε εξασφαλίσει, ας το πούμε έτσι. Ναι, δεν είναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, αυτό το οποίο μου έμεινε εμένα από το χθεσινό παιχνίδι είναι το contrast
0: συναισθημάτων. Το συναισθημάτων, έτσι βέβαια.
1: Ναι, γιατί η ΑΕΛ είχε πάρει μέχρι το 94, ήταν αγκαλιά με τους τρεις βαθμούς της νίκης και βαθμοί οι οποίοι θα συνέχιζε να έχει τέλος πάντων ελπίδες για την παραμονή στην κατηγορία, δηλαδή δεν θα τελείωνε χθες.
0: Και βέβαια, ναι, δεν θα τελείωνε χθες η ΑΕΛ, 100%.
1: Ναι. Και από την άλλη πλευρά φάνηκε ότι έτσι όπως πήγαινε το πράγμα ότι ήταν αναπόφευκτη η ήττα για τον Πανετολικό. Στο 95 ήρθε το 1-1 με τον Γκαρσία. Εκεί άλλαξαν άρδιν τα συναισθήματα, απογοήτευση για τους παίκτες της ΑΕΛ και χαρά για την ομάδα του Πανετολικού που τελικά με αυτό το βαθμό κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία και να ανανεώσει για 15η συνεχόμενη χρονιά του χρόνου την θητεία της στην Super League. Ένα πράγματι πολύ μεγάλο επίτευγμα για μια ομάδα η οποία είναι από την επαρχία να είναι σε ρί 15 χρόνια
0: στην Super League. Αυτή είναι μια όψη του νομίζω. Την άλλη όμως είναι μια ομάδα, Μπάμπη, αυτό που λέμε νοικοκυρεμένη, δηλαδή έχει κόσμο, ένα πολύ όμορφο γήπεδο. Δηλαδή, νομίζω ότι το να παίζει ο Πανετολικός για την παραμονή του δεν είναι και ότι καλύτερο μπορεί να συμβαίνει ή να είναι ένα στόχο για μια ομάδα σαν τον Πανετολικό, έτσι.
1: Ναι, να πούμε ότι η καλύτερη θέση που έχει πάρει είναι η 7η στο πρωτάθλημα. Και σε αυτό που ακριβώς που είπες, αναφέρθηκε και ο Γιάννης Αναστασίου στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι έχει τα πάντα η ομάδα και ότι αν υπάρχει σύμπνοια, κόσμος, διοίκηση, ποδοσφαιριστές, προπονητής και τα λοιπά, ότι μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα πράγματα γιατί έχει όλα τα εφόδια. Δηλαδή έχει και τον κόσμο, έχει μια πόλη, ένα ονομό που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην ομάδα. Πανετολικός σημαίνει Αγρίνιο και Αγρίνιο Πανετολικός είπε χαρακτηριστικά. Και ότι το να παλεύει για τη σωτηρία μέχρι το τέλος είναι κάτι το οποίο αδικεί την ομάδα.
0: Αδικεί τον ίδιο Πανετολικό νομίζω. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Αδικεί τον Πανετολικό από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, δεν θέλησε να πει παραπάνω για το τι πρόκειται να γίνει για τη συνέχεια.
0: Αν θα μείνει, για παράδειγμα, έτσι.
1: Όχι, αυτό δεν το απάντησε καθόλου. Δηλαδή, ρωτήθηκε και γι' αυτό, ρωτήθηκε, αλλά δεν είπε ότι θα μιλήσει και θα πει αρκετά πράγματα μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Γιατί είπε ότι απομένουν ακόμα δύο αγωνιστικές. Οπότε καταλαβαίνεις ότι από εκεί και πέρα θα πει για το τι πρόκειται να γίνει την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, τώρα ως τρίτος, ως παρατηρητής, ως κάποιος ουδέτερος, αν θέλεις. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι από την αρχή, με τις δύο ομάδες να δείχνουν από την αρχή ότι δεν θέλουν το βαθμό της ισοπαλίας. Βέβαια, κάθισε η μπήλια εκεί, έτσι, γιατί
0: κάθισε
1: και οι δύο
0: εκεί
1: έκανα...
0: ναι,
1: εκεί που δεν το θέλουν οι ομάδες κάθεται τελικά. Γιατί και οι δύο ομάδες πήγαιναν από την αρχή για να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης. Ήταν στα σημεία καλύτερος ο Πανετολικός από το ημίχρονο, δηλαδή είχε περισσότερη κατοχή μπάλας, δημιούργησε αρκετές φάσεις στην αντίπαλη εστία. Την κλασική όμως περίπτωση είναι στους 40 και πάλι η ΑΕΛ. Και στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε λιγότερες φάσεις και αυτό θεωρώ εξαιτίας του γκολ που μπήκε στο 58 λεπτό για την Λάρισα που πήρε το προβάδισμα στο σκορ με αποτέλεσμα να κλείσει περισσότερο την άμυνά της, να κλείσουν οι χώροι και από εκεί και πέρα να μην έχουμε το παιχνίδι πάνω κάτω με αντεπιθέσεις που προσπαθούσε να κάνει στο πρώτο ημίχρονο. Κυρίως προσπάθησε να διαφυλάξει το 1-0 η ΑΕΛ. Πράγμα που το έκανε μέχρι το 94 όπου δέχτηκε τον γκολ της ισοφάρισης. Αυτό το οποίο επίσης εγώ σκεφτόμουν με τη λήξη του αγώνα και το είπε και ο Φέστα, είναι ότι κανένας δεν μπορεί να έχει παράπονο από την προσπάθεια των παικτών της ΑΕΛ. Ναι. Οι οποίοι μετά το σφύριγμα της λήξης δεν μπορούσαν κυριολεκτικά να πάρουν τα πόδια τους και να φύγουν από το γήπεδο. Δηλαδή ήταν άκρως απογοητευμένοι, γιατί κατάλαβαν ότι δεν υπάρχουν πλέον ελπίδες για την παραμονή στην κατηγορία. Και σκεφτόμουν το ίδιο, όχι μόνο για την ΑΕΛ, σκεφτόμουν το ίδιο και για τον Πανετολικό. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να πει στο τέλος του αγώνα, ακόμη και αν έχανε ο Πανετολικός, δεν θα μπορούσε να πει κανένας, ούτε ο Γιάννης Αναστασίου, αλλά ούτε και ο τελευταίος φίλαθρος, ο τελευταίος είναι, ξέρω εγώ, πιο μικρός βάλε, σε ηλικία, δεν θα μπορούσε να πει ότι είμαι δυσαρεστημένος από
0: αυτό που προσπάθησε, από την προσπάθεια που είδε χθες, Μπάμπη, έτσι είναι.
1: Δεν υπήρχε παίκτης που να υστέρησε σε καμία από τις δύο ομάδες. Όλοι έβαλαν ένα λιθαράκι χθες για να πάει καλά η ομάδα τους. Βέβαια το τελικό 1-1 άφησε παραπονούμενη την ΑΕΛ και ικανοποιημένο τον Πανετολικό, θα έλεγα, με βάση της εξέλιξης του αγώνα. Γιατί βάσει των ευκαιριών και τα λοιπά, νομίζω ότι θα μπορούσε να πάρει και την νίκη ο Πανετολικός αν είχε πετύχει πρώτος γκολ.
0: Ωραία. Έγινε, Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά και εσύ, Μπάμπη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ρεπορτάζ Super League. Θα βάλουμε στην παρέμβαση τον Δημήτρη Μαλισιώβο, ο οποίος θα περιγράψει σήμερα για λογαριασμό της Ερασπορ το παιχνίδι στη Λεβαδιά ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Όφη. Όφη ως κυπελούχος. Ο Λεβαδιακός ως η ομάδα έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος που θέλει την νίκη προκειμένου να τερματίσει πέμπτος στην καλύτερη θέση βέβαια της ιστορίας του, στην παρουσία του στην Super League. Ο Δημήτρης Μαλισιώβος θα είναι εκεί να μας βάλει λίγο στο κλίμα. Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροατές Ερασπορ. Λίγο πριν φτάσουμε στη Λιβαδιά, πολλοί θα ήθελαν να είναι στη θέση του Όφη, αλλά αυτό δεν έγινε κατορθωτό, καθώς οι δύο ομάδες, να πούμε ότι σε δύο ώρες θα αναμετρηθούν για έκτη φορά, αλλά εκείνη η αναμέτρηση, η οποία έμεινε χαραγμένη και στα μυαλά των παιχνιδιών και του Λεβαδιακού, είναι η 11η Φεβρουαρίου. Όφη πήγε στη Λιβαδιά μετά από 60 μέρες, αλλά εκείνο το βράδυ είναι αξέχαστο, γιατί Όφη, αφού έχει αποκλείσει την ΑΕΚ, πήγε στη Λιβαδιά με το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Κρήτη και κατάφερε και νίκησε με 1-0 Κώστα, ενώ έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 35 εξαιτίας αποχώρησης του Σαλσέδου.
0: Και ένα Λεβαδιακό που τότε ήταν στο πικ του, νομίζω, Δημήτρη, όσο φορά την απόδοσή του. Έτσι. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση αγωνιστικά τότε.
2: Πολύ σωστά το επισημαίνεις, και το γεγονός ότι οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και τρεις μέρες νωρίτερα για το
0: πρωτάθλημα.
2: Εκείνα λοιπόν τα παιχνίδια είναι ξέχασα για τους παίκτες του Λεβαδιακού, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο Λεβαδιακός είναι η πρωτεύουσα των γκολ φέτος σε όλη την Ελλάδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι διαθέτει την πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος, ξεπερνώντας και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ, και έχει 60 γκολ ήδη. Έπαιξε εκπληκτικό ποδόσφαιρο υπό την καθοδήγηση του Παπαδόπουλου. Έβγαλε πολλά αστέρια μέσα στο χορτάρι. Όμως εκείνο το παιχνίδι δεν τα κατάφερε, και όφη από εκείνο το παιχνίδι και μετά έκανε και τη μεγάλη ανατροπή όσον αφορά το φαβορί και το αγωνιστό. Πήρε και το κύπελλο. Οπότε σήμερα ο Λεβαδιακός ξαναβλέπει τον Όφη μπροστά του, σαν εφιάλτη θα έλεγα, καθώς θα είναι και κυπελούχος. Αλλά το παιχνίδι δεν έχει ενδιαφέρον βαθμολογικό, αλλά κυρίως θα έλεγα, Κώστα, τι ειδήσεις θα παράξει αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που θα έχει πολλές αλλαγές. Να πούμε αμφότεροι προπονητές. Να θυμίσουμε ότι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και για τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος σήμερα συμπληρώνει τα 51 του χρόνια και έχει γενέθλια, να το θυμηθούμε, να είναι πολύχρονος. Ούτου πολλές αλλαγές. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο μεταγραφικό παζάρι που αφορά τον Λεβαδιακό, καθώς πάρα πολλοί παίκτες του είναι στο στόχαστρο.
0: Πολλών ομάδων, έτσι Δημήτρη, βέβαια. Πολλών ομάδων. Έχεις δίκιο.
2: Κώστα, από το μέλλον του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι στο στόχαστρο του Άρη και άλλων ομάδων. Είναι ο πλέον επιτυχημένος προπονητής μαζί με τον Χρήστο Κόντι και τον Νίκολιτς. Αυτοί είναι οι τρεις προπονητές που φέτος εντυπωσίασαν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Υπάρχει ρεπορτάζ ότι πάρα πολλές ομάδες θέλουν τον Κωστή, έναν πυλώνα στη μεσαία γραμμή, όπως επίσης και τον Αλβανό προεπέκτη του Παναθηναϊκού, τον Έννη Τσοκάη, για τον οποίο το ρεπορτάζ μου λέει ότι έχει δεχτεί δελεαστική πρόταση από την Bundesliga, είτε από τη Zweite Liga, και δύσκολα θα παραμείνει. Έχει να λύσει μεγάλα θέμματα, τι θα κάνει με τον Παλάσιο, 5 και 7 γκολ. Να θυμίσουμε ότι ο Λεβαδιακός έχει τον τρίτο σκόρερ που θα θυμώ τον Πεντρόζο που έχει στάσει στα 12 γκολ. Έχει τον Τσάπρα που είναι
3: πρώτο σε ασίστ Δημήτρη στο πρωτάθλημα και είναι δεξιμπάκ, έτσι.
2: Για τον οποίο έχουν ουριάσει φήμες περί Ιβιλίου και συμφωνίας με τον Πάθνικο, ναι, χωρίς να το επιβεβαιώνει. Όμως για όλα αυτά νομίζω θα μιλήσουμε το βράδυ που θα
3: μετά το μάτς, Δημήτρη, και θα έχει ρεπορτάζ, έτσι.
2: Τώρα θα δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Σίγουρα όφη δεν προέρχεται από καλή εμφάνιση, έχασε εύκολα. Το μόνο που κρατάει είναι το φοβερό γκολ του Νέιρα στον Άρη που μείωσε 3-1. Όφη ο Λεβαδιακός προέρχεται από μια επιβλητική εμφάνιση και γκολ στην Μαγνησία επί του Πόλου. Οπότε θα δω θέαμα, θα σας μεταφέρω θέαμα και νομίζω.
3: Και μετά ρεπορτάζ. Πολύ σημαντικό ρεπορτάζ, Δημήτρη. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή μετάδοση, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν και ο Δημήτρης Μαλισιώβας, θα τα δώσει για λεσμό της Ερασπόρτ, ένα μέτρηση Λεβαδιακού με τον Όφη. Φεύγουμε τελείως από το ποδόσφαιρο, πάμε στο πόλο, καθώς ο Ολυμπιακός το βράδυ σε 9.30 δίνει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην Μπρέσια. Το γιατί θα μας τα εξηγήσει ο Βασίλης Μπότσης. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους αγωνιστές της Ερασπόρτ. Θα πω ότι ο αγώνας, όπως είπε, ξεκινά στις 9.30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΔΙΟ Σπορ και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο αγώνας για τον Ολυμπιακό, διότι διεξήγεται στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της προημιτελικής φάσης και στα προημιτελικά του Champions League έχουμε δύο ομίλους. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος αυτή την ώρα. Η Μπαρτσελονέτα με 12 βαθμούς και το απόλυτο των νικών είχε εξασφαλίσει και την πρωτιά και την πρόκριση στο Final Four. Και απομένει ένα ειστήριο από αυτόν τον όμιλο. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, έχει 6. Από 3 έχουν Μπρέσια και Νόβι Μπέογκραντ. Αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, διότι στο άλλο μάτς του ομίλου αναμετρώνται η Νόβι Μπέογκραντ με την αδιάφορη Μπαρτσελονέτα. Και ο Ολυμπιακός θέλει να έχει την κατάσταση στα χέρια του σε σχέση με το δεύτερο ειστήριο. Επομένως, θέλει σήμερα τη νίκη απέναντι στην Μπρέσια. Αν αυτή έρθει και συνδυαστεί και με μη νίκη στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης της Νόβι Μπέογκραντ με την Μπαρτσελονέτα, τότε ο Ολυμπιακός θα είναι από απόψε στα προημιτελικά του Champions League. Θυμίζω ότι τελευταία αγωνιστική οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται την Μπαρτσελονέτα και η Νόβι Μπέογκραντ την Μπρέσια. Η Μπρέσια παίζει το τελευταίο της χαρτί απόψε ενάντια στον Ολυμπιακό και θέλει και εκείνη οπωσδήποτε την νίκη για να διατηρεί ζωντανές ελπίδες της για πρόκριση στο Final Four. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, αν χάσει, θα μπει σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Είχε νικήσει στο πρώτο γύρο με 14-11 την Μπρέσια. Επομένως, ο μοναδικός στόχος των Ερυθρόλευκων είναι η νίκη. Αυτό είπε και ο Γκέργο Ζάλαγκη. Πρέπει να νικήσουμε ό,τι και να γίνει. Προπονηθήκαμε σκληρά τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Παίξαμε ένα καλό μάτσο το Σάββατο. Εννοείται τη νίκη με 20-10 τη Βουλιαγμένη για τον πρώτο ημιτελικό τη ελληνική Water Polo League. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Όλα είναι στο χέρι μας. Είμαστε έτοιμοι, είπε ο Ζάλαγκη. Και από την άλλη, ο προπονητής Ολυμπιακού, ο Έλβις Φάντοβιτς, είπε ότι έχουμε μπροστά μας ένα ακόμη πολύ σημαντικό μάτς. Περιμένουμε ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Ξέρουμε ότι αν θέλουμε να πετύχουμε, το βασικό στοιχείο θα είναι να δείξουμε υπομονή και συγκέντρωση στην επίθεσή μας. Και τι εννοεί, και αυτό διότι παίζουν πάρα πολύ επιθετική άμυνα, συνέχισε ο Φάντοβιτς, πληρώνοντας μέσα από αυτή την επιθετική άμυνα, προσπαθούν να βρουν καλό παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο και στον εφηδιασμό, τις κόντρες δηλαδή. Αυτό είναι σίγουρα το μεγαλύτερο του όπλο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να ελέγξουμε την μπάλα στην επίθεσή μας, ώστε να αποφύγουμε προβλήματα στην άμυνα. Νομίζω ότι παίξαμε ένα πολύ καλό και σταθερό μάτσο απέναντι στη Βουλιαγμένη, το οποίο μας έδειξε κάποια θετικά στοιχεία αλλά και κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Παρ' όλα αυτά, είμαστε στην Ιταλία με αισιοδοξία. Ο Ολυμπιακός είναι στην Ιταλία από χθες και απόψε, επαναλαμβάνω, 9.30 ώρα Ελλάδας, 9.30 το βράδυ δηλαδή, θα αντιμετωπίσει την Μπρέσια σε μετά το αγώνα από ΕΡΔΙΟ Σπορ και ΕΡΑΣΠΟΡ.
3: Θα σε ακούσουμε, Βασίλη, λοιπόν το βράδυ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
4: Καλά, καλή συνέχεια.
3: Λοιπόν, Μπρέσια Ολυμπιακός 9.30 την ίδια ώρα Μπέογκραντ με Μπαρτσελονέτα. Από εκεί και πέρα, για να μείνουμε λίγο στο πόλο, στις 5 ΠΑΟ Κεδραϊκός και σε 8.30 Πανιώνες Περιστέρη για τις 5-8 για τα play-off της Α1 των Ανδρών. Για τα play-out, όμιλος Φίλων Θαλάσσης Χανιά 12-21. Στις γυναίκες για τα play-out, Ρέθυμνο, Αθλητική Ένωση Πατρών 5-14. Σε 7 παίζει Ναυτικός Όμιλος Πατρών με Ηλιούπολη. Επίσης, να θυμίσω στο Χάντμπολ στις 7.30 η εθνική μας ομάδα των Ανδρών υποδέχεται την Ολλανδία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για την προκριματική φάση εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να το δείτε στην ΕΡΤΙΟ Σπορ και να το υπενοώ, θα υπάρχει και ενημέρωση από την ΕΡΑ Σπορ. Και βέβαια στο μπάσκετ, 10 η ώρα, Βαλένθια Παναθηναϊκός, το παιχνίδι που θα κρίνει Το ποια από τις δύο ομάδες θα είναι στο Final Four της Αθήνας. 2-2 η σειρά, 2 νίκες ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία, 2 νίκες η Βαλένθια στο ΆΚΑ. Αυτό το παιχνίδι δεν έχει άλλο μαξιλαράκι. Όποια ομάδα το κερδίσει θα είναι στο Final Four. Στις 5 για τα Playoffs Ολυμπιακός Κολοσσός, πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, τηλεοπτικά από την RTL Sport, ενώ ραδιοφωνικά και τα δύο μάτς μπορεί να τα ακούσετε από την Era Sport. Και βέβαια για τα Playoffs στη Super League, στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ, για τα Playout Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη στις 5, όλα τα μάτς μετάδοση από την Era Sport. Εκτός συνόρων στις 10 City Crystal Palace στην Αγγλία, πολύ σημαντικό παιχνίδι για την City που κυνηγάει την Arsenal στη μάχη του πρωταθλήματος της Premier League. Στη Γαλλία στις 8 Brest Strasbourg και στις 10 Lens Paris Saint-Germain. Εδώ η Paris Saint-Germain είναι στην κορυφή με 73 βαθμούς, η Lens ακολουθεί με 67, δύσκολα φτάνει την πρωτοπόρο. Έχουμε επίσης στην Ισπανία σε 8 Villarreal Σεβίλη και Εσπανιόλ Μπιλμπάο, στις 10.30 Αλαβές Μπαρτσελόνα και Χετάφε Μαγιόρκα. Στην Ιταλία για το κύπελο στις 10 Λάτσιο Ίντερ.

Λοιπόν, Λάτσιο Εντερ και στον τελικό του κυπέλλου Ιταλίας και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μεσημερινή εφημερίδα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις περίπου δύο ώρες με Ματίνα Κανελοπούλου και Κωνσταντίνο Παλιό στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου και η Ευγενία Δουλγεράκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κούκλας στα μικρόφωνα. Πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα της ΕΡΑΣΠΟΡ, καθώς ακολουθεί αρχικά Paris Pontikas Motor Club και συνέχεια μικρόφωνο στα γήπεδα με Δημήτρη Γιαχανατζή.

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ότο Κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
2: Citroën Saxo VTS, 30 χρόνια ενός εμβληματικού σπορ αυτοκινήτου. Πριν από 30 χρόνια, η Citroën άφησε το στίγμα της στον κόσμο των compact σπορ αυτοκινήτων με το Saxo VTS. Αντί να είναι απλώς ένα αυτοκίνητο πόλης με ένα φανταχτερό σήμα, ενσάρκωσε ένα σαφές όραμα. Να προσφέρει σε όλους τους λάτρεις της αυτοκίνησης ένα πραγματικό go-kart για το δρόμο. Αξιόπιστο, προσιτό και συνάμα κατασκευασμένο για διασκέδαση. 30 χρόνια αργότερα η Citroën γιορτάζει την επέτειο του μικρού γαλλικού σπορ αυτοκινήτου που συνδύασε με επιτυχία την οδηγική απόλαυση με τις προσιτές επιδόσεις. Από το AX στο Saxo VTS. Ο αθλητισμός είναι στο αίμα της Citroën. Για να κατανοήσουμε την προέλευση του Saxo VTS πρέπει να ανατρέξουμε στο AX. Το AX κυκλοφόρησε το 1986. Καθιέρωσε τη Citroën στην κατηγορία των σπορ αυτοκινήτων πόλης με τα AX Sport και AX GTI χάρη στον άψογο χειρισμό τους και την τρομερή αναλογία ισχύως βάρους. Το Saxo που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1996 αρχικά διαδέχθηκε το AX ως το βασικό μοντέλο της μάρκας. Την ίδια χρονιά το Saxo VTR έκανε τον ντεμπούτο του με ένα κινητήρα 1,6 λίτρων και 8 βαλβίδων που απέδιδε 90 ύπους. Στη συνέχεια ήρθε το μοντέλο που προοριζόταν να συνεχίσει την κληρονομιά του AX GTI, το Saxo VTS, με τον κινητήρα 1,6 λίτρων, 16 βαλβίδων που απέδιδε 120 ύπους. Ενώ η σχεδιαστική εικόνα του Saxo ήταν έργο του Ιταλού σχεδιαστή Ντονάτο Κόκο, ένας πολύ νέος σχεδιαστής ανέλαβε να σχεδιάσει τη Sport έκδοση. Η πρώτη κιόλας ανάθεση του Ζιλ Βιντάλ στη Citroën το 1996 ήταν ακριβώς η ανάπτυξη του κίτα αμαξώματος VTS. Ήταν μια σχολαστική δουλειά που χαρακτηριζόταν από τις προεξοχές των φτερών, προσεκτικά ενσωματωμένες στα μαρσπιέ και τους διευρυμένους προφυλακτήρες. Στα πίσω φτερά η προέκταση εκτείνεται από το θόλο του τροχού μέχρι την εγκοπή της πόρτας, γλιστρώντας κομψά κάτω από το πλευρικό προστατευτικό πλαίσιο. 120 ύπη, 935 κιλά. Η νικήτρια φόρμουλα για ένα πραγματικό σπορ αυτοκίνητο. Το Saxo VTS κρατάει καλά κρυμμένη την αληθινή του φύση, με ένα σχεδιασμό που παραμένει γενικά διακριτικό, με ένα σήμα 16-βάλβιδο στα πίσω φτερά, μια χρωμιωμένη απόλυξη εξάτμισης και ειδικές ζάντες αλουμινίου. Δεν φωνάζει για τις δυνατότητες του. Κι όμως, κάτω από το καπό, ο κινητήρας απέδιδε 120 ύπους στις 6.600 στροφές ανά λεπτό, με την κόκκινη γραμμή στροφών στις 7.300 στροφές ανά λεπτό, σε συνδυασμό με ένα κυβότιο 5 ταχυτήτων, με μικρότερη τελική σχέση μετάδοσης και βάρος μόλις 935 κιλά, που οθούσε το VTS σε τελική ταχύτητα 205 χιλιόμετρα την ώρα και του επέτρεπε να επιταχύνει από 0% σε 8,7. Αλλά το πλαίσιο ήταν αυτό που έκανε πραγματικά τη διαφορά. Ένα φοβερό, ρυθμισμένο σωστά μπροστινό μέρος με χειρουργική ακρίβεια στην οδική συμπεριφορά του, καλά ρυθμισμένο υδραυλικό τιμόνι και ένα παιχνιδιάρικο πίσω μέρος που δεν δίσταζε να απελευθερωθεί τη στιγμή που κάποιος προκαλούσε το αυτοκίνητο. Σε δρόμους με στροφές, το Saxo VTS άντεχε σε συγκρίσεις με αυτοκίνητα πολύ μεγαλύτερα και πιο ισχυρά από αυτό. Οι αεριζόμενοι μπροστινοί δίσκοι ολοκλήρωναν την εικόνα ενός μικρού σπορ αυτοκινήτου σχεδιασμένου για καθαρή οδηγική απόλαυση. Μέχρι τα τέλη του 1997, μια αρχική αναβάθμιση της γκάμας αναδιοργάνωσε τη σπορ οικογένεια και το 16-βάλβιδο μοντέλο απέκτησε το σήμα 16B που φορούσε κάποτε το ZX. Μόλις κυκλοφόρησε στην αγορά το Saxo VTS, απέδειξε στον ανταγωνισμό στους αγώνες αυτό που ήδη είχε υπονοηθεί στο δρόμο. Είτε σε ράλι, ράλι κρος, αγώνες πίστας, είτε σε αγώνες στον πάγο, το μικρό Citroën αποδείχθηκε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό, προσιτό και ευέλικτο εργαλείο. Η Citroën Sport δημιούργησε ένα πραγματικό αγωνιστικό οικοσύστημα γύρω από αυτό. Το Saxo Cup, το Saxo Challenge, το Saxo Rallycross, το Saxo Glaze, το καθένα με το δικό του σύνολο κανόνων, έτσι ώστε όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να ξεκινήσουν τους αγώνες με ένα αυτοκίνητο κατασκευασμένο για το σκοπό αυτό. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτές οι σειρές απαιτούσαν τη χρήση του κινητήρα παραγωγής, απόδειξη ότι το πλαίσιο του Saxo VTS ήταν ένα όπλο από μόνο του. Σήμερα, 30 χρόνια μετά, το Saxo VTS έχει γίνει από μόνο του ένα συλλεκτικό αντικείμενο. το όνομα Saxo VTS εξακολουθεί να εμφανίζεται στις λίστες συμμετοχών για περιφερειακά ράλι, απόδειξη της εξαιρετικής μακροζωίας του στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γιορτάζοντας την 30η επέτειό του, η Citroën αποτείνει φόρο τιμής σε ένα μοντέλο που με το δικό του τρόπο ενσάρκωσε το πνεύμα της μάρκας. Δημιουργικό, προσιτό και απίστευτα αποδοτικό. Το Saxo VTS είναι η ιστορία ενός μικρού αυτοκινήτου που ποτέ δεν σκέφτηκε ότι θα σταματήσει να υπάρχει. Οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φόροντας πάντα ζώνες και κράνη.
0: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
8: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
7: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
9: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
10: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Ακούτε αέρα σπορ, ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ματίνα Γανολοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ελένη Φώτη και Άγγελος Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Άρα Σπορ. Μικρόφωνο στα γήπεδα, θα πάμε μέχρι τις 12 το βράδυ, καθώς έχουμε αρκετούς αγώνες. Ήδη ξεκίνησαν τα παιχνίδια για την τρίτη εθνική κατηγορία Μπαράζ Ανόδου. Στον πρώτο όμιλο η Ελασσόνα παίζει με τον Απόλλωνα Καλαμαριά. Στον δεύτερο όμιλο δύο αναμετρήσεις, Εθνικός Πύργος και Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης. Στις 5 τα δύο μάτς για την πέμπτη αγωνιστική στα play-off της Super League στις θέσεις 5-8 με Βόλο Άρη και Λεβαδιακό Όφι. Το κυρίως μενού έρχεται στις 7.30 με τα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 7.30, πέμπτη αγωνιστική για τα play-off της Super League στις θέσεις 1-4, με μονοπλευρό το ενδιαφέρον από πλευράς Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ που δίνουν τη δική τους μάχη για την δεύτερη θέση στην βαθμολογία, η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Έχουμε και μπάσκετ. Στις 5 Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου για τα play-off της Greek Basket League. Πρόγευμα αν θέλετε. Πρόγευμα καθώς στις 10 το πολύ μεγάλο μάτς του Παναθηναϊκού στην Ισπανία, στη Βαλένθια, κόντρα στις νυχτερίδες. Πέμπτος αγώνας στα μεταξύ τους μάτς για τα play-off της EuroLeague. Η νικήτρια ομάδα παίρνει το εισιτήριο για το Final Four του Telecom Center.

Στο σημερινό μενού έχουμε και handball, προκριματικοί αγώνες για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται, ο αγώνας αυτός θα γίνει στη Χαλκίδα. Στις 7.30 η εθνική μας ομάδα των ανδρών θα υποδεχθεί την Ολλανδία. Το μάτς αυτό θα μεταδοθεί από την RTL2 Sport για όσους θέλετε να το παρακολουθήσετε από τους τηλεοπτικούς δέκτες. Και Πόλο στις 9.30 το βράδυ για το Champions League στο Πόλο Ανδρών. Ο Ολυμπιακός θα παίξει κόντρα στην Μπρέσια.

Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα από την Ερασπόρο σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη μέρα, καθώς χθες έφυγε από κοντά μας ο δάσκαλος Ηρακλής Κοτζιάς. Πριν πάμε στα γήπεδα, θα διαβάσω την ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου, ο ΨΑΤ. Αναφέρει λοιπόν στην

0: αναχώρησε ως συντάκτης ύλης της απογευματινής την εποχή της υψηλής της κυκλοφορίας. Αργότερα είχε την επιμέλεια της ύλης στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας Δικέφαλος. Επίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο στη δημιουργία της Ερασπόρ το 1993 και στην ανάπτυξη και εγκυρότητα των ειδησιογραφικών εκπομπών της. Πριν το 1993 να πω εγώ ότι ο Ηρακλής Κοτζιάς ήταν προϊστάμενος στο αθλητικό τμήμα του δευτερού προγράμματος εδώ στην ΕΡΤ, στην ΕΡΑΔΙΟ. Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος με πρωτοποριακές ιδέες που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Κύριο χαρακτηριστικό του η σεμνότητα και η ακεραιότητά του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΨΑΤ καταλήγει ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στη σύζυγο του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη. Εδώ να προσθέσω ότι και η Ερασπόρ, όλοι οι συνάδελφοι εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Ηρακλή Κοτζιά. Η νεκρόσιμη ακολουθία θα τελεστεί αύριο 5η 14 του μηνός 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Πεύχη και η ταφή στο κημητήριο Αμαρουσίου. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί να κατατεθούν χρήματα στην ΜΚΟ Together for Autism του μπασκετμπολίστα Δημήτρη Παπανικολάου. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε με το μικρόφωνο στα γήπεδα, να δώσουμε λοιπόν το λόγο στους συναδέλφους που βρίσκονται ήδη στα γήπεδα για τα μάτς ανόδου στα μπαράζ της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε πρώτα στο παιχνίδι του Εθνικού με τον Πύργο. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Καραγιάννης, όπου θα μας δώσει και τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους και στις φίλες της Ερασπόρ. Συμπληρώσαμε τα πρώτα 10 λεπτά στο Μοσχάτο. Δεν έχει αλλάξει κάτι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το 0-0 παραμένει. Ο Εθνικός είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα στα πόδια στα περισσότερα λεπτά στην αρχή της αναμέτρησης. Τόσο δεν έχει καταφέρει να βρει τους διαδρόμους για την ευθεία του Τσεκούρα. Να πούμε γρήγορα τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ντούνης, Πάτας, Χριστογιάννης, Χατζάρας, Ζουνίδης, Κεντεράη, Πολίδος, Ερέρα, Ζωγραφάκης, Γεμιστός και Πουτουρίδης για τον Εθνικό. Ενώ για τον Πύργο Τσεκούρα, Τσίγκριλας, Παταπής, Καρακώστας, Μαρκόπουλος, Φερεκίδης, Μαυρόπουλος, Μούσια, Ντάνη, Κόκορης και Μακρύς. Να πω, Δημήτρη, ότι οι ελπίδες του Εθνικού για την άνοδο στην Super League 2 είναι πλέον μαθηματικές. Μένει κυρίως να δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι το οποίο διεκόπησε 70 λεπτό
0: μεταξύ του Πύργου και της Ζάκυνθου ακριβώς.
1: Αυτό θα κρίνει και σε πολύ μεγάλο βαθμό ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα ακολουθήσει, όπως όλα δείχνουν, τον Άρη Πετρούπολης στην Super League 2, καθώς να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η βαθμολογία είναι με τον Άρη Πετρούπολης να έχει 7 βαθμούς και να είναι στην πρώτη θέση. Ακολουθεί ο Πύργος με 5, ωστόσο εκκρεμεί η απόφαση που λέμε ότι μπορεί να γίνει από αφαίρεση βαθμών μέχρι και να δοθεί και το παιχνίδι στην Ζάκυνθου. Η Ζάκυνθου θα ακολουθεί με 4 και ο Εθνικός είναι ουραγός με 2. Αυτή τη στιγμή για να παραμείνει στο κόλπο της ανόδου, ο Εθνικός θέλει οπωσδήποτε 2 νίκες στα τελευταία 2 παιχνίδια και να τον ευνοήσουν σε περίπτωση
0: στραβοπατήματα των αντιπάλων του, ακριβώς στραβοπατήματα των υπόλοιπων ομάδων. Να δούμε τι θα γίνει με την τύχη του αγώνα του Πύργου με την Ζάκυνθο, που όπως είπες διακόπηκε στο 78 λεπτό και στην ώρα της ισοφάρισης της Ζακύνθου σε αυτό το 1-1, όπου έπεσαν αρκετά αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίστηκε και ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας της Ζακύνθου. Η υπόθεση πλέον έχει πάει στον αθλητικό δικαστή και θα δούμε τι απόφαση θα πάρει για την αναμέτρηση αυτή. Νίκο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή. Δώσ' μου λίγο την εικόνα του μάτς, πώς έχουμε πάει σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά.
1: Ο Εθνικός είναι αυτός ο οποίος έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να γίνει απειλητικός για την ευθεία του Τσεκούρα. Ο Πύργος αμήνεται πολύ καλά, κυρίως στον χώρο της μεσαίας γραμμής, και δεν έχει επιτρέψει στον Εθνικό να βγει μπροστά στην επίθεση. Ενώ από την άλλη, η ομάδα από την Πελοπόννησο κυνηγάει στις αντεπιθέσεις να βρει την άμυνα του Εθνικού ανοργάνωτη για να μπορέσει να δημιουργήσει προβλήματα στην ευθεία του Ντούνη. 14ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Παραμένει λοιπόν το 0-0 στην αναμέτρηση του Εθνικού με τον Πύργο, που ξεκίνησε πριν από περίπου 15-16 λεπτά. Παιχνίδι για τον

0: δεύτερο όμιλο, εμείς θα μεταφερθούμε στο μάτς του πρώτου ομίλου. Ελασσόνα Απόλλων Καλαμαριάς, έχουμε μαζί μας τον Βαγγέλη Μητρούσια, όπου και θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία της ενημέρωσης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθηνά.
1: Επίσης, Ασάνα Δημήτρη και στους ακροατές, το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη, είναι στο 0-0 μέχρι στιγμής μεταξύ του ποδοσφαιρικού όμιλου Ελασσόνας και του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι σε ένα παιχνίδι βέβαια όπου θα έλεγα ότι η ομάδα της Καλαμαριάς είναι αυτή μαζί με τον Παθρακικό, που φαίνεται ότι ο Παθρακικός έχει εξασφαλίσει, όπως λέμε, και μαθηματικά, αλλά και ο Απόλλων Καλαμαριάς μετά την νίκη που πέτυχε την περασμένη αγωνιστική. Άρα το γόητρο είναι στην μέση απέναντι στην ομάδα της Ελασσόνας και τον Απόλλων Καλαμαριάς. Να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες αγωνίζονται στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινώντας από τη φιλοξενούμενη ομάδα των Απόλλων Καλαμαριάς. Τρίγκαζης, Κουτζαηλίας, Τσιμπούκας, Πιαστόπουλος, Ρίζος, Παπατόλιος, Βασιλούδης, Τσαγκαλίδης, Πατράλης, Βασιλακάκης και Αθανασιάδης. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η ομάδα της Απόλλων Καλαμαριάς έχει 9 βαθμούς μέχρι στιγμής, μετράει 3 νίκες και 1 ήττα, αυτή που γνώρισε δηλαδή από την ομάδα του Παθρακιακού, και από την άλλη πλευρά ο ΠΟΕ που έχει πετύχει μόνο 1 νίκη, έχει 3 βαθμούς και αυτή ήταν απέναντι στον Εθνικό Κεραμιδίου, της ομάδα της Πιερίας, που είναι μαζί με τον Δροκό οι άλλες δύο ομάδες και αγωνίζονται αύριο στην ίδια ώρα. Και πάμε στην ομάδα της Ελασσόνας. Ο Ερακλής Αραφίδης επέλεξε τους Γούπο, Τσάτσο, Καβέρι, Λαγό, Λιγούρα, Κοντοθανάση, Κουκούλη, Νούσο, Μπιώτη, Καμπέτα και Πατζαντζή. Παραμένει το 0-0 σε ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής, θα έλεγα έτσι, προσπαθούν με τις δύο ομάδες να επιβάλλουν το ρυθμό, χωρίς όμως κάτι το μεγάλο, να το πω έτσι, μεταξύ των δύο ομάδων.
0: Ωραία. Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, για αυτά τα πρώτα στοιχεία στο παιχνίδι της Ελασσόνας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Επιστρέφουμε στον δεύτερο όμιλο από τα μπαράζ ανόδου της τρίτης εθνικής κατηγορίας, στο παιχνίδι της Ζακύνθου με τον Άρη Πετρούπολης. Μαζί μας ο Μπάμπης Πλάγος για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είμαστε στο 16ο λεπτό. Στην Ζάκυνθο, στο 0-0 η Ζάκυνθος με την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Παχατούρας, Γιωτόπουλος, Εφεράη, Αλέμης, Σκεντεράη, Γκοτσούλιας, Τσίτσαρης, Καλέργης, Κολάς, Πολίτης και Αντωνίου. Η σύνθεση για τους φιλοξενούμενους, ενώ για την ομάδα της Ζακύνθου, Τσόγκας, Σίνκ, Γουσέτης, Δούμας, Κουλούσιας, Γιφτομήτρος, Πολυμάλης, Ιβάν Σίλβα, Καρμίδης, Αναστασόπουλος, Λαζαρίδης. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και την πρώτη αλλαγή, αναγκαστική αλλαγή, καθώς στη θέση του Κορώνη, στη θέση του Καλέργη πέρασε ο Κορώνης. 1-0 για τη Ζάκυνθο πριν από λίγο, στο 16ο λεπτό, με σέντρα του Γιφτομήτρου και κεφαλιά του Νίκου Αναστασόπουλου, οι γηπεδούχοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ με 1-0. Δημήτρη.
0: Μάλιστα, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζάκυνθος Άρης 1-0 είναι το παιχνίδι στο οποίο έχουμε και το πρώτο γκολ της ημέρας. Εθνικός πύργος, θυμίζω, οι δύο ομάδες στο 0-0. Όπως 0-0 παραμένει και η αναμέτρηση της Ελασσόνας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

0: Για τους φίλους που ρωτάνε, το μάτς του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου με τον Πανθρακικό, επίσης για τον πρώτο όμιλο από την τρίτη εθνική κατηγορία για τα Μπαράζ Ανόδου, θα γίνει αύριο την ίδια ώρα, στις 4. Αφήνουμε για λίγο στην άκρη το ποδόσφαιρο, πάμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς το πρωί στις 11 είχαμε την παρουσίαση του Ράλι Ακρόπολης για την φετινή σεζόν. Μαζί μας στην αλλιεκτής γραμμή είναι ο Νίκος Μοσχονάς, ο οποίος παρακολούθησε και τα όσα συνέβησαν. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της ΕΡΑΣΠΟΡ. Η αντίστροφη μέτρηση για το Ράλι Ακρόπολης του 2026 έχει ήδη ξεκινήσει. Ο εθνικός μας αγώνας είναι ο 8ος παγκοσμίου πρωταθλήματος του WRC.
0: WRC, ναι, έλα, θα σε βοηθήσω κι εγώ.
1: Θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου. Με έδρα το Λουτράκι, ο εθνικός μας αγώνας αναπτύσσεται σε τρεις περιφέρειες της χώρας, Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Ξεχωριστή θέση στη φετινή διαδρομή έχει η Αρκαδία, που υποδέχεται ξανά το Ράλι Ακρόπολης έπειτα από 4 δεκαετίες. Στην παρουσίαση, την οποία ανέλαβε η ελτάρχη του αγώνα, η Ανίτα Πασαλή, αναλύθηκαν επίσης οι νέες ειδικές διαδρομές του αγώνα και η διαφορετική φιλοσοφία του φετινού σχεδιασμού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι ειδικές Παρνασσός, Μέναλο και Κολίνες, η επιστροφή της ειδικής Κεφαλάρη, καθώς και η νέα χάραξη της ειδικής Γυμνό, συνθέτουν ένα απαιτητικό αγωνιστικό πλαίσιο που διατηρεί τον σκληρό χαρακτήρα του Ράλι Ακρόπολης, αξιοποιώντας παράλληλα νέα αγωνιστικά πεδία. Στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Αθλητισμού μαζί με τη Motorsport Greece, έγινε γνωστή η τοποθεσία της περιδικής διαδρομής που θα ανοίξει την αυλαία του αγώνα. Από την πλατεία Συντάγματος το 2021, στο ΆΚΑ το 2022, στην πλατεία Νερού το 2023, τον Σύριο το 2024 και το Ζάπιο Μέγαρο το 2025, η Motorsport Greece επιλέγει πάντα το πόσημα με ιδιαίτερη αξία και συμβολισμό εντός του λεκανοπεδίου. Το 2026 η Super Special Stage θα διεξαχθεί στο Ελλήνικον Sports Park την 5η 25 Ιουνίου. Η περιδική του Ράλι Ακρόπολης του 2026 θα είναι ασφάλτινη, συνολικού μήκους 1.860 μέτρων και θα διεξαχθεί σε διπλή χάραξη με δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα να κινούνται παράλληλα, προσφέροντας μοναδικό θέαμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ στην περίμετρο της διαδρομής θα διαμορφωθούν ειδικές κερκίδες ώστε οι θεατές να έχουν απρόσκοπτη θέαση της αγωνιστικής δράσης. Μετά το πέρας
0: με ασφάλεια, με ασφάλεια πάντα, Νίκο.
1: Με ασφάλεια πάντα και μιας και το αναφέρει Δημήτρη, όλοι όσοι δώσανε το παρόν ζήτησαν από τους θεατές και στις υπόλοιπες διαδρομές να ακούσουν
0: τις συμβουλές. Να μην είναι δίπλα στα αυτοκίνητα και έχουμε κάποια ατυχήματα και εντάξει. Γιατί έχουμε δει πολλά πράγματα να συμβαίνουν.
1: Έχουμε δει σε προηγούμενα Ακρόπολης ειδικές να κυρώνονται ακριβώς γιατί οι θεατές είχαν κάτι σε σημεία που δεν ήταν ασφαλή. Οπότε καλό είναι να ακούμε τους διοργανωτές. Είναι εκεί για την ασφάλεια τόσο τη δική μας ως θεατές όσο και των πληρωμάτων. Σωστό. Οπότε χαίρομαι που το αναφέρεις. Πάντα και πριν απ' όλα είναι η ασφάλεια.
0: Είναι η ασφάλεια όλων. Για όλους. Για να μπορέσουμε να απολαύσουμε ένα πραγματικά ωραίο ράλι, έτσι, για να το ευχαριστηθούμε όλοι.
1: Ακριβώς όπως το λες. Μετά το πέρας της υπερειδικής, τα πληρώματα θα μεταβούν πίσω στο Λουτράκι και θα αναχωρήσουν από το λιμάνι της Κορίνθου προς την Ιταία για να ξεκινήσει το πρωί της Παρασκευής το ράλι στα βουνά, όπως το γνωρίζουμε. Και αυτό είναι μια καινούργια πρωτοτυπία, ότι θα έχουμε αναχώρηση από το λιμάνι της Κορίνθου προς την Ιταία, οπότε θα έχουμε και παρκ φερμέ εντός θαλάσσης.
0: Μάλιστα. Νίκο, ξέρουμε πόσα πληρώματα θα πάρουν μέρος στην φετινή διοργάνωση του ράλι?
1: Όχι, ακόμα δεν έχουμε.
0: Είναι νωρίς, έτσι.
1: Γνωστά. Κάποια στιγμή θα έχουμε. Νομίζω ότι το σημαντικό ήταν να μάθουμε το πού θα γίνει η περιδική.
0: Σωστό.
1: Τις νέες ειδικές, γιατί πέρσι ήταν στη Λαμία, φέτος η έδρα του θα είναι στο Λουτράκι, οπότε περιμένουμε να δούμε και άλλα στοιχεία για το πόσοι θα είναι οι αγωνιζόμενοι, πόσα θα είναι τα ελληνικά πληρώματα και διάφορα άλλα στοιχεία.
0: Ωραία. Νίκο Μοσχονά, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν πρέπει να προσθέσουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Βεβαίως από την ανάγνωση, από την ανακοίνωση των πληρωμάτων που θα λάβουν μέρος, θα ξέρουμε και ποιοι αυτόματος χρήζονται και ως φαβοροί για την νίκη, έτσι.
1: Κοίτα, από τη στιγμή που το Ακρόπολης έχει επιστρέψει στο καλεντάρι του WRC, σίγουρα τον πρώτο λόγο θα το έχουν τα ξένα ονόματα, τα οποία τρέχουν πάντα με αυτοκίνητα WRC1. Ναι. Βέβαια, εκεί αγωνίζονται και ο Σερβερίδης, αγωνίζεται ο Σερβερίδης, ή μπορεί να έχουμε κάποια έκπληξη. Αλλά ξέρεις ότι όταν έχουμε μεγάλες διαφορές στα αυτοκίνητα, συνήθως τα φαβορί είναι ξένοι. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να δούμε,
0: και Έλληνα οδηγό ακριβώς
1: να κατακτά.
0: Να
1: κερδίζει το Ράλι Ακρόπολης.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Νίκο Μοσχονά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά και από το Ράλι Ακρόπολης. Ακούσατε από τον Νίκο Μοσχονά για την παρουσίαση που έγινε σήμερα για την διοργάνωση την φετινή στο Ράλι Ακρόπολης. Έχουμε όμως και άλλο γκολ στο παιχνίδι της Ζακύνθου με τον Άρη Πετρούπολης. Μπήκαν με όρεξη οι ομάδες και τα γκολ άρχισαν να πέφτουν βροχή από νωρίς. Πάμε να ακούσουμε τον Μπάμπη Πλάγο. Έλα, Μπάμπη.
2: Στο 21ο λεπτό έφερε το παιχνίδι στα ίσα ο Άρης Πετρούπολης με τον Κορώνη. Ο Κορώνης, θυμίζω ότι με το που μπήκε το γκολ της ομάδας της Ζακύνθου με τον Νίκο Αναστασόπουλο στο 16ο λεπτό, έγινε αλλαγή και πήρε την θέση του Καλέργη. Και μετά από 5 λεπτά, ο Κορώνης με διπλή προσπάθεια από κοντά ισοφάρισε σε 1-1 για τον Άρη Πετρούπολης. Από φάουλ που εκτελέστηκε έγινε η προσπάθεια και ο Κορώνης από κοντά έκανε το 1-1. 21ο λεπτό λοιπόν στη Ζάκυνθο. 1-1 Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης.
0: Θύμησέ μου και το πρώτο γκολ σε ποιο λεπτό μπήκε.
2: Στο 16 με τον Αναστασόπουλο.
0: Σε διάστημα 5 λεπτών, 2 γκολ, έτσι.
2: Ναι.
0: Πραγματική βροχή. Μάλιστα, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1 είναι το μοναδικό μας της ημέρας που έχουν σημειωθεί κιόλας δύο τέρματα. Εθνικός Πύργος αλλά και το μάτς της Έλασσονας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς παραμένουν στο 0-0.

Να πω επίσης ότι έχουμε δράσει και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα απόψε. Στις 10 για την Premier League η Manchester City θα υποδεχθεί την Crystal Palace. Στο πρωτάθλημα Γαλλίας 2 αναμετρήσεις. Το πρώτο παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8. Είναι η αναμέτρηση της Brest με την Strasbourg και στις 10 η Lens θα παίξει με την Paris Saint-Germain.

Δράση και στη Λα Λίγκα με δύο παιχνίδια στις 8, Βιαράλ Σεβίλη και Σπανιόλ Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ενώ στις 10.30 η Αλαβές θα παίξει με την Μπαρτσελόνα και την ίδια στιγμή η Χετάφε θα παίζει με την Μαγιόρκα.

0: Μεγάλο μάτς και στην Ιταλία. Κόπα Ιταλία τελικός. Λάτσιο Ίντερ η Σέντρα στις 10. Και για τα play-off της πρώτης κατηγορίας στην Αγγλία στις 10 η Stockport θα υποδεχθεί την Stevenage. Θα υπενθυμίσω Σέντρα σε εμάς στην Super League Playoff για τις θέσεις 5-8, 5 αγωνιστική. Στις 5 Βόλος Άρης, Λεβαδιακός Σόφι και στις 7.30 για την 5η αγωνιστική στα Playoff στις θέσεις 1-4, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 7.30 και βεβαίως το βράδυ στις 10 το μάτς του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια στην Ισπανική πόλη. 5ο μεταξύ τους παιχνίδι για τα Playoff της EuroLeague. Ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για το Final Four της Telecom Center. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Ξεκινάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
5: Ακούτε Ερασπορ

0: Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 4 Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε να κάνουμε και πάλι ένα πέρασμα από τα παιχνίδια της τρίτης εθνικής κατηγορίας για τα μπαράζ ανόδου. Πάμε πρώτα στο μάτς που έχει πολλά γκολ. Ζάκυνθος, Άρης Πετρούπολης. Είχαμε αφήσει το παιχνίδι στο 1-1. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο. Έλα Μπάμπη.
1: Το 35 παραμένει το 1-1 ανάμεσα στη Ζάκυνθο και τον Άρη Πετρούπολης. Θυμίζω ότι στο 16 μετά από σέντρα του Γυπτομήτρου ο Νίκος Αναστασόπουλος με κεφαλιά έκανε το 1-0 και 5 λεπτά αργότερα στο 21 μετά από φάουλ που εκτελέστηκε από τους φιλοξενούμενους ο Κορώνης με διπλή προσπάθεια από κοντά έκανε το 1-1 για τον Άρη Πετρούπολης. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι έχει γίνει πιο κλειστό, δεν έχουμε καν ευκαιρία ανάμεσα στις δύο.
0: Έπεσε ο ρυθμός, έτσι μπήκανε φουριώδεις οι δύο ομάδες να βάλουν γρήγορα τα δύο τέρματα.
1: Και τώρα είναι επιφυλακτικές λίγο.
0: Αλλά κατέβασαν ταχύτητα, δεν ξέρω, μπορεί να έσφιξαν και οι άμυνες περισσότερο. Και γι' αυτό να μην γίνονται και τόσες πολλές φάσεις στις δύο εστίες.
1: Ναι.
0: Ωραία. Μπάμπη Πλάγο, σε ευχαριστώ. Παραμένει λοιπόν το 1-1 στο παιχνίδι της Ζακύνθου με τον Άρη Πετρούπολης. Πάμε και στο άλλο μάτς του δεύτερου ομίλου. Εθνικός Πύργος. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη. Έλα, Νίκο.
2: 44 λεπτά στο Μοσχάτο. Εδώ δεν έχουμε γκολ. Έχουμε όμως από δύο δοκάρια. Τα δοκάρια δεν έχουν επιτρέψει να δούμε δίχτυα. Τώρα όμως είναι στην επίθεση ο Εθνικός για να δούμε μια σέντρα για το κεφάλι του Γεμιστού. Γυρίζει για τον Πουτουρίδη. Κατεβάζει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γίνεται το σούτ από τον Πολίδο. Πάνε στο ζωγραφάκι η μπάλα μετά από κόντρα στην άμυνα του Πύργου. Το σουτ πέρασε ελάχιστα out. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία εδώ τώρα για τον Εθνικό. Ακόμα μία. Όπως έλεγα νωρίτερα, έχουμε από δύο δοκάρια. Στο 35 λεπτό ο Εθνικός έφτασε πολύ κοντά στον γκολ όταν η μπάλα στρώθηκε μέσα στην περιοχή στον Πολίζο. Έκανε το δυνατό σουτ. Η μπάλα όμως σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Τσεκούρα. Ενώ στο 43 λεπτό ο Πύργος απάντησε με τον Κόκορη να κατεβάζει την μπάλα έξω από την περιοχή και με ένα κεραυνό πραγματικά σημάδεψε το δεξί δοκάρι του Ντούνι με δύο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Ο Εθνικός παραμένει να είναι η ομάδα η οποία, όπως είπαμε και στα πρώτα λεπτά της σύνδεσής μας, έχει την μπάλα περισσότερο στα πόδια του και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχασε ακόμα μια ευκαιρία με τον Ποτουρίδη στο 38 προς 31 το λεπτό μετά από εκτέλεση φάουλ του Ερέρα. Ο επόπτης σήκωσε την σημαία. Φαίνεται ότι η φάση ήταν από το σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι ο επιθετικός του Εθνικού ήταν εκτεθειμένος. Καταγράφουμε και ακόμα και αυτήν την μία στιγμή. Τώρα ο Πύργος είναι στην επίθεση, έχοντας κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά με τον Μαρκόπουλο να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ο Μαρκόπουλος φαίνεται ότι θα εκτελέσει με δύναμη προς τον Μακρύ που είναι, έχει πάρει ήδη θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή. Δύο μεγάλες στιγμές, αυτά είναι τα οποία κρατάμε στα πρώτα λεπτά στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης.
0: Και παραλίγο, Νίκο, να πιάσουμε και γκολ στον αέρα, έτσι, με την ευκαιρία που χάθηκε.
2: Ναι, το δοκάρι του Κόκορη ήταν την ώρα που ήταν λίγο πριν βγούμε στον αέρα, στο 43 λεπτό. Τώρα σιγά σιγά θα μπούμε και στις καθυστερήσεις. Εδώ έδειξε τον κίνδυνο η άμυνα του Εθνικού χωρίς κανένα πρόβλημα την επίθεση την οποία έχει ο Πύργος και ο Ντούνης είναι έτοιμος να επαναφέρει με βαθύ γέμισμα προς τον Γεμιστό. Δεν θα πάει μπάλα, θα πάει πλάγιο κατευθείαν. Δεν ήταν καλή εδώ η προσπάθεια από τον τερματοφύλακα του Εθνικού. Μένουμε να δούμε τις καθυστερήσεις, πόσες θα είναι αυτές οι οποίες θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής για τις δύο ομάδες.
0: Μάλιστα. Παραμένει λοιπόν το 0-0. Θα έχουμε και νέα σύνδεση σε πολύ λίγο για να μας ενημερώσεις πλέον για το πρώτο ημίχρονο πώς ολοκληρώθηκε. Πάμε και στο παιχνίδι της Ελασσόνας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Να ακούσουμε ενημέρωση από τον Βαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Βαγγέλη.
3: Λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην Ελασσόνα και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς σε ένα παιχνίδι βέβαια που θα πρέπει να πούμε ότι είναι μέτριο μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν οι πολλές φάσεις με εξαίρεση μια φάση που ήταν για την ομάδα της Ελασσόνας όταν ο Κουκούλης σε ένα σούτ έστειλε την μπάλα να χτυπήσει στο δεξί κάθετο δοκάρι, σε μια φάση θα έλεγα έτσι που ευνηδίασε και τον τερματοφύλακα Τρίγκατζη της Καλαμαριάς. Όμως το δοκάρι ήταν αυτό που έσωσε την ομάδα της Καλαμαριάς από μια βέβαιη παραβίαση με αποτέλεσμα να παραμένει το 0-0. Από την άλλη πλευρά τώρα η ομάδα της Καλαμαριάς που προσπαθεί όταν έχει την μπάλα στην κατοχή της να απειλήσει λύσει την αιστεία της Ελασσόνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει να δημιουργήσει την μεγάλη φάση που θα τη δώσει τη δυνατότητα για να πετύχει κάποιο γκολ και να πάρει τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Να υπενθυμίσουμε, Δημήτρη, να πούμε ότι στο σημερινό παιχνίδι η ομάδα της Καλαμαρίας που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 9 βαθμούς θέλει ουσιαστικά για να κλειδώσει, όπως λέμε και μαθηματικά, έναν βαθμό είτε στο σημερινό παιχνίδι είτε στο επόμενο που ακολουθεί και είναι το τελευταίο με την ομάδα του Πανθρακικού και είναι εντός έδρας. Τώρα να πούμε και τους διαιτητές αναμέτρησης: Τασόπουλος, Αγγελόπουλος, Φυρίς, οι δύο βοηθοί του, και τέταρτος διαιτητής ο κύριος Τσίντζος, όλοι από την Ένωση Θεσσαλίας.
0: Σε ακούω, βγήκες από τη γραμμή που σημαίνει ότι είσαι στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
3: Σωστά.
0: Καθώς σε 18 λεπτά, κάτι λιγότερο από 18 λεπτά.
3: Να δώσουμε τις συνθέσεις τώρα με την ευκαιρία.
0: Βεβαίως, και θα μου δώσεις έτσι τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης του Βόλου με τον Άρη που ξεκινάει στις 5.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Άρη. Η ενδεκάδα είναι Αθανασιάδης, Τεχέρο, Μεντίλε Ρόου, Σούντμπεργκ, Ράτσιτ, Κόγλαχ, Γκαρέ, Μπουσάιντ, Γιαννιώτας και Καντεβέρε. Αυτή είναι η ενδεκάδα που επέλεξε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και από την άλλη πλευρά, αλλαγές στην ενδεκάδα του Βόλου σε σχέση με αυτή που αγωνίστηκε πριν από λίγες ημέρες εδώ την Κυριακή κόντρα στον Λεβαδιακό. Μορέιρα, Λάμπρου, Τζόκα, Ουρτάδο, Χουάνπι, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Γκονζάλες, Μίγας και Χέρμανσον. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος από την Ένωση του Δεκανήσου. Πρώτος βοηθός είναι ο Παντελής Σπυρόπουλος από την Ένωση Μεσσηνίας. Δεύτερος ο Χρήστος Κορώνας από την Ένωση Πειραιός. Τέταρτος ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας από την Ένωση Γρεβενών. Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη είναι στο ΒΑΡ και βοηθός του ο Δημήτρης Μόσχος από την Ένωση Λασιθίου. Είναι οι διαιτητές στο ΒΑΡ αλλά και όλοι αυτοί που απαρτίζουν την διαιτητική, να το πω έτσι, πεντάδα στο σημερινό παιχνίδι. Mm-hmm. Οι δύο ομάδες τώρα φεύγουν από τον αγωνιστικό χώρο, πάνε στα αποδυτήρια να φορέσουν, ας πούμε, τα καλά τους και να επιστρέψουν για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Κόσμο από τους φίλους του Άρη δεν έχουν δώσει εισιτήρια.
3: Δεν έχει δοθεί εισιτήρια από το πρόβλημα που είχε προκύψει το 2021, τότε που υπάρχει ένα χρέος προς το Πανθεσσαλικό στάδιο 26.000 ευρώ, το οποίο δεν έχει αποπληρωθεί. Αυτός είναι ο λόγος που δεν δίνονται και ο λόγος που δεν εκδόθηκαν και εισιτήρια. Μόνο όσοι είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας έχουν την δυνατότητα. Αυτή ήταν η απόφαση από την πλευρά του Βόλου, ο οποίος θα πρέπει να πούμε, αν και δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, χτες ανακοίνωσε κιόλας που θα κάνει την προετοιμασία το καλοκαίρι στην Ολλανδία, εκεί που έκανε και πέρυσι. Και
0: το φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, λέει μια παροιμία, Βαγγελή.
3: Έτσι. Και εγώ θα σου πω τώρα, πριν τελειώσει ακόμη, να τελειώσει με το καλό, θα έχουμε πολλές αλλαγές και πολλά νέα πρόσωπα στο Βόλο εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.
0: Μάλιστα. Κόσμο έχει καθόλου το Πανθεσσαλικό, ήρθαν οι κάτοχοι διαρκείας?
3: Όχι, πολύ λίγοι.
0: Πολύ λίγοι, έτσι. Νομίζω, δεν έχει
3: από το σημείο που
0: δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον το μάθος, οπότε ακριβώς.
3: Είναι το μόνο το γόητρο είναι, με τον Άρη να θέλει να τερματίσει στην πέμπτη θέση, γιατί είναι 3 βαθμούς πίσω από τον Λεβαδιακό και με τον Λεβαδιακό παίζει την τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Mm-hmm. Ο Βόλος είναι στην τελευταία θέση αυτού του μίνι πρωταθλήματος. Δεν έχει κερδίσει, αν εξαιρέσει κανείς την ισοπαλία που είχε στο πρώτο παιχνίδι, από εκεί πέρα ιτήθηκε και από τον Άρη και από το Λεβαδιακό 2 ήττες και εκτός και εντός, και μάλιστα την τελευταία που γνώρισε εδώ με 3-0 από τον Λεβαδιακό. Θέλει οπωσδήποτε μια νίκη, αν δεν την πετύχει σήμερα, να την πετύχει στο τελευταίο παιχνίδι που παίζει με τον Όφη εκτός έδρας την Κυριακή και κλείνει δηλαδή η χρονιά. Μια χρονιά που ούτως ή άλλως για τον Βόλο είναι πετυχημένη. Από την άλλη, για τον Άρη δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι πετυχημένη. Θα ήθελε να ήταν πιο μπροστά ή ακόμη και στην τετράδα. Και να πούμε βέβαια ότι ο Άρης αυτό που μπορεί να πετύχει, με βάση ότι έχει 3 συνεχόμενες νίκες που έχει πετύχει τώρα, σίγουρα ευελπιστεί να πιάσει, όπως είπαμε, την πρώτη θέση στην πεντάδα και να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Mm-hmm. Όχι ότι κερδίζει τίποτα, γιατί το ξέρεις ότι.
0: Το γόητρο είναι.
3: Το γόητρο, γιατί η πέμπτη θέση δεν δίνει πλέον.
0: Δεν δίνει τίποτα. Ο Όφη πήρε το κύπελλο, έτσι, πήρε το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση και στα δύο μάτσα και για το παιχνίδι που θα περιγράψει σε λίγο, Βόλος Άρης, αλλά και για την αναμέτρηση που παρακολουθεί τη Ελασσόνα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Παιχνίδι για τα Μπαράζα Νόδου από τον πρώτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Εκεί θα πάμε. Πριν πάμε και στον Δημήτρη Μαλισιώβα να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία για την αναμέτρηση του Λεβαδιακού, θα επιστρέψουμε λοιπόν στα παιχνίδια, στους αγώνες Μπαράζ από την τρίτη εθνική κατηγορία, και θα πάμε στο μάτς του Εθνικού με τον Πύργο, όπου άνοιξε το σκορ. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
2: λίγο πριν την εκμονή του πρώτου μέρους, ο Εθνικός βρήκε τον τρόπο για να πετύχει το πρώτο τέρμα στη διαδικασία του ανόδου για Β' Εθνική. Ο Ποτουρίδης είναι ο σκόρερ. Ο Σκεντερά ήταν αυτός ο οποίος πήρε την μπάλα από το χώρο του άξονα και αφού έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια, άνοιξε την μπάλα αριστερά για τον Ποτουρίδη. Αλλά τώρα ο Εθνικός έχει ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο τέρμα με το γεμιστό. Αλλά το τελείωμα του επιθετικού του Εθνικού δεν ήταν καλό. Όπως έλεγα νωρίτερα, ο Σκεντερά πήρε την μπάλα από τον άξονα, άνοιξε πάρα πολύ ωραία στα αριστερά για τον Ποτουρίδη. Αυτός μπήκε μέσα στην περιοχή και με πλασέ στον ουρανό τη θεσία του Τσεκούρα έκανε το 1-0 για τον Εθνικό Πειραιώς μέσα σε πραγματικά αποθέωση. Ο κόσμος του Εθνικού περίμενε αυτό το τέρμα από την αρχή της διαδικασίας. Στον παράδειγμα, θυμίζω ότι δεν έχει πετύχει γκολ καθ' όλη την διάρκεια που αγωνίζεται σε αυτή τη μήνυα διαδικασία του προβιβασμού στη Super League 2. Ενώ στιγμές αργότερα ο Πύργος έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση όταν ο Καρακώστας ήταν αυτός ο οποίος πήρε την μπάλα από τα όρια της περιοχής και με ένα υπέροχο φαλτσαριστό πλασέ έκλεισε την μπάλα προς το παραθυράκι του Ντούνι. Αλλά ο τερματοφύλακας του Εθνικού με φανταστική απόκρουση με το αντίθετο χέρι αποσόβησε τον κίνδυνο και κράτησε το προβάδισμα για την ομάδα. Τώρα ο Εθνικός είναι στην επίθεση με τον Μπολίζα να ανοίγει τα αριστερά για τον Ποτουρίδη. Κατεβάζει ο επιθετικός του Εθνικού, αλλά κλείνεται από τους αμυντικούς. Γυρνάει πίσω σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Ζουνίδης και πάλι ο Ποτουρίδης βγάζει την μπάλα έξω. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής του Εθνικού, καθώς υπάρχει παίχτης στον αγωνιστικό χώρο. Και ο διαιτητής της αναμέτρησης σφυρίζει και τη λήξη του πρώτου μέρους. Ένα επεισοδιακό πρώτο μέρος με δύο δοκάρια, ένα για κάθε ομάδα. Ο Πολίτος στο 35ο λεπτό, ο Κόκορης στο 43ο λεπτό. Ο Εθνικός είναι αυτός ο οποίος προηγείται με το τέρμα του Πουτουρίδη από το 45ο λεπτό με υπέροχο πλασέ ψηλά στην εστία του Τσεκούρα, ενώ όπως είπαμε και νωρίτερα ο Πύργος έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση με πλασέ του Καρακώστα, αλλά ο Ντούνης είχε την απάντηση κρατώντας το 1-0 για την ομάδα του.
0: Εθνικός Πύργος 1-0 στη λήξη των πρώτων 45 λεπτών για το παιχνίδι αυτό, για τα μπαράζ ανόδου από την τρίτη εθνική κατηγορία μάτσα για τον δεύτερο όμιλο. Πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από το Λάμπρος Κατσόνης στη Λιβαδιά, εκεί που ο Λεβαδιακός υποδέχεται σε λίγα λεπτά τον Όφη, παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική στα play-off στις θέσεις 5-8 τη Super League. Βρίσκεται εκεί ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Δημήτρη, καλό απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Ευτυχώς το αεράκι που έρχεται από τον Παρνασσό ντροσίζει κάπως την κατάσταση, καθώς ο ήλιος είναι καυτός και οι ποδοσφαιριστές σίγουρα θα δυσκολευτούν να αποδώσουν τα μέγιστα. Να συμπληρώσω λίγο ρεπορτάζ γιατί άκουγα νωρίτερα το Πύργος Εθνικός. Εάν ο Πύργος χάσει, δεν θα έχει σημασία η μεγάλη δικαστική μάχη που αναμένει την ερχόμενη εβδομάδα για την τύχη του διακοπέντος αγώνα την Κυριακή.
0: Με τη Ζάγκυνθο.
4: Στο λέω αυτό γιατί από τη μία πλευρά θα βρεθεί ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ Βασίλης Γκακάτσης με τον κύριο Χάρη Γρηγορίου, δύο μεγάλα ονόματα στην αθλητική δικαιοσύνη, και από την άλλη μεριά ο Αργύρης Λίβας, ένα παιδί που βγήκε μετά από αυτούς. Αλλά αν σήμερα ιτηθεί ο Πύργος, δεν θα έχει καμία σημασία για αυτή η μάχη που θα καταλήξει η τύχη αυτού του αγώνα. Λοιπόν, γιατί αυτό θυμίζουν παλιές εποχές δικαστηρίων, ΕΠΟ, και καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν.
0: Κοίταξε, το ζητούμενο και αυτό που λέμε όλοι, δηλαδή και εμείς οι δημοσιογράφοι, ναι, το λένε και οι παίκτες, το λένε και οι προπονητές, οι παράγοντες, είναι ότι καλό, ναι, είναι τα παιχνίδια να κρίνονται μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
4: Και καλό είναι να μάθουν οι Έλληνες φίλαθλοι ότι το μπουκάλι με το νερό μόνο ο δημοσιογράφος το παίρνει που δεν πρέπει να το πετάξει. Ουδής άλλος.
0: Ακριβώς.
4: Και οι VIP.
0: Εντάξει,
4: οι υπόλοιποι.
0: Πελάκι. Μπορούν να πάρουν και οι υπόλοιποι το μπουκαλάκι με το νερό, να το πιούν και να μην το πετάξουν. Δηλαδή,
4: κυπελάκι,
0: τι είναι αυτό
4: κυπελάκι,
0: το πράγμα.
4: Ήταν ένα δυσάρεστο γεγονός γιατί ο Πύργος έχει κάνει μια επένδυση και η Ζάκυνθος. Νομίζω ότι όλα θα κυλήσουν όπως πρέπει. Ο καθένας με τη σειρά του. Λοιπόν, εδώ έρχομαι ένα παιχνίδι το οποίο είναι μια άλλη δραματική ιστορία, φίλε Δημήτρη, διότι ο Όφη επανέρχεται σε αυτό το γήπεδο μετά από 60 μέρες. Ήταν η 11η Φεβρουαρίου όταν.
0: Εκεί που νίκησε το Λεβαδιακό και του πήρε ουσιαστικά το εισιτήριο της πρόκρισης για τον τελικό, έτσι.
4: Ακριβώς, και τώρα αν ο ΠΑΟΚ καταλάβει τη δεύτερη θέση, ο Λεβαδιακός ήταν στην Ευρώπη, όμως αυτό το παιχνίδι έχει στοιχειώσει όχι όλη τη Λιβαδιά, διότι ενθυμούμαστε ότι ήταν 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Εδώ ο Όφη βρέθηκε με παίκτη λιγότερο από το 35 εξαιτίας της αποβολής του Σαλσέδο, όμως ο Λαμπρόπουλος με ένα γκολ στο 44 έδωσε το προβάδισμα, πράγμα που έμεινε μέχρι το τέλος, και ομιλούμε για μια ομάδα που σήμερα έχει την την πρώτη επίθεση σε όλη την Ελλάδα, καθώς 60 γκολ στο πρωτάθλημα και 11 στο κύπελο. Έχουμε τον αριθμό 71 γκολ. Κι όμως εκείνο τον αγώνα δεν μπόρεσε να πετύχει ένα γκολ να πάει το μάτς στην παράταση. Ο Όφη λοιπόν επιστρέφει σήμερα, ανήμερα γενεθλίων του Χρήστου Κόντι, ο οποίος ως κυπελούχος πλέον έρχεται εδώ, κλείνει τα 51, τον ευχηθούμε χρόνια πολλά. Και είναι μια δύσκολη διαδικασία για το Λεβαδιακό που πήρε τα εύσημα αλλά φεύγει με άδεια χέρια. Και πλέον το ρεπορτάζ έγκυται στο τι θα κάνει την επόμενη σεζόν, αν θα μείνει ο Νίκος Παπαδόπουλος, τι θα γίνει με τον Τσάπρα, ο οποίος είναι ένας παίκτης που το θέλουν όλοι, τι θα γίνει με τον Κωστή.
0: Ο οποίος και ανανέωσε το, μεγάλα... το συμβόλαιό του και πρόσφατα, έτσι.
4: Ναι, είναι ο Λεβαδιακός είναι μεγάλη υπόθεση και σήμερα μπορούμε να μάθουμε και τι θα γίνει και με τον Παλάσιος, ο οποίος έκανε την έκπληξη, επέλεξε το Λεβαδιακό, πέτυχε ήδη 7 γκολ. Και σήμερα, αν είδα καλά όταν ήρθα στο γήπεδο, είδα και τον Λούκα Φαβάλη, έναν κοντόσωμο, γρήγορο παίκτη παλιό του Ατρόμητου, ο οποίος είναι και ο μάνατζερ του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. Οπότε μπορούμε αύριο να έχουμε και νέα για τον Παλάσιος.
0: Θα κάνεις ρεπορτάζ μετά, θα ξέρεις.
4: Ναι. Πάμε λοιπόν εντάκι τις ενδεκάδες με τον έμπειρο Λοντίγκιν κατά τον κόλπο, τον Τσάπρα που αναφέραμε νωρίτερα, Λιάγκα, Τσιβελεκίδης και Βίχος, ο οποίος είναι στο αριστερό άκρο, Τσοκάη, Σιμελίδης, οι δύο εσωτερικοί μέση. Εδώ να σου πω για τον Τσοκάη, το ρεπορτάζ μου λέει ότι δύσκολα θα μείνει, καθώς έχει δελεαστική πρόταση από τη Γερμανία, με ομάδα η οποία είναι ή στην Bundesliga ή στη Zweite Liga, στη δεύτερη κατηγορία, ένας πολύ καλός παίκτης. Και Μπάλτσι, Όσμπολτ με τα 9 γκολ, Βέρμπιτς και Παλάσιος. Να θυμίσω ότι ο τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος είναι ο Πεντρόζο που έχει φτάσει στα 12 ήδη, φίλε Δημήτρη. Και από την άλλη πλευρά ο Χριστογιώργος, ο πρόεδρος πρωτοφύλακας του Παναθηναϊκού, Κρίσμανιτς, Αποστολάκης, Αθανασίου, Κοστούλας, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σαλσέδο, Νους, Σεγγέλια, για τους μαζί με τον Πούγκουρα. Είναι η 11 του Χρήστου Κόντι. Και να σου πω απλώς ότι ο Κοστούλας έχει μια φοβερή άνοδο, καθώς το Διεθνές Παρατηρητήριο των Ποδοσφαιριστών τον καταγράφει σε ένα ποσό αξίας κοντά στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ένας παίκτης που έφυγε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ο αδερφός του Μπάμπη. Ναι. Ενώ ο Τσάπρας καταγράφεται σε ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Νομίζω θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη για τον Τσάπρα, τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, που πιτσιρικά στα 17 του ήταν στην ΑΕΚ, αλλά τότε η Ακαδημία της ΑΕΚ δεν έχει καμία σχέση με αυτές που προσπαθεί τώρα να δημιουργήσει ο πάλι ποτέ κάπτεν του ΠΑΟΚ, ο Γουχού, ο Γιώργος Γεωργιάδης του Χαραλάμπους.
0: Μάλιστα. Δημήτρη Μαλισιώβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πρώτα στοιχεία στην αναμέτρηση. Θα έρθουμε σε πολύ λίγο βεβαίως για την περιγραφή του αγώνα που ξεκινάει στις 5. Εμείς πάμε για λίγο στον Βαγγέλη Μητρούσια, καθώς ολοκληρώθηκε το μάτς, το πρώτο ημίχρονο, στο παιχνίδι της Ελασσόνας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Σένα, Βαγγέλη.
3: Πράγματι ολοκληρώθηκε και θα πρέπει να πούμε ότι δεν άλλαξε κάτι στο σκορ, 0-0 όπως ήταν και από το ξεκίνημά του, σε ένα παιχνίδι μέτριο στο πρώτο 45 λεπτό, με τις δύο ομάδες ουσιαστικά να έχουν από μία φάση. Η καλύτερη για την ομάδα της Ελασσόνας ήταν αυτή με το κουκούλι που σούταρα και η μπάλα βρήκε το δεξικάρι, το δοκάρι της εστίας του Απόλλωνα Καλαμαριάς, και από την άλλη πλευρά ήταν ο Βασιλούδης ο παίκτης ο οποίος σούταρε για να αποκρούσει ο τερματοφύλακας της Ελασσόνας Γούπος και να διατηρήσει εκείνο το σημείο το 0 για την ομάδα του. Αυτή ήταν έτσι η εικόνα. Μάλιστα. Σε ένα πρώτο μέτριο παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο αν θα αλλάξει κάτι. Τώρα, έλεγες λίγο νωρίτερα γιατί άκουγα.
0: Λίγο σύντομα θα μου τα πει, ναι, Βαγγέλη, ναι, για να πάω και στον Πάπη Πλάγο να μου πει την εξέλιξη του, πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.
3: Απλώς να πω για τον Νίκο Παπαδόπουλο, δεν τον είχαμε ρωτήσει προχτές, ναι, ναι, τι θα κάνει με το μέλλον του και είπε ότι τελειώνουν οι υποχρεώσεις, δηλαδή την Κυριακή, και θα μιλήσει πρώτα με τον Λεβαδιακό και θα δει από εκεί και πέρα τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ. Θα έρθω και σε εσένα σε πολύ λίγο για το ξεκίνημα πλέον του αγώνα του Βόλου με τον Άρη για τα play-off της Super League θέσης 5-8. Πέμπτη αγωνιστική. Πάμε και στον Βαβιπλαγό να ακούσουμε πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στην αναμέτρηση της Ζακύνθου με τον Άρη Πετρούπολης.
1: 1-1 ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στη Ζακύνθο. Θυμίζω ότι προηγήθηκε η γηπεδούχος ομάδα με τον Αναστασόπουλο στο 16ο λεπτό και από εκεί και πέρα στο 21 ο Κορώνης που είχε μπει ως αλλαγή 5 λεπτά νωρίτερα με διπλή προσπάθεια μέσα από την περιοχή έκανε το 1-1. Για αρκετό διάστημα μετά τα δύο γκολ δεν είχαμε κάποια αξιόλογη στιγμή για να φτάσει το 39 όταν ο Δούμας έκανε ατομική προσπάθεια αλλά το σούτ το οποίο επιχείρησε, κατέληξε out και στο 41 μετά από corner του Λαζαρίδη ο Σίνκ εντός περιοχής έπιασε το σούτ και αυτό όμως δεν βρήκε στόχο, έφυγε δίπλα από την εστία του τερματοφύλακα του Άρη Πετρούπολης. Έτσι στο ημίχρονο στη Ζάκυνθο, Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1.
0: Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1, Εθνικός Πύργος 1-0 τα αποτελέσματα στο πρώτο ημίχρονο για τα Μπαράζα Νόδου από την τρίτη εθνική κατηγορία στον δεύτερο όμιλο. Στον πρώτο όμιλο Ελασσόνα Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Αύριο η αναμέτρηση του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου με τον Παθρακικό. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά στα δύο γήπεδα της Super League που θα έχουμε δράση στις 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
1: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο!
11: Μεχάρα!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούτε Era Sport.
16: Ακούτε Era Sport, είναι η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα που θα σας φωτίσει στην τροφιά μέχρι τις 12. Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο Πανθεσσαλικό για την αναμέτρηση του Βόλου με τον Άρη και στο Λάμπρος Κατσόνης για το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Όφη, παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική στα play-off της Super League θέσεις 5-8. Πάμε πρώτα στο Λάμπρος Κατσόνης, Λεβαδιακός Όφη. Ακούμε τον Δημήτρη Μαλισιώβα.
17: Η οποία είναι η έκτη των αριθμών, καθώς οι ομάδες αγωνίστηκαν 4 φορές για το πρωτάθλημα και 2 για το κύπελο, με την τελευταία αναμέτρηση να είναι αυτή η οποία φέρνει χαμόγελα στον Όφη και στεναχώρια στο Λεβαδιακό την 11η Φεβρουαρίου, όταν ο επαναληπτικός το 1-1 κατέληξε στο 0-1 για τον Όφη, με 10 παίκτες πήρε τη σπουδαία πρόκριση που αργότερα μεταλαμπαδεύτηκε και στην μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό και έρχεται πλέον εδώ ως κυπελούχος. Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων για τον εορτάζοντα σήμερα, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά, στα 51 του ο Χρήστος Κόντης, ό,τι πιάνει γίνεται χρυσάφι. Έχει πάρει δύο κύπελα στο Πανθεσσαλικό, ένα με τον Παναθηνικό και ένα με τον Όφη. Έχει τον Χρήστο Γιώργο κάτω από τον κολπό, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Αθανασίου, Κοστούλα στην άμυνα. Καραχάλιος, Ανδρούτσας, Αποστολάκης, Εγγέλια, Σαλσέδο και Νούσου για τον Όφη εδώ ο Αργεντινός, που έδωσε και την εικόνα του κυπέλου. Και μάλιστα μπράβο στην ΕΠΟ που προχθές στην εορτή της μητέρας είχε πάει στο αεροδρόμιο και πήρε συνέντευξη από τη μαμά του Νούση, η οποία δεν δίστασε, μεγάλη γυναίκα, να ανέβει στα κάγκελα.
16: Πραγματικά.
17: Για να φιλήσει.
16: Και πραγματικά αξίζουν και συγχαρητήρια στον φωτορεπόρτερ και στον σκηνοθέτη που πιάσανε τη σκηνή, έτσι.
17: Αυτή η σκηνή ούτε στους Μετάλλικα να ήταν. Το να ανέβει στα κάγκελα μια μαμά 55-60 χρονών για το μονάκριβό της, απίστευτο.
16: Ναι,
17: και γι' αυτό η ΕΠΟ την τίμησε, πήρε αποκλειστικές δηλώσεις και την είχε στην γιορτή της μητέρας προχθές σαν το πρόσωπο πραγματικά του τελικού όνους, λοιπόν, ο οποίος είναι ένα παιδί εκρηκτικό με τα πολλά γκολ, με το 2-1 που είχε πετύχει υπέρ του για τον Όφη στο Κύπρο και έδωσε μεγάλη.
16: Αλλά και τις αρκετές κάρτες, Δημήτρη, θα πω εγώ,
17: λόγω του εκρηκτικού
16: ταπεραμέντου
17: χαρακτήρος,
16: που έχει.
17: Ναι, είναι Boca Juniors, εκεί χαμηλά και τα λοιπά. Ο Λοντίκιν κάτω από κολπός, Τσάπρας για τον οποίο όλοι ψάχνονται, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης και Βίχος, Τσοκάη, Σιμελίδης, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Μπάλτσι και Όσμπολτ με τα 9 γκολ έξω. Ο πρώτος σκόρερ του Λεβαδικού Πεντρόζο με 12 και τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Διαιτητής, για τους παλαιότερους το επίθετο κάτι λέει, καθώς ο πατέρας του ήταν και αυτός ρέφερε από τη Λέσβο. Εκείνος ήταν ο Γιώργος, εδώ έχουμε τον Παναγιώτη Κουκούλα. Λοιπόν, βοηθούς τον Βαλιώτη από τη Λάρισα, τον Νίκζα επίσης από τη Θεσσαλική πόλη. Γιουματζίδη από την ωραία Πέλα τέταρτο και θα δούμε βάρα αν χρειαστούν. Ένας από τους καλύτερους Έλληνες διαιτητές, ο Αλεξάνδρος Τσακαλίδης, με βοηθό τον Κατσικογιάννη από την Ήπειρο και παρατηρήτρια την κυρία Ελένη Κυρίου. Πρώτα λεπτά το γήπεδο δεν είναι όπως ήταν πριν, δηλαδή με πολύ κόσμο, καθώς επαναλαμβάνω ο Όφη ήταν ο εφιάλτης του Λεβαδιακού. Να υπενθυμίσω, έχει τρεις νίκες Όφη. Μία νίκη ο Λεβαδιακός, ένα βαρύ 4-0 στον πρώτο γύρο και τα άλλα τα μάτς ισόπαλα. Πρώτες στιγμές του αγώνα, 30 βαθμούς Κελσίου, λίγοι θεατές, αλλά περιμένουμε αρκετά γκολ γιατί ο Λεβαδιακός, επαναλαμβάνω, έχει 60 γκολ στο πρωτάθλημα και 11 στο κύπελλο, 71 τον αριθμό.
16: Να δούμε και το φάουλ, Δημήτρη.
17: Βεβαίως, να το δούμε που θα καταλήξει η μπάλα, εάν θα το εκτελήσει ο Μπάλτσι, όχι πλασαριστά, να πεταχτεί και έχουμε το πρώτο κόρνερ από τον υπάρχει offside εδώ. Υπόδειξε από τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Βαλιώτη. Όμως εδώ ήταν πολύ έξυπνη κίνηση να γεμίσει πλάγια μέσα στην περιοχή για να βγει η δεύτερη μπάλα. Δεν έγινε αυτό, οπότε ο λόγος σε σένα.
16: Ωραία. Και να πάω εγώ στο Πανθεσσαλικό Βόλος Άρης να ακούσουμε το Βαγγέλη Μητρούσια. Ξεκίνησε η αναμέτρηση. Ένα Βαγγέλη.
15: Πέμπτο λεπτό, 0-0 και ένα φάουλο έχει κερδίσει και εδώ ο Άρης. Είναι από τη δεξιά πλευρά. Είναι κοντά στην μπάλα ο Γιαννιώτας, αλλά είναι και ο Γκαρέ δίπλα. Ο Γκαρέ θα αφήσει για τον Γιαννιώτα που εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Όμως δεν είναι καλή η εκτέλεση. Η μπάλα θα περάσει απευθείας out και έτσι θα έλεγα αυτή η προσπάθεια του Άρη που ξεκίνησε πιο δυνατά, θα έλεγα, έχοντας την μπάλα, χωρίς όμως να έχει δημιουργήσει την μεγάλη φάση μπροστά από την εστία του Βόλου. Ούτε ο Βόλος έχει απειλήσει από την άλλη πλευρά την εστία του Άρη. Και δίνεται εδώ η δυνατότητα να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες αγωνίζονται στον αγωνιστικό χώρο. Ξεκινώντας από την η ομάδα του Άρη αγωνίζεται με τους Αθανασιάδη, Τεχέρο, Μεντίλ, Ρόουζ, Σούντμπερ, Γκράτσιτς, Χόγκλα, Γκαρέ, Μπουσάιντ, Γιαννιώτας, Καντεβέρε. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα του Βόλου αγωνίζεται με την εντεκάδα Μορέιρα, Λάμπρου, Τζόκα, Ουρτάδο, Μαρτίνες, Γκρότης. Ενώ τώρα ο Άρης είναι στην επίθεση. Για να δούμε. Η σέντρα θα γυρίσει εκεί, θα βρει την μπάλα με τα πόδια. Είναι ο Γκαρέ, αλλά η μπάλα όμως θα καταλήξει out σε αυτό το γύρισμα που έγινε από τον Τεχέρο μέσα στην περιοχή. Γύρισε την μπάλα, την βρήκε θα έλεγα, αλλά δεν την βρήκε έτσι όπως θα την ήθελε ο παίκτης του Άρη, ο Γκαρέ, για να την προωθήσει προς τα δίκτυα. Η μπάλα κατέληξε out. Ο Άρης, ο οποίος είπαμε ότι ξεκίνησε λίγο πιο δυνατά από τον
16: Καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους, τη λες εσύ.
15: Στο έκτο λεπτό, ναι, σαφέστατα τη λες καλή στιγμή. Και να πούμε βέβαια, να επαναλάβω γρήγορα την εντεκάδα του Βόλου, γιατί την διακόψαμε. Μορέιρα, Λάμπρου, Τζόκα, Ουρτάδο, Χουάνπι, Μαρτίνες, Γρόσδης, Κόμπα, Γκονζάλες, Μίγας και Χερμάσον, με πολλές απουσίες και η ομάδα του Βόλου, που δεν συμπληρώνει, θα λέγα έτσι, γιατί στον πάγκο είναι 8 ποδοσφαιριστές, αλλά είναι όμως 2 τερματοφύλακες, αλλά είναι και οι νεαροί που είχαν χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα προηγούμενα παιχνίδια και μάλιστα ο Τρενταφύλου, ο Κύρκος που είχαν ξεκινήσει στην ενδεκάδα την περασμένη αγωνιστική κόντα στο Λεβεδικό και ο Αμπάντα τώρα είναι στον μπάγκο. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, Βόλος Άρης είναι στο 0-0 και να πω ότι ο συνάδελφος, ο Παραγιώτης ο Σωτήρης είναι στη ρύθμιση των ήχων εδώ στο Πανασσαλικό μαζί μου για να μεταδίδουμε τον ήχο από τον αγώνα που βρίσκεται στο ξεκίνημά του.
16: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ. Έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, όπως ανοιχτό μικρόφωνο έχει και ο Δημήτρης Μαλισιώβας από το Λάμπρος Κασόνης. Μπορείτε να επεμβαίνετε όποια ώρα στιγμή νομίζετε ότι κρίνετε εσείς ότι πρέπει να παρέμβετε για να μεταδώσετε. Κάνουμε ένα πέρασμα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς ξεκίνησε και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για τα play-off πλέον στην Greek Basket League. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Δεντόπουλος και ο Νίκος Μπιντέλας. Γιάννη, Νίκο, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα και από τους δυο μας. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να προηγείται 2-0 με δύο στις τρεις βολές του Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος κέρδισε φάουλ σε προσπάθειά του να εκτελέσει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στην ουσία παίζει, έχουμε απάντηση με το Ράντλ, με τρίποντο, 3-2 μπροστά ο Κολόσσος. Ο Ολυμπιακός έχει παραταχθεί χωρίς τον Βεζένκοφ, ο οποίος ένιωσε ένα τράβηγμα στο πόδι του και ξεκουράστηκε, μυϊκού χαρακτήρα. Ο Χολ και ο Φουρνιέ είναι εκτός από την εξάδα των ξένων και έχει ξεκινήσει με Walkup Dorsey Ward, ο οποίος επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του στο πρώτο παιχνίδι με τη Μονακό, έπαιξε μόλις 4 λεπτά. Ο Πίτερς, ο οποίος πήρε τη θέση του Βεζένκο στην αρχική πεντάδα, και ο Μιλουτίνοφ. Από την άλλη, Ράντλ, Νίκολς, Κένεντι, Γκαλβανίνη και Ακίν. Σε ένα μάτς το οποίο είναι το πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης των play-off, η ομάδα που θα προκριθεί, για να προκριθεί μια ομάδα θέλει δύο νίκες. Το μάτς το πρώτο είναι σήμερα με τον Ολυμπιακό που έχει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας ως αίτητος και πρώτος στην κανονική περίοδο. Και το δεύτερο μάτς θα γίνει το Σάββατο στη Ρόδο. Αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, θα γίνει στο ΣΕΦ, γιατί ο Ολυμπιακός έχει, είπαμε, το πλεονέκτημα έδρας. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, οπότε καταλαβαίνετε ότι θεωρείται ούτως ή άλλως το πρωτοφαβορί και από τη σειρά. Και επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός χρησιμοποιεί αυτά τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν σίγουρα, αυτό και το Σαββάτου, ως τις πρόβες general ενώπιση του Final Four, γιατί δεν έχει άλλες υποχρεώσεις.
16: Σωστά. Είναι μια μοναδικές ευκαιρίες για τον Γιώργο Μπαρτσόκα να δοκιμάσει και σχήματα, να δοκιμάσει πράγματα και καταστάσεις, ναι, έτσι, ενώπιση του Final Four.
18: Και είναι και κάποιοι παίκτες που δεν μπορούν να παίξουν. Δηλαδή, ο Μακίσικ, ας πούμε, που έχει θέση και χρόνο παίρνει πάντα στην Ευρώπη, όπως και ο Τζότζεφ, αυτοί οι δύο είναι εκτός οκτάδας. Φρονώ ότι στην πορεία μπορεί να μπουν και στην οκτάδα του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα για δύο αλλαγές. Μία πριν τα ημιτελικά, ενώ έχουμε τρίποντο του Άλεκ Πίτερς. 5-3. Ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα. Ο Πίτερς, ο οποίος έμαθε πρόσφατα ότι θα γίνει για δεύτερη φορά πατέρας. Ήταν τα ευχάριστα νέα που ήρθαν από την οικογένεια Πίτερς χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι μάλλον ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει σιγά σιγά στην ένταξη του ελληνικού ρόστερ, δηλαδή των 8, γιατί έχει 10 ξένους. Μπορεί να δηλώσει 8. Νομίζω ότι σταδιακά και ο Μακίσικ αλλά και ο επί της ουσίας δεύτερος playmaker Τζότζεφ, γιατί αυτός έχει κερδίσει τη θέση πίσω από τον, παίκτη που έβαλε το τρίποντο τώρα, τον Τόμας Γόκαπ, και είναι ο δεύτερος playmaker του Ολυμπιακού.
16: Γιάννη, με το που ήρθα, ναι, σε σένα άρχισε να βάζει βροχή το τρίποντο από τους παίκτες του Ολυμπιακού, δύο τρίποντα.
18: Ακριβώς, δύο τρίποντα. Και το εντυπωσιακό είναι ότι έχει μπει στην εξίσωση των τριπώντων και ο Τόμας Γόκαπ, ο οποίος και στη σειρά με τη Μονακό, για παράδειγμα στο τελευταίο μάτς έβαλε 4 στα 5 τρίποντα, γιατί τον αφήνανε όλοι, ενώ έχουμε και άλλο τρίποντο ή δίποντο.
16: Τρίποντα από τον Ράντλ. Κολοσσό όμως τώρα,
18: Ναι, ναι, ο Ράντλ. 8-6 το σκορ, προηγείται ο Ολυμπιακός, 7 και 12. Όλοι, ενώ έχουμε και άλλο τρίποντο ή δίποντο.
16: Τρίποντα από τον Ράντλ. Κολοσσό όμως τώρα,
18: Ναι, ναι, ο Ράντλ. 8-6 το σκορ, προηγείται ο Ολυμπιακός.

0: στα ημιτελικά του πρωτοαθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του, ή μάλλον θα αντιμετωπίσει την τέταρτη ομάδα που αύριο ξεκινάει η σειρά της, είναι η ΑΕΚ που παίζει με τον Άρη αύριο. Άρα ο νικητής αυτής της σειράς.
1: Φοβερό γκολ για τον Όφη. 0-1 εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης, φίλες και φίλοι, με τον Όφη να απειλεί στο 9, να κάνει επέμβαση ο Λοντίγκιν, όμως μετά από 2 λεπτά μια ωραία προσπάθεια από το αριστερό με τον Αθανασίου, ο οποίος έκοψε την μπάλα προς τα έξω και ένα τέλειο διαγώνιο σουτ με τη βοήθεια του δοκαριού στα δίχτυα του Λοντίγκιν. Ο Όφη ανοίγει το σκορ εδώ στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Όφη 0-1.
2: 0-1 λοιπόν Λεβαδιακός Όφη από το 10ο λεπτό με το τέρμα του Ανδρούτσου. Ολοκλήρωσε Γιάννη.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός ή ο Κολοσσός, για να είμαστε, πρέπει να σεβόμαστε το αθλητικό πνεύμα. Έτσι, όποιος περάσει από αυτή τη σειρά θα παίξει στον ημιτελικό με τον νικητή του ζευγαριού της ΑΕΚ που ήρθε τέταρτη, με τον Άρη που ήρθε πέμπτος. Και επίσης να πούμε ότι βέβαια η μέρα σήμερα έχει επίκεντρο το βραδινό παιχνίδι που θα κρίνει την τέταρτη ομάδα του Final Four, στο οποίο ήδη έχει προκριθεί ο Ολυμπιακός και θα αντιμετωπίσει στον πρώτο ημιτελικό τη Φενέρμπαξε. Ο Παναθηναϊκός διεκδικεί. Αφού δεν κατάφερε να κλείσει τη σειρά μετά τα δύο break που έκανε στη Βαλένθια, ιτήθηκε δύο φορές στο δικό του γήπεδο και τώρα είναι υποχρεωμένος να πάει να πάρει τρίτο σερί διπλό μέσα στην έδρα της Βαλένθια για να γίνει η τέταρτη ομάδα του Final Four. Αλλιώς η Βαλένθια θα πετύχει κάτι αξιοσημείωτο, με δεδομένο ότι όλη τη χρονιά έχει εντυπωσιακή παρουσία και τερμάτισε στη δεύτερη θέση πίσω από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Αυτά σε μια πρώτη. Το σκορ απλά για να σας αφήσω με αυτό 14-6 και έχει και μια βολή ο Πίτερς, οπότε λογικά θα γίνει μισό λεπτό να το δούμε. 15-6 για τον Ολυμπιακό. Παίζουμε 6 και 11 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου.
2: Τέλεια Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Λάμπρος Κατσόνης. Λεβαδιακός Όφη, ήδη έχει ανοίξει το σκορ. Ακούμε τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Έλα Δημήτρη.
1: Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, Δημήτρη Γιαχανατζή, στο 12ο λεπτό έχουμε ήδη σκορ. Περιμέναμε γκολ, το είπαμε και στην πρώτη σύνδεσή μας, καθώς παίζει η πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος με τον Όφη, ο οποίος είναι εκεί περίπου και έχει πολύ καλή διάθεση. 0-1 με ένα πολύ ωραίο γκολ στο 11ο λεπτό, όταν η μπάλα από τα αριστερά με τον Αθανασίου και τον Σεγγέλια αναπτύχθηκαν, έφεραν την μπάλα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή και όπως ερχόταν ο Ανδρούτσος ως κεντρικό. Με το δεξί, με πολύ φάλτσο, σημάδεψε γάμα, η μπάλα χτύπησε το δοκάρι και πετύχε φάλτσα εσωτερικά. Κατέληξε όπως την περίμενε την μπάλα στην απέναντι γωνία, με τον Λοντίγκιν να πέφτει, αλλά μην μπορεί να φτάνει εκεί και δεν θα φτάνει κανείς. Όμως ο Όφη δύο λεπτά νωρίτερα είχε προειδιάσει, καθώς πάλι σε μια κάθετη ανάπτυξη. Ο Σεγγέλια σούταρε ακριβώς από τέσσερις περιοχές, εκτινάχθηκε ο Λοντίγκιν, η μπάλα πήγε από την άλλη πλευρά, ήρθε ο Αθανασίου, ο οποίος και αυτό συγκεντρώνει τα βλέμματα πάρα πολλών. Με την επιστροφή του από την Πορτογαλία και σούταρε ψηλά out. Έτσι, με τον Λεβαδιακό, ο οποίος δεν έχει σήμερα στον άξονα τον Κωστή, ο οποίος ήταν ο διόσκορος του Ένις Τσοκάη, αλλά έχει το Σιμελίδη, σε ένα ελεύθερο παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται για έκτη φορά φέτος και να έχουν προηγούμενα, ο Όφη δημιουργεί το 1-0 και από την άλλη δίδει κίνητρο περισσότερο στο Λεβαδιακό να ανέβει και αυτός και να σκοράρει και να περιμένουμε περισσότερα γκολ σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει ήδη βρεθεί στο 13ο λεπτό. Να δούμε και την εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά στο ύψος περιοχής, η άμυνα του Λεβαδιακού με τον Όφη, ο οποίος μπορεί να μην έχει πετύχει πολλά γκολ στο πρωτάθλημα, 38 και τώρα 39, αλλά έχει πολύ καλή αμυντική διάταξη με την έλευση και του Κοστούλα. Η εκτέλεση από τον σκόρερ τον Ανδρούτσο, η κεφαλιά, η μπάλα ψηλά out. Έτσι λοιπόν οδεύουμε για το 14ο λεπτό εδώ στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Όφη 0-1.
2: Λεβαδιακός Όφη 0-1. Πάμε στο Πανθεσσαλικό Βόλος Άρης. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
3: Στο Πανθεσσαλικό τώρα μια προσπάθεια από το Βόλο. Η σέντρα που θα γίνει και η απόκρουση από τον Αθανασιάδη που κρατάει το 0 στο τζόκα το σουτ που έγινε και είναι out τελικά, όπως δείχνει εκεί, και όχι κόρνε, γιατί πρέπει να βρει και στη συνέχεια τον Χουάνπι η μπάλα, με αποτέλεσμα να χαθεί αυτή η πρώτη καλή στιγμή για τον Βόλο, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε εκτελέσει και ένα κόρνερ από τα αριστερά. Όμως εκεί δεν μπόρεσαν να το εκμεταλλευτούν οι παίκτες του Βόλου. Απομάκρυναν οι παίκτες του Άρη τον κίνδυνο και υπήρξε και κίτρινη κάρτα στον Ουρτάδο στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα από τον Γκαρέ. Έπεσε, έκανε το φάουλ και είδε και την κίτρινη κάρτα ο επιθετικός του Βόλου. Και λίγο νωρίτερα, στο 15ο λεπτό λοιπόν για την ακρίβεια, ο Τζόκα ήταν αυτός ο οποίος απείλησε την εστία με τη σέντρα σου του ουσιαστικά που έκανε από την δεξιά πλευρά. Όμως ο Αθανασιάδης εκεί ήταν σε ετοιμότητα, απέκρουσε την μπάλα και διατήρησε το 0 για την ομάδα. Με τον Βόλο τώρα να προσπαθεί ξανά με τον Χουάνπι να βγει μπροστά, αλλά δεν θα τα καταφέρει, θα κόψουν

0: παίκτες του Άρη, με τον Μεντίλ που βγάζει μια παλιά για τον Μπουσάιτ. Δεν θα μπορέσει όμως αυτός να τη συγκρατήσει. Η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για τον Βόλο. Σε αυτά τα 16 λεπτά θα έλεγα ότι σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει ο ρυθμός, ενώ στο ξεκίνημα ήταν ο Άρης αυτός ο οποίος είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Τώρα εδώ και λίγα λεπτά ο Βόλος άρχισε να είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγο, να διοργανώνει τις επιθέσεις του, και όπως είπαμε λίγο νωρίτερα κέρδισε και το πρώτο κόρνερ του αγώνα με τον Τζόκα, τώρα που είχε την ευκαιρία λίγο νωρίτερα να δίνει για τον Κόμπα, αυτός για τον Λάμπρο, ο οποίος προσπαθεί, περνάει αριστερά για τον Γκοντζάλες, κρατάει αυτό την μπάλα και προσποιείται μπροστά από τον Γιαννιώτα, γυρίζει πιο πίσω για τον Γρόζδη, που ο Γρόζδης τώρα σήμερα είναι σε έναν καινούργιο ρόλο, γιατί υπάρχει μια διαφορετική διάταξη σήμερα της ομάδας του Βόλου. Η τριάδα, δηλαδή το 3-5-2, εδώ βλέπουμε τον Χέρμανσον δεξιά τον Μίγα και αριστερά τον Γρόζδη, ενώ η προσπάθεια τώρα που βγήκε από τα δεξιά εκεί δεν μπόρεσε ο Τζόκα, πιο γρήγορο ήταν ο Μεντίλ. Ο Μπουσάιτ όμως δεν θα προλάβει πάλι, η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για την ομάδα του Βόλου. Όλα αυτά στο 17ο λεπτό, 0-0 το αποτέλεσμα στο Πανσελικό.
1: Ο Βαγγέλη έχει ενημέρωση για το άλλο μάτς που παρακολουθεί.
0: Είναι στο 0-0 το άλλο παιχνίδι.
1: Ελασσόνα και Απόλλων Καλαμαριάς, έτσι.
0: Ναι, να πω μόνο ότι έχει κάνει μια αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου η ομάδα του Απόλλων Καλαμαριάς. Στη θέση του Βασιλακάκη πέρασε ο Μίσκου.
1: Ωραία. Πάμε στον Νίκο Καραγιάννη, καθώς έχουμε γκολ στο μάτς του Εθνικού με τον Πύργο. Έλα Νίκο, ακούμε.
2: Με τους καλύτερους Ιουνούς ξεκίνησε το δεύτερο μέρος για τον Εθνικό Πειραιώς, καθώς το 55ο λεπτό διπλασίασε το προβάδισμά του με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ερέρα. Πολύ κακή να πούμε όμως η αντίδραση του Τσεκούρα. Το φάουλ ήταν από σχετικά μακρινή απόσταση και δεν είχε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη το σουτ το οποίο επιχείρησε όμως ο επιθετικός του Εθνικού Πειραιώς. Από την άλλη όμως η αντίδραση του Τσεκούρα ήταν πάρα πολύ αργή και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Να πούμε ότι ο Πύργος έχει προχωρήσει σε δύο αλλαγές. Έχει περάσει τον Χαντί και τον Μπαρμπαρούση στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καρακώστας και Φερεκίδης έχουν περάσει εκτός. Τώρα ο Εθνικός μετά και το 2-0 έχει να διαχειριστεί το υπέρ του προβάδισμα και να συνεχίσει να ελπίζει εν ώψη και της τελευταίας αγωνιστικής που αντιμετωπίζει τη Ζάκυνθο εκτός έδρας για ένα θετικό αποτέλεσμα ακόμα στην Ζάκυνθο, αλλά και για μια αλληλουχία αποτελεσμάτων και αποφάσεων όμως, γιατί όπως έχουμε πει εκκρεμεί η απόφαση για το τι μέλη γενέστε στο παιχνίδι
1: του Πύργου με τη Ζάκυνθο.
2: Και αποφάσεων για να μπορέσει να ελπίζει για την άνοδό του στην Super League 2.
1: Μάλιστα. Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ. Εθνικός Πύργος 2-0 αυτή τη στιγμή. Πάμε και στο άλλο παιχνίδι της ημέρας. Ζάκυνθος Άρης για τον δεύτερο ομιλό από τα παράσταση άνοδου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ακούμε τον Μπάβη Πλάγο.
3: 62ο λεπτό, παραμένει το 1-1 όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Από τα πρώτα 20 λεπτά, 21 λεπτά της αναμέτρησης για την ακρίβεια. Στο 52 είχαμε μια καλή στιγμή για τον Άρη Πετρούπολης για να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Όταν σούτ έξω από την περιοχή του Αντωνίου, το έδιωξε με δυσκολία ο Τσόγκας. Και στο 54 είχαμε αναγκαστική αλλαγή για την Ζάκυνθο. Ο Μούντριχας περνάει στη θέση του Καρμίδη. Ήταν αναγκαστική αυτή η αλλαγή.
1: Παραμένει λοιπόν το 1-1 στο ματς της Ζακύνθου με τον Άρη Πετρούπολης. Επιστροφή στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει μια καλή διαφορά απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου. Ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο και Νίκο Πιντέλα.
4: 26-12 είναι το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού. Τρία λεπτά πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Καράμπελας εκτελεί για τρεις. Συλλήξη του χρόνου επίθεσης για την ομάδα της Ρόδου αστοχή. Έτσι παραμένει αυτό το συν 14 από πλευράς Ολυμπιακού, που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Έφτασε τους 20 πόντους πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο μισό της πρώτης περίοδου. Με τον Walkup, ο οποίος τώρα είναι στον πάγκο, να έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι τώρα με 8 πόντους. Στους 7 είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος τώρα πάει στους 9, κάνοντας το 28-12, 2-25 πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου. 7 πόντους έχει πετύχει ο Άλεκ Πίτερς. Αυτοί είναι οι τρεις παίκτες που ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Κένεντι εκτελεί για τρεις από μακριά εύστοχος. Ο Αμερικανός γράφει το 28-15. Ο Κολοσσός βρίσκει ακόμη ένα μακρινό σουτ μετά τα δύο που έβαλε στο ξεκίνημα ο Τσέισον Ράντλ, ο οποίος είναι και ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη με 6 πόντους. Ο Τάισον Γουόρντ θα πάει στο drive, θα κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Κένεντι, όπως δείχνει ο κύριος Θεονάς. Ο παίκτης του Ολυμπιακού υπέπεσε σε αυτήν την παράβαση. με το χρονόμετρο να δείχνει 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν goal από το τέλος.
0: Goal στο Πανθεσσαλικό στάδιο είναι το ο Χόγκλα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο παίκτης ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με το σουτ, χτύπησε και στο δοκάρι, δεν μπόρεσε να αντιδράσει και ο Μορέλ. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τους παίκτες του Άρη από την δεξιά πλευρά, όταν Γιαννιώτας και ήρθε ο Μπουσάιντ, ο οποίος έκανε το γύρισμα, η μπάλα στρώθηκε στη συνέχεια και εκεί ο παίκτης του Άρη με σουτ μέσα από την περιοχή έπιασε το δυνατό σουτ, η μπάλα χτύπησε στο αριστερό κάτω το δοκάρι της εστίας του Μορέρα και στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης η ομάδα του Άρη
1: ξερό σουτ, Βαγγελιέ, μονοκόμματο.
0: Ακριβώς ήταν, νομίζω ότι ο Χόγκλα έτσι πως το έπιασε το σουτ δεν άφηνε περιθώρια αντίδρασης, αλλά ήταν όμως όλη η προσπάθεια που ξεκίνησε, η πάσα από τον Γκαρές, τον Μπουσάιντ που ήρθε από τη δεξιά πλευρά, έκανε το γύρισμα, η μπάλα στρώθηκε στον Χόγκλα. Τώρα δεν ξέρω αν κάτι κοιτάει, περιμένει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο ο κύριος Σιδηρόπουλος για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι ναι, παίζεται κανονικά, δεν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Ο Άρης λοιπόν με αυτό το γκολ του Χόγκλα προηγείται του Βόλου 0-1 από το 21ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Βόλος Άρης 0-1 στο 21ο λεπτό και βάζει πίεση, αν θέλει, στο Λεβαδιακό αυτή τη στιγμή, καθώς οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή της βαθμολογίας στα play-off της Super League για τις θέσεις 5-8. Μικρό πέρασμα πριν πάμε στον Δημήτρη Μελισσιώβα, μικρό πέρασμα από το Ειρήνης και Φιλίας, καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο.
4: Ο Ολυμπιακός έχει double score αυτή τη στιγμή απέναντι στον Κολοσσό. Το score είναι 30-15, 70 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός που σκόραρε με τον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος πέρασε πριν από λίγο στο παιχνίδι και έστειλε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα σε αυτό το συν 15, με το οποίο τώρα θα μπούμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου, στον πρώτο αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και Κολοσσού για την προημιτελική φάση της GBL. Νιλικίνα για 3 από τις 45 μοίρες. Εύστοχος ο Γάλλος. 33-15. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει ακόμη περισσότερο τη διαφορά του. 50 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της πρώτης περίοδου, ο σύνο 18 οι Πειραιώτες με αυτό το τρίποντο του Φρανκ Νιλικίνα. Επίθεση τώρα για τον Κολοσσό. Ο Καράμπελας θα πάει αντίθετα από την κίνηση του Μόρις, θα πασάρει στον Γκούρουιν, ο οποίος από κοντά δεν θα μπορέσει να τελειώσει τη φάση, αλλά θα πάρει το φάουλ από τον Φρανκ Νιλικίνα και έτσι ο ψηλός της ομάδας Ρόδου θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. 38 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος εδώ στο Φάλιρο. Ο Ολυμπιακός που έχει βάλει 33 πόντους με 8 στα 10 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα και 8 στις 9 βολές μέχρι τώρα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι πολύ αποτελεσματική. Από την άλλη πλευρά ο Κολοσσός έχει 2 στα 6 δίποντα, 3 στα 5 τρίποντα και 2 στις 3 βολές τώρα, γιατί ο Τσέβες Γκούντουιν αστόχησε στην πρώτη του προσπάθεια από τα 4,5 μέτρα. Airball στη δεύτερη, αλλά οι παίκτες του Κολοσσού θα ανανεώσουν την κατοχή τους και ο Κένεντι εκτελεί για 3 από μακριά. Αστόχη, νέο επιθετικό rebound για τον Κολοσσό από τον Γκαλβανίνη, ο οποίος παίζει τα πόδια των Πίτερς. Θα πάει προς το καλάθι του Ολυμπιακού ο Βραζιλιάνος. Θα κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος έπαιξε πολύ καλή άμυνα πάνω στον Γκάμπριελ Γκαλβανίνη σε αυτή τη φάση. Ο Κολοσσός μετά τις δύο άστοχες βολές του Τσέβες Γκούρουιν είχε δύο ευκαιρίες να πετύχει κάποιο καλάθι. Δεν τα κατάφερε και έτσι η κατοχή τώρα περνάει στα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού. Με 25 δευτερόλεπτα να απομένουν μέχρι το φινάλε της πρώτης περίοδου εδώ στο Φάλιρο. Το σκορ είναι στο 33-15 υπέρ των γηπεδούχων. Και αν εξαντλήσουν το χρόνο που απομένει, θα αφήσουν ελάχιστο χρόνο στην ομάδα της Ρόδου, καθώς είναι πολύ μικρή απόκληση ανάμεσα στα δύο χρονόμετρα, περίπου στο 1,5 δευτερόλεπτο είναι. Αλλά τώρα θα κερδίσει φάουλο ο Μοντεμόρης από τον Ζόη Καράμπελα. Και έτσι, επειδή έχει συμπληρώσει εδώ και ώρα τα ομαδικά του φάουλο Κολοσσός, ο Αμερικανός point guard του Ολυμπιακού θα έχει την ευκαιρία να εκτελέσει ένα ζευγάρι ελευθέρων βολών. 14
1: Νίκο, πάρε μια ανάσα να πενταχτούμε εκ του Λάμπρους Χατσόνης, να ακούσουμε τον Δημήτρη Μαλισιωβά και επανέρχομαι.
5: Εδώ λοιπόν στη Λιβαδιά, Δημήτρη Κιαχανατζή, διανύουμε το 24ο λεπτό. Ο Όφης συνεχίζει να προηγείται 1-0 με το άψογο τελείωμα από τον Ανδρούτσο στο 11ο λεπτό, όταν εκτός περιοχής σημάδεψε το γάμι μπάλα στο δοκάρι και μέσα με τα εσωτερικά φάλτσα πήγε στην απέναντι γωνία. Το Λεβαδιακό να προσπαθεί, αλλά έχει έναν ακόμα αντίπαλο πέραν τον 11 του Όφη. Έχει και τον Αέρα, ο οποίος είναι ένας ανασταλτικός παράγων, καθώς είναι αντίθετος, όπως έρχεται ο Αέρας από τον Παρνασσόν, υπέρ του Όφη. Όφη, με τον κύριο Κουκούλα εδώ να δίνει την τρίτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Και με αφορμή αυτό, θέλω να σου πω και για τους φίλους του στοιχήματος, καθώς υπάρχει μια έντονη φημολογία για εξέταση για τις κάρτες των Ελλήνων διαιτητών.
1: Πριν μου το πεις, σε παρακαλώ, πέρασμα από το Ελλήνης και Φιλίας, τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο. Έλα, Νικός, Γιάννη.
4: Ναι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, δεν άλλαξε κάτι στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με την έννοια ότι εντάξει, ο Μόντε Μόρις έβαλε τις βολές που είχε να εκτελέσει. Στη συνέχεια, στα 14 δευτερόλεπτα, δεν κατάφερε κάτι ο Κολοσσός και έτσι η πρώτη περίοδος έκλεισε με τον Ολυμπιακό να έχει ένα στρογγυλό συν 20, 35-15 Ολυμπιακός Κολοσσός στο φινάλε της πρώτης περίοδου εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Ο Ολυμπιακός Κολοσσός, όδου 35-15 στο πρώτο δεκάλεπτο, επιστροφή στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
5: Αυτό που λοιπόν που έλεγα, καθώς στο 25ο λεπτό έχουμε ήδη τρεις κίτρινες κάρτες, ένα μάτς ελεύθερο, αδιάφορο, με τους Τσάπρα, Τσοκάι και τον Καραχάλιο να έχουν κιτρινιστεί. Δηλαδή στο στοίχημα για τους παίκτες που είναι πάρα πολλοί εκατομμύρια, δεν υπάρχει σήμερα αν θα οι κάρτες θα είναι 5, 7 ή 10, αλλά υπάρχει ένα handicap καρτών. Ένα απίστευτο γεγονός.
1: Μήπως παίρνουν τις κάρτες, συμπληρώνουν κάρτες και δεν παίζουν στο τελευταίο παιχνίδι. Θέλουν να πάνε διακοπές, πιο γνωρίζεις.
5: Ναι, το θέμα είναι ότι επειδή έμαθα ότι με τους φακέλους των αγώνων που έρχονται στην Ελλάδα για έλεγχο, εδώ έχουμε μια διακοπή, υπάρχει ένα ματς για ένα διαιτητή που είχε δώσει αρκετές κάρτες. Και τώρα παρατηρώ ότι και χθες στην Τρίπολη, ας πούμε, δεν υπήρχε στοιχηματισμός για κάρτες. Και σήμερα δεν υπάρχει στοιχηματισμός για κάρτες.
1: Εντάξει,
5: και βέβαια
1: μπορούν να παίζουν οτιδήποτε άλλο. Μπορούν να παίζουν τα corner, ξέρω εγώ.
5: Ναι, αυτό όμως πρέπει να το προσέξουν όλοι. Γιατί, ας πούμε, στην Αγγλία, ναι, σε ένα παιχνίδι, ο ανώτατος αριθμός καρτών συνήθως είναι 3 με 4. Και στην Ελλάδα, οι 4 είναι η βάση για τον πρώτο ημίχρονο. Και αυτό δεν βοηθάει, καθώς έχουμε πολλές διακοπές. Οπότε, να σου πω ότι διανύουμε.
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι, πες μου.
5: Διανύουμε απλώς το 26ο λεπτό, το 0-1 παραμένει, τρεις κάρτες, μία φάση για το Λεβαδιακό στο 15 με τον Μπάλτσι να σουτάρει δυνατά, να ξαπλώνει στο δεξιάκρο ο Χριστογιώργος και να παρακολουθεί το κόρνερ, έχουμε ένα κόρνερ και τον Όφη να έχει μπλοκάρει το κέντρο εκεί που δεν μπορεί να αναπτυχθεί ο Τσοκάη με τον Σιμελίδη, προσπαθεί μόνο ο Μπάλτζη με το δραστήριο Παλάσιος. Πάμε για το πρώτο μισάωρο, 0-1. Μάλιστα. Για πες.
1: Μπορώ να δικαιολογήσω τις κάρτες μόνο αν το παιχνίδι, ξέρεις, είναι σκληρό, γίνονται σκληρά φάουλ και ξεφεύγει από το...
5: Okay. Μα εδώ τώρα είναι αδιάφορο παιχνίδι, ελεύθερο, δεν χρειάζονται κάρτες.
1: Σίγουρα,
5: χρειάζονται.
1: Αλλά δεν ξέρω με πόση ορμή πέφτουν πάνω στους υποδοσφαιριστές, οπότε μπορεί εκεί να δικαιολογηθεί μια κάρτα. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στο Βαγγέλη Μητρούσια, στο Πανθεσσαλικό Βόλος Άρης.
0: Εδώ παραμένει το 0-1 όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 21ο λεπτό. Είναι στο 28ο λεπτό. Να πούμε μόνο ότι στο 23ο λεπτό η ομάδα του Άρη είχε την ευκαιρία να κάνει δύο τα τέρματά της. Όταν ο Καντεβέρε από τα αριστερά ξέφυγε από το Μωρέα που βγήκε από την εστία, το σούτ όμως που έκανε ο επιθετικός του Άρη χτύπησε από την έξω πλευρά των δικτύων, με αποτέλεσμα να παραμείνει το 0-1 και με τον Άρη να είναι ξανά στην επίθεση. Και στο άλλο παιχνίδι της τρίτης εθνικής κατηγορίας, στον Μπαράζ, παραμένει το 0-0. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η δεύτερη αλλαγή στη θέση του Βασιλούδη, πέρασε ο Γιουγκούδης και ένα σουτ του Πατράλη απέκρουσε τον φλέκαστο της Ελασσόνας Γκούπος διατηρώντας το 0-0. Εδώ, για να δούμε μια προσπάθεια τώρα από τον Λάμπρου, γιατί ο Βόλος αυτό που έχει κάνει είναι η καλύτερη στιγμή με τον Τζόκα που είχε απέναντι στην εστία του Αθανασιάδη στο 15ο λεπτό. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει άλλη απειλή. Για να δούμε όμως τώρα που είναι στην επίθεση, αλλά δεν είναι καλή η πάσα από τον Τζόκα. Η μπάλα θα καταλήξει out, παραμένει το 0-1, 21ο λεπτό της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό στάδιο μεταξύ του Βόλου και του Άρη.
1: Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
5: Να διορθώσουμε, Δημήτρη, ότι η κάρτα δέχθη ο Λιάγκας και όχι ο Τσάπρας. Και να δούμε την επίθεση του γιατρού με τον Σεγγέλια, τον MVP του κυπέλου, δηλαδή στο Βόλο, καθώς είχε παίξει τη θέση αριστερού back half και εκεί δημιούργησε πολλά προβλήματα στον ΠΑΟΚ με τον Σαλσέδο, τον σκόρερ της 11ης, τον παίκτη ο οποίος είχε βγει με κόκκινη κάρτα εδώ την 11η Φεβρουαρίου, που οδήγησε στον Όφη στον τελικό. Ο Σαλσέδο, ένας πολύ έξυπνος ποδοσφαιριστής με συμμετοχή στο καμπιονάτο σε μεγάλες ομάδες του Σπιτσιρικάς και το Λεβαδιακό να προσπαθεί να βγει μπροστά. Ένα σκληρό φάουλο εκεί. Δίνουν τα χέρια δύο παίκτες και αμέσως ο Λεβαδιακός στην επίθεση. Λεβαδιακός, ο οποίος είναι σπάνιο φαινόμενο που δεν έχει κάνει φάσεις η ομάδα, επαναλαμβάνω, με το σούπερ επιθετικό ταλέντο. Και
1: πραγματικά σπάνιο φαινόμενο αυτό που αναφέρεις. Στη φετινή σεζόν του Λεβαδιακού, έτσι, που είναι μια πάρα πολύ παραγωγική ομάδα. Και αποδεικνύεται από τη θέση που βρίσκεται. Δηλαδή, τερμάτισε, τελείωσε η κανονική περίοδος και ήταν στην πέμπτη θέση.
5: Νομίζω ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο κίνητρο εσωτερικό για τον Λεβαδιακό να κερδίσει τον Όφη, έτσι για το Ονόρε.
1: Είναι το γόητρο, Δημήτρη. Τους απέκλεισαν από τα ημιτελικά του κυπέλου. Πήγε ο Όφης εσωτερικό, πήρε το κύπελο. Θα μπορούσε να είναι και ο Λεβαδιακός στη θέση του.
5: Και να θυμίσουμε ότι ο Λεβαδιακός κρατά την πέμπτη θέση καθώς είχε 28 βαθμούς. Τώρα αυτή την ώρα ισοβαθμεί με τον Άρη, γιατί μου φαίνεται ο Άρης είχε 25.
1: Ο Άρης προηγείται ακριβώς.
5: Μπράβο, και υπάρχει ένα κίνητρο οικονομικής φύσεως, νομίζω, από τη Super League, ότι αναλόγως στη θέση που καταλαμβάνεις, λαμβάνεις και κάποια χρήματα στο ταμείο. Οπότε όλα παίζουν ρόλο. Yeah. Αλλά πάνω απ' όλα οι ποδοσφαιριστές θέλουν να νικούν όταν μπαίνουν στο χορτάρι με το... και παίζουν με το σορτσάκι. Διανύουμε το 30 λεπτό, 0-1 πάντα εδώ, σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Λεβαδιακός δεν βρίσκει ρυθμό.
0: Θα σε διακόψω, Δημήτρη, λίγο, γιατί ο Άρης είχε νέα μεγάλη ευκαιρία να κάνει δύο τα τερματά του στο 31ο λεπτό, πάλι με πρωταγωνιστή τον Καδεβέρη, ο οποίος από την δεξιά πλευρά. Ενώ είδε λίγο να βγαίνει ο Μορέιρα, έκανε το σουτ, η μπάλα πήγε προς την εστία, αλλά χτύπησε από την πάνω πλευρά του δοκαριού και κατέληξε out. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Άρη να κάνει δύο τα τέρματά του απέναντι στο Βόλο.
1: Παραμένεις, Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, και η συνέχεια τώρα είναι από την πλευρά του Βόλου που προσπαθεί. Ο Καντεβέρη, λοιπόν, μέχρι στιγμής είναι ο παίκτης ο οποίος μέσα σε δύο φάσεις έχασε την ευκαιρία να δώσει το διπλό. Ενώ τώρα η σέντρα που έγινε μέσα στην περιοχή, ο Θρασιάδης με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει μπροστά. Πέρασε μπάλα και από τον Ουρτάδο και από τον Χουάνπι από τη σέντρα που βγήκε από τον Γκονζάλης από την αριστερή πλευρά. Και από την άλλη πλευρά τώρα ο Άρης που προσπαθεί με τον Χόκλα, τον παίκτη που άνοιξε το σκορ και έβαλε μπροστά τον Άρη στο 21ο λεπτό. Η παλιά τώρα από το Ράσιτ σε δεξιά για τον Γιαννιώτα που έχει χώρο. Ο Γιαννιώτας ο οποίος θα ξεφύγει από τον Γκονζάλης, θα μπει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα. Ο Χέρμανσον θα διώξει με τα πόδια. Ο Γρόντις θα απομακρύνει. Έρχεται όμως ο Χόκλα ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα και ψάχνει τώρα συμπαίκτη του. Η σέντρα προς την περιοχή θα διώξει ο Μίγας. Η μπάλα όμως θα σηκωθεί, θα πάρει ύψος, θα πάρει την κεφαλιά ο Ουρτάδο. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο συμπαίκτη σου, κάποιο στήριγμα, γιατί ήταν μόνο στον άμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές και το πλάγιο είναι για τον Άρη. Το εκτέλεσαν γρήγορα οι παίκτες του Άρη που ξανά έχουν την μπάλα και ο Βούλος έχει γυρίσει πίσω καθώς ο Άρης είναι στην επίθεση. Ο Άρης ο οποίος έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του, παρά το γεγονός ότι σε ένα διάστημα ο Βόλος προσπάθησε ισορρόπηση στο παιχνίδι και άρχισε να βγαίνει μπροστά, αλλά όμως ο Άρης ξανά και με τον γκολ που πέτυχε στη συνέχεια αλλά και τώρα ξανά στην επίθεση με τον Τεχέρο από την δεξιά πλευρά. Δεν θα μπορέσει όμως να ξεφύγει, ο Γκοντζάλες θα κλέψει την μπάλα και έρχεται ο Λάμπρο να βοηθήσει και που έχει γυρίσει και αυτός πίσω υπό την πίεση και του Τεχέρο, η μπάλα πίσω από τον Μαρτίνες θα πάει εκεί που είναι ο Τζόκα που θα κόψει για τον Μίγα. Ο Μίγας ο οποίος βγάζει μια μπαλιά τώρα για τον Γκονζάλες από την αριστερή πλευρά. Θα κατεβάσει την μπάλη, δεν υπάρχει offside όπως δείχνει εκεί ο δεύτερος βοηθός. Η μπάλα συνεχίζεται με τον Βόλο και εδώ τώρα υπάρχει φάουλ. Φάουλ που γίνεται από τον Γιαννιώτα πάνω στον παίκτη του Βόλου και σφυρίζεται από τον Σιδηρόπουλο. Είναι μπροστά από τον Μπακού. Μπροστά από τον Μιχάλη του Γρηγορίου, ο οποίος έχει τα χέρια του στη μέση. Κοιτάζει, βέβαια, η ομάδα του προηγείται και από την άλλη πλευρά ο Κώστας Μπράτσος πήγαινε, έρχεται από τον πάγκο προς το σημείο που είναι κοντά στη γραμμή. Αυτό το φάουλ θα το χτυπήσει ο Χουάνπι και φέρνει κόσμο απέναντι από την αστεία του Αθανασιάδη, ο οποίος να θυμίσουμε ότι την απόκρουση την έκανε στο 15ο λεπτό στο σουτ εκεί του Τζόκα, σέντρα σουτ και εντυπωσιακή απόκρουση διατηρώντας το 0 σε εκείνο το σημείο. Δεν μπόρεσε όμως το ίδιο να κάνει ο Μορέιρα στο 21ο λεπτό στο σουτ του Χόγκλα που χτύπησε πρώτα στο δοκάρι, στο αριστερό κάτι δοκάρι και συνέχεια κατέληξε στα δίκτυα του από την πάσα του Μπουσάιντ. Εκτελέστηκε όμως εδώ εύκολα ο Αθανασιάδης θα δώσει την λύση και είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα. 34ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, Βόλος Άρης παραμένει το 0-1 όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 21ο λεπτό.
1: Και παραμένει και το 0-0 στην Ελασσόνα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, Ευαγγελή.
0: Όχι, νομίζω ότι εκεί θα σου πω σε δευτερόλεπτο θα μου δώσεις τη δυνατότητα για να έχω την επικοινωνία γιατί κάτι.
1: Ωραία, θα έρθω σε λίγο να πάμε πρώτα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να ακούσουμε πώς πηγαίνει το μάτς του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό. Αφήσαμε τη διαφορά στο συν 20, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει αυξήσει αυτή τη διαφορά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μετάδοση από τον Γιάννη Τεντόπουλο και τον Νίκο Πιτζέλα.
6: Λοιπόν, θέλουμε 5:50 και το σκορ ήδη έχει φτάσει στο 47-25. Ενώ έχουμε και τρίποντα από τον Λαρετζάκη, ο οποίος πετυχαίνει τον πέμπτο του πόντο. 50-25. Πριν ακόμα ο Ολυμπιακός έπιασε τους 50 πόντους και θέλουμε ακόμα μισό δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή. Όχι, ναι, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή.
1: Συν 25.
6: το συν 25 είναι μεγαλύτερη τιμή. Νωρίτερα ήταν 24, αλλά ο Ολυμπιακός παίζει σαφώς. Η αλήθεια είναι ότι και ο Κολοσσός δεν θεωρούσε ότι έχει ελπίδες πρόκρισης απέναντι στο Ολυμπιακό. Είναι και μια ομάδα νησιού που έχει πολύ τουρισμό και περίμενε και αρκετό καιρό για να παίξει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή σίγουρα αποσυντονίστηκε. Ούτως ή άλλως ήταν σημαντικό για τον Κολοσσό. Πρώτον ότι απέφυγε την εμπλοκή με τον υποβιβασμό, και δεύτερον ότι πήρε θέση στα play-off. Να πούμε για τον Ολυμπιακό αυτό που έχει έτσι λίγο ενδιαφέρον, αν έχει ενδιαφέρον κάτι σε αυτό το παιχνίδι, είναι ότι αφού λείπει ο Βεζένκοφ στο 4 πίσω από τον Πίτερς, παίζει ο Παπα-Νικολάου. Ήδη ο Μπαρτζόκας έχει βάλει και τους 12 παίκτες, είναι και ο Λαρετζάκης, και τώρα μπήκε και ο Νετζίπογλου στο παρκέ. Άρα έχουν παίξει όλοι μέχρι στιγμής.
1: Μοιράζει το χρόνο, νομίζω, ο Γιάννη.
6: Και έχουν. Όχι, δεν έχει σκοράρει ο Νετζίπογλου ακόμα. Και ο Γουόρντ. Αλλά μοιράζει το χρόνο ήδη, επαναλαμβάνω. Θέλουμε ένα πεντάλεπτο για να τελειώσει, 4 και 57, για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, και έχουν παίξει και 12.
1: Μάλιστα. 50-27 προηγείται ο Ολυμπιακός του Κολοσσού Ρόδου. Πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα από τα παιχνίδια της τρίτης εθνικής για τα Μπαράζα Νόδου. Πάμε πρώτα στο μάτς του Εθνικού με τον Πύργο. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη. Έλα, Νίκο. Δεν έχουμε τον Νίκο Καραγιάννη. Πάμε στο Ζάκυνθος Θοσάρης Πεντρούπολης με τον Μπάμπη Πλάγο.
3: Παραμένει το 1-1 στη Ζάκυνθο, όπως διαμορφώθηκε στα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης, με τον Αναστασόπουλο να πετυχαίνει τον γκολ στο 16ο λεπτό για τους γηπεδούχους και να ισοφαρίζει στο 21 με διπλή προσπάθεια ο Κορώνης. Τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο, είχαμε στο 65 σέντρα του Αναστασόπουλου, ο Γυπτομήτρος δεν μπόρεσε, έστειλε την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα. Στο 66 αλλαγές, ο Γκιουρτζίδης με τον Πολυμίλη για τη Ζάκυνθο και ο Ραμίρες με τον Γουσέτη. Και αμέσως μετά, στο 73, είχαμε φάση διαρκείας στα καρέ του Άρη Πετρούπολης, με σούτ του Αναστασόπουλου και μετά του Ραμίρες, να καταλήγουν τελικά στα σώματα των αμυνωμένων, ευκαιρία για την ομάδα της Ζακίνθου.
1: Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης παραμένει το 1-1. Πάμε τώρα στον Νίκο Καραγιάννη για το μάτς του Εθνικού με τον Πύργο. Έλα, Νίκο.
7: 79 λεπτά στο Μοσφάτο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει το 2-0 για τον Εθνικό Πυρός, που έχει διαμορφωθεί από το τέρμα του Πουτουρίδη στο 45 λεπτό και του Ερέρα στο 50.
5: 0-2 όφι εδώ στη Λιβαδιά. 0-2 με γκολ του Σαλσέδο στην 11η Φεβρουαρίου. Άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες, αλλά όφι πήρε την πρόκριση. Και εδώ, από την εκτέλεση κόρνερ του Σεγγέλια του Γεωργιανού, μέσα στην περιοχή με κεφαλιά, διαμορφώνει το 0-2 και πνίγει τις αγκαλιές του εορτάζοντος σήμερα Χρήστο Κόντι, ο οποίος κλείνει τα 51 του έτη.
1: Στο 37ο λεπτό, λοιπόν, ο Όφη διπλασιάζει τα τερματά του, προηγείται με 2-0 του Λεβαδιακού, το 1-0 ο Ανδρούτσο στο 10ο λεπτό, το 2-0 ο Σεγγέλια στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε και πάλι στον Νίκο Καραγιάννη να ολοκληρώσει, Ελανικό.
7: Όπως έλεγα, δεν έχει αλλαξικά, την παραμένει το 2-0 υπέρ του Εθνικού Πυρός, που έχει διαμορφωθεί από το τέρμα του Πουτουρίδη στο 45ο λεπτό και του Ερέρα στο 56ο. Ο Πύργος προσπαθεί σε αυτά τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης να ανεβάσει τις γραμμές του, προκειμένου να βρει ένα τέρμα το οποίο θα τον βάλει εκ νέου ξανά στην διεκδίκηση του παιχνιδιού, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα να απειλήσει με αξιώσεις, παρά μόνο στο 62ο λεπτό, όταν πάνω στη γραμμή ο Ποτουρίδης έβγαλε την μπάλα σε κεφαλιά του μακρύ. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία του Πύργου, μετά και το δοκάρι το οποίο είχε κάνει ο Κόκορης στο 43ο λεπτό. Παρ' όλα αυτά, τώρα ο Εθνικός έχει την μπάλα με τον Πολίζο στο χώρο του άξονα, να κάνει μια βαθιά παλιά εκεί που είναι ο προηγουμένος ο Ζουνίδης, αλλά βγαίνει ο Τσεκούρας και μπλοκάρει. 82 λεπτά στο Μοσχάτο, παραμένει το 2-0 υπέρ του Εθνικού Πυραιός.
1: Εθνικός Πύργος 2-0, κάνω εγώ, διόρθωση γιατί έκανα λάθος. Το δεύτερο τέρμα του Όφη το πέτυχε ο Σαλσίδο και όχι ο Σεγγέλη, όπως είπα νωρίτερα. Πάμε στον Ευαγγέλη Μητρούσια να μας κάνει ενημέρωση για το μάτς της Ελασσόνας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
0: Να πούμε λοιπόν ότι όταν με ρώτησες λίγο νωρίτερα, η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς είχε κερδίσει πέναλτι με τον Μίσκου όταν ανατράπηκε από τον Λιγούρα μέσα στην περιοχή. Το εκτέλεσε ο ίδιος και απέκρουσε στη δεξιά γωνία του ο τερματοφύλακας Ελασσόνας Γούπος, στο 72ο λεπτό ήταν της αναμέτρησης, διατηρώντας το 0-0 στο παιχνίδι που γίνεται στην Ελασσόνα μεταξύ του ποδοσφαιρικού ομίλου Ελασσόνας και του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Οδεύει προς το τέλος το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο τελευταίο δεκάλεπτο έχουν μπει οι δύο ομάδες. Εδώ στο τελευταίο, τώρα στο Πανθεσσαλικό, 40ο λεπτό, παραμένει το 0-1. Δεν έχει αλλάξει κάτι με τον γκολ του Χόγκλα. Ο Άρης προηγείται με 0-1. Ο Άρης, ο οποίος είχε τις ευκαιρίες με τον Καντεβέρε, αλλά δεν τις αξιοποίησε. Και από την άλλη πλευρά, να θυμίσω ότι ο Βόλος είχε την ευκαιρία με τον Τζόκα να προηγηθεί, αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς ο τροποφύλακας του Άρη Αθανασιάδης ήταν αυτός ο οποίος απεισόβησε τον κίνδυνο και διατήρησε το 0-0 σε εκείνο το σημείο.
1: Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Μαλισιώβα.
5: Εδώ υπήρχε μια φάση μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΟΦΗ. Ο διαιτητής έδειξε επιθετικό φάουλ. Συζητάει τώρα με τον Βαρίστα αν υπάρχει κάτι. Στην πέρασε δεξιά του Τσάπρα. Τελικά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι. Παρότι τον βλέπω εδώ, συζητάει και τελικά είναι OK. Δεν υπάρχει κάποια φάση υπέρ του Λεβαδιακού. Πριν από λίγο, ενώ ετοιμαζόμουν να σας πω που σας είπα για τον αέρα, είχαμε ένα φαινόμενο. Σουτάρει ο Λοντίγκεν για να στείλει την μπάλα μετά τη μεσαία γραμμή. Η μπάλα 15 μέτρα πριν να φτάσει στην νοητή γραμμή της μεσαίας γραμμής που ήταν στον αέρα, επέστρεψε πίσω στα 15 μέτρα. Μετά από λίγο είχαμε
1: γύρισε την μπάλα ο αέρας πίσω, Δημήτρη.
5: Ναι, τι έφυγε πίσω. Είναι υπέρ του Όφη πραγματικά τα πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Είδαμε τον Κοστούλα να ανεβαίνει και να σουτάρει δυνατά. Η μπάλα κατευθύνεται προς την εστία, αλλά η μπάλα πήγε κόρνερ. Εκεί ο Σεγγέλια, ο οποίος και αυτός είναι στόχος πολλών ομάδων όπως του Άρη φέτος, ο Γεωργιανός, πρώην παίκτης του Πανατολικού και διεθνής με τη Γεωργία, όταν η Γεωργία του 24 απέκλεισε την Ελλάδα. Να δούμε μήπως έχουμε και τρίτο γκολ. Σεγγέλη απέναντι Σαλσέδο στις εξέδρες. Όχι, στην εξέδρα τη μικρή που είναι απέναντι, μπάλα out. Νέα χαμένη ευκαιρία για τον Όφη στο 42. Ο Λεβαδιακός
1: σε τέρμα αμερικάνικου φούτμπολ θα έστειλε την μπάλα out.
5: Ναι, ενδεχομένως. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι στο έτσι προηγήθηκε ο Όφη 2-0, δηλαδή με το σου του Κοστούλα, που επαναλαμβάνω έχει φτάσει την τιμή του στο 1,7 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Εκτέλεσε το κόρνο σε Γκέλια, δεν σηκώθηκε κανείς στην μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού και ο Σαλσίδο, για τον οποίο λέγαμε καλά λόγια νωρίτερα, ενώ ήταν αρνητικός πρωταγωνιστής την 11η Φεβρουαρίου όταν ο Όφη έφυγε με το 0-1 από εδώ, αλλά ήταν με κόκκινη κάρτα απόνα από το 35, εδώ σκοράρει και καταδεικνύει ότι μάλλον ο κακός δαίμονας του Λεβαδιακού φέτος είναι ο Όφη, καθώς επαναλαμβάνω είναι το έκτο παιχνίδι σήμερα. Ο Όφη έχει ήδη τρεις νίκες, προηγείται ήδη 2-0 και πάει για την τέταρτη νίκη σε 6 παιχνίδια εδώ στην Λιβαδιά στο 42ο λεπτό, με το Λεβαδιακό να μην μπορεί να βρει χώρους, να κάνει λάθος την τελευταία πάσα και ενδεχομένως να μην του ταιριάζει. Όφη, υπάρχουν ζευγάρια ομάδων που σου ταιριάζουν και κάποια δεν σου ταιριάζουν. Εδώ με 30 βαθμούς Κελσίου, ωραίο ο μάτσο όμως, με τον Όφη να δείχνει ότι μετά την τριάρα που δέχτηκε στην Θεσσαλονίκη από τον Όφη, εδώ πάει για τρίτο γκολ ο Σεγγέλια μέσα στην περιοχή, έτοιμος να πλασάρει και η μπάλα είναι out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη και ήταν ο Αθανασίου η έκπληξη του δεύτερου γύρου με τον Ολυμπιακό να τον φέρνει από τη Ρίο Άβε, όχι για την Ολυμπιακό που ανήκει, αλλά να πάει στον Όφη και να είναι ένας, θα έλεγαμε, υποψήφιος αριστερός μπακ και στην εθνική ομάδα, καθώς ο Αθανασίου κάνει εκπληκτικό πρωτάθλημα ο πρώην παίκτης του Ατρόμητου. Έτσι λοιπόν έχουμε τη νέα ευκαιρία στο 42, παραμένει το 0-2 για τους κυπελούχους κριτικούς.
1: Και πάμε στο Πανθεσσαλικό.
0: Είχε μια φάση τώρα για τον Βόλο στη σέντρα που έγινε από τα δεξιά. Εκεί ο Μίγας με τον Χέρμανσον, αλλά ο Θανασιάδης πρόλαβε με δεύτερη προσπάθεια, θα έλεγα έτσι, και απομάκρυνε τον κίνδυνο μπροστά από την εστία του Άρη, διατηρώντας το 0-1. 1,5 λεπτό πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Λάμπρου τώρα να προσπαθεί να κάνει μια προσπάθεια. Δεν τα καταφέρει. Θα διώξουν οι παίκτες. Ο Σούντμπεργκ θα παραχωρήσει το πλάγιο. Το πλάγιο που είναι για τον Βόλο, αλλά ζητάει πιο πίσω ο διαιτητής κ. Σιδηρόπουλος. Εκεί που είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου, εκεί υπάρχει και μια δεύτερη μπάλα η οποία θα πάει έξω και ο Γκρόζης θα εκτελέσει το πλάγιο. Το 0-1 παραμένει λίγο πριν από το τέλος, με τον Άρη, όπως είπαμε, να είναι καλύτερος σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό, να ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Είχε τις ευκαιρίες αλλά δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει και από την άλλη πλευρά ο Βόλος ψάχνει ένα γκολ που θα του δώσει τη δυνατότητα να φτάσει στην ισοφάριση. Δεν είχε κανείς, αν πει, την φάση με τον Τζόκα και τώρα λίγο νωρίτερα τις προϋποθέσεις, θα έλεγα, χωρίς όμως να καταφέρει να τις αξιοποιήσει αυτές τις προϋποθέσεις και να παραμένει αυτό το 0-1 όπως διαμορφώθηκε από το 21ο λεπτό.
5: Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα πριν, για τις κάρτες, εδώ άργησε λίγο ο διαιτητής, αλλά δείχνει την κόκκινη κάρτα γιατί ο Καραχάλιος, ο πρώην παίκτης του Λεβαδιακού, βρίσκει τον Βίχο. Είχε ήδη κυτρινιστεί προ 15 λεπτών. Διαμαρτύρεται ο Χριστογιώργος, αλλά είναι κίτρινη κάρτα όντως αυτή, γιατί έγινε στα 30 μέτρα από εδώ που βρίσκομαι. Και ο πλέον Όφη θα κληθεί μέσα σε 60 μέρες να ξαναπαίξει με 10 παίκτες. Τότε προηγήθηκε 1-0, αλλά το διατήρησε και πήγε στον τελικό. Τώρα προηγείται 2-0 σε ένα μάτσα διάφορο. Και ο Καραχάλιος, ο Καρδιτσώτης παίκτης που ανδρώθηκε στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και πέρασε 3 χρόνια στη Λιβαδιά, είναι πλέον εκτός αγώνα, καθώς ο κύριος Κουκούλας άργησε. Δεν ξέρω αν του μίλησαν από το ΒΑΡ, διότι ήταν καθαρή κίτρινη κάρτα πάνω στον Βίχο, έξω από την περιοχή. Άλλαξε μπάλα με το Σημελίδη, τον βρήκε. Άργησε χαρακτηριστικά ο νεαρός ρέφερι, την έδειξε όμως την κάρτα και έχουμε κόκκινη κάρτα στον Καραχάλιο. Αλλάζουν οι συνθήκες, παραμένει το 0-2 για τον Όφη με τον Ζήση, που πραγματικά εδώ έκανε πολύ καλά παιχνίδια στον Λεβαδιακό. Βασικό στέλεχο τη Εθνική Ελπίδων το μακρινό 2021 με Αντώνη Νικοπολίδη στον πάγκο. Στην Φουρνιά με Χατζηδιάκο και Λάμπρου που παίζει τώρα στο Βόλο. Αμήνεται λοιπόν ο Όφη, να δούμε την εκτέλεση του φάουλ. Μήπως έχουμε κάποιο γκολ, γιατί είναι περίεργο που ο Λεβαδιακός δεν έχει σκοράρει ακόμη. Μπάλτσι με Φαλτσάκι απέναντι, κεφαλιά ψηλά. Θα σηκωθεί ο Χριστογιώργος εύκολα ως σε προπόνηση και θα μπλονζάρει για να κερδίσει τα δευτερόλεπτα που δικαιούται μέχρι 8 τον αριθμό. Οπότε Δημήτρη, σου δίνω το λόγο. Σε λίγο θα έχουμε το τέλος του ημιχρόνου.
1: Λεβαδιακός Όφη 0-2 με την ομάδα της Κρήτης πλέον να παίζει με 10 παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Καραχάλιου στο 44ο λεπτό. Πάμε στο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος. Ακούμε Νίκο Μπιντέλα και Γιάννη Τεντόπουλο.
6: Λοιπόν, η διαφορά έχει περάσει στους 30 πόντους, 68-35, 28 δευτερόλεπτα από το τέλος. Αν παραξενεύεστε από τα ούπα, ακούτε σε ένα μάτς 30 πόντων και με κόσμο που είναι γύρω στους 2.000 το πολύ, είναι ενώ έχουμε πολύ ωραίο καλάθι από τον Παπα-Νικολάου σε εφνιδιασμό, είναι ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν ξεχνάνε τον Τζακωμό του Ανδρέα Πετρόπουλου στη Ρόδο με τον Βεζένκοφ, που είχε αποτέλεσμα την τιμωρία του Βεζένκοφ με μια αγωνιστική, και κάθε φορά που πιάνει ο Ανδρέας Πετρόπουλος την μπάλα αποδοκιμάζεται και αποκτάει ένα χρώμα.
1: Δεν το έχουν αφήσει πίσω αυτό οι φίλοι του Ολυμπιακού.
6: Όχι, και μάλιστα ο Πετρόπουλος είχε παίξει στον Ολυμπιακό, στην ομάδα την Ολυμπιακό Β, όταν έπαιζε στην Α2. Εν πάση περιπτώσει, δεν του συγχωρούν. Ο Βεζένκοφ παρεπιπτόντως ήρθε από τη θεραπεία του ενώ είχε αρχίσει το μάτς και παρακολουθεί πλέον και αυτό στην αναμέτρηση. Λοιπόν, πολύ γρήγορα να πούμε ότι πολύ καλή εμφάνιση έχει κάνει και ο Λαρετζάκης, ο οποίος έφτασε στους 12 πόντους και πλησίασε τον Μιλουτίνοφ που έχει 13. 8 έχει ο Γόκαπ. Ο μόνος που δεν έχει σκοράρει είναι ο Γουόρντ. 2 ο Ντόρση, 7 ο Πίτερς. Ο Νιλικίνα 5. Ο Μόρις 6. 7 ο Παπα-Νικολάου. 4 ο Νετζίπογλου. Και ο Τζόνς έχει 6 από την άλλη για την ομάδα του Κολοσσού. 10 πόντους έχει ο Κέννεντι. Και από εκεί και πέρα 6 ο Ράντλ από το ξεκίνημα του αγώνα. 2 ο Νίκολς, 2 ο Γκαλβανίνη, 4 ο Γκούντουιν, 4 ο Κολοβέρος και 3 ο Καλαϊτζάκης, ο Αλέξανδρος, ο τρίτος της οικογένειας. Και ο Κουρουπάκης έχει 4 πόντους με ένα δίποντο και 2 βολές. Λοιπόν, έτσι ο Ολυμπιακός εύκολα με 70 πόντους, επαναλαμβάνω, σε ένα ημίχρονο. Η εκατοστάρα είναι δεδομένη ότι θα έρθει.
1: Θα υπερβεί τους 100.
6: Όσο και αν ο Ολυμπιακός δεν πατάει πολύ, παίζει σοβαρά. Μπορεί να μην πατάει τον γκάζι, αλλά παίζει σοβαρά ο Ολυμπιακός. Γιατί είπαμε ότι πρώτον, όταν δεν παίζει σοβαρά, μπορεί να τραυματιστείς. Και δεύτερον, είναι οι τελευταίες ευκαιρίες να γίνει μια προπόνηση. Αλλά νομίζω ότι το εσωτερικό διπλό ίσως ήταν πιο αφύρωπο.
1: Πιο δυνατό, ναι. Λοιπόν, Ολυμπιακός Κολοσσός. 70-35. Ωραία. 70-35 στο συν 35 πλέον ο Ολυμπιακός στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, παιχνίδι για τα play-off της Greek Basket League. Πάμε στα μάτς της Super League, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στο Παναθεσσαλικό Βόλος Άρης. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
0: Πράγματι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Ο διετής αναμέτρησε ο κ. Σιδηρόπουλος φύριξε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρήκε την ομάδα του Άρη να προηγείται του Βόλου με 1-0 με τον γκολ που πέτυχε ο Χόγκλα στο 21ο λεπτό μετά από το γύρισμα του Μπουσάη, το σούτ και η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα του Μορέρα. Ο Άρης, ο οποίος είχε ευκαιρίες με τον Καντεβέρε, δεν τις αξιοποίησε για να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ. Και από την άλλη πλευρά ο Βόλος είχε την νωρίτερα την ευκαιρία να προηγηθεί με τον Τζόκα, εκεί όμως Αθανασιάδης ήταν αυτός ο οποίος διατήρησε το 0. Στη συνέχεια δεν είχε άλλη μεγάλη φάση απέναντι στην εστία του Άρη για να πετύχει ένα γκολ και να φτάσει στην ισοφάριση, με αποτέλεσμα να παραμένει το 0-1 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και παραμένει λίγο πριν το τέλος του αγώνα στην Ελασσόνα το 0-0. Είναι στο 81 λεπτό της αναμέτρησης.
1: Μάλιστα. Βόλος Άρης 0-1 στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε στο Λάμπρο Κατσόνης. Ακούμε τον Δημήτρη Μαλισιώβα.
5: Τέλος πρώτου ημιχρόνου εδώ στη Λιβαδιά. Ο Όφη προηγείται με 2-0 χάρη σε μια όμορφη εκτέλεση στον 10ο λεπτό με τον Ανδρούσο, καθώς ελήκθηκαν οι παίκτες του Όφη από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε εκτός περιοχής. Ένα διαγώνιο σουτ κοντά στα 25 μέτρα στο δοκάρι και μέσα για τον Ανδρούσο. Και στο 37 στην εκτέλεση κόρεα του Γεωργιανού Σεγγέλια, με πολύ ωραία φάλτσα εντός περιοχής, κεφαλιά από πολύ κοντά ο Σαλσέδο. Το 0-2. Στο 44 είχαμε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Καραχάλιου, με αποτέλεσμα να πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια. Να υπάρχει ένα εκπληκτικό στατιστικό, καθώς ο Όφη ήρθε, έπαιξε εδώ τρεις φορές και έχει σε τρία μάτς τρεις κόκκινες κάρτες. Κόκκινη κάρτα στο 4-0 του πρωταθλήματος, κόκκινη κάρτα στην 11η Φεβρουαρίου στο 0-1 στο κύπελο, τον ημιτελικό, κόκκινη κάρτα και σήμερα. Και αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, φίλε Δημήτρη Γιαχανατζή, ότι οι κάρτες στον αριθμό είναι 6 μόλις σε 45 λεπτά. Είναι αυτό που σου έλεγα, ότι πρέπει να προσέχουμε και λίγο, γιατί άλλοι προσέχουν περισσότερο και δεν παίζεται ποδόσφαιρο με πολλές κάρτες.
1: Έτσι, έτσι δημιουργείται και ο κίτρινος πυρετός στις ομάδες, Δημήτρη, από τις πολλές κάρτες.
5: Ναι, να πω ότι ο Λεβαδιακός απείλησε στους 45 με κεφαλιά του Λιάνκα. Είχε ένα σουτάκι του Βέρμπιτς, η μπάλα κοντά στην εστία απομακρύνθηκε, και ένα ωραίο σουτ του Μπάλτσι που εξοδετέρωσε ο Χριστογιώργος, ενώ ο Όφη έχει ακόμα, πέραν των δύο τερμάτων, μια μεγάλη ευκαιρία με τον Σεγγέλια, μία με τον Αθανασίου, και γενικά πατούσε καλύτερα στο γήπεδο. Πλέον οι βαθμοί είναι πάνω τους 30, σε ένα ωραίο ποδοσφαιρικό θέαμα. Εμένα περίεργο ότι ο Λεβαδιακός δεν έχει σκοράρει ακόμη, και θα δούμε πώς εξελιχθούν τα γεγονότα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Μάλιστα. Λεβαδιακός Όφη λοιπόν 0-2 στα πρώτα 45 λεπτά στην αναμέτρηση του που γίνεται στο Λάμπρος Κατσόνης στη Λιβαδιά. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
8: Ερασπορ 101,8.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου, γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons! Coupons!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You, και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
18: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
17: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
18: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
20: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
20: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
14: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
20: Φυσικά, BioClima.
21: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
22: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
23: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
24: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
25: Ακούτε Ερασπόρ.
26: Ξεκινάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στον αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ, με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους το θέαμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
27: Ερασπορ 101,8.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, με την Ολυμπία Γενικόπουλου πλέον στην ρύθμιση των ήχων, την Ελένη Φώτη και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ακούτε σε τα 7 χρονικά διαστήματα τη φωνή του αείμνηστου, του μεγάλου δάσκαλου Ηρακλή Κοτζιά, που έφυγε χθες από κοντά μας σε ηλικία 88 ετών. Να επιστρέψουμε στα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής, στα Μπαράζανόδου, από τους δύο ομίλους της Τρίτης Εθνικής κατηγορίας και πάμε στο παιχνίδι της Ζακύνθου με τον Άρη Πετρούπολης που ολοκληρώθηκε. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο. Έλα Μπάμπη.
28: 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Μοιράστηκαν βαθμούς, θα έλεγα ότι μοιράστηκαν και εντυπώσεις οι δύο ομάδες, οι οποίες πάντως πάλεψαν μέχρι το τέλος για να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης. Στα τελευταία λεπτά είχαμε στο 80 λεπτό shoot out του Δούμα, του Φόρτης Ζακίνθου μέσα από την περιοχή. Στο 84 ευκαιρία για τον Άρη Πετρούπολης, όταν ο πολίτης έκανε το σούτ σε τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα Τσόγκα, ο οποίος τον νίκησε. Και από εκεί και πέρα είχαμε στο 94 άλλη μια καλή στιγμή για τον Κουλούσια, απόκριση όμως ο τερματοφύλακας του Άρη Πετρούπολης. Τελείωσε έτσι το μάτς 1-1. Να θυμίσω ότι τα γκολ ήταν στο πρώτο 20 λεπτό. Στο 16 έγινε η σέντρα από τον Γύφτο Χρήστο με κεφαλιά, ο Νίκος Αναστασόπουλος έκανε το 1-0 για την ομάδα της Ζακίνθου και 5 λεπτά αργότερα, δηλαδή στο 21, ο Κορώνης με διπλή προσπάθεια από κοντά ισοφάρισε για τον Άρη Πετρούπολη σε 1-1, ένα σκορ το οποίο έμεινε μέχρι το τέλος παρά τις προσπάθειες των παικτών των δύο ομάδων.
1: Μπάμπη Πλάγο, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Πάμε και στο άλλο μάτς από τον δεύτερο όμιλο, Εθνικός Πύργος. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη.
29: Σπουδαία νίκη με 2-0 πανηγύρισε ο Εθνικός έναντι του Πύργου στο
0: Μοσχάτο. Τα τέρματα σημείωσαν ο Ποτουρίδη στο 45ο λεπτό και ο Ερέρα με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 56ο λεπτό. Η νίκη αυτή φέρνει τον Εθνικό πλέον στους 5 βαθμούς, την ώρα που στη βαθμολογία ο Άρης Πετρούπολης είναι πρώτος με 8. 5 έχει και η Ζάκυνθος, 5 έχει και ο Πύργος. Ωστόσο, εκκρεμεί η απόφαση για το τι μέλη γενέστε και πού θα κριθεί και ποια θα είναι η τιμωρία η οποία ενδέχεται να έχει η ομάδα από την Πελοπόννησο μετά τη διακοπή της για τον τραυματισμό του Μπαστακού. Ωστόσο, να πούμε ότι στο σενάριο στο οποίο ο Ζάκυνθος έχει πάρει το παιχνίδι ουσιαστικά στα χαρτιά με τον Πύργο, ο Εθνικός Πειραιώς χρειάζεται μία νίκη με 2 τέρματα, καθώς στην ισοβαθμία, με 2 τέρματα διαφορά ουσιαστικά, δηλαδή 2-0-3-1 και πηγαίνει λέγοντας, στην ισοβαθμία θα υπερέχει τη Ζακίνθο και θα μπορεί να πανηγυρίσει την άνοδο στην Super League 2. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο σημαντική ήταν η σημερινή νίκη έναντι του Πύργου. Από την άλλη, η ομάδα από την Πελοπόννησο περιμένει πρώτα τη δικαστική απόφαση για να δει ποια θα είναι η βαθμολογία της. Καθώς είναι ορατό το ενδεχόμενο να, εκτός από το παιχνίδι το οποίο μπορεί να χάσει τα χαρτιά, μπορεί να έχει και αφαίρεση βαθμών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο ακριβές σενάριο για το αν ο Πύργος έχει ρεαλιστικές ελπίδες για να ανέβει στην παραπάνω κατηγορία.
1: Μάλιστα. Εθνικός Πύργος, λοιπόν, 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας έκανε στο παιχνίδι αυτό. Πάμε ξανά στο Βαγγέλη Μητρούσια. Ολοκληρώθηκε και το μάτς της Ελασσόνας με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πάμε να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα. Έλα, Βαγγέλη.
2: 0-0 το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ του ποδοσφαιρικού ομίλου Ελασσόνας και του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και αυτή η ισοπαλία σφραγίζει και μαθηματικά, όπως λέμε, την άνοδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς στη Super League 2. Επιστρέφει η
1: ομάδα μετά από χρόνια,
2: Έτσι ακριβώς, μαζί με τον Πανθρακικό, ναι. Είναι οι δύο ομάδες που κερδίζουν το εισιτήριο της ανόδου. Ο Πανθρακικός, ο οποίος είναι πρώτος με 12 βαθμούς, έχει 4-4 και αγωνίζεται αύριο με τον Εθνικό Νέα Κεραμιδίου. Και να πούμε ότι την τελευταία αγωνιστική θα παίξουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους στην Καλαμαριά, Απόλλων Καλαμαριάς δηλαδή, Πανθρακικός, την Κυριακή 17 Μαΐου. Και το άλλο παιχνίδι θα είναι ποδοσφαιρικός όμιλος Ελασσόνας, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, με 4 βαθμούς στην τρίτη θέση η ομάδα της Ελασσόνας και χωρίς βαθμούς ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Να πω ότι στο παιχνίδι είχε το χαμένο πέναλτι η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Μίσκου, ο οποίος το κέρδισε ο ίδιος από το Λιγούρα, απέκρουσε με τον τροματοφύλακας Γούπος, και η ομάδα της Ελασσόνας είχε στο ξεκίνημα την ευκαιρία στο δοκάρι με τον Κουκούλη να προηγηθεί σε εκείνο το σημείο. Κάποιες άλλες ευκαιρίες που είχε στη συνέχεια η ομάδα της Καλαμαριάς δεν τις αξιοποίησε, με αποτέλεσμα, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, χαρακτηρίζεται δίκαιο, αλλά και πανηγυρισμοί, όπως είπαμε, μετά από αυτούς που έγιναν την περασμένη Κυριακή, γιατί ήταν κοντά ουσιαστικά η ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, αλλά σήμερα σφράγισε, όπως λέμε, και μαθηματικά την επιστροφή στην Super League 2.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σε λίγο ξεκινάει και το μάτς στο Παναθηναϊκό.
2: Επιστρέφουν τώρα.
1: Επιστρέφουν, οπότε εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
3: Έρα Σπορ 101,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ακούτε Eraspor.
1: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Λάμπρος Κατσόνης στην αναμέτρηση του Λοβαδιακού με τον Όφη. Ακούμε τον Δημήτρη Μαλισιώβα.
7: Επιστροφή στη Λιβαδιά στο Λάμπρος Κατσόνης, Δημήτρη Γιαχανάτζη, φίλες και φίλοι της Eraspor, με την επανέναρξη του αγώνα και ένα μίνι τραυματισμό με τον Χριστογιώργο να μπλοκάρει την μπάλα στην επέλαση του Λεβαδιακού. Να υπενθυμίσουμε σκορ πρώτο ημιχρόνου 0-2-2-0 για τον Όφη με τα δύο τέρματα των Ανδρούτσο με ένα εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής με πολλά φάλτσα δοκάρι και μέσα στο 11ο και μια κεφαλιά του Σαλσέδο σε εκτέλεση εικόνα του Σεγγέλια. Με ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο είχαμε 10 τελικές για τον Όφη και 5 για την ομάδα του Λεβαδιακού. Είχαμε όμως μια κατοχή 63-37 για το Λεβαδιακό, αλλά ανούσια. Και τον Όφη να αγωνίζεται για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι στη Λεβαδιά με παίκτη λιγότερο. Είχαμε δύο κόκκινες κάρτες με Χριστογιώργο και Λαμπρόπουλο στο 4-0 του πρωτογύρου. Είχαμε στον ημιτελικό του κυπέλου την κόκκινη κάρτα του Σαλσέδο από το 35 και σήμερα έχουμε την κόκκινη κάρτα του Καραχάλου, πρώην παίκτη του Καρδιτσιώτη Χαφ του Λεβαδιακού. Έτσι πλέον ο Λεβαδιακός έκανε την πρώτη του αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς εξήλθε ο Σιμελίδης και εισήλθε ο τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος, ο Πεντρόζ, ο οποίος προχθές πέτυχε 2 γκολ μέσα στο Βόλο. Για να απειλήσει με παίκτη παραπάνω, θα ψάξει ο Λεβαδιακός την ισοφάριση, μια μεγάλη ανατροπή, καθώς κυνηγά την πέμπτη θέση που αυτή τη στιγμή, νομίζω, με το διπλό του Άρη είναι στην ισοβαθμία με 28 βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Να του εδώ ο Μπάλτσι, ο οποίος είναι εκτός περιοχής, θα πιεστεί, θα κρατηθεί, θέλει να αλλάξει. Θα χάσει την μπάλα ο Βέρμπιτς, τα λένε οι δύο παίκτες. Ο Όφη, ο οποίος θα ψάξει την αντεπίθεση τώρα με παίκτη λιγότερο. Έχει συνηθίσει βέβαια εδώ στη Λιβαδιά με παίκτη λιγότερο. Παραλαμβάνω ένα εκπληκτικό στατιστικό. 3 αγώνες, 4 κίτρινες κάρτες, αλλά μια μεγάλη απόδραση και νίκη για, που τον έστειλε στον τελικό, που μετά τον κατέστησε και κυπελούχο Ελλάδος. Ένα εδώ ο Τσάπρας, ο οποίος σήμερα δεν κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Ο πρώτος σε assist για τον Λεβαδιακό και παίκτης στο στόχαστρο ρόλο των μεγάλων ομάδων. Με πολλά σενάρια να τον φέρουν στον Παναθηναϊκό. Προφανώς επειδή Κομπότης και Αφούζος υπήρξαν πολλά χρόνια φίλοι, δεν ξέρω τώρα αυτή τη στιγμή πώς είναι τα πράγματα.
1: Μπορεί να είναι και καλή η πρόταση από τον πλευρά Παναθηναϊκού, Δημήτρη.
7: Ναι, και θα δούμε και τις ξένες ομάδες, καθώς έχουμε μάθει όπως για τον Τσοκάη έφτασε πρόταση για τον Αλβανό πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και του Βόλου και μάλλον θα οδεύσει εκεί. Ο Τσάπρας είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν ενδιαφέρει μόνο τις ελληνικές ομάδες. Και να σου δώσω ένα ωραίο στατιστικό, ότι σπάνια βρίσκεις δύο δεξιούς οπισθοφύλακες να έχουν τόσο μεγάλη αξία. Από τη μία είναι ο Τσάπρας κοντά στα 1,6 και από την άλλη ο Κοστούλας στα 1,6.
1: Μάλιστα.
7: Και επειδή όφη προηγείται 2-0 και να κλείσω, δεν βλέπω να δέχεται γκολ γιατί έφτασε και ο διεθνής με την ελπίδα και του Ολυμπιακού, ο οποίος παρακολουθεί τα παιχνίδια του γιου του, οπότε έχει μια έξτρα λύση όφη αν χρειαστεί.
1: Ποιος έφτασε, σε χάσαμε γιατί την ώρα που έλεγες...
7: Ο Μπαμπάς.
1: Μάλιστα. Στην ώρα που το έλεγε, σε χάσαμε. Γι' αυτό είπα
7: να το πω. Ο Παπά Θανάσης Κοστούλας, ο οποίος καταλαβαίνει αν χρειαστεί θα βοηθήσει το γιο.
1: Σωστό.
7: Από την λοιπόν, εξέδρα.
1: Πάμε για λίγο στο Πανθεσσαλικό. Ξεκίνησε και αναμέτρηση το δεύτερο ημίχρονο του Βόλου με τον Άρη. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Το 0-1 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο σε ό,τι αφορά το σκορ σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημίχρονου. Για την ακρίβεια είναι στο 4ο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου, 41ο για την ακρίβεια. Ένα σουτ που έγινε τώρα από τον Ρόουζ πολύ δυνατό, αλλά δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα του Βόλου, τον Μορέιρα. Ο Άρης, ο οποίος με τον γκολ του Χόγκλα από το 21ο λεπτό είναι αυτός που προηγείται του Βόλου, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου πραγματοποίησε και την πρώτη αλλαγή ο Κώστας Ομπράτσος, περνώντας τη θέση του Χέρμανσον, τον Τριανταφύλου. Αυτή ήταν και η μοναδική αλλαγή. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης συνεχίζει με την ενδεκάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι. Το 0-1 παραμένει στο Πανθεσσαλικό στάδιο μεταξύ του Βόλου και του Άρη.
1: Πέρασμα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου για τα play-off της Greek Basket League. Ακούμε Νίκο Πιντέλα και Γιάννη Τεντόπουλο.
8: Λοιπόν, το σκορ είναι 75-39 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει 75-41 τώρα, μειώνει ο Κολοσσός, 6-44 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα σε αυτό το ξεκίνημα, στα πρώτα 3,5 λεπτά αυτού του δεύτερου ημιχρόνου.
2: Ευκαιρία μεγάλη, συγγνώμη, για τον Άρη. Ο Καντεφέρη, ο οποίος έκλεψε την μπάλα, αλλά στη συνέχεια όμως το πλασέ δεν μπόρεσε να νικήσει, αλλά σήκωσε και την σημαία ο επόπτης, οπότε δεν μετράει η φάση, στο 50 λεπτό ήταν.
1: Πάμε και πάλι στο ΣΕΦ.
8: Στο ΣΕΦ καταρχάς έχουμε μια διακοπή, το σκορ είναι 75-44. Για πρώτη φορά σηκώθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τον πάγκο του από την αρχή του αγώνα, γιατί η ομάδα του έχει δεχτεί δύο συνεχόμενα καλάθια και κυρίως γιατί έχει λάθος επιλογές στην επίθεση, ας το πούμε έτσι, και δεν μπαίνουν και τα σούτ. Δηλαδή προσπαθεί για παράδειγμα ο Ντόρση να μπει στο σκοράρισμα. Ο Ντόρση έχει 5 πόντους, αλλά δεν έχει χάσει κάποια σουτ, άλλα πήγε να τεκβιάσει. Ο μόνος που δεν έχει σκοράρει πάντως από τους 12 είναι ο Ward, που είναι στην πεντάδα. Έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με την αρχική πεντάδα. Απ' την άλλη, ο Κολοσσός, είπαμε, προσπαθεί όσο μπορεί. Ο Κέννεντι έχει 15 πόντους και είναι ο μοναδικός διψήφιος για την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη. Και τώρα που το καλοσκεφτόμαστε εδώ με τον Νίκο Μπιντέλα, ίσως να είναι ο τελευταίος αγώνας του Ολυμπιακού σε αυτό το γήπεδο πριν το Final Four. Γιατί αν κερδίσει. Όχι, ίσως. Το πιθανότερο το λέω αυτό γιατί είναι φαβορή να κερδίσει και να κλείσει τη σειρά
1: το
8: στη Ρόδο.
1: Το πιο πιθανό να κάνει τη σκούπα στη Ρόδο,
8: ακριβώς.
1: Γιάννη.
8: 4 και 4 το Σάββατο είναι το μάτς αυτό. Mm-hmm. Να κάνει το 2-0 και να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Φάουλ κάνει ο Καράμπελας στο walk-up. Προσπαθεί να του βάλει κόντρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι άμα τρακάρει ο Καράμπελας πάνω στο γόκα, τεινάζεται 2-3 μέτρα. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, 75-44, 6-14 πριν από το τέλος. Με τον Ολυμπιακό να έχει πρώτο σκόρερ τον Μιλουτίνοφ.
2: Είχαμε ευκαιρία για τον Άρη που συνεχίζεται δοκάρι. Στο δεξί κάνει το δοκάρι ο Καντεβέρε, έκανε το σουτ από πλάγια θέση. Η μπάλα χτύπησε στη ρίζα του δοκαριού και στη συνέχεια έφτασε πάλι στα πόδια του Μπουσάη. Τώρα όμως έχει χαθεί η μπάλα, είναι στα πόδια των παικτών του Βόλου. Ο Άρης, ο οποίος ξεκινάει δυνατά, θα έλεγα έτσι, και το δεύτερο, και στη συνέχεια έφτασε πάλι στα πόδια του Μπουσάη. Τώρα όμως έχει χαθεί η μπάλα, είναι στα πόδια των παικτών του Βόλου. Ο Άρης, ο οποίος ξεκινάει δυνατά.

0: μείνει χαμηλά κοντά στα δοκάρια του, του Χριστογιώργου. Ήδη ο Λεβαδιακός έχει ανέβει και με την έλευση του Πεντρόζο από τον πάγκο και βλέπουμε 5 λεπτά τον Λεβαδιακό να είναι εκτός περιοχής. Να υπενθυμίσω τώρα έχει ένα βαντάζ ο γηπεδούχος, διότι έχει τον αέρα υπέρ του, κάτι που δυσκόλεψε στο πρώτο ημίχρονο και είδαμε δύο-τρεις χαρακτηριστικές σκηνές με το Λοντίκι να σουτάρει και πάλι να επιστρέφει προς τον ίδιο. Να δούμε την εκτέλεση του φάουλ, ο αέρας θα παίξει το ρόλο, όλοι είναι στο ύψος μεγάλης περιοχής, το φάουλ είναι από τα δεξιά με πολλά φάλτσα από τον Γιγέρμο Μπάλτσε, ένα πολύ αξιόλογο ποδοσφαιριστή, θα φέρει την μπάλα κοντά στο πέναλτι, πολλά τα φάλτσα, η μπάλα θα σουτάρει, να, μεγάλη ευκαιρία και το γκολ για το Λεβαδιακό, αυτό που σας έλεγα, ο Όσμπολτ είναι αυτός ο Σλοβένος, ο οποίος σκοράρει ακριβώς στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου και ο Όφη δέχεται το γκολ, διαμαρτύρονται οι παίκτες του στον αρέφερη. Σημασία πάντως έχει ότι από την εκτέλεση του Μπάλτζη η κεφαλιά, η μία απομάκρυνση, η προσπάθεια από τον Χριστογιώργο και τελικά ο Μπάλτζη από κοντά το 2-1 μειώνει ο Λεβαδιακός και ψάχνει την ανατροπή την οποία αναφερόμασταν νωρίτερα.
1: Λεβαδιακός Όφη 1-2, πάμε και πάλι στον Ευαγγέλη Μητρούσια στο Παναθεσσαλικό.
2: Στο Παναθεσσαλικό στάδιο, στο δεύτερο ημίχρονο, βλέπουμε τουλάχιστον ένα παιχνίδι με τη μία ομάδα να ψάχνει την ισοφάριση. Ο Βόλος τώρα που είναι στην επίθεση, ο Λάμπρο μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το σουτ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 με το σουτ του Λάζαρου Λάμπρου μέσα από την περιοχή και από πλάγια θέση. Δυνατό συρτό στη γωνία, θα έλεγα. Δεν μπόρεσε ο Θανασιάδης να αποκρούσει. Μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Στο 54ο λεπτό, ο Βόλος ισοφαρίζει με τον Λάμπρου σε 1-1 και δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι αυτό το γκολ. Αυτό έψαχνε ο Βόλος για να φτάσει στην ισοφάριση. Και από την άλλη πλευρά, ο Άρης που έχασε ευκαιρίες λίγο νωρίτερα και με το δοκάρι του Κατεβέρε αλλά και με το χέρο, δεν μπόρεσε να κάνει το 0-2, όπως και στο πρώτο ημίχρονο πάλι με τον ίδιο ποδοσφαιριστή είχε τις ευκαιρίες, δεν τα κατάφερε. Όμως ο Βόλος, ο οποίος έψαχνε τον γκολ της σοφάρισης, το κατάφερε στο 54ο λεπτό με τον Λάμπρου που έκανε την προσπάθειά του, έκοψε την μπάλα προς την δεξιά πλευρά, γύρισε, την έφερε στο δεξί πόδι, τη ζήγησε, δυνατό συρτό σουτ και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Ανίμπορου να αντιδράσει Αθανασιάδη που έπεσε προς την πορεία αλλά δεν μπόρεσε όμως να πεσοβήσει το γκολ. Και έτσι λοιπόν έγινε το 1-1 που δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.
1: Ο Άρης είχε τις ευκαιρίες, Βαγγέλη, στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους για δεύτερο τέρμα. Ο Βόλος τελικά ισοφάρισε.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Βόλος Άρης λοιπόν 1-1 στο 54ο λεπτό. Ο Χόγκλα, θυμίζω, άνοιξε το σκορ στο 21. 1-0 για τον Άρη. 1-1 για τον Βόλο με το τέρμα του Λάμπρου στο 54ο λεπτό. Επιστροφή στο Λάμπρο Κατσόνη στην αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον
2: Όφη. Γκολ για τον Άρη. Η σέντρα από τον Γιαννιώτα από τα δεξιά. Ο Καντεβέρη αυτή τη φορά δεν αστόχησε. Τη βρήκε, θα έλεγα έτσι, μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα με τη φόρα που είχε και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα στο 55ο λεπτό, ένα λεπτό κράτησε η ισοφάριση. Ο Άρης λοιπόν καταφέρνει να ξαναπάρει πάλι το προβάδισμα και να προηγείται του Βόλου με 1-2 στο 55ο λεπτό.
1: Βόλος Άρης 1-2, θα χάσουμε το λογαριασμό, Βαγγέλη, με τα γκολ που πέφτουν συνεχόμενα στο Παναθεσσαλικό. Πάμε τώρα στον Δημήτρη Μαλισιώβα στην αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Όφη.
0: Φίλε Δημήτρη, περιέγραψα τον γκολ, αλλά ακόμη δεν έχει καθορωθεί καθώς ελέγχεται από το VAR, καθώς στην εκτέλεση φάουλ του Μπάλτζη πήδηξαν πολλοί παίκτες στην περιοχή και οι παίκτες του Όφη διαμαρτύρηθηκαν για φάουλ, οπότε είναι πάντα στο κέντρο του γηπέδου. Θα δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ και θα έχουμε έναρξη αντιπίθεση για το Λεβαδιακό. Οπότε είμαστε πάντα εδώ και αναμένουμε τον VAR, ο οποίος είναι ο κύριος Τσακαλίδης, πολύ καλό διαιτητή από τη Χαλκιδική. Δεν ξέρω αν στο ΒΑΡ είναι πολύ καλό, γιατί στο ΒΑΡ πραγματικά ο καλύτερο είναι ο Ευαγγέλου. Οπότε θα περιμένουμε, ψάχνουν κάτι, κάτι έχει γίνει.
2: Και να διορθώσω λίγο κάτι, γιατί τώρα βλέποντας και εδώ ότι τελικά η μπάλα πρέπει να βρει και πριν την σπρώξει προς τα δίχτυα ο Καντεβέρε, πρέπει να βρει και το πόδι του τριανταφύλου του κεντρικού αμυντικού στο γύρισμα που έκανε ο Γιαννιώτας από την δεξιά πλευρά. Εκεί πρέπει να βρει και τον τριανταφύλου και στη συνέχεια να κατέληξε στα δίχτυα και με τον τρόπο αυτό έγινε το 1-2 για την ομάδα του Άρη.
1: Οπότε έχουμε αυτό γκολ, Βαγγέλη,
2: αυτό εσύ. Γκολ, ακριβώς. Ουσιαστικά έτσι φαίνεται ότι είναι αυτό γκολ από τον τριανταφύλου. Πρέπει να βρει και βάζοντας το πόδι για να διώξει την μπάλα. Πρέπει να το βρει και όπως λέμε στη μύτη και να κατέληξε στα δίχτυα της ομάδος του. Εκεί βέβαια ούτως ή άλλως θα πήγαινε γιατί ο Καντεβέρη ήταν μόνος του και ακολουθούσε την πορεία της μπάλας. Αλλά φαίνεται ότι τον πρόλαβε ο τριανταφύλου πιο μπροστά και έτσι λοιπόν έγινε το 1-2.

0: Μάλιστα, στον Θανάση Τριανταφύλου λοιπόν χρεώθηκε το αυτογκόλ με το οποίο πλέον προηγείται ο Άρης με 2-1 στο 55ο λεπτό του αγώνα στο Πανθασσαλικό Βόλος Άρης. Βλέπω ότι ακόμα συζητάνε στο Λάμπρος Κατσόνης για το αν είναι τελικά αν μετράει το τέρμα του Όσμπολτ για το 1-2 του Λεβαδιακού κόντρα στον Όφη, μέχρι να ξεκαθαρίσω το οποίο...
1: Έχετε καθόλου replay?
0: Δεν έχω δει, δεν έχω προλάβει να δω, Δημήτρη, συγγνώμη, αλλά... Δεν έχω προλάβει να
1: είναι
0: δω.
1: Φοβερό, πρέπει να πούμε ότι διανύουμε το 4ο λεπτό και το 22ο λεπτό.
0: Και ακόμα και το εξετάζουν, έτσι.
1: Θα είναι 2-3 θέματα. Να πω ότι δέχτηκε κάρτα και ο Κοστούλας ακριβώς για διαμαρτυρία. Οπότε αν τον κόλ δεν μετρήσει, πρέπει να.
0: Πρέπει να ακυρωθεί και η κάρτα, βέβαια. Λοιπόν, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, πάμε για λίγο στο στάδιο της Κεφυλίας. Ο Ολυμπιακός Κολοσσός Γιάννης Δεντόπουλος, Νίκος Μπιντέλας.
2: Ο Ολυμπιακός προηγείται με 87-51, 2-45 πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μετά από τρίποντο που πέτυχε μόλις πριν από μερικά δευτερόλεπτα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έφτασε τους 11 πόντους, έγινε και αυτός διψήφιος. Ο Κολοβέρος δεν μπορεί να βρει στόχο, επιθετικό rebound από τον Γκαλβανίνη, ούτε αυτός τα καταφέρνει. Ξανά επιμένει ο Βραζιλιάνος, ο Ταϊρίκ Τζόνς καθαρίζει τη φάση και θα πάρει και το φάουλ. Από τον Βραζιλιάνο forward του Κολοσσού θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού, με το σκορ να είναι 87-51, 2-25 πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ο Τόμας Γκόκαπ βγαίνει από το παιχνίδι, μπαίνει ο Φρανκ Νιλικίνα, περιμένει και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ να επιστρέψει, αν φυσικά ευστοχίσει στη δεύτερη βολή ο Ταϊρίκ Τζόνς. Στο 17-16 είναι μέχρι τώρα το επιμέρου σκορ σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, 2-25 πριν να ολοκληρωθεί η περίοδος, και είναι το πιο ανταγωνιστικό δεκάλεπτο του παιχνιδιού.
0: 87-51, πάμε και πάλι στο Λάμπρος Κατσόνης.
1: Τι να πάμε, σε λίγο θα ρωτήσω το ματιό των Δελφών εδώ που είναι 10 χιλιόμετρα.
0: Πάντως είναι δύσκολη η φάση, Δημήτρη. Είδα ένα replay νωρίτερα.
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς εξετάζουν οι διαιτητές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει offside. Νομίζω ότι εξετάζουν.
1: Δεν υπάρχει ο Πεντρόζο, ο Σούτα, δεν ξέρω αν έχει στο πάρει με το χέρι.
0: Νομίζω ότι αυτό εξετάζουν. Αν έχει βρει η μπάλα στο χέρι του, λίγο πριν κάνει την πάσα.
1: Οπότε έχουμε ένα ρεκόρ εδώ, καθώς έχουμε
0: 5 λεπτό. Πέμπτο λεπτό που το εξετάζουν.
1: Πέμπτο λεπτό αναμονή, είμαστε στο 0-2 και τώρα θα δείξει. Μάλλον θα δείξει. Πάει να το δει. Πάει να το δει, άρα θα το ακυρώσει. Έχει διαφορετική ο βαρίστας μετά από 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Άρα νομίζω ότι κατά 80% πάμε για αλλαγή της απόφασης. Θα περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα. Οι παίκτες του Λεβαδιακού τρέχουν να δροσιστούν κιόλας στον πάγκο τους. Οι του Όφη κοιτούν. Παίζουν με 10 παίκτες, προηγούνται 2-0. Και τώρα θα περιμένουν την ετοιμιγορία, τη διαιτητική ετοιμιγορία, να δούμε τι έγινε σε αυτή την περίφημη φάση, την οποία και εσύ δεν μπόρεσες να έχουν.
0: Ναι, τώρα ξαναβλέπω ένα replay. Έρχεται η μπάλα στην περιοχή. Φαίνεται ότι μάλλον ακουμπάει στο χέρι του. Αυτό εξετάζουν. Αυτό κοιτάζουν, ότι αν ακουμπάει μπάλα στο χέρι του, ξέρεις, μετά.
1: Δεν υπάρχει κάποια άλλη πιθανή παράβαση.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, όχι, δεν υπάρχει offside, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό κοιτάζουν. Τώρα δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Πάντως είναι πολύ δύσκολη φάση και είναι όμιλος παιχτών στην περιοχή, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν είναι ότι είναι μόνος του.
1: Έρχεται ο κ. Κουκούλας, ο πατέρας του και αυτός στην Αλφαδρική κάποτε από την ωραία Λέσβο. Καλεί τους αρχηγούς όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο πλέον. Συζητάμε τον Λιάγκα και τον αρχηγό του Όφη που δεν βλέπω ποιος είναι και τους ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα ξεκινούν διακοπές. Σωρίτω λίγο. Για να δω. Το ακυρώνει.
0: Μάλιστα.
1: Το ακυρώνει, σηκώνει το χέρι ψηλά. Τώρα το χέρι ψηλά, δεν ξέρω αν σημαίνει ότι βρήκε το χέρι, το σηκώνει ψηλά, άρα...
0: Δεν υπάρχει γκολ.
1: Δεν υπάρχουν 3 γκολ εδώ στη Λιβαδία, υπάρχουν μόνο 2, αλλά θα έχουμε 6 λεπτά τουλάχιστον θα παίξουν μετά το 90 και σίγουρα περιμένουμε την προσπάθεια του Λιβαδιακού να πιέσει, να μειώσει και να ισοφαρίσει, καθώς ητάται 2-0 με τα γκολ των Ανδρούτσο στο 11ο και του Σαλσέδο από το 37.
0: Μάλιστα. Λιβαδιακός Όφη λοιπόν παραμένει το 0-2, ακυρώθηκε το τέρμα του Όσμπολντ μετά από χρήση VAR. Πάμε στο στάδιο της Κεφυλίας, ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου.
2: Ο Ολυμπιακός προηγείται με διαφορά 36 πόντων 22 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε της τρίτης περίοδου και η μπάλα είναι στα χέρια του Φρανκ Νιλικίνα με το σκορ να είναι στο 91-55. Μικρή απόκληση ανάμεσα στα δύο χρονόμετρα. Ο Ολυμπιακός έχει τώρα την επίθεση. Ντόρσεϊ έχει απέναντί του τον Κολοβέρο. Σταυρωτές τρίπλες από τον ομογενή γκάρντ του Ολυμπιακού. Μπροστά στον Ιωσήφ Κολοβέρο. Από το ύψος των ελευθέρων βολών εκτελεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εύστοχα 93-55 και έτσι τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο εδώ στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός στο συν 38 κερδίζοντας και τα τρία δεκάλεπτα μέχρι τώρα. 35-15 το πρώτο, 35-20 το δεύτερο, 23-20 το τρίτο. Με την παραγωγικότητα του Ολυμπιακού να πέφτει λίγο στην τρίτη περίοδο. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα έχουν κάνει από νωρίς τη δουλειά στο σημερινό παιχνίδι. Μένει μόνο να μάθουμε το τελικό σκορ για το 1-0 του Ολυμπιακού στη σειρά με τον Κολοσσό στην προημιτελική φάση των play-offs της GBL. Στους 16 πόντους ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε μόνο 2 στο ημίχρονο και με τους 14 που έβαλε στην τρίτη περίοδο έχει γίνει πλέον πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού. Ακολουθούν Μιλουτίνοφ με 13 και Λαρετζάκης με 12. Στους 19 είναι ο Κένεντι από τον Κολοσσό και πρώτος σκόρερ φυσικά του αγώνα και ο μόνος διψήφιος για την ομάδα της Ρόδου. Σε ένα λεπτό αρχίζει το τελευταίο δεκάλεπτο να δούμε τι μπορεί να μας προσφέρει σε ένα παιχνίδι που έχει ήδη κριθεί.
0: Ωραία. Νίκο, να σε ρωτήσω, το συν 38 τώρα του Ολυμπιακού είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι?
2: Ναι, είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Για έναν Ολυμπιακό ο οποίος, όχι με συγχωρείς Δημήτρη, δικό μου το λάθος, είχε φτάσει και στο συν 40 Ολυμπιακός, ήταν 91-51 με προηγούμενο καλάθι που πέτυχε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Το συν 40 είναι η μεγαλύτερη διαφορά για έναν Ολυμπιακό που πλησιάζει στην κορυφαία παραγωγική του βραδιά στο φετινό πρωτάθλημα που είναι 120 πόντι που έβαλε στην Καρδίτσα. Σε εκείνο το παιχνίδι είχε βάλει 70 στο δεύτερο ημίχρονο με 35 στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο όπως είχε κάνει στο πρώτο ημίχρονο σήμερα από 35 σε κάθε δεκάλεπτο. Και είναι η έκτη φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος που μια ομάδα φτάνει τους 70 πόντους σε ένα ημίχρονο ενός αγώνα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Νίκο Βιντέλα. Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου στο τελείωμα του τρίτου δεκαλέπτου. 93-55 μάτς για τα play-off της Greek Basket League. Πάμε και πάλι στο Πανθεσσαλικό να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια στο παιχνίδι του Βόλου με τον Άρη.
3: 65ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Παραμένει το 1-2. Όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 55ο λεπτό. Υπενθυμίζουμε στο 21ο λεπτό ο Χόγκλα έκανε το 0-1. Ισοφάρισε στο 54ο λεπτό ο Λάμπρου για τον Βόλο σε 1-1. Και στο επόμενο λεπτό, με το αυτογκόλ του Τριανταφύλου, η ομάδα του Άρη ξαναπήρε το προβάδισμα και προηγείται έτσι της ομάδας του Βόλου. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχουν γίνει τρεις αλλαγές από την πλευρά του Άρη. Γένσεν, Ροντρίγκες και Μωρόν πέρασαν στη θέση του Χόγκλα, Μπουσάιτ και του Καντεβέρε αντίστοιχα. Και από την άλλη πλευρά, δύο αλλαγές έχει κάνει η ομάδα του Βόλου. Στη θέση του Χουάμπι λίγο νωρίτερα πέρασε ο Λικουρίνος και φαίνεται ότι συνέχεια θα υπάρχουν και άλλες αλλαγές από τους δύο προπονητές. Το 66ο λεπτό της αναμέτρησης, Βόλος Άρης 1-2.
0: Και εμείς να επιστρέψουμε στο Λάμπρος Κατσόνη στην αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Όφη, στο Δημητρή Μαλισιώβα.
1: 0-2 πάντα το σκορ, φίλες και φίλοι, εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης, παρουσία 800 θεατών, με τον Όφη να προηγείται, να παίζει με 10 παίκτες από το 44, να έχει ακυρωθεί το γκολ του Λεβαδιακού. Τελικά υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί να ακυρώθηκε και για φάουλ, για χέρι στο Πεντρόζο, αλλά για φάουλ του Λιάνγκα πάνω στον Κροάτι Κρίσμανιτς. Διατέθηκαν πέραν των 7 λεπτών για αυτή την αμφισβητούμενη φάση με αποτέλεσμα να λέει το χρονόμετρο του γηπέδου 65, αλλά νομίζω ότι έχουμε δρόμο. Παραμένει το 0-2, ο Λεβαδιακός είναι πάντα στην επίθεση. Τώρα αλλάζει την μπάλα με τον Πεντρόζο, τον Μπάλτζη, τον Αργεντινό. Δίπλα του έχει τον συμπατριώτη του, τον Παλάσιος, ο οποίος μπροστά του έχει τον Αθανασίου. Έξω από την περιοχή Τσάπρας περιμένουν 5 παίκτες του Λεβαδιακού. Θα κάνει την προσπάθεια, θέλει να παίξει τον αδίο. Μπάλτζη τι θα κάνει, θα σουτάρει πολύ μακριά. Άστοχος ο Βέρμπιτς, ο Σλοβένος πρώην παίκτης και αυτός του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα να λύεται η μήνυ πολιοργία. Έτσι θα πάει το παιχνίδι. Αφού υπενθυμίσω πως ο Ισέκα εισήλθε στη θέση του Σαλσέδο στο 46, η κάρτα του Κοστούλα δεν Ανεστάλη δεν ακυρώθηκε, παρότι διαμαρτυρήθηκε για αυτό το λόγο που ακυρώθηκε προφανώς στο γκολ. Ενώ Νους και Κάρτ, όπως προανέφερες και εσύ, φίλε Δημήτρη, πάνε μαζί.
0: Πάνε πακέτο. Ναι.
1: Τη δέχτηκε λίγο αργότερα και αυτό στην κάρτα. Έχουμε εσύ ως τις 8 σε ένα διάφορο παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος. Έχουμε ήδη 8 κάρτες. Με το Λεβαδιακό να ψάχνει τον γκολ, να ξαναμπεί στο παιχνίδι, γιατί ψάχνει τουλάχιστον την πέμπτη θέση, η οποία τώρα αυτή τη στιγμή την μοιράζεται με τον Άρη,
0: που
1: νομίζω προηγείται στο Βόλο.
0: Και
1: οπότε,
0: το περίεργο, Δημήτρη, Δημήτρη, είναι ότι εντάξει, μπορεί να δόθηκαν αρκετές κάρτες σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι, έτσι. Αλλά το περίεργο είναι ότι μέσα στις κάρτες είναι και ο Νους. Δηλαδή δεν συγκρατεί τα νεύρα του ούτε σε ένα αδιάφορο βαθμολογικό παιχνίδι.
1: Μόνο η μαμά θα μπορούσε να μας δείσει αυτό το μυστήριο. Αλλά έχει πετάξει ήδη για την Αργεντινή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν...
1: Οπότε αυτά μέχρι στιγμής πλησιάζουμε το 70, αλλά είμαστε 8 λεπτά με τις καθυστερήσεις. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Ο Κοστούλας επιστρέφει την παραπιστό Χριστό Γιώργο και συνεχίζει το παιχνίδι εδώ στην ωραία Λιβαδιά.
0: Λεβαδιακό Σόφι 0-2 στο 68 λεπτό του αγώνα αυτή τη στιγμή. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα Βόλος Άρης 1-2. Θα πάμε σε λίγο στον Βαγγέλη Μητρούσια.
3: Μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Άρης για να κάνει το 1-3. Προηγήθηκε το σούτ από πολύ μακριά από τον Ράτσιτς. Απέκρουσε ο Μορέρα. Στρώθηκε στο κεφάλι, θα έλεγα, του Γιαννιώτα, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά και η μπάλα πέρασε ελάχιστα out από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Βόλου στο 68 λεπτό της της αναμέτρησης. Αυτή η φάση για την ομάδα του Άρη.
0: Και ό,τι είπα, Βαγγέλη, ότι θα έρθουμε σε λίγο σε σένα, πρόλαβες. Πρόλαβες και πήρες το μικρόφωνο, λοιπόν. Και ο Ολυμπιακός προηγείται με 98-62, 7 και 35 πριν το τέλος του αγώνα στο στάδιο της Κηφιλίας, παιχνίδι για τα play-off της Greek Basket League, για τα play-off της Super League. Θυμίζω για τις θέσεις 1-4-5 αγωνιστική σέντρα σε μία ώρα από τώρα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σε περιγραφή του Μπάη Παπάζολου και του Χρήστου Κοντού, και την ίδια ώρα στην Τούμπα ΠΑΟ ΚΑΕ, και ένα μάτς που θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Γιάννη Βοητσίδη. Στις 10 η μεγάλη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία, πέμπτο μεταξύ τους μάτς στα play-off της EuroLeague. Ο νικητής παίρνει το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague. Το παιχνίδι θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Κώστα Σωτηρίου. Ενώ μισή ώρα νωρίτερα, στις 9.30, ο Ολυμπιακός στο Πόλο, στο Champions League των Ανδρών, θα παίξει με την Μπρέσια. Την περιγραφή του αγώνα θα κάνει ο Βασίλης Μότσης. Πάμε και πάλι στο Λάμπρος Κατσόνης.
1: Μια φοβερή επέμβαση του Χρήστο Γιώργου, ο οποίος εκτινάχθηκε, άπλωσε το κορμί του δεξιά χαμηλά σε ένα πολύ ωραίο πλασεδάκι παίκτη του, νομίζω ήταν ο Μπάλτσι, διαμορφώνει το τέταρτο μεν κόρνερ στο παιχνίδι, αλλά ο Όφη αποφεύγει τη μείωση του σκόρ από τον Λεβαδιακό. Η εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα θα περάσει, νέο κόρνερ. Επαναλαμβάνω, ο Αέρας πλέον είναι σύμμαχος των παίκτων του Λεβαδιακού, ο οποίος παίζει με παίκτη παραπάνω, έχει κλείσει τα καρέ τον Όφη, όμως ο Όφη αντέχει. Θα αντέξει, θα περιμένουμε τουλάχιστον 20 λεπτά για να δούμε το τέλος. Νέο κόρνερ από τα αριστερά, με πολλούς παίκτες εντός της περιοχής, πολλά τα φάλτσα, κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία για τον Βέρμπιτς, ο οποίος από κοντά πήρε τη κεφαλιά, η μπάλα φύγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου, ο οποίος σταμάτησε πριν τον Μπάλτι. Τώρα είδε την μπάλα γλυκά να φεύγει out και να γλιτώνει την μείωση του τέρματος για τον Όφη, ο οποίος κρατά το 2-0. Υπενθυμίζω, έκτη αναμέτρηση των κριτικών απέναντι στο Λεβαδιακό. Έχει ήδη τρεις νίκες, έχει ήδη μια πρόκριση, προηγείται ήδη 2-0 και πάει να κάνει το ίδιο σενάριο με την 11η Φεβρουαρίου, όταν βρέθηκε με 10 παίκτες και δεν δέχτηκε γκολ. Σπάνιο φαινόμενο αυτό. Και πάει να το κάνει και σήμερα απέναντι στο πολυβόλο του πρωταθλήματος που έχει πετύχει 60 γκολ.
0: Καρμπόνα, αν εξαιρέσει το δεύτερο γκολ που έχει βάλει ο Όφη. Έτσι, 1-0 εκείνο το μάτς, 2-0 τώρα.
1: Είδες, πραγματικά νομίζω δεν του ταιριάζει. Δύσκολα να αποφύγει την ήττα ο Λεβαδιακός, παρότι παίζει με παίκτη παραπάνω. Φαίνεται δεν του ταιριάζει Όφη.
0: Ναι.
1: Και θα καλό είναι να μην πάει διακοπές στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον Μπάη Παπάζογλου, καθώς έχουμε ήδη συνθέσεις από τον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Η Σέντρα σε μία ώρα από τώρα στο Καραϊσκάκι. Μπάη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, περιμέναμε να δούμε πόσες αλλαγές θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Τελικά βάζει τον Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης. Και βέβαια βάζει και τον Μάρτιν αντί του τραυματία Ποντές. Τους υπόλοιπους κατάει σε σχέση με τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή Τζολάκης, Κωστίνια, Μπρούνο, Ρέτσο Σπιρόλα, Έσεν Γκαρθία. Δεν αλλάζει το κεντρικό δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Μάρτιν, Τσικίνιο, Ροντινέη και στην κορυφή ο Ταρέμι. Στον Παναθηναϊκό, βλέπω για το αυγή και του Παναθηναϊκού, βάζει Σφιντέρσκι.
0: Εκπλέξεις και από τους δύο τεχνικούς, Μπάμπη.
4: Έκπληξη δεν είναι για τον Ολυμπιακό. Είπα το πιθανό λόγο. Δηλαδή μια ήταν δεδομένη.
0: Έκπληξη δεν ξεκινάει ο Ελκαμπή, ξεκινάει ο Ταρέμι. Αυτό θέλω να πω.
4: Εντάξει, αυτό το πιθανό λόγο όμω. Λοιπόν, Λαφών, Καλάμπρια, Τουμπάτε, Τέι, Αντίνο.
3: Ευκαιρία για τον Άρη για να κάνει το 1-3. Ήταν ο Μωρόν, ο οποίο από την πάσα του Γκαρέ από πλάγια θέση θα σουτάρει στην κλειστή γωνία. Εκεί ο Μωρέιρα θα αποκρούσει και στη συνέχεια θα παραχωρήσει το κόρνερ στο 72ο λεπτό τη αναμέτρηση. Μέτρησε η φάση αυτή για τον Άρη.
0: Μάλιστα, χάθηκε ευκαιρία για τον Άρη. Μπάμπη, επανέλαβα, σε παρακαλώ, τη σύνδεση του Παναθηναϊκού.
4: Όπως το βλέπω, 4-4-2. Λαφών, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Πάλμερ, Μπράουν και Τουμπά, Κοντούρης και Τσέριν, Αντίνο και τα Μπόρδα και Σφιντέσκι με το Τετέι στην επίθεση. Αυτή είναι 4-4-2 θα είναι. Εντάξει, μπορεί να παίζει ο Σφιντέσκι λίγο πιο πίσω.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά στην παραδοσιακότητα αυτό είναι.
0: Λοιπόν, η σέντρα στις 7.30 στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Τρίπεδο των Αιωνίων και στην ίδια ώρα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, σε περιγραφή του Γιάννη Βοησίδη. Πάμε για το κόρνερ στο Παναθεσσαλικό.
3: Εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα θα χτυπήσει στα πόδια και του Ουρτάδο που γύρισε πίσω, θα βγει ο Μωρέρα και θα μαζέψει την μπάλα και θα δώσει τη λύση για τον Βόλο. Παραμένει το 1-2 στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Βόλο τώρα να οργανώνει την επίθεση από τα αριστερά. Εκεί όπου προσπαθεί ο Γρόδης, ο οποίος κρατάει την μπάλα και ψάχνει κάποιον συμπαίκτη του, είναι μπροστά ο Λάμπρο, ο οποίος θα δεχτεί ανάμεσα από τρεις παίκτες, θα γυρίσει πιο πίσω. Εκεί γίνεται το λάθος, θα κλέψουν οι παίκτες του Άρη. Και τώρα ο Μωρόν περνάει μια παλιά δεξιά για τον Γιαννιώτα που θα γυρίσει για τον Καρέ, το σουτ και η μεγάλη ευκαιρία. Ναι, μεγάλη ευκαιρία από τον Καρέ. Ο Μωρέρα όμως εκεί θα έλεγα ενστικτοδός θα αποκρούσει και δέχεται τα συγχαρητήρια από τον παίκτη του Άρη για αυτή την απόκρουση. Στο 74ο λεπτό, μέσα σε 2 λεπτά, ο Άρης χάνει νέα ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 1-3 και αυτό που κερδίζει είναι το κόρνερ στη συγκεκριμένη φάση, με το κόρνερ να είναι από την αριστερή πλευρά, με τον Ροντρίγκες να ετοιμάζεται να το εκτελέσει, το εκτελεί γρήγορα για τον Γκαρέ που είχε την ευκαιρία λίγο νωρίτερα. Το σουτ που γίνεται, η μπάλα θα καταλήξει out σε αυτό το σουτ που έκανε ο Ροντρίγκες έξω από τη μεγάλη περιοχή και από πλάγια θέση, δεν βρήκε στόχο, η μπάλα κατέληξε out. Έτσι παραμένει το 1-2 στο Πανθεσσαλικό στάδιο μεταξύ του Βόλου και του Άρη.
0: Πιέζει και επιμένει ο Άρης, Ευαγγέλη, για να βρει και ένα τρίτο γκολ στην αναμέτρηση, έτσι.
3: Σωστά, ακριβώς, γιατί αυτό ψάχνει και είχε τις ευκαιρίες. Mm-hmm. Όμως φαίνεται εδώ ο Μωρέιρα ήταν αυτός ο οποίος κράτησε, θα έλεγα έτσι, αυτό το 1-2 μέχρι στιγμής, όπως διαμορφώθηκε από το 55ο λεπτό. Και από την άλλη πλευρά, ο Βόλος, ο οποίος μετά τον γκολ της ισοφάρισης δεν έχει δημιουργήσει κάποια ευκαιρία, δεν μπορεί να τελειώσει κάποιες προσπάθειες που κάνει. Ενώ τώρα έχουμε αλλαγή. Αλλαγή λοιπόν, θα βγει ο Μωρέιρα και στη θέση του θα μπει ο Παπαθανασίου, ο νεαρός Θανάσης Παπαθανασίου, που είχε αγωνιστεί, αν θυμάσαι καλά, στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο στο πρωτάθλημα, ναι, τότε που είχε τραυματιστεί ο Γραμματικάκης. Αυτή είναι μια αλλαγή. Ο νεαρός λοιπόν Παπαθανασίου είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη θέση κάτω από την εστία στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Τρίτη αλλαγή για την ομάδα του Βόλου. Άλλωστε το είχε πει ο Κώστας Ομπράτσος ότι σε αυτά τα παιχνίδια, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο βαθμολογικό, να το πω έτσι,
0: θα δώσει συμμετοχή.
3: Ακριβώς, και αυτό κάνει. Και αυτό έκανε και στα προηγούμενα, το κάνει και τώρα στο σημερινό παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Παραμένει λοιπόν το 1-2 στο Παναθεσσαλικό Βόλος Άρης. Να πω εγώ ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή προηγείται ξανά με συν 40 του Κολοσσού Ρόδου. Το σκορ έχει πάει 111-71. Θα πάμε σε λίγο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Προς το παρόν έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Βοητσίδη για να μας δώσει συνθέσεις από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το γήπεδο της Τούμπας και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Λιγότερο πλέον από μία ώρα για αυτό το ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ με το μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ βέβαια έχει στεφτεί πρωταθλήτρια, δεν έχει το βαθμολογικό άγχος. Ο ΠΑΟΚ κυνηγά τη δεύτερη θέση σε μία μάχη με τον Ολυμπιακό. Τώρα για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ξεκινώντας, δεν υπάρχει κάποια έκπληξη σε σχέση και με όσα είπαμε προηγουμένως εκπομπές. Σπόρα από το πρωί. Ο ΠΑΟΚ με τον Παβλένκα στην εστία, με τον Γκένι, τον Κετζιόρα, τον Μιχαηλίδη και τον Μπάμπα στην άμυνα. Το δίδυμο Οσντόεφ Μεϊτέ στα χαφ, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον μεσοεπιθετικά και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, παρότι στη διάθεση πλέον του προπονητή είναι και ο Γιακουμάκης. Από εκεί και πέρα για την ΑΕΚ υπάρχουν αλλαγές σε σύγκριση με το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής. Μία έχει να κάνει με τον τερματοφύλακα, ο Μπρινιόλι λοιπόν στην εστία της ΑΕΚ, όπως στην άμυνα βλέπουμε τον Βίντα, βλέπουμε τον Πενράις μαζί με τον Ρότα και τον Ρέλβας. Από εκεί και πέρα Πινέδα, Μαρίν, Ζωάο Μάριο, Κοϊτά, Βάρκα και Ζήνη. Αυτή είναι η 11 για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία έφτασε νωρίτερα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας χωρίς προβλήματα. Έκαναν και μια βόλτα έτσι στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες της και θα έλεγα ήταν και μια ωραία εικόνα κατεβαίνοντας από το λεωφορείο της αποστολής της ΑΕΚ. Κάποιοι παίκτες της ΑΕΚ, ανάμεσά τους είδα και το Μάνταλο από μακριά, πήγαν στον φίλαθλο του ΠΑΟΚ, το Γιάννη Παπαστεφανάκη, αυτό το συμπαθέστατο φίλαθλο που είναι κοντά στην ομάδα σε όλα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, και πήγαν κοντά και μίλησαν αρκετή ώρα και ήταν μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία εικόνα μπαίνοντας η αποστολή της ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Να πω ότι υπάρχει μια απειλή βροχής εδώ πάνω από την Τούμπα, στον ουρανό της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν πυκνά σύννεφα, νωρίτερα έβρεξε, δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια βροχή αργότερα, και απλά να πω σε αυτή τη φάση, αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα. Πολύ λίγοι φίλαθλοι αυτή τη στιγμή στο γήπεδο, φυσικά θα έρθουν φίλαθλοι στη συνέχεια αρκετές χιλιάδες.
0: Υπάρχει χρόνος για το μάτς.
5: Δεν νομίζω όμως ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, δεδομένης έτσι και της απογοήτευσης στους φίλους του ΠΑΟΚ για το ότι δεν
0: ο μοναδικός στόχος που έχει απομείνει είναι η δεύτερη θέση ακριβώς που δίνει μάχη με τον Ολυμπιακό, δεύτερη θέση που δίνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία για τις ενδεκάδες στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Η σέντρα στις 7.30 στο γήπεδο της Τούμπας. Πάμε στο στάδιο της Κεφυλίας καθώς ολοκληρώνεται το μάτς Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου. Ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο και Νίκο Πιντέλα.
6: 1:50 μένει για να τελειώσει το παιχνίδι. Όπως καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει τη νίκη. Έχει περάσει και τους 100 πόντους για 13η φορά σε 25 αγώνες. Είχε 12 στους 24 στην κανονική περίοδο. Τώρα το σκορ είναι 115-71, 1:34 πριν το τέλος. Έχουν σκοράρει όλοι και ο Γουόρτ που δεν είχε σκοράρει έβαλε ένα τρίποντο. Οπότε θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός, έτσι για να κάνουμε γρήγορη σύνοψη, δεν συνάντησε καμία δυσκολία. Έπαιξε σοβαρά όμως, δεν έπαιξε χαροπά, έπαιξε σοβαρά. Προσπάθησε να κάνει όσο καλύτερη προπόνηση μπορούσε με βάση τη δυναμικότητα του αντιπάλου. Θυμίζουμε ότι δεν έπαιξε ο Βεζένκοφ, ο οποίος προστατεύτηκε γιατί ένιωσε ένα σφίξιμο στο πόδι. Δεν έπαιξαν ο Χόλ και ο Φουρνιέ, αλλά οι υπόλοιποι καταλαβαίνουμε ότι είναι υψηλού επίπεδου και σαφώς σε σχέση με τον Κολοσσό η ποιότητα των ομάδων δεν συγκρίνεται. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Final Four της Αθήνας για να αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τη Φενέρμπαξε. Θα πούμε και σιγά σιγά πόντους, ενώ το σκορ γίνεται 115-71, 49 δευτερόλεπτα από το τέλος. Δεν είναι ρεκόρ το 115, έχει βάλει 120 στην καρδίτσα ο Ολυμπιακός. Τώρα πάει 117 με τη δεύτερη προσπάθεια από τον Tyreek Jones. Δεν νομίζω θα... Να, και ο κόσμος του Ολυμπιακού τώρα αρχίζει να τραγουδάει φέρτε μας στο ευρωπαϊκό, γιατί είπαμε ότι είναι το τελευταίο μάτς του Ολυμπιακού στο γήπεδό του πριν τελειώσει.
0: Πρώτη φορά
6: πριν...
0: πάντως, Γιάννη, πόσες φορές έχουμε συνδεθεί στο Ειρήνης και Φιλίας που ακούω τους φίλους του Ολυμπιακού. Μέχρι τώρα δεν τους άκουγα.
6: Θα τους άκουγες μόνο στις αποδοκιμασίες του Πετρόπουλου.
0: Ναι, εντάξει, πέρα από τις αποδοκιμές δεν τους έχω δει να φωνάζουν, ξέρω εγώ πώς είναι τώρα.
6: Ναι, εν πάση περιπτώσει, είπαμε, έχουμε και το ποδόσφαιρο δίπλα. Ήταν ένα μάτς που ήταν προδιαγραμμένη η εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Final Four. 117-76 θα είναι το τελικό σκοφόδωρο, γιατί βλέπω το Λαρτζάκι να μην έχει διάθεση να. Μάλλον έχει πάει και οδηγία να μην κάνει την τελευταία επίθεση. 1-0 Ολυμπιακός. Παίζει το Σάββατο 4 και 4 στη Ρόδο. Αν κάνει το 2-0 που είναι το φυσιολογικό, κλείνει την πρόκριση του στα ημιτελικά, όπου περιμένει τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε 10 πόντους από το WOCAP, 3 από το World, 16 από τον Dorsey που ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο, 12 από τον Peters, 20 από τον Μιλουτίνοφ που είχε και 6 rebound, ο Νιλικίνα 8 πόντους, ο Λαρετζάκης 17, ο Μόρις 9, ο Παπανικολάου 9 που παίξε 4, κύριο, μόνο 4, δεν έπαιξε 3. Νετζίπογλου 4 και 9, ο Ταερίκ Τζόνς από την άλλη για την ομάδα της Ρόδου, η οποία δεν μπορούσε να φέρει μεγαλύτερη αντίσταση. Ο Ράντλ είχε 6, 24 ο Κέννεντι, ο Νίκολς 2, 7 ο Γκαλβανίνη, ο Ακίν 2, 10 ο Γκούντουιν, ο Καράμπελας συμμετοχή, 10 ο Κολοβέρος, 6 ο Πετρόπουλος, που είπαμε άκουγε τις αποδοκιμασίες για το περιστατικό στο Ρόδο με τον Βεζένκοφ. Ο Χρυσικόπουλος δεν έπαιξε, ο Καλαϊτζάκης, ο Αλέξανδρος είχε 3 πόντους και ο Κουρουπάκης είχε 6. Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε αυτό το 117-76 και μόνο το άκουσμα της διαφοράς και του σκορ δεν σηκώνει ανάλυση.
0: Ναι.
6: Απλά επειδή έχουμε δει και άλλα μάτς να τελειώνουν με μεγάλες διαφορές, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός. Δηλαδή δεν πήγε να κάνει κάτι εξεζητημένο, πήγε να παίξει μπάσκετ. Mm-hmm. Αυτόν είχε αντίπαλο, έτσι μπορούσε να παίξει, δεν μπορούσε να παίξει αλλιώς.
0: Ναι.
6: Και πλέον ετοιμάζεται να πάει στη Ρόδο και από εκεί και πέρα να ετοιμαστεί για το Final Four.
0: Mm-hmm.
6: Σήμερα το βράδυ θα μάθουμε την τέταρτη ομάδα, ελπίζουμε να είναι ο Παναθηναϊκός. Παίζει στη Βαλένθια 10
0: ώρα. Για το Final Four της EuroLeague.
6: Ακριβώς. Αύριο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στις 7 η ώρα και μεθαύριο ο Παναθηναϊκός. Βέβαια για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ πιο σημαντικό τι θα κάνει σήμερα. Παίζει με τη Μύκονο, γιατί πρέπει και εκείνο σιγά σιγά να ξεκινάει τη σειρά των play-off του ελληνικού της GBL.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, από τον Νίκο Μπιντέλα και από μένα, καλό βράδυ. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε από αυτό το παιχνίδι.
0: Γιάννη Τεντόπουλε, Νίκο Μπιντέλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μετάδοση. Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76, 35-15 το πρώτο δεκάλεπτο, 70-35 το ημίχρονο, 93-55 το τρίτο δεκάλεπτο, τελικό αποτέλεσμα 117-76, 1-0 Ολυμπιακός στις αναμετρήσεις με τον Κολοσσό Ρόδου στα play-off της Greek Basket League. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στο Πανθεσσαλικό, ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
3: 84ο λεπτό στο Πανσαλικό στάδιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά το σκορ. Παραμένει το 1-2. Με τον Άρη όμως να χάνει τις κλασικές ευκαιρίες για να πετρέχει το τρίτο γκολ. Με τον Μωρόν, με τον Γκαρέ, με τον Γιαννιώτα και με τον Μωρόν ξανά πριν από λίγο. Και από την άλλη πλευρά, ο Βόλος αυτό που έχει καταφέρει, πέρα από το γεγονός ότι διατήρει αυτό το 1-2, είχε την ευκαιρία να σουτ λίγο νωρίτερα με τον Μαρτίνες που μπλόκαρε ο Θανασιάδης χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Τώρα εδώ ο διαιτητής αναμέτρησε, ο κ. Σιδηρόπουλος, φωνάζει τον Μίγα και τον Γιαννιώτα, τους δύο παίκτες, και κάνει κάποιες παρατηρήσεις προφανώς για την προηγούμενη φάση, και αυτό κάνει για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με την μπάλα να πάει τώρα στα χέρια του διαιτητή για να την δώσει το ελεύθερο για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Όλα αυτά ενώ υπολείπονται ακόμη 6 λεπτά για να φτάσουν οι δύο ομάδες στα 90 λεπτά αγώνα συν τις καθυστερήσεις, με την μπάλα τώρα να είναι στα πόδια των παικτών του Βόλου. Να υπενθυμίσω ότι ο Χόγκλα ήταν ο παίκτης που άνοιξε το σκορ, έκανε το 0-1 στο 21ο λεπτό, ισοφάρισε στο 54 ο Λάμπρου για λογαριασμό του Βόλου, και στο επόμενο λεπτό με το αυτογκόλ του 30φύλου τη σέντρα, το γύρισμα του Γιαννιώτα, εκεί λοιπόν η μπάλα αλλά και την προσπάθεια του Καταβέρε κατέληξε στα δίχτυα και έτσι έγινε το 1-2 που παραμένει μέχρι στιγμής, παρά τις ευκαιρίες που είχε ο Άρης για να πετύχει ένα τρίτο γκολ και να αυξήσει, θα έλεγα, τη διαφορά του από την ομάδα του Βόλου, όμως δεν το έχει καταφέρει. Περιμένουμε να δούμε αν στα υπόλοιπα λεπτά μέχρι τη λήξη του αγώνα θα αλλάξει κάτι στο σκορ ή θα παραμείνει αυτό το 1-2 που είναι μέχρι στιγμής.
0: Πάμε και στο Λάμπρος Κατσόνης, τον ακούμε τον Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Εδώ η υπολορκία του Λεβαδιακού, η υπολορκία του Παρνασσού συνεχίζεται αμύωτη, αλλά δεν υπάρχει αποτέλεσμα για τον Λεβαδιακό, ο οποίος είναι πάντα στην επίθεση με τον Λιάγκα. Έχει κάνει και ήδη τρεις αλλαγές. Πέρασαν δύο Γιώργηδες. Ο Γιώργος Νίκας που πήγε στον Παναθηναϊκό αλλά δεν τα κατάφερε. Επέστρεψε με τον Γιώργο Μανθάτη, ένα παλιό project του Ολυμπιακού από το 2016. Μπήκε πριν από λίγο και ο Κωνσταντίνος Γκούμας, ένα project του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήρθε στη Λιβαδιά και το θυμόμαστε όλοι από ένα φοβερό γκολ μέσα στον Ολυμπιακό, στο Λεβαδιακό, στο Ολυμπιακό 2-2. Από την άλλη, ο Κανελόπουλος, ένα project του Αστέρα Τρίπολης που βρέθηκε στη Φιλανδία, μπήκε στη θέση του νους. Οι κάρτες αυξάνονται, φίλε Δημήτρη, φτάσαμε αισίως στις 9. Οι δύο εκλεκτοί που τις δέχτηκαν ήταν ο Αχιλλέας Πούγκουρας και ο Γιώργος Μανθάτης. Σέντρα από τον Παλάσιο, δεύτερο δοκάρι, με την υποψία εκεί πέναλτι. Όχι, λέει ο κύριος Κουκούλας, δεν υπάρχει κάτι. Συνεχίζεται η πολιορκία έξω από την περιοχή. Ο Παλάσιος, κάτω πεσμένος, ο παίκτης, σούτα από τον Παλάσιος, κόντρα για τον Όφη. Είναι ηρωικός ο Όφη, πραγματικά. Πραγματικά ηρωικός. Πώς καταφέρνει και απομακρύνει τους κινδύνους. Να θυμίσω ότι ο Χρυστογιώργος χρειάστηκε πριν 10 λεπτά να αποσοφήσει ένα ακόμη γκολ σε ένα τέτα-τέτα από τον Βέρμπιτς. Βέρμπιτς, ο οποίος εξήλθε ήδη και είναι στον πάγκο, και συνεχίζεται το ίδιο καϊτανάκι. Να δούμε αν ο Όφη θα καταφέρει να μην δεχτεί γκολ για δεύτερη φορά από τον Λεβαδιακό. Ενώ ο Χρυστογιώργος εδώ με ωραία προσπάθεια βγαίνει, ύπταται, μπλοκάρει την μπάλα και θα ξεκουραστεί λίγο στο χορτάρι, κερδίζοντας και ένα φάουλ. Οπότε εδώ έχουμε μεν να λέει 85 να λέει το Κατράν, όμως υπάρχουν σίγουρα 5 και 2, 7 και 8, 15 λεπτά, γιατί υπενθυμίζουμε στο ακυρωθέν γκολ του Όσμπολτ στο 53 είχαμε εξοδέψει τουλάχιστον.
0: Εκεί είχαμε 7 τουλάχιστον 6-7 λεπτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα έχεις χρόνο να παίξεις την μπάλα σου.
0: Ωραία. Πάμε και πάλι στον Ευαγγέλη Μητρούσια.
3: 87ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, το 1-2 παραμένει με τον Άρη να έχει τώρα την μπάλα από την αριστερή πλευρά με τον Μεντίλ. Έχει χρόνο βέβαια και χώρο, αλλά κρατάει και καθυστερεί λίγο για να δώσει τη δυνατότητα στο Φρίντεκ πίσω που πήρε τη θέση, θα πρέπει να πούμε, του Σούντμπρεκ όταν τραυματίστηκε ο κεντρικός αμυντικός στο 80, και από τότε ο Φρίντεκ είναι αυτός ο οποίος είναι μαζί με τον Ρόουζ δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο οποίος βγάζει μια βαθιά παλιά για τον Γιαννιώτα, αλλά είναι δυνατή, δεν θα ακολουθήσει εκεί ο Γιαννιώτας. Θα βγει ο νεαρός τροματοφύλακας του Βόλου, ο Θανάσης Παπαθανασίου, που κάνει και αυτός σήμερα συμμετοχή στο παιχνίδι, στη θέση του Μορέρα λίγο νωρίτερα, και με τον Γκρόζη τώρα από την άλλη πλευρά. Έχει μπροστά του τον Κουαμέ, που επίσης πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Γκαρέ, που ήταν από τους καλύτερους παίκτες και από τους δημιουργούς, θα έλεγα έτσι, στο σημερινό παιχνίδι για τον Άρη, για να έχει αυτή την νίκη η ομάδα του Άρη. Το 1-2 παραμένει και πλησιάζει σιγά σιγά προς το τέλος, για να δούμε αν στα λεφτά που απομένουν συν τις καθυστερήσεις θα αλλάξει κάτι στο σκορ ή θα παραμείνει αυτό το 1-2 και η νίκη για την ομάδα του Άρη, που θα είναι η τέταρτη συνεχόμενη. Και αυτό μπορώ να πούμε, ότι στα παιχνίδια του μίνι πρωταθλήματος η ομάδα του Άρη έχει φτάσει στα 11.
1: Να διακόψω για να πω μια είδηση, ότι εδώ υπάρχει αυτό που λέγαμε νωρίτερα στην εξέλιξη της φάσης, όταν διαμαρτύρηθηκε για πέναλτι ο Λεβαδιακός και ο κ. Κουκούλας ξαναπάει στο VAR και θα δούμε σε μερικά δευτερόλεπτα τι θα αποφασίσει. Συνέχισε, Ευαγγέλη.
3: Λοιπόν, εδώ δεν υπήρχε κάτι ιδιαίτερο, Δημήτρη. Απλώς η μπάλα έχει βγει και είναι για την ομάδα του Βόλου. Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης το μικρόφωνο.
0: Ακόμα το εξετάζουν, Ευαγγέλη.
3: Ναι, το εξετάζουν.
1: Εδώ είμαστε, θα το ανακοινώσει και ο Σκουκούλας και ίσως έχουμε πέναλτι. Σηκώνει τα χέρια και δείχνει πέναλτι. Αυτό που σας έλεγα στη ζωντανή μετάδοση στην σέντρα από τον Παλάσιο, αν δεν απατώμε, ξάπλωσε κάτι ο παίκτης του Λεβαδιακού, ζήτησε κάτι και τώρα έχουμε κλασικά, δεν μπορούσαν οι κάρτες να μείνουν 9, δεν είναι καλός αριθμός ο μονός, έγινε ζυγός ο αριθμός, 10 κάρτες.
0: Μπορεί να γίνουν και 11, Δημήτρη.
1: Καλά, φτάσαμε στις 10 τώρα μία ακόμη. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι υπάρχει πέναλτι και ο Λεβαδιακός είναι απέναντι στον γκολ. Θα το επιτύχει, θα σπάσει την άμυνα του Όφη με αυτόν τον σκοπό. Στις 11 του Φλεβάρι στον ημιτελικό δεν κατάφερε να βάλει ένα γκολ για πάει το μας στην παράταση. Και άλλοι, Δημήτρη, που τα ξέρες. Η αντέκατη στο Χριστογιώργο.
0: Κοίταξε, λέω, 22 ποδοσφαιριστές παίζουν έννηση να πάρουν κάρτα.
1: Λίγο τρομερό. Νομίζω ότι ο κ. Κουκουλάς πρέπει να τον ενημερώσει τον μπαμπά του ότι οι κάρτες είναι για ακραίες περιπτώσεις. Δεν είναι, τις μοιράζουμε. Δεν είναι ευχετήριες κάρτες. Είναι πολλές 11 κάρτες σε ένα παιχνίδι αδιάφορο.
0: Τα στραγάλια να ήταν, Δημήτρη, πραγματικά.
1: Ναι, και αν ήρθε ο διαιτητής αυτός πέρυσι, νομίζω ότι πρέπει να το διαχειριστεί καλύτερα. Τέλος πάντων, πάμε στο βασικό, ότι ο Λεβαδιακός είναι απέναντι στον γκολ που ψάχνει από το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο, με τη βοήθεια της απουσίας του Καραχάλιου, ο οποίος δέχτηκε κόκκινη κάρτα και αποχώρησε 44, ήταν σαφώς έξω από την περιοχή, τον πολιορκούσε τον Όφη, την ονόμασε πολιορκία του Παρναζού, και τώρα είναι απέναντι στη μεγαλύτερη ευκαιρία. Και θα πάρει την μπάλα ο Πεντρόζο, ο οποίος είναι ο τρίτος σκόρερ του πρωταθλήματος, γιατί έχει φτάσει στον αριθμό 12. Νομίζω Ελκαμπή και Γιώβιτς είναι μπροστά του μόνο. Και θα δούμε αν θα νικήσει τον νεαρό τερματοφύλακα, ο οποίος είναι ένα project από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει εξάγει ούκο λίγους τερματοφύλακες τα τελευταία 20 χρόνια. Ο Πεντρόζο λοιπόν απέναντι στον Χριστογιώργο με τα χέρια σηκωμένα ψηλά, διανύουμε το 88. και ο Λεβαδιακός θα προσπαθήσει να μειώσει και μετά να ψάξει την ισοφάριση. Πεντρόζο έτοιμος, τα χέρια στην μέση. Θα δώσει το έναυσμα ο κύριος Κουκούλας, λίγα πλάγια βήματα, πλησιάζει, σουτάρει, το πιάνει και σκοράρει όμως ο Λεβαδιακός με δεύτερη προσπάθεια, με τα πόδια από μάκρυνε προς τη μήνη ο Χριστογιώργος, είναι ο άτυχος εδώ ο τερματοφύλακας, έπεσε δεξιά η μπάλα, πήγε στο κέντρο, βρήκε την μπάλα με τα πόδια, αλλά η μπάλα πήγε στον εκτελεστή ο πίσω από κοντά, σαδιστικά πλάσαρε ξανά, 2-1 μειώνει ο Λεβαδιακός και έχει γύρω στα 12 λεπτά συμπλήν για να φτάσει στην ισοφάριση. Θα το πραγματοποιήσει εδώ, μείνετε ζωντανά. Για το Λεβαδιακός όφι 1-2.
0: 10 λεπτά ακόμα στη διάθεσή του Λεβαδιακός, Δημήτρη, καθώς έχουμε μπει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων για να πετύχει την ισοφάριση και να πάρει το βαθμό της οπαλίας απέναντι στον όφι. Όφι εξακολουθεί και προηγείται με 2-1, παίζοντας με παίχτη λιγότερο από το 44ο λεπτό της αναμέτρησης λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας στον Καραχάλιο. Πάμε και πάλι στον Βαγγέλη Μητρούσια.
3: Καθώς... Εδώ χάθηκε η ευκαιρία για τον Βόλο να φτάσει στην ισοφάριση. Ήταν ο Μαρτίνης, ο οποίος μέσα στην περιοχή από την πάσα που του έδωσε κόμπα ξεκίνησε από τα δεξιά, τώρα το θα το εκτελέσει ο Λάμπρου, εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί μπάλα κεφαλιά και η απόκρουση από τον Αθρασιάδη που κρατάει το 1-2 και σώζει, θα έλεγα, την ομάδα του. Το εδώ ήταν ο παίκτης ο Λικουρίνος, αυτός που έπιασε την κεφαλιά. Για να δούμε, δεν ξέρω τι λέει εκεί ο κ. Σιδηρόπουλος, αλλά ήταν η ευκαιρία ακριβώς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 4 που έδειξε ο διαιτής της αναμέτρησης ο κ. Σιδηρόπουλος, ο τέταρτος μάλλον, ο κ. Τσέτρης, μετά από υπόδειξη του πρώτου διαιτητή. Έπιασε την κεφαλιά από το κόρνερ, τώρα κεφαλιά από τον Ουρτάδο και η μπάλα είναι out. Να λοιπόν που ο Βόλος στο τέλος, θα έλεγα εδώ που ο Άρης ίσως να έχει καλαρώσει κιόλας, και η ομάδα του Βόλου δεν τα παράτησε και έφτασε πολύ κοντά νωρίτερα με τον Μαρτίνες που κέρδισε το κόρνερ τελευταία στιγμή εκεί. Ήταν ο Φρίντεκ που έβαλε το σώμα του και παραχώρησε το κόρνερ και ήρθε στη συνέχεια η εκτέλεση και η κεφαλιά και ο Αθανασιάδης, ο οποίος απέκρουσε και διατήρησε το 1-2 και τη νίκη στα χέρια του Άρη μέχρι στιγμής, ενώ υπολείπεται ακόμη ένα λεπτό.
0: Πολύ
3: και
0: δύσκολη τρόπο. Απόκρουση πάντως, Βαγγέλη.
1: 2-2 για το Λεβαδιακό, καθώς μέσα σε 2 λεπτά ισοφαρίζει με ένα τέλειο πλασέ του Γιώργου Νίκα, καθώς δέχτηκε την απομάκρυση της άμυνας του με τον Όφη. Η μπάλα στρώθηκε στο αριστερό πόδι. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού με ένα τέλειο πλασέ με το αριστερό εκτός περιοχής στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογιώργου, που βλέπει μέσα σε 2 λεπτά 2 φορές την μπάλα στα δίχτυα του. Μία νωρίτερα με τον Ζέγκοβιτς και μία τώρα με τον Νίκα και κάνει την ανατροπή ο Λεβαδιακός, διότι πραγματικά μια ομάδα που σκοράρει 71 γκολ δεν μπορεί να μείνει στο 0. Και μέσα σε 2 λεπτά φέρνει το μάτς στα ίσια, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, και θα δούμε αν έχει και γλυκό στο τέλος το παιχνίδι, καθώς Δημήτρη, οι 10 παίκτες του Όφη δεν άντεξαν και βρίσκονται στο 2-2 στο 90.
0: Μάλιστα. 94 έχω εγώ στο ρολόι στην τηλεόραση που βλέπω. Οπότε...
1: Εγώ έχω και την αντιλιά η οποία πέρδεψε λοιπόν. και χρέωσα τον Πεντρόζο αντί για τον Ζέκοβιτς.
0: Λοιπόν,
1: 12η κάρτα.
0: 12η κάρτα.
1: Όχι, εδώ του τα λέει ο Ζέκα, του τα λέει το διαιτητή αν είναι δυνατόν. Δηλαδή... Το έχουν καταλάβει ότι είναι καλό παιδί ο διαιτητής και...
3: Τελείωσε το παιχνίδι στο Βόλο.
0: Σε έχουμε, τελικό, Βαγγελή.
3: Τελικό αποτέλεσμα Βόλος Άρης 1-2. Ο Άρης παίρνει την νίκη την τέταρτη συνεχόμενη και από την άλλη πλευρά ο Βόλος γνωρίζει την τέταρτη ήττα σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Σε ένα παιχνίδι χορταστικό τουλάχιστον, γιατί πέρα από τα 3 γκολ, να υπενθυμίζω ότι ο Χόγκλα άνοιξε το σκορ, έκανε το 0-1. Στο 54 ο Λάμπρου ισοφάρισε σε 1-1 και στο επόμενο λεπτό με το αυτό γκολ από την σέντρα από τα δεξιά από τον Γιαννιώτο αλλά και τον Καταβέρε που βοήθησε, κατέληξε στα δίκτυα και έγινε το 1-2. Στη συνέχεια υπήρξαν ευκαιρίες, κυρίως από τον Άρη Κλασιφιές, να πετύχει ένα τρίτο γκολ, δεν το πέτυχε και στο τέλος ο Βόλος είχε την ευκαιρία και με τον Μαρτίνες και με τον Λικουρίνο για να φτάσει στην ισοφάριση και να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας απέναντι στον Άρη. Τελικό αποτέλεσμα στο Πανσαλικό στάδιο, Βόλος Άρης 1-2. Από μένα και το συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτη Σωτήρη, καλή συνέχεια.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βόλος Άρης 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Ο Χόγκλα το 0-1 στο 21. Ο Λάμπρου στο 54 το 1-1. Και στο επόμενο λεπτό στο 55 ο Τριανταφύλου με αυτόν τον γκολ. Το 1-2 η νίκη για τον Άρη. Επιστροφή στο Λάμπρο Κατσόνη, στον Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Εδώ θα ζήσουμε ένα δραματικό φινάλε. 2-2 φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Η εκτέλεση του κόρνου με πολλά φάλτσα. Δεύτερο δοκάρι. Μπάλα θα μακρυνθεί προς στιγμή. Υπάρχει φάουλ πάνω στον κίπερ των κριτικών, τον Χρήστο Γιώργο. Και με τα πολλά να δούμε και την, πόσα λεπτά είναι των καθυστερήσεων. Διότι θα έχουμε αρκετές, τουλάχιστον 10 λεπτά. Τώρα έχουμε μία ακόμη αλλαγή. Έχουμε μία ακόμη κάρτα, οπότε έχουμε διακοπή. Να υπενθυμίσουμε ότι όλα έγιναν στο 88 όταν ο Σεγγέλια μάρκαρε τον Νίκα. Τη φάση την έχασε ο ρέφερι, όπως έχασε και την πρώτη φάση. Την έχασε, τον κάλεσε ο Βαρίστας, ο κ. Σακαλίδης. Υπέδειξε πέναλτι μετά από 2 λεπτά, την οποία εκτέλεσε, ανέλαβε ο Ζέκοβιτς, ο παίκτης που έφερε για πρώτη φορά ο Βόλος πριν από 2 χρόνια. Και μετά στην Κηφισιά κατέληξε και τον Ατρόμητο το πρώτο εξάμεινο εδώ στο Λεβαδιακό. Εκτέλεσε, απομάκρυνε ο Χριστογιώργος, αλλά η μπάλα κατέληξε στον ίδιο ποδοσφαιριστή και ο Σέρβος από κοντά μείωσε 2-1. Και μετά από 2 λεπτάκια, σε ένα ακόμη μελέ εντός περιοχής, μια απομάκρυνση, η μπάλα βρέθηκε εκτός περιοχής από τον άξονα 5 μέτρα. Όπως ήρθε ο δεξιοπόδαρος Νίκας, με ένα τέλειο πλασέ, η μπάλα στη δεξιά γωνιά του Χριστογιώργου διαμόρφωσε το 2-2 και σοφάρισε τα γκολ του Ανδρούτσο στο 11ο με ένα τέλειο σουτ έξω από την περιοχή και μια ωραία κεφαλιά του Σαλσέδο στο 37. Έτσι λοιπόν, αυτό που λέγαμε από την αρχή, πάμε να περιγράψουμε ένα αγώνα με πολλά γκολ. Τα έχουμε ήδη, έχουμε 4 γκολ, έχουμε τουλάχιστον 12 κάρτες, έχουμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο θα δούμε πού θα καταλήξει, καθώς ο Λεβαδιακός μετά τη νίκη του Άρη, με την ισοπαλία αυτή τη στιγμή, νομίζω ο Δημήτρη θα με βοηθήσει, έχει 29 βαθμούς, ενώ ο Άρης νίκησε και είναι στο πλην ένα, αν δεν απατώμε, θα μας τα πεις αυτά.
0: Ο Λεβαδιακός νομίζω τώρα έχει 29, ο Άρης 28.
1: Είναι στον πότε και την Κυριακή το τελευταίο παιχνίδι είναι ο Λεβαδιακός. Δεν ξέρω που παίζει, θα μου το πεις εσύ αργότερα. Να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει την πέμπτη.
0: Τελευταία πέση. Αγωνιστική Άρης Λεβαδιακός και Όφι Βόλος.
1: Να, ένας μίνι τελικός με έπαθλο τις εντυπώσεις και,
0: ναι,
1: κάποια,
0: ναι,
1: χρήματα.
0: Το γόητρο.
1: Και κάποια χρήματα. Ναι, και κάποια χρήματα από τη Λίκα. Πάμε στην επίθεση με τον Τσιβελακίδη, ένα προϊόν των Ακαδημιών της ΣΑΚ παλαιότερα και του Ολυμπιακού. Με την επίθεση από τα αριστερά με τον Μπάλτζη, μπάλα δεν καταλήγει κόρνερ, καθώς ο Κοστούλας εκείνος ο οποίος θα απομακρύνει μακριά με τον Λεβαδιακό να επιμένει και να ψάχνει πέμπτο γκολ και για να νικήσει το κακό του δαίμονα τον Όφη που τον άφησε πριν από 60 μέρες εδώ στον ημιτελικό τον δραματικό εκείνον εκτός τελικού και ενδεχομένως εκτός Ευρώπης στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κατακτούσε την πρώτη ή την δεύτερη θέση. Το πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Η μπάλα είναι πλάγια κοντά στην σέντρα, δεύτερο δοκάρι, θα απομακρυνθεί προς τη μήνυ, η μπάλα σε κόρνερ, η πλάγιο είναι πλάγιο out, εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης, με τη θερμοκρασία πάντα υψηλά στους 30 βαθμούς, στον αέρα να είναι υπέρ του Λεβαδιακού στο δεύτερο ημίχρονο και τον Μπάλτσι να τροφοδοτεί τον αρχηγό, τον Λιάγκα. Λιάγκας σηκώνει την μπάλα ψηλά για τον Βίχο, την κρατά αυτό, θα κάνει την σέντρα. Κλέβει την μπάλα όμως ο Αθανασίου που είναι μόνος του με 4. Τι θα κάνει, θα πετάξει την μπάλα μπροστά. Την πετάει μπροστά, να φύγει μόνος του. Προλαβαίνει όμως ο Λιάγκας, επιστρέφει στην άμυνα, διορθώνει το λάθος του νωρίτερα. Και ο Λεβαδιακός έχει ξανά επίθεση στη μεσαία γραμμή τώρα η μπάλα. Για να δούμε τον Πεντρόζο, τον Τσιβελεκίδη και τον Μπάλτζη. Κινητήριο μοχλό των Βιωτών. Η μπάλα πάει αριστερά από τον Γκούμα. Θα γίνει το γέμισμα, όχι, θα γίνει ένα γέμισμα από τα αριστερά, θα γίνει σέντρα, κεφαλιά, γκολ, απίστευτο, απιθανό, 3-2 Λεβαδιακός, ολική ανατροπή εντός 8 λεπτών, 3-2 με κεφαλιά από τα 3 μέτρα, ο Λεβαδιακός κάνει λοιπόν το κόλπο κρόσο, κάνει το ρυφηφί του αγώνα, προηγείται 3-2 και είναι μπροστά στους 3 βαθμούς και την κατάκτηση της 5ης θέσης.
0: Τι μάτς βλέπεις, Δημήτρη.
1: Σέντρα τέλεια, κεφαλιά τέλεια, το γκολ τέλειο για το Λεβαδιακό με τον Χρήστο Γιώργο να τα λέει με τους συμπαίκτες του και τον ρέφερι.
0: Τι μάτς βλέπεις
1: είναι
0: πραγματικά.
1: Πάντως,
0: 3-2, ολική ανατροπή για τον Λεβαδιακό που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0. Και γύρισε το παιχνίδι.
1: Είναι κρίμα πάντως για αυτή την ομάδα, την ποδοσφαιρομηχανή, την γκολμηχανή, να μην κερδίζει τίποτα φέτος, γιατί και σήμερα αποδεικνύει ότι είναι μια ομάδα, ένα δημιούργημα του Νίκου Παπαδόπουλου, του Κυρκισιώτη προπονητή, Μια ομάδα τέλεια η οποία δεν άντεξε την πίεση του Παναθηναϊκού και έχασε την πέμπτη θέση και είχε την ατυχία στο κύπελο να βρεθεί μπροστά σε έναν ψυχωμένο όφη και να χάσει την πρόκριση στον τελικό. 3-2, ο Θεός του ποδοσφαίρου είναι σήμερα στην Βιωτία με τον Λεβαδιακό. Φοβερή ανατροπή και το γκολ, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο Πεντρόζο, λοιπόν, καθώς ο Μανθάτης, ο οποίος εισήλθε σε αλλαγή, έκανε την τέλεια σέντρα και την τέλεια κεφαλιά από τον Πεντρόζο, ο οποίος δημιουργεί το τρίτο γκολ για τον Λεβαδιακό και δημιουργεί χαμόγελα για τους οπαδούς του Λεβαδιακού, οι οποίοι είναι εδώ, έστω και 800, να δουν την καλύτερη ομάδα φέτος που παρουσίασε ποτέ το βιωτικό ποδόσφαιρο. Και δύο Λεβαδιακού στο Γιάννη Κομπότη. Όχι, εδώ ο Αθανασίου ζητάει κάρτα. Τι ζητάει? Πάει και τα λέει στον Κουκούλα. Νομίζω δεν είναι καλή συμπεριφορά των παιχνιδιών.
0: Τώρα Δημήτρη, όπως έχει βαθμολογία, ο Λεβαδιακός έχει 31, ο Άρης 28.
1: Ναι, τώρα πλέον ο Λεβαδιακός έχει να παίξει δύο αποτελέσματα για τον Άρη. Και υπάρχει και το ρεπορτάζ ότι ο Άρης θέλει πολύ τον Νίκο Παπαδόπουλο να επιστρέψει. Γιατί ο Παπαδόπουλος έπαιζε στον Άρη και ο παίκτη πήρε μεταγραφή στον Όφη. Και τώρα την Κυριακή θα πάει εκεί. Εδώ λοιπόν έχουμε τελικό αποτέλεσμα. 3-2 για τον... εδώ έχουμε ειρωνικά χειροκροτήματα των παικτών του Όφη απέναντι στον διαιτητή. Δεν είναι καλή εικόνα αυτή. Τον έχουν περικυκλώσει τον λέσβιο διαιτητή και το χειροκροτούν ειρωνικά. Και αυτός απλώς τους παρακολουθεί, ενώ θα μπορούσε νομίζω να τους τιμωρήσει. Αλλά αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι ώρα για άλλες κάρτες. Το μάτς τελείωσε με ένα δραματικό τρόπο για το Λεβαδιακό, ο οποίος νικά τη λάθος μέρα τον Όφη. Αντί να τον νικήσει την 11η Φεβρουαρίου και να παίξει το τελικό με τον ΠΑΟΚ, τον νικά σήμερα, 13 Μαΐου εδώ στη Λιβαδιά, με ένα εκπληκτικό ντεμαράζ στο τέλος. Μέσα σε 10 λεπτά πέτυχε 3 γκολ. Οπότε να θυμίσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροατές Θεραπόρ, για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off για τα μάτς για τις 5-8. Προηγήθηκε ο Όφη στο 11ο λεπτό με τον Ανδρούσο σε ένα τέλειο σούτ εκτός περιοχής με το δεξί μπάλα στο δοκάρι και μέσα. Το 2-0 για τον Σαρτσέτο με κεφαλιά που εκτέλεσε κόρνερ του Σεγγέλια στο 37. Στο 44 η κόκκινη κάρτα του Καραχάλι, ο οποίος είχε δεχτεί την πρώτη κάρτα για μαρκάρισμα. Έκανε ένα έντονο μαρκάρισμα δυναμικό πάνω στον Βίχο, δέχτηκε τη δεύτερη και αποχώρησε. Πήγαμε στα αποδυτήρια 0-2. Έβγαλε το Σημελίδη ο προπονητής του Παπαδόπουλου, καθώς έπαιξε με ένα χαφ, δεν χρειαζόταν ο δεύτερος. Έβαλε τον Πεντρόζ, ο οποίος τελικά έμελε να είναι ο άνθρωπος που έγραψε την ιστορία αυτού του αγώνα με κεφαλιά στη σέντρα του Μανθάτη στο 97 να κάνει το 3-2. Είχαν προηγηθεί μέσα σε δύο λεπτά το υπέροχο 2-2 από τον Νίκα και λίγο νωρίτερα η εκτέλεση πέναλτι από τον Ζέκοβιτς στην διπλή προσπάθεια. Πρώτα έδιωξε ο Χρήστο Γιώργος και ακολούθως με δεύτερη προσπάθεια ο Σέρβος είχε μειώσει 2-1. Πολλές κάρτες, έχω χάσει τον αριθμό με 12, δεν ήταν καλός ο διαιτητής σήμερα, τον βοήθησαν και οι βαρύτητες, όμως το ποδόσφαιρο κέρδισε γιατί είδαμε 5 γκολ και ο Λεβαδιακός θέλει να κλείσει τη σεζόν όπως την ξεκίνησε, δηλαδή εντυπωσιακά. Φτάνει από τα 60 με τα 3, φτάνει τα 63 τέρματα, συν τα 11 του κυπέλου τα 74, μια ποδόσφαιρο μηχανή, γκολ μηχανή. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, η οποία καταχειροκροτείται ενώ οι παίκτες του Όφη συνεχίζουν και έχουν πολλά παράπονα από την διαιτησία της αναμέτρησης ανήμερα των γενεθλίων του Χρήστου Κόντι που οδήγησε τον Όφη στην κατάκτηση του κυπέλου στο Βόλο. Εδώ η Τάτε σήμερα, αλλά ο Όφη πήρε αυτό που ήθελε, είναι κυπελούχος, ενώ ο Λεβαδιακός απλώς θα τον θυμούνται μερικοί ότι ήταν μια ομάδα που έβγηκε πρώτη στην επίτευξη των τερμάτων. Αυτά από εμένα, φίλες και φίλοι της Θεραπόρ. Ακολούθως θα δώσουμε ρεπορτάζ όταν γίνει εφικτό, καθώς υπάρχουν οι αναμετρήσεις για τις θέσεις 1-4. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Δημήτρη Μαλισιώβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μετάδοση. Να σε καλά. Λεβαδιακός Όφη 3-2 τελικό αποτέλεσμα με ανατροπή. Ο Λεβαδιακός νίκησε. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 10ο λεπτό από το τέρμα του Ανδρούτσου. Ο Σαλσίδος στο 37ο λεπτό διαμόρφωσε το 0-2. Από εκεί και πέρα, ο Καραχάλιος άφησε την ομάδα του Όφη με 10 παίκτες, καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και η ολική ανατροπή του Όφη ήρθε, του Λεβαδιακού, συγγνώμη, ήρθε στις καθυστερήσεις. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ζέγκοβιτς μείωσε σε 1-2. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Νίκας ισοφάρισε σε 2-2 μετά από 2 λεπτά και στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πεντρόσο διαμόρφωσε το τελικό 3-2 για τον Λεβαδιακό που είναι πρώτος στην σχετική βαθμολογία των play-off για τις θέσεις 5-8 με 31 βαθμούς, δεύτερος ο Άρης με 28, ο Όφη είναι στην τρίτη θέση με 20 βαθμούς και ο Όφη και ο Βόλος τελευταίος με 17 βαθμούς, τελευταία αγωνιστική για τα play-off στις θέσεις 5-8. Άρης Λεβαδιακός, Όφη Βόλος, τα μάτς στις 5 την Κυριακή 17 Μαΐου. Στο σημείο αυτό θα έχουμε αλλαγή σκυτάλης στο στούντιο, στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς αποχωρώ και τη θέση μου παίρνει πλέον ο Θάνος Μπλούνας, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να παραμένει στην ρυθμίση των ήχων και στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής Ελένη Φώτη, Άγγελος Ραϊδόνης.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πηλιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
2: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
1: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
3: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος Γατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
0: Era Sport 101,8.

Αυτό θα απεχτεί ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ από την περασμένη Κυριακή. Και νωρίτερα ο Παναθηναϊκός είναι και μαθηματικά στην τέταρτη θέση. Πριν από λίγο, όπως ακούσατε, είχαμε την ολοκλήρωση των αγώνων για τα play-off θέσεις 5 έως 8. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Σε ένα παιχνίδι με ανατροπή προηγήθηκε Όφη 2-0. Αποβλήθηκε ο Καραχάλιος και στη συνέχεια ο Λεβαδιακός πέτυχε 3 γκολ. Σε αυτά τα play-off δεν υπάρχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού η πέμπτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη μέσω του τελευταίου εισιτηρίου, του πέμπτου, δεν έχει καμία αξία, η πέμπτη θέση δεν δίνει τίποτα δηλαδή, αφού κυπελούχος αναδείχθηκε ο Όφη και αυτός θα πάρει το τρίτο καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ωστόσο, μετά και από αυτήν την έκτη αγωνιστική βαθμολογία έχει ως εξής στα play-off θέσεις 5 έως 8. Προηγεί το Λεβαδιακός με 31 βαθμούς, δεύτερος είναι ο Άρης με 28, τρίτος ο Όφη με 27 και τέταρτος ο Βόλος με 17 βαθμούς. Και να θυμίσουμε ότι οι βαθμοί που συγκέντρωσαν αυτές οι τέσσερις ομάδες στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έχουν διαιρεθεί κατά το ίμιση. Με την στρογγυλοποίηση όπου προέκυψε να γίνεται να οδηγεί προς τα κάτω. Νωρίτερα είχαμε και τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού, Ολυμπιακός Κολοσσός για τα play-off της GBL. 117-76 νίκησε ο Ολυμπιακός. Ο δεύτερος αγώνας γίνεται το Σάββατο στην Ρόδο. Και ο Μπαρτζόκας δήλωσε ότι έχουμε τεράστιο κίνητρο για το Final Four και περισσότερη δίψα από τον πιο φανατικό οπαδό του Ολυμπιακού. Είχαμε και αγώνες για τα play-off ανόδου της Τρίτης Εθνικής σήμερα. Τα αποτελέσματα: Ελασσόνα Απόλλων Καλαμαριάς 0-0, Εθνικός Πας Πύργος 2-0 και Ζάκυνθος Πετρούπολη 1-1. Οι δύο τελευταίοι αγώνες του Εθνικού με τον Πας Πύργου και τη Ζακύνθου με τον Άρη Πετρούπολης για το δεύτερο όμιλο. Αυτό σημαίνει τα αποτελέσματα αυτά μεταφράζονται ως εξής, ότι ο Απόλλων Καλαμαριάς πέτυχε το μεγάλο στόχο της σεζόν, καθώς με αυτή την ισοπαλία κόντρα στην Ελασσόνα εξασφάλισε και μαθηματικά τη δεύτερη θέση στον πρώτο όμιλο. Ο Άρης Πετρούπολης με την ισοπαλία 1-1 με την Ζάκυνθο για την πέμπτη αγωνιστική των μπαράζ ανόδου αγγίζει κατά μεγάλο ποσοστό την άνοδο στην Super League 2. Ενώ ο Εθνικός με την νίκη επί του Πας Πύργου με 2-0 διατήρησε τις ελπίδες του για άνοδο στην Super League 2. Στις 7.30 ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας Handball για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο αγώνας γίνεται στη Χαλκίδα, Ελλάδα-Ολλανδία. Μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΤ 2 Sport και ενημέρωση εδώ από την ΕΡΑ Sport. Στις 9.30 ο αγώνας Μπρέσια Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο, μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΤ 2 Sport και ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Sport με τον Βασίλη Μότσι. Και βεβαίως ο αγώνας που θα αρχίσει στις 10 για τα play-off του Europa League, Βαλένθια Παναθηναϊκός, μετάδοση από την ΕΡΑ Sport και τον Κώστα Σωτηρίου. Θυμίζουμε ότι στη σειρά των αγώνων είμαστε στο 2-2. Όποια ομάδα νικήσει σήμερα, η Βαλένθια ή ο Παναθηναϊκός, προκρίνεται στο Final Four της Αθήνας που θα γίνει στο Telecom Center, εκεί όπου ήδη έχουν προκριθεί ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ και η Φενέρμπαχτσέ. Στις 10 υπάρχει και αγώνας για την Premier League, Manchester City Crystal Palace. Δύο αγώνες για το πρωτάθλημα της Γαλλίας σήμερα, στις 8 Brest Στρασβούργο και στις 10 Lens Paris Saint-Germain. Και 4 αγώνες για την Ισπανική La Liga, στις 8 Villarreal Sevilla, Espanyol Athletic Bilbao και στις 10.30 Alaves Barcelona και Getafe Mallorca. Και εμείς πάμε να δώσουμε μικρόφωνο στα γήπεδα, αρχίζοντας από το γήπεδο της Τούμπας, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, το παιχνίδι που θα

0: αρχίσει σε λιγότερο από 15 λεπτά εκεί. Ακούμε τον Γιάννη Βοητσίδη για να μας θυμίσει τις συνθέσεις και να μας δώσει ό,τι άλλο στοιχείο υπάρχει.
1: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το γήπεδο της Τούμπας και στους ακροατές της Era Sport. Ένα αναμονή του ντέρμπι που έχει μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ έχει στεφτεί πρωταθλήτρια, έχει πανηγυρίσει τον τίτλο. Σίγουρα δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο. Από την άλλη όμως προφανώς θέλει να ολοκληρώσει μια πολύ καλή σεζόν με δύο θετικά αποτελέσματα. Παίζει σήμερα με τον ΠΑΟΚ και βέβαια την Κυριακή που έχει και τη φιέστα της κόντρα στον Ολυμπιακό. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος διεκδικεί τον εναπομείναντα στόχο για τη σεζόν, αφού δεν μπόρεσε να κατακτήσει το κύπελο, το πρωτάθλημα, διεκδικεί τη δεύτερη θέση που δίνει το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League σε μια μάχη με τον Ολυμπιακό. Θυμίζω, ισόβαθμοι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση με 62 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ πάντως έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση τελικής ισοβαθμίας. Η ΑΕΚ έχει φτάσει στους 70. Ήρεμη ατμόσφαιρα στο γήπεδο, δεν είναι πολλής κόσμος. Αν σκεφτούμε ότι είναι ντέρμπι, δεν θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 12-13.000 οι φίλαθλοι που βρίσκονται στο γήπεδο. Νωρίτερα έβρεξε κιόλας, υπάρχει και το ουράνιο τόξο το οποίο έχει βγει τώρα εδώ απέναντί μας σε μια πολύ όμορφη εικόνα. Και βέβαια για τις συνθέσεις τις δώσαμε νωρίτερα, όσοι δεν άκουσαν μπορούν να ακούσουν τώρα. Για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν εκπλήξεις σε σύγκριση με όσα είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές Era Sport από το πρωί. Ο Παυλένκα στην εστία, Κένι και Τζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα στην άμυνα, ο Σντόεφ με η Τέστα Χαφ, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον μέσω επιθετικά, με το Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, παρότι διαθέσιμος είναι πλέον και ο Γιακουμάκης. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσες, Τέιλορ, Βολιάκο, Τσοπούρο, Γλουμπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Μύθου και ο Γιακουμάκης. Απόντες ο τιμωρημένος Ζαφύρης, οι τραυματίες Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπότοφ. Για την ΑΕΚ υπάρχουν αλλαγές, 5 αλλαγές από τον Νίκολιτς σε σύγκριση με την ενδεκάδα της περασμένης Κυριακής που νίκησε τον Παναθηναϊκό. Ο Μπρινιόλης στην εστία, στην άμυνα Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πενράης, στα χαφ ο Μαρίν και ο Πινέδα με τον Γκοϊτά και το Ζωάο Μάριο στα άκρα, και ο Ζήνη με το Βάργα είναι στην επίθεση. Για την ΑΕΚ στον πάγκο ο Αγγελόπουλος, ο Μουκουντή, ο Πίλιος, Γεωργίεφ, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γιώβιτς και Ελίασον. Διαιτητής ο Γερμανός Σβέν Γιαμπλόνσκι, μια πολύ δυνατή θα έλεγα σφυρίχτρα, και από εκεί και πέρα τέταρτος ο Βεργέτης, στο ΒΑΡ είναι ο Σόρεν Στόρκτ. Αυτά κάποια πρώτα στοιχεία που μπορούμε να δώσουμε. Πλέον είμαστε 10 λεπτά πριν από το ξεκίνημα του αγώνα. Θα περιμένουμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το παιχνίδι και με την ελπίδα να μην λήξει 0-0 όπως έληξε ο αγώνας ο τελευταίος των δύο ομάδων εδώ στο γήπεδο της Τούμπας για την κανονική περίοδο. Βέβαια σε εκείνο το παιχνίδι είχε η ΑΕΚ δύο δοκάρια, είχε χάσει πέναλτι ο ΠΑΟΚ με το Γιακουμάκι. Να θυμίσω ότι στα άλλα δύο παιχνίδια τα φετινά των δύο δικεφάλων η ΑΕΚ νίκησε βέβαια στα play-off με 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει στην κανονική περίοδο με 2-0 επίσης στην Αθήνα. Αυτά προς το παρόν και βέβαια θα τα πούμε σε λίγο με τη μετάδοση πλέον του αγώνα.
0: Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία και συνθέσεις του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Φεύγουμε από την Τούμπα, πάμε στο Γεώργιο Καρεσκάκη για να ακούσουμε, να θυμηθούμε από τον Μπάμπη Παπάζογλου τις συνθέσεις των δύο ομάδων και να μας μεταφέρει το κλίμα που υπάρχει στο Καρεσκάκη λιγότερο από 10 λεπτά πριν από την σέντρα του αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σε ακούμε, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας από το Καρεσκάκη, που όχι μόνο δεν έχει ανακοινώσει sold out, αλλά μετά από καιρό, τουλάχιστον 2 χρόνια και παραπάνω, έχει μια εικόνα που δεν είναι γεμάτο τουλάχιστον. Βέβαια, βλέπω ότι μπαίνει κόσμο σε όλες τις θύρες και Τετάρτη σήμερα, αργά σήμερα, πραγματικά γίνεται πανικός στο ποτάμι που επιλέγω, όπως λέμε εμείς, για να πάνε στο γήπεδο Καραϊσκάκη ο κόσμος. Περισσότεροι τουλάχιστον αυτή τη διαδρομή επιλέγουν. Οπότε πιθανό να έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο ακόμη και μετά την άκρη του αγώνα. Θυμίζουμε ότι για τον Ολυμπιακό δύο αλλαγές, μία αναγκαστική, γιατί ο Ποντένς έπαθε μια ελαφριά διάστηση, ήταν εκτός αποστολής στη θέση του Πένιο Μάρτιν. Και στο ερώτημα τι θα κάνει τελικά ο προπονητής Ολυμπιακού στην επίθεση, πήρε απόφαση να μην βάλει τον Ελκαμπή που δεν είναι στα καλύτερα του τελευταίο διάστημα και να ξεκινήσει τον Ταρέμι, δηλαδή Τζολάκης, δεξιά Κοστίνια, αριστερά Μπρούνο, Ρέτσο Σπιρόλα στην άμυνα, Γκαρθία Έσε διατηρεί τον Γκαρθία στη μεσαία γραμμή, Ροντινέη δεξιά, Μάρτιν αριστερά, Τσικίνιο και στην κορυφή ο Ταρέμι. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, ο Ράφα Μπενίτετ έχει τις γνωστές απουσίες. Βάζει το Σχιτεύσκι στο αρχικό τμήμα, χωρίς να αφήνει εκτός τον Τετέι. Και περιμένουμε να δούμε αν θα είναι ένα 4-4-2 ή ένα 4-2-3-1 με τον Τετέι να πηγαίνει στα άκρα. Mm-hmm. Λαφόρ κατά τα κολπός, τετράδα στην άμυνα, Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλος. Ζέριν και Κοντούρης το δίδυμο στη μεσαία γραμμή στον άξονα. Τα μπόρδα Αντίνο, Τετέι, Σβιντεύσκι. Αν πάει με Τετέι, Σβιντεύσκι στην επίθεση δεξιά, ο Ταμπόρδα αριστερά, ο Αντίνο έτσι είχε παίξει ο Παναθηναϊκός στο Καϊσκάκι και όταν κέρδισε το Ολυμπιακό 1-0. Εάν πάει ο Τετέι στα άκρα, τότε προφανώς ο Ταμπόρδα θα πάει πίσω, ναι, από τον Σβιντεύσκι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είχε αγωνιστεί και με την ΑΕΚ, ειδικά στον αγώνα στο Απόστολος Νικολαίδης για τα play-off, λέω, κάποια στιγμή στα άκρα ο Τετέι.
2: Ναι, αλλά λέω για το επίπεδο αρχικού σχήματος, γιατί είχε ξεκινήσει ο Παντελίδης, ενώ τώρα είναι ο Σφιντέρσκι. Τώρα ανακοινώθηκε και το όνομα του με την Λίμπαρ. Κανονικά η αποθέωση από τον κόσμο, μπορεί ο Ολυμπιακός να μείνει εκτός τίτλων, αλλά η σχέση του κόσμου με τον Βάσκο Ρομαντή είναι πάρα πολύ δυνατή.
0: Ναι, σημαίνει αυτό κάτι για το τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των play-offs σχετικά με την παραμονή του προπονητή.
2: Η
0: επιθυμία του κόσμου, για παράδειγμα, αυτό λέω.
2: Περιμένουμε μετά το play, μετά την λήξη των play-off, να γίνει μια συνάντηση πριθανότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα, να τα βάλουν κάτω και να φτιάξει το πλάνο της επόμενης σεζόν. Τώρα, εάν το πλάνο είναι διαφορετικό, σε όλες περιπτώσεις υπάρχει διαζύγιο, Δάνομο, αλλά το έχω πει πολλές φορές, είναι και η σχέση του Μαρινάκη με τη Λίμπα ιδιαίτερη, αλλά επαναλαμβάνω, επειδή πρόκειται και από μια αποτυχημένη πια σεζόν Ολυμπιακός, τουλάχιστον το συνόλο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη, στο Champions League, πήγε μια χαρά, πέρασε και στην ενδιάμεση φάση, ήταν επιτυχία. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να τα βάλεις κάτω, να φτιάξεις ένα πλάνο. Αν ταιριάζουν, έτσι δεν είναι, μπορεί και ο προπονητής αυτό το πλάνο του υπηρετήσει ή και το πλάνο του προπονητή να μπορεί να το υπηρετήσει η διοίκηση, τότε συνεχίζεις. Δεν έχεις κάποιο λόγο να μην συνεχίσεις. Διαφορετικά, θα πρέπει να βρεις έναν άλλον. Αλλά επαναλαμβάνω, θα γίνει συνάντηση και η σχέση είναι ιδιαίτερη. Και του εισδίκηση με το προσωπικά του Μαρινάκη με, τον, με τη Λίμπαρ και του κόσμου με, με τη Λίμπαρ. Μάλιστα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
10: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
9: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
11: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
10: Ο ίδιος πειρασμός.
11: Και η ίδια απόλαυση.
9: Η δική μας απόλαυση.
11: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
9: Σ' αγαπώ, μαμά.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
14: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
15: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Το βάλε! Το βάλε!
17: Από κάρφωμα!
18: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
17: Τρελάνε μας!
19: Τρίποντο! Τρίποντο!
20: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
21: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
22: Πέρτο.
23: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
22: Πέρτο.
23: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
22: Πέρτο.
23: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
22: Μην το φέρεις.
23: Γιατί?
22: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
24: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ακούτε Ερασπορ στους 101,8. Πάμε στα γήπεδα, σε Τούμπα και σε Καραϊσκάκη. ΠΑΟ ΚΑΕΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι συνάδελφοι από τα δύο γήπεδα θα είναι στον αέρα και θα μπορούν να παρέμουν ανά πάσα στιγμή όταν συμβαίνει βέβαια κάτι σημαντικό. Αρχίζουμε από το γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟ ΚΑΕΚ, Γιάννης Βοητσίδης.
1: ΠΑΟ ΚΑΕΚ λοιπόν, πρώτα δευτερόλεπτα στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, σε μια Τούμπα όπου οι θεατές αυτή τη στιγμή θα έλεγα είναι περίπου 15-16.000. Ήρεμη η ατμόσφαιρα. Η ΑΕΚ είναι τώρα στην επίθεση από τα δεξιά, απομακρύνει ο Κετζιόρα. Να θυμίσω τις ενδεκάδες με τις οποίες ξεκίνησαν οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ με Παυλένκα, Κέννη Κετζιόρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα Οσντόεφ με Ιτέ Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια Τάισον και Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης, ενώ η ΑΕΚ πιέζει ψηλά τώρα, πιέζει τον Κετζιόρα, ο Ζίνη και ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα πλάγιο out. Για την ΑΕΚ ο Μπρινιόλι στην εστία, στην άμυνα ο Ρώτα, ο Βίντα αρχηγός σήμερα, ο Ρέλβας και ο Πενράις, Ζωάο Μάριο, Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά με τον Ζίνη και τον Βάργα στην επίθεση. Για τον Μάρκο Νίκολιτς η ΑΕΚ είναι και πάλι στο προσκήνιο τώρα, ο Μεϊτέ είναι αυτός που αφήνει για τον Κωνσταντέλια και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγει στο επιθετικό transition, η μπάλα καταλήγει στον Βίντα. Η ΑΕΚ, η οποία μπήκε δυνατά ίσως και με τον αέρα της κατάκτησης του πρωταθλήματος, η σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή απομακρύνουν δύσκολα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια για την ΑΕΚ είναι και πάλι η προσπάθεια με τον Ζωάο Μάριο να ελέγχει υπό την πίεση του Ζίφκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ο Ζίφκοβιτς, είπαμε, για την ΑΕΚ αρχηγός ο Βίντα με διαιτητή το Γερμανό, το Σβέν Γιαμπλόνσκι. Στο κέντρο του γηπέδου ο Κένι, ο οποίος αλλάζει τώρα την μπάλα με τον Τάισον. Και θα ήθελα βέβαια μέσα στη μετάδοση να εκφράσω και τη θλίψη μου για το θάνατο του Ηρακλή Κοντζιά, ενός σπουδαίου δημοσιογράφου και ανθρώπου, έτσι με ήθος, με σεμνότητα, συναδελφικότητα, συλληπιτήρια στους οικείους του. Ήταν και δική μου τιμή που ξεκίνησα υπό τις οδηγίες του στην Era Sport αυτό το ταξίδι στον κόσμο των αθλητικών μεταδόσεων το 1993, όταν γεννήθηκε το δημόσιο αθλητικό και ραδιόφωνο.
0: Και συνδέθηκε με την γέννηση αυτού του ραδιοφώνου που ακούμε, ναι, που ακούτε της Era Sport και τα δικά μου συλληπιτήρια στους οικείους του.
1: Γι' αυτό και εγώ ήθελα να το εκφράσω έτσι, καθώς είμαστε στη διάρκεια μιας μετάδοσης, γυρίζοντας 33 χρόνια πίσω, τότε στο ξεκίνημα της Era Sport, που είναι αλήθεια και εγώ νεαρός είχα την τύχη υπό τις δικές του οδηγίες έτσι να ξεκινήσω τις μεταδόσεις και με τη θερμή υποστήριξή του. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι βρισκόμαστε πλέον στο τρίτο λεπτό. Μάλιστα. Εδώ στην Τούμπα 0-0 παραμένει.
0: Πάμε και στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Άρχισε το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δίνουμε το λόγο στους Μπάμπη Παπάζογλου και Χρήστο Κοντό.
2: Ξεκίνησε το παιχνίδι μας στο δεύτερο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, με τους ερυθρόλευκους να είναι συνεπίδευση ένα κερδισμένο πλάγιο λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή από δεξιά, όπως επιτείται ο Ολυμπιακός. Ερυθρόλευκη εμφάνιση, κόκκινο σόρτ, κόκκινες κάλτσες για τον Ολυμπιακό. Πράσινη εμφάνιση, πράσινη μανέλα, πράσινο σόρτ και πράσινες κάλτσες για τους φιλοξενούμενους, που είναι τώρα στην επίθεση με τον Αντίνο από αριστερά. Δυσκολεύεται να κατήσει την μπάλα, πέφτει έλαφο. Παίζονται, λέει, ο Μπρένοβιτς ο διαιτητής από τη Σλοβενία, ο Τουρμπά. Τον πιέζει ο Καρέμι, ο Ολυμπιακός επιτίθεται μπροστά. Σε εσύ που είναι μπροστά από το πύρα 7, η πίεση του Καρέμι απορρίπτει καρπούς μετά την παραπλάγιο ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού. Ένα πλάγιο τον Ολυμπιακό από δεξιά, στο ύψος περιοχής των πράσινων, από δεξιά, όπως επιτίθεται η Ερυθρόλευκη. Τζολάκης, Φωστίνα, Μπρούνο, ο Ρέτσος, Πυρόδα, Γκαρθία, Έσε, Ρουδινέη, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ταρέμι για τον Ολυμπιακό, Λαφόν, Καλάβρια, Κυριακόπουλος, Πάλμερ, Μπράουν, Τουμπά, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπούρδα, Αντίνο, Τετέης, Φιδέλσκης για τον Παναθηναϊκό. Και βλέπουμε στο ρόλο πρώτα δεπτά Χρήστο, ότι τελικά πάει περισσότερο σε ένα 4-4-2, δηλαδή δεξιά ο Ταμπούρδα, αριστερά ο Αντίνο, όπως έπαιζαν και στο παιχνίδι στο Καρισκάκι στο 0-1 και στην κορυφή ο Τετέη με το Σλουδέτσκι. Να πω, εδώ υπήρχε φάουλ νομίζω υπέρ του Σλουδέτσκι που δεν δόθηκε και κόψε ο Μπρούνο, αλλά βρήκε με τα χέρια τον αντίπαλό του. Έλα, Χριστό.
4: Όπως το βλέπω σαν πρώτη κίνηση, κάποιες στιγμές μου θυμίζει 4-2-3-1. Δηλαδή τα δύο κεντρικά χαφ, τριπλέτα μπροστά, δεξιά από τα μπόρτα, αριστερά Αντίνο, κεντρικό χαφ, το Σλουδέτσκι, ο Ολυμπιακός τώρα στην επίθεση. Με την προσπάθεια που γίνεται εκεί, μπάλα μένει στην περιοχή από μακρύ ο Τουμπά. Θα διώξει ο Σιντέρσκι προς τον Τετέι, αλλά και θα πάρουν πάλι παίκτες του Ολυμπιακού με το Ρέτσο και θα βρεθούν και πάλι σε θέση κατοχής για να προσπαθήσουν να πλησιάσουν τον άμυνα του Παναθηναϊκού. Σε δεύτερο ο Τετέι, λοιπόν, για την αρχή είχαμε ένα προβληματισμό και ο Ολυμπιακός γίνεται εκεί μπροστά, αλλά προλαβαίνει ο Καλάμπρια. Όχι, ο Ζάστον θα είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα. Ο Ταρέμι γυρνάει. Κάνει μια πάσα προς τα πίσω για το Τσικίνιο. Θα γίνει μια ωραία επίθεση από πλευράς του Ολυμπιακού με γρήγορη συνολογή της μπάλας. Δύο-τρεις φορές φάνηκε να σβήνει η επίθεση για τον Ολυμπιακό. Κάτι γίνεται τώρα με την άστοχη σέντρα την καρδία προς τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, τον Λαφόν. Αλλά κατάφερε ο Ολυμπιακός να κρατήσει όταν είναι η φάση και να δημιουργήσει μια μορφή πίεση στον Παναθηναϊκό, χωρίς όμως να το αποφέρει τη μεγάλη ευκαιρία αυτή η πίεση. Στο τέταρτο λεπτό 0-0. Σε ένα μάτι που από ό,τι βλέπουμε πάμε και δυο θέλουν και έχουν μπει αρκετά ανοιχτά στο παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
4: Θέλουν να παίξουν λίγο πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα. 0-0 λοιπόν στο τέταρτο λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Επιστρέφουμε στην Τούμπα. Πάω ΚΑΕΚ Γιάννης Βοητσίδης.
1: Στην Τούμπα λοιπόν, όπου έχουμε μπει στο 7ο λεπτό του ντέρμπι, πάω ΚΑΕΚ πάντα στο 0-0, με την ΑΕΚ να έχει καλύτερη εικόνα στο ξεκίνημα. Έχει βάλει δύσκολα χωρίς να έχει χάσει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Έχει βάλει όμως δύσκολα με κάποιες σέντρες και από τον Πενράι στο δεύτερο λεπτό, από τον Ρότα στο τέταρτο, στο πέμπτο λεπτό είχαμε ένα γέμισμα από τον Μαρίν με στόχο το Βάργα. Δύσκολα μπόρεσε να απομακρύνει η άμυνα του ΠΑΟ και ο Παυλέ σε κάποιες περιπτώσεις. Γενικά η ΑΕΚ μπήκε με τον αέρα της πρωταθλήτριας, με τον αέρα της ομάδας που δεν έχει να χάσει κάτι και που ίσως οφείλει να παίξει και ως πρωταθλήτρια πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ ακόμη ψάχνεται μέσα στο γήπεδο. Τώρα μια προσπάθεια από τον Ζίφκοβιτς, η μπάλα πηγαίνει στον Ρέλβας, ο Ρέλβας γυρίζει πίσω στον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι, μία από τις πέντε αλλαγές του Νίκολιτς σε σύγκριση με το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής που η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε τον τίτλο. Ο Ρώτα τώρα πιέζεται από τον Τάισον, δίνει πίσω στον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι ψάχνει το Βάργα. Βάργα και Ζήνη, οι δύο επιθετικοί της ΑΕΚ σήμερα, με τον Ζωάο Μάριο αριστερά, τον Κοϊτά δεξιά και τον Μαρίν με τον Πινέδα στον άξονα. Από την άλλη, για τον ΠΑΟΚ, στον άξονα είναι ο Μεϊτέ και ο Σντόεφ. Πάντως δύο παίκτες οι οποίοι έχουν προβλήματα, έχουν ταλαιπωρηθεί τον τελευταίο καιρό, δεν είναι στο 100%, αλλά μπορούμε να πούμε ότι σήμερα ειδικά ο ΠΑΟΚ στα χαφ έχει λειψανδρία, γιατί είναι ο Ζαφίρης τιμωρημένος, ο Καμαρά είναι τραυματίας από τον τελικό του κυπέλου με τον Όφη. Ουσιαστικά πίσω από τον Μεϊτέ και τον Σντόεφ οι επιλογές του Λουτσέσκου, αν χρειαστεί, που θα χρειαστεί, γιατί δεν νομίζω ότι αυτοί οι δύο παίκτες μπορούν να βγάλουν ποιοτικό 90 λεπτό. Είναι από πίσω ο Μπιάνκο και ο νεαρός ο Τσοπούρογλου. Στο ένα το πλέον λεπτό του αγώνα 0-0 παραμένει. Ναι.
0: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Βοητσίδη. Στο έκτο λεπτό, στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Handball με την Ολλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα προηγείται με 3-2. Ο αγώνας γίνεται στην Χαλκίδα, μεταδίδεται από την ERT 2 Sport. Και εμείς πάμε ξανά στο Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Μπάμπης Παπάζογλου, Χρήστος Κοντός.
2: Έβδομο λεπτό. Ο Ολυμπιακός έχει μπει καλύτερα. Έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια του. Πιέζει τον Παναθηναϊκό χωρίς να έχει βγάλει τη μεγάλη ευκαιρία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δίνει συνέχεια στην παρουσία που είχε στον τέρμι με τον ΠΑΟΚ πριν λίγες μέρες. Ο Ροντινέη από δεξιά παίζει με τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο η κόντρα με τον Τσέριν, θα πάει στον Τουμπά. Στο έδαφος ο Τσικίνιο έχει χτυπήσει στο μαδέρο παιχνίδι ο Μπρένοβιτς για να δει αν χρειάζεται να μπει το ιατρικό team του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι ότι και ο Ταρέμι σε αυτά τα πρώτα λεπτά δείχνει ότι είναι πολύ φρέσκος και κινείται πάρα πολύ και στον ανοιχτό χώρο, αλλά και ψάχνει τις συνεργασίες με τους συμπαίκτες του. Και ο Ολυμπιακός έχει αυτή την υπεροχή. Ο Τσικίνιο θα σηκωθεί, δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Το ελεύθερο, βέβαια, η μπάλα θα είναι στους παίκτες του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα το Τουμπά, περίπου 10 μέτρα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αφήνει για τον Τσέριν. Ο Τσέριν πάλι στον Τουμπά και τώρα παίζει με τον Μπράουν. Ο Πάλμερ Μπράουν παίζει κάθετα για τον Ταμπόρδα, χάνει την μπάλα, αλλά με φάουλ από τον Μπρούνο. Πάει να παίξει γρήγορα ο Κοντούρης, το ξανασκέφτεται γιατί είχαν γυρίσει οι παίκτες του Ολυμπιακού. Έτσι η μπάλα στείνεται και πάλι στο ίδιο σημείο, περίπου 15 μέτρα πίσω τη μεσαία γραμμή. Από το φάουλ για τους πράσινους, η βαθιά παλιά με στόχο τον Τετέι. Τον έβγαλε με το σώμα ο Ρέτσος, η μπάλα πήγε στα χέρια του Τζολάκη. Όλα αυτά μόλις μπήκαμε στο ένα το λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, χωρίς τη μεγάλη φάση, αλλά με τον Ολυμπιακό να έχει μπει το που λέμε φουριόζος, καλύτερα στο ντέρμπι μέχρι τη στιγμή. Η μπάλα πηγαίνει πίσω πάλι στο Τζολάκι από τον Ρέτσο και εκείνος δίνει αριστερά στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο παίζει με τον Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο κλεισμένος αφήνει την μπάλα στον Πιρόλα και ο Πιρόλα θα παίξει με τον Ρέτσο παράλληλα. Τώρα τρέχει ο Τετέι. Είπαμε, είναι στην ευθεία με τον λίγο πιο πίσω από τον Σφιλιέσκι. Απλά ο Τετέι, όταν αμήνει τον Παναθηναϊκό, πηγαίνει πιο αριστερά για να παίξει στα άκρα και να γυρίσει ακόμη πιο πίσω ο Αντίνο. Αλλά όταν είναι, όταν είναι παράταξη, καταλαβαίνει σε δεξιά όταν μπορεί, αριστερά ο Αντίνο. Η βαθιά παλιά δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, γιατί ο Τουμπά είχε βάλει το σώμα του, είχε αφήσει εκτός φάση τον Ταρέμι. Η μπαλά πήγε στα χέρια του Λαφών, την αφήνει κάτω για να παίξει με τα πόδια, με ένα γέμισμα. Εκεί είναι ο Ρέτσος και ο Κωστίνια. Τώρα τρέχει ο Αντίνο, είναι μακριά. Ο Κωστίνια θα γυρίσει με ασφάλεια στο Τζολάκι. Και εκείνος θα παίξει πάλι με τον συμπαίκτη του, γιατί είχε μείνει πιο ψηλά ο Αντίνο. Κερδίζει μέτρα από τον Γάλλος, μπακ του Ολυμπιακού. Τώρα τρέχει ο Αντίνο για να τον μαρκάρει. Έχει ανέβει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Κάνει το γύρισμα, βγαίνει ο Τουμπά. Οι κόντρες θα διώξει τελικά ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού σε πλάγιο out από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Κοντά στο ίσως μεσαίας της άμυνας της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, με τον Κωστίνια να γυρίζει την μπάλα στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος γρήγορα στον Πυρόλα. Είναι κοντά και ο Γκαρθία, εκεί θα πάει μπάλα. Και πάλι ο Ρέτσος έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Πες δεξιά για τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη για τον Έσε, πίσω η μπάλα στον Κοστίνια. Και τώρα η μπάλα στον Μπρούνο. Μπρούνο κάνει τη σέντρα, πάει να περάσει ο Τουμπά. Πρώτο Ταρέμι από μακρύ σωτήρια πήγε να περάσει εκεί η μπάλα. Ταρέμι ήταν στο θέση βολής. Πιέζει με παίξει τον Ολυμπιακό, αλλά ο Ντίνο κρατάει και βγάζει τον Σφιντέρσκι που είναι στο χώρο τη μεσαία γραμμή και ανεβάζει από δεξιά τον Καλάμπρια. Ο Ιταλός Μπακ περνάει τη μεσαία γραμμή. Έχει δεξιά τον Ανταμπόρδα, παίζει με τον Σφιντέρσκι, μπαίνει ο Έσε, κόβει, παίρνει και τον φάουλ από την προσπάθεια του διεθνή Πολωνού επιθετικού.
0: Μάλιστα,
2: του
0: πάμε στην Τούμπα. Σε ακούμε, Γιάννη.
1: Τούμπα, νωρίτερα εκτελέστηκε ένα κόρνερ από πλευρά ΠΑΟΚ, το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Ο Μπρινιόλι βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα. Είμαστε πλέον στο 13ο λεπτό του ντέρμπι των δικεφάλων. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Είπαμε με μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ καίγεται για τους 3 βαθμούς, καθώς διεκδικεί με τον Ολυμπιακό τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Από την άλλη, η ΑΕΚ έχει φτάσει στους 70 βαθμούς, έχει πανηγυρίσει ήδη την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πάντως μέχρι τώρα θα έλεγα ότι στα σημεία η ΑΕΚ φαίνεται κάπως καλύτερη, ειδικά στα πρώτα 5-6 λεπτά φάνηκε έτσι να πιέζει με κάποιες έντρες που δυσκόλεψαν την άμυνα του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε δει πάντως μέχρι τώρα κάποια αξιόλογη ευκαιρία και για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ τώρα πιέζει ψηλά με Κωνσταντέλια και Γερεμέγεφ σε αυτό το αμυντικό 4-4-2 για τον ΠΑΟΚ. Γίνεται το λάθος και ο σουτάρει ο Μπρινιόλι, αποκρούει. Πρώτη καλή στιγμή. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, πίεσε ψηλά. Έγινε το λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ. Το σούτ από το Γερεμέγεφ δυσκόλεψε τον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι όμως έπεσε και απομάκρυνε την μπάλα. Να λοιπόν η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, η πρώτη καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με αυτό το λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ και την απόκρουση του Μπρινιόλι στο πλασέ του Γερεμέγεφ. Ενώ τώρα η ΑΕΚ βγαίνει με 6 παίκτες μπροστά, έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ, κόβει τελικά τον Ζήνη ο Κετζιόρα και ο ΠΑΟΚ κερδίζει στη συνέχεια το πλάγιο out. Είδαμε λοιπόν αυτή την καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ με το σούτ του Γερεμέγεφ και την απόκρουση από τον Μπρινιόλι και στη συνέχεια την ΑΕΚ να βγαίνει απειλητικά στο επιθετικό transition και τον Κετζιόρα να δίνει τη λύση. Ο Βίντα ήταν αυτός που έκανε το λάθος στην πάσα προς κάποιον συμπαίκτη του στα χάφ. Ο Τάισον έκλεψε, έδωσε στο Γερεμέγεφ. Ο Γερεμέγεφ δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ήταν όμως μια καλή στιγμή, η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Είμαστε πλέον στο 15ο λεπτό του αγώνα. Το 0-0 παραμένει εδώ στην Τούμπα και ο ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά φαίνεται να έχει ανεβάσει την απόδοσή του με τον Ζίφκοβιτς από τα δεξιά. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος δίνει για τον Κετζιόρα και ο Κετζιόρα ψάχνει στην άλλη πλευρά τον Μπάμπα. Θα είναι κομβικό το τι θα γίνει στα χαφ με τον Πινέδα και τον Μαρίν. Σίγουρα να έχουν περισσότερα τρεξίματα από το Μεϊτέ και τον Οσδόεφ. Ειδικά ο Γάλλος είναι καταπονημένος, αγωνίζεται με πρόβλημα εδώ και αρκετό καιρό. Θα είναι κομβικό αυτό. Από εκεί και πέρα βέβαια ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με την ποιότητά του από τα άκρα, τον Ζίφκοβιτς από τα δεξιά, τον Τάισον από τα αριστερά, όπου πολλές φορές πηγαίνει και ο Κωνσταντέλιας, να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην άμυνα της ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ τώρα είναι στο προσκήνιο ψάχνοντας κάποιον παίκτη στην επίθεση, τον Κοϊτά. Να πω ότι ο Κοϊτά είδε λίγο νωρίτερα την κίτρινη κάρτα, η πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα, από το γερμανό διαιτητή τον Σβέν Γιαμπλόνσκι, γιατί ο παίκτης της ΑΕΚ ανέκοψε αντικανονικά από πίσω τον Τάισον, ο οποίος ξεκινούσε μια κούρσα απειλητικά προς την περιοχή της ΑΕΚ. Ήταν η πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα, την είδε ο Κοϊτά. Και ο ΠΑΟΚ τώρα στο προσκήνιο, όπως είπαμε, από τα δεξιά με τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει κάποιους κινδύνους για την άμυνα της ΑΕΚ. Σεντράρει, η μπάλα απομακρύνεται και στη συνέχεια γίνεται το φάουλ που κερδίζει η ΑΕΚ. Ο Σντόεφ κερδίζει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το...
0: Είμαστε λοιπόν στο 17ο λεπτό. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Στον αγώνα handball Ελλάδα-Ολλανδία 8-4. Στο 13ο λεπτό, αγώνας για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου handball. Πάμε ξανά στο Γεώργιο Σκαρεσκάκη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
5: Εγώ είμαστε Θάνο, φίλες και φίλοι, λίγο πιο πίσω χρονικά. Μόλις τώρα συμπληρώνουμε τα 15 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. 0-0 χωρίς κάποια αξιόλογη φάση νωρίτερα. Την από έναν άμεση λεπτό παραμάτωση, ότι λέμε καλή κόντρα επίθεση. Παρά έτσι έναν δίνο, είχε επιλογή να σουτάρει άμεσα διαγώνια αριστερά, από την περιοχή να σπάσει την μπάλα στον άξονα. Επέλεξε και πρώτα, αλλά εκεί διαλύθηκε η προσπάθειά του, απομακρύνθηκε. Ήταν πιο καλή στιγμή επιθετικά του Παναθηναϊκού. Σε εμά, φέρνει τον Ολυμπιακό να εκτελεσίσει και να παραστατικά του πόδια.
1: Να πάρω στην Τούμπα η πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ με την κεφαλιά του Βάργα να αποκρούεται με πολύ δυσκολία από τον Παυλένκα και την ΑΕΚ να κερδίζει κόρνερ. Είπαμε με αρκετές σέντρες έχει απειλήσει μέχρι τώρα η ΑΕΚ οι σέντρες, κυρίως προς τον Βάργα βέβαια που είναι πολύ δυνατό στο ψηλό παιχνίδι. Σε αυτή την περίπτωση ο Παυλένκα με υπερπροσπάθεια κράτησε το 0. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι η ΑΕΚ ισοφαρίζει τις ευκαιρίες. Θυμίζω νωρίτερα είχε την ευκαιρία ο Γερεμέγεφ για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε και την εκτέλεση του κόρνερ τώρα μετά από αυτή την απόκρουση του Παυλένκα. Η κεφαλιά από το Βίντα που είχε προωθηθεί και η μπάλα καταλήγει out. Αυτή η κεφαλιά πέρασε αρκετά μέτρα έξω από την εστία του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0 πλέον στο 19ο λεπτό, έχοντας δει δύο καλές φάσεις, μία για τον ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ και την απόκρουση του Μπρινιόλη και μία πριν από λίγο την εντυπωσιακή επέμβαση πολύ δύσκολη του Παυλένκα στην κεφαλιά του Βάργα.
0: Είχαμε ευκαιρία και για τον Ολυμπιακό όμως.
2: Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από μια πολιορκία στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Η μπάλα βγήκε αριστερά στον Μάρτινς. Έκανε το σούτ, η μπάλα υπήρξε κόντρα πάνω στο ψυχήνιο. Την έφερε ωραία στο αριστερό. Έκανε το σούτ λίγο πλάγια, αλλά έγινε το κορμί του και έδωσε ύψος η μπάλα. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού. Είναι το ίδιο ποτέ ο Ολυμπιακός πιέζει. Εδώ βρίσκει μια καλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Στο 16 λεπτό παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Συνεχίζει, Μπάμπη, από το Καραϊσκάκη.
2: Θέλει κερδίζει τον Πυρόλα και πάει να δώσει ο Σφιγγέρης ένα 2, αλλά ο Κωστίνια καλύπτει και παραχωρεί πλάγιο out. Εδώ πήγε να βγει, να φανεί απειλητικός ο Παναθηναϊκός. Ωραία κάλυψε με το σώμα του ο Τετεή, πήγε να παίξει ένα 2 με τον Σφιγγέρης και ο Κωστίνια ήταν κοντά στη βάση και το απομάκρυνε. Ο Σφιγγέρης με τον Τετεή, ο Τετεή πάει για τον Σφιγγέρης, δεν περνάει παλιά από το Ρέτσο και τώρα ο Τσικίνιο. Πάει να παίξει ένα ανοιχτό γήπεδο με τον Μάρτινς και τον Ροντινέη. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει παίκτες. Είναι 4-5 και τώρα τρέχει ο Αντίνο να βοηθήσει. Το γύρισμα για τον Τσικίνιο και κεφαλιά out. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Στο 18 με τον Ροντινέη να κάνει το γύρισμα. Ο Τσικίνιο έπιασε την κεφαλιά όπως έπεφτε όμως από το άλμα. Η μπάλα πήγε χωρίς δύναμη αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Λαφών εκεί. Μπάλα πέρασε όμως πάνω από τα δοκάρια του γκολκίπερ του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός και στο αυτό το μάτς είναι καλύτερος, έχει τον έλεγχο, είναι επικίνδυνος, αλλά παρουσιάζει και στο αυτό το ξεκίνημα του αγώνα την ασθένεια σε εισαγωγικά των προηγούμενων αγώνων, δηλαδή να χάνει τις ευκαιρίες που δημιουργεί. Μπαλά είναι στον αέρα, ο Τετέι παίρνει μια κεφαλιά, ο Ρέτσος, ο Τετέι ξανά, πάλι ο Ρέτσος. Ο κατεβάζει ο Τσέρι, ο Κοντούρης εκείνο, εκνεύει ο Τετέι και θα πάρει το φάουλ από τον Ροντινέη στον χώρο της μεσαίας γραμμής, λίγα μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή, αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό με την ωραία κίνηση του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος θα σηκωθεί τώρα. Το φάουλ είναι λίγα μέτρα κάτω από την ημικύκλιο της περιοχής, αλλά σε σημείο για γέμισμα. Πάω στην μπάλα ο Τσέριν, περιμένει να ανέβει ο Πάλμερ Μπράουν και ο Τουμπά μαζί με Σφιντέρσκι, Τετέι και τον Αντίνο, οι πέντε που είναι στο όριο της περιοχής. Σηκώνει ο Τσέριν, εκεί είναι ο Γκαρθία που απομακρύνει. Η μπάλα πηγαίνει όμως εκεί που είναι μόνο παίξι Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα ο Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια πάει να κάνει το άνοιγμα ωραία για τον Σφιντέρσκι, πανέξυπνο στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, αλλά ήταν στα πλάγια και δεν μπορούσε να προλάβει. Ο σέντερφορ του Παναθηναϊκού, το πλάγιο για τον Ολυμπιακό, αριστερά με τον Μπρούνο. Μπάλα πηγαίνει στον Έσε. Ο Έσε με τον Κοντιούρη κατάει την κατοχή. Ο Τσικίνιο Γκαρθία με τη μία και τον Ταρέμι που είναι πλάγια. Αριστερά πάει να παίξει δεξιά και με τη βοήθεια του Γκαρθία βγαίνει ο Τουμπά και απομακρύνει με το κεφάλι. Μπάλα πηγαίνει στον Κωστίνια που αφήνει πίσω στο Ρέτσο. Λίγο πριν συμπληρώσουν 20 λεπτά αγώνα εδώ στο ΑΕΣΚΑ και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 0-0. Με τον Μπρούνο από αριστερά ο Ολυμπιακός. Παίζει με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς πιέζεται από τον Ταμπόρδα. Και ο Ταμπόρδα και ο Αντίνο γυρίζουν και καλύπτουν τα μπακ, τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο που δίνουν βοήθειες. Ο Ρίτσος δεξιά για τον Κωστίνια. Πάει να κάνει κίνηση ο Ταρέμι, εκείνο όμως ο Τουμπά. Τον πιέζει ο Ταρέμι, ο Τουμπά βγάζει τελικά για τον Αντίνο. Πάνω του κολλημένο ο Κωστίνια κερδίζει και τώρα ο Ροντινέι. Πάμε έξω το τσικίνιο, δεν μπορεί να κοντρολάρει, απομακρύνει ο Τουμπά. Παίρνει ο Έσε και δίνει για τον Κωστίνια. Με τον Αντίνο, εδώ κερδίζει ο Αντίνο. Και να του κάνει φάουλ ο μπακ του Ολυμπιακού. Τη ματάρη του Αργεντινό εξέδου Παναθηναϊκού πήρε αυτή τη μονομαχία από τον αντίπαλό του. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό περίπου 10 μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή. Από αριστερά, όπως ξεκινούν την επίθεσή τους οι φιλοξενούμενοι. Με τον Κυριακόπουλο πάνω στην μπάλα. Ο Κυριακόπουλος περιμένει την κίνηση κάποιου σπίτι. Παίζει με τον Τετέι που έχει βγει στα άκρα. Με τον Κωστίνια η κόντρα. Κατάει ο Τετέι. Περνάει και τον Έσε. Και παίζει με τον Σβιντέσκι. Αριστερά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο με τον Κωστίνια. Ο Αντίνο πάνω από την περιοχή. Κάνει το γύρισμα η κόντρα. Την μπάλα βγαίνει σαν σημεία. Κάνει το σούτο Κοντούρης. Δεν βρίσκει την μπάλα όπως θέλει. Έτσι βγάζει δεξιά στον Καλάμπρια. Μένει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση πλάγιο από την παρέμβαση του Μπρούνο. Μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού όλα αυτά. Με τον Παναθηναϊκό να κερδίσει μέτρα. Θα είναι τώρα κοντά στο έξω τη περιοχή του Παναθηναϊκού. Του Ολυμπιακού, συγγνώμη. Με τον Καλάμπρια στην επαναφορά σφυρίζει ο Μπρένοβιτς για να εκτελεστεί τώρα. Να γίνει τώρα η επαναφορά από το πλάγιο. Παίρνει την μπάλα ο Καλάμπρια. Είμαστε στο 22ο λεπτό. Παίζει με τον Τζέριν, ο Καλάμπρια, ο Μάρτινς, ο Τσικίνιο. Η μπάλα στον αέρα, ο Γκαρθία, ο Ταρέμι, μια κεφαλιά. Και τώρα ο Ροντινέι πάει απ' έξω από το κήπο με τον Μάρτινς. Ωραία ο Τουμπά. Διαβάζει τη φάση και παραχωρεί πλάγιο. Ο Τουμπά έχει καλές τοποθετήσεις και έχει κόψει πολλές προσπάθειες των παιχνών του Ολυμπιακού πριν. Γίνονται πολύ απειλητικοί.
0: Είμαστε λοιπόν στο 22ο λεπτό. Μπάμπη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Πάμε στο γήπεδο της Τούμπας. Πάω ΚΑΕΚ Γιάννης Βοητσίδης.
1: 0-0 και στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ τώρα απειλητικά στην περιοχή της ΑΕΚ με τον Κωνσταντέλια. Η μπάλα απομακρύνεται όμως και ελέγχει ο Ζωάο Μάριο. Είμαστε στο 25ο λεπτό του ντέρμπι. Το 0-0 παραμένει. Κερδίζει η ΑΕΚ ένα φάουλ με τον Κοϊτά στο κέντρο του γηπέδου. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε δει από μία καλή στιγμή για τις δύο ομάδες. Το 14ο λεπτό μετά το λάθος του Βίντα, ο Τάισον έδωσε στο Γερεμέγεφ. Αυτός προσπάθησε να πλασάρει. Σάρι, ο Μπρινιόλι απέκρουσε και στο 18ο λεπτό ο Βάργα απείλησε με μια κεφαλιά, ειδικότητά του βέβαια, εντυπωσιακός σε αυτές τις σέντρες μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Κέρδισε λοιπόν τη μονομαχία από τους στόπερ του ΠΑΟΚ ο Βάργα, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του ΠΑΟΚ. Ο Παβλένκα με μια εντυπωσιακή υπερπροσπάθεια θα έλεγα μπόρεσε τελευταία στιγμή να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Από εκείνο το κόρνερ είχαμε και μια κεφαλιά out του Βίντα, δεν ήταν όμως τόσο απειλητική. Παραμένει λοιπόν το 0-0. Να θυμίσω ότι οι δύο ομάδες πριν από περίπου 3 μήνες είχαν φέρει 0-0 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας 15 Φεβρουαρίου για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. 0-0 ήταν το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων στην Τούμπα. 0-0 είναι και τώρα, βέβαια ακόμη είμαστε νωρίς, είμαστε μόλις στο 26ο λεπτό του αγώνα. Θυμίζω ότι για τον ΠΑΟΚ υπάρχει έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, για την ΑΕΚ δεν υπάρχει βαθμολογικό διακύβευμα. Η ΑΕΚ τώρα με τον Ζωάο Μάριο όμως να μην κάνει καλή πάσα, ενώ ήταν καλές οι προϋποθέσεις για την ΑΕΚ σε αυτή την επίθεση. Ήταν πολύ δυνατή όμως η κοντινή πάσα του Ζωάο Μάριο στον Ζήνη, κάπου μάλλον έχασε το κοντρόλ ο Ζωάο Μάριο, την έστειλε την μπάλα με πολύ δύναμη στο συμπαίκτη του και τελικά δεν μπόρεσε ο Ζήνη να την ελέγξει, κατέληξε out στο 27ο πλέον λεπτό του αγώνα, με το 0-0 να παραμένει σε αυτή την αναμέτρηση όπου μέχρι τώρα έχουμε δει κάποιες καλές στιγμές. Δεν μπορούμε μπορούμε να πούμε βέβαια γενικά ότι το θέαμα είναι σπουδαίο. Σε ένα παιχνίδι που να πούμε το παρακολουθεί και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, βρίσκεται σε κάποια σουίτα του γηπέδου της Τούμπας. Ο Τζότζο Κέν είναι αυτός που ψάχνει το Ζίφκοβιτς, είναι όμως πολύ δυνατή η πάσα του, ελέγχει ο Ρέλβας δίνει για τον Πενράι στα αριστερά. Όπως ξεκινάει η ΑΕΚ την επίθεσή της, τώρα ο Μεϊτέ έχει πλεονέκτημα απέναντι στον Πινέδα, κερδίζει η ΑΕΚ και βγαίνει με 5 παίκτες στην επίθεση, 4 παίκτες του ΠΑΟ. Και εδώ έχει πλεονέκτημα η ΑΕΚ, μπαίνει με το Ζήνη, η ευκαιρία απομακρύνει και πάλι ο Παβλένκα, ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια. Η ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει να απειλεί με το Ζωάο Μάριο να είναι μέσα στην περιοχή, ανεβαίνει ο Πενράις, κάνει τη σέντρα, απομακρύνει ο Οσντόεφ που είχε γυρίσει, η ΑΕΚ η οποία πιέζει τον ΠΑΟΚ και τώρα ο Ζωάο Μάριο γυρίζει πίσω για τον Ρέλβας και τον Βίτα, ενώ είμαστε στο 28ο λεπτό του αγώνα. Εδώ ήταν μια πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ με τον Παβλένκα να λέει όχι στο Ζήνη. Επιμένει η ΑΕΚ με τον Ζωάο Μάριο, το σούτ, η κόντρα και η μπάλα κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν με την ΑΕΚ να έχει ένα εντυπωσιακό δίλεπτο.
0: Και ακούγονται και αποδοκιμασίες, Γιάννη.
1: Ναι, ακούγονται. Βέβαια, νομίζω οι αποδοκιμασίες ξεκίνησαν για το διαιτητή, γιατί έγινε ένα μαρκάρισμα στο κέντρο του γηπέδου που ζήτησε ο ΠΑΟΚ φάουλ με το ΜΕΙΤΕ και από εκείνη τη φάση στη συνέχεια η ΑΕΚ βγήκε στην επίθεση. Νομίζω οι αποδοκιμασίες έχουν να κάνουν με τον διαιτητή, με το φάουλ αυτό που...
0: Ναι, του Πινέδα στο ΜΕΙΤΕ.
1: Ναι, αυτό. Νομίζω με αυτό. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ είχε τις καλές στιγμές της και με τον Ζήνη και με τον Ζωάο Μάριο. Το 0-0 παραμένει.
0: 0-0 λοιπόν στην Τούμπα. Πάω ΚΑΕΚ. Πάμε ξανά στο Γιώργος Καρεσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
3: Ένα κακό κοντρόλ του Τετέη στερεί από τον Παναθηναϊκό δυνατότητα να απειλήσει άμεσα τον Ολυμπιακό σε μια καταπληκτική αντεπίθεση. Πολύ ωραία. Ανοίχτηκαν οι πράσινοι με καλάμπρια τα μπόρδα στην κάθετη στον Τετέι που βρέθηκε απέναντι από τον Τζολάκη, τέταρτο στο βασισμό πάνω. Αντί να κοντρολάρει την μπάλα για να εκτελέσει, του πήγε πλάγια αριστερά, έκανε μια δεύτερη προσπάθεια να την προλάβει με την πίεση τη άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν μπόρεσε να την κρατήσει, οπότε χάθηκε μια καλή στιγμή, ίσως η πιο επικίνδυνη φάση για τον Παναθηναϊκό. Αν ήταν αυτό, δεν αποτυπώθηκε καν σαν τελική προσπάθεια. Ήταν όμως μια ωραία δομημένη αντεπίθεση που ξεκίνησε από τον Καλάμπρια.
6: Έχει πρόβλημα ο Έσε, είχε τραυματιστεί νωρίτερα, συνεχίζει σε μια διεκδίκηση με τον Αντίνο, έχει πέσει στο έδαφος, μάλλον θα πάμε σε αλλαγή, σηκώνεται λογικά ο Μουζακίτης, να δούμε ή ο Σιπιώνη, να δούμε σε ποιον θα δώσει εντολείο με τη Λίμπαρ για να ξεριθεί, γιατί βλέπω ότι το Σιπιώνη βλέπω να έχει σηκωθεί για να κάνει ζέσταμα, τώρα δεν ξέρω πώς θα προλάβει να κάνει ζέσταμα. Εν τω μεταξύ παίξει πάθα, έχουν βρει την ευκαιρία να δροσιστούν γιατί έχει και ζέστη. Οπότε δεν ξέρω, θέλω να πάμε λίγο στην Τούμπα γιατί θέλω λίγο διακοπή.
0: Βεβαίως. Πάμε λοιπόν στο 28, όπως ακούσατε, 0-0 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ελλάδα-Ολλανδία 11-9 στο handball, στο 25ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και επιστρέφουμε στην Τούμπα. ΠΑΟ ΚΑΕΚ, Γιάννης Βουιτσίδης.
1: Στην Τούμπα λοιπόν στο 30ο λεπτό του ντέρμπι, το 0-0 παραμένει με την ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά να είναι πολύ απειλητική, να χάνει ευκαιρίες με τον Ζήνη αρχικά και με τον Ζωάο Μάριο στην συνέχεια και με τον ΠΑΟΚ να διαμαρτύρεται ότι στην περίπτωση της ευκαιρίας του Ζήνη έγινε νωρίτερα φάουλ στον ΜΕΙΤΕ από τον Πινέδα, το οποίο δεν δόθηκε από τον Γερμανό διαιτητή. Η ΑΕΚ πάντως έχει πιέσει, ο Παβλένκα και πάλι δίνει το παρόν, όπως γενικά στα τελευταία παιχνίδια είδαμε και στους αγώνες με τον Ολυμπιακό ότι ήταν πάρα πολύ καλός, έδωσε τις λύσεις όπως την είχε δώσει και νωρίτερα στην περίπτωση του Βάρκα και με τον Ζήνη, βέβαια με την ευκαιρία του Ζωάο Μάριο, εκεί η μπάλα χτύπησε σε παίκτη του ΠΑΟΚ και κατέληξε κόρνερ, δεν χρειάστηκε να παρέμβει ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ. Με όλα αυτά πλέον το 0-0 παραμένει στο 31ο λεπτό του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να έχει μια καλή στιγμή, την πρώτη καλή ευκαιρία στο παιχνίδι με το Γερεμέγεφ. Από εκεί και πέρα όμως η ΑΕΚ έχει απειλήσει περισσότερες φορές, μια ΑΕΚ που σε καμία περίπτωση δεν δείχνει αδιάφορη, μπορεί να είναι βαθμολογικά αδιάφορη, αλλά πραγματικά παίζει πολύ δυνατά, πολύ σοβαρά, πολύ πειθαρχημένα και δείχνει ότι ήρθε εδώ στην Τούμπα όχι διεκπεραιωτικά αλλά για να πάρει το παιχνίδι, προφαντώς θέλοντας να κλείσει με καλό τρόπο αυτήν την ονειρεμένη σεζόν έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται τώρα σε μια επίθεση, γίνεται όμως, είναι offside, έγινε ένα φάουλ, ωστόσο υπάρχει offside όπως βλέπουμε, και ο Ρότα από τα δεξιά με το Βίντα είναι κοντά στην μπάλα ενδεχομένως για να ξεκινήσουν με μια συνεργασία την επίθεση για την ΑΕΚ. Τελικά η μπάλα πηγαίνει στον Πινέδα, τώρα πηγαίνει στον Ρότα. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, πιέζει ψηλά σε κάποιες περιπτώσεις και τώρα γίνεται το λάθος από τον Μπρινιόλι.
0: Ναι, Μπάμπη, ναι.
3: Να πω απλώς ότι ο ΕΣΕ συνεχίζει κανονικά. Βγήκε εκτός του βασίλειου πρώτες βοήθειες, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Θα συνεχίσει. Ο Σιπιώνη βέβαια κάνει ζέσταμα για παρενδεχόμενο. Μπορεί να συνεχίσει από την Τούμπα.
0: Επιστρέφουμε στην Τούμπα. Γιάννη Βοητσίδη, σε ακούμε.
1: Στην Τούμπα μια κεφαλιά από το Γερεμέγεφ. Η μπάλα περνά αρκετά μέτρα out. Η κεφαλιά λοιπόν από τον Γερεμέγεφ. Και να πούμε ότι το 0-0 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Είδαμε καλές στιγμές έτσι με τον Γερεμέγεφ από πλευράς ΠΑΟΚ, με τον Βάργα, τον Ζήνη, τον Ζωάο Μάριο από πλευράς της ΑΕΚ. Δεν έχουμε δει κάποιο γκολ, θα μπορούσε όμως και κάποια ομάδα ή και οι δύο ομάδες να έχουν σκοράρει μέχρι στιγμής. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε το φάουλ που κερδίζει η ΑΕΚ στο κέντρο του γηπέδου με τον Πινέδα να δίνει πίσω στον Βίντα. Ο Βίντα μια από τις αλλαγές του Νίκολιτς σε σύγκριση με την τελευταία ενδεκάδα, την ενδεκάδα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. 5 αλλαγές έκανε ο Νίκολης. Ο Νίκολης, έτσι είδαμε και τον Μπρινιόλι. Για να δούμε τώρα ευκαιρία για την ΑΕΚ. Τελευταία στιγμή ο Κετζιόρα απομακρύνει την μπάλα.
3: Να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο για ένα φάουλ σε ένα σημείο για γέμισμα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Μάρτινς έχει χτυπήσει, είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι με τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χριστοθέο, εκεί στο γόνατο. Να δούμε αν θα συνεχίσει. Ο Τσικίνιο εκτελεί, περνάει η μπάλα. Ο Πάλμερ Μπράουν παίρνει την κεφαλιά. Ο Τετέι δεν την παίρνει με τη μία, αλλά απομακρύνει. Πέφτει και σώρα προσπαθεί με τον Καρτία. Η μπάλα είναι στην Ταρέμι, αλλά βγαίνει ωραία ο Καλάμπρια και καλύπτει. Θα παραχωρήσει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Μάρτινς νομίζω θα μπει. Ναι, πράγματι θα μπει ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Άρα συνεχίζει και ο Μάρτινς. Δεν χρειάζεται αλλαγή για την ώρα. Ο Ολυμπιακός θυμίζει ότι ιστορεί με τον Μπάουκ. Χασενόησε περίπου στο ημίωρο τον Ποντένς. Ο Μπρούνο κάνει τη σέντρα εύκολη όμως να πει για ένα μπλοκάρισμα από τον Λαφόν. Δεν υπήρχε καν παίκτη του Ολυμπιακού κοντά και γρήγορα κολλήρωσε τον Παναθηναϊκό. Είναι αριστερά του Κυριακόπουλου που παίζει με τον Τζέριν. Ο Τζέριν γυρίζει. Ο Πάρμερ Μπράουν είναι παρακινδυνευμένα δύσκολα πρώτου μάτι. Κρατάει ο κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού και με την βόρεια του Μπάουκ γυρίζει μπάλα στον Λαφόν. Τώρα πιέζει παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Τζέριν πήγε στα πλάγια. Γυρίζει ο Λαφόν. Απομακρύνει πέντε κεφαλιά ο Ρότι Νέι. Ο Τουμπά μία ακόμη, μία τρίτη από τον Τζέριν. Ο Κωστίνια δίνει μάχε. Κερδίζει ο Κοντούρη. Σηκώντα τα νοεί στον Αντίνο Παναθηναϊκό. Αντίνο Παναθηναϊκό. Και βλέπει δεξιά το Ταμπόρδα. Τώρα πήγαινε κοντά τον Μπρούνο. Ταμπόρδα κάνει χαμηλά το γέμισμα. Δεν είναι κάποιο παίκτη Παναθηναϊκού. Περνάει ανεκμετάλλευτη αυτή η επίθεση των πράσινων με προϋποθέσεις, όχι όμως και με τελική. Χρήστο, όπως και την προηγούμενη με τον Τετέι που σωστά το είπες, ότι η σημαντικότητα είναι καλή στιγμή για τον Άντρο Κωστίνια. Περνάει από δεξιά. Παίζει κάτω για τον Ταρέμι. Βιάστηκε νομίζω ότι πάω από μακρύνει. Γι' αυτό και γκρίνει από το Καεσκάκι. Και τώρα βγαίνει η άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Ένα Χρήστο.
7: Ένα πιο ισορροπημένο παιχνίδι τα τελευταία 10 λεπτά μετά τις πιο πολύ καλές στιγμές που δημιουργεί ο Ολυμπιακός. Έχει ισορροπήσει ο Παναθηναϊκός, βγαίνει αρκετά συχνά μπροστά, δεν έχει κάνει κλασική φάση ο Παναθηναϊκός, ενδεχομένως να φυσικά να μην έχει τελική προσπάθεια. Έκανε 2-3 καλές αντιπιθέσεις, αλλά δεν τελειώσανε με σουτ προς την αιστεία, είτε κοντραρίστηκε, είτε έγινε μια λάθος πάσα, είτε χάθηκε την μετάφραση αυτή.
3: Εδώ να πω κάτι, Χρήστο. Έχει δώσει πλάγιο για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι ήταν πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, υπάρχει για τον Ολυμπιακό. Αυτή την αίσθηση έχω, βλέπεις, την έχει χτυπήσει ο Μάρτης και όντως τον βρίσκει ο Μπράουν, άρα έδωσε το τρίτο που είναι λάθος. Ο διαιτητής ήταν με υπόδειξη και του βοηθού, αλλά επειδή είχαμε το replay. Για να δούμε τώρα τον Ταρέμι, παρέμβαση του Κοντούρη. ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό από εσά με τον Μπρούνο που καλεί τους υπέκτες να μπουν στην περιοχή του Παναθηναϊκού, δηλαδή να εκτελέσει, να παραφέρει με δύναμη μέσα στην περιοχή των πράσινων. Και αυτό θα κάνει ο μπακ του Ολυμπιακού. Ο Ταρέμι και οι κότερες διώχνει ο Κυριακόπουλος, δεν ρίσκαρε να αφήσει το Λαφόρ και ήταν και ο Ροντινέης στη φάση, παρά είναι στον αέρα, βγαίνει ο Τετέ και παίρνει μια κεφαλιά, είναι και ο Σορέτσος που σηκώνει πλάγιο, γιατί πήγε ο Αντίνο και του πήρε τον δρόμο. Και τον εμπόδισε.
7: Γενικά πάμε να κλείσουμε 35 λεπτά αγώνα. Το μάτι στο 0-0. Πιο καλές στιγμές για τον Ολυμπιακό.
3: Αυτές οι δύο, 16-18. Αυτές οι δύο φάσεις.
7: Από τότε μέχρι τότε, μέχρι τώρα έχουμε συγκεκριμένες ερμάτες όσον αφορά στην παραγωγή φάσεων. Πιο καλές αντεπιθέσεις μετά το 18 για τον Παναθηναϊκό που δεν τελείωσαν όμως. Με καλό τρόπο δεν έχει βγει η τελική προσπάθεια. Γενικά ένα ενδιαφέρον παιχνίδι ανοιχτού ρυθμού, χωρίς όμως κάτι συγκλονιστικό.
3: Θα πει τελικά ο Σιπιώνη. Θα γίνει η αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Τον βλέπω έτοιμο, τον Αργεντινό. Λογικά στο θέση του έσω δεν πατάει καλά.
7: Είναι ο Παναθηναϊκός τώρα σε μια προσπάθεια από τα μπόρδα. Δεν μπορεί ο Κοντούρης. Μπερδεύεται και ο Αντίνο. Η παρέμβαση από τον Έση μπάλα πίσω.
3: Αλλά βλέπεις ότι δεν μπορεί να πατήσει.
7: Δεν μπορεί να πατήσει. Ναι.
3: Και κακώς δεν έχει γίνει και αλλαγή τόση ώρα γιατί είναι φανερό ακριβώς.
7: Πρέπει να βγει μπάλα έξω. Πρέπει να βγει μπάλα έξω και αυτός επειδή είναι σωστός επαγγελματίας δεν αφήνει τη φάση, δεν την παρατάει.
3: Ναι. Απλά πρέπει να την βγάλουν πέρα την μπάλα πέρα στο Ολυμπιακό. Αν και τώρα βγαίνει κάτω και για τον Ταρέμι, βγαίνει ο Λαφόρ. Η κόντρα πάω στον Ταρέμι, out. Αλλά είναι από τις φάσεις εκείνες που να σου γίνει να βρει και να πει αυτό που λέμε που το δείχνουμε στα highlights. Λοιπόν, πάρα πέρασε out, αλλά λίγο έτσι θα γίνει ζημιά. Λοιπόν, θα βγει ο ΕΣΕ όπως το περιμέναμε. Και θα έχουμε και ρεπορτάζ μετά τον αγώνα για να δούμε ενόψει τη θεατέ. Για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ 1-30 θα πει ο Σιπιώνη. Και στην ερώτηση προφανή που κάποιο γιατί δεν παίρνει ο Μουζακίνης, γιατί προφανώς τα κουτάκια στο, για το Μετυρίπαρ είναι ΕΣΕ Σιπιώνη, Καρδία, Μουζακίνης. Είναι πάντα η εξήγηση των προπονητών που λένε τα χαρακτηριστικά των παικτών.
7: Έχουν πάντα ένα δικό του τρόπο να βλέπουν τα πράγματα.
3: Ναι.
7: Που διαφέρει πολύ από το δικό μας, αλλά αυτή είναι η ηθική αυτή που το αποφάσει.
3: Εντάξει, θέλει για τη δύναμη. Για να μην χάσει δύναμη στον χώρο τη μεσαία γραμμή. Αυτό είναι και τίποτα άλλο. Ο Ολυμπιακός και πάλι με τον Μάρτινς χρησιμοποιεί όμως το χέρι του. Για να πάρει την μπάλα, το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Από ύστερα, από δεξιά όπως επειδή οι πράσινοι. Συνεχώς όρθιος ο Ράφα Μπενίτε δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Ο Καλάπρια εκτελεί με στόχο τον Κυριακόπουλο. Βγαίνει ο Κωστίνια και παίρνει την κεφαλιά και κατεβάζει ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη πάλι σε ρόλο εξτρέμ, αλλά και τα δύο, τα τρία τελευταία γκολ του Ολυμπιακού και το Ροντινέη είναι. Λοιπόν, ο Μάρτινς παίζει με τον Ροντινέη, πάλι ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς πάει να παίξει κάθετα η κόντρα πάνω στο Τζέριν, η μπάλα στα χέρια του Λαφών. Δεν αφήνει την παραπέρασκόνα, δύο έχει ο Ολυμπιακός και δύο συνεχόμενα μέχρι στιγμής. Στον αγώνα είμαστε, συμπληρώσαμε 37 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο 0-0. Με τον Λαφών να έχει αφήσει την μπάλα κάτω, να βγαίνει εκτός περιοχής, να γεμίζει με στόχο τον Τετέι. Μαζί με τον Μπρούνο παίρνει την κεφαλιά ο Τετέι, εκεί είναι ο Ρέτσος και απομακρύνει. Μάρτινς και Καλάμπρια παίρνει την κεφαλιά ο Μάρτινς, αλλά εκείνο Τσέριν. Τα πόρτα πάλι Τσέριν και τώρα ο Σφιντέσκι δεν περνάει πάνω από τον Πυρόλα και βγαίνει και για τον Ταρέμι που πάει να παίξει κάτω για τον Ροντινέη, αλλά ο Τουμπά και πάλι ελέγχει και βγάζει για τον Καλάμπρια παρά την καλή προσπάθεια του Ροντινέη και το τρέξιμο. Κάθεται τώρα για τον Τετέι. Βγαίνει ο Πυρόλα και παραχωρεί το πλάγιο γιατί βάζει πολύ καλά το σώμα του ο διεθνής επιθετικός του Παναθηναϊκού και είναι δύσκολες αυτές οι μονομαχίες.
7: Είναι καλό ο Καλάμπρια σήμερα.
3: Είναι καλός.
7: Είναι και πολύ δημιουργικός. Κάνει ωραίες πάσεις. Δεν είναι ανοίγματα.
3: Εντάξει, μια εμπειρία, αξία και πολλών ετών.
7: Του πάει είναι πολύ καλός και σταθερός στην άμυνα. Έχουμε τώρα την επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Καλάμπρια να κάνει την πάσα ανάμεσα σε δύο πάκου του Ολυμπιακού. Αλλά εκεί που πάει η μπάλα δεν υπάρχει παίκτης παρά μόνο ο Τζολάκης που μπλοκάρει και ανοίγει γρήγορα για τους ζώσεις του Μαρτέμ που προσπαθεί να χτίσει μια τελείδεση για τον Ολυμπιακό σε ανοιχτό γήπεδο χωρίς να έχουν επιστρέψει όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Αλλά γίνεται ένα καλό αμυντικό τραζίσιο για τους πράσινους. Ο Ολυμπιακός κρατάει την παραστολή του και απειλεί από τα δεξιά.
3: Το Κωστίνια χαμηλά, ο Κυριακόπουλος βάζει το πόδι, τρίτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό από δεξιά όπως επιδίδε, πήγε να βρει τον Ταρέμι που κάνει καλές κινήσεις ο Ιρανός και ψάχνει επαναλαμβάνω και τις συνεργασίες με τους υπαίκτες του, αλλά χωρίς να έχει βγει ο ίδιος ακόμη σε θέση βολής. Δύο φορές βρέθηκε ο Τσικίνιο και οι δύο προσπάθειές του, ένα σουτ, μια κεφαλιά επαναπέρασε, out. Και ο Τσικίνιο είναι στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ από δεξιά στο 39. Εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω, την μπάλα πηγαίνει εκεί που είναι ο Ταρέμι αλλά βγαίνει εκτός περιοχής.
8: Ο Ταρέμι κρατάει με αντίπαλο του Σφιντέρσκι, τα δύο νιάρια, πως γίνονται σε μια φάση. Ο Μάρτινς ωραία περνάει τον Τσέριν, τον κρατάει, αφήνει ο Μπρένοβιτς, κρατάει ο Μάρτινς, δίνει στον Σιπτιόνι που γεμίζει το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Αντίνο που είχε γυρίσει να βοηθήσει. Πότε τέει κατά την παλάτα, ο Σκουφόρτ να ανοίγει πολύ όμως. Ωστόσο, θα πάρει το πλάγιο γιατί ο Ροντινέι δεν έκανε καλά, καλό κοντρόλ. Είναι αυτό που λέγε στο ξεκίνημα. Χρήστο, βγαίνει πολλές φορές ο Τετέι στα αριστερά. Ενώ παίζει μαζί με τον Σφιντζέσκι στην επίθεση, όταν αμήνει τον Παναθηναϊκό, πηγαίνει αυτό επιπλέον. Αυτό έχει διαβάσει ο προπονητής Παναθηναϊκού, δηλαδή θέλει να δίνει εκεί μια υπεραριθμία. Αυτό καταλαβαίνω.
9: Ναι, ναι. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, ενώ παίρνουμε στις 400 λεπτό και αναμέτρησε λίγο. Το κλείνουμε. Είμαστε. Είναι το τελευταίο πεντάλεπτο, τον Ολυμπιακό να κερδίζει την μπάλα με τον Ταρέμι, κάνει μια ωραία παλιά για τον Τζέσον Μάρτιν. Έχει χώρο, σουτάρει ο Ταρέμι, μπάλα κοντράρει, νέο σουτό! Ο Μπρούνο! Η μπάλα κολλάει στην περιοχή του Παναθηναϊκού, το Μπρούνο με τα αριστερό, βρίσκει δίκτυα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τις θέσεις του Παναθηναϊκού. Ο διαιτητής πρέπει να περιμένουμε γιατί υπάρχει βάρ. Να πούμε τον έλεγχο της φάσης, τι ζητάει το

0: δεν υπάρχει. Μόνο εκεί στο ξεκίνημα που το βλέπω λίγο δύσκολο να υπάρχει κάτι. Ούτως ή άλλως, όπως είπε ο Χρήστος, έχουμε VAR και θα γίνει ο έλεγχος. Περιμένει ο Μπρένοβιτς. Δεν ξέρω, Χρήστο, αν έχεις πολλά να δεις κάτι άλλο.
1: Φωνάζει ο βοηθός.
0: Ναι, άρα κάτι έχουμε. Όχι, υπάρχει παρέμβαση από το VAR. Άρα εδώ θα υπάρχει αυτό, δηλαδή πιστεύει ότι υπάρχει κάτι αντικανονικό. Προφανώς δεν έχει δει κάτι άλλο.
1: Όχι, αυτό στην ανάκτηση της μπάλας από πλευράς του Ολυμπιακού έχει να πάω στον πόρτα.
0: Στο ξεκίνημα.
1: Ναι, αυτό ζητάνε 5-6 παίκτες πάντα. Έχουν πήγαν 5-6.
0: Από τη στιγμή που πηγαίνει στο VAR ένας διαιτητής, το συνηθισμένο είναι να ακυρώνεται. Α, έχει βρει ο Σιπιόνι. Δεν το πατάει, τον βρίσκει στο Ζαμπόρνα. Εκεί είναι η φάση. Άρα καλά το είχαμε δει ότι αν υπάρχει κάτι είναι εκεί. Από τη στιγμή που τον καλεί το VAR, συνήθως οι διαιτητές παίρνουν την απόφαση τους πίσω. Βεβαίως έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις να μην το κάνουν, αλλά ας περιμένουμε. Γιατί ο Μπρένοβιτς το βλέπει και το ξαναβλέπει. Βέβαια εκεί στο τέλος δεν υπάρχει κάτι. Ούτε ο Νταρέμ είναι offside για να δει. Δηλαδή η μόνη φάση είναι εκεί που βάζει το πόδι του, Σιπιόνι πρώτα μπόρδα να δει. Λοιπόν, έχει πάρει την απόφαση του ο Μπρένοβιτς, μιλάει με το Ρέτσο. Προφανώς θα το κύριος και να εξηγεί στο Ρέτσο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για να το εξηγήσει στον αρχηγό του Ολυμπιακού, έτσι δεν είναι, Χρήστο?
1: Νομίζω
0: δεν έχει εδώ.

0: βρέθηκε κάτω, του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ενδεχομένως λοιπόν να έχουμε κάποια αλλαγή, γιατί φάνηκε να έχει χτυπήσει στη μέση σε μια μονομαχία με τον Οσντόεφ. Για να δούμε όμως τώρα πλέον στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, η κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει out από τον Μεϊτέ. Αυτή η κεφαλιά, υψηλός όμως ο Μεϊτέ στη μικρή περιοχή, πιάνει την κεφαλιά από το Βάργα, ο οποίος την διεκδίκησε μετά από την εκτέλεση corner από τον Τάισον, και η μπάλα κατέληξε out.
1: Να πάρω λίγο το μικρό μαζί του Καεσκάκη, σηκώνεται ο Ρέτσας, πήγε μια φάση περίεργη που και πάλι νομίζω πριν δεν το έχετε σωστά. Δηλαδή, γίνεται μια βαθιά παλιά, ο Τετέιντι παίρνει ότι στη διεκδίκηση με το αριστερό, κάνει φάουλ στον Ρέτσο, ο οποίος πέφτοντας πιάνει τον Τετέι και τον ρίχνει κάτω. Και ο διαιτητής έχει δώσει τίποτα απολύτως και τώρα διέκοψε το παιχνίδι για να δώσει την μπάλα στον Σπέρκ Παναγικό που ήταν στην επίθεση. Και δίνει και η κίτρινη κάρτα τώρα σε κάποιον στον πάγκο του Ολυμπιακού. Παραλαμβάνω, εκεί ήδη στην αρχή κάτω επιθετικό φάουλ, μετά δίνει φάουλ υπέρ του Παναγικού. Μάλιστα και ο Μπενίδη είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά και από τον πάγκο του Ολυμπιακού διαμαρτύρονταν. Ο Μπρένοβιτς άφησε και τα δύο. Να μην υπήρχε τίποτα στη φάση, αποκλείεται. Ή το ένα θα δώσει, το άλλο. Πάση εντός, το υπάρχει θα πάει 4 λεπτά το καθυστερήσεων που παίζεται από τώρα. Υπάρχει θα δει και μάλιστα ο Παναγιώτο σε μια στάδια επίθεση. Ή μάλλον σε επίθεση να, με. Υπόσχεση, α πούμε, ήταν μακριά την περιοχή.
2: Ναι, Γιάννη, πάμε στην Τούμπα.
0: Να πάρω στην Τούμπα, γιατί έληξε το πρώτο ημίχρονο 0-0. Είχαμε καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ με Γερεμέγεφ, με το ΜΕΙΤΕ πριν από λίγο. Για την ΑΕΚ με το Βάρκα, το Ζήνη, το Ζωάο Μάριο. Οι δύο τερματοφύλακες φώναξαν το παρόν όταν χρειάστηκε, και ο Μπρινιόλι αλλά και ο Παυλένκα. Έτσι λοιπόν το 0-0 είναι το αποτέλεσμα με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο είχε καλές στιγμές, δεν είχε γκολ. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο. Μίχρονο. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο.
2: Επιστρέφουμε στο Γιώργιο Χαρασκάκης.
1: Ένα ακόμη δυνατό μαρκάρισμα. Ο Τετέι έχει και τη σματοδομή αυτή τη δυνατή. Έχει πέσει ο Ροντινέη. Ισοβρή και με τα χέρια πελά το πως έκανε την κίνηση για να γυρίσει. Επασχετώσει θα δούμε τι έχει δει ο Μπρένοβιτς. Ο Ροντινέη είναι στο έδαφος σε αυτή τη μονομαχία με τους παίκτες του Ολυμπιακού νωρίτερα. Του κάνει λίγο αριστερά με το χέρι άπελα το πως πάνε αλευθερωθεί. Έχει πέσει ο Ροντινέη. Ανάβουν και λίγο τα αίματα. Ντέρμπι είναι, μην ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε ντέρμπι αιωνίων. Ναι, γιατί μιλάμε και για ντέρμπι αιωνίων. Παίρνει και λίγο φωτιά η έξοδο. Τώρα να δούμε τι έχει δώσει ο Μπρέοβιτς. Είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Δεν έχει δώσει ισχύ σε αυτή τίποτα. Ο Σλοβαίνος ρέφερι. Ο Κυριακόπουλος με την μπάλα από αριστερά με τα χέρια για την επαναφορά. Κάποιες συστάσεις για να ερεμήσουν λίγο και τα πνεύματα. Τώρα τα λέει με τον Ροντινέη. Τα πάνε ο Ροντινέη με τον Τετέι. Λοιπόν, θα συνεχίσει τώρα το παιχνίδι με τον Κυριακόπουλο. Πηγαίνει με δύναμη και αυτός προς την περιοχή του Ολυμπιακού. Διώχνει ο Ρέτσος. Ακόμη περισσότερο Γκαρθία. Εκείνο ο Πάλμερ Μπράουν με τη μία πάνω απ' έξω δεξιά για τον Καλάμπρια που παίρνει την εσωτερική. Παρεβαίνει ο Μπρούνο αλλά βρίσκει μπάλα πάνω στον μπακ του Παναθηναϊκού και μπάλα είναι out. Ο Ταρέμ παίρνει κεφαλιά τώρα σε λίγο μετά στο Ολυμπιακού. Ο Μάρτης από αριστερά πάνω από την περιοχή είναι με τον Τουμπά και σηκώνει την μπάλα, δεν περνάει από τον Πάλμερ Μπράουν. Πήγαινε για το δεύτερο δοκάρι από μάτι του Σβιτέρσκι προς τα πίσω. Διζάει φάουλ ο Μπρένοβιτς, του κάνει συστάσεις, κάνει νέα σέντρα. Η μπάλα ο Μάρτης, βγαίνει ο Κυριακόπουλος και τώρα Τετέι με το Ρέτσο. Πολύ δυνατές μονομαχίες, γιατί είναι πολύ δυνατός ο Τετέι. Και τώρα ο Πιρόλα. Ο Πιρόλα παίζει με τον Μπρούνο και πάει τώρα δεύτερη δεξιά. Και η βαθιά παλιά για τον Ταρέμι, το φάουλ για τον Ολυμπιακό γίνει στη φάση πίσω. Γιατί πήγε ο Τετέι μετά καθυστερημένα πάνω στον Μπρούνο. Δεν ήταν όμως κάτι σκληρό. Ο Μπρούνο πήγε να κάνει την πάσα και βρήκε πάνω στον αντιπαλό του. Δεν ξέρω αν δεν ήταν κάτι άλλο. Ο Πιρόλα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτή την εκτέλεση φάουλ. Είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Κατάει ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος παίζει δεξιά με τον Κωστίνια. Ο Κωστίνια περνάει τον Αντίνο, πάει να βγάλει τη σέντρα. Έχει γυρίσει ο Αργεντινός που παρεμβάλλεται. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό, αλλά πλησιάζει προς τη περιοχή του Παναθηναϊκού. Με τον Κωστίνια στην επαναφορά. Η μπάλα πίσω στον Ρέτσο. Και ο Ρέτσος κάνει ένα άνοιγμα αριστερά για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο παίζει με τον Γκαρθία. Το Γκαρθία πάλι με τον Μπρούνο. Βγαίνει ο Καλάμπρια και δίνει για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα με τον Κοντούρη δεν κάνει καλό κοντρόλ. Είναι ένα άσχημα του Μαγνέκου. Στο ζωνοσέρα γραμμή. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Με αυτά και με αυτά έχουμε πλησιάσει

στην λήξη και των τεσσεπράλευτης, σε επιπλέον χρόνο μάλλον, σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπρούνος στην επαναφορά περιμένει κάποια κίνηση παίκτη, περνάει ο χρόνος. Ο Καλάπρια βγαίνει, γυρίζει για τον Πάτρε Μπράου, κάνει το λάθος, πάνω από το Ταρέμι. Ο Ταρέμι με τον Τουμπάπ, με τον Λαφόν, το κάνει, Ροντινέι κολ. Εδώ θα διαμαρτυρηθούν για φάουλ, έχω την αίσθηση ότι πήγε κανονικά όμως. Ο Ταρέμι με το σώμα, ο Ολυμπιακός με τη συμπλήρωση ακριβώς 4 λεπτό το καϊστέισον, βρίσκει το κολ με το καλύτερο εξτρέμ του, με το πιο κολλή εξτρέμ του τα τελευταίο διάστημα, το Ροντινέι που ανοίγει το σκορ. Ήταν η παλιά από αριστερά, έγινε το λάθος, ήταν το Παναθηναϊκό, έβαλε το σώμα του.

0: αρχική.
1: Από τον υπεύθυνο του ΒΑΡ.
0: Ήμουν η αρχική.
1: Ο οποίος είναι
0: ο Γιούκο, Ματέι Γιούκο.
1: Ο Γιούκο. Ματέι Γιούκο, Σλοβαίνος αυτός.
0: Τώρα τον ενημερώνει, μισό λεπτάκι τώρα τον ενημερώνει για να δούμε τι θα αποφασίσει ο Μπρένοβιτ, μάλλον ο Γιούκ. Αν, γιατί συνεννοούνται τώρα, ακόμη και τώρα του μιλάει, προφανώς είναι γκολ. Το μετράει τελικά, γκολ για τον Ολυμπιακό, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, από αυτή τη φάση με τον Ταρέμι να σημαδεύει αρχικά το δοκάρι και στη συνέχεια ο Ροντινέη να κάνει το 1-0. Ο Ροντινέη ο οποίος είχε σκοράρει και με τον ΠΑΟΚ, ο Ροντινέη ο οποίος είχε βάλει τον κόλλο και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αυτό δεν μεταβάζει στην
1: Ευρωπαϊκή. Αν θέλει να μπει, θα πρέπει να έχει πάρει το πρόσωπο.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ταρέμι το έχει κάνει σωστά. Γιατί δεν είναι επιπροχαμένη η φάση. Αλλά εδώ δείχνει και την κλάση του που χτυπάει την μπάλα, προλαβαίνει.
1: Ακόμα και στο διώξιμο του Λαφών η μπάλα βρίσκει τον Ταρέμι, χτυπάει στο δοκάρι και πάει. Βγαίνει στο πραγματικό σημείο που υπάρχει
0: μπροστά. Ακριβώς. Λοιπόν, φινάλε του πρώτου ημιχρόνου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον κόλ του Ροντινέη στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός που ήταν καλύτερος, που είχε φάσει στους 16 και στους 18 με τον Τζικίνιο, μετά ο Παναθηναϊκός το ισορρόπησε, χωρίς να βγάλει τη μεγάλη φάση. Ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ στο 40 με τον Μπρούνο, ακυρώθηκε με χρήση VAR για φάουλ επιθετικό του Σιπιόνι στον Ταπόρδα, θυμάμαι καλά. Αν δεν έχει σημασία, ακυρώθηκε τον γκολ. Τώρα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ροντινέη πήρε την απόκριση από το κλασί του Ταρέμι, αλλά βρήκε το αριστερό, το δεξιό δοκάρι του Λαφών. Πήρε την απόκριση, έβαλε τον γκολ και εδώ υπήρχε εξέταση από το ΒΑΡ για το αν έκανε φάουλο Ταρέμι στον Τουμπά. Ο Γιούκ τελικά αποφάσισε ότι συμφωνεί με τον Ομπρένο, δεν υπάρχει φάουλ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
14: Τα master χρώματα. Πού είναι?
15: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
16: Χρώμα το πολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
17: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
18: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
19: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
18: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
19: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Ακούτε Eraspor.
8: Ο Ηρακλής Κοντζιάς και ο Αντώνης Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
0: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις

0: από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
1: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας δουλειά?
2: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πιλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος Γατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Τρίαντα λεπτά μετά τις 8, Eraspor 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, στους δύο αγώνες για τα play-off της Super League, θέσεις 1 έως 4. Έκτη αγωνιστική, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-0. Στον αγώνα handball που διεξάγεται στην Χαλκίδα έχουμε ήδη περάσει στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πέμπτο λεπτό συγκεκριμένα, Ελλάδα-Ολλανδία 17-14. Και εμείς πάμε στην Ισπανία, θα δώσουμε το λόγο στον Κώστα Σωτηρίου για να μας μεταφέρει το κλίμα περίπου μια μισή ώρα πριν από το τζάμπολ στον καθοριστικό αγώνα για την πρόκριση στο Final Four, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Σε ακούμε, Κώστα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε έξω από την Ρότσα Αρένα, όπου σιγά σιγά γεμίζει από τους φίλους της Βαλένθια. Θα είναι και κάποιοι έτσι λιγοστοί φίλοι του Παναθηναϊκού, είναι η αλήθεια. Είναι πλέον δεδομένο και είχα κάνει μια εκτίμηση νωρίτερα στην εκπομπή της τηλεόρασης ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απλά αποχαιρέτησε έναν τους παίκτες και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία. Δεν θα είναι στο γήπεδο, διότι δεν προέκυψε κιόλας από τη Βαλένθια ότι ζήτησε κάτι για το τελευταίο παιχνίδι, να αρθεί δηλαδή η ποινή του. Τέλος πάντων, αυτά είναι πλέον λεπτομέρειες. Πάμε σε ένα παιχνίδι τελικό, πάμε σε ένα Game 5. Δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία των play-off να κερδίσουν σε όλα τα παιχνίδια και στα 5 οι φιλοξενούμενοι. Αν θυμάσαι, το συζητούσα μια μέρα, έχει κερδίσει 2 παιχνίδια η Real και 2 η Παρτίζαν σε εκείνη την κλωτσοπατινάδα της Μαδρίτης, αλλά στο τέλος η Real χαμογέλασε με 5ο παιχνίδι στο γήπεδό της. Σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία να γράψει ιστορία σε μια σειρά μόνο με διπλά και μόνο με τέτοιου είδους αποτελέσματα, όσον αφορά δηλαδή τις νίκες του φιλοξενούμενου. Για να τα καταφέρει θα πρέπει να συμβούν 2 πράγματα. Πρώτον, να απεγκλωβιστεί, να απελευθερωθεί ο Κέντρικ Ναν από τις παγίδες που στείλουν οι Ισπανοί σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Τον έχουν περιορίσει πάρα πολύ τον Αμερικανό και αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το δεύτερο είναι να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βελτιώσει την δική του άμυνα και να το κάνει με τις αλλαγές και όχι βέβαια με το κετζάο, το λεγόμενο που έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Και αυτό βέβαια αφορά και μια τακτική που άλλαξε ο Άταμαν στα 2 επόμενα παιχνίδια, στα 2 παιχνίδια στην Αθήνα. Σιγά σιγά και ο θόρυβος αυξάνεται, διότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ που πηγαίνει σιγά σιγά προς το γήπεδο. Έχουν κλείσει οι δρόμοι, υπάρχει sold out, υπάρχει πολύ μεγάλη αστυνόμευση, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και από την αστυνομία, αλλά και γενικότερα εδώ από τους υπευθύνους της Βαλένθια. Σε λίγο θα είμαστε στο γήπεδο για να στήσουμε την κονσόλα και να είμαστε έτοιμοι για αυτό το μεγάλο παιχνίδι για τη μετάδοση της Ρασπόρ. 10 η ώρα η αναμέτρηση, το τζάμπολ Ελλάδος, 9 Ισπανίας, σε μια μισή ώρα και συνολικά σε περίπου 3,5 θα ξέρουμε αν τελικά ο Παναθηναϊκός θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four.
3: Ερασπόρ 101,8.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
10: Δεν ξέρω.
9: Γιατί τραγουδάς?
10: Δεν το ελέγχω.
11: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr / info / όροι.
12: Ακούτε Era Sport.
4: Λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8 είναι αναμονή της έναρξης του δευτέρου ημιχρόνου στην Τούμπα και στο Γεωργίου Καρεσκάκη. Στην Τούμπα θα αρχίσει νωρίτερα, γιατί τελείωσε και νωρίτερα, 0-0 και στα δύο παιχνίδια. Στο χάντμπολ η εθνική μας προηγείται με 18-17 της Ολλανδίας. Είμαστε στο 8ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου σε αγώνα για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Να θυμίσουμε νωρίτερα για τα play-off 5-8, πάντα στην Super League, Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Ενώ στην τρίτη εθνική κατηγορία, μετά τα σημερινά αποτελέσματα, είχαμε την άνοδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς στην Super League 2 της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η Super League 2, η οποία θα διεξαχθεί σε έναν όμιλο με 16 ομάδες. Ακούσατε προηγουμένως την ανταπόκριση του Κώστα Σωτηρίου από την Ισπανία, περίπου μια μισή ώρα, λιγότερο από μια μισή ώρα, για το τζάμπολ στον αγώνα της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Ενώ στις 9.30 θα μεταδοθεί από την Era Sport ο αγώνας πόλο για το Champions League Μπρέσια Ολυμπιακός.

Στην Water Polo League γυναικών είχαμε σήμερα δύο αγώνες για τα play out. Δεύτερη αγωνιστική, Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου, Ναυτική Ένωση Πατρών 5-14 και Ναυτικός Όμιλος Πατρών Ηλιούπολη 14-10.

Ήδη οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν βγει στο γήπεδο της Τούμπας και περιμένουν αυτούς του ΠΑΟΚ. Στο χάντμπολ η Ολλανδία ισοφάρισε για πρώτη φορά μετά την έναρξη του αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία 18-18 στο 10ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζουμε ότι νωρίτερα για τα play-off της GBL Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76, ο δεύτερος αγώνας θα γίνει το Σάββατο στη Ρόδο. Σε αγώνα που είναι σε εξέλιξη για την League 1, για το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Γαλλίας και βρίσκεται στο 38ο λεπτό, Brest Στρασβούργο 1-2. Τώρα βγαίνουν στο γήπεδο και οι παίχτες του ΠΑΟΚ, οπότε σε λίγο θα πάμε στο γήπεδο της Τούμπας για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με το γήπεδο της Τούμπας για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Πάω ΚΑΕΚ, ακούμε τον Γιάννη Βοητσίδη.
1: Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στην Τούμπα, με το 0-0 να παραμένει ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Σας είχαμε προειδεάσει για την αλλαγή της ΑΕΚ. Θα έχουμε και από πλευράς ΠΑΟΚ αλλαγή. Βγαίνει ο Κένι, περνά ο Σάντσες στη θέση του. Ενώ για την ΑΕΚ είπαμε, ο Βάργκα είχε πρόβλημα τραυματισμού στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Φαινόταν ότι είχε ταλαιπωρηθεί, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει για πολύ. Έτσι λοιπόν περνά ο Λιούμπισιτς στον αγωνιστικό χώρο. Γίνεται πιο ελαφρύ, μπορούμε να πούμε, το σχήμα για την ΑΕΚ επιθετικά. Από την άλλη, για τον ΠΑΟΚ, αυτή η αλλαγή στη θέση του δεξιού μπακ, με τον Γκένι και αυτόν να μην πατά καλά μετά την επιστροφή του από τον τραυματισμό. Δεν φάνηκε και πάρα πολύ, δεν δημιούργησε και καταστάσεις στα ανεβάσματά του. Είχε και προβλήματα με τις επιθέσεις των παικτών της ΑΕΚ από εκείνη την πλευρά. Δεν ξέρω αν αντιμετώπισε και κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Αναγκαστική πρέπει να ήταν. Είχε και ο Κένι, τώρα που θυμάμαι, στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου ένα άτσαλο πέσιμο, άρα νομίζω το πιο πιθανόν να είναι αναγκαστική αυτή η αλλαγή για τον Λουτσέσκου, όπως αναγκαστική και η αλλαγή από πλευράς του προπονητή της ΑΕΚ. Ο Γερεμέγεφ, το σουτ υπό καλές προϋποθέσεις, γίνεται όμως η κόντρα. Είπαμε λοιπόν και για τον Νίκολιτς και για τον Λουτσέσκου από μία αλλαγή, σίγουρα αναγκαστική για τον Νίκολιτς, νομίζω και για τον Λουτσέσκου, αν έχω κάποια ενημέρωση για πρόβλημα του Κένι. Φάνηκε πάντως ότι είχε και αυτός ένα τραυματισμό στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ στο προσκήνιο, ο ΠΑΟΚ ο οποίος βέβαια έχει μεγάλο βαθμολογικό διακύβευμα για το σημερινό ντέρμπι απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία δεν καίγεται για τους βαθμούς, ωστόσο στέκεται πάρα πολύ καλά, θα έλεγα ότι στέκεται σαν πρωταθλήτρια, παίζει καλό ποδόσφαιρο, απείλησε σε αρκετές περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο με το Βάργκα, με το Ζήνη, με το Ζωάο Μάριο, απείλησε και ο ΠΑΟΚ βέβαια, ειδικά στην περίπτωση του Γερεμέγεφ στο 14 από το λάθος του Βίντα που απέκρουσε ο Μπρινιόλι, αλλά και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με την κεφαλιά του Μεϊτέ που έστειλε την μπάλα να περάσει μόλις out. Είχαμε λοιπόν καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες, δεν είχαμε κάποιο γκολ. Θυμίζω ότι 15 Φεβρουαρίου που έπαιξαν εδώ οι δύο ομάδες, για να δούμε τώρα, Ζίφκοβιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή, είναι offside, την μπάλα πηγαίνει corner, ωστόσο ο βοηθός λέει ότι υπήρχε offside του Ζίφκοβιτς. Έλεγα λοιπόν ότι στις 15 Φεβρουαρίου οι δύο ομάδες έπαιξαν και πάλι εδώ στην Τούμπα. 0-0 είχε λήξει εκείνο το παιχνίδι, που είχε βέβαια τις δικές του συγκινήσεις με το χαμένο πέναλτι του Γιακουμάκη και με τα δύο δοκάρια που είχε η ΑΕΚ από τη δική της πλευρά. Έτσι λοιπόν είμαστε πλέον στο 47, 0-0. Πάω ΚΑΕΚ εδώ στο γήπεδο της Τούμπα.
0: Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δίνουμε το μικρόφωνο μας εκεί. Ακούμε τους Μπάμπη Παπάζογλου και Χρήστο Κοντό.
2: Ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Είμαστε στο τρίτο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου. Ο Ολυμπιακός προηγείται από τις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου με τον γκολ του Ροντινέη. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά. Δεν θα περάσει για τον Μπρούνο. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό που έκανε την πρώτη του αλλαγή. Στο ημίχρονο ο Ράφα Μπενίτες στη θέση του Αντίνο ο Ζαρουρί. Ολυμπιακός με Τζολάκη, Κωστίνια, Μπρούνο, Ρέτσο, Πιρόλα, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέη, Μάρτιν, Σικίνιο και Ταρέμι. Ο Παναθηναϊκός με Λαφών, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Μπράουν, Τουμπά, για να δούμε την προσπάθεια από δεξιά με τον Κωστίνια. Δεν περνάει το γέμισμα. Διώχνει ο Ζαουρί, εκείνο σιπιώνει και κάνει το λάθος και παίρνει ο Τετέι. Αλλά ξανακερδίζει ο Αργεντινός κάπτυπα του Ολυμπιακού, ξαναχάνει. Οι κόντρες θα ευνοήσουν ποιον, το Ροντινέη, αλλά υπάρχει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, Λαφών, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Πάλμερ, Μπράουν, Τουμπά, Τσέριν, Κοντούρη, Σταμπόρδα, Ζαρουρί, Σφιντζέσκι και Τετέι. Η 11 για τον Παναθηναϊκό, που δεν έχει απειλήσει ακόμη την αστεία του Ολυμπιακού. Είχε κανένα δυο επιθετικές προσπάθειες, χωρίς όμως να βγάλει τελική. Καλύτερη στιγμή ήταν μια βαθιά παλιά για τον Τετέι, που όμως έχασε το κοντρόλ και δεν μπορούσε να βγει απέναντι στον Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός είχε δύο ευκαιρίες με τον Τζικίνιο, είχε τον γκολ που ακυρώθηκε από τον Μπρούνο. Είχε τον γκολ από τον Ροντινέη, ο οποίος αποδεικνύεται ο σκόρερ του στα play-off. Ο Τετέι τώρα κρατάει την μπάλα, πάει να κάνει το σουτ. Παίζει με τον Ταμπόρδα να κάνει το σουτ. Παρεμβαίνει ο Μπρούνο και απομακρύνει. Παναθηναϊκός μένει στην επίθεση, ένα κερδισμένο πλάγιο από δεξιά. ο Καλάμπρια τώρα από την επαναφορά του Νταμπόρδα. Και τώρα ο Τσέριν. Ο Τσέριν με τον Νταμπόρδα που έχει πάει δεξιά. Ο Καλάμπρια σηκώνει για τον Σφιντέρσκι, δεν σηκώνει τη σημαία του βοηθού. Ο Σφιντέρσκι πάει να βγάλει τη σέντρα. Η κεφαλιά του Ντετέι, η μπάλα περνάει πάνω από το δοκάρι. Εδώ έχουμε τελική όμως, δεν σηκώνει τη σημαία του βοηθού. Άρα μετράει η φάση στο 49. Εδώ, Χρήστο, έχουμε την πρώτη τελική ουσιαστικά του Παναθηναϊκού.
3: Είναι ένα θέμα που το ζήτησαμε στο πρώτο εμίχρονο, ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να έχει καλή επιλογή, δεν έχει καλή επιλογή στην τελική προσπάθεια, στην τελική απόφαση. Με συνέπεια να χαθούν 2-3 πολύ καλές αντιπιθέσεις του, χωρίς καν να καταλήξουν σε τελική προσπάθεια.
1: Να πάρω στην Τούμπα, γιατί ο ΠΑΟΚ απείλησε με τον Τάισον. Ο Τάισον βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ από τα πλάγια. Έκανε μια σέντρα σούτ. Υπήρχε και συμπαίκτης του ο Γερεμέγεφ μέσα στην περιοχή. Απέκρουσε ο Μπρινιόλι. Δεν ξέρω αν σημάδευε την εστία ή αν σημάδευε το Γερεμέγεφ. Η ουσία είναι ότι ο Μπρινιόλι απέκρουσε. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει, με τον ΠΑΟΚ να έχει την πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Σε μια Τούμπα θα έλεγα μισοάδια, μισογεμάτη. Έχω την ενημέρωση για τα εισιτήρια, 13.700 τα εισιτήρια στο σημερινό ντέρμπι. Είχαμε πει από νωρίς ότι δεν περιμέναμε βέβαια μια γεμάτη Τούμπα, δεδομένης και της απογοήτευσης των φίλων του ΠΑΟΚ από την εικόνα της ομάδας τον τελευταίο καιρό. Και βέβαια και η μέρα παίζει κάποιο ρόλο. Κυριακή είναι πιο εύκολα για το φίλαθλο να πάει στο γήπεδο. Για να δούμε τώρα τον Κωνσταντέλια στην περιοχή. Κερδίζει το κόρνερ ο ΠΑΟΚ με αυτή την προσπάθεια του Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καταλαβαίνει προφανώς ότι πρέπει να ανεβάσει στροφές, καθώς προηγείται και ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Κωνσταντέλια απομακρύνει ο Βίντα με κεφαλιά. Επιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς από τα αριστερά σέντρα του. Ζίφκοβιτς παραλίγο ο Βίντα να σημειώσει αυτό γκολ. Τελικά παραχωρεί κόρνερ εδώ με μια υπερπροσπάθεια. Κεφαλιά ψαράκι έδιωξε ο Βίντα, αλλά ήταν κάπως επικίνδυνο αυτό το διώξιμο. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει ακόμη ένα κόρνερ με τον Ζίφκοβιτς και τον Τάισον να είναι κοντά στην μπάλα. Μάλλον ο Τάισον με το δεξί θα το εκτελέσει. Η κεφαλιά από τον Κετζιόρα, η μπάλα περνά out όμως. Ήταν μια ωραία κομπίνα των παικτών του ΠΑΟΚ. Ο Κετζιόρα βρέθηκε στο πρώτο δοκάρι, έκανε κεφαλιά γυριστή. Δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης του ΠΑΟΚ που να ακολουθεί αυτήν την φάση. Κάποιοι ήταν σχετικά κοντά, όχι όμως κάποιος τόσο κοντά ώστε να πιάσει την κεφαλιά. Νομίζω ήταν ο Μπάμπα κάπου εκεί. Η μπάλα κατέληξε out. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει. Έχουμε και μια μικρή έτσι τώρα διακοπή για λίγο στο παιχνίδι.
0: Άρα
1: στο 52ο λεπτό, ναι.
0: 52ο λεπτό, πάω ΚΑΕΚ 0-0. Ελλάδα-Ολλανδία 19-21 στο handball, στο 16ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Και επιστρέφουμε στο Γεώργιο Καρεσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Στο 52ο λεπτό παραμένει το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο ζωντανό, πιο ζωηρό επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε την ευκαιρία του Δουδουδή που δεν ανησύχησε τον Τζολάκη, αλλά φαίνεται ότι είναι πιο ζωηρό στο δεύτερο ημίχρονο. Προφανώς ήταν καλό και η παρουσία του Ζαρορή, αλλαγή του Μπενίτε, θυμάστε, στο 53ο λεπτό. Το γήπεδο, όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα, θα είχε περισσότερο κόσμο όσο περνούσε η ώρα. Έχουμε πολύ περισσότερο από 25.000. Τα εισιτήρια είναι 31.007. Τα εισιτήρια, βέβαια, αρκετά διαρκείας βλέπω δεν έχουν έρθει, αλλά και πάλι η εικόνα του γήπεδου είναι πολύ διαφορετική από ό,τι, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Και μάλιστα ο κόσμος ικανοποιείται και από την προσπάθεια των παικτών του Ολυμπιακού και φυσικά από το γεγονός ότι προηγούνται 1-0 του Παναθηναϊκού με τον γκολ του Ροντινέη στο 4ο λεπτό των καθυστέρησεων. Πάντως, Χρήστο, βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
3: Λογικό είναι, από τη στιγμή που είναι και στο σκορ, θα πάρει και τα ρίσκα του και θα πλέσει λίγο παραπάνω το παιχνίδι σε σχέση με το μεγαλύτερο κομμάτι του τρίτου ημιχρόνου. Πιστεύω ότι θα μπουν και άλλοι παίχτες στο μισοδυτικό κομμάτι. Μήπως καλάξει κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι παραγωγικά ο Παναθηναϊκός εκτελεί και την παράσταση σήμερα. Μια μισή ευκαιρία με τον Πετή και κάποιες καλές επιθέσεις που δεν έγιναν καν τελική φάση στο πρωτενή κλίμα.
2: Ο Μάρτινς από αριστερά.
1: Να πάρω στην Τούμπα. να πάρω στην Τούμπα, γιατί χάνεται μια πολύ καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ μέσα από την μεγάλη περιοχή. Δεν είναι εύστοχος ο Πινέδα, η μπάλα καταλήγει out, ενώ λίγο πριν είχε κάνει το πλασέ ο Τάισον. Η μπάλα χτύπησε όμως στον Κωνσταντέλια στην πορεία της προς την εστία της ΑΕΚ. Δεν ήταν βέβαια πολύ δυνατό το πλασέ του Τάισον. Πιθανότατα ο Μπρινιόλι θα μπορούσε να απομακρύνει την μπάλα. Η μπάλα χτύπησε στον Κωνσταντέλια και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από παίκτες της ΑΕΚ. Υπάρχει καλός ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο και με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το γκολ. Δεν υπάρχει λόγος βέβαια, ούτε ο ΠΑΟΚ αρκείται στο 0-0, αλλά και η ΑΕΚ φαίνεται ότι προσπαθεί να φύγει
2: μεγάλη
1: με μια νίκη από την
2: Τούμπα. Μεγάλη ευκαιρία με το γέμισμα του Σιφιώνη, ο Ορτουρέτσου, ο Ταρέμι πέμπτη κεφαλιά. Αδράνη στο πάνω μπάρα, λεμπάρα πήγε στα χέρια του Λαφών και τώρα πάνω μπάρα δεν πήγε στο Παναθηναϊκό. Σκόβει ο Πυρόλα, επιμένουν οι πράσινοι. Έχει πάλι πολύ καλό ρυθμό το παιχνίδι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, γιατί πλέον ζητάει πράγματα και ο Παναθηναϊκός από το ΜΑΤ. Με τον Ζαρουρί από αριστερά περνάει τον Ταρέμι που γυρίζει να βοηθήσει ως μπακ για τον Ολυμπιακό. Θα πάρει ο Ζαρουρί το πλάγιο κοντά στη μιάκη του κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός. Με τον Κυριακόπουλο, ο Κοντούρης παίρνει μπάλα, ο Κυριακόπουλος νέο πλάγιο από την παρέμβαση του Σιπιώνη. Ο Κυριακόπουλος παίζει με τον Τσέριγκ, το Κοντούρη δεν πέρασε. Απομάκρυνε ο Σιπιώνη, ο Πάλμερ Μπράουν μια κεφαλιά, μια ακόμη ο Σιπιώνη. Πάλι στον Πάλμερ Μπράουν ένα γέμισμα, κατεβάζει ο Κοστίνια και πάει να παίξει στην απέναντι πλευρά με τον Μάρτινς που έχει μπροστά τον Καλάμπρια. Κατεβάζει ωραία ο Μάρτινς και παίζει κάτω και ο Τσικίνιο λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε. Η πάσα βγαίνει ο Λαφών και μπλοκάρει και αφήνει την μπάλα στον Μπά. Ο Τουμπά παίζει κάτω με τον Ζαρουρί, αριστερά στον Κυριακόπουλο.
1: Η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, διπλή ευκαιρία που χάνεται, καθώς ο Ζίφκοβιτς σουτάρει από πολύ καλή θέση. Απομακρύνει ο Μπρινιόλι και στη συνέχεια ο Γερεμέγεφ κάνει το σουτ και η μπάλα καταλήγει κόρνερ από την παρέμβαση του Βίντα. Μεγάλη ευκαιρία, διπλή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πιέζει στα τελευταία λεπτά. Είμαστε πλέον στο 57ο λεπτό του αγώνα. Εδώ η προσπάθεια ξεκίνησε από τον Κωνσταντέλια, πήγε η μπάλα με... πήγε στον Ζίφκοβιτς, έκανε το διαγώνιο πλασέο Ζίφκοβιτς, απέκρουσε ο Μπρινιόλι και συνέχεια ο ΠΑΟΚ κέρδισε το κόρνερ που εκτελείται τώρα από τον Τάισον. Βγαίνει ο Μπρινιόλι και μπλοκάρει την μπάλα σε ένα δεύτερο ημίχρονο που έχουμε δει καλές στιγμές και για τις δύο ομάδες, για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον πριν από λίγο, είπαμε με τον Ζίφκοβιτς αλλά και τον Γερεμέγεφ, αλλά και με την ΑΕΚ να απειλεί πριν από 2-3 λεπτά με τον Πινέδα. Η ΑΕΚ η οποία πλέον παίζει με τον Κοϊτά και τον Ζήνη στην επίθεση από όντως του Βάργα. Είπαμε λόγω τραυματισμού ο Βάργα έδωσε τη θέση του στον Λιούμπισιτς, ο οποίος παίζει στον άξονα. Έχει γίνει θα έλεγα πιο γρήγορη η επίθεση της ΑΕΚ πλέον με τον Κοϊτά και τον Ζήνη να είναι οι δύο επιθετικοί. Πλέον στο 58ο λεπτό του αγώνα, σε ένα παιχνίδι που δεν έχει γκολ, έχει όμως πολλές καλές στιγμές, θα μπορούσαν να έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες. Μέχρι τώρα έχουν χαθεί πολλές ευκαιρίες και θα έλεγα πρωταγωνιστές είναι μέχρι τώρα οι τερματοφύλακες και ο Παβλένκα και ο Μπρινιόλι. Η μπάλα τώρα πηγαίνει από τον Πινέδα προς τον Ζωάο Μάριο, γλιστρά ο Ζωάο Μάριο και η μπάλα καταλήγει πλάγιο out. 58ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Μπάμπη, άμα θέλεις μπορείς να συνεχίσεις.
0: Πάμε στο Καρεσκάκης.
2: Το Καρεσκάκη παραμένει το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Στο 58 ο Παναθηναϊκός είναι πίσω στην κόβη ο Κωστίνια, αλλά κερδίζει ο Τσέριν. Παίζει με τον Σφιντέρσκι μακριά από την περιοχή του Ολυμπιακού. Κυριακόπουλος με Ζαρουρί και κερδίζει την κόντρα τον Κωστίνια. Όχι όμως και από τον Σιπιώνη που απομακρύνει εκεί. Όμως κερδίζει ο Κοντούρης. Ζαρουρί, Κοντούρης, κάθε τα Σφιντέρσκι. Πάλι ο Ζαρουρί πίσω η μπάλα στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος φτιάχνει το άνοιγμα δεξιά για τον Καλάμπρια, αλλά τον δυσκολεύει, τον υποχρεώνει να περάσει πίσω τη μεσαία γραμμή. Τώρα ο Καλάμπρια μια βαθιά παλιά με στόχο τον Σφιντέρσκι. Αφήνει ο Ρέτσος για ο Τζολάκη, πέφτει πάνω ο Ρέτσος και οι δύο okay, θα συνεχίσουν στο παιχνίδι. Ο Ρέτσος όμως έχει μείνει λίγο στο έδαφος, περισσότερο για ανάσες. Μην ξεχνάμε ότι είναι πια τα συνεχόμενα παιχνίδια και είμαστε στο τέλος της σεζόν. Και κάποια παιδιά έχουν παίξει με τις εθνικές ομάδες όλο αυτό το διάστημα, δεν είναι τόσο απλό. Τώρα ο Μπρούνο με πολλές δυνάμεις περνάει τη μεσαία γραμμή, δέχεται το μαρκάρισμα του Τεκέι και θα πάρει το φάουλ από τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Εδώ τι ζητούν και υπάρχουν διαμαρτυρίες, ζητούν κάρτα γιατί είναι το μαρκάρισμα πίσω, αλλά ο Μπρένοβιτς θεωρεί ότι ήταν πάνω στη φάση και ότι δεν υπάρχει λόγος για να βγάλει κάρτα στον επιθετικό, στον διεθνή επιθετικό του Παναθηναϊκού.
1: Να πάρω στην τούπα το δοκάρι για την ΑΕΚ. Δοκάρι για την ΑΕΚ με το ωραίο γυριστό σουτ του Ζήνη. Μπάλα χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Παυλένκα δεν μπορούσε να αντιδράσει σε αυτή την περίπτωση. Η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 60 λεπτό είπαμε σε έναν αγώνα που λείπει μόνο το γκολ. Πολλές καλές φάσεις και για τις δύο ομάδες. Σε αυτή την περίπτωση βγήκε η ΑΕΚ στο επιθετικό transition με τον Ζήνη, ο οποίος είναι ταχύτατος. Υπήρχε κενό εκεί στην άμυνα του ΠΑΟΚ και τελικά είχαμε αυτό το δοκάρι για τον Ζήνη, ενώ θα έλεγα ότι σε αυτή την περίπτωση ψάχνω
2: στο 60 μόνο στο Ταρέμι από την εκτέλεση φάουλ του Ροντινέη απέναντι στο λαφό, τον σημαδεύει και μπάλα πηγαίνει σπόρτερ από την επέμβαση του Λαφών. Απίστευτη αυτή η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Συνεχίζεται η γίνια των επιθετικών του Ολυμπιακού. Έτοιμο ο Σιώπης, ο Μανώλης Σιώπης, να περάσει για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο παίκτη. Αλλά είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και για την κλάση του Ταρέμι. Λέγαμε ότι θα αφήσει εκτός τον Ελκαμπή για να έχει τον Ταρέμι, γιατί είναι στα καλά του ο Ελκαμπή. Συμμετοχικό στο Ταρέμι, αλλά γκολ δεν έχει βάλει. Για να δούμε τώρα. Αναβήκε ο Τζούρισιτς. Διπλή αλλαγή από τον Ράφα Μπενίδεθ και Σιώπης και Τζούρισιτς. Δηλαδή λογικά θα βγει ο ένας από τα δύο κεντρικά καμπ και θα βγει και ο Ταμπόρδα. Δεν μπορώ να. Χρήστο, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Λοιπόν, η εκτέλεση από δεξιά. Η κεφαλιά προς τα πίσω δεν την βρίσκει καλά ο Τσικίνιο. Ο Ρέσοφον, συγγνώμη. Η απομάκρυνση εκείνο Μπρούνο με τη μία γέμισμα απομάκρυνση με Σφιντέρσκι, νέα από το Σιτιόνι, μπάπα μπούπα είναι εδώ και κατεβάζει, μάλλον θα κατεβάσει τώρα ο Τσέρινα την απομάκρυση του Πάλμερ Μπράουν. Ο Ρέτσο θα πάρει την κεφαλιά από τον Σφιντέρσκι, αλλά με φάουλ έχει συνοποιήσει τα χέρια του, δείχνει ο Μπρένο Μιθό. Θα έχουμε δύο αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Βγαίνει τα Μπόρδα όπως το περιμέναμε, για να μπει ο Τζούρισιτς. Δηλαδή τώρα έχει αλλάξει και τους δύο ακραίους και θα βγει και ο Κοντούρης, αν είδα καλά. Και ο Κοντούρης, λογικό μου φαίνεται, σε σχέση με τον Τζέρι, κάνει αυτή την αλλαγή ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι ο Τζέρι, Χρήστο, έχει πάει καλύτερα στη μεσαία γραμμή ο Τζέρι.
1: Να πάρω στην Τούμπα η ευκαιρία για την ΑΕΚ και πάλι το σουτ από το Ζωάο Μάριο, η απόκρουση του Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ πιέζει, αφήνει πολλά κενά στην άμυνά του, βγαίνει η ΑΕΚ στο επιθετικό transition και απειλεί συνέχεια, όπως νωρίτερα απείλησε με το δοκάρι του Ζήνη. Σε αυτήν την περίπτωση βγήκε μπροστά και πάλι με τον Ζήνη, δεν μπόρεσε ο Παυλένκα να διώξει την μπάλα με τον Κοϊτά και στη συνέχεια ο Ζωάο Μάριο έκανε το σουτ και ο Παυλένκα απέκρουσε σε κόρνερ, ενώ ετοιμάζεται να περάσει τον αγώνα και ο Γιώβιτς για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία είπαμε είχε νωρίτερα το δοκάρι, τώρα είχε τη φάση με το σουτ του Ζωάο Μάριο και την απόκρουση του Παυλένκα. Πολλές φορές ο Παυλένκα και σήμερα έχει δώσει λύση για την ομάδα του. Θα έλεγα σε αυτόν τον αγώνα συγκυριακά το αποτέλεσμα παραμένει 0-0. Έχουν χάσει καλές ευκαιρίες και οι δύο ομάδες περισσότερες. Η ΑΕΚ βγαίνει ο Κοϊτά και μπαίνει ο Γιώβιτς τώρα στην επίθεση της ΑΕΚ. Να δούμε και αυτό το κόρνερ για την Ένωση. Στο 64ο λεπτό εκτελείται το κόρνερ, απομακρύνει ο Μπάμπα. Ο Μπάμπα, ο οποίος νωρίτερα είχε δει την κίτρινη κάρτα, από μία κίτρινη κάρτα σε κάθε ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο είχε δει την κίτρινη ο Κοϊτά, στο δεύτερο ο Μπάμπα. Η μπάλα καταλήγει out, το 0-0 παραμένει σε έναν αγώνα που έχει ενδιαφέρον και οι δύο ομάδες. ψάχνουν τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ βέβαια και για βαθμολογικούς λόγους, η ΑΕΚ για να επιβεβαιώσει ότι είναι δίκαια η πρωταθλήτρια. Παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο σήμερα, παρότι δεν έχει το άγχος των βαθμών. Παίζει όμως ένα ποδόσφαιρο που δείχνει την ποιότητα της ομάδας. Έχει χάσει πολλές ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο με Βάργα, με Ζήνη, με Ζωάο Μάριο, και στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε και πριν από λίγο η απόκρουση του Παυλένκα στο σούτ του Ζωάο Μάριο. Νωρίτερα στο 60 το δοκάρι του Ζήνη έχει απειλήσει πολλές φορές η ομάδα του Νίκολιτς. Έχει απειλήσει και ο ΠΑΟΚ με μεγάλη στιγμή αυτήν νωρίτερα, τη διπλή ευκαιρία, την απόκρουση του Μπρινιόλι στο διαγώνιο πλασέ του Ζίβκοβιτς, και στη συνέχεια ο Γερεμέγεφ έκανε το σούτ και ο Βίντα με προβολή έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. 65 λεπτά στην Τούμπα, το 0-0 παραμένει. Για να δούμε και τώρα με το Σάντσες, ο οποίος είπαμε αντικατέστησε τον Γκένι στο δεξιάκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ η οποία αμήνεται, θα έλεγα κάποιες φορές έχοντας προβλήματα. Τώρα κερδίζει το φάουλ, όχι ο διαιτητής, αφήνει ο Γερμανός, έχουμε διαμαρτυρίες στην Τούμπα, βγαίνει η ΑΕΚ απειλητικά με το Γιώβιτς μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς έρχεται και ο Ζωάο Μάριο, σεντράρει ο Γιώβιτς, Λιούμπισιτς, η μπάλα απομακρύνεται τελικά από τον Σάντσες, είναι offside όπως δείχνει τώρα ο βοηθός διαιτητή. Εδώ είχαμε διαμαρτυρίες για φάουλ νωρίτερα στον Μεϊτέ. 0-0 στο 65ο λεπτό. Μπάμπη.
0: Στο Καραϊσκάκη στο μικρόφωνο μας.
2: Ο Πλάγιο με τον Ροντινέη. Ο Τζουμπά θα πάρει την κεφαλιά. Μία ακόμη από τον Σέριν. Η μπάλα πηγαίνει στο Ροντινέη. Όμως υπάρχει φάουλ. Δεν έχει σπίτι. Έχει δώσει να σταματήσει το παιχνίδι ο Μπρένοβιτς. Γιατί έχει βρεθεί στο έδαφος ο Τετέι από το μαρκάρισμα του Ρέτσου. Πήγαιναν και δύο στην μπάλα, την είχε πάρει ο Ροντινέη. Για να δούμε τώρα τι έχει δώσει. Θα χάσουμε την κατάσταση με Κέι, ο οποίος θα σηκωθεί, αλλά δεν νομίζω να έχει δώσει φάουλ, αν το είδα καλά. Παραμένει το 1-0 στο 66ο λεπτό τον κόλ του Ροντινέη στις καζέρες του πρώτου ημιχρόνου. Α, ήταν όπως τρέχαν οι δύο παίκτες, οι βασιστές του χέρι ο Ρέτσος στο πρόσωπο του Κέι. Θεωρεί ο Μπρένοβιτς προφανές ότι δεν υπάρχει κάτι και γι' αυτό θα δώσει ελεύθερο. Και την μπάλα στον Ολυμπιακό, λογικά νομίζω ότι είναι ο Ολυμπιακός. Την μπάλα, πράγματι, ο Σιπιόνι αφήνει για τον Ρέτσο. Δεν έχει αποφύγει τα λάθη και δεν απέρομαι τις φάσεις των δύο γκολ, το ένα κυρώθηκε και το άλλο μέτρησε. Ο Μπρένοβιτς σε άλλες φάσεις. Τώρα ο Ροντινέη κάνει τη σέντρα γλυκιά, περνάει ο Μάρτιν, shoot out! Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Με τον Μάρτιν θα παίρνει σέντρα από τον Ροντινέη. Ο Καλάμπρη ήταν λίγο μακριά του. Κοντρολάρει με το δεξί. Σουτ με το αριστερό. Η μπάλα περνάει πολύ ψηλά από πολύ καλή θέση. Ο Ολυμπιακός κάνει μια ακόμη φάση. Την πρώτη τετή. Πάνω από την περιοχή του Ολυμπιακού κάνει το σουτ. Η κόντρα στον Κοστίνια. Ο Σιπιόνι για τον Μάρτινς. Έχω την αίσθηση ότι κάτι πρέπει να κάνει κάποια στιγμή και ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μπενίτας έχει κάνει στιγμή του, γιατί είναι λογικό να μην έχουν πολλές δυνάμεις κάποιοι παίκτες. Η σέντρα του Κυριακόπουλου περνάει, ο Τζούρισης δεν την προλαβαίνει. Έλα Χριστό.
4: Ο Τετέι κάνει σήμερα μια-δυο περιπτώσεις, ειδικά σε αυτήν την εξόδελμο, γιατί έκανε δυο τους φορούς του παραδόσου. Ενώ ότι να φαρήνει την λογή να πασάρει την μπάλα και να βγάλει τους δόξους από το τέτοιο, πάει να τελειώσει τη φάση μόνο του. Υπάρχει ο ενθουσιασμός, υπάρχει αυτή η γύψη ενός νεαρού τέτοιου να πάρει το ρόλο του καθοριστή να φανεί να δείξει άλλο. Και ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Εδώ αν έκανε μια απλή πάσα στα 5 μέτρα στο συντρόφι, θα έπαιρνε την μπάλα στα λίστα. Ο Πολωνός. Εκείνη που υπάρχει πάνω του, να περάσει και ένα, να περάσει και δεύτερο, μπορεί να υπάρχει λόγο.
1: Την Τούμπα, γιατί νωρίτερα έκανε κάτι πολύ παρακινδυνευμένο ο Μπρινιόλι, πήγε να τριπλάρει το Ζίβκοβιτς μέσα στη μικρή περιοχή της ΑΕΚ, παραλίγο ο Ζίβκοβιτς να το εκμεταλλευτεί, τελευταία στιγμή ο γκολκίπερ της Ένωσης μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα, με το 0-0 να παραμένει. Είπαμε η ΑΕΚ έκανε νωρίτερα τη δεύτερη αλλαγή της, μπήκε ο Γιώβιτς στη θέση του Κοϊτά, είχε μπει και ο Λιούμπιτζιτς στη θέση του Βάργα. Για τον ΠΑΟΚ μία αλλαγή με με τον Σάντσες στη θέση του Κένι. Φαντάζομαι ότι σε λίγο θα δούμε να επιστρατεύεται ενδεχομένως ο Γιακουμάκης για να δώσει ίσως μια λύση στην επίθεση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Γερεμέγεφ δεν έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Ήταν μέσα σε φάσεις, είχε και την πολύ καλή στιγμή στο 14ο λεπτό του αγώνα, όπως και νωρίτερα, απείλησε σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά είναι ένα λογικό σενάριο να δούμε κάποια στιγμή να μπαίνει ο Γιακουμάκης, ίσως να μπαίνει και ο Μπιάνκο στη θέση του Μεϊτέι το Οσντόβ, γιατί και οι δύο παίκτες που παίζουν στα χάβια τον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι ταλαιπωρούνται εδώ και καιρό και δεν είναι στο 100% των δυνατοτήτων τους. Για να δούμε λοιπόν πού θα καταλήξει αυτό το ντέρμπι που είναι στο 0-0, με τον ΠΑΟΚ βέβαια να έχει το άγχος να προσπαθεί να πιέσει και να έχει αφήσει χώρου στην ΑΕΚ στο επιθετικό transition. Έχει απειλήσει η ΑΕΚ πολλές φορές στο δεύτερο ημίχρονο, είχε το σούτ του Πινέδα out στο 54, είχε το δοκάρι του Ζήνη στο 60, την ευκαιρία με τον Ζωάο Μάριο που απέκρουσε ο Παυλένκα στο 62, και ο ΠΑΟΚ βέβαια είχε τις καλές του στιγμές με τον Ντάισον, με τον Ζίφκοβιτς, με τον Γερεμέγεφ. Σε ένα ντέρμπι που μπορεί το αποτέλεσμα να είναι 0-0, αλλά σίγουρα το θέαμα δεν είναι φτωχό. Θυμίζω ότι 15 Φεβρουαρίου 0-0 είχε λήξει ο αγώνας των δύο ομάδων για την κανονική περίοδο εδώ στην Τούμπα, τότε με το Γιακουμάκη να αστοχεί σε πέναλτι και με την ΑΕΚ να έχει δύο δοκάρια. Να δούμε αν σήμερα θα υπάρχει κάτι διαφορετικό. Είμαστε πλέον στο 70 λεπτό του αγώνα και από πλευράς Νίκολιτς βλέπω ότι ετοιμάζεται και μία ακόμη αλλαγή. Ο Κουτέσα είναι αυτός ο οποίος θα μπει σε λίγο στο παιχνίδι. Η μπάλα τώρα από το Βίντα. Ο Βίντα ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Πολύ μακρινή, δυνατή η πάσα του. Έτσι λοιπόν τίποτε το ιδιαίτερο. Μπάμπη, μπορείς να συνεχίσεις. Το 0-0 εδώ στην Τούμπα παραμένει πλέον στο 71ο λεπτό του αγώνα.
2: Η σέντρα βγαίνει, ο Τζούρισης κάνει το σούτ πάνω στο σώματα και συγκεκριμένα του Μπρούνο. Νωρίτερα είχε πέσει, δεν ήταν ποιος πέσει του Παναθηναϊκού, ήταν ο Τσέριν. Αλλά δεν υπάρχει κάτι από τον Ομπρένοβιτς. Ο Σιώπης αφήνει για τον Πάλμερ Μπράουν. Το παιχνίδι καλό ρυθμό, ο Ολυμπιακός κάνει τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη, όπως τα προηγούμενα παιχνίδια. Κλασική φάση με τον Ταρέμι στο 55, σημαντική και η φάση και με τον Ταρέμι, αλλά και με τον Μάρτι στη συνέχεια. Ο Τσικίνη ωραία κίνηση και ο Σιπιόνι και ο Δαρθία και τώρα ο Τσικίνη και ο Μπρούνο. Ο Μπρούνο σηκώνει για τον Ταρέμι, διώχνει ο Κυριακόπουλος. Λογικό να πάρει και κάποια περισσότερα ρίσκα ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός. Και ετοιμάζει Ελκαμπή και Αντρέ Λουίζ. Έλεγα ότι χρειάζεται κάτι ο Ολυμπιακός και λίγα πιο φρέσκα πόδια. Πιστεύω ότι θα βγει ο Μάρτινς για να μπει ο Αντρέ Λουίζ. Έτσι αν προτιμήσει τον Ροντινέη θα το δούμε, γιατί παίζει από δεξιά ο Αντρέ Λουίζ και θα βγει και ο Ταρέμι λογικά. Θα διαδώ μια τόνωση μεσοπιθετικά ο Ολυμπιακός, αν και επαναλαμβάνω βγάζει σημαντικές ευκαιρίες. Με κορυφαία βεβαίως αυτή του Ταρέμι στο 60 λεπτό. Ο Σιπιόνι δίνει για τον Κοστίνια, όλα αυτά στο 72 λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Πάμε να περάσει την μπάλα, ο Κυριακόπουλος παραχωρεί πλάγιο, τώρα οι αλλαγές για τους ερυθρόλευκους. Βγαίνει ο Μάρτινς για να μπει ο Αντρέ Λουίζ. Και θα βγει και ο Ταρέμι, όπως το περιμέναμε δηλαδή, για να μπει ο Ελκαμπή. Η αλήθεια είναι ότι ο Ταρέμι ήταν συμμετοχικό, ήταν σφαζή, δεν ήταν στη βάση και του γκολ. Αλλά έχει κάνει πολύ μεγάλες ευκαιρίες.
1: Στην Τούμπα, Γιώβιτς μέσα στην περιοχή, το σουτ και το γκολ. 0-1 για την ΑΕΚ με το Γιώβιτς που πέρασε νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο. Είπαμε ότι πολλές φορές η ΑΕΚ έβγαινε με ευκολία στο επιθετικό transition, εκμεταλλευόταν το όποιο ρίσκο έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, αλλά γενικά και το ότι είναι γνωστό πως ο ΠΑΟΚ δεν έχει και πολλή ενέργεια στα τελευταία παιχνίδια. Η ΑΕΚ λοιπόν είχε νωρίτερα το δοκάρι, είχε τις ευκαιρίες, πετυχαίνει τον γκολ με το Γιώβιτς στο 73ο λεπτό του αγώνα. Ο Γιώβιτς λοιπόν πέρασε νωρίτερα πριν από περίπου 10 λεπτά στο παιχνίδι, 0-1. ΠΑΟΚ ΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς. Η ΑΕΚ, θα έλεγα, το εδικαιούτο αυτό το γκολ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε το δοκάρι με το Ζήνη, είχε την ευκαιρία με τον Πιέδα, με τον Πινέδα, είχε την ευκαιρία με τον Ζωάο Μάριο. Πολλές φορές είπε όχι ο Παυλένκα στους παίκτες της ΑΕΚ. Σε αυτή την περίπτωση το δεξί σουτ ήταν υπό πολύ καλές προϋποθέσεις από το Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος δεν αστειεύεται βέβαια όταν βρεθεί σε πλεονεκτική θέση μέσα στην αντίπαλη περιοχή, πετυχαίνει τον γκολ 0-1, και τώρα θα γίνουν και αλλαγές από πλευράς ΠΑΟΚ, με τον Μύθου να περνά στο παιχνίδι στη θέση του Γερεμέγεφ και τον Μπιάνκο να περνάει στη θέση του Μεϊτέ. Σας είχαμε προειδεάσει γι' αυτό. Ο Μεϊτέ δεν μπορεί να βγάλει 90 ποιοτικά λεπτά. Φαινόταν ότι έχει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν ψάχνει περισσότερα τρεξίματα ο Λουτσέσκου. 0-1 ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε πολύ δύσκολη θέση πλέον, δεδομένου και του αποτελέσματος στο άλλο παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη, στο άλλο ντέρμπι. Η ΑΕΚ προηγείται με το Γιώβιτς και να δούμε αν ο ΠΑΟΚ έχει τα ψυχικά αποθέματα, έχει τις δυνάμεις, έχει την ενέργεια. Ο Λουτσέσκου είπε ότι η ομάδα του παίζει στο 50% των δυνατοτήτων της. Τελευταία, να δούμε λοιπόν αν θα αλλάξει κάτι. Τώρα προσπαθεί ο Τάισον να εκμεταλλευτεί εκεί μια σύγχυση στην άμυνα της ΑΕΚ. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο out, το οποίο θα εκτελέσει ο Μπάμπα. Όχι, τελικά ο Μπάμπα παίρνει την μπάλα από τον Οσντόεφ, μπαίνει στην περιοχή ο Μπάμπα και κερδίζει το corner. Για να δούμε και την εκτέλεση του corner. Να πούμε ότι βέβαια προφανώς έχει βάλει για αυτό το goal το λιθαράκι του ο Νίκολιτς, γιατί οι αλλαγές του είχαν μια πολύ καλή συνεργασία. Ο Κουτέσα, αν είδα καλά, τροφοδότησε το Γιώβιτς και αυτός πέτυχε το goal. Ο Τάισον εκτελεί τώρα το corner. Δεν βγαίνει ο Μπρινιόλι, η μπάλα πηγαίνει στο Ζήνη και στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ πιέζει ψηλά, κερδίζει με τον Κωνσταντέλια και τον Μύθου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος λοιπόν θα ψάξει τον γκολ της ισοφάρισης, σίγουρα βρίσκεται πλέον σε πολύ δύσκολη θέση. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-1 με το γκολ του Γιώβιτς στο 76ο λεπτό, και με την ΑΕΚ να απειλεί σε κάθε αντεπίθεσή της. Τώρα σε αυτή την περίπτωση υπήρχε offside, στη συνέχεια το έδειξε ο βοηθός, αλλά το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Τάισον να κάνει μια κούρσα με την ταχύτητά του απέναντι στον Ρότα. Ο Τάισον πέφτει κάτω, ο διαιτητής λέει παίζεται, να συνεχιστεί το παιχνίδι, δεν δίνει το φάουλ. 0-1 λοιπόν. Μπάμπη, άμα θέλεις μπορείς να συνεχίσεις.
2: Εδώ αντί και ο Τσιριβέγια σε λίγο για τον Παναθηναϊκό, θα είναι η επόμενη κίνηση του Ράβα Μπενίδο. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ από αριστερά. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα, είναι στο σύν 3 από τον ΠΑΟΚ, αλλά και την περασμένη Κυριακή ήταν στο σύν, είχε βρεθεί μείον 3 από την ΑΕΚ, ήταν μέσα στο ποτάσμα και άλλαξαν όλα. Είναι έφτασα τα σκορ και στο Καϊστά και στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός θα έχει ένα δεύτερο γκολ να ηρεμήσει και να επιστρέψει στις νίκες. Για να δούμε την εκτέλεση, κεφαλιά ο Ελκαμπή, πλάγια ευνηδιάστηκε. Είναι εκεί ο Σιώπης, δεν βγάζει μπάλα, δεν περνάει, και τώρα ο Ολυμπιακός τσιχώνει για τον Ελκαμπή, αλλά είναι ο Λαχών και υπήρχε και offside. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι κερδίσει στο Καρεσκάκι από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ο Μπρούνο κερδίζει από τον Τετέι, αλλά συνέχεια κάνει φάουλ, γιατί δεν πήγε το κοντρόλ, πάνω στον Γιούρισιφ. Ο Γιούρισιφ εκτελεί γρήγορα, αλλά σταματάει το παιχνίδι ο διευθύντης για να μπει στη θέση του Τσέρι, ο Τσιριβέγια.
0: Αφού έχουμε αλλαγή, να πούμε ότι μόλις τελείωσε ο αγώνας εθνικής ομάδας handball με την Ολλανδία. 29-27 το αποτέλεσμα. Νίκη για την εθνική ομάδα, η οποία στα τελευταία λεπτά βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε να ανατρέψει τη ευάρουσα κατάσταση και να πάρει αυτή τη νίκη. Αγώνας, επαναλαμβάνω, για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου handball. Συνεχίζουμε με τον Γιώργιο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Οι αλλαγές του Μπενίδεθ είναι να βγάλει τους δύο κεντρικούς σκαφ και τους δύο ακραίους επιθετικούς. Δεν είναι τέσσερις αλλαγές. Ο Γκαρθία απομακρύνει το γέμισμα του Καλάμπρια. Δηλαδή, αντί Τσένι Κοντούρι παίζουν πλέον Τσιριβέγια Σιώπης, και αντί Ταμπόρ Ραντίνο παίζουν Τζούρισι Ζαρουρί. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα πλάγιο από το γέμισμα του Τουμπάρ, ένα καλό για τον Ζαρουρί. Το πλάγιο μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού με τον Τοστίνια. Όλα αυτά στο 78 μπήκαμε στο 79ο λεπτό. Απομακρύνει ο Σιώπη μια κεφαλιά από τον Κοστίνια. Τα βεβάζει ο Ροντινέη. Οι κόντρε θα τον ευνοήσουν. Θα πάει μπάλα στον Τσικίνι. Αλλά πολύ πέφτει. Δύσκολο να περάσει ο Σιώπη, ο Τουμπά, ο Τσιριβέγια. Και τώρα ο Σιώπη και πάλι ο Κυριακόπουλο. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Την παρέμβαση του Γκαρθία. Το ανέβραν άμεσα δύο παίκτε. Αλλά υπάρχει και λόγο που σταματάει και η ιστορία. Κάπου εδώ. Ο Μιλινί παρδίνει οδηγίες στους παίκτες του. Ανησυχία ο προπονητής του Ολυμπιακού, γιατί βλέπει την ομάδα του ναι με να κερδίσει, να χάσει, να έχει χάσει κλασικές ευκαιρίες, να πετύχει ένα δεύτερο γκολ που έτσι όπως είναι το μάτς τελειώνει κιόλας. Εθνώς να δούμε κάτι εντυπωσιακό τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο κομμάτι.

0: η αξιόλογο. Και στην πραγματικότητα η μοναδική τελική που έχω εγώ τουλάχιστον καταγεγραμμένη είναι αυτή η κεφαλιά του 49 του Πιτέη που πέρασε την μπάλα out, αλλά χωρίς να ανησυχήσει τον Τζολάκη. Τώρα τον κήκα του Ολυμπιακού που είναι την μπάλα στη γωνία της περιοχής. Για να δω συνέχεια ένα ενδιαφέρον στατιστικό που βλέπω από το συνδρομητικό επαφές στις αντίπαλες περιοχές, 30 στην περιοχή του Παναθηναϊκού, 6 στον Ολυμπιακό. Δείχνει δηλαδή και που έχει παιχθεί κυρίως η μπάλα σε αυτόν τον αγώνα. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα φάουλ κάτω με σειρά γραμμή από δεξιά. Ο Τσιριβέγια παίρνει την μπάλα τον Τζούρι στη φύση για τον Καλάβρια. Ο Πάνερ Μπράουν πίσω στο λαφόν. Ο Τσέσσερ από την βαθιά παλιά απομακρύνει, ο Κωστίνη ακόμη περισσότερο. Ο Τουμπά βγαίνει και απομακρύνει, αλλά ο Κερδίζο Σιπιώνει και τώρα ο Ροντινέη κάνει την κίνηση και περνάει πάνω από την περιοχή. Είναι δύσκολο. Πέφτει κάτω. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι. Σε αυτή τη σύγκρουση με τον Σιώπη, που πάρα περνάει out. Βάζει το σώμα το κεντρικό σκάφο του Παναθηναϊκού, αλλά νομίζω δεν υπάρχει κάτι. Επιλήψιμο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Ροντινέη τα έχει δώσει όλα, δεν ξέρω αν μπορεί, αν έχει και άλλες δυνάμεις για να συνεχίσει ή αν πρέπει να κάνει μια αλλαγή προπονητής του Ολυμπιακού. Βέβαια δεν έχει και άλλους εξτρέμ, ο Ποντένς έξω για ζήτη επέμβαση, νοκάουτ. Είναι κάτω, έχει πάθει και κράμπα ο Ροντινέη από αυτήν την πτώση και την υπερπροσπάθεια που έκανε για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο στη συγκεκριμένη φάση. Με αυτά και με αυτά είμαστε. Μπήκαμε στο 22ο λεπτό.
1: Παραμένει το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Μία ακόμη αλλαγή, μόνο να δω. Χρήστο, αν έχεις δει ποιος παίκτης θα μπει για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι σκηνό. Ο Γιάνκουσιτς είναι. Ο Γιάνκουσιτς. Καλά το είδαμε. Ο νεαρός Γιάνκουσιτς, για τον οποίο γίνεται πολλής λόγος, δεν παίρνει ευκαιρία στον 50, τον βάζει. Θα πάρει λίγο και
2: με δεκάλεπτα και τέταρτα τι να
1: δείξει. Τον είχε βάλει και την Τετάρτη στην All Win Arena.
0: Ναι, και αυτό που λέω χρήστος τώρα δεκάλεπτα, προσαρμογή είναι.
1: Την Κυριακή.
0: Σβιντέρς θα βγει, να πω για την αλλαγή και πάμε Τούμπα.
1: Μάλιστα, για πάμε στην Τούμπα. Βγαίνει ο Σβιντέρς και μπαίνει ο Γιάνκουσιτς για τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην Τούμπα, πάω ΚΑΕΚ. Ακούμε τον Γιάννη Βοητσίδη.
3: Και στην Τούμπα βγαίνει ο Τάισον, μπαίνει ο Πέλκας. Μία ακόμη αλλαγή από τον Λουτσέσκου που ψάχνει μία όθηση για την ομάδα του στα τελευταία λεπτά. Είμαστε 83-01, θυμίζω, με τον γκολ του Γιώβιτς, με δυνατό σουτ από το ύψος του πέναλτι στο 73ο λεπτό από την προσπάθεια του Κουτέσα. Δύο αλλαγές της ΑΕΚ συνεργάστηκαν, ήρθε το γκολ αυτό για την Ένωση. Ο Γιώβιτς μπήκε στο παιχνίδι στο 63, 10 λεπτά αργότερα πέτυχε τον γκολ το οποίο χωρίζει αυτή τη στιγμή τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα παίξει τώρα με Κωνσταντέλια αριστερά, Πέλκα δεκάρι και Ζίφκοβιτς δεξιά, και βέβαια με τον Μύθου, όπως είπαμε, στην κορυφή της επίθεσης. Η ΑΕΚ, η οποία και αυτή τώρα ετοιμάζει μια αλλαγή, ο Μάνταλος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο 83ο λεπτό, ενώ το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται, ο Μάνταλος στη θέση του Ζήνη και η μπάλα πηγαίνει έξω από μια προσπάθεια του Σάντσες από τα δεξιά. Αλλαγή λοιπόν και για την ΑΕΚ με τον Μάνταλο στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι κοντά σε μια νίκη που βαθμολογικά δεν την είχε ανάγκη, αλλά με αυτή τη νίκη στέλνει το μήνυμα ότι πραγματικά είναι φέτος η κορυφαία ομάδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εφόσον νικήσει θα φτάσει στους 73 βαθμούς ο Ολυμπιακός, και ο ΠΑΟΚ είναι στους 62, βέβαια ο Ολυμπιακός εφόσον νικήσει θα πάει στους 65. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αν δεν αλλάξουν αυτά τα αποτελέσματα. Θα πρέπει να νικήσει αυτό στο τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο και να νικήσει ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στην Νέα Φιλαδέλφια για να υπάρχει η τελική.
0: Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο βγήκε αεροπλάκια θέση, έκανε το σούτ. Πάλι ο Λαφών, παρότι πήγε να το ξεγελάσει ο Πορτογάλος, σούταρε στην κλειστή γωνία του ο Λαφών και πάλι στο σωστή θέση του 84. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κλειδώσει το τρίποντο.
1: Επιστρέφουμε στην Τούμπα.
3: Στην Τούμπα είδε μια κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Κουτέσα ο Ζίφκοβιτς. Είμαστε πλέον στο 85-01 από

0: το 73 με το σούτ του Γιώβιτς μέσα από την μεγάλη περιοχή από την προσπάθεια του Κουτέσα. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται κάπως σοκαρισμένος, θα έλεγα, μετά τον γκολ της ΑΕΚ. Φαίνεται να μην έχει δυνάμεις, να μην έχει ενέργεια. Δεν είναι κάτι βέβαια πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε δει από τον ΠΑΟΚ στα τελευταία παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε τη νίκη του με τον Ολυμπιακό με 3-1 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Και τώρα η αλλαγή για τον ΠΑΟΚ με τον Γιακουμάκη να περνά στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κωνσταντέλια. Θα παίξει με δύο σέντερ φόρο Λουτσέσκου, κάτι το οποίο δεν το κάνει πολύ συχνά, εκτός αν δούμε τον Μύθου να παίζει πιο πίσω. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να παίξει και με αυτό το σχήμα με 4-2 κατά κάποιο τρόπο, με τον Μύθου και τον Γιακουμάκη στην επίθεση ο Λουτσέσκου στα τελευταία λεπτά. Είμαστε πλέον στο 86. Ο ΠΑΟΚ πάντως από τη στιγμή που η ΑΕΚ πέτυχε τον γκολ της δεν έχει απειλήσει καθόλου. Φαίνεται ότι έχει καταρρεύσει ψυχολογικά, κάνει κάποιες προσπάθειες, αλλά ημιτελείς προσπάθειες, φλίαρες, χωρίς να έχει απειλήσει καθόλου. Κάποια πράγματα προσπάθησε να κάνει ο Ζίφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, αλλά περισσότερο ο ΠΑΟΚ ψάχνει κάποιες ατομικές ενέργειες για να βρει μια λύση. Τώρα η ΑΕΚ κερδίζει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Η ΑΕΚ, η οποία λοιπόν προηγείται με 1-0 και πραγματικά έχει παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο, παρότι βαθμολογικά αδιάφορη. Η σέντρα τώρα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ο Πέλκας είναι αυτός που κερδίζει την μπάλα.
1: Πάμε στο Καρεσκάκι για ένα φάουλ.
2: Ροντινή στην εκτέλεση 89. Γεμίζει η απομάκρυνση από τον Γιάνκουση. Την μπάλα πηγαίνει πλάγια. Δείχνει να ελέγχει ο Αντρελουίς. Με και δύο αντιπάλους μπροστά περνάει ο νεαρός βασιλιάς και πάνω από την περιοχή και παίζει ότι εκείνο δεν ήταν καλή η πάσα του. Διώχνει παίχτες του Παναθηναϊκού και πάνω από δύο σιωπηθώ στην αντεπίθεση με τον Τετέι να παίρνει το φάουλ από τον Φιξιόνι που θα πάρει και την κάρτα για όλο το φάουλ που έκανε στον αντιπιθετικό του Παναθηναϊκού. Αυτό που λέμε έξυπνο φάουλ για να μην βγει στην αντεπίθεση ο αντίπαλος. Ολυμπιακός στο 87 είμαστε, συγγνώμη στο 89 είμαστε, με τον Καλάμπρια πάνω στη φάση για αυτήν την εκτέλεση του φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Όρθιος ο Μπενίτεθ, το Μεντιλίμπαρ είναι το Ασομάκο, τώρα βγαίνει και εκείνος, παίζει πλασαριστά για τον Τετέι. Ο Τετέι με τον Μπρούνο παίρνει το πλάγιο, ο διεθνής φόρτ του Παναθηναϊκού. Και θα αφήσει την μπάλα στον Καλάμπρια σε μια ακόμη εκτέλεση. Αλλά έχει αφήσει πολλά μέτρα ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο, είναι στο ίσως περιοχής του Ολυμπιακού.
1: Έλα Γιάννη, θέλεις το λόγο.
0: Να πάρω στην Τούμπα για το κόρνερ που έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ζίφκοβιτς στο 88 πλέον, με την ΑΕΚ να προηγείται 1-0 με τον γκολ του Λούκα Γιώβιτς. Και βέβαια προωθούνται και οι στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδης, ο Κετζιόρα. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά και το γκολ για τον ΠΑΟΚ με το Μύθου. Αδράνησε εδώ η άμυνα της ΑΕΚ στο 88 και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει από αυτό το κόρνερ το οποίο κέρδισε νωρίτερα ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς εκτελεστή στο 88. Δεν βγήκε ο Μπρινιόλι, δεν έκανε προσπάθεια, θα έλεγα, κανένας παίκτης της ΑΕΚ. Κάπου υπήρχε μία ασυνεννοησία και με αυτή την κεφαλιά την καρφωτή μέσα από την μικρή περιοχή. Ο Νίκολης στον πάγκο της ομάδας του ψάχνει να βρει τι δεν πήγε καλά σε αυτή την περίπτωση. Η ουσία είναι ότι ο Ανέστης Μύθου πετυχαίνει τον γκολ. Αλλάζουν κάποια δεδομένα, έτσι αυτό το 1-1 δίνει ελπίδες στον ΠΑΟΚ και για να κυνηγήσει ένα δεύτερο γκολ, αλλά ακόμη και αν δεν αλλάξει το αποτέλεσμα, διαφορετικά θα είναι τα πράγματα για τα τελευταία παιχνίδια την ερχόμενη Κυριακή. Και τώρα μάλιστα ο Πέλκας ψάχνει μια κάθετη πάσα, ο Σντόευ δίνει για τον Ζίφκοβιτς, ο Ζίφκοβιτς στην περιοχή, η κεφαλιά από το Γιακουμάκη και η μπάλα out. Εδώ ο ΠΑΟΚ πλησίασε πάρα πολύ κοντά στο 2-1 στο 81 το λεπτό. Με τους δύο σεντερφόρ που παίζει πέτυχε τον γκολ πριν από

0: 4 λεπτά, τα λεπτά των καθυστερήσεων που έδειξε πριν από λίγο ο τέταρτος διαιτητής. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που θα μπορούσε να έχει κάνει την ανατροπή στην περίπτωση του Γιακουμάκη πριν από λίγο, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Μύθου στο 88. Τώρα η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία είναι στο προσκήνιο, η εκτέλεση του κόρνερ, ένα σουτ, την μπάλα καταλήγει out, δεν ήταν καλό το σουτ από τον Πινέδα. Μπαίνουμε πλέον στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, 4 λεπτά καθυστερήσεων με τα γκολ του Γιώβιτς και του Μύθου, δύο σεντερφόρ που μπήκαν αλλαγή στο παιχνίδι και λίγα λεπτά μετά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο πέτυχαν γκολ. Έτσι λοιπόν το 1-1 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Ο Γιακουμάκης κάνει κακό κοντρόλ, εδώ είχε χώρο για να γίνει απειλητικός και στη συνέχεια γίνεται το φάουλ από τον Πέλκα. Ένα φάουλ το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πάρει μια ανάσα. Το φάουλ αυτό που κέρδισε η ΑΕΚ με τον Πινέδα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων σε αυτό το παιχνίδι το οποίο πραγματικά έχει ενδιαφέρον μέχρι τα τελευταία λεπτά του. 1-1 με τα γκολ του Γιώβιτς και του Μύθου. Ο ΠΑΟΚ θα φτάσει στους 63 βαθμούς, η ΑΕΚ στους 71 εφόσον δεν αλλάξει κάτι σε αυτά τα δύο τελευταία λεπτά. Φυσικά ο Ολυμπιακός πλέον παίρνει το προβάδισμα στη μάχη της δεύτερης θέσης. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κάνει την προσπάθειά του για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ έχοντας αποκτήσει ψυχολογία με τον γκολ αυτό του Μύθου από την εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που γίνεται από τον Πέλκα. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 4 λεπτά που έδειξε πριν από λίγο ο τέταρτος διαιτητής. Λούκα Γιώβιτς στο 73 με δυνατό σούτ από την προσπάθεια του Κουτέσα. Ανέστης Μύθου στο 88 με την κοντινή κεφαλιά μετά από την εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς. Αυτοί οι παίκτες σημείωσαν τα γκολ στο παιχνίδι που πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στο τέλος του. Ένα λεπτό καθυστερήσεων έχει μείνει. 1-1 ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει παίξει σήμερα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είχε ευκαιρίες, είχε το δοκάρι με το Ζήνη, πέτυχε τον γκολ. Από την άλλη και ο ΠΑΟΚ είχε αρκετές ευκαιρίες και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο για να έχει πετύχει κάποιο γκολ ακόμη. Το πλάγιο out για τον ΠΑΟΚ πλέον. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Μύθου μια κεφαλιά, η μπάλα πηγαίνει πλάγι out και...
1: Να πάρουμε το μικρόφωνο για να φάω του Παναθηναϊκού ένα γέμισμα. Ο Ζαρουρί βγαίνει, ο Τζολάκης και μπλοκάρει. Είναι στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι θα κρατήσει αυτό το υπερπολίτιμο 1-0. Να δούμε και το βέβαια να λήξει το μάτσο Καρισκά και να δούμε και πώς θα λήξει και το παιχνίδι στην Τούμπα.
0: Λοιπόν, στην Τούμπα τελευταία δευτερόλεπτα νομίζω ότι σε λίγο θα σφυρίξει.
1: Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό με τον γκολ του Ροντινέσκα Καστέης του πρώτου ημιχρόνου. Είναι δεύτερη νίκη στα play-off και οι δύο με τον Παναθηναϊκό στα μοναδικά παιχνίδια που δεν δέχεται γκολ ο Ολυμπιακός. Αλλά πάμε στην Τούμπα για να δούμε πώς θα τελειώσει και εκεί το παιχνίδι, γιατί αν μείνει έτσι ο Ολυμπιακός θα αποκτάει προβάδισμα.
0: Και στην Τούμπα έληξε το παιχνίδι. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα με τα γκολ του Γιώβιτς στο 73 και του Μύθου στο 88. Ο Ολυμπιακός αποκτά προβάδισμα, αλλά βέβαια όλα είναι ανοιχτά, καθώς ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση ισοβαθμίας έχει το προβάδισμα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς, ο ΠΑΟΚ παίζει στη Λεωφόρο την Κυριακή, ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, την ΑΕΚ η οποία έχει και αυτή κίνητρο βέβαια στη φιέστα της την Κυριακή για μια καλή εμφάνιση, όπως και σήμερα έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι ανοιχτά. Από την Τούμπα απλά να επαναλάβω, Γιώβιτς στο 73, Μύθου στο 88, η ΑΕΚ δοκάρει με το Ζήνη στο 60, καλές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Πολλές φορές οι δύο τερματοφύλακες και ο Παυλένκα και ο Μπρινιόλι είπαν όχι στους αντιπάλους τους. 1-1 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Καλό βράδυ από την Τούμπα και καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη.

0: Βοητσίδη, πάω ΚΑΕΚ 1-1. Ένα σύντομο σχόλιο από το Καρεσκάκη από τους συναδέλφους που είναι εκεί για να πάμε μετά στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Σας ακούμε.
1: Ο Ολυμπιακός κέρδισε μετά από αρκετό καιρό από τον περασμένο Φλεβάρι στο Καρεσκάκη 1-0. Και βάσει εικόνα και ευκαιριών ήταν μια νίκη που είναι δίκαιο. Ο Ολυμπιακός έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Βρήκε τον γκολ του Ροντινέη, Κασέη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ροντινέη ως εξτρέμ βάζει τον γκολ που χάουν οι επιθετικοί του Ολυμπιακού και πάρα πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός πήγε λίγο να απειλεί στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μέχρι εκεί και χωρίς καμιά κλασική ευκαιρία. Ο Ολυμπιακός τώρα πια αποκτάει το προβάδισμα. Αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ ή με δική του νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια, εννοείται ότι τελειώνει κάτι. Αλλά ακόμη κι αν δεν κερδίσει η Φιλαδέλφεια, στη Νέα Φιλαδέλφεια, αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο, θα είναι ο Ολυμπιακός δεύτερος. Πρέπει να ακούσουμε και ένα σχόλιο από τον Χρήστο Κοντό.
2: Ένα μάτσο τον Ολυμπιακό, ειδικά στο Καρασκάκη, είναι πάντα ένα μάτσο που φύγει μπαίνει ψηλά. Ο Παναθηναϊκός πέρασε θεαματικά κάτω από τον πίτσι, δεν τον πλησίασε καν. Ήταν φανερά κατώτερο του Ολυμπιακού σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επιθετικά έκανε σχεδόν τίποτα, ελάχιστα πράγματα, μόνο δύο-τρεις επιθέσεις που στην τελική απόφαση δεν βγήκε κάτι καλά. Αλλά στην πραγματικότητα μια τρύπα στο νερό ήταν, δεν μπόρεσε να απειλήσει ιδιαίτερα τον Τσολάκη. Αμυντικά δέχτηκε αρκετά ρήγματα. Γενικά ήταν η χειρότερη του εμφάνιση εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Τα πλέον σίγουρα δεν έχει κάνει τόσο κακή εμφάνιση. Δεν είναι θέμα ότι δεν ήθελε, απλά σήμερα δεν μπόρεσε να διάσει το κέντρο. Μετέβαλε το ρυθμό του, είχε τις ευκαιρίες του. Πάλι για μια ακόμη φορά και να θέλει ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να τονίσει. Δέχεται γκολ στο τελευταίο λεπτό κάποιου μικρόνου. Αν βάλουμε κάτω πόσα γκολ έχει δεχτεί ο Παναθηναϊκός στου 85 συν ή στο 90 συν, θα μιλάγαμε αν τα είχε αποφύγει για κάτι εντελώς διαφορετικό. Κυρίως στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Αυτά όμως είναι άλλη κουβέντα. Υπάρχει ένα ακόμη παιχνίδι, αυτό με την Παναθηναϊκή, για να δούμε πώς θα κλείσει μια δύσκολη χρονιά. Για τον Παναθηναϊκό, με αρκετά θέματα ανοιχτά, τα οποία θα δούμε πώς θα διαχειριστεί η διοίκηση με το τέλος της σεζόν.
0: Μάλιστα.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Ακούτε Eraspor.
0: Ακούτε Eraspor στους 101,8, 35 λεπτά μετά τις 9, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Θυμίζουμε τελικά αποτελέσματα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1 για την προτελευταία αγωνιστική, τον play-off της Stoiximan Super League για τις θέσεις 1 έως 4. Στο μεταξύ έχει αρχίσει ο αγώνας για το πόλο, για το Champions League, Μπρέσια Ολυμπιακός, ακούμε τον Βασίλη Μούτσι.
15: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Eraspor από το μπούθο που γίνεται η μετάδοση του αγώνα της, του Ολυμπιακού με την Μπρέσια στην Ιταλία, στο κολυμπητήριο της Μπρέσια. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της προημιτελικής φάσης. 1-1 είναι το σκορ. Θα σας πω και περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια να δούμε αυτή την επίθεση με παίκτη παραπάνω που έχουν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι. Ο Ζάλαγκη θα δώσει το γεννητουνιά. εκείνος στον Πούρο, ξανά Παπαναστασίου και το γκολ για τον Ολυμπιακό με σκόρ το Νικολαϊδη από τα 2 μέτρα. Πέρασε μπάλα στον Φουνταριστό, την ωραία πάσα του Ντίνου Γεννηδουνιά. Την από πολύ νωρίτερα την είχε κερδίσει ο Νικολαίδης, ο οποίος είναι και ο σκόρερ του Ολυμπιακού του δεύτερου τέρματος, 4-32, πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θέλει νίκη σήμερα απέναντι στην Μπρέσια. Αν αυτή συνδυαστεί με μη νίκη της Νόβι Μπέλγραντ στην κανονική διάρκεια του αγώνα απέναντι στην Μπαρτσελονέτα, μάτς το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και προηγεί την Μπαρτσελονέτα με 1-0, τότε ο Ολυμπιακός θα είναι από απόψε στο Final Four της Μάλτας. Αυτός είναι ο στόχος. 13 με 16 Ιουνίου το Final Four της Μάλτας. Στη βαθμολογία 12 βαθμούς έχει η Μπαρτσελονέτα, έχει ήδη προκριθεί και μάλιστα και ως πρώτη στο Final Four από τον συγκεκριμένο όμιλο. Από τον άλλο όμιλο έχουν προκριθεί Φερεντσβάρος και Προρέκο. Μένει να σφραγιστεί λοιπόν ένα εισιτήριο. Ο Ολυμπιακός που έχει 6 βαθμούς έχει το προβάδισμα έναντι της αποψινής του αντιπάλου της Μπρέσια που έχει 3. 3 έχει και η Νόβι Μπέογκραντ που στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων. Διότι είχε νικήσει με 2 γκολ διαφορά η Νόβι Μπέογκραντ στην πρεμιέρα της προεμιτελικής φάσης των Ολυμπιακών και ο Ολυμπιακός την νίκησε με 1 γκολ στο Παπαστράτιο, πολύ σημαντική νίκη βέβαια, την προηγούμενη αγωνιστική. Άρα, συνοψίζοντας, ο Ολυμπιακός θέλει σήμερα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό της Μπρέσια, από αυτό της Νόβι Μπέογκραντ και βασικά να συνδυαστεί και αυτό με νίκη δική του, έτσι, είτε στα πέναλτι, είτε στη κανονική διάρκεια του αγώνα. Θα πούμε και περισσότερα όσο πλησιάζει το μάτς προς το φινάλε. Για την ώρα έβγαλε νωρίτερα ο Ολυμπιακός στην άμυνα μια ωραία απόκρουση από τον Μάνο Ζερδεβά. Βέβαια τώρα έμεινε η μπάλα στα χέρια των Ερυθρολέφων, δεν έκαναν καν επίθεση. Ήταν ασφυκτική άμυνα των παικτών της Μπρέσια. Παραμένει το 2-1 παίκτη του Ολυμπιακού. Το 1-0 το έκανε ο Ντίνος Γεννηδουνιά στα 6:34. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού άνοιξε το σκορ. Ισοφάρισε στην αμέσως επόμενη επίθεση η Μπρέσια σε επίθεση που παίκτη παραπάνω με τον Ντόλτσε. Και τώρα είναι και στην επίθεση. Ο Ντόλτσε έχει την μπάλα και πάλι στα χέρια. Ωραία πάσα στα 2 μέτρα. Φοβερή άμυνα που έπαιξε ο Πούρος. Πήγε μπροστά από τον αντίπαλό του τον Γκύρι. Διαμαρτυρήθηκαν οι Ιταλοί απέναντι, αλλά δεν υπήρχε καμία παράβαση. Γιατί πέρασε μπροστά ο Πούρος από τον αντίπαλό του. Ενδεχομένως να του είχε βρει την μπάλα με το χέρι και να υπήρχε παράβαση. Δεν σφυρίχθηκε από τους διαιτητές. Όπως και να έχει, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Με τον Άγκιαλ να περνά στο Ζάλαγκη. Συνδυάζονται οι δύο Ούγγροι των Ερυθρολεύκων. Ξανά Ζάλαγκη στο κέντρο της πισίνας. Το μάτς είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την Μπρέσια, δεν το συζητάμε. Ενώ τώρα δεν σφυρίζεται αποβολή υπέρ του Νικολαίδη. Ίσως να ισοφάρισαν και οι διαιτητές τα σφυρίγματα. 1-2 λοιπόν Μπρέσια Ολυμπιακός, 2:43 ακόμη για το τέλος του πρώτου οκταλέπτου της πρώτης περίοδου. Και η Μπρέσια παίζει, είναι με την πλάτη στο τοίχο, θέλει μόνο νίκη απόψε να δει στον Ολυμπιακό για να έχει ελπίδες πρόκρισης στο Final Four. Μια αγωνιστική απομένει, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα, σε μια εβδομάδα δηλαδή από τώρα, με την Νόβι Μπέογκραντ να υποδέχεται την Μπρέσια και τον Ολυμπιακό την αδιάφορη βαθμολογικά Μπαρτσελονέτα, η οποία πάντως αυτή την ώρα προηγείται 2-0 της Νόβι Μπέογκραντ. Και από τώρα είναι αποτέλεσμα που θέλει ο Ολυμπιακός, έτσι. Γιατί είπαμε, αν συνδυαστεί με δική του νίκη απόψε, θα είναι από απόψε η Ερυθρόλευκη στο Final Four της Μάλτας. Είναι ο στόχος μετά από απουσία ενός χρόνου, την περσινή σεζόν δεν πήγε ο Ολυμπιακός στο Final Four, να επιστρέψει ξανά στην τελική φάση της διοργάνωσης και να διεκδικήσει το τρόπαιο το οποίο για τελευταία φορά είχε κατακτήσει το 2018. Αποβολή κερδίζουν οι παίκτες του Elvis Fatovic, ο Ολυμπιακός λοιπόν με παίκτη παραπάνω. Ο Πούρος αλλάζει την μπάλα με τον Δήμου, ο Ζάλαγκη τώρα. Ξανά Πούρος, Δήμου, γλιστάει μπάλα τα χέρια του, δεν προλάβει να κάνει σουτ. Πέρασε την μπάλα στον Αλαφραγκή, στον δεύτερο δοκάρι. Εκείνος την έστειλε προς την εστία και πέρασε την νοητή γραμμή του τέρματος, αλλά είχε περάσει ο χρόνος των 28 δευτερολέπτων και το 18 μετά την αποβολή, να διορθώσω. Χαμένη επίθεση λοιπόν παίκτη παραπάνω από τον Ολυμπιακό που είχε 1-3 σε αυτόν τον τομέα. 1-1 στο παίκτη παραπάνω έχει η Μπρέσια, η οποία είναι στην επίθεση του Μπαλζαρίνη. Γυρίζουν την μπάλα οι Ιταλοί. Ένα ωραίο σουτ και εξίσου όμορφη απόκρουση από τον Μάνο Ζερδεβά. Το σουτ το οποίο έκανε ο Ντελμπάσο σχεδόν από τα 3 μέτρα. Απέκρουσε όμως ο Ζερδεβά, ήταν σε ετοιμότητα. Είχε σωστή τοποθέτηση λίγο πιο αριστερά το κέντρο της εστίας του και απέκρουσε με το Γεννηδουνιά τώρα να κολυμπάμε την μπάλα μπροστά του και να απομένει 1:10 για το τέλος του πρώτου οκταλέπτου της πρώτης περίοδου. Ο Γεννηδουνιάς θα πάρει το Ζάλαγκη ασφιχτικό το πρέσ των Ιταλών. Ο Γεννηδουνιάς να χάσει την μπάλα τα χέρια του και θα πάει σε παράβαση. Έτσι λοιπόν η κατοχή θα περάσει στην Ιταλική ομάδα. Ο Μπαγκινέκι, ο Ιταλός goalkeeper, θα προωθήσει την μπάλα στο κέντρο της πισίνας. Αυτό που θέλει να αποφύγει ο Ολυμπιακός από την Πρέσια είναι τις κόντρες της, αυτό είπε και ο Λίβις Φάντοβιτς. Πρέπει να έχουμε σωστές επιλογές, είπε, στην επίθεση για να αποφύγουμε τους εφηνδιασμούς, τις κόντρες δηλαδή. Και μέχρι στιγμής το έχει αποφύγει αυτό ο Ολυμπιακός. Το καταπληκτικό γκολ, η αλήθεια είναι, ισοφάρισε 2-2. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Μπαλζαρίνη, σχεδόν από τα 7,5 μέτρα αυτό το σουτ. Στην δεξιά γωνία του Μάνο Ζερβεβά, ισοφαρίζει η Πρέσια σε 2-2, 47 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Αλεσάνδρο Μπαλζαρίνη είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει το 2-2 λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου οκταλέπτου. Βέβαια υπάρχει χρόνος ακόμη για δύο επιθέσεις και ο Ολυμπιακός έχει τώρα την μπάλα στο κέντρο της πισίνας και τον Κάκαρη να αφήνει στον Παπαναστασίου, την κερδίζει ένα φάουλ. Κρατάω από Παναστασίου, ασφιχτικό το πρέσ από τον Κύρη πάνω στον Έλληνα περιφερειακό. Αναγκάζεται να επιστοχωρήσει ο Παπαναστασίου και δεν έχει καθαρή πάσα. Θα προσπαθήσει να κλέψει τον Ιταλή, θα γίνει φάουλ ωστόσο που κερδίζει ο Άγγιαλ. Ακόμη 36 δευτερόλεπτα τα 15 στη διάθεση του Ολυμπιακού για αυτή την επίθεση. Θα είπα αλλά στα 2 μέτρα, δεν ήταν καλή από την κινδυνία προς τον Κάκαρη. Κλέπουν οι Ιταλοί, οι οποίοι έχουν και την κατοχή με τον Μπαγκινέκη, τον δρομοφύλακα της Μπρέσια, να ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Την προωθεί σε ένα σημείο όμως που ο Παπαναστασίου έχει καλύψει πάρα πολύ καλά τον Φεραίρο και θα κλέψει την μπάλα και θα κερδίσει και το φάουλ. Ακόμη 12 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Ο Παπαναστασίου έχει την μπάλα στα χέρια. Δυσκολεύονται οι του Ολυμπιακού να βρουν συμπαίκτη, διότι είναι ασφιχτικό το πρέσι των Ιταλών. Και να δούμε αν ο Κάκαρης προλάβει να κάνει κάτι. Όχι, δεν προλαβαίνει. Ήταν εκτός χρόνου τον γκολ το οποίο πέτυχε και έληξε ξεκάθαρα το πρώτο οκτάλεπτο. Έτσι λοιπόν θα ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος με το ισόπαλο 2-2. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με το Γενιδινιά με 1-0. Ισοφάρισε ο Ντόλτσε σε 1-1 για την Μπρέσια. Ακολούθως και πάλι το προβάδισμα το πήρε ο Ολυμπιακός με τον Νικολαίδη σε επίθεση παίκτη παραπάνω για να ισοφαρίσει ο Παλζαρίνη στα 48 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Επομένως, Στάνο Πλούνα, σου δίνω το λόγο και επανερχόμαστε με την έναρξη του δεύτερου οκτάλεπτου.
0: Μάλιστα. 2-2 λοιπόν ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στον αγώνα της Μπρέσια με τον Ολυμπιακό για το Champions League. Θυμίζω νωρίτερα για τα play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Πάντα μιλάμε για τη Super League. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Λίγο πριν ολοκληρώθηκαν οι αγώνες για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off θέσεις 1 έως 4. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Αυτό όσον αφορά στην βαθμολογία σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός με την νίκη που πέτυχε επί του Παναθηναϊκού φτάνει τους 25, τους 65 βαθμούς, είναι μόνος στην δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ έχει 63 βαθμούς, άρα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός παίρνει το δεύτερο καλύτερο εισιτήριο, το ευρωπαϊκό, και ο ΠΑΟΚ το τρίτο αφού θα τερματίσει στην τρίτη θέση, το τέταρτο συγγνώμη, αφού θα τερματίσει στην τρίτη θέση. Το τρίτο καλό εισιτήριο το παίρνει ο Όφη ως κυπελούχος, ωστόσο δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε την τελευταία αγωνιστική της Super League την ερχόμενη Κυριακή με τον ΠΑΟΚ να παίζει στο Απόστολος Νικολαίδης με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Όπως όλα δείχνουν, αυτό θα είναι και το τελευταίο επίσημο παιχνίδι στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και ο Ολυμπιακός να πηγαίνει στην Allwyn Arena για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον αγώνα που η ΑΕΚ θα γιορτάσει στην έδρα της την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Επομένως, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η τελευταία αγωνιστική στην Super League για τις θέσεις 1 έως 4 και βασικά για το ποια ομάδα θα τερματίσει δεύτερη και ποια τρίτη στην βαθμολογία, ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Επίσης, να θυμίσουμε ότι στο handball η εθνική ομάδα νίκησε την Ολλανδία, μία από τις μεγάλες δυνάμεις του handball, με 29-27 σε αγώνα που έγινε στην Γλυφάδα, αγώνας για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου, και με αυτό το σκορ πηγαίνει στην Ολλανδία την Κυριακή για να διεκδικήσει την παρουσία της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ενώ νωρίτερα για τον μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Κολοσσού με 117-76. Σε 15 λεπτά θα έχουμε τζάμπολ στον αγώνα Βαλένθια Παναθηναϊκός για τα play-off της Ευρωλίγκας. Όποια ομάδα νικήσει σήμερα, η Βαλένθια ή ο Παναθηναϊκός, θα δώσει το παρόν στο Final Four που θα γίνει σε λίγες ημέρες στο Telecom Center στην Αθήνα. Στο μεταξύ, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα Πόλο Μπρέσια Ολυμπιακός. Πριν δώσουμε το λόγο στο Βασίλη Μότση, να πούμε ότι σκυτάλη στο στούντιο παίρνει ο Νίκος Μοσχονάς.
15: Λοιπόν, αν το αντιλήθηκα σωστά.
0: Ναι, Βασίλη.
15: Ωραία. 2-2 λοιπόν το αποτέλεσμα του πρώτου οκταλέπτου. Ξεκίνησε το δεύτερο με την Πρέσια να κερδίζει το σπριντ και να είναι στην επίθεση. Με τον Γκουεράτο να έχει την μπάλα στα χέρια, κάνει τις προσποιήσεις. Κάνει και το σούτ από κρούι. Ο Μάνος Ζερδεβά σε κόρνερ. Νέα 18 δευτερόλεπτα για την Ιταλική ομάδα. Ένα σούτ από το κέντρο της περιφέρειας από τον Γκουεράτο. Είχε μπροστά τον Άγγιαλ. Κατάφερε να περάσει την μπάλα από τον μπλοκ, αλλά ήταν σε ετοιμότητα και πάλι ο Έλληνας γκολκίπερ, ο οποίος με το δεξί του χέρι απέκρουσε την μπάλα σε ένα κόρνερ. Στην επίθεση λοιπόν παραμένει η Μπρέσια με τον Αλεζιάννη, τον αρχηγό της, να αφήνει για τον Μπαλτζαρίνη. Πιέζεται γίνεται από τον Παπαναστασίου, θα δώσει στον Ντόλτσε. Ο Ντόλτσε βλέπει τη κίνηση του Μπαλτζαρίνη, εκείνος θα κάνει το σούτ για σκοράρι. Έδειξε ότι έχει καλό σουτ και με το δεύτερο γκολ που πέτυχε από τα 7,5 μέτρα. Τώρα ήταν εντός της περιοχής των 6 μέτρων και κατάφερε να σκοράρει χαμηλά στην δεξιά γωνία του Ζερδεβά για να βάλει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ την Ιταλική ομάδα. 3-2 λοιπόν, 7-22 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η Μπρέσια προηγείται με 3-2 του Ολυμπιακού. Στο άλλο μάτς που ενδιαφέρει τους Ερυθρολεύκους, το σκορ είναι 2-3. Αυτό ήταν το σκορ στο πρώτο οκτάλεπτο. Νόβι Μπέογκρα δηλαδή, Μπαρτσελονέτα 2-3. Είπαμε Ολυμπιακός θέλει δική του νίκη προφανώς και καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με την Νόβι Μπέογκρα για να πανηγυρίσει από απόψε την πρόκρισή του στο Final Four της Μάλτας. Αλλά σίγουρα πρέπει να νικήσει και βλέπουμε ότι η Μπρέσια τον δυσκολεύει με την ασφιχτική άμυνα που παίζουν οι παίκτες του. Τώρα γύρισαν σε ζώνη. Ο Γενιδουνιάς έχει την μπάλα. Θα περάσει τον Κάκαρη. Πάρα πολύ ωραία. Γκολ. Η μπάλα έφυγε έξω. Ήταν φοβερό το γύρισμα. Ο τρόπος που γύρισε ο Κώστας Κάκαρης. Έκανε την προσποίηση αρχικά, το σούτ στη συνέχεια. Αλλά έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Μπακινέκη και έξω. Έτσι λοιπόν τώρα στην επίθεση είναι και πάλι η Ιταλική ομάδα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί τους δύο εξαιρετικούς σουταριστές που διαθέτει, τον Κώστο Κάκαρη και τον Δημήτρη Νικολαίδη. Στην επίθεση είναι η Ιταλική ομάδα με τον Γκουεράτο να κάνει σούτ από πολύ μακριά και να σκοράρει χαμηλά στην αριστερή γωνία του Ζερδεβά. 4-2 προηγεί την Μπρέσια με ένα ακόμη σούτ από την περιφέρεια. Αυτά τα περιφερειακά σούτ έχουν πληγώσει τους Ερυθρόλευκους. Το προκειμένου αυτό έγινε με τον Φουντούλη να σηκώνει καθυστερημένα το χέρι για μπλοκ και έτσι λοιπόν κατάφερε ο Γκουεράτο να περάσει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ζερδεβά χαμηλά. Δεν μπόρεσε εκεί να αντιδράσει ο Έλληνας θεματοφύλακας και έχουμε το 4-2 για την Μπρέσια με ένα επιμέρους 2-0 στο ξεκίνημα του δευτέρου οκταλέπτου της δεύτερης περίοδου. Ο Ολυμπιακός είναι στην σέντρα, γιατί σέντρα έχουμε και στο πόλο, στο κέντρο της πισίνας. Ο Παπαναστασίου έχει μπροστά του τον Γκύρη, κερδίζει ένα φάουλ. Τον πιέζει σφιχτικά ο Γκύρη και οι υπόλοιποι Ιταλοί έχουν βγει μπροστά από τους παίκτες του Ολυμπιακού και γι' αυτό δεν μπορεί ο Παπαναστασίου να περάσει να βρει εύκολη πάσα. Το είδαμε αυτό και σε προηγούμενες επιθέσεις των Ερυθρολεύκων. Τώρα το κατάφερε να βρει αρχικά τον Δήμου, να δώσει εκείνο στο Γενιδουνιά και τώρα ξανά Παπαναστασίου, ο οποίος περνά στον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης γυρίζει και έχουμε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Η ευκαιρία για τους Ερυθρόλεπτους να μειώσουν. Είπαμε πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός τη δύναμη που διαθέτει στα δύο μέτρα με τους δύο εξαιρετικούς σουταριστούς, τον Δημήτρη Νικολαίδη και τον Κώστα Κάκαρη. Αυτό έκανε τώρα. Αναγκάστηκε να κάνει πέναλτι ο Φίλιππο Λόδη πάνω στον Νικολαίδη και έχουμε λοιπόν πέναλτι για τον Ολυμπιακό, την εκτέλεση του οποίου αναλαμβάνει ο Ντίνος Γενιδουνιάς, ο αρχηγός των Πειραιωτών, στα 5 μέτρα απέναντι στον Μπαγκινέκη. Θα σκοράρει, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Μπαγκινέκη. Δυνατή πολύ εκτέλεση του Γενιδουνιά. Η μπάλα στα δίχτυα, 4-3 μειώνει λοιπόν ο Ολυμπιακός και όπως διάβασε και τα χείλη του Ντίνου Γενιδουνιά, λέει άντε πάμε, για να αφυπνήσει έτσι ενδεχομένως και τους συμπαίκτες του. Ο Ολυμπιακός μειώνει σε 4-3. Ενώ στο άλλο μάτς η Μπαρτσελονέτα προηγείται 4-2 της Νόβι Μπέογκραντ. Στην επίθεση τώρα είναι η Μπρέσια. Στο κέντρο της πισίνας σχεδόν η μπάλα. Τώρα θα πάει στην περιοχή των 5 μέτρων. Αποβολή σφυρίχθηκε εις βάρος του Άγγιαλ. Άρα επίθεση με παίκτη παραπάνω για την ιταλική ομάδα. Ένα ακόμα σούτ από την περιφέρεια. Αυτή τη φορά ήταν σε τιμότητα ο Τζορτζάτος που πέρασε στη θέση του Μάνο Ζερδεβά. Άλλαξε τον ονοματοφύλακά του ο Έλβις Φάτοβιτς, αλλά στη συνέχεια κλείστηκε η μπάλα τα χέρια του Τζορτζάτο για να καταλήξει κόρνερ. Νέα 18 δευτερόλεπτα και με παίκτη παραπάνω για όχι όλα, αλλά κάποια εξ αυτών. Γιατί κερδίσει νωρίτερα από πολύ Μπρέσια. Ο Γκουεράτο θα δώσει δίπλα του στον Ντόλτσι και θα έρθει τον γκολ. Τον Τελμπάσο, μάλλον τον γκολ. Ο Φεραίρο ήταν εν τέλει. Εντάξει, η μετάδοση γίνεται από το στούντιο. Κάνει το 5-3 ο Φεραίρο σε επίθεση παίκτη παραπάνω για την ιταλική ομάδα. Έστειλε την μπάλα στο νερό. Ένα χαστό σουτ. Πήρε ύψος στη συνέχεια και κατέληξε στα δίχτυα του Παναγιώτη Τζορτζάτου στην αριστερή γωνία του Έλληνα γκολκίπερ. Αυτή η εκτέλεση από τον Φίλιππο Φεραίρο. Το γκολ αυτό σε επίθεση με παίκτη παραπάνω για την Μπρέσια. Έχει 2-2 στις επιθέσεις με παίκτη παραπάνω ιταλική ομάδα. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που έχει 1-3.
16: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα και στους ακροατές και ακροάτριες της Ερασπόρ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται, αλλαγή σκυτάλης. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς, στην ρύθμιση των ήχων Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια Παναγιώτης Μπάλτας. Βασίλη, μικρή διακοπή να πάμε Ισπανία, να πάρουμε λίγο κλίμα από το κρίσιμο παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε 9 λεπτά από τώρα. Το πέμπτο και τελευταίο μάτς ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα πάει στο Final Four και ποια θα πάει σπίτι της. Κώστας Σωτηρίου, αποσταλμένος της Ερασπορ. Κώστα, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Ρότς Αρένα, όπου σε 8 λεπτά θα δοθεί το τζάμπολ του Game 5, του πέμπτου αγώνα που θα κρίνει το ποια ομάδα θα προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Ήδη περιμένουν ο Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε τον ένα ημιτελικό και η Ρεάλ τον νικητή του σημερινού αγώνα για το μεγάλο αθλητικό ραντεβού που θα γίνει στην Αθήνα 22-24 Μαΐου. Και βέβαια αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι οι πράσινοι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα αν θέλουν να πάρουν και τρίτη νίκη στη Βαλένθια. Και τα δύο βασικά στοιχεία που πρέπει να βελτιώσουν είναι η απελευθέρωση του Κέντρικ Ναν από τις παγίδες που στείνει συνεχώς ο Πέδρο Μαρτίνεθ για να βγάλει την μπάλα από τα χέρια του Αμερικανού χαρισματικού σκόρερ. Και το δεύτερο είναι η αντιμετώπιση της επίθεσης της Βαλένθια και φαντάζομαι ότι ο Άταμαν σήμερα δεν θα εμείνει σε αυτό το τρομακτικό λάθος που κάνει να παίζει head out, αλλά θα παίξει με αλλαγές διότι έχει τα σχήματα για να το υποστηρίξει. Βέβαια ξέρουμε ότι οι μεγάλοι προπονητές και δει αυτοί που έχουν πάρει ευρωλίκες όπως ο Άταμαν που έχει πάρει 3 φορές την Ευρωπαϊκή Κούπα είναι ξεροκέφαλοι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, το ξέρουμε από τους προπονητές που έχουν κατακτήσει ευρωλίκα 2 και 3 και 5 και 8 και 9 φορές όπως ο Μπράντοβιτς. Έχουν έτσι κάποιες αιμονές στο παιχνίδι τους και τη συντακτική τους. Σήμερα όμως θεωρώ ότι ο μοναδικός τρόπος για να κερδίσει ο Παναθηναϊκός είναι να εμπλακούν πολλοί πρωταγωνιστές στην επίθεση, να απελευθερωθεί ο Ναν από τις παγίδες του Πέδρο Μαρτίνεθ και στην άμυνα ο Παναθηναϊκός να αντιμετωπίσει τα πρώτα 8 δευτερόλεπτα της Βαλένθια, καθώς είναι πάρα πολύ δυνατή σε αυτό το κομμάτι και βάζει το 34% των πόντων της και να προσπαθήσει να επιβραδύνει το ρυθμό της, δηλαδή να την πάει σε επιθέσεις στα τελευταία 8 δευτερόλεπτα, στα οποία ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ καλός γιατί εκεί περίπου σκοράρει τους πόντους του και η Βαλένθια είναι πάρα πολύ φτωχή όσον αφορά την επιθετική δυνότητά της στα τελευταία δευτερόλεπτα των επιθέσεων. Ας κρατήσουμε αυτά για αρχή. Και ο Μπράξτον Κι είναι στη δωδεκάδα και μάλιστα χωρίς προστατευτική μάσκα, παρά το γεγονός ότι στο μάτς με την Μπασκόνια και Κυριακή υπέστη κάταγμα στη μύτη. Προφανώς δεν θα ήταν τόσο σοβαρό το κάταγμα αυτό. Και από την άλλη για τον Παναθηναϊκό, εκτός δωδεκάδας, δύο παιδιά που έχουν ταξιδέψει με την αποστολή, ο Παναγιώτης Καλετζάκης και ο Αλέξανδρος Αμοντούροφ. Στην δωδεκάδα του Παναθηναϊκού είναι ο Τολιόπουλος μαζί με τον Μάριους Γκριγκόνης και φυσικά όλοι οι παίκτες οι οποίοι έχουν δώσει το παρόν στα προηγούμενα μάτς, πλην του Κώστας Λούκα που έμεινε στην Αθήνα για να συνεχίσει την αποθεραπεία του. Η παρουσίας του Παναθηναϊκού προκαλεί τρομακτικό θόρυβο, οπότε σε περίπου 5 λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για το τζάμπολ του Game 5.
16: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Σωτηρίου, τον οποίο θα ακούσουμε σε 5 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα παραταχθεί στο Game 5 κόντρα στην Βαλένθια, χωρίς τον Παναγιώτη Καλετζάκη, όπως μας είπε και ο Κώστας. Εκτός φυσικά είναι ο Κώστας Λούκας, που είναι σε διαδικασία ανάρρωσης μετά την επέμβαση στο Μινίσκο, και εκτός ο Αλέξανδρος Αμοντούροφ. Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σότς, Γκριγκόνης, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναντ, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Χουάντσο και Ντίνος Μίτογλου. Πριν παρακολουθήσουμε το παιχνίδι, να θυμίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη για το πόλο, για το Champions League, το παιχνίδι Μπρέσια Ολυμπιακός. Ο Βασίλης Μότσης το παρακολουθεί και θα επιστρέψουμε σε αυτόν. Βασίλη, ο λόγος σε σένα.
15: Έχει σοφαρίσει ο Ολυμπιακός σε 5-5, 3-40 πλέον πριν το ημίχρονο, για την ευκαιρία να προηγηθεί εκ νέου στο μάτς, διότι η Μπρέσια ήταν εκείνη που μετά το 2-1 υπέρ των Ερυθρολεύκων είχε ένα 3-0 σερί για να προηγηθεί με 4-2 και στη συνέχεια με 5-3. Αλλά ο Ολυμπιακός με 2 γκολ στο παίκτη παραπάνω από Ντίνο Γεννητουνιά, το πρώτο που μείωσε 5-4. Τώρα υπάρχει υπόθεση για offside του Αλαφραγκή, άρα χάνει την ευκαιρία του στα Ολυμπιακός. Μείωσε 5-4 ο Γεννητουνιά στα 5-19 και κάνει το 5-5 ο Βαγγέλης Πούρος στα 4-36 περί την εκνοή του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα που γίνεται στο κολυμπητήριο τη Μπρέσια για την πέμπτη αγωνιστική της περιμετρητικής φάσης του Champions League. Έχασε την προηγούμενη επίθεση που έχει παραπάνω ο Ολυμπιακός, 3-6 έχει σε αυτή τη συνθήκη, 2-2 η Μπρέσια που κερδίζει τώρα την τρίτη της αποβολή στον αγώνα και είναι και στην επίθεση από τα δεξιά, εκείνη στο πρώτο δοκάρι, πάρα θα φτάσει στον Αλεζιάννη. Ένα σούτ του Μπαλζαρίνη, τρίτο γκολ του Μπαλζαρίνη και 6-5 για την Μπρέσια, 2-57 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Μπαλζαρίνη έχει πληγώσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Τώρα σκοράρει στο παραπάνω. Νωρίτερα είχαν σε δύο περιπτώσεις τα ίσια και θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός εκκίνησε με τερματοφύλακα τον Μάνο Ζερδεβά και τον αντικατέστησε μετά από 10 λεπτά παιχνιδιού ο Έλβης Φάτοπης με τον Παναγιώτη Τζορτζάτο. 6-5 προηγείται η Μπρέσια, 2-57 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου σε αυτό το σημαντικό αγώνα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει εξασφαλίσει τη θέση του στο Final Four. Αυτό θέλει να κάνει, αν είναι δυνατόν από απόψε. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, η Νόβι Μπέλγραδο Μπαρσελονέτα 5-6, αυτό το αποτέλεσμα βολεύει τον Ολυμπιακό. Αλλά το ζητούμενο για εκείνο είναι να πάρει την νίκη σήμερα. Βέβαια και με την Μπρέσια, ακόμη και αν χάσει σήμερα, θα την έχει στην ισοβαθμία. Γιατί είχε λογικά, να δούμε τι αν εξέλιξη. Γιατί είχε νικήσει με 3 γκολ στο Παπαστράτιο, με 14-11. Αυτά θα τα πούμε προς το τέλος, και όταν μας το επιτρέπει και ο εξήλιο του αγώνα του μπάσκετ του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ενώ ο Δήμου δεν μπορεί να νικήσει τον Μπαγκινέκη με ένα σουτ από θέση μέσα αριστερά στα 5 μέτρα. Ο Φουντούλης, πολύ ωραία πάσα στον Άγκια, ο οποίος όμως δεν θα μπορέσει να κρατήσει τον έλεγχο της μπάλας. Έτσι λοιπόν η κατοχή περνά εκ νέου στους Ιταλούς. Είναι γρήγορη επιστροφή των παιχτών του Έλληνες Φάτοβιτς. Δεν έχει επιτρέψει ο Ολυμπιακός κόντρα επιθέσεις στην Ιταλική ομάδα, αλλά έχει πληγωθεί από τα σουτ που γίνονται από την περιφέρεια και ειδικά από τον Παλζαρίνη. Με τον Ντελμπάσο θα σουτάρει στο δοκάρι και το rebound είναι αμυντικό, το παίρνει ο Φουντούλης. Άρα κατοχή για τον Ολυμπιακό, με τον Παναγιώτη Τζορτζάτο, τώρα τον οδοφύλακα των Ερυθρολεύκων, να ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Προσπαθεί να βγάλει κόντρα ο Ολυμπιακός και υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Πάρα πολύ ωραία η πάσα του Τζορτζάτου στον τον Γεννητουνιά που έχει κινηθεί να φύγει στην κόντρα. Κέρδισε φάουλ εκείνος από τον Γκύρι και στη συνέχεια έχουμε κερδισμένη αποβολή για τον Ολυμπιακό και time out. Νομίζω αποκαλεί ο Έλβης Φάτοβης σε αυτό το σημείο. Time out ο Έλβης Φάτοβης, θέλει να οργανώσει αυτή την επίθεση, θέλει ο Ολυμπιακός να ισοφαρίζει σε αυτό το χρονικό σημείο. 1-33 πριν το τέλος του ημιχρόνου πλέον, έτσι, στον αγώνα που γίνεται στην Ιταλία.
16: Ωραία, Βασίλη, οπότε να εκμεταλλευτούμε και το time out, να πάμε και εμείς σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Όλα είναι έτοιμα στην Ισπανία για να ξεκινήσει το πέμπτο παιχνίδι ανάμεσα στη Βαλένθια και στον Παναθηναϊκό, οπότε ο λόγος στον απεσταλμένο της Era Sport, Κώστα Σωτηρίου.
4: Όλα είναι έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το μεγάλο μάτς που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Οι κυρίες που κοπανάνε τα χλαπατσίμπαλα από το σπίτι έχουν πάρει τη θέση τους πίσω από τους δημοσιογράφους, άρα Νίκο Μοσχονά θα τις ακούς καθαρά κατά τη διάρκεια της
3: μετάδοσης. Κώστα, σε περιμένανε νομίζω.
4: Ναι, λογικό. Και οι πεντάδες έχουν πάρει ήδη θέση στο παρκέ. Με TJ Shorts ξεκινάει ο Έρκιν Άταμαν μαζί με Κέντρικ Νάν, με Τζέντι Όσμαν, Κέις Ντέιβις στο 4 και όχι Ματίας Λεσόρ, αλλά Κένεθ Φαρίντ. Είναι καλό που ο Άταμαν κατά κάποιο τρόπο εκπλήσει τον αντίπαλό του. Από την άλλη, ο coach of the year Πέντρο Μαρτίνεθ, ο προπονητής χρονιάς, ρίχνει στο παρκέ Μπαντιό Τέιλορ, Μοντέρο εννοείται, Σακό και Κόστελο. Αυτή είναι και οι πέντε για τη Βαλένθια. Στο τζάμπολ θα επιδείξουν ο Σακό ο Γάλλος με τον Κένεθ Φαρίντ που κερδίζει τη μονομαχία. Και η πρώτη κατοχή για τον Παναθηναϊκό με διαιτητές Λότερ Μόζερ, Γιαβόρ και Νέντοβιτς. Ακούτε τι γίνεται στην Ροτς Αρένα, το πέμπτο μάτς στο play-off. Ναν, πρώτη επίθεση για τον Αμερικανό, ο οποίος αστοχεί για αμυντικό rebound από τον Σακό, που δίνει την μπάλα γρήγορα στο Μοντέρο. Η άμυνα του Παναθηναϊκού πρέπει να είναι υποψιασμένη, διότι η Βαλένθια αρέσκεται να σκοράρει νωρίς. Θα πάρει το επιθετικό rebound, θα εκτελέσει για τρεις. Ο Μπαντιό φεύγει μπάλα από τους πράσινους και νέα κατοχή. Δεύτερη ή μάλλον τρίτη μετά το επιθετικό rebound. Ο Μοντέρο προσποιείται. Δίνει τον Κόστελο. Υπάρχει τρομερό mismatch με τον TJ Shorts. Ο Κόστελο εκτελεί, αλλά αστοχή. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Και έτσι λοιπόν το πρώτο λεπτό κύλησε χωρίς πόντο για τη μία ή την άλλη ομάδα. Shorts. Τριπλάρι έξω από τον τρίποντο, ξεκάθαρο άντερ από τους Ισπανούς. Δίνουν το τρίποντο στο κοντορεμπιθούλι του Παναθηναϊκού, ο οποίος σπάει την μπάλα στο πλάι. Και όπως λέει ο Γιαβόρ, τελευταίος που ακούμπησε την μπάλα είναι ο Τζέντι Όσμαν. Άρα λοιπόν χάνεται μία ακόμη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Την πρώτη την εκτέλεσε χωρίς επιτυχία ο Κέντρικ Νάν. Και τη δεύτερη έκανε λάθος η πράσινη, ενώ βλέπω ότι ο TJ Shorts μαρκάρει σε όλο το κήπεδο τον Γιάν Μοντέρο, έναν φοβερό παίκτη, το πιο ακριβοπληρωμένο της Βαλένθια, που ζητάει μάλιστα και βοήθεια από τον Μπαντιό, διότι ο TJ Shorts τον μαρκάρει ασφυκτικά. Ο Ναν έχει πάει πάνω στον Μπαντιό. Ο Χέις Ντέιβις είναι με τον Κόστελο, ο Φαρίντ με τον Σακό. Και εδώ τι υπάρχει, υπάρχει φάουλ το οποίο χρώνεται ο TJ Shorts για κράτημα, όπως λέει ο Νέντοβιτς, ο Σλοβένος. Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα έχει παιχτεί μπάσκετ στην Ροτς Αρένα, που είναι κατάμεστη, είναι ντυμένη στα πορτοκαλί, καθώς οι διοργανωτές, οι οικοδεσπότες, άφησαν από ένα μπλουζάκι σε κάθε καρέκλα. Ο Σακό θα πάρει την μπάλα χαμηλά. Τη βγάζει για τον Κάμερον Τέιλορ. Αυτός κάνει ένα δύσκολο lay-up. Αστόχησε. Rebound από ποιον? Από τον TJ Short, που βάζει χέρια, πόδια και κερδίζει. Και εδώ υπάρχει foul, το οποίο θα αποσπάσει ο Αμερικανός. Έχει δείξει πολύ μεγάλη μαχητικότητα ο TJ Short. Πάλεψε με τρεις παίκτες. Ενώ καμία ομάδα σε αυτό το πρώτο 1,5 λεπτό δεν έχει σκοράρει. Είτε η Βαλένθια είτε ο Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια έχει χάσει μάλιστα και lay-up αλλά και κοντινά σου, που σημαίνει ότι υπάρχει πίεση το μάτς για τους γηπεδούχους. Shorts για τον Χέις Ντέιβις. Πατάει τη γραμμή, εκτελεί, αλλά αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Μοντέρο, που σίγουρα θα προσπαθήσει να τρέξει. Και εδώ υπάρχει φάουλ από τον Τζέντι Όσμαν. Πανέξυπνο το φάουλ. Το φάουλ στο μπάσκετ είναι επιστήμη. Ο Τζέντι Όσμαν κάνει το φάουλ, ξαπλώνει στο παρκέ τον Μοντέρο και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για την ισπανική ομάδα. Ενώ οδεύουμε προς το πρώτο δίλεπτο, 8 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, για να τελειώσει η πρώτη περίοδος στην κατάμεστη Ρότς Αρένα. Είναι το πέμπτο μάτς που θα κρίνει την τελευταία ομάδα του Final Four. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Κόστελο εκτελεί από μακριά. Αστοχή, αλλά επιθετικό rebound με τον Μπαντιό, που πάει να βγάλει επίθεση, αλλά του φεύγει μπάλα από τα χέρια. Και πολύ σωστά οι διαιτητές και εν προκειμένου ο Νέντοβιτς δίνουν την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Ο TJ Shorts επαναφέρει. Πολύ πίεση ασκεί η Βαλένθια στον Ναν, αρχικά με τον Μπαντιό, αλλά πηγαίνει και ο Τέιλορ και κάθε φορά και ένας ψηλός σπέβδει για παγίδα. Ο Κέντρικ Ναν δυσκολεύεται να πάρει την μπάλα. Εδώ την έλαβε από τον TJ Shorts, αλλά ο Φαρίντ στην προσπάθεια του να σκρινάρει για να περάσει ο Αμερικανός έκανε το επιθετικό φάουλ. Οπότε τσάμπα, άλλη μία επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Και βλέπω μάλιστα ότι έχει τραυματιστεί στο πόδι ο Κένεθ Φαρίντ και αμέσως σηκώθηκε από τον πάγκο ο Ματίας Λεσόρ. Σπέβδουν οι γιατροί του Παναθηναϊκού να δουν τι έγινε με τον Φαρίντ, διότι ακόμα βρίσκεται πεσμένος στο παρκέ ο Αμερικανός Σταρ. Πήγε πολύ δυναμικά στο σκριν και υποβασταζόμενος φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Χειροκρότημα έντονο από τους γηπεδούχους και μπράβο τους, που όλοι έδωσαν έτσι λίγο κουράγιο στον άτυχο Κένεθ Φαρίντ. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σημαντικό για τον Αμερικανό σέντερ. Τώρα ο Παναθηναϊκός, αν δεν επιστρέψει ο Φαρίντ, μένει ουσιαστικά με ένα κλασικό σέντερ, το Ματίας Λεσόρ, που αναλαμβάνει το συμπατριώτη του τον Νίλ Σακό στην άλλη μεριά του παρκέ. Μοντέρο παίζει με τον Μπαντιό, σου τριών πόντων από τον Σενεγαλέζο και είναι εύστοχο. Είναι το πρώτο καλάθι του μάτς. Φτωχό το σκορ μέχρι τώρα, καθώς έχουν περάσει 2,5 ολόκληρα λεπτά και η Βαλένθια τώρα μόλις πέτυχε το πρώτο καλάθι της και μάλιστα είναι 2 πόντων, διότι πατούσε ο Μπαντιό, όπως είδε ο Λότερ Μόζερ, ίσως η καλύτερη σφυρίχτρα στην Ευρωλίγκα με βάση ένα γκάλοπ που είχε κάνει πριν από μερικά χρόνια με διαιτητές Ευρωλίγκας. Όλοι είχαν υποδείξει ως το πιο ακριβοδίκαιο τον Γερμανό διαιτητή, τον Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ. Ναν για τον Σόρτς, Όσμαν πάει στο lay-up, δέχεται εντυπωσιακό μπλοκ από τον Μοντέρο, διότι δεν πάτησε καλά ο Τούρκος. Μοντέρο παίζει με τον Μπαντιό, αυτός θα πάει σε κάτι που έμοιαζε με κάρφωμα, δεν τα κατάφερε, πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, ενώ βλέπω ότι ο Έρκιν Άταμαν σηκώνει τον Τζέριαν Γκραντ προφανέστατα για να αντικαταστήσει τον TJ Shorts. Όπως και συμβαίνει, ο TJ Shorts έδωσε μάχες, είναι η αλήθεια, δεν κατάφερε πολλά πράγματα απέναντι στους πολύ δυνατούς γκάρντ της Βαλένθια και ο Άταμαν τώρα ρίχνει στο παρκέ τον Τζέριαν Γκραντ, που και αυτός πρέπει να κάνει step up αν θέλει ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο Final Four. Τώρα λοιπόν η πεντάδα διαμορφώνεται ως εξής. Λόγω του τραυματισμού του Φαρίντ, που ούτως ή άλλως βέβαια κάποια στιγμή θα έβγαινε, είναι στο παρκέ ο Ματίας Λεσόρ, ενώ ο Μπαντιό βάζει την πρώτη ελεύθερη βολή και κάνει το σκορ 3-0. Είναι ο Κέντρικ Ναν, είναι ο Τζέντι Όσμαν, είναι και ο Τζέριαν Γκραντ μαζί με τον Χέις Ντέιβις, οι πέντε που χρησιμοποιεί ο Άταμαν, ενώ βλέπω ότι στην πεντάδα της Βαλένθια έχουν γίνει ήδη οι πρώτες αλλαγές και μια μικρή κοκορομαχία Μοντέρο και Ναν. Έχουν περάσει δύο άλλοι ψηλοί, ο Μπράξον Κι, ο οποίος το ζέσταμα δεν την φόραγε, αλλά τώρα φοράει την προστατευτική μάσκα για το κάταγμα στη μύτη που υπέστη το Σαββατοκύριακο στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, αλλά και ο Νέιτ Ρίβερς, που είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και βλέπω ότι πάντα έχει στο μυαλό τον Ναν. Ο Ναν ξεμαρκαρίστηκε, αλλά αστόχησε. Οι πράσινοι Έχουν ξοδέψει 3 ολόκληρα λεπτά, αλλά δεν έχουν σκοράρει. Ο Ρίμπερς εκτελεί από μακριά και αστοχεί. Πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πίσω το πρώτο τρίλεπτο και 20 δευτερόλεπτα με 4-0, χωρίς να έχει σκοράρει. Η ελληνική ομάδα που παίζει τα ρέστα της σήμερα. Ποστάρει ο Χέις Ντέιβις, δίνει στον Τζέντι Όσμαν. Αυτός θα εκτελέσει, θα δεχτεί μπλοκ από τον Μοντέρο και μάλιστα στο τρίποντο, διότι δεν εκτέλεσε γρήγορα. Κάμερον Τέιλορ σε μια νέα κατοχή για τη Βαλένθια, ενώ ο Άταμαν δεν δίνει άλλη ευκαιρία στον Όσμαν και με την πρώτη ευκαιρία θα περάσει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ενώ ο Κάμερον Τέιλορ κερδίζει σε ταχύτητα τον Ματίας Λεσόρ και εκτελεί με lay-up 6-0 για τη Βαλένθια στα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης. Οι πράσινοι έχουν αφήσει να περάσει ένα ολόκληρο τετράλεπτο χωρίς να σκοράρουν, ενώ τώρα ο Άταμαν αποσύρει τον Τζέντι Όσμαν και περνάει στο παρκέ τον Ρογκαβόπουλο για να παίξει αυτός 3, 4 Χέις Ντέιβις, 5 Λεσόρ και στο ασώδιο είναι ο Γκραντ με τον Αν. Ο Ρογκαβόπουλος μάλιστα βοηθάει και στο κατέβασμα. Στο παρκέ για τη Βαλένθια και ο Ντάριος Τόμψον. Παραμένουν Μοντέρο και Μπαντιό στην περιφέρεια. Ο Ναν βλέπω ότι πάει μέχρι το lay-up. Κλέψουμε από τον Μπαντιό. Οι διαιτές αφήνουν το μάτς να συνεχιστεί. Πάρα πολύ διαβασμένη και σήμερα η άμυνα της Βαλένθια πάνω στον Κέντρικ Ναν. Θα είναι κομβικό αν ο Άταμαν δεν μπορέσει να τον ξεμαρκάρει, να τον ελευθερώσει. Σουτ 2 πόντων άστοχο από τον Μπαντιό και με την rebound από τον Τζέριαν Γκραντ. Το σκορ 6-0 στα πρώτα 4,5 λεπτά. Ο Κέντρικ Ναν προσποιείται. Θα πάει μέχρι μέσα. Πάει στο lay-up και να το πρώτο καλάθι για τον Παναθηναϊκό. Από τον δεξιό διάδρομο, με δεξιό lay-up, ο αριστερόχειρας Κέντρικ Ναν μειώνει σε 6-2, ενώ σε 8 δευτερόλεπτα συμπληρώνεται το πρώτο πεντάλεπτο και οι πράσινοι έχουν πετύχει όλο και όλο ένα καλάθι με τον Κέντρικ Ναν. Έχουν 0 στα 4 τρίποντα, ενώ εδώ βλέπω ότι υπάρχει φάουλ το οποίο χρεώνει τον Ματίας Λεσόρ, άρα το κάρφωμα από τον Μπράξτον Κι δεν μετράει, αλλά θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές ο Μπράξτον Κι. Υπάρχει εμπορικό time-out που δίνουν διαιτές με το σκορ 6-2 και πριν από τις ελεύθερες βολές της Βαλένθια, οπότε πάμε για λίγο στην Αθήνα, διότι ο θόρυβος είναι πραγματικά εκοφαντικός.
3: Ωραία, και εμείς γρήγορα πάμε να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι της Μπρέσια με τον Ολυμπιακό Βασιλής Μότσης.
2: 7-6 προηγεί την Μπρέσια, 5-40 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου του Ολυμπιακού. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο ισόπαλο 6-6. Ο Ολυμπιακός κέρδισε αποβολή στην πρώτη επίθεση στην τρίτη περίοδο. Δεν κατάφερε ωστόσο να σκοράρει. Αντίθετα, το έκανε στην δική της επίθεση 5-55 με τον Τζιανάτσα. Η Μπρέσια τώρα έχει ξανά επίθεση παίκτη παραπάνω. Η ομάδα του Έλλη Φάτοβιτς, που είπαμε θέλει τη νίκη απόψε. Στην επίθεση είναι ο Φουτούλης που κάνει το σουτ. Την μπάλα στα μπλοκ και έξω. Παραμένει το 7-6 υπέρ της Μπρέσια. Ενώ 9-6 προηγείται εκτός έδρας η Μπαρσελονίδα της Νόβι Μπέογκραντ. Αν τα αποτελέσματα μείνουν έτσι, ο Ολυμπιακός και δεν ιτηθεί με περισσότερα από 3 γκολ από την Μπρέσια, πάλι θα έχει την κατάσταση στα χέρια του για να αποκριθεί στο Final Four. Θα θέλει νίκη τελευταία αγωνιστική επί της Μπαρσελονέτα. Θα τα πούμε και αργότερα βέβαια αυτά, όταν πλέον θα είναι πιο δομημένα τα πράγματα, το πούμε έτσι, και ξέρουμε και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα που παρακολουθούμε. Έβγαλαν την δύναμη να πάρουν οι Ερυθρόλευκοι και αυτό είναι το σημαντικό. Και είναι και στην επίθεση με το σκορ, επαναλαμβάνω, στο 7-6. Εννοείται Νίκο, όποτε τελειώσει το time out, γίνεται στη Βαλένθια και επανερχόμαστε εδώ. Ο Ζάλανγκι κρατά στο κέντρο της περιφέρειας την μπάλα. Θα σηκωθεί, θα περάσει πάρα πολύ ωραία πάσα στο Δήμο που θα σκοράρει για το 7-7. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός λοιπόν με το Τάκη Δήμου 4-34 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Φοβερή πάσα του Ζάλανγκι. Πίστεψε να θα σουτάρει. Εκείνος έδωσε στον Τάκη Δήμου. Εκείνος από δύσκολη γωνία κατάφερε να ισοφαρίσει 7-7, 4-26 επαναλαμβάνω πριν το τέλος του τρίτου χαλέπτου.
3: Μπρέσια, Ολυμπιακός, ισόπαλοι στα ισόπαλες δύο ομάδες το 7-7. Το παιχνίδι ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό ξεκίνησε, οπότε πάμε στον Κώστα Σωτηρίου.
4: Με τις δύο ελευθερές βολές ο Μπράξτον Κι κάνει το σκορ 8-2 στα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης. Η Βαλένθια έχει 8-4 rebound, εκ των οποίων 3 επιθετικά.

Λαρέα μάλιστα μαρκάρει και τον Grant για να τον περιορίσει με το μέγεθός του και την πλαστικότητα που έχει αυτό το παιδί. 20 ετών, εκολαπτόμενος παίκτης NBA, ο Ντελαρέα. Ο Λεσόρ θα παίξει ένας εναντίον ενός. Θα σκοράρει. Ο Γιαβόρ όμως λέει ότι δεν μετράει το καλάθι του, αλλά η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Μου φαίνεται ότι το καλάθι μέτραγε και ζητάει challenge ο Έργιν Άταμαν. Ζητάει challenge για το αν είναι στο λεγόμενο act of shooting το καλάθι από τον Ματίας Λεσόρ. Μου φαίνεται ότι είναι στην προσπάθεια. Αλλά και πάλι οι διαιτητές θέλουν να το ξαναδούν έπειτα από παρότρινση του Έργιν Άταμαν. 11-4 το σκορ. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη συμπληρώσει 5 φάουλ. Η Βαλένθια έχει 2. Αν το φάουλ χρεώθηκε στο Rivers, έχει μαζέψει την μπάλα. Βέβαια. Ο Λεσόρ, αν όμως το φάουλ δόθηκε μετά, δεν είναι. Έχει μαζέψει την μπάλα ο Λεσόρ. Κανονικά πρέπει να μετρήσει το καλάθι και να πάρει και μια ελεύθερη βολή. Ο Γάλλος, θα το δούμε όμως. Οι διαιτητές έχουν πάει πολύ κοντά στη γραμματεία και μελετούν αυτή τη φάση με το σκορ 11-4 υπέρ της Βαλένθια. Στα πρώτα 6 λεπτά της αναμέτρησης, ο Λότερ Μόζερ με το Γιαβόρ, οι δύο πιο έμπειροι της παρέας, πήγαν να δουν το monitor. Κάνουν μια μικρή σύσκεψη. Δεν θα το μετρήσουν το καλάθι. Δεν θα το μετρήσουν. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε αυτό το φάουλ με τον Ματίας Λεσόρ. Ο Έργιν Άταμαν χαμογελάει και γενικώς έγινε ένας μικρός χαμός όταν μπήκε στο γήπεδο λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ, κάπου 3-4 λεπτά πριν από το τζάμπολ. Τον αποδοκίμασαν άγρια οι οπαδοί της Βαλένθια. Ναν για τον Grant. Ο Grant πιέζεται ασφυκτικά, αλλά γίνεται φάουλ από τον Thompson που έμπλεξε το χέρι του στα χέρια του Αμερικανού του Παναθηναϊκού. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Ακόμη η Βαλένθια έχει 3 φάουλ όλα και όλα. Ο Μπαντιό κυνηγάει τον Ναν όσο δεν πάει. Ναν τριπλάρει, πασάρει στο Λεσόρ. Αυτός για τον Grant ξεκινάει μια προσπάθεια δύσκολη. Υπάρχει φάουλ από τον Ντελαρέα. Τέταρτο ομαδικό. Η μπάλα ξανά απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Στο επόμενο σουτάρουν βολές οι πράσινοι. 11-4 σε ένα μάτς που δεν έχει γρήγορο ρυθμό και αυτό είναι καλό για τον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια προηγείται με 7. Προηγήθηκε 6-0 στο ξεκίνημα. Αλλά ο Παναθηναϊκός παίζει αρκετά σκληρά και προσπαθεί να μπει λίγο στο μάτς και μέσα από την επίθεση. Ο Χέις Ντέιβις κάνει μια πολύ δύσκολη προσπάθεια και σκοράρει. 11-6 από τον Χέις Ντέιβις. Μάλιστα ακούστηκε και η κόρνα της γραμματείας. Θέλει να απαντήσει ο Ντάριος Τόμψον με σούτ 3 πόντων. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Ρογκαβόπουλο που δίνει την μπάλα στο Grant. Αυτός για τον Χέις Ντέιβις. Σούτ 3 πόντων. Άστοχο. Και βιάστηκε μάλιστα ο Αμερικανός. 11-6 το σκορ παραμένει. Και ο Ντελαρέα προσπαθεί να παίξει με τον Μπράξτον Κι, ο οποίος όμως εξ επαφής, αλλά υπό μια σχετική πίεση του Λεσόρ, αστόχησε στο layup. Το σκορ λοιπόν παραμένει 11-6. Ναν. Ο Ναν μέχρι στιγμής έχει σκοράρει ένα καλά 2 πόντων με layup. Βγαίνει στην παγίδα ο Κι. Μπάλα χαμηλά για το Λεσόρ. Εδώ πρέπει να κάνει την προσποίηση. Δεν θα σκοράρει. Υπάρχει όμως φάουλ. Κράτημα χεριού λέει ο Λεσόρ. Αμέσως μετά παίρνει το επιθετικό rebound ο Ρογκαβόπουλος και κερδίζει το φάουλ. Άρα λοιπόν τώρα ο διεθνής forward θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει τις δύο ελεύθερες βολές. Αλλαγές από τη Βαλένθια. Στο παρκέ επιστρέφουν ο Κόστελο με τον Τέιλορ. Μπαίνει και ο Πραντίγια. Γίνονται 3 αλλαγές. Ο Άταμαν συνήθως δεν λειτουργεί έτσι. Δεν κάνει πολλαπλές αλλαγές μόνο αν πάρει ανάποδες. Συνήθως οι αλλαγές του Άταμαν είναι μετρημένες, ειδικά σε μάτς που κρίνουν στόχο. Πρώτη ελεύθερη βολή από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο μέσα. Είχε μια πολύ εγκάρδια, έτσι ζεστή αγκαλιά πριν από το μάτς με τον Ματ Κόστελο. Θυμήθηκαν την κοινή τους θητεία στην Μπασκόνια. Χαμογελαστή και οι δύο πριν από το μάτς. Εχθροί όμως τώρα εντός αγωγικών. 11-7

0: Νταβόπουλο, ο οποίος έχει δικαίωμα για μια δεύτερη βολή. Και αυτή γίνεται πόντος. 11-8. Οι πράσινοι σιγά σιγά ροκανίζουν τη διαφορά, αυτό το 11-4, και προσπαθούν να φέρουν το μάτς στα ίσια. Τόμψον για τον Τελαρέα, τον μαρκάρει ο Γκραντ, και τώρα στην αλλαγή βγαίνει ο Κέις Ντέιβις. Για να δούμε λοιπόν. Ο Τελαρέα, βλέπω ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Παναθηναϊκός, καθώς πήγε να σκρινάρει ο Πραντίγια. Έπεσε δυνατά πάνω στον Κέις Ντέιβις, το έδωσαν οι διαιτητές, και έτσι οι πράσινοι είτε με τρίποντο μπορούν να σοβαρίσουν, είτε με δίποντο να κόψουν διαφορά στον πόντο. 11-8, Eraspor, Game 5, ή αν θέλετε πέμπτο μάτς στη σειρά των play-off, όπου μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην Ευρωλίγκα, να σημειωθούν 5 διπλά στην ίδια σειρά. Μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί 4. 2 στη Βαλένθια και 2 στην Αθήνα. Άστοχος ο Κέις Ντέιβις από κοντά για την κλάση του. Αμυντικό rebound από τον Κόστελο που δίνει στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ παίζει με τον Κόστελο. Σου τριών πόντων από το pick and roll μέσα, διότι εδώ δεν έγινε σωστά η αλλαγή και ο Κόστελο έμεινε μόνος του αμαρκάριστος. 14-8 από τον Ματ Κόστελο. 1.50 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Κέις Ντέιβις θέλει να δώσει το Λεσόρ, αλλά ο Λεσόρ έξω από τον τρίποντο δεν απειλεί. Τώρα θα παίξει με τον Κόστελο. Γυρίζει, αστοχή. Αμυντικό ριμπάντο από τον Πραντίγια. Προσπαθεί να τρέξει, τον καταδιώκει ο Κέις Ντέιβις με πάρα πολύ καλή άμυνα. Και αυτός αφήνει την μπάλα χέρι με χέρι σχεδόν στον Κάμερον Τέιλορ. Ενώ ο Άταμαν σηκώνει και τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Τέιλορ κάνει ντουέτο με τον Λεσόρ. Ο Κάμερον Τέιλορ πασάρει. Έξω μπάλα για τον Κόστελο. Σούτριον πόντον άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Τζέριαν Γκραντ. Ενώ ζητάει ο Ρογκαβόπουλος. Δεν τον είδαν. Ούτε ο Γκραντ, ούτε ο Ναν. Ο Ναν θέλει να πάει μέχρι μέσα. Προσποιείται. Δύσκολη προσπάθεια. Επιθετικό rebound και τελείωμα από το Λεσόρ. Ενώ ο Ναν γκρινιάζει. Και νομίζω δικαιωματικά ότι του έγινε φάουλ στην προηγούμενη φάση. 14-10. Πάντως μείωσε ο Λεσόρ. Με το επιθετικό rebound του. Πραντίγια για τον Τόμψον. Τελαρέα. Ο Τελαρέα, και ενώ η μπάλα φτάνει στον Πραντίγια, μόνος του σου τριών πόντων. Άστοχο. Αμυντικό rebound. Πολύ ψηλά επίδειξε ο Ρογκαβόπουλος και κατεβάζει αυτή την μπάλα. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, κυρίες και κύριοι, της πρώτης περίοδου. Βαλένθια Παναθηναϊκός 14-10. Το match το πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Επιθετικά ακόμα δεν έχει βρει λύσεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι πράσινοι σουτάρουν με 0 στα 6 τρίποντα. Ο Ρογκαβόπουλος για τον Κέις Ντέιβις. Να το πρώτο. Όχι, ούτε τώρα. 0 στα 7. Και από το χέρι του Νίκου Ρογκαβόπουλου φεύγει μπάλα εκτός. Δεν νομίζω ότι ο Άταμαν θα κάψει και δεύτερο challenge. Ήδη έκαψε ένα και δεν δικαιώθηκε. Με τον Λεσόρ τώρα δεν ακούει τον Ρογκαβόπουλο και βλέπω και μία αλλαγή. Ο Λεσόρ αποσύρεται και στη θέση του ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Αποσύρεται όμως και ο Κέις Ντέιβις και στη θέση του περνάει ο Ντίνος Μίτογλου. Για να δούμε αν ο Ντίνος έχει και αυτός δυνάμεις, γιατί ψυχολογικά δεν πρέπει να είναι και στα καλύτερά του, εφόσον δεν παίζει πολύ τελευταία. 14-10, 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τη Βαλένθια για να τελειώσει πρώτη περίοδος. Μοντέρο, ο Μοντέρο για τον Πραντίγια. Σουτ τριών πόντων, είναι άστοχος. Πέφτει κάτω ένας πράσινος, δεν τα καταφέρνουν οι Ισπανοί να πετύχουν καλάθι με follow. Έτσι λοιπόν τελειώνει η πρώτη περίοδος με κλειστό σκορ. 14-10, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Σε ένα-δυο λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ και έχει απόλυτο δίκιο Ναν που φωνάζει στον Γιαβόρ αλλά και στον Νέντοβιτς ότι κύριοι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε ένα φάουλ. Αυτό λέει ουσιαστικά ο Ναν και σήμερα έχει παίξει ένα ολόκληρο δεκάλεπτο και δεν έχει πάρει ούτε μία ελεύθερη βολή όπως και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Ενώ στο δεύτερο μάτς της σειράς είχε μία ελεύθερη βολή και αυτή από τεχνική ποινή. Πάμε για λίγο στην Αθήνα και επιστρέφουμε σε περίπου 1,5 λεπτό.
1: Βαλένθια Παναθηναϊκός 14-10 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός ο οποίος βρέθηκε πίσω με 7 στο 11-4 έχει μειώσει τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά άστοχος, ιδίως από τα τρίποντα, έχει 0 στα 7. Φεύγουμε από τον μπάσκετ, πάμε στο πόλο, ο λόγος στο Βασίλη Μότση.
2: Τελευταία 30 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου, Ολυμπιακός προηγείται 9-8 της Μπρέσης σε ένα πολύ σκληρό μάτς που γίνεται στο κολυμπητήριο της Ιταλικής ομάδας. Ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη για να κάνει βήμα πρόκρισης στο Final Four και αυτή την ώρα πετυχαίνει τον στόχο του, 6-6 και ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Είχαμε αφήσει το μάτς στο 7-7 με τον γκολ από τον Τάκη Δήμο. Να δούμε αυτή την επίθεση πρώτα της Μπρέσια. Φοβερή απόκρουση του Τζορτζάτο, του Τζορτζάτου στο σούτ του Ντόλτσε. Και ακόμα 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Έκανε το 8-7 ο Αλαφραγκής στα 2-15. Μετά από rebound που πήρε από πολύ κοντά, σκόραρε. Ισοφάρισε ο Τζιαννάτσας, 8-8 γκολ τώρα, φοβερό, καταπληκτικό γκολ που βάζει ο Τάκης Δήμου από πολύ μακρινή απόσταση, σχεδόν από τα 8 μέτρα. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Μπαγκινέκη, που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ήταν αφύλακτος ο Τάκης Δήμου μετά την άμυνα που έβγαλε ο Ολυμπιακός και πετυχαίνει το 10ο γκολ των Ερυθρολέφων, δίνοντας αέρα 2 τερμάτων στην ομάδα του με τη λήξη του τρίτου οκταλέπτου. Πάρα πολύ σημαντικό γκολ αυτό για τον Ολυμπιακό. Ο Νικολαίδης είχε κάνει το 9-8 με ένα καταπληκτικό γυριστό και με ένα πανέμορφο γκολ επίσης από τον Τάκη Δήμου. Ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με το οποίο θα μπει στην τέταρτη και τελευταία περίοδο της αναμέτρησης. Να πω απλά τα επιμέρους σκορ των οκταλέπτων. 2-2 το πρώτο, 4-4 το δεύτερο, 4-2 υπέρ του Ολυμπιακού το τρίτο οκτάλεπτο. Έχει σοφαρίσει ο Πιμπέογραφος στο άλλο μάτς. Σε 10-10 την Μπαρτσελονίδα γίνεται ντέρμπι. Θα τα αναλύσουμε το Μαργό, θα δούμε μάλλον συντομία όταν ολοκληρωθεί ο αγώνας του Ολυμπιακού και μας δοθεί η δυνατότητα από το μάτς του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Επομένως, Νίκο Μοσχονά, σου δίνω το λόγο και όποτε θες επιστρέφουμε.
1: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στη Βαλένθια να δούμε μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδο. Κώστα, λόγο σε σένα.
0: 14-10, Νίκο, όπως το αφήσαμε, είναι το σκορ της πρώτης περίοδου. Δύο στοιχεία έχω σημειώσει στο τετράδιό μου. Το πρώτο είναι το 0 στα 7 τρύπατα του Παναθηναϊκού. 2 στα 9 έχει η Βαλένθια. Είναι λίγο καλύτερη, όχι πολύ καλύτερη στο τρίποντο. Αλλά ένα ακόμα αρνητικό του Παναθηναϊκού είναι η μία assist για 3 λάθη. Είναι ένα στοιχείο σοβαρό ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη δημιουργικότητα στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Ο Μάρι Μουρ θα πάει στο lay-up, θα αστοχίσει υπό την πίεση του Χουάντσο που ξεκίνησε στο 5 με πολύ χαμηλό σχήμα Παναθηναϊκός, με 4 Όσμαν, με 3 Ρογκαβόπουλο, με 2 Ναν και με Άσο Γκραντ. Ο Κέντρικ Ναν τώρα πάλι με παγίδα βγάζει την μπάλα από τα χέρια του και τη δίνει στον Όσμαν. Αυτός είδε και από είδε, επιστρέφει την μπάλα στον Ναν, ο οποίος εκτελεί από μακριά και σκοράρει. Μεγάλο τρίποντο από τον Κέντρικ Ναν, το πρώτο για τον Παναθηναϊκό. 14-13, τρίποντο NBA από τον Κέντρικ Ναν, μακριά. Σημάδεψε όμως τέλεια. Μοντέρο θα πασάρει την μπάλα στο κόψιμο του Ομάρι Μουρ. Ο Μπαντιό εκτελεί από μακριά για 3 και είναι άστοχος. Rebound από ποιον? Τρομερές μάχες και του Ρογκαβόπουλου και του Χουάντσο. Τελικά μαζεύει ο Ισπανός. Ο Γκραντ πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια, σκοράρει. 14-15 από τον Τζέριαν Γκραντ. Να λοιπόν που οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα και θεωρώ ότι το έχουν πάει το match πάρα πολύ καλά. Pick and roll με τον Σακό. Εκεί δεν έχει αντίπαλο ο ψηλός της Βαλένθια. Πήρε την μπάσα από τον Μοντέρο και σκόραρε 16-15. Πόντο-πόντο το μάτς. Ενώ νωρίτερα στα μισά της πρώτης περίοδου η Βαλένθια είχε προηγηθεί 11-4. Και εδώ υπάρχει επιθετικό φάουλ του Κέντρικ Ναν προς τον Μπαντιό. Έβαλε τον αγώνα του ψηλά στο στήθος του Σενεγαλέζου και χρεώθηκε το φάουλ αυτό ο Κέντρικ Ναν. Χαμογελάει, αλλά στην προκειμένη περίπτωση έδωσε πάτημα στους διαιτητές να τον χρεώσουν με φάουλ, το οποίο μάλιστα είναι και το δεύτερο. 16-15 το σκορ και ο Κάμερον Τέιλορ περνάει την κεντρική γραμμή τριπλάροντας. Τον παρακολουθεί ο Ρογκαβόπουλος. Ο Ναν κάνει το έτο με τον Μπαντιό, δεν πρέπει να κάνει τρίτο φάουλ γρήγορα. Ο Σακό θα εκτελέσει με αυτό το άτσαλο στυλ, αλλά επιθετικό rebound από τον Πραντίγια που ποστάρει, του κλέβει Όσμαν. Πάει στο lay-up, ο Κέντρικ Ναν lay-up, καλάθι. Βεβαίως καλάθι, διότι μπάλα βρήκε ταμπλό. Πήγε να τον προλάβει ο Κάμερον Τέιλορ, έκανε ένα φοβερό σπριντ ο Αμερικανός, αλλά η μπάλα είχε βρει ταμπλό. Έτσι λοιπόν η πράσινη είναι και πάλι μπροστά, 16-17. Επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγα τις προηγούμενες μέρες, ότι πρόκειται για αθλητικό πόλεμο, αυτό είναι. Και φυσικά δεν θα ήθελα να προδικάσω κάτι, αλλά εγώ από το μεσημέρι δίνω μικρό φαβορί τον Παναθηναϊκό, ενώ οι περισσότεροι δίνουν Βαλένθια. Για να δούμε αν θα δικαιωθώ. 16-17. Μπροστά ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει πάρα μα πάρα πολύ δρόμο ακόμη. 8 λεπτά για το ημίχρονο. και ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο το οποίο μας επιφυλάσσει τρομερές συγκινήσεις. Ο Κι για τον Μπαντιό. Βγαίνει τώρα και ο Χουάντσο. Ο Μπαντιό βρίσκει χώρο, εκτελεί, αλλά στο Κι. Δεν συνεννοήθηκαν όμως, δεν συνεννοήθηκαν καλά για το αμυντικό rebound ο Λεσόρ που μπήκε στο μάτς με τον Όσμαν. Έτσι λοιπόν η μπάλα φεύγει εκτός για τη Βαλένθια που θα έχει 6 δευτερόλεπτα στην διάθεσή της για να εκδηλώσει μια γρήγορη επίθεση. Βέβαια οι Ισπανοί είναι μέτρ στις γρήγορες επιθέσεις. Τα 6 δευτερόλεπτα για αυτούς είναι ένας αιώνας. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Ο Μοντέρο εκτελεί και σκοράρει, διότι προλαβαίνει να πάρει το screen και αντιστρόφως δεν μπόρεσε ο Λεσόρ να τον παρακολουθήσει. 19-17 από το πρώτο καλάθι που είναι τρίποντο του Γιάν Μοντέρο. Φοβερή μάχη του Όσμαν με τον Μοντέρο. Το αφήνει ο Λότερ Μόζερ. Πάει με το πνεύμα του αγώνα. Ο Γκραντ εκτελεί για τρεις. Άστοχος. Rebound από τον Μπράξτον Κι. Και ενώ ήταν πεσμένος ο Σακό. Φοβερές μάχες στις δύο ρακέτες. Εδώ υπάρχει φάουλ κράτημα από τον Τζέντι Όσμαν τον Γιάν Μοντέρο. Και μάλιστα δείχνει και λίγο εκνευρισμένος ο Όσμαν, διότι του κάνει μια έντονη παρατήρηση ο Έρκιν Άταμαν. Και εδώ υπάρχει βέβαια και ο στιγμός που είναι ψηλά, εννοείται, για τους παίκτες και τους προπονητές. 19-17, 7 και 10 για να τελειώσει το ημίχρονο. Μόνος του με το καλάθι αστοχή ο Μοντέρο, χάνονται όλα και μπαίνουν όλα. Ο Ρογκαβόπουλος θα κάνει μια πολύ ωραία αλλαγή βηματισμού, αλλά δέχεται μπλόκα το Σακό. Και ο Μπράξτον Κι πάει μέχρι το lay-up. Κάνει όμως πολύ ωραίο αμερικάνικο κλέψιμο ο Τζέριαν Γκραντ, αλλά ο Νέντοβιτς του σφυρίζει φάουλ. Για να δούμε. Χέρι βέβαια. Φάουλ. Φάουλ του Γκραντ. Χτυπάει το χέρι του αντιπάλου του και πολύ σωστά οι διαιτητές δίνουν την μπάλα στον Μπράξτον Κι για να εκτελέσει δύο βολές. 19-17, κλειστό σκορ, χαμηλό σκορ για αυτές τις δύο σπουδαίες ομάδες στην επίθεση, με τρομερό ταλέντο ατομικά και η Βαλένθια αλλά και ο Παναθηναϊκός. 20-17 από τον Μπράξτον Κι. Και τώρα 21-17 από τον Αμερικανό που παίζει σήμερα με την προστατευτική μάσχα στη μύτη. Όσμαν, τον παρακολουθεί ο Τόμσον, δίνει στον TJ Shorts που τον επαναφέρει ο Έρκιν Άταμαν. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Ο Κοντορεβιθούλης δεν θα μπορέσει να σκοράρει, ούτε ο Λεσόρ να σπρώξει την μπάλα μέσα. Αμέσως μετά transition, καλάθι από τον Μπράξτον Κι, ο οποίος δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να πάρει ανάσα και αμέσως έφυγε γρήγορα στο transition, σκόραρε 23-17 και ο Έρκιν Άταμαν δεν περιμένει το εμπορικό time out, αλλά πολύ σωστά πράττοντας καλή time out. 23-17, 6,5 λεπτά στην καυτή Ρότς Αρένα, επιστροφή στην Αθήνα για λίγο.
1: 6 και 34 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, ο Παναθηναϊκός είναι πίσω με 6 πόντους, Βαλένθια Παναθηναϊκός 23-17 και πάμε στο παιχνίδι του Πόλο. Ο Ολυμπιακός, Βασίλη, έχει πάρει κεφάλι.
2: Έχει πάρει σημαντικό προβάδισμα, Νίκο, και είναι πολύ κοντά και στο να εξασφαλίσει, εφόσον κυλήσουν έτσι και στη συνέχεια τα πράγματα, την πρόκρισή του από απόψε στο Final Four της Μάλτα, στο Final Four του Champions League. Προηγείται 11-8 της Γηπεδούχου Μπρέσια. Είπαμε να κάνει το 18 με γκολ στο φινάλε του τρίτου οκταλέπτου Δήμου, ένα πανέμορφο σουτ από τα 8 μέτρα. Και στο ξεκίνημα της τέταρτης και τελευταίας περίοδου, ο Ζάλαγκη επίσης με ένα εξάμετρο με το φοβερό αριστερό χέρι που διαθέτει έκανε το 11-8, σκορ το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή 4-34 πριν τη λήξη του αγώνα. Ενώ στο άλλο μάτς του ομίλου η Μπαρτσελονέτα προηγείται 13-11 της Νόβι Μπέογκραντ και υπολείπονται και εκεί περίπου 4 λεπτά πλέον και 47 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια και εκεί. Επομένως, αν συνδυαστούν αυτά τα δύο αποτελέσματα, νίκη δηλαδή του Ολυμπιακού επί της Μπρέσια και μη νίκη της Νόβι Μπέλγραντ στην κανονική διάρκεια της Μπαρσελονέτα, κάτι που φαντάζει λογικό, θα το δούμε. Ο Ολυμπιακός θα εξασφαλίσει από σήμερα τη δεύτερη θέση και την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας. Και η τελευταία αγωνιστική θα είναι μια τυπική διαδικασία για την ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς. 11-8 λοιπόν το σκορ, 4-21 πριν το τέλος του παιχνιδιού.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Θα έρθουμε ξανά σε σένα. Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Βαλένθια. Κώστα.
0: Λοιπόν, το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο. Έχασε την μπάλα ο Ρογκαβόπουλος και αμέσως transition παιχνίδι και καλάθι. 25-17. Ο TJ Shorts τριμπλάρει. Ο Ρογκαβόπουλος εκτελεί από μακριά για τρεις. Αστοχή. 1-10 τρίποντα ο Παναθηναϊκός. Βρήκε παιχνίδι για να είναι άστοχος. 25-17. Μοντέρο. Έξω από το τρίποντο. Παίζει με το Χουάντσο. Στο παρκέ και ο Λεσόρ. Ο Όσμαν, ο Ρογκαβόπουλος και ο TJ Shorts. Κλέβει την μπάλα ο Όσμαν. Προσπαθεί να περάσει. Πάει στο layup. Δύσκολη προσπάθεια. Παρότι ήταν ολομόναχος ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Πρέπει ο Όσμαν να μην τριμπλάρει με το κεφάλι κάτω, αλλά να βλέπει δίπλα του έναν ακροβολισμένο σουτέρ. Είναι αδιανόητα λάθη αυτά για αυτό το επίπεδο. Και βλέπω τώρα ότι ο Άταμαν αλλάζει το σχήμα του, αποσύρει τον Ρογκαβόπουλο και στη θέση του περνάει ο Κέντρικ Ναν. Πρόλαβε έτσι λίγο να ξεκουραστεί ο Ναν. Έχει παίξει 12 λεπτά από τα 14 και κάτι. Πρόλαβε να ξεκουραστεί 2-2,5 λεπτά και επιστρέφει στο μάτς. Κοιτάζει τον Λότερ Μόζερ και χαμογελάει έτσι λίγο με αυτό το σαρδόνιο έτσι χαμόγελο. 25-17 και ο Τζέντι Όσμαν είναι στη γραμμή, αλλά αστοχεί στην πρώτη. 1-10 τρίποντα. Ο Παναθηναϊκός τώρα χάνει και την πρώτη ελεύθερη βολή. Είχε 2-2 ο Ρογκαβόπουλος, χάνει την ελεύθερη βολή ο Τζέντι Όσμαν. Το σκορ 25-17 από το transition παιχνίδι της Βαλένθια. Η διαφορά στους 8, για να δούμε αν ο Όσμαν υπό τις έντονες αποδοκιμασίες 15.000 ανθρώπων ευστοχίσει στη δεύτερη, όπως και συμβαίνει. 25-18. Η Βαλένθια προηγήθηκε με ένα επιμέρους 11-2 από εκεί που έμεινε πίσω. Με το καλάθι του Grant και λίγο αργότερα με το καλάθι του Ναν, 14-15 και 16-17 αντίστοιχα. Έτρεξε ένα 11-2 και προηγήθηκε 25-17. Τώρα έβαλε μια ελεύθερη βολή ο Όσμαν, 25-18. Σουτ τριών πόντων από τον Rivers είναι άστοχος, rebound, επιθετικό από τον Cameron Taylor. Παίζει με τον Όσμαν, γυρίζει και άλλο σουτ τριών πόντων ο Rivers, ούτε αυτό. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα, τυχερός εδώ ο Παναθηναϊκός που το σκορ παραμένει 25-18. Ο Κέντρικ Ναν θέλει να περάσει με σταυρωτή, ξεφεύγει, αλλά η πάσα του κόβεται από τον Κόστελο και τρανζίσιο παιχνίδι από τη Βαλένθια με τον Τέιλορ. Πασάρει την μπάλα για τον Μπαντιό, σούτριον πόντον άστοχο. Πολύ θετική έκβαση στις δύο τελευταίες επιθέσεις με τα δύο άστοχα τρίποντα αμαρκάριστα της Βαλένθια. Το σκορ παραμένει 25-18. Ο TJ Shorts κάνει μια βόλτα στο καλάθι, έξω για τον Τζέντι Όσμαν. Ο Όσμαν μαρκάρεται και τρικνάν για το Λεσόρ. Παίζει με πλάτη με το Rivers. Θα πρέπει να πάει δυνατά. Του ετοιμάζει παγίδα ο Τέιλορ. Ο Λεσόρ θέλει να γυρίσει. Δεν θα σκοράρει. Αμυντικό rebound από τον Τελαρέα που τριμπλάρει μέχρι την άλλη πλευρά και σταματάει κάπου στο τρίποντο. Ο Τελαρέα πασάρει στον Κόστελο. Μόνος του σουτ τριών πόντων. Άστοχο. Τρίτο συνεχόμενο τρίποντο. Άστοχο για τον. Για την ομάδα του Πέτρο Μαρτίνεθ. 25-18, αλλά ακούτε τι γίνεται στις κερκίδες από τον εκοφαντικό θόρυβο των Ισπανών. Σόρτς για τον Ναν. Ο Ναν και πάλι για τον Σόρτς. Θα πάρει σούτ τριών πόντων. Άστοχο το σούτ τριών πόντων από τον TJ Shorts. 1-11 και πάει για transition κάρφωμα η Βαλένθια. 27-18. Οι πράσινοι έχουν πέσει στην παγίδα των Ισπανών. Ο Κέντρικ Ναν τα λέει με τον Χουάντσο και έχω την εντύπωση ότι του λέει ότι έπρεπε να κάνει φάουλ για να μην δεχτεί το κάρφωμα. Ούτε ο Χουάντσο είναι ο εαυτός του. Έχει παίξει 6 λεπτά και δεν έχει σκοράρει ούτε πόντο. 27-18, 4 λεπτά για το ημίχρονο, επιστροφή στην Αθήνα.
1: Και εμείς πάμε αμέσως στο Βασίλη Μότσι.
2: Έχει μειώσει η Μπρέσια στο ένα γκολ τη διαφορά. Αρχικά με τον Πόπαντιτς στα 3 και 16 επέκτησε παίκτη παραπάνω. έκανε το 9-11 και στη συνέχεια ο Μπαλτζαρίνη στα 1.38 πριν το φινάλι του αγώνα διαμόρφωσε το 10-11 σκορ που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ στον άλλο αγώνα που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό εξακολουθεί να προηγείται η Μπαρτσελονέτα με 14-12 λίγο πριν το φινάλε. Στην επίθεση είναι η Ερυθρόλευκη και ενώ απομένει 1-27 επαναλαμβάνω για το τέλος του αγώνα. Ο Παπαναστασίου κρατά, ο Ολυμπιακός δεν πιάζεται σε αυτήν την επίθεση αλλά έχει αυξήσει και πάλι την ένταση του pressing στην άμυνά της η ιταλική ομάδα και σίγουρα πρέπει να βρει μια λύση στο σκοράρισμα η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς. Ο Ζάλαγκη στο κέντρο της πισίνας έχει την μπάλα, θα κερδίσει αποβολή ο Κάκαρης. Δεν παίζουν γρήγορα οι Ερυθρόλευκοι και υπάρχει time out που καλεί ο Έλβις Φάτοβιτς. Επομένως, Νίκο, το σκορ είναι πρέσι Ολυμπιακός 10-11, 1-16 πριν το τέλος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό να κερδίσει επίθεση με παίκτη παραπάνω που θα εκτελεστεί μετά το time out.
1: Ωραία, Παναθηναϊκός Βαλένθια 27-18 στο σύν 9 Ισπανοί, η μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα. Και από τα στατιστικά που έχω μπροστά μου, 1 στα 11 βλέπω στα τρίποντα, ο Παναθηναϊκός, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη. Κώστα, ο λόγος σε σένα.
0: Λοιπόν, ναι, τα στοιχεία αυτά είναι, τα στατιστικά. Ο Κέντρικ Ναν προσπαθεί να φτάσει στο άλλο καλάθι, υπάρχει παγίδα και του παίρνουν την μπάλα μέσα από τα χέρια. Αυτό σίγουρα θα οδηγήσει transition. Κάρφωμα 29-18. Πρέπει με κάποιο τρόπο ο Άταμαν να απελευθερώσει τον Ναν. Δεν το έχει κάνει. Και εδώ βλέπω ότι υπάρχει τεχνική ποινή στον Έργιν Άταμαν. Αυτό καταλαβαίνω ότι έδειξαν το C, δηλαδή στο coach, την τεχνική ποινή. 29-18, το match έχει στραβώσει, καμιά σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο. Οι πράσινοι με το που δέχονται το κλέψιμο και ειδικά όταν γίνει παγίδα στον Ναν, δέχονται κάρφωμα. Έχει συμβεί αρκετές φορές στο δεύτερο δεκάλεπτο, όχι στο πρώτο, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο. 29-18. Νωρίτερα μάλιστα διάβασα τα χείλη του Ναν, αν δεν κάνω κάποιο χοντρό λάθος, παρότρινε τον Χουάντσο να κάνει φάουλ σε μία από τις προηγούμενες φάσεις που κατέληξαν σε κάρφωμα των Ισπανών. Να σημειώσουμε ότι η Βαλένθια έχει ανέβει πολύ όσον αφορά τους πόντους στο fast break. Έχει σκοράρει 10 έναντι 5 του Παναθηναϊκού και έχει σκοράρει και 6 πόντους από λάθη. Αυτό λέει η στατιστική για το 29-18. 8 βλέπω τους πόντους στο transition. Εγώ 10 τους έχω μετρήσει, αλλά μπορεί σε λίγο να το δει και η Ευρωλίγκα. Συνεχόμενα καρφώματα, έπειτα από κλεψίματα για τη Βαλένθια, η οποία τώρα προηγείται με 11. 29-18 και την τεχνική ποινή την δέχτηκε ο Άταμαν. Άρα θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή ο πιτσιρίκος ο Ντελαρέα. Αυτός πάει στη γραμμή. Οι πράσινοι σουτάρουν με το απογοητευτικό 1 στα 11 τρίποντα και το άλλο στοιχείο που κάνει μπαμ είναι τα 22 rebound, εκ των οποίων 7 επιθετικά. Είναι βέβαια και τα 4 κλεψίματα από τα 7 λάθη του Παναθηναϊκού που έχει μόνο 2 assist. 30-18 από την βολή του Ντελαρέα. Η μπάλα είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Λότερ Μόζερ ζητάει από τους ανθρώπους του κηπέδου να σκουπίσουν το παρκέ για να μην τραυματιστεί κάποιος παίκτης. 30-18, 4 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο. Οι πράσινοι προσπαθούν να βρουν λύσεις για να κρατηθούν στο μάτς, αλλά έχουν επιτρέψει transition παιχνίδι που η Βαλένθια είναι μάστορες σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού και έχουν κάνει και 7 ολόκληρα λάθη που δεν τα έχει αφήσει ατιμόρυτα η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ. Τώρα θα βοηθήσει το κατέβασμα ο Τζέντι Όσμαν. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει τίποτα από πολλούς παίκτες. Ο Τζέντι Όσμαν εκτελεί για 3 αστοχή. 1 στα 12 τρίποντα. Αμυντικό rebound από τον Κάμερον Τέιλορ που φτάνει στην άλλη άκρη. Πασάρι στον Rivers και αυτός για τον Τελαρέα που τον εμπιστεύεται ο Πέτρο Μαρτίνεθ σε ένα μάτς φωτιά χωρίς αύριο. Κάμερον Τέιλορ εκτελεί για τρεις και σκοράρει μπροστά από τον Κέντρικ Ναν, 33-18 η διαφορά στους 15. Και βέβαια τώρα είναι το σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον Παναθηναϊκό. Αν καταρρεύσουν οι πράσινοι θα αιτηθούν με διασυρμό. Ο Χουάντσο εκτελεί και κάνει σχεδόν έρμπολ. 33-18 το παρκέ ετοιμάζεται να περάσει το Τολιόπουλος, μπας και μπορέσει να σκοράρει κάποιο μακρινό σουτ, ενώ ο Κέντρικ Ναν σπρώχνει τον Μπαντιό και χρεώνεται με το τρίτο φάουλ. Δύο αλλαγές από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δείχνει πελαγωμένος απέναντι σε μια ομάδα η οποία παίζει φανταστικό μπάσκετ. Αυτή είναι η αλήθεια. 33-18 και αν οι πράσινοι ιτηθούν σήμερα, τότε όλοι θα βγάλουν το καπέλο στη Βαλένθια. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι πράσινοι είχαν την ευκαιρία στην Αθήνα, αλλά την σπατάλησαν δύο φορές. Την περασμένη Τετάρτη και την περασμένη Παρασκευή. Είχαν δύο match ball και τα άφησαν να τους γλιστρήσουν μέσα από τα χέρια. Έτσι λοιπόν τώρα πρέπει να ανέβουν ένα γολγοθά και βλέπω και κάποιες αλλαγές του Άταμαν που δεν ξέρω κατά πόσο βγάζουν νόημα. Στο παρκέ δηλαδή περνάει και ο Γκριγκόνης.
1: Κώστα, μικρή ανάσα, να πάμε στο Βασίλη Μότσο γιατί τελειώνει το πόλο. Βασίλη, γρήγορα.
2: 11 ισοπαλία, πέναλτι λοιπόν στην Πρέσια. Ο Ολυμπιακός, αν πάρει την νίκη στα πέναλτι, θα πάει από απόψε στο Final Four. Αν όχι, θα έχει την ευκαιρία με νίκη της Μπαρσελόνα τελευταία αγωνιστική. Καλύτερο αποτέλεσμα από την Πρέσια να το κάνει σε μια εβδομάδα από τώρα. Επομένως, πήγαινε αν θες στον Κώστα Σωτηρίου.
1: Ναι, και θα επιστρέψουμε και στον Κώστα Σωτηρίου και θα ξανάρθουμε μετά σε σένα. Κώστα, ο λόγος και πάλι σε σένα.
0: Ευχαριστώ και τον Βασίλη, ευχαριστώ και σένα Νίκο. Αλλά βέβαια, όποτε θέλετε, εννοείται ότι παίρνετε το μικρόφωνο. Η διαφορά ανεβαίνει. 35-18. 21-8 το επιμέρου σκορ στα πρώτα 7 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Κάνει μια αλλαγή ο Πέτρο Μαρτίνεθ. Ενώ Έργιν Άταμαν έχει στο παρκέ Γκραντ, Τολιόπουλο, Γκρικόνης, Κέις Ντέιβις και Λεσόρ. Η άμυνα της Βαλένθια για σεμινάριο. Και στο ψηλό, για να δούμε, ο Λεσόρ θα πάει μέχρι μέσα. Θα σκοράρει, αλλά το φάουλ έχει γίνει νωρίτερα. Και έτσι λοιπόν η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Ούτε τώρα δηλαδή μπόρεσε να πετύχει καλάθι. Το σκορ παραμένει 35-18, σχεδόν double score υπέρ της Βαλένθια. Ο Ματίας Λεσόρ δίνει στον Χέις Ντέιβις. Αυτός μαρκάρεται από τον Μπραντίγια. Κάνει την προσποίηση. Μία δεύτερη προσποίηση χωρίς να έχει νόημα. Και ο Μοντέρο διατηρεί την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο και δίνει στον Τέιλορ και ξαναπαίρνει. Ο Μοντέρο για τον Κόστελο. Αυτός για τον Τέιλορ. Σωτηριών πόντων από τη γωνία. Άστοχο. Rebound από κανέναν, αλλά υπάρχει φάουλ για σπρόξιμο του Μπραντίγια. Έτσι λοιπόν το σκορ παραμένει 35-18. Οι πράσινοι δείχνουν πάρα πολύ πελαγωμένοι και στην επίθεσή τους δυσκολεύονται να βρουν τρόπο να σκοράρουν, αν εξαιρέσουμε τους δύσκολους 7 πόντους του Ναν που έχει σκοράρει μέχρι τώρα. Όλοι οι άλλοι παίκτες έχουν σκοράρει. Μία βολή Όσμαν από δύο Χέις Ντέιβις και Ρογκαβόπουλος μαζί με Γκραντ. 4 ο Λεσόρ και κανείς άλλος δεν έχει σκοράρει το μάτς. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, Τολιόπουλος με τον Μοντέρο. Ο Τολιόπουλος κινείται έξω από τον τρίπο, τον μαρκάρει ασφιχτικά ο Μοντέρο. Ποια θα είναι η επιλογή από τον διεθνή γκάρντ, καθώς τελειώνει τα δευτερόλεπτα. Θα πάρει μακρινό σουτ τριών πόντων. Ο Τολιόπουλος άστοχο. Τρανζίσιον παιχνίδι για τη Βαλένθια με τον Κάμερον Τέιλορ. Εδώ υπάρχει τάπα από τον Τζέριαν Γκραντ που έτρεξε πίσω. Αλλά η μπάλα φεύγει από τον Γκριγκόνης και κερδίζει μια νέα κατοχή η Βαλένθια με τον Μοντέρο. Τρομερά πράγματα. Τρομερά αυτό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Συνεχόμενα. 35-18. Πέμπτο μάτς στα play-off. Ο Μοντέρο θέλει να περάσει από τον Γκριγκόνης. Εκτελεί αστοχή, rebound από τον Κόστελο. Η μπάλα όμως καταλήγει στα χέρια του Γκριγκόνης που μαζεύει αυτό το μακρινό rebound και δίνει την μπάλα στον Τολιόπουλο. Ετοιμάζεται να περάσει το παρκέ και ο Φαρίντ που προφανώς δεν έχει θέμα στο γόνατο. Από εκείνο το screen που είχε δεχτεί ο Κένεθ Φαρίντ, τώρα περνάει στο παρκέ στη θέση του Ματίας Λεσόρ. Τον έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολύ αποτελεσματικά οι παίκτες του Πέτρο Μαρτίνεθ και ο Λεσόρ όλους και όλους έχει σκοράρει 4 πόντους με 2 στα 5 δίποντα. Ο Rivers στη θέση του Κόστελο. Ο Παναθηναϊκός παίζει με πεντάρι τον Φαρίντ. Με τεσάρι τον Χέις Ντέιβις, που σήμερα έχει μείνει στους δύο πόντους με ένα στα έξι σουτ, μηδέν στα τρία τρίποντα και ένα στα τρία δίποντα. Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος για τον Grant. Ο Grant βρίσκει χώρο για να εκτελέσει και θα σκοράρει. 35-20, έπειτα από πάρα πολλή ώρα ο Παναθηναϊκός σκοράρει και προσπαθεί να παίξει όσο πιο καλά μπορεί στην άμυνα. Pick and roll για τη Βαλένθια. Κλασική ομάδα pick and roll, πάρα πολύ καλή ομάδα, από τις καλύτερες στην Ευρωλίγκα σε αυτό το κομμάτι. Η πάσα για τον River Σούτηρον, πόντρα από τη γωνία, είναι άστοχο. Μαζεύει το αμυντικό rebound ο Γκριγκόνης, ο οποίος δεν έχει την παλιά ταχύτητα για να τρέξει γρήγορα στο transition, αλλά αφήνει την μπάλα στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος παίρνει screen από τον Φαρίντ. Τολιόπουλος για τον Grant. Ξεκινάει μια close out. Χέις Ντέιβις για τον Γκριγκόνης. Ο Γκριγκόνης, και ενώ γυρίζει μπάλα, φτάνει στον Χέις Ντέιβις, σκοράρει για 3. 35-23. Να λοιπόν που ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι έχει μέσα του ψυχικά αποθέματα. Και το 35-18 το κάνει 35-23 με το τρίποντο από τον Χέις Ντέιβις και τρομερή υπομονή στην επίθεση. Τώρα απομένουν 8 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Η μπάλα στη χέρια του Μοντέρο. Αυτός για τον Κάμερον Τέιλορ εκτελεί για 3. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Γκριγκόνης που δίνει στον Χέις Ντέιβις. Πετάει έτσι με μια ραβέρσα την μπάλα προς το καλάθι. Δεν θα μπει το καλάθι αυτό από τον Χέις Ντέιβις. Έτσι λοιπόν τελειώνει το ημίχρονο με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες για τον Παναθηναϊκό, με μείον 12, που δεν είναι μια διαφορά η οποία είναι απαγορευτική. Το αντίθετο, οι πράσινοι έσωσαν ό,τι μπορούσε να σωθεί από αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο δεν ήταν καλό. Δεν θα το πω και καταστροφικό ακόμα, αλλά δεν ήταν καλό. Κάποια στιγμή η Βαλένθια σκόραρε επιμέρους 21-8 και στα τελευταία δευτερόλεπτα οι πράσινοι βρήκαν 5 πόντους, ένα με τον Grant, ένα καλά 2 πόντων και ένα τρίποντο με τον Χέις Ντέιβις. Έτσι λοιπόν τελειώνει και η δεύτερη περίοδος. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια με σκορ 35-23 υπέρ της Βαλένθια, που παίζει καλύτερα, αλλά έχω την αίσθηση ότι οι πράσινοι ακόμη δεν έχουν πει την τελευταία του λέξη. Έχουν κάνει πολλά λάθη οι παίκτες του Άταμαν και ο ίδιος ο Άταμαν έχει κάνει λάθη, ειδικά στην άμυνα. Έχουν 8 λάθη για μόνο 3 assist. Αλλά βέβαια ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι τα 2 στα 15 τρίποντα που σουτάρει ο Παναθηναϊκός. Είναι άστοχη και η Βαλένθια, αλλά έχει 4 τουλάχιστον εύστοχα στα 19. Έχει πάρει 7 επιθετικά rebound, έχει 9 assist για 4 λάθη, που είναι πολύ καλύτερη σε αυτό το κομμάτι η ομάδα του Μαρτίνεθ. Συνεπώς, ημίχρονο στην Ρότς Αρένα, που είναι κατάμεστη και φλογερή. 35 Βαλένθια, 23 Παναθηναϊκός. Τα ξαναλέμε σε περίπου 13-14 λεπτά για το δεύτερο μέρος.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Και εμείς πάμε στο Βασίλη Μότση, καθώς είναι σε εξέλιξη τα πέναλτι ανάμεσα στην Πρέσια και στον Ολυμπιακό. Βασίλη, λόγος σε σένα.
4: Ο Βίσκοβιτς απέναντι στον Τζορτζάτο, τώρα πήγε κατά τα δοκάρια ο Τζορτζάτος, εκτελεί έξω. Ο Ολυμπιακός νικά 17-16 με ένα επιμέρους 6-5 στα πέναλτι και είναι από απόψε στο Final Four της Μάλτας. Παίρνει το αποτέλεσμα που ήθελε, νίκη δηλαδή, έστω και στα πέναλτι, καλύτερο σε σχέση με το αποτέλεσμα της Νόβι Μπέλγραντ, η οποία ετήθηκε στην έδρα της με 16-14 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελονέτα. Ο Βίσκοβιτς είδε τον Μάνο Ζερδεβά να αποκρούει το πέναλτι του, το δεύτερο στη σειρά που εκτελούσε η Μπρέσια στο ξεκίνημα της διαδικασίας των πέναλτι. Έχασε όμως το πέναλτι Παπαναστασίου. Οι δύο ομάδες είχαν από 4 εύστοχα όταν ολοκληρώθηκαν οι 5 εκτελέσεις. Πήγαμε λοιπόν στις επόμενες. Στην έκτη εκτέλεση ευστόχησε ο Γενιδουνιάς για τον Ολυμπιακό και ο Φεραίρο για την Μπρέσια. Ο Ζάλανκι για τον Ολυμπιακό που έκανε το 17-16 και ήρθε ο Άντε Βίσκοβιτς που έχει περάσει το ελληνικό πρωτάθλημα φορτώντας το σκουφάκι του Απόλλωνα να στείλει αυτή τη φορά την μπάλα έξω out απέναντι σε διαφορετικό τερματοφύλακα τον Τζορτζάτο. Ο Έλβις Φάντοβιτς αγκαλιάζει έναν τους παίκτες του χαμογελαστός. Ο Ολυμπιακός φτάνει στους 8 βαθμούς. Πρωτοπόρος να το πω είναι η Μπαρτσελονέτα με 5 νίκες σε 4 παιχνίδια. Δεύτερος Ολυμπιακός με 8. Η Μπρέσια πήγε στους 4 με τον έναν που πήρε από τη διαδικασία το Μέναλδι και η Νόβι Μπέλγραντ έμεινε στους 3. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός είναι η τέταρτη ομάδα που εξασφαλίζει την πρόκρισή της στο Final Four της Μάλτας και εκεί θα διεκδικήσει το τρίτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο σε επίπεδο Champions League. Έτσι το τρίτο τρόπαιο στο Champions League στους αγώνες που θα γίνουν το διάστημα 13 με 16 Ιουνίου. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν ξεκινήσει το μάτς δυνατά και είχαν προηγηθεί απέναντι στην Μπρέσια και σε δύο περιπτώσεις, 2-2 ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο. Προηγήθηκε στη συνέχεια με 5-3, 4-2 και 5-3 η Μπρέσια. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στο 6-6 του πρώτου ημιχρόνου. Στο τρίτο οκτάλεπτο, ενώ είχε προηγηθεί η Μπρέσια με 7-6, ο Ολυμπιακός απάντησε με ένα σερί 2-0 για να πάει εκείνος μπροστά με 8-7. Ο Τζιανάτσα έχει ισοφαρίσει ένα λεπτό πριν το τέλος του τρίτου οκτάλεπτου σε 8-8, αλλά δύο καταπληκτικά γκολ από Νικολαίδη στα 41 δευτερόλεπτα και από τον Τάκη Δήμου στο 1 δευτερόλεπτο πριν εκπνεύσει ουσιαστικά το τρίτο οκτάλεπτο, διαμόρφωσαν το 18 υπέρ του Ολυμπιακού που έκανε και το 11-8 με το Ζάλανκι 7 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Έκτοτε όμως έμεινε χωρίς γκολ και με 3 που πέτυχαν οι Ιταλοί, με Πόπαντιτς, Μπαλζαρίνη και το τελευταίο στα 22 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του αγώνα με τον Τελμπάσο, οδήγησαν το μάτς στα πέναλτι, αλλά ο Ολυμπιακός εκεί ήταν πιο ψύχρεμος, οι παίκτες του δηλαδή, και πήραν τη νίκη με συνολικό σκορ 17-16. Επαναλαμβάνω, νίκη πρόκριση στο Final Four της Μάλτας. Εκεί βρίσκονται ήδη η Μπαρτσελονέτα, το έχει εξασφαλίσει από την προηγούμενη αγωνιστική που έκανε και το 5-5 σήμερα με τη νίκη της επί της Νόβι Μπέλγραντ. Και από τον άλλο όμιλο, η Προ-Ρέκο και η Φερεντσβάρος, που απλά θα παλέψουν για την πρωτιά. Άρα ο Ολυμπιακός θα μάθει τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτας που θα γίνει στα μέσα σχεδόν Ιουνίου από την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής μεταξύ της Προ-Ρέκο και της Φερεντσβάρος. Να σας πω σε ποια έδρα θα γίνει. Α, όχι, είναι. Περιμένει να δει αν η Προ-Ρέκο που παίζει με το Ανόβερο ή η Φερεντσβάρος που παίζει με την Μλάτος θα τερματίσουν στην πρώτη είτε στην δεύτερη θέση. Επομένως ο Ολυμπιακός αυτό μένει μόνο να μάθει, ποιος θα είναι ο αντίπαλός του σε αυτήν την διαδικασία. Η Προ-Ρέκο έχει νικήσει με 4 γκολ την Φερεντσβάρος εκτός έδρας και στην δική της έδρα έχει ιτηθεί με 2 από την Φερεντσβάρος. Έχει λοιπόν το προβάδισμα στην ισοβαθμία. Αν νικήσει την τελευταία αγωνιστική ή αν πάρει το ίδιο αποτέλεσμα την Φερεντσβάρος, που είναι και το πιο πιθανό να συμβεί εδώ που τα λέμε, ο Ολυμπιακός θα παίξει τον ημιτελικό του Final Four της Μάλτας με την Προ-Ρέκο, επαναλαμβάνω. Και το άλλο ζευγάρι θα είναι η Φερεντσβάρος με την Μπαρτσελονέτα. Μένει να το δούμε την τελευταία αγωνιστική
5: Νίκο Μοσχονά.
4: Ο Ολυμπιακός σε μια εβδομάδα από τώρα υποδέχεται την Μπρέσια στο Παπαστράτιο στις 20 του μήνα, στις 9.30 το βράδυ, αυτός ο αγώνας σε μια εβδομάδα από τώρα ακριβώς. Και τελειώνοντας, να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, επειδή για πρώτη φορά θα γίνει το Final Four τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών στο ίδιο μέρος, στη Μάλτα δηλαδή. Υπάρχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ενδεχόμενο και μακάρι να συμβεί αυτό, να δούμε τρεις ελληνικές ομάδες εκεί. Τον Ολυμπιακό στους άντρες και στις γυναίκες να δούμε και Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη. Οι δύο ελληνικές ομάδες δίνουν τα δεύτερα παιχνίδια τους για τα προημιτελικά για την πρόκληση στο Final Four σε τρεις μέρες από τώρα, στις 16 του μηνός. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Σαμπατέλ στις 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου και η Βουλιαγμένη στις 3 η ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου τη Σαν Ανδρέου. Το πρώτο παιχνίδι μεταξύ Σαν Ανδρέου και Βουλιαγμένης είχε ολοκληρωθεί ισόπαλο 11-11. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 5 γκολ στην Ισπανία τη Σαμπατέλ και έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκληση. Μακάρι να δούμε τριπλή συμμετοχή, παιδιά.
5: Γιατί όχι, Βασίλη.
4: Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια.
5: Λοιπόν, Νίκο, το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ειδικά το δεύτερο δεκάλεπτο.
3: Το δεύτερο δεκάλεπτο, όχι, Άγγελε. Ενώ ο Παναθηναϊκός την πρώτη περίοδο την έκλεισε με επιμέρους σκορ 14-10. Στο δεύτερο η διαφορά έφτασε στο συν 17, στο 35-18. Έκλεισε τελικά στο 35-23, στο συν 12 η Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός που, όπως είπε και ο Κώστας, είναι αρκετά στόχος ιδίως από το τρίποντο. Να δούμε λίγο τα στατιστικά. Έχει στο τρίποντο 2 στα 15, 7 στα 16 στο δίποντο, 3 στις 4 βολές. Έχει 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 8 λάθη και αρκετά λάθη.
5: Πόσα λάθη έχει?
3: Ο Παναθηναϊκός 8.
5: Και ασίστ?
3: 3.
5: Πολύ κακό.
3: Λοιπόν, να δούμε και λίγο πόντους. Τζέντι Όσμαν 1 πόντο, Χέις Ντέιβις 5, Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 4, Ναν 7, Λεσόρ 4. Δεν έχει πετύχει κάποιο άλλο παίκτη πόντο.
5: Περιμένουμε να δούμε τα επόμενα δύο δεκάλεπτα. Η Λάτσιο καλπάζει για την κατάκτηση του Double, καθώς το ημίχρονο. Η Ίντερ καλπάζει για την κατάκτηση του Double, καθώς το ημίχρονο προηγείται με 2-0 της Λάτσιο στον τελικό του Ιταλικού Κυπέλου. Στο 14 η κεφαλιά αυτό γκολ του Μάρουσιτς, 1-0 για την Ίντερο. Λαουτάρο μετά την ασίστ του Ντάμφρις έκανε το 2-0, έκανε όλη τη δουλειά ο Ντάμφρις. Έτσι λοιπόν η Ίντερ καλπάζει για το Double. Η Manchester City προηγείται με 2-0 σε 8 λεπτά από το 35 μέχρι το 38. Η City πέτυχε τα 2 γκολ, το πρώτο το πέτυχε ο Σεμένιο με ωραίο σούτ από την περιοχή. Το δεύτερο το πέτυχε ο Μαρμούς. Από εκεί και πέρα είναι το Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα στο 0-0 αυτή την ώρα στο παιχνίδι που δίνει κόντρα στην Αλαβές εκτός έδρας.
3: Για τη Γάλλη. Α, έχεις
5: κάτι. Ναι, Παρίσι Ζερμέν προηγείται με τον Κβαρατσκέλια ημίχρονο 1-0.
3: Ωραία. Και πριν από λίγο, Μπρέστ Στρασβούργο είναι στο 1-2. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάποιο άλλο. Α, έχουμε και Ισπανία. Λα Λίγκα. Λοιπόν, έχουμε τελικά Βιγιαρεάλ Σεβίλη 2-3, τελικό Εσπανιόλ Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0, στο 29ο λεπτό Αλαβές Μπαρτσελώνα 0-0 και Χετάφε Μαγιόρκα 1-0. Τα είπες αυτά, έδωσα εγώ τα τελικά.
5: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Βαλένθια Παναθηναϊκός 35-23 αυτή την ώρα είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου. Θυμίζω ότι η ομάδα που θα κερδίσει σήμερα θα προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. 14-10 το επιμέρους σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, 21-13 το επιμέρους σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τη στατιστική απεικόνιση των δύο πρώτων δεκαλέπτων την ακούσατε πριν λίγο από τον Νίκο Μοσχονά. Όμως μην ξεχνάμε σήμερα ότι είχαμε την προτελευταία αγωνιστική των play-off και των play-out. Για τα play-off λοιπόν, ΠΑΟΚ 1-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, προβάδισμα 2 πόντων για τον Ολυμπιακό στο κυνήγι της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, αλλά όλα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική, καθώς ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάμε να δούμε τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε σήμερα. Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Άγγελε. Κατά πρώτον, να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Ηρακλή Κοζιά. Τον είχα γνωρίσει. Εξαίρετος άνθρωπος, εξαίρετος δημοσιογράφος. Και είναι ο άνθρωπος που.
5: Αγαπούσαμε όλοι.
6: Αγαπούσαμε όλοι. Και όχι μόνο. Και είμαστε σήμερα στον αέρα και μιλάμε.
5: Ωραία, λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πάω λοιπόν, ΚΑΕΚ.
6: Δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Είχαμε τέσσερις καλές διαιτησίες και στα δύο παιχνίδια που έγιναν το απόγευμα και στα βραδινά. Mm-hmm. Να πούμε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Σωστά ακυρώθηκε το πρώτο γκολ.
5: Ως φάουλ.
6: Υπήρξε φάουλ περίπου στο κέντρο του γηπέδου. Το άλλο σωστά μέτρησε. Οπότε στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Όλα κύλησαν ομαλά. Οπότε είχαμε τέσσερις καλές διαιτησίες. Όπως επίσης να πούμε και για τα χθεσινά παιχνίδια ότι είχαμε καλές διαιτησίες, παρά που υπήρξαν κάποιες γκρίνιες όσον αφορά την Τρίπολη, τον Αστέρα Άκτορ και τον Πανσεραϊκό. Και εκεί η διαιτησία ήταν πολύ καλά, δικαιώθηκε ο Παπαπέτρου από το ΒΑΡ, όπως είπα, από την τεχνολογία, γι' αυτό άλλωστε την πληρώνουμε. Mm-hmm. Οπότε τέλος καλά, όλα καλά για όλα. Ωραία. Τα παιχνίδια, τα χθεσινά και τα σημερινά.
5: Ωραία, περισσότερα το Σαββατοκύριακο με την τελευταία αγωνιστική των play-off. Ακριβώς. Για τις θέσεις 1-4 και 5-8 και φυσικά και για τα play-out την προτελευταία αγωνιστική. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Καλή συνέχεια.
6: Καλό βράδυ.
5: Λοιπόν, ήταν και ο Κώστας Ακρίδας. Πάμε ευθύς αμέσως για τα επόμενα μέχρι να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Βαλένθια Παναθηναϊκός. Στον Μπάμπη Παπάζογλου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 Μπάμπη. Και πάλι ο Ολυμπιακός έχασε ευκαιρίες. Καλύτερος του Παναθηναϊκού στη συνολική εικόνα του αγώνα μιλάω. Αλλά και πάλι η δεύτερη θέση δεν είναι στο χέρι του παρά το προβάδισμα των 2 βαθμών.
7: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι το τέταρτο συνεχόμενο μάτς. Μόνο τέταρτο συνεχόμενο μάτς που ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από την αντίπαλό του. Είναι το τρίτο συνεχόμενο μάτς που χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες και κλασικές ευκαιρίες. Αλλά τουλάχιστον πήρε την νίκη. Και είναι τα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό που κερδίσει τα μοναδικά στα play-off. Είναι και τα δύο μοναδικά που δεν δέχτηκε γκολ. Και αυτό κάτι μας δείχνει για τον λόγο που ο Ολυμπιακός φτάνει και στην επιτυχία. Επίσης, αφού δεν τα βάζουν οι επιθετικοί, είδε σήμερα βάλει την Ταρέμι, την Τωρκαβή, και αυτό τα έχανε, τα βάζει ο Ροντινέη.
5: Και ο Μεντιλίμπαρ είπε ότι η θέση του είναι εξτρέμα, αλλά νομίζω ότι είναι μπακ.
7: Ναι, και εκείνο δεν βάζει μπακ όμως. Δεν βάζει εσύ και εγώ.
5: Ούτε
7: μου είναι στο Ροντινέη. Αλλά όντως είναι καλός ω εξτρέμα γιατί έχει ποιότητα και βάζει και γκολ. Πολύ βασικό. Για τον Ολυμπιακό είναι μια νίκη καταρχάς πολύ σημαντική γιατί κέρδισε μετά από 2,5 περίπου μήνες και κάτι παραπάνω από το Φεβρουάριο στο Καϊσκάκι. Mm-hmm. Κέρδισε στο Καϊσκάκι σε ντέρμπι από τον περασμένο Οκτώβριο. Έχει το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, αλλά κακά τα ψέματα από τη στιγμή που η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κρατήσει αυτό το 1-0, μάλλον το πούμε διαφορετικά, ο ΠΑΟΚ απέφυγε την ήττα. Τώρα πια δεν μπορεί να πει ότι είναι ασφαλέ αυτό το προβάδισμα του Ολυμπιακού.
5: Όχι, ο Ολυμπιακός θέλει νίκη στη Φιλαδέλφεια. Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κερδίσει.
7: Ακριβώς. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ στη φιέστα της. Εντάξει, θα πει κανείς ότι είναι καλά ο Ολυμπιακός, ότι στη φιέστα πάντα οι ομάδες είναι λίγο πιο χαλαρές. Αλλά δεν είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο να κερδίσεις. Και μια πάρα πολύ καλή
5: ακριβώς,
7: ομάδα.
5: Ακριβώς στην έδρα της πρωταθλήτριας κιόλας και είναι και πολύ καλή ομάδα. Την είδαμε και σήμερα.
7: Ακριβώς. Που δεν τράβηξε που λέμε φρένο, γκάζι, δεν έβγαλε πόδια το γκάζι. Είναι μια χαρά. Δεν είναι εύκολο να πάει να κερδίσεις. Από την άλλη πλευρά, έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όλα μπορούν να συμβούν. Απλά το μάτι είναι και κλεισμένο των θυρών. Αλλά δεν έχει κάτι άλλο να κάνει ο Ολυμπιακός. Απλά το παίξει ο μάτι στη Νέα Φιλαδέλφεια για να κρατήσει αυτό το προβάδισμα που απέκτησε.
5: Να πούμε, Μπάμπη, ότι αν δεν ισοφάριζε ο ΠΑΟΚ, με τον Μύθου στον Ολυμπιακό θα αρκούσε και μια ισοπαλία στη Φιλαδέλφεια.
7: Ενώ τώρα
5: πρέπει να κερδίσει νίκη, εφόσον κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
7: Θέλει μόνο νίκη, εάν όμως δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ δεν τον ενδιαφέρει.
5: Ναι, αλλά τα παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα και κανείς δεν είναι σίγουρος
7: για τίποτα. Λέω για το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ δεν έχει νόημα ότι και αν κάνει ο Ολυμπιακός θα είναι δεύτερος. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη ο Ολυμπιακός.
5: Ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα για το τρίτο δεκάλεπτο. Τζάμπολ σε πολύ λίγο. Ο λόγος στον Κώστα Σωτήριου. Έλα, Κώστα.
4: Καλησπέρα και στην Άγγελε. Το μάτς ξεκίνησε για την τρίτη περίοδο και η έκπληξη από τον Άταμαν είναι ότι συνεχίζει με την πεντάδα που τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή με το Λιόπουλο και Γκριγκόνης μαζί με τον Γκραντ στην περιφέρεια, με Χέις Ντέιβις 4 και με τον Κένεθ Παρίς το 5. Ενώ η Βαλένθια παίζει με Μπαντιό, Κάμερον Τέιλορ και Μοντέρο, δηλαδή με πρώτα βιολιά ας πούμε, με Κόστελο και Σακό στη front line. Ο Μπαντιό παίζει με τον Τολιόπουλο. Προσπαθεί να περάσει ο Σενεγαλέζος. Θα πάρει σου τριών πόντων διότι έκανε πάρα πολύ καλό σκρίν ο Σακό. Δεν έγινε αλλαγή. και δέχτηκε τρίποντο το Παναθηναϊκός, 38-23, η διαφορά στους 15. Το Λιόπουλος, αυτός βοηθάει τώρα στο κατέβασμα και αναλαμβάνει την ευθύνη. Θα πάρει σου τριών πόντων το Λιόπουλος, θα αλλοιωθεί η μπάλα και στα χέρια του Μοντέρο. Σε νέο transition παιχνίδι για τη Βαλένθια, φτάνει με ταμπλό, θα αστοχίσει. Φάουλ σπρόξιμο, υποδεικνύει ο Νέντοβιτς στο Τζέριαν Γκραντ. Συνεπώς ο Γιάν Μοντέρο θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Έκανε έτσι ένα ανεπαίσθητο σπρόξιματάκι με το αριστερό χέρι, που αυτά συμβαίνουν βέβαια χίλιες φορές στα παιχνίδια και τις 990 δεν σφυρίζονται. Όπως και να έχει, η Βαλένθια προσπαθεί να τρέξει σε κάθε ευκαιρία, είτε μετά από rebound είτε μετά από λάθος. Δηλαδή τα τέσσερα λάθη που έχει κάνει ο Ναν στο πρώτο ημίχρονο, είμαι σίγουρος, δεν το γράφει στατιστική, αλλά είμαι σίγουρος ότι τα πλήρωσε ο Παναθηναϊκός και τα τέσσερα με transition πόντους και καρφώματα. 39-23 η διαφορά στους 16 από τη μία ελεύθερη βολή που έβαλε ο Γιάν Μοντέρο. Ο Τολιόπουλος παίζει pick and roll με το Φαρίντ και φεύγει μπαλά μέσα από τα χέρια, αλλά το διορθώνει ο Γκρικόνης. Σου τριών πόντων από τον Χέις Ντέιβις μέσα. 39-26. Να λοιπόν που εδώ δεν πρόλαβε ο Κόστελο να μαρκάρει και ο Χέις Ντέιβις σκοράρει το δικό του δεύτερο τρίποντο, 2 στα 5. 1 στα 3 έχει ο Ναν. Κάμερον Τέιλορ για τον Μοντέρο. Τώρα γίνεται αλλαγή με τον Χέις Ντέιβις και αναλαμβάνει αυτός τον Μοντέρο. Για να δούμε ποια θα είναι επιλογή. Φτάνει μέχρι το layup. Δύσκολο το καλάθι από τον Γιάν Μοντέρο. Πάρα πολύ δύσκολο. 41-26. Η διαφορά στους 15. Σε ψηλά επίπεδα οι διαφορές υπέρ της Βαλένθια. Αλλά για να δούμε τι έχουν να πούν οι πράσινοι όταν επιστρέψει στο παρκέ τα βαριά χαρτιά τους. Ο Γκρικόνης εκτελεί. Είναι σούτριον πόντων. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Μάχη για το rebound. Δεν τα καταφέρνει με το follow ο Φαρίντ. Μαζεύει ο Κόστελο και δίνει στον Μοντέρο. 41-26 διαφορά στους 15. Μοντέρο θέλει να περάσει. Τον παρακολουθεί ο Φαρίντ. Έξω για τον Κάμερον Τέιλορ. Αυτός μαρκάρεται από τον Τολιόπουλο. Γυρίζει. Δύσκολη προσπάθεια και καλάθι από τον πιο δυνατό έναντι του Τολιόπουλου. Κάμερον Τέιλορ. 43-26 η διαφορά στους 17. Μεγαλώνει η διαφορά αντί να μειώνεται. Οι πράσινοι με το μείον 12 στο ημίχρονο μπορούν να αισθάνονται και τυχεροί, έτσι όπως έχουν παίξει από τη δεύτερη περίοδο και μετά. Ο Χέις Ντέιβις εκτελεί και σκοράρει. 43-28. Ένα ακόμα δύσκολο καλάθι από τον Χέις Ντέιβις, που έχει τώρα 10 πόντους. Είναι ο πρώτος διψήφιος. Pick and roll με Σακό. Δίνει στον Τόμψον και πάλι για τον Σακό. Ο Χέις Ντέιβις, παρότι κλέβει την μπάλα από τον Γάλλο, τον οδηγεί στη γραμμή διότι ο Γιαβόρ σφυρίζει φάουλ. 43-28. Ο Χέις Ντέιβις γκρινιάζει τους διαιτητές με ωραίο τρόπο βέβαια, με κόσμιο τρόπο. Ενώ τώρα ο Πέτρο Μαρτίνετ ρίχνει και πάλι στο παρκέ τον Σέρχιο Ντελαρέα στη θέση του Κάμερον Τέιλορ. Παναθηναϊκός παίζει με την πεντάδα που ξεκίνησε στην τρίτη περίοδο, δηλαδή με Φαρίτ και Χέις Ντέιβις στη front line, με Γκριγκόνης, Τολιόπουλο και Γκραντ στην περιφέρεια. Ο Τολιόπουλος και ο Γκραντ είναι η αλήθεια ότι ακόμη δεν έχουν σκοράρει. Ενώ τώρα ο Σακό εκτελεί την πρώτη ελεύθερη βολή άτσαλα ως συνήθως και τη στέλνει στο σίδερο. Πρώτη ελεύθερη βολή για τον Σακό, άστοχη βεβαίως, έχει δικαίωμα και για μία δεύτερη. Η λογική λέει ότι θα χάσει και αυτή, αλλά για να δούμε αν η μπάλα στη δεύτερη βολή του κάνει το χατήρι. Όχι, ούτε τώρα. 43-28, μαζεύει το αμυντικό rebound το Φαρίντ και δίνει στον Τολιόπουλο, που και αυτός πρέπει να μπει λίγο στο μάτς. Τον μαρκάριο Μοντέρο, που είναι ένας γρήγορος παίκτης και του βάζει δύσκολο το Τολιόπουλου. Παραπάτησε αλλά σηκώθηκε και πάλι ο διεθνής γκάρντ. Παίζει με τον Μοντέρο για να δούμε αν θα είναι δική του επιλογή. Θα πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Παίρνει το φάουλ από τον Μοντέρο και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές ο Βασίλης Τολιόπουλος. Άρα ακόμα και με την γραμμή της φιλανθρωπίας θα μπορέσει να ανοίξει λογαριασμό για τον Παναθηναϊκό. Ο Βασίλης Τολιόπουλος δεν έχει σκοράρει. Κάθονται στον πάγκο με σειρά όπως τους βλέπω. Λεσόρ, TJ Shorts, Ρογκαβόπουλος, Ναν, Χουάντσο, Όσμαν και Μίτογλου. Ο Μίτογλου, ο οποίος έπαιξε λίγα δευτερόλεπτα αλλά δεν πήρε ούτε σούτ. δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Ντίνος Μίτογλου. Ψυχολογικά νομίζω, έτσι όπως τον είδα και στο αεροπλάνο, αλλά και στο ξενοδοχείο της αποστολής, δεν το βλέπω τόσο καλά. Ίσως έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προπονητή και αυτό το βιώνει σκληρά ένας παίκτης. 43-30 από τον Βασίλη Τολιόπουλο, που ανοίγει λογαριασμό και πετυχαίνει δύο πόντους από βολές. Η διαφορά από τους 17 στους 13. Ντελαρέα. Φτάνει μπάλα στο Μοντέρο. Θέλει να πασάρει στον Ντάριους Τόμψον, τον Μαρκάριο Γκραντ. Ντελαρέα σου τριών πόντων. Άστοχο, αμυντικό rebound από τον Φαρίντ, που δίνει την μπάλα γρήγορα στον Τολιόπουλο. Οι πράσινοι έχουν δυνατότητα να μειώσουν. Κλέβει την μπάλα ο Μοντέρο. Ήταν πίσω από τον Τολιόπουλο, αλλά τη βγάζει εκτός αγωνιστικού χώρου και απομένουν 16 δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό για να εκδηλώσει επίθεση. Ακούτε πάντα Ερασπορ, πέμπτος αγώνας play-off στη Βαλένθια μεταξύ της ομώνυμης ομάδας και του Παναθηναϊκού για τα play-off της Ευρωλίγκας. Τολιόπουλος πασάρει χαμηλά για τον Φαρίντ. Αυτός δεν μπορεί να σκοράρει μόνος του με το καλάθι. Εξ επαφής, τρομερά πράγματα. Και τώρα ο Άταμαν σηκώνει τον Λεσόρ. 43-30. Το μάτς συνεχίζεται. Καθώς αστόχησε ο Φαρίντ, ο Μοντέρο βρίσκει διάδρομο, πασάρει την μπάλα έξω για τον Ντάριους Τόμψον. Σούτριον πόντων άστοχα με την κόρη μπάουντ από το Φαρίντ που δίνει στον Τολιόπουλο. Ο Χέις Ντέιβις είναι στη μία γωνία και τώρα σκρινάρει για να περάσει ο Τολιόπουλος και να του τη δώσει τώρα την μπάλα χέρι με χέρι. Ο Τολιόπουλος κάνει το έτο με τον Ντελαρέα. Τον είδαμε και στην εθνική ομάδα το καλοκαίρι. Ενώ αμέσως μετά γίνεται φάουλ από τον Μοντέρο στον Γκραντ. Συνεπώς η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Και βλέπω ότι ο Άταμαν αποσύρει τον Φαρίντ και στη θέση του περνάει ο Λεσόρ, που έχει σκοράρει 4 πόντους με 2 στα 5 δίποντα. Αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον ας ευχηθούμε να αλλάξει αυτό. Η Βαλένθια έχει βρει το κουμπί του και τον αντιμετωπίζει πάρα πολύ καλά. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Λεσόρ έξω από το τρίποντο. Εκεί φυσικά δεν απειλεί. Μείνει στο Γκραντ. Ο Γκραντ για τον Τολιόπουλο, σου τριών πόντων από τον Τολιόπουλο μέσα. 43-33 από τον Βασίλη Τολιόπουλο, που βάζει 5 πόντους, 2 με βολές και ένα τρίποντο τώρα. Και είναι πολύ σημαντική ένεση για τον Παναθηναϊκό. 43-33, παγίδα από τους πράσινους. Η μπάλα βγαίνει έξω για τον Rivers. Τον μαρκάρει ο Γκρικόνης και ένεση για τον Παναθηναϊκό. 43-33, παγίδα από τους πράσινους. Η μπάλα βγαίνει έξω για τον Rivers. Τον μαρκάρει

0: το χέρι του σαν τσεκούρι, βρίσκοντας μπάλα χέρια. 43-33. Με το τρίμπο του Τολιόπουλου η διαφορά μειώθηκε στους 10. Γκρικόνης παίζει με τον Ντάριος Τόμψον. Για να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει την μπάλα χαμηλά ο Λεσόρ. Κρατήματα. Μιλάμε για άμυνα πάνω από το όριο του φάουλ, πάνω στον Ματίας Λεσόρ. Υπάρχει φάουλ, ενώ είχε βρεθεί σε πολύ καλό σημείο, ίσως και για να καρφώσει την μπάλα ο Λεσόρ. Ο Νέντοβιτς όμως διέκοψε τη φάση και δίνει την μπάλα απ' έξω στον Παναθηναϊκό. Γκρικόνης. 43-33. Στα μισά της τρίτης περίοδου, Γκραντ παίρνει το σκρίν από το Λεσόρ για να παίξει τώρα και να σκοράρει για τρεις και το βάζει. Πρόλαβα να πω σκοράρει, ενώ ήθελα να πω σουτάρει, αλλά τελικά η γλώσσα όταν προτρέχει λέει μερικές φορές την αλήθεια. 43-36. Η διαφορά μειώνεται από τους 17 στους 7. 4-40 ακόμη και η ζωή της Βαλένθια πλέον δεν είναι τόσο εύκολη. Παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα εδώ ο Λεσόρ. Από το δικό του χέρι λέει ο Νέντοβιτς φεύγει εκτός. Ο Άταμαν ζητάει βήματα του Μπράξτον Κι. Πάντως εδώ ο Λεσόρ έβγαλε τρομερή άμυνα. Και βέβαια κάθε φορά που γίνεται κάτι υπέρ της Βαλένθια, ο πονηρός που διαχειρίζεται το τεράστιο κιούμπ και το βίντεο το διακόπτει προτού δείξει το replay. 43-36, υπάρχει time out, 4-33 για να τελειώσει τρίτη περίοδος. Το έχει μαζέψει το μάτς ο Παναθηναϊκός, είναι πιο σκληρός στην άμυνά του και έχει βάλει κάποια μεγάλα σουτ. Πάμε για λίγο στην Αθήνα και επιστρέφουμε.
1: Νομίζω ότι η είσοδος του Βασίλη Τολιόπουλου βοήθησε τον Παναθηναϊκό να μαζέψει λίγο τη διαφορά. Για να δούμε τι γίνεται από πόντους. 1 Όσμαν, 10 ο Ντέιβις, 2 ο Ρογκαβόπουλος, 4 ο Γκραντ, 7 ο Ναν, 4 ο Λεσόρ, 5 ο Τολιόπουλος. Δεν έχει καταφέρει να πετύχει πόντο ο Φαρίντ, ο Γκριγκόνης και ο Ερνάν Γκόμεθ, όπως και ο TJ Shorts. Να δούμε λίγο και τα στατιστικά του Παναθηναϊκού. 8 στα 18 δίποντα, 44,4, 5 στα 20 τρίποντα, 25%, 5 στις 6 βολές, 83,3%, 5 ασίστ ο Παναθηναϊκός, 2 κλεψίματα, 8 λάθη, γρήγορη ματιά και το τι γίνεται στην Βαλένθια, 9 πόντους ο Μαντιό, 9 ο Τέιλορ, ο Ρίβερς δεν έχει πετύχει πόντο. Ο Μπραντίγια έχει 2, ο Ντελαρέα 6, ο Κι 6, ο Μοντέρο 6, 2 ο Σακό και 3 ο Κόστελο. 9 στα 21 δίποντα, 5 στα 23 τρίποντα, 10 στις 13 βολές και έχουν η Βαλένθια 9 ασίστ, 5 κλεψίματα και 5 λάθη. Κώστα, ο λόγος και πάλι σε σένα.
0: Ο Μπαντιό έκανε τον πάσιμο και δέχτηκε φάουλ με το σκορ 43-36. Δεν σας κρύβω ότι μου φάνηκε για βήματα του Σενεγαλέζου, αλλά οι διαιτητές έδωσαν φάουλ υπέρ του και μάλιστα είναι το δεύτερο φάουλ από τον Βασίλη Τολιόπουλο. 3 έχει ο Ναν, επέστρεψε στο παρκέ ο Ναν, αρκετή ώρα ξεκουράστηκε ο Αμερικανός, θα πρέπει τώρα να ξαναγίνει πρωταγωνιστής. Είναι μαζί με τον Τολιόπουλο που τον εμπιστεύεται ο Άταμαν σήμερα. Είναι μαζί με τον Γκραντ στην περιφέρεια που ανέβηκε και αυτός και έχει πετύχει 7 πόντους. Έβαλε και το τρίποντο πριν από λίγο. Έχει και 4 rebound και 4 assist αλλά και μία τάπα ο Τζέριαν Γκραντ με 0 λάθη. Πάρα πολύ σημαντικό. Και στην front line είναι ο Χέις Ντέιβις το 4 και ο Ματίας Λεσόρ το 5 για τον Παναθηναϊκό. Πρώτη βολή μέσα, όπως και η δεύτερη για τον Μπαντιό, 45-36. Η διαφορά ανεβαίνει στους 9, μειώθηκε νωρίτερα στους 7. Γκραντ παίζει με τον Ντελαρέα. Ο Γκραντ θέλει να βρει τον Ναν, αλλά προτιμά τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος εκτελεί και σκοράρει και είναι σούτ 3 πόντων, 45-39 από τον Χέις Ντέιβις που ανέβηκε σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Κάνει μια σταυρωτή ο Μπαντιό για να εκτελέσει για τρεις και σκοράρει. Μεγάλο σουτ από τον Μπαντιό, διότι άδειασε τον Γκραντ, που και αυτός βέβαια δεν είναι ρομπότ και θέλει και αυτός λίγη ξεκούραση, και σκόραρε για τρεις, 48-39. Άρα απάντηση στο τρίπο του Παναθηναϊκού. Ο Τολιόπουλος εκτελεί από τη γωνία και αυτό μέσα από τον Βασίλη Τολιόπουλο, 48-42.

0: Τρομερός ο Τολιόπουλος. Έχει πάρει την ευκαιρία του και έχει σήμερα 2 στα 4 τρίποντα. Εδώ υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Μπαντιό. Και νομίζω το φάουλ αυτό είναι από τον Κέντρικ Ναν το τέταρτο. Και είναι ξεκάθαρο φάουλ. Εδώ έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ο Κέντρικ Ναν. Ιδιαίτερα προσεκτικός. Ήταν εξαιρετικά απρόσεκτος ο Κέντρικ Ναν. Έβαλε και τα δυο του χέρια πάνω στα χέρια του Μπαντιό. Και βέβαια θα πρέπει ο Άταμαν κάτι να κάνει. Διότι με 4 φάουλ στο 26ο λεπτό είναι πολύ ρυψοκίνδυνο να αφήσεις μέσα τον Ναν. Ο Ναν τώρα τα λέει με τον Λότερ Μόζερ. Δεν έχει δίκιο όμως. 49-42. Έπειτα από τα τρίποντα του Παναθηναϊκού αλλά και της Βαλένθια, ελεύθερες βολές για τον Μπαντιό, ο οποίος σήμερα έχει σκοράρει 15. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Μπράνκου Μπαντιό, τον Σενεγαλέζο. Και τώρα η διαφορά στους 8, 50-42. 3,5 λεπτά ακόμα για τρίτη περίοδο. Γκραντ παίζει με τον Κάμερον Τέιλορ. Πασάρει στον Ναν. Ο Ναν έξω από το τρίποντο. Είναι πάνω του ο Μπαντιό. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή από τον Αμερικανό. Ο Ναν βρίσκει λίγο χώρο, πάει μέχρι μέσα. Δύσκολο lay-up, ούτε τώρα. Σφυρίζουν κάτι οι διαιτητές. Ο Χέις Ντέιβις βλέπει ότι έχει χρόνο το ταμπλό. Ο Ναν μάλιστα με τον Τολιόπουλο εξηγούν ότι η μπάλα βρήκε μετά το lay-up του Ναν. Ο Χέις Ντέιβις πίστευε ότι ανανεώθηκε ο χρόνος. Αλλά προφανέστατα οι διαιτητές έχουν διαφορετική άποψη. Ο Γιαβόρ εξηγεί στον Άταμαν που μάλλον δεν θέλει να κάψει δεύτερο challenge. Ενώ ο Τολιόπουλος ήταν σίγουρος ότι η μπάλα βρήκε Στεφάνη. Δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα monitor.
1: Έχει βρει στο πλάι, Κώστα, έχει βρει στο πλάι.
0: Έχει βρει Στεφάνη. Άρα έπρεπε να ακούσει ο Άταμαν τους παίκτες. Όπως και να έχει, το μάτς συνεχίζεται. 50-42. Κάμερον Τέιλορ με τον Χέις Ντέιβις που παίζει τρομερή άμυνα και ο Γκραντ κλέβει την μπάλα στην παγίδα. Ο Γκραντ δίνει στον Ναν. Ο Ναν στο lay-up, δύσκολο καλάθι, εντυπωσιακό από τον Κέντρικ Ναν, 50-44. Τρομερό το lay-up, σαν πάνθυρας στο transition ο Κέντρικ Ναν, αλλά και φοβερή άμυνα του Γκραντ που έκλεψε την μπάλα. Δύο τρίποντα χωρίζουν τον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια, αλλά εδώ υπάρχει κάρφωμα από τον Braxton Key, 52-44. Και αμέσως μετά ο Ντελαρέα κάνει φάουλ στον Χέις Ντέιβις για να σταματήσει την επέλαση του Αμερικανού. 52-44. Τέταρτο φάουλ για την Βαλένθια. Είχε να δώσει και το έδωσε ο μικρός. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει τα 5. Με 2,5 λεπτά ακόμη στο ρολόι για να τελειώσει τρίτη περίοδος. 52-44. 17-21 δηλαδή το επιμέρους σκορ για τον Παναθηναϊκό. Και εδώ υπάρχει λάθος από το Grand μπρος πίσω. Ένα ακόμη λάθος για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού που φτάνει τα 5. Πολύ κακό νούμερο για τον Κέντρικ Ναν. Η 0 assist για τα 5 λάθη. Πολύ κακό νούμερο για τον Ναν, ο οποίος έχει πάρει 2 στα 4 τρίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, κλασικά εικονογραφημένα, ούτε μία βολή. 52-44. Κλέβει την μπάλα ο Λεσόρ, προτού αυτή φτάσει στον Braxton Key από την πάσα του Τέιλορ. Ενώ ο Άταμαν επιμένει στην πεντάδα με Λεσόρ, Χέις Ντέιβις, Ναν, Γκραντ και Τολιόπουλο. Ο Ναν μου φαίνεται ότι έχει χαλάσει το μυαλό του και πότε ψιθυρίζει τον Νέντοβιτς, πότε ψιθυρίζει τον Λότερ Μόζερ. Ας ελπίσουμε αυτό να μην επηρεάσει την εξέλιξη του μάτς. Σωτηρίων πόντων άστοχο από τον Μπαντιό και μάλιστα είναι airball, διότι έπαιξε καλή άμυνα εδώ ο Βασίλης Τολιόπουλος. 52-44. Για να δούμε αν το μάτς θα είναι thriller. Η Βαλένθια προηγήθηκε ακόμα και με 17 πόντους νωρίτερα στο μάτς. 43, για να δω λίγο να είμαι σίγουρος, 43-26 είχε προηγηθεί και ο Παναθηναϊκός το μείωσε το μάτς.

43-36 με 10-0. Ο Χέις Ντέιβις εκτελεί από μακριά. Η μπάλα βρίσκει ταμπλό και καταλήγει στον Κόστελο. Τον αρπάζει από τον ώμο ο Λεσόρ και χρεώνεται το φάουλ. Ενώ ο Χέις Ντέιβις γκρινιάζει τον Γιαβόρ ότι του έγινε φάουλ στην προηγούμενη κατοχή. Και δεν είμαι σίγουρος για τον Κάμερον Τέιλορ αν έπιασε το χέρι του. 52-44. Ακόμα τα λένε. Ο Χέις Ντέιβις με τον Γιαβόρ. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο Αμερικανός να φωνάζει. Όχι ψηλά στο σουτ, αλλά χαμηλά. Για να ξαναδούμε λίγο τη φάση. Εγώ τουλάχιστον τώρα προσπάθησα, βρήκα λίγο καλύτερο ίντερνετ. Γιατί υποφέρει το ίντερνετ. Έχει πιάσει το αριστερό χέρι. Έχει πιάσει το αριστερό χέρι βέβαια. Ξεκάθαρα. Δεν το είδαν οι διαιτητές. Γι' αυτό και φωνάζει ο Χέις Ντέιβις. Παίκτες αυτού του επίπεδου πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι τρελοί να διαμαρτύρονται στους διαιτητές χωρίς λόγο. Παίκτες που αμείβονται ετησίως με 4 και 4,5 εκατομμύρια είναι προφανές ότι γνωρίζουν τον μπάσκετ. Και δεν είναι γραφική να γκρινιάζουν 40 λεπτά στους διαιτητές. 52-44 το σκορ παραμένει διότι ο Ματ Κόστελο έκανε ένα διπλό δωράκι στον Παναθηναϊκό. Αστόκησε και στις δύο βολές. Γκραντ κάνει ντουέτο με τον Κάμερον Τέιλορ. Στο παρκέ και Όσμαν. Ο Γκραντ κάνει μια αραχία για να ξεφύγει. Πασάρει στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος δεν τα καταφέρνει. Κάνει την προσπάθεια. Ο Γκραντ μαζεύει το rebound. Ζητάει ο Όσμαν, αλλά ο Γκραντ τώρα θα το δώσει. Κάνει μια close out επίθεση και λέει από τον Τζέντι Όσμαν. 52-46. Με εντυπωσιακό τρόπο απαντάει ο Τούρκος. Ο Μοντέρο δέχεται παγίδα. Γλιτώνει το φάουλ εδώ ο Τζέντι Όσμαν, διότι πήγε πολύ δυνατά πάνω στον Μοντέρο, τον Δομινικανό. Ενώ τώρα η μπάλα στα χέρια του Μπαντιό. Μπροστά του είναι ο Νάν. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για να μην του κάνει το πέμπτο φάουλ. Ο Μπαντιό αστοχεί, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound και τελειώνει τη φάση με πολύ δυναμικό τρόπο. 54-46. Εδώ κοιμήθηκαν οι παίκτες που θα έπαιρναν το rebound και ο Μπαντιό σκοράρει τον 18ο πόντο του. Φοβερό παιχνίδι από τον Μπαντιό. Όσμαν δέχεται φάουλ βέβαια. Μιλάμε για screen, το οποίο μάλλον για άμυνα που θέλησε να την μετατρέψει σε επιθετικό φάουλ του Όσμαν ο Μπράξτον Κι, αλλά έκανε μια πολύ πολύ δυναμική κίνηση προς τα αριστερά του και χρεώθηκε αυτό το αμυντικό φάουλ ο Μπράξτον Κι. Να σημειώσω λοιπόν ότι ο Μπαντιό έχει 18 πόντους, είχε 16 στο τρίτο μάτς, είχε 15 στο δεύτερο και στην regular season είχε 11 πόντους κατά μέσον όρο. Για να το τσεκάρω λίγο αυτό που είπα, να είμαι σίγουρος. 11 πόντους στην regular season. Ο Μπαντιό στα play-off επίσης 11, αλλά σήμερα έχει ξεπεράσει το ταβάνι του και έχει σκοράρει 18 στο καλάθι του Παναθηναϊκού, ενώ ο Τζέντι Όσμαν αστόχησε στη βολή. Και αυτό δεν είναι καλός ιονός για τον Παναθηναϊκό. Έβαλε το δύσκολο πριν από λίγο, το δύσκολο lay-up, και χάνει την ελεύθερη βολή ο Τζέντι Όσμαν. 54-46. 34 δευτερόλεπτα ακόμα για την τρίτη περίοδο, σε ένα μάτς φωτιά που κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Η δεύτερη βόλη μέσα, 54-47. Το σκορ δεν είναι απαγορευτικό για τον Παναθηναϊκό. Όρθιος ο Άταμαν, καθιστός ο Πέντρο Μαρτίνεθ σε αυτή τη χρονική στιγμή. Μοντέρο για τον Κόστελο. Μπαντιό παίζει με τον Ρογαβόπουλο. Στο παρκέ και ο Χουάντσο. Στη θέση του Λεσόρ, ο Μπαντιό κάνει μια περίτεχνη προσπάθεια, ένα απίστευτο ζωγκλερικό, 20 πόντι από τον Μπαντιό, 56-47-9, 6 δευτερόλεπτα ακόμη, προσπαθεί να πετύχει καλάθι ο Παναθηναϊκός, για να δούμε, προλαβαίνει ο Χουάντσο, εκτελεί από τη γωνία και σκοράρει, μεγάλο τρίποντο από τον Χουάντσο, 56-50, η διαφορά μειώνεται στους 6 με την τρίποντη βόμβα του Χουάντσο, buzzer beater, αλλά λέει ο Γιαβόρ ότι πρέπει να πάει να το ξαναδεί. Πρέπει να πάει να το ξαναδεί ο Γιαβόρ και βέβαια εμείς μόλις επιστρέψουμε στην Ρότς Αρένα με το σκορ 56-50 θα δούμε αν μετράει το τρίποντο ή αν θα το ακυρώσουν οι διαιτές. Τα ξαναλέμε.

0: και περίπου 2 λεπτά.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρέθηκε στην αρχή της τρίτης περίοδου να κυνηγάει να είναι στη μεγαλύτερη διαφορά, 43-26, κατάφερε, αν τελικά μετρήσει το τρίποντο στο τέλος, να κλείσει τη διαφορά στη μικρότερη διαφορά, στους 6 πόντους. Έχει βρεθεί 6 πίσω με 6 πόντους 5 φορές, δεν έχει μειωθεί κάτω από τους 6 πόντους η διαφορά. Να δούμε
2: το
1: και
2: τι. Τρίποντο πάντως, Νίκο, νομίζω ότι πρέπει να μετρήσει, γιατί η μπάλα είχε φύγει από το χέρι του Χουάντσου στο 0-1 χιλιοστό.
1: Κοίταζα λίγο τα στατιστικά και σημείωνα, Άγγελε, δεν έχω δει τη φάση, να σου πω την αλήθεια. Την άκουσα από τον Κώστα. Δεν ξέρω αν μας έχει δώσει συνδρομητική τηλεόραση και replay.
2: Δεν έχει δώσει. Στο live.
1: Στο live. Θα δούμε τώρα και θα μας πει και ο Κώστας. Λοιπόν, Όσμαν, να κάνω και ένα refresh, γιατί τα στατιστικά λίγο καθυστερούν.
2: Μέχρι, λοιπόν, να κάνεις το refresh, να πούμε ότι στο 74 παραμένει το Λάτσιο Ίντερ 0-2, η Ίντερ καλπάζει για το double και το 2-0 ανάμεσα στη Manchester City και την Crystal Palace. Έχουμε και ημίχρονο αυτή την ώρα στην αναμέτρηση που διεξάγεται για τη La Liga. Η Μπαρτσελόνα είναι πίσω στο σκορ με 1-0 αποτέλεσμα ημίχρονου. Κόντρα στην Αλαβέζ, οι γηπεδούχοι προηγούνται με 1-0.
1: 12

έκανε πάρα πολύ απότομα, σαν κόμπρα χτύπησε ο Αμερικανός και έδωσε και το χέρι του στο Μοντέρο. Υποτικά 56-50. Κάμερον Τέιλορ παίζει με τον Χουάντσο. Με σταυρωτές προσπαθεί να ξεφύγει. Δύσκολο το lay-up του, αλλά ο Χουάντσο είναι νικητής σε αυτή τη μονομαχία. Ο Χέις Ντέιβις για τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος τριμπλάρει έξω από το τρίποντο. Δίνει στον Χέις Ντέιβις. Η πάσα του είναι για τον Όσμαν. Ούτε αυτό. Μόνος του με το καλάθι. Νωρίτερα ο Τολιόπουλος και τώρα ο Όσμαν χάνουν δύο εύκολα lay-up. Ο Όσμαν μόνος του με το καλάθι. Μοντέρο για τον Κάμερον Τέιλορ. Φτάνει μπάλα στον Πραντίγια, σούτ τριών πόντων μέσα από τον Χάιμε Πραντίγια. 59-50. Ο Παναθηναϊκός χάνει τα lay-up και η Βαλένθια σκοράρει τρίποντο. Ο Τολιόπουλος για τον Χουάντσο. Προσποιεί το Χουάντσο. Γυρνάει έξω για τον Όσμαν. Σούτ τριών πόντων μέσα. 59-53. Τρίποντο στο τρίποντο. Απάντηση στο τρίποντο του Πραντίγια από τον Τζέντι Όσμαν. 59-53. Μάτς φωτιά. Το Game 5 της σειράς. Θα πετύχει το καλάθι ο Rivers, παρότι ο Χουάντσο έβαλε το κορμί του για να σταματήσει τον Αμερικανό. Δεν το έκανε όμως τόσο από

0: Καταφέρουν και τώρα στην επίθεσή τους με τον Grant. Ο Grant τριπλάρει, πασάρει στον Ναν, σουτ τριών πόντων από τη γωνία. Δεν του κάνει μπαλά το Χατήρι, αλλά επιθετικό rebound από τον Χουάντσο που τελειώνει τη φάση εδώ και παίρνει τον αέρα του Rivers. 61-55. Η διαφορά μειώνεται στους 6. Αλλά πιο λίγο δεν έχει μειωθεί. Εδώ και πάρα πολύ ώρα. Μπαντιό παίζει με τον Χουάντσο. Προσπαθεί να περάσει τον Ισπανό, βλέπει και το χρόνο ότι του μένουν 8 δευτερόλεπτα. Βρίσκει τώρα χώρο. Πασάρει στον Rivers. Το φάουλ από τον Όσμαν. Πολύ ψηλά στον αέρα. Θέλησε να αποσοβήσει το κάρφωμα από τον Rivers που θα τίναζε το πόδι την Ρότς Αρένα. Και ο Όσμαν έκανε το σωστό. Χρεώθηκε το φάουλ και έστειλε στη γραμμή τον Ρέιντ Rivers για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Αυτό βέβαια το ξαναδείχνουν οι γηπεδούχοι του Παναθηναϊκού, της φάσης δεν δείχνουν. Εννοώ το replay στο τεράστιο cube στην οροφή του γηπέδου. Ένα πολύ επιβλητικό γήπεδο, ίσως το ωραιότερο της Ευρώπης, η Ρότς Αρένα. Υπερσύγχρονο, με όλα τα comfort. Σήμερα, να μην το χρουζέψω, δεν έχουμε και διακοπές στη γραμμή. Έτσι, Νίκο και Άγγελε, νομίζω ότι μας έχει πάει καμία σήμερα διακοπή. Η γραμμή.
1: Η κυρία με το κατσαρολάκι Κώστα. Μόνο να βελτιωθεί.
0: Α, καλά, ναι.
2: Κώστα,
0: παρακαλώ.
2: Τρία replay μας δώσανε για αυτή τη φάση που καλέσατε να αμφισβήτησε.
0: Έτσι. Σωστό. 63-55 με τις ελεύθερες βολές από τον Rivers και τώρα στο παρκέ ο Σακό. Ο Παναθηναϊκός παίζει με

Άστοχος, νέο επιθετικό ριμπάντ τον Τσακό. Νέο τρίποντο από τον Ντόμψον. Αυτό θα μπει. Όταν σουτάρει στην ίδια επίθεση η Βαλένθια τρία τρίποντα, το τρίτο λογικά θα μπει. 66-55. Τα επιθετικά rebound έχουν πληγώσει τον Παναθηναϊκό. Κουάντσο δίνει την μπάλα στον Χέις Ντέιβις. Στην αλλαγή βγαίνει ο Μπράξτον Κι, που είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της Βαλένθια. Ο Ναν για τον Γκραντ. Ακούτε τι γίνεται. Λέει από τον Γκραντ. Άστοχο και αυτό. Πολλά χαμένα λέει up του Παναθηναϊκού. Ο Ντελαρέα στο transition εκτελεί για 3 και σκοράρει. 69-55. Η διαφορά από τους 6 πάει στους 14. Τα λάθη σε αυτό το επίπεδο πληρώνονται και με αυτή την ομάδα. 3 τρίποντα νωρίτερα με επιθετικά rebound. Το τρίτο μπήκε από τον Τόμψον. Λάθος από το layup του Grant. Transition τρίποντα από τον Ντελαρέα. 69-55. 5,5 λεπτά ακόμη για το φινάλε. Για να δούμε τι δυνάμεις έχει ο Παναθηναϊκός. Τα ξαναλέμε σε λίγο.

Στο παρκέ ο Ρογκαβόπουλος. Μαζί με Κέις Ντέιβις, Λεσόρ, Γκραντ και Ναν. Αυτή είναι η πέντε. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Ναν. Είναι ένα μάτς χωρίς αύριο. Και για τις δύο ομάδες και ειδικά για τον Παναθηναϊκό που έχει στο κήπεδο το Final Four. Ναν κάνει το λάθος, το έκτο. Transition παιχνίδι και κάρφωμα από την Βαλένθια. Αυτό το πράγμα έχει πληγώσει τον Παναθηναϊκό σε όλη τη σειρά. Και ειδικά στα τρία τελευταία μάτς. Παγίδα στον Ναν. Δεν φεύγει γρήγορα η πάσα από τα χέρια του και ο Παναθηναϊκός δέχεται transition. Τώρα πασάρει στο Λεσόρ.

μπάλα να φτάσει στο δικτάκι. Ακόμα και σε νεκρό χρόνο. 71-57. Ο Γκραντ επαναφέρει την μπάλα για τον Αν. Θα εκτελέσει, θα αστοχήσει. Έρχεται με φόλο κάρφωμα ο Κέις Ντέιβις. 71-59. 12 οι πόντοι της διαφοράς. 3 και 14 για να τελειώσει το μάτς. Και βλέπω ότι υπάρχει αλλαγή. Ο Ντάριος Τόμψον κάθεται στον πάγκο. Περνάει στο παρκέ ο Κάμερον Τέιλορ. Ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει με Λεσόρ, Κέις Ντέιβις, Όσμαν, Γκραντ και Ναν. 71-59. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η βραδιά. Έχουμε δει και άλλες φορές να ανατρέπονται διαφορές 12 πόντων. Και τώρα κάνει λάθος. 8 δευτερόλεπτα παράβαση ο Μπαντιό που κατέβαζε την μπάλα έτσι αμέριμνος, χωρίς να δει το ρολόι. Αυτά είναι δείγματα απειρίας για τη Βαλένθια, η οποία όμως είναι μια φοβερή ομάδα. 71-59. Ο Γκραντ επαναφέρει για τον Όσμαν. Ο Όσμαν και πάλι στον Αμερικανό, τον Τζέριαν Γκραντ. Βρίσκει χώρο, δίνει στον Χέις Ντέιβις. Αυτός παίζει με πλάτη με τον Μπράξτον Κι. Θα εκτελέσει για δύο, θα αστοχίσει. Rebound από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος πατάει γερά. Έρχεται με φόλο κάρφωμα να τραντάξει την μπασκέτα ο Λεσόρ, διότι χάθηκε ένα ακόμη lay-up, αυτή τη φορά από τον Ναν. Έχουν χάσει πολλά lay-up οι πράσινοι. Ο Όσμαν έχει χάσει, ο Γκραντ έχει χάσει, ο Ναν έχει χάσει lay-up. Εδώ κάνει μια ωραία προσπάθεια ο Μοντέρο, αλλά του κάνει το φάουλ ο Τζέντι Όσμαν. Μια περίτεχνη ενέργεια, μια προσποίηση ότι θα πασάρει και αμέσως ο Όσμαν τον στέλνει στη γραμμή. 71-61. Φυσικά μάτς Ευρωλίγκας και δι play-off με 61 πόντους, άντε 65-66. Δύσκολα μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα. Αυτές συμβαίνουν λίγες φορές. Συνέβη στο πρώτο μάτς 67-68. Μετά οι δύο ομάδες ανέβασαν πάρα πολύ τον δείκτη του σκορ. Στην παράταση 105-107 το δεύτερο, 0-2 για τον Παναθηναϊκό. Η Βαλένθια πήγε στο ΆΚΑ και κέρδισε 91-87, έκανε το 2-1 και ισοφάρισε έπειτα από ένα ακόμη θρίλερ 89-86, που νομίζω ότι είναι και πιο κοντά στις δύο ομάδες αυτά τα σκορ. Εκεί κοντά στους 90 πόντους. Τώρα ο Μοντέρο σκοράρει και διαφορά από τους 10 στους 12. 73-61. Για να δούμε. Γκραντ. Ο Γκραντ θέλει να περάσει, βγάζει για τον Όσμαν. Ο Όσμαν εκτελεί για 3, το βάζει. Είναι σούτ 3 πόντων η διαφορά στους 9. 73-64. 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Μοιάζει με θαύμα. Εξακολουθεί να μοιάζει με Γολγοθά. Αλλά οι πράσινοι ακόμα παλεύουν. Τώρα υπάρχει deflection δυναμικά από τον Λεσόρ στον Κάμερον Τέιλορ. Έχει κόψει την επίδεση της Βαλένθια κατά το ίμιση. Έχει 12 δευτερόλεπτα η ισπανική ομάδα για να εκδηλώσει επίδεση με επαναφορά της μπάλας κοντά στο κέντρο του γηπέδου. Με τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο πασάρει στον Μπαντιό. Τον μαρκάρει ο Ναν όσο μπορεί καλύτερα. Τώρα βγαίνει στην αλλαγή ο Λεσόρ. Ο Μοντέρο βρίσκει χώρο, εκτελεί αστοχή, rebound από τον Κάμερον Τέιλορ, διότι έδωσε φοβερή μάχη ο Λεσόρ, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει. Παγίδα από Ναν και Λεσόρ. Τελικά η πάσα του Κάμερον Τέιλορ βρίσκει μόνο του τον Μπράξτον Κι και αυτός καρφώνει. Ίσως αυτό το κάρφωμα είναι το καλάθι της πρόκρισης για τη Βαλένθια και του αποκλεισμού για τον Παναθηναϊκό. Κέις Ντέιβις σπρώχνεται από τον Μπράξτον Κι έξω για τον Κέντρικ Ναν. Σου τριών πόντων από τη γωνία. Είναι άστοχο, αμυντικό rebound από τον Ρίβερς και η Βαλένθια απέχει από το πρώτο Final Four της ιστορίας της. 1 λεπτό και 18 δευτερόλεπτα. Μπράξτον Κι για τον Μπαντιό. Ο Μπαντιό δεν σουτάρει για 3. Δείχνει τρομερή ωριμότητα. Δίνει στον Μοντέρο. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα. Ο Μπράξτον Κι για τον Rivers. Προσποίηση. Άστοχος. Πόλο καλάθι. 77-64 από τον Νέιτ Rivers. Η διαφορά στους 13. 1 λεπτό ακόμη. Η Βαλένθια είναι στο Final Four. Δίκαια και άξια. Ο Κέις Ντέιβις αστοχή το σούτ 3 πόντων. 49 δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός των 42 εκατομμυρίων αποκλείεται από το Final Four που διεξάγεται στην έδρα του 22 με 24 Μαΐου.

0: 42 δευτερόλεπτα ακόμη. Βγήκε και ο άλλος ημιτελικός και είναι Βαλένθια Ρεάλ, το ισπανικό ντέρμπι. Τον άλλο ημιτελικό, ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε. Φοβερό Final Four με μία ελληνική ομάδα, τον Ολυμπιακό, αφού ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να γράψει ιστορία συμμετέχοντας στην πρώτη σειρά play-off με 5 διπλά. Η σειρά θα μείνει στα 4 διπλά, όπως είχε συμβεί στην περίπτωση της Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτίζαν. Ο Μοντέρο εκτελεί τη βολή 78-64. Η διαφορά στους 14, απομένουν 42 δευτερόλεπτα. Με ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν ήταν έτοιμος σε αυτό το παιχνίδι, και αυτή είναι η αλήθεια. Και βέβαια τις επόμενες μέρες θα το αναλύσουμε εκτενώς, το τι έγινε και το τι δεν έγινε στις προπονήσεις αλλά και στους αγώνες του Παναθηναϊκού και στα meeting. Τώρα κλέβουν οι παίκτες της Βαλένθια. Ο Ρογκαβόπουλος κυνηγάει τον Μοντέρο όσο μπορεί περισσότερο. Ο Μοντέρο τριμπλάρει και υπάρχει μάλιστα και καυγάς μεταξύ του Μοντέρο, που πετάει την μπάλα στην πλάτη του Ρογκαβόπουλου ή κάτι τέτοιο. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό ο Μοντέρο. Δεν έπρεπε να το κάνει σε καμιά περίπτωση. Ο Ρογκαβόπουλος μάλιστα και αυτός είναι έξαλλος με τον Μοντέρο και ζητάει επιδεικτικά την μπάλα από κάποιους οπαδούς της Βαλένθια που την κρατούσαν. Είναι κρίμα να χαλάσει το μάτς στο τέλος, στα τελευταία 21,8 δευτερόλεπτα, με τη διαφορά στους 15 υπέρ της Βαλένθια. 79-64. Ο Παναθηναϊκός αποκλείεται από το Final Four της Ευρωλίγκας. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα νομίζω ότι τα νεύρα είναι αχρίαστα. Και αυτό λέει και ο Άταμαν στον Ρογκαβόπουλο. Ήρεμα, του λέει, δεν υπάρχει λόγος να θυμώνεις. Ο Λεσόρ και αυτός είναι πάρα πολύ απογοητευμένος και εκνευρισμένος, σε ένα γήπεδο που βράζει, σε ένα γήπεδο με τρομακτικά ωραία ατμόσφαιρα. Και με περίπου 150 οπαδούς του Παναθηναϊκού που κάθονται ψηλά σε μια γωνίτσα, και αυτοί στενοχωρημένοι και αυτοί απογοητευμένοι από την έκβαση μιας δραματικής σειράς. 79-64, οι διαιτητές έχουν πάει να ξαναδούν το replay για να δουν τι ποινές θα επιβάλλουν και σε ποιους. Έχω την εντύπωση όμως ότι ο Μοντέρο το ξεκίνησε με την μπάλα στην πλάτη του Ρογκαβόπουλου, και νομίζω ότι φαίνεται ξεκάθαρα και στο replay. Ο Μοντέρο ξεκινάει τον καυγά. Βαλένθια Παναθηναϊκός 79-64. Τώρα οι παίκτες πρέπει να ηρεμήσουν, και οι μεν και οι δε. Νικήτρια η Βαλένθια σε αυτή τη φοβερή σειρά play-off, εφόσον ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τα δύο μεγάλα διπλά που έκανε την προπερασμένη εβδομάδα. Προηγήθηκε 0-2 στη σειρά και άφησε δύο παιχνίδια να πάνε χαμένα στην έδρα του, αλλάζοντας την τακτική στην άμυνα, αλλάζοντας αρκετά πράγματα. Αλλά αυτό που δεν μπόρεσε με τίποτα να αλλάξει ο Άταμαν ήταν να απελευθερώσει τον Κέντρικ Ναν. Ο Ναν σήμερα με τις παγίδες της Βαλένθια έμπλεξε, έκανε 6 λάθη και αυτά τα 6 λάθη τιμωρήθηκαν από τη Βαλένθια με ευνηδιασμούς και καρφώματα. 13 ασίστ ο Παναθηναϊκός για 13 λάθη, 16 ασίστ η Βαλένθια για 10 λάθη, ενώ στο transition έχει πετύχει 13 πόντους έναντι 7 του Παναθηναϊκού. Και αυτό βέβαια είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την έκβαση της αναμέτρησης. Να θυμίσω ότι στο πρώτο δεκάλεπτο οι πράσινοι ήταν κοντά στο σκορ 14-10. Ακόμα και όταν η Βαλένθια ξέφυγε με μεγάλες διαφορές, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο πλην 12 πηγαίνοντας στα ποδητήρια με 35-23. Επιμέρους σκορ 21-13 στη δεύτερη περίοδο. Οι πράσινοι ήταν πολύ καλύτεροι στην τρίτη 21-27, ενώ οι οπαδοί της Βαλένθια φωνάζουν MVP, MVP στον Γιάν Μοντέρο που εκτελεί τις ελεύθερες βολές. και κάνει τώρα το σκορ 81-64. Ο Γιάννη Μοντέρο φτάνει τους 12, 12 και ο Κι, 20 από τον Παντιό. Και standing ovation για τον φοβερό αυτό παίκτη τον Μοντέρο. Ο Άταμαν κάνει νεύμα στο Grant να μην εκδηλώσει επίθεση και βλέπω ότι πηγαίνει προς τον πάγκο της Βαλένθια για να συγχαρεί τον Πέδρο Μαρτίνεθ, διότι ο Ισπανός έχει παρουσιάσει μια φοβερή ομάδα κατά τη διάρκεια και της κανονικής περίοδου αλλά και των play-off. Και τώρα οι παίκτες των δύο ομάδων σε εξαιρετικό επίπεδο αλληλοσυγχαίρονται. Ακόμα και παίκτες που έτρωγαν τα μουστάκια τους κατά τη διάρκεια της σειράς, ο Μοντέρο με τον Νάν αγκαλιά, με τον Γκραντ, τώρα με τον Λεσόρ. Ο Ρογκαβόπουλος δεν έχει τίποτα και με κανέναν. Φιλαράκι με τον Κόστελο από την Μπασκόνια. Άρα λοιπόν με αυτές τις εικόνες αθλητικής κουλτούρας και επίπεδου θα σας αφήσουμε για λίγο. Βαλένθια Παναθηναϊκός 81-64 είναι το τελικό σκορ. Τελικά δεν δικαιώθηκα που πίστευα ότι οι προσωπικότητες, η βαριά φανέλα του Παναθηναϊκού θα επιβίωναν σε αυτή την καυτή ατμόσφαιρα. Δεν δικαιώθηκα και η Βαλένθια πηγαίνει στο Final Four για να παίξει με τη Ρεάλ χωρίς να έχει να φοβηθεί τίποτα, με τον τίτλο του outsider αλλά και την εικόνα μιας φοβερής ομάδας που θα βάλει δύσκολα σε όποιον βρεθεί μπροστά της. Τελικό σκορ 81-64. Οι πράσινοι απογοητευμένοι πηγαίνουν στα αποδυτήρια. Κρατήστε αυτό που είπα, ότι έχουν γίνει τρομερά πράγματα και πολλές αλλαγές ακόμα και στη στρατηγική των δύο πρώτων αγώνων που ο Παναθηναϊκός κέρδισε δίκαια και με τον έναν και με τον άλλο τρόπο. Όλα όμως θα έχουμε το χρόνο μας να τα συζητήσουμε όταν θα πέσουν οι τόνοι. 81-64 τελικό. Καλό βράδυ από μένα, καλή συνέχεια. Τα ξαναλέμε σίγουρα στην Αθήνα, πρώτο Θεός, και αν μπορεί να τα πούμε και νωρίτερα, αν προκύψει κάτι βέβαια ενδιαφέρον ρεπορταζιακά. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Σωτηρίου.
2: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία, Νίκο, μια και γίνεται το Final Four στην έδρα, στην Αθήνα τέλος πάντων. Έχουμε δύο, και τις δύο ομάδες στο Final Four.
1: Οι τέσσερις πρώτες ομάδες κανονική περίοδου πήραν το εισιτήριο για το Final Four και έτσι θα έχουμε Ισπανικό εμφύλιο, Βαλένθια Ρεάλ και στο άλλο ημιτελικό Φενέρ Ολυμπιακός.
2: Λοιπόν, να πω απλά ότι η Ίντερ για 10η φορά κατέκτησε το κύπελο Ιταλίας, κερδίζοντας πριν από λίγο τη Λάτσιο στον τελικό με 2-0.
1: Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα που ξεκίνησε στις 4 η ώρα ολοκληρώνεται. Να ευχαριστήσουμε την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Παναγιώτη Μπάλτα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Άγγελος Τίμος,
2: Νίκος Μοσχονάς. Καλό,
1: καλό σας βράδυ.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Στη Βαλένθια τερματίστηκε άδοξα χθες το ευρωπαϊκό μπασκετικό όνειρο του Παναθηναϊκού, καθώς η ισπανική ομάδα τον νίκησε μέσα σε μία εβδομάδα για τρίτη σερή φορά, χθες με 81-64, και τον απέκλεισε από το Final Four που εφέτος θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Ο Hayes Davis με 15 και ο Osman με 10 πόντους, πρώτοι σκόρες για τους πράσινους, που πλέον έχουν στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, άρα και του double στη χώρα. Όσον αφορά στο Final Four, οι δύο ημιτελικοί της 22ης Μαΐου είναι Φενέρ Ολυμπιακός και Ρεάλ Βαλένθια, ενώ στις 24 του μήνα θα διεξαχθεί μόνο ο μεγάλος τελικός, καθώς ο μικρός καταργείται από εφέτος. Τέσσερα παιχνίδια για τα play-off και τις θέσεις 5-8 της Super League έγιναν χθες, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται πλέον αποκλειστικά στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης, η οποία οδηγεί στον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1, Λεβαδιακός Όφη 3-2 και Βόλος Άρης 1-2 τα αποτελέσματά τους. Ο Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου πέτυχε τον γκολ που έκρινε τον ντέρμπι των αιωνίων στο Φάλιρο. Στην Τούμπα δύο αλλαγές, ο Γιώβιτς και ο Μύθου σκόραραν στο μάτς. Στη Λιβαδιά, όπου έγινε της ανατροπής, οι Κρήτες προηγήθηκαν με 2-0 μετά από τέρματα του Ανδρούτσου και του Σαλσέδο, όμως οι Βιωτοί, εκμεταλλευόμενοι και την αποβολή του Καραχάλιου στο 43ο λεπτό, με γκολ του Οζέγκοβιτς, του Νίκα και του Πεντρόζο γύρισαν το μάτς. Τέλος, στο Βόλο, ο Χόγκλα και ο Τριανταφύλου με αυτόν γκολ σκόραραν για τους φιλοξενούμενους και ο Λάμπρου για τους γηπεδούχους. Στη βαθμολογία, η ΑΕΚ στους 71 βαθμούς, ο δεύτερος Ολυμπιακός έχει 65 και ο ΠΑΟΚ 63 βαθμούς, έτσι η δεύτερη θέση παραμένει ανοιχτή, ενώ ο τέταρτος Παναθηναϊκός έμεινε στους 51. Η δεύτερη θέση θα κριθεί την Κυριακή από τα ματς ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ανοιχτή είναι και η μάχη του πρώτου σκόρερ στο πρωτάθλημα, με τον Γιώβιτς να πλησιάζει στον γκολ τον Ελκαμπή, με τον στράικερ του Ολυμπιακού στα 18 τέρματα και στα 17 τον Γιώβιτς. Συνεχίζουμε το αίτητο σερί μας από τον Οκτώβριο. Σήμερα μας έλειψε το κάτι παραπάνω, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία της πρωταθλήτριας ομάδας του. Κρατάμε μόνο την αντίδραση, ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, σχολίασε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεχτήκαμε τον γκολ σε μια φάση που θα αναλυθεί πολύ, δήλωσε ο Ράφα Μπενίτεθ, εκτιμώντας ότι πριν τον γκολ του Ολυμπιακού υπήρξε φάουλ στον Τουμπά. Αυτή είναι η θέση του Ροντινέη, μπορεί να νομίζει πως είναι αμυντικός, αλλά δεν είναι, επισήμανε ο Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ξανά στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 117-76 σε πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα προημιτελικά της Basket League, ενώ σήμερα στις 7 αρχίζει η σειρά ΑΕΚ Άρης. Στο Πόλο Μπρέσια, Ολυμπιακός 16-17 στα πέναλτι για την πρώτη-τελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης των ομίλων στο Champions League, με τους Πειραιώτες να σφραγίζουν την πρόκριση στο Final Four. Στην Water Polo League, για τις θέσεις 5-8, ΠΑΟΚ Ιδραϊκός 14-13 και Πανιώνιος Περιστέρη 14-5, με ΠΑΟΚ και Πανιώνιο να παίρνουν προβάδισμα στη σειρά. Και για τα play-out, Όμιλος Φίλων Θαλάσσης Χανιά 12-21. Τέλος, για τα play-out των γυναικών, Ρέθυμνο Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 5-14 και Ναυτικός Όμιλος Πατρών Ηλιούπολη 14-10. Στο handball τώρα, Ελλάδα-Ολλανδία 29-27 στη Χαλκίδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να παίρνει ισχνό προβάδισμα πρόκρισης και τη ρεβάνς να διεξάγεται την Κυριακή στο Ρότερνταμ. Στις 7 το απόγευμα, στο κλειστό της Λεωφόρου, με κάλυψη από την Eraspor, η φιέστα του Παναθηκού για την κατάκτηση του τίτλου στην Βόλη Λίγκ των Ανδρών. Και στα νέα από το εξωτερικό, Manchester City Crystal Palace 3-0 στην Premier League, με τους πολίτες να απέχουν πλέον 2 βαθμούς από την πρωτοπόρο Arsenal, 2 αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Στη Γαλλία, Brest Στρασβούργο 1-2 και Lens Paris Saint-Germain 0-2. Στην Ισπανία, Villarreal Sevilla 2-3 και Espanyol Athletic Bilbao 2-0 τελικά αποτελέσματα, ενώ στο 65ο λεπτό Alaves Barcelona 1-0 και Getafe Mallorca 3-1. Τέλος, η Μπεσίκτας πήρε με 85-72 το διπλό στην έδρα της Φενέρμπαχτσε για την 21η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος. και στην αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Final Four υπάρχει αγωνία για τον τραυματισμό του Γιάντουνεν, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Ερασπορ, Λευτέρης Σαρελάκος και Γιάννης Παπαγιώργιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γκολ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Είναι ο Χόγκλα ο παίκτης ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με το σούτ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ομάδα του Άρη προηγείται του Βόλου 0-1. Ο Βόλος τώρα που είναι στην επίθεση, ο Λάμπρου μέσα στην περιοχή, θα κάνει το σούτ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 με το σούτ του Λάζαρου Λάμπρου στο 54ο λεπτό. Ο Βόλος ισοφαρίζει σε 1-1. Γκολ για τον Άρη. Η σέντρα από τον Γιαννιώτα από τα δεξιά. Ο Καντεβέρη αυτή τη φορά δεν αστόχησε, τη βρήκε, θα έλεγα έτσι, μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα. Ο Άρης λοιπόν καταφέρνει να ξαναπάρει πάλι το προβάδισμα και να προηγείται του Βόλου με 1-2 στο 55ο λεπτό.
2: 0-1 εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης, φίλες και φίλοι, με τον Όφη να απειλεί στο 9 να κάνει επέμβαση. Ο Λοντίκιν όμως μετά από 2 λεπτά, μια ωραία προσπάθεια από το αριστερό με τον Αθανασίου, ο οποίος έκοψε την μπάλα προς τα έξω και ένα τέλειο διαγώνιο σουτ με τη βοήθεια του δοκαριού στα δίχτυα του Λοντίκιν. Ο Όφη ανοίγει το σκορ εδώ στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Όφη 0-1. 0-2 με γκολ του Σαλσέδο από την εκτέλεση κόρνερ του Σεγγέλια του Γεωργιανού μέσα στην περιοχή με κεφαλιά διαμορφώνει το 0-2, σηκώνει τα χέρια και δείχνει πέναλτι. Ο Πεντρόζα λοιπόν απέναντι στον Χριστογιώργο, διανύουμε το 88, Πεντρόζο έτοιμος. Θα δώσει το έναυσμα ο κύριος Κουκούλας, πλησιάζει, σουτάρει, το πιάνει και σκοράρει όμως ο Λεβαδιακός με δεύτερη προσπάθεια. Είναι ο άτυχος εδώ ο τερματοφύλακας, έπεσε δεξιά, η μπάλα πήγε στο κέντρο, βρήκε την μπάλα με τα πόδια, αλλά η μπάλα πήγε στον εκτελεστή ο πίσω από κοντά, πλάσαρε ξανά, Λεβαδιακός. Όφη 1-2. 2-2 για το Λεβαδιακό, καθώς μέσα σε 2 λεπτά ισοφαρίζει με ένα τέλειο πλασέ του Γιώργου Νίκα και βρίσκονται στο 2-2 στο 90. Ένα γέμισμα από τα αριστερά θα γίνει σέντρα, κεφαλιά, γκολ απιθανό. 3-2 Λεβαδιακός, ολική ανατροπή εντός 8 λεπτών. 3-2 με κεφαλιά από τα 3 μέτρα. Ο Λεβαδιακός προηγείται 3-2.
3: Ο Καλάπρια βγαίνει, γυρίζει για τον Παδρεμπράου, κάνει το λάθος, πάνω από Ταρέμι. Ο Ταρέμι με τον Τουμπάπ, με τον Λαφόν, το κάνει, Ροντινέι κολ. Ο Ολυμπιακός με τη συμπλήρωση ακριβώς σε 4 λεπτό το καϊστέισον, βρίσκει το κολ. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
4: 0-1, πάω ΚΑΕΚ με τον γκολ του Γιώβιτς στο 73ο λεπτό του αγώνα. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά και το γκολ για τον ΠΑΟΚ με το Μύθου. Αδράνησε εδώ η άμυνα της ΑΕΚ στο 88 και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλής στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
7: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
6: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
8: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
0: Hera Sport 101,8.

0: Αχ, Ερασπόρ, αχ, Ερασπόρ. Για να ξέρετε ότι και εγώ και ο Γιάννης Παπαγεωργίου κάναμε μια σύσκεψη νωρίτερα και λέω στο Γιάννη, αδερφέ, έχω δύο τραγούδια. Το ένα, είσαι στο αίμα, για την Πανάθα, για τον μπάσκετ, εφόσον περάσει στο Final Four. Ναι. Και το άλλο, Χάρης Αλεξίου, έχω μια στεναχώρια.
1: Μου είπες να βάλω και το άνοιξε πέτρα.
0: Ναι, εσύ δεν προτιμάς. Θες να το βάλουμε μετά, το άνοιξε πέτρα.
2: Καλύτερα, έχω απόψε μια στεναχώρια.
0: Έτσι. Και διπλή κιόλας. Όπως λέμε, βάλε μια διπλή με γύρω.
2: Έτσι. Ιστορικό κάζο για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ιστορικό κάζο. Ο Παναθηναϊκός μένει εκτός Final Four και όχι
0: πέστα,
2: σε ένα.
0: Πέστα, θέλω να σε ακούω να τα λες που
2: και όχι σε ένα απλό Final Four. Το Final Four που θα γίνει στην έδρα του,
0: ακριβώς,
2: στο Telecom Center.
0: Να.
2: Ο Παναθηναϊκός με το πληρέστερο ρόστερ από όλες τις ομάδες. Κατά γενική ομολογία.
0: Όντως και τον Ολυμπιακό.
2: Σαν ρόστερ.
0: Σαν ρόστερ.
2: Σαν ρόστερ μιλάμε τώρα. Το πιο ακριβό από όλες τις ομάδες.
0: Αυτό μπορεί. Ναι.

0: Ναι, εντάξει, έχει κάθε παίκτη να μπαίνει ο ένα
1: δηλαδή
0: και ο άλλο.
1: Πάνω από 5-6 παίκτε καλού Παναθηναϊκό.
0: Σαν παίκτε.
1: Ναι. Σε σχέση με τον Ολυμπιακό, λέω, όχι σε σχέση.
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακό είναι ένα τελείω διαφορετικό πράγμα. Ο Ολυμπιακό είναι ομάδα. Κάτι ναι. που δεν είναι ο Παναθηναϊκό.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Το εστιάζει έτσι.
0: Σαν παίκτε okay. όμω, οι παίκτε του Παναθηναϊκού είναι πολύ καλύτεροι από του παίκτε.
1: Αυτοί 6-7 που λε, έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά λέω είναι παραπάνω από 6-7. Αυτό σου λέω, θα σε ζαλίσει τώρα.
0: Κουκουτσίλη.
1: Κουκουτσίλη σου λέει.
0: Κατευθείαν.
1: Περαστικά.
0: Στέλνει, δεν
1: για πε τώρα, πε βγάλε, βγάλε καημό, βγάλε πόνο, βγάλε.
0: Καημό
1: βγάλε.
0: Δεν βγάζω, εγώ το ξέρω. Ότι εγώ είμαι πάντα ήρεμο.
1: Το ξέρω και γι' αυτό έχω δίπλα μου τώρα. Κατά τη γνώμη σου, τι φταίει. Για μένα, να σου πω κάτι που δεν είμαι μπασκετικό. Μ' αρέσει να κάνω πλάκε.
0: Ναι.
1: Μου λέει ένας Παναθηναϊκός εδώ πέρα.
0: Ποιος, ο Γαβρίλ?
1: Όχι, άλλος ξέρει ο Γαβρίλ. Ναι. Την Κυριακή στον τελικό που θα πάτε και παίξετε με τη Ρεάλ με την Βαλένθια και θα χάσετε, θα έρθω μέσα.
0: Περίμενε. Υπάρχει μια λεπτομέρεια.
1: Ότι πια.
0: Πρώτα παίζει με τελικό. Έλα, για να πάει στον τελικό.
1: Έλα ρε τώρα. Παρασκευή 22 Μαΐου είναι τώρα. Παρασκευή 22 Μαΐου ποτέ δεν χάνει ο Ολυμπιακός.
0: Γιατί τι είναι αυτό?
1: Έχει ρέντα. Έχει τέτοια ρέντα και περίμενε. Στα Final Four και τα πάντα.
0: Παίζει με την κάτοχο της Ευρωλίγκας.
1: Έλα μου.
0: Δεν
1: τώρα.
0: Παίζει με μια ομάδα
1: και
0: που έρχεται.
1: Εγώ θέλω και τη Φενέρ και μετά τη Ρεάλ τελικό.
0: Θα περάσει η Ρεάλ τη Βαλένθια.
1: Το
0: βλέπει.
1: Όχι, εγώ θέλω. Δεν ξέρω.
0: Εσύ θέλει. Δεν θα περάσει. Εγώ δεν βλέπω τη Ρεάλ να περνάει.
1: Και λέει ότι θα είναι, θα έρθω μέσα όταν θα χάνετε από το, στο τελικό τη Ρεάλ τη Βαλένθια.
0: Έχει αγοράσει εισιτήριο.
1: Όχι, εδώ. Στο στούντιο. Να είσαι εδώ, να είσαι αυτό, θα κάνει εκπομπή, θα έρθω μέσα. Του λέω βεβαίω θα σε υποδεχτώ. Απλά θα είναι δίπλα μου ο πρόεδρο τη ΕΡΤ, ο κ. Παπαδόπουλο. Και τελάδι και μαγκάλια, με φίλησε και έφυγε. Λοιπόν. Κάτι έλεγε, σε διέκοψα.
0: Ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο ότι.
1: Κάπου λίγο η αλαζονία, Δημήτρη Γιαννακόπουλε. Κάπου είναι, τα λάθη του Αταμάν. Κάπου πολύ ντεφορμέ.
0: Είναι τεράστια τα λάθη του
1: Αταμάν. Κάπου ονάν τρεις λαλούν και δύο χορεύουν φέτος.
0: Είναι τεράστια τα λάθη του Αταμάν. Του Αταμάν είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Ναι.
0: Στη διαχείριση.
1: Γενικά μιλάμε.
0: Για να φτάσει ο Παναθηναϊκός να παίζει με μειονέκτημα έδρας έχει γίνει κάτι λάθος.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και να κερδίζεις 2-0 και μέσα σε 6 ημέρες να κάνεις 3 ήττες, όχι από τη Τζέσεκα Μόσχα ή τη Φενέρμπαχτσε ή τη Ρεάλ Μαδρίτη σαν τουζένια της, δείχνει κάτι. Ναι. Ότι στον οργανισμό Παναθηναϊκός κάτι δεν πάει καλά.
0: Εντάξει, για να είμαστε και λίγο. Να τα κάνουμε πιο λιανά τα πράγματα.
1: Τα
0: αυτή η ομάδα είναι ομαδάρα. Πραγματικά ομαδάρα.
1: Καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα.
0: Είναι ένα σύνολο απίστευτο που χαίρεσαι να τη βλέπεις. Τώρα. Ναι. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι λογικό, είναι στεναχωρημένοι, είναι πικραμένοι γιατί η ομάδα τους δεν θα είναι στο Telecom Center στο Παναθηναϊκό.
1: Οι ίδιοι θα είναι.
0: Ε?
1: Οι ίδιοι.
0: Όχι, μα τι να είναι, δηλαδή τι να πάνε στο γήπεδο, τι να δουν.
1: Με κασκόλ της Ρεάλ.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Λέω, πάνε, ρε παιδί μου, ιδέες δείχνω.
0: Δεν θα
1: δώσω τα εισιτήρια ή να πάρουμε κι εμείς κανένα.
0: Να πάει, θα πας.
1: Άμα μου δώσουν.
0: Ασχολήσαμε με το μπάσκετ, Λευτέρη Σαρένα. Λοιπόν, οπότε χρειάζεται τώρα να ολοκληρωθεί η χρονιά γιατί δεν φαντάζομαι να λειτουργήσει κανείς εν θερμό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα διώξει τώρα το
0: Ναταμάν. Αυτό σου λέω, δεν μπορεί να λειτουργήσει εν θερμό. Να ολοκληρωθεί η χρονιά και φαντάζομαι ότι το καλοκαίρι θα έχουμε εξελίξει το...
1: Και πρέπει.
0: Πρέπει
1: γιατί ήταν ένα ιστορικό κάζο. Δεν είναι μόνο ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι απόν στο σπίτι του στο Final Four. Είναι ότι η φετινή του παρουσία ήταν τρεις λαμίδες, δηλαδή χορεύουν με την έννοια ότι μία κρύο, δύο ζέστη, μία κρύο ή δύο κρύο, μία ζέστη. Ότι φτάνεις, κάνεις την υπέρβαση, δίνεις χαρά στον κόσμο σου κάνοντας δύο διπλά μέσα στη Βαλένθια στα προημιτελικά και κάνεις τρεις ήττες μέσα σε έξι μέρες. Δηλαδή αυτό, αν είμαι Παναθηναϊκός, δεν μπορούσα να το χωνέψω με τίποτα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ χοντρό.
0: Από τη
1: γιατί
0: που...
1: δεν είναι να τη χάνεις από τη. Είπα και πάλι τις ομάδες της παραδοσιακής.
0: Ξαναλέω όμως, μην την υποτιμάς αυτή.
1: Όχι,
0: την ομάδα.
1: Όχι, δεν την υποτιμάω καθόλου.
0: Μπορεί να πάει στην, να έρθει στην Αθήνα και να τη σηκώσει.
1: Ναι, όλα είναι σηκώσει. Εδώ το κάνει κάπου την Πανταλώνα. Δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε.
0: Θυμάσαι και πέρσι λέγαμε στο Αμπουντάμπι σίγουρο τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Δεν πήγαν καν.
0: Δεν του είδαμε καν στο τελικό. Άλλε ομάδε
1: έπαιξαν. Ένα τουρνουά έχει δικέ του δύο
0: μορφέ.
1: Αλλά είναι κάζο ιστορικό να μην πάει ο Παναθηναϊκό σε Final Four που θα γίνει στο σπίτι του.
0: Ναι. Τώρα για να βάλουμε και άλλες παραμέτρους. Πρώτο θέμα νομίζω ότι θα είναι ο Αταμάν όταν ολοκληρωθούν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Γιατί το ξαναλέω δεν φαντάζομαι ο Γιαννακόπουλος να λειτουργήσει εν θερμό και να πει στον Αταμάν ευχαριστούμε πολύ, κατακτήσαμε μαζί σου μια Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο
1: Βέβαια.
0: Και χωρίζουν οι δρόμοι μας. Έτσι κι αλλιώς επιτυχημένος κρίνει το Αταμάν. Ήρθε σε μια ομάδα η οποία είχε

0: να πάει από το 2012 σε Final Four.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Από το 2012. Ναι, από το Final Four της Κωνσταντινούπολης. Ναι. Ήρθε, πήγε στο Final Four του Βερολίνου το 23, 11 χρόνια μετά. Το κατέκτησε κιόλας. Έραψε το 7ο μαστέρι. Έχει γράψει την ιστορία ο Αταμάν. Τώρα, φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις, αλλά φαντάζομαι όλες αυτές οι εξελίξεις.
1: Δεν μπορεί έτσι να κλείσει η χρονιά, είτε το πάρει είτε δεν το πάρει. Πόσο μάλλον αν δεν το πάρει το πρωτάθλημα, γιατί πολλοί λένε ότι η τελευταία γεύση είναι αυτή που μένει. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι τόσο γλυκιά, αν έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός στο σπίτι του Παναθηναϊκού και πάρει ένα πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν δηλαδή απαλύνει τον πόνο ή αλλάξει σκέψη στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον κύριο Γιαννακόπουλο. Έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Αλλά ό,τι και να γίνει, αυτά θα μας απασχολήσουν ενώ θα παίζεται και η μπαλίτσα στο Μουντιάλ κάπου εκεί. Στην Αμερική.
0: Ότι θα έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ.
1: Θα έχει ξεκινήσει.
0: Όταν θα ολοκληρώνονται οι τελικοί. Βάζουμε βέβαια στο κάδρο να μην το ξεχνάμε και να μην τα αφήνουμε ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε φέτος όλη τη χρονιά, όπως και σε αυτή τη σειρά, πολύ εχθρικές διαιτησίες. Και στον απόψινο αγώνα.
1: Όντως.
0: Δηλαδή τα κουκούτσια τα μοίρασαν στη Βαλένθια.
1: Όντως.
0: Ναι. Όταν έχει 29 βολές η Βαλένθια απόψε και 8.
1: Αγόρι μου, εγώ
0: 29 βολές.
1: Με τη Celtic ήμουν εγώ. Με τη Celtic ήμουν.
0: 29-8 σου λέω βολές σήμερα. Λέει κάτι αυτό. Δείχνει ένα δείγμα.
1: Εντάξει, εγώ αν ήμουν πρόεδρος του Παναθηναϊκού, τη φανέλα του Μποντιρόγκα δεν θα την κατέβαζα. Θα την κατέβαζα το καλοκαίρι.
0: Την ευρέστηκε ο Μποντιρόγκα.
1: Το καλοκαίρι θα την κατέβαζα. Εσύ πότε θα την κατέβαζα.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να την κατέβαζα σαν το Γιαννακόπουλο κι εγώ.
1: Γι' αυτό δεν θα την έπαιρνε στην Ευρωλίγα. Ενώ εγώ που είμαι πιο ωραίος θα την κατέβαζα το καλοκαίρι και θα την είχα πάρει την Ευρωλίγα.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα σας πούμε και ώρες. Φαντάζομαι τώρα που δεν έχει περάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Τι θα γίνει.
0: Η λογική λέει.
1: Και πρώτη φορά λέει αποκλεισμός για τον Αταμάν σε πέμπτο παιχνίδι, ε.
0: Πρώτη φορά αποκλείστηκε.
1: Έτσι γράφουν εδώ τα site. Να, το Πανόραμα λέει, το έχω εδώ πέρα. Α, όχι, ναι, είναι.
0: Όχι, το Πανόραμα τις ομάδες που πέρασαν. Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Βαλένθια, φαντάζομαι ότι οι διοργανωτές θα αλλάξουν και τις ώρες πλέον.
1: Να παίξουν
0: δηλαδή,
1: πρώτα οι Ισπανοί.
0: Να παίξουν πρώτα οι Ισπανοί και μετά ο Ολυμπιακός με την Φενέρ που θα είναι και πιο εμπορικό παιχνίδι. Έτσι. Έξι δηλαδή θα γίνει ο Ισπανικός εμφύλιος.
1: Και στις 10
0: και
1: το βράδυ.
0: Στις 9 το βράδυ.
1: Ο Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Ο Ολυμπιακός με την Φενέρ.
1: Πάντως δεν γίνεται μικρός τελικός.
0: Όχι, έχουμε τελικό New Generation.
1: New Generation και την Κυριακή 24 Μαΐου ο τελικός. Θα είναι στις 9 η ώρα και αν το πάρει ο Ολυμπιακός, το πρώτο τραγούδι που θα βάλουμε θα είναι στο δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Δεν πρέπει.
0: Αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν θα έρθει για εκπομπή.
1: Λογικό. Συγχαρητήρια στη Θεοσφίνα που λέει: Βρήκα, λέει τι έγινε σήμερα. Η ήττα του Παναθηναϊκού σου έφτιαξε τη φωνή και ακούγησε καμπάνα.
0: Ναι.
1: Δέσποινα, όλα συντελούν. Ακόμα και η σουπίτσα που έφαγα.
0: Πολλά, πάρα πολλά μηνύματα. Γίνεται ένα χαμό.
1: Είναι από εμάς ή είναι νωρίτερα.
0: Όχι, είναι από εμάς. Εδώ ξεκινάμε εμείς.
1: Με
0: τον Θανάση τον Πανάγο που λέει χαιρετίσματα στον Νίκο από Λάρισα, Μιχάλη από Σπάρτη και στον Πανάθα και πάση Αυστραλία και πάση κόσμου περαστικά. Αρχίσαν και καζούρες τώρα, κατάλαβες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο κύριος που έχετε στείλει στην Ισπανία.
1: Θα βγει σε λίγο. Ναι.
0: Γιατί ο Σωτηρίου μας κάνει τα νεύρα τσατάλια, ρε. Σωτηρίου είναι από τους πιο
1: ανεγνωρισμένους και αντικειμενικούς
0: και πάρα πολύ καλό στη μετάδοση.
1: Βέβαια.
0: Μας έκανε τα νεύρα τσατάλια, λέει.
1: Γιατί
0: ο Τάσος,
1: τι έλεγε ο άνθρωπος.
0: Γεια σας, λέει, καλύτερο τραγούδι δεν μπορούσατε να βρείτε.
1: Όχι, τι να βρούμε.
0: Καλύτερο τραγούδι δεν μπορούσατε να βρείτε. Ταιριάζει απόλυτα. Τάσος Τρίπολε Πανάθα.
1: Είπα, Τασούλη, φίλος μου Τάσος, ότι είχα κανονίσει με τον Γιάννη, θα βάζαμε τη Σβήση το Είσαι στο αίμα το τραγούδι του Παναθηναϊκού. Ή αυτό. Έκατσε η ήττα. Οπότε έγινε αυτό. Ο φίλος μου Νικόλας, ο γίγαντας από το Περιστέρι. Περιστέρι λέω. Από τη Ζωγράφου, ο φίλος μας ο Πανάθας. Θα ήθελα, λέει, σαν οπαδός του Παναθηναϊκού, να βάλουμε το τραγούδι του Κυλαϊδόνη. Εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει.
0: Ναι.
1: Για την Πανάθα.
0: Ναι.
1: Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Είπα
0: το. Το ποδόσφαιρο έχει τελειώσει από τον Νοέμβριο.
1: Πώς έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός έτσι.
0: Από τον Νοέμβριο. Και βλέπεις τώρα για να πάμε.
1: Και στο
0: έτσι,
1: ποδόσφαιρο. Να βάλουμε έτσι, να βάλουμε το τραγούδι
0: μετά. Μια παρένθεση ποδοσφαιρική. Βλέπεις. Δηλαδή, εγώ που παρακολουθώ, έχω παίξει μπάλα.
1: Κοίτα, ο άλλος γυμνός πήγε.
0: Πολλά χρόνια. Παρακολουθώ ποδόσφαιρα από πολλά χρόνια. Μου βγάζει την αίσθηση ότι τα παιχνίδια Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός είναι φιλικά.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό μου έβγαλε η αίσθηση στα play-off. Δηλαδή, με τόση μπάλα που έχεις παρακολουθήσει, τι καταλαβαίνεις εσύ. Παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Ο Γετβάη βγάζει ασίστελο, έχει σηκώσει το κεφάλι και βλέπει.
1: Μας το δώσετε δηλαδή.
0: Πάει στο Καραϊσκάκι, δεν έχει κάνει μία τελική στην Εστία. Ναι. Και πάει και παίζει με την

0: ΑΕΚ με 10 στυλοφόρο σκυλιάζει, πάει στη Φιλαδέλφια και σκυλιάζει.
1: Εντάξει.
0: Δεν σου λέει κάτι εσένα, μόνο εμένα μου λέει.
1: Εγώ εμένα μου λέει ότι επειδή αγαπάω τον Παναθηναϊκό, θέλω να είμαστε φιλαράκι.
0: Α, γι' αυτό. Γι' αυτό.
1: Δεν υπονοώ τίποτα. Εγώ ξέρω ότι τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό γίνανε ανδιάμεσα παιχνιδιών του Παναθηναϊκού που ήταν σε πολύ μεγάλη ένταση.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό οι δυνάμεις που καταναλώθηκαν δεν έχουν αποτέλεσμα να είναι ο Παναθηναϊκός στην τζίτα με 90 λεπτά. Βέβαια, αυτός ο Παναθηναϊκός που έπαιξε στη Φιλαδέλφια και που ήταν πάρα πολύ καλός παρότι έχασε, δεν είχε καμία σχέση με το σημερινό Παναθηναϊκό που δεν θυμάμαι άλλη φορά στο Καραϊσκάκι να μην έκανε. Δεν ξέρω,
0: μια
1: σουτ.
0: Μια τελική εντός εστίας δεν υπήρχε. Μηδέν τελικές.
1: Απίστευτο. Καλά, γιατί το
0: απίστευτο.
1: Το γίνανε και λίγο στην Τούμπα. Αλλά τέτοιο κακό Παναθηναϊκό είχα πολλά χρόνια να δω. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός θέλει μεγάλη αναδιοργάνωση.
0: Ναι.
1: Θέλει πολλές αλλαγές. Θέλει να πάρει παραδείγματα, ρε παιδί μου. Στο ποδόσφαιρο από τον Μάριο Ηλιόπουλο και την ΑΕΚ. Στο μπάσκετ, λίγα λόγια και πολλή δουλειά. Και να αλλάξει κάποια πράγματα, είτε αυτά είναι στα θέματα της τεχνικής ηγεσίας, είτε στο θέμα των μπασκετμπολιστών, που θα πρέπει να γίνει και εκεί μια ανανέωση, γιατί έχει μεγαλώσει πολύ και ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
0: Ο Παναγιώτης Γιάννη, τι ώρα θα περάσει τη Βαλένθια να κάτσω να το δω? Είδες, άρχισε να νικάζει, ρε, σου λέω.
1: Φίλε, αυτά είναι εντάξει στο πρόγραμμα.
0: Βαλένθια Αθήνα 3.440 χιλιόμετρα. Και έχει το πούλμαν με τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Άκου Θοδωρής. Είσαστε κι εσείς ο Παναθηναϊκός, λέει, σαν Τύριο Άβε του Ολυμπιακού. Θα σας δώσουμε κανένα δανεικό, λέει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Θέλεις κανένα δανεικό από τον
0: Ολυμπιακό? Εσένα. Έχεις κάνει τόσες μεταδόσεις, έχεις παρακολουθήσει.
1: 1250.
0: Με τριβελές.
1: Ναι,
0: να μου τις δείξεις όλες μία-μία, θα σε ελέγξω.
1: Είναι 1250, ναι. Το έχω πει και άλλη φορά στον αέρα, μέχρι τις 11 Ιουνίου του 2013.
0: Μετά σταμάτησα να μετράω.
1: Μετά σταμάτησα.
0: Τέρμα. Μετά. Μέχρι το κλείσιμο της ΕΡΤ.
1: Ναι. Ναι. Η τελευταία μετάδοση ήταν ο τελικός του κυπέλλου Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης. Που μέτρησα.
0: Αυτός ο.
1: Ο Μανιάτης.
0: Πολύ ωραίος τελικός.
1: Ναι. Το 2-1. Μετά, βέβαια, μέχρι το 22 που σταμάτησα να κάνω μεταδόσεις του Ολυμπιακού, είχα άλλες περίπου 100, αλλά δεν τις έχω μετρήσει. 120, κάπου εκεί. Τι θες να πεις τώρα αυτό?
0: Σου λέω, δεν σου βγάζει εσένα την αίσθηση ότι δεν βλέπεις αυτό το πάθος που έβλεπες στα ντέρμπι των αιωνίων?
1: Ναι, σίγουρα αυτό. Καμία σχέση μου.
0: Αυτό
1: όταν σημαίνει. Έχω δει πρώτο παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού 6 Δεκεμβρίου του 1972 στη Λεωφόρο.
0: Ας μην πας τόσα χρόνια πίσω.
1: Ή ας πούμε να πιάσουμε ακόμα και τότε που ο Ολυμπιακός δεν είχε καλή ομάδα, που λέγανε τα πέτρινα χρόνια και τα λοιπά. Πόσα διπλά είχε κάνει στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Κάτι εκπληκτικά 4-5 ή 3-4 του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι, αλλά με μπαλάρα. Εκπληκτικά παιχνίδια. Κάτι, ένα εκπληκτικό μάτς, το πρώτο του Μάικ Γαλάκου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην Πάτρα με βροχή που ήμουν μέσα το 1981-82.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έβλεπες μπάλα και τυχερόσουνα. Και το είχα αναλύσει και χτες, το μεσημέρι στο τρίτο μάτι, ότι παίζει ρόλο και η ποιότητα των παιχτών που υπάρχουν. Δηλαδή, όταν όλο το χειμώνα έλεγε ο Γιώργος από τη Λιλιούπολη, μου έχει κόψει το ποδόσφαιρο. Θυμάστε τι έλεγε, έτσι. Δεν είναι παίκτες αυτοί να φοράνε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Πολλές φορές το λέω αυτό και για τους παίκτες του Ολυμπιακού τώρα.
0: Ναι.
1: Όταν έχω δει εγώ στο Καραϊσκάκι, να μην πω για Γαλάκο, Δελικάρη, Βιέρα, Λοσάντα κτλ. Μην πάω εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Να μην πω για
0: Αναστόπουλο, Λεμπονή, Περσία και το
1: Μητρόπουλο,
0: τα
1: Καραπιάλη, ναι, κτλ.
0: Τσαλουχίδη.
1: Να πω για τους Ριβάλντο, Τζιοβάνι, Καρεμπέ, Ζάχοβιτ, Ζελίας, Γιανακόπουλο, Τζόρτζεβιτ, Μέλμπερκ, ακόμα και το Μανολά, τον Αβραάμ, ακόμα. Τι να πω δηλαδή, ακόμα και του νεότερου, κάποιου νεότερου, Ντομίγκε, Καμπιάσο. Υπάρχουν τέτοιοι παίκτε τώρα σε αυτέ τι ομάδε του Ολυμπιακού, στον Παναθηναϊκό?
0: Όχι, όχι.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Γι' αυτό έχει πέσει και η ποιότητα, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, λέει ο φίλο ο Τζόρτζ, το ερώτημα, κύριε Σαρελάκο, είναι ποιο θα πάει με τα μάξι τη Κούπα στο Σούνιο.
1: Λες να την πάει ο Αγγελόπουλος?
0: Να το δούμε και αυτό.
1: Φαντάζεσαι. Για ανακοχή να κάνουν, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Ο Χρήστος λέει: η Διαννάκη σήμερα θα σε μαλώσω. Δεν μου διαβάζεις μηνύματα. Έχω βγει με φανέλα της Βαλένθιας, λέει, στο Λευκό Πύργο.
0: Αποκλείεται να το έχει κάνει.
1: Έτσι λέει.
0: Περίμενε. Ο Χρήστος τώρα έχει στείλει μηνύματα. 12 και 30 έρθει το πρώτο. Τα πιάνουμε όλα από την αρχή. Θα το διαβάσουμε. Έχεις παράπονο, Χριστάρα μου. Πάντα στα διαβάζω όλα.
1: Έτσι.
0: Ο φίλος λέει Πούντο, καλημέρα στην παρέα, δεν παίξαμε καλά. Με πονάει που έχω δικαίωμα να μιλάω για διαιτησία και θλίβομαι το χιουμοράκι που κάνετε σε μια δύσκολη βραδιά για τη μεγαλύτερη ομάδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην Ελλάδα. Αυτά.

0: Λοιπόν, στέλνε τα μηνύματα. Θα έχουμε να πούμε πολλά. Δεν ξέρω αν θα.
1: Θα βγάλουμε το Κωστή Σωτηρίου.
0: Πρέπει να το βγάλουμε το Κωστή. Να δούμε τι έχει πει ο Αταμάν. Τι έχουν πει οι παίκτες, αν έχουν μιλήσει οι παίκτες.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι. Αλλά εμείς πάμε στην απαραίτητη διακοπή, γιατί όλη η μέρα είναι αφιερωμένη και η νύχτα βέβαια στον Ηρακλή Κοντζιά. Εσύ τον έζησες πολύ περισσότερο.
1: Τα είπα και χθες.
0: Τα είπες και χθες, τα είπαμε και εδώ το βράδυ με τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Πάμε ένα ηχητικό να θυμηθούμε την φωνή του Ηρακλή Κοντζιά.
1: Και το τραγούδι που θέλει ο φίλος μου Νικόλας ο Πανάθας, το αφιερώνει σε όλους τους ομόθεσκους, όπως λέει, τους Πανάθες, για την Πανάθα του.
2: Era Sport 101,8.

0: ξεκινάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στο αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζ για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Από τους φίλους του Παναθηναϊκού, το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μου Νικόλας από του ζωγράφου. Εντάξει, μια παιδιά, όλοι κάνουν έτσι. Ήταν ένας αποκλεισμός. Είναι βαρύ το κλίμα, αλλά όπως και αν το κάνουμε, δεν μπορείς, αν χάνει η ομάδα σου, να σου φταίνε όλα ή να την απαξιώνεις ή να αποτάσσεσαι από το όνομά της και να υποστηρίζεις κάποια άλλη. Έτσι δεν είναι. Κόμμα αλλάζεις, έτσι δεν λέει Γαβρίλο. Ομάδα δεν αλλάζει ποτέ. Γυναίκα αλλάζεις. Γυναίκα αλλάζεις. Κόμμα αλλάζεις. Ομάδα δεν αλλάζεις. Έχω εδώ ένα μήνυμα με φωτογραφία. Όντως θέλω να ρωτήσω και τον Γιάννη τώρα, γιατί μιλάει με Ισπανία. Έκανε ο Θοδωρής Παπαλουκάς τέτοια μαντεψιά. Δηλαδή αυτά ούτε τρίποντα παλιά. Ολυμπιακός Μονακό 3-0, Φενέρ Ζαλγκίρης 3-1, Ρεάλ Χάποελ 3-2 και Βαλένθια Παναθηναϊκός 3-1 είπε. Δηλαδή απίστευτο, έτσι. Δηλαδή, μόνο το Παναθηναϊκό είχα στη Βαλένθια 3-2. Μάλιστα. Ρωτούν κάποιοι φίλοι ποιος ήταν ο καλλιτέχνης. Ο Λουκιάνος Κελαϊδόνης ήταν με την κορούλα του. Συγχωρεμένος ο Λουκιάνος Κελαϊδόνης. Άρε φίλε εδώ Νικόλα Παναγιώτη, άρε άρχοντα Νικολή. Ο Θοδωράκης μας στέλνει την αγάπη του. Έτσι, συγχαρητήρια λέει για τις προβλέψεις του Λουκά. Και το παπά Λουκάς εδώ.
1: Ολυμπιακός 3-0. Βαλένθια Παναθηναϊκός 3-1 έχασε.
0: Ναι, την νίκη. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή θα του πούμε ότι.
1: Φενέρ Ζαλγκίρης 3-1.
0: Το πιάσε.
1: Το πιάσε, έχασε και τη Ρεάλ.
0: Πώς ήρθε η Ρεάλ.
1: 3-1.
0: Α, 3-1. Ναι, πάντως είδε ποιοι πέρασαν όμως.
1: Ναι, τους πέρασαν.
0: Δηλαδή ήταν σίγουρος ότι η Βαλένθια θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Ναι. Απίστευτο, ε.
1: Εντάξει. Μας. Να σου πω κάτι. Η Βαλένθια από το ξεκίνημα τη σεζόν μέχρι και εχθές κέρδισε τον Παναθηναϊκό 5 φορές.
0: 5 φορές.
1: 5 ναι. φορές.
0: Τις τρεις μέσα σε 6 μέρες.
1: Τις τρεις μέσα σε 6 μέρες.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Γυρίζοντας και να πούμε και συγχαρητήρια στους Ισπανούς.
0: Ναι, δεν το λέω.
1: Είναι μια άσχημη βραδιά για το.
0: Μπορεί να κάνουμε λίγο πλάκα
1: για τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να πούμε όμως.
0: Αγωνιστικά νομίζω ήταν καλύτερη και κέρδισε δίκαια.
1: Έχει κάνει ένα τρομερό σύνολο ο Μαρτίνες.
0: Σε 7 μάτς, 5 νίκες.
1: Και ήδη ο Μοντέρο είναι και μήλο της έρηδος για πάρα πολλές ομάδες.
0: Και μπράβο στον Αταμάν που το έκανε το Standing Ovation και το χειροκρότησε όταν έβγαινε. Έχει πολύ καλή ομάδα, ναι. Νεανική ομάδα με εμπειρία, με πάθος. Τώρα η Πρωτάρα πολλές φορές, άμα δεν την προσέξει στο Final Four, μπορεί να σου κάνει και ζημιά. Πολλές φορές η φανέλα μπορεί να λυγίσει σαν Πρωτάρα σε ένα τελικό Final Four, ας πούμε, κτλ. Όλα είναι πιθανά να γίνουν.
1: Σωστό.
0: Ας αφήσουμε λίγο το μπάσκετάκι τώρα. Έτσι κι αλλιώς αύριο θα έχουν την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα. Αλλά θα βγάλουμε και μία η ώρα και τον Κωστή Σωτηρίου να μας πει το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Στα ποδοσφαιρικά μας, για το παιχνίδι του Φαλήρου, τα είπα και λίγο νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός έχασε χρυσή ευκαιρία να πετύχει τουλάχιστον 3 γκολ σήμερα στον Παναθηναϊκό με τις ευκαιρίες που έχασε.
1: Καλά τώρα. Και να βάζει 3 γκολ, τι θα γινόταν. Και να βάζει 3 γκολ, τι θα γινόταν.
0: Τίποτα. Τίποτα. Θα παίρναγε το over.
1: Ναι. Α, είχες παίξει over.
0: Τι θα παίξει.
1: Και αυτό πες το ρε παιδί. Ξεκάθαρα, πες το.
0: Ναι. Και πήγαινε το μάτς δηλαδή με τις ευκαιρίες που έκανε. Έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός ένα γκολ μπορεί να το βάζε.
1: Ναι.
0: Γιατί είχα την εικόνα μου στο μυαλό μου. Την μπάλα που παίξε με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και όπως μου λένε οι φίλοι, ο Θανάσης από την Καβάλα, ο Δημήτρης από την Αλίαρτο και ο Γιάννης ο Λαζάρου, θα το θυμόμαστε αυτό κύριε Παπαγεωργίου, πώς έπαιξε με εμάς, λέει ο Παναθηναϊκός, και πώς έπαιξε το Καραϊσκάκι. Απλά το αναφέρω τα παιδιά.
1: Μα να σου πω κάτι, τι να το
0: είναι όμως, είναι και αυτό,
1: είναι
0: παιδιά.
1: Είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή είναι αυτά που είδαμε. Είδες κάτι διαφορετικό εσύ?
0: Όχι. Το θέμα είναι όμως ότι μπορεί, μήπως αυτό ότι έμεινε από δυνάμεις. Βέβαια, σου λέει ο άλλος, γιατί άλλαξες ρε Μπενίτεθ το σύστημα και το κάνεις 4-3-2, το κάνεις 4-4-2.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν άφησες την ομάδα να ρολάρει, έστω και αν άντεχε άλλα 50-60 λεπτά, όπως ήταν στο Καραϊσκάκι, όπως ήταν στη Φιλαδέλφια την Κυριακή, με αυτό το στυλ, και να κάνεις κάποια ρεπετησιόν ή κάποιο ρετουσάρισμα μετά το 65-70, αφού ναι. είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός. Άρα αναπάντα ερωτήματα που κάποια στιγμή αύριο σίγουρα με πιο ψύχρωμο τρόπο οι ρεπόρτερς του Παναθηναϊκού θα κληθούν να απαντήσουν ή να ρωτήσουν κάποιους υπεύθυνους για το πώς έπαιξε ο Παναθηναϊκός και τις αλλαγές που έκανε ή όχι τις αλλαγές στο σύστημα που έκανε ο Μπενίτεθ. Για την Τούμπα έχεις να πεις τίποτα?
1: Όχι, ένα ωραίο παιχνίδι.
0: Για διπλό πρέπει να ήταν αυτό το μάτς.
1: Η ΑΕΚ με πολλές αλλαγές.
0: Πολλές, είχε.
1: Εντάξει, είχε αλλαγίτσες το παιχνίδι. Θα τα παίξει όλα για όλα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Στη Φιέστα.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Πάντως έχει μείνει το ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος, ο ΠΑΟΚ παίρνει τη δεύτερη θέση.
0: Ναι, αλλά εγώ έμαθα όμως, έκανα ρεπορτάζ τώρα που βάζαμε τη Λαϊδόνη,
1: ναι,
0: ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει σαν την Μπάγκερ Μονάχου την Κυριακή.
1: Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι έχουμε δει, αυτό φαίνεται ότι θα γίνει.
0: Οπότε άσο.
1: Από ό,τι μας έχει δείξει.
0: Και θα βάλω και τον ύμνο του Παναθηναϊκού την Κυριακή.
1: Και μη σου πω ότι σήμερα στο Καραϊσκάκι κράταγε δυνάμεις για την Κυριακή.
0: Έτσι είναι, φίλε. Πέστα ρε, πέστα ρε, πέστα, πέστα. Οπότε και να χάσει ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ.
1: Ναι, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει τον ΠΑΟΚ και ήρθε ισόπαλος, ναι, πάλι ο Ολυμπιακός είναι
0: βγαίνει
1: η ομάδα
0: στο Champions
1: που βγαίνει στο Champions League. Ο Ολυμπιακός πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο.
0: Ναι, στο Champions League.
1: Ναι, στο Champions League. Ναι, ναι. Στον τρίτο προκριματικό.
0: Στον τρίτο, ναι, ναι. Τρίτο, play-off και μπαίνει.
1: Και μπαίνει ο Μίλος. Αν αποκλειστεί, ναι, είναι στους ομίλους του Europa League. Από όταν, αν περάσει τα play-off, έτσι. Αν περάσει τα play-off, έχει σίγουρα ο Μίλος ή Champions League ή Europa League.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, θα δούμε, θα δούμε τι θα κάνει. Παναθηναϊκός, λέει ο φίλος μας ο Μανώλης, πλήρωσε την αιμονή του Προέδρου με τον Αταμάν. Ένα προπονητή που του λείπει φαντασία, παίζει τα ίδια συστήματα. Τον έμαθα να παίξω σαν τον Μεντιλίμπαρ. Και εγώ θα πρόσθετα, φίλε Μανώλη, ότι δεν κάνει το εκτεταμένο rotation σε παίκτες που μπορούν να δώσουν λύσεις όταν οι έμπειροι είναι ντεφορμέ ή όχι καλή κατάσταση. Και αυτό του έχει στοιχεί του Παναθηναϊκού. Συμφωνείτε, κύριε Γιάννη?
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Ορίστε, λέει ο Αταμάν χειροκροτούσε το μοντέλο όταν έγινε αλλαγή.
0: Το είπα, για... δεν το είπα.
1: Α,
0: πριν.
1: Το πες.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Δεν τους γνωρίζεις αυτούς? Οπ, νότι. Δεν τους γνωρίζει ο Γιάννης, λέει ο Χριστάρας. Όντως είμαι, λέει, στην Τζιμισκή και λέω, φωνάζω. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο τα άλλα τα παιχνιδάκια. Πριν να διαβάσουμε μετά, τη μία θα πάμε πάλι στη Βαλένθια, θα διαβάσουμε και τα πολλά μηνύματα που έχει στείλει, που έχετε στείλει. Τι είδες?
1: Τι?
0: Την ανατροπή του αιώνα.
1: Σε ποιο?
0: Τρέφα δεν πήρες.
1: Πού έγινε η ανατροπή του αιώνα?
0: Στη Λιβαδιά, πού έγινε?
1: Α, στη Λιβαδιά, ναι, το είδα και αυτό. Ήταν νωρίς αυτό, ναι. Τα είδαμε.
0: 0-2 στο 86, 3-2 τελικό.
1: Σε 8 λεπτά, 3-2.
0: Αυτό είναι. Αυτό
1: και είναι η πρώτη νίκη του μετά από καιρό απέναντι στον Όφη, όπου τον συναντούσε ο Όφη, τον Λεβαδιακό,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και είχαν μόνο πρόβλημα.
0: Τον είχε κερδίσει 4-0.
1: Μόνο στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Ναι.
0: 4-0. Πώς έγινε? Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Κάποια στιγμή λέτε, θα τρελαθώ άμα αρχίσω. Έβλεπα το πρώτο ημίωρο, μόλις έγινε 0-2.
1: Ναι.
0: Κάτι, έκανα κάποιες δουλειές στο σπίτι. Λέω, άμα αρχίσω να τα βλέπω όλα μέχρι τις 12 μεσάνυχτα θα σαλτάρω. Και λέω, άσε να δούμε πιο μετά που θα αρχίσω τα ντέρμπι. Και ξαφνικά βάζω το κινητό και το αποτέλεσμα, τηλεόραση 3-2. Λέω, δεν γίνεται. Στο 86 το είχα κλείσει περίπου, φαντάσου.
1: Στο 86 το κλείσα.
0: Ναι.
1: Και το μάθες μετά, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν το πίστευα. Όπως
1: επίσης και αυτά.
0: Και το Villarreal Sevilla από 2-0, 2-3. Αδιάφορα παιχνίδια βέβαια, έτσι να τα λέμε αυτά στο play-in. Και απλά η ΕΠΟ θα πρέπει να τα σκεφτεί όλα αυτά, η ΕΠΟ λέω, η ΕΠΟ είναι για τη ΓΑΜΑ Εθνική, η Super League. Πώς θα δέσει η ΕΠΟ να σκεφτεί τον τελικό, να μην το ξανακάνει από τον Απρίλη, πάλι κάποιο τον έβαλε Μάρτη, για να μπορέσει να υπάρχει ενδιαφέρον εφόσον υπάρχουν play-off. Και το λέω το εφόσον,
1: ναι,
0: γιατί πολλά ακούγονται. Όλα ξεκίνησαν βέβαια από το ότι θα κινδύνευε ο Αστέρας Τρίπολης, που με μια νίκη κόντρα στους αδιάφορους και Φυσιά και Πανετολικό. Πανετολικός θέλει ένα βαθμό, όχι, σώθηκε.
1: Τελείωσε. Ο Πανετολικός τελείωσε.
0: Άρα, μια νίκη δεν θα την κάνει.
1: Θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Ποτέ μιλες, ποτέ μου.
0: Αν το ζήσουμε και αυτό, αυτό εγώ πιστεύω έχει σταματήσει να γίνεται και στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Όχι στην Ελλάδα. Μια νίκη πιστεύω θα την κάνει ο Αστέρας Τρίπολης. Είτε με την Κηφισιά στην έδρα του, είτε στο Αγρίνιο, τελευταία αγωνιστική. Μία. Και πολύ πιθανό να την κάνει την Κυριακή με την Κηφισιά.
1: Για να δούμε.
0: Αν την κάνει, τελειώνουν και η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή είναι αυτό που λέμε, όταν από την αρχή στραβώσει, όσο και να παλεύεις να φτύσεις αίμα, να κάνεις μια προσπάθεια, κάποια στιγμή θα μείνεις είτε από δυνάμεις, είτε θα προδοθείς από την τύχη και θα χάσεις τα πάντα. Φαντάσου, βλέπεις τον Πανσεραϊκό, τι προσπάθεια έκανε από το Γενάρη. Με τις μεταγραφές του.
1: Ένα μεγάλο τεμαράζ. Ένα μεγάλο τεμαράζ.
0: Και όμως η τελική ευθεία δεν μπόρεσε.
1: Στράβωσε. Και εκείνος τον πλήγωσε αυτή η ήττα από τον Ατρόμητο στο Σέρα. Ενώ πήγαινε
0: εκεί,
1: τρένο μέχρι εκεί, εκείνη την ώρα.
0: Εκεί η μεγαλύτερη ευθύνη, παρότι θα μου πει μετά κάποιος ερέως, ναι, αλλά μετά από τρεις μέρες έκανε διπλό στο LFC Arena. Όντως, εάν όμως είχε πάρει το μάτς από τον Ατρόμητο και δεν είχε κάνει rotation αφήνοντας 6-7 παίκτες, γι' αυτό θέλω να καταλήξω στο Σαραγώσα,
1: ναι.
0: Θεωρώ ότι θα είχε κερδίσει και τον Ατρόμητο και θα είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να μείνει. Τι να πω όμως και για την ΑΕΛ, έτσι, που έχασε δύο παιχνίδια στο 95. Τέσσερις βαθμοί εννοώ.
1: Και που φαινόταν.
0: Παρότι στην Λάρισα δεν παίζει καλή μπάλα. Ναι. Δεν έχει δημιουργία φάσεις και γκολ. Χάνει όμως τη νίκη στο 95 με το πέναλτι και στις Σέρες. Χάνει και τη νίκη στο 93-94 από ό,τι μπήκε το γκολ στο Αγρίνιο. Εάν είχε αυτούς τέσσερις βαθμούς, πιστεύω θα είχε σωθεί η ΑΕΛ. Τώρα, επαναλαμβάνουμε, όλοι περιμένουν ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι για υποβιβασμό. Γιατί το λέω, μία νίκη πιστεύω θα την κάνει. Γνώμη μου. Τώρα, αν δεν μπορέσει και να την κάνει, τι να πω. Παίζει Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Πανετολικός Αστέρας. Συμπιστεύεις ότι θα την κάνει μια νίκη.
1: Η λογική λέει ότι θα την κάνει, αλλά ποτέ με λες ποτέ δεν ξέρεις.
0: Εντάξει, δεν σου είπα ότι είναι τελειωμένο.
1: Ναι.
0: Απλά σου λέω πιστεύω ότι μια νίκη θα την κάνει. Τώρα να δούμε.
1: Να πάμε σε λίγο στον Κωστή, γιατί έχουν βγει ειδήσεις σημαντικές.
0: Πρέπει να πάμε μία ώρα.
1: Ναι, μία ώρα θα πάμε στη διακοπή. Μετά τη μία θα μιλήσουμε με τον Κωστή. Ναι. Έχουν βγει πολλές σημαντικές ειδήσεις.
0: Αλλού ήθελα όμως. Ναι. Για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, από τον Αταμάν.
0: Okay. Αλλού ήθελα να καταλήξω όμως και αυτό μιλάγαμε.
1: Ναι.
0: Εάν θα αναζωοποιηθεί το θέμα της αναδιάρθρωσης τώρα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα γίνει τέτοιο πράγμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Και
0: εδώ ανοιχτά η ΑΕΛ έστειλε επιστολή και ναι, λέει στη Super League: βοηθήστε, ξέρω, βοηθήστε τι λέει, δεν θυμάμαι τι ακριβώς τι ρήμα χρησιμοποιεί.
1: Ναι.
0: Να γίνει αναδιάρθρωση.
1: Ωραία όλη αυτή η παραφιλολογία.
0: Δεν λέω ότι θα γίνει, δεν έχω άποψη, δεν ξέρω.
1: Μα υπάρχει καταστατικό, σου λέει, αν γίνει αναδιάρθρωση.
0: Λέει, αν υπάρχει κυβερνητική.
1: Τι θα
0: αυτό
1: γίνει,
0: δεν λένε, κυβερνητική δεν λένε. Για την κυβέρνηση δεν λένε.
1: Παράξενο νομοθετικού περιεχομένου θα
0: αυτό λένε. Πώς αλλιώς θα γίνει.
1: Εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να γίνει. Για να γίνει αναδιάρθρωση είναι ξεκάθαρο το καταστατικό. Πρέπει να γίνει και θα ισχύσει από την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, σου λέει όμως αν υπάρχει νομοθετική παρέμβαση,
1: ναι.
0: Μπορεί να γίνει. Αλλά πρέπει να γίνει εις διπλούν. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο ΚΑΠ λέει, και εκεί αμέσως ο Πανιώνιος και η Νίκη Βόλου θα ορθώσουν το ανάστημά τους,
1: ναι.
0: Ότι αυτές που πέσανε, πέσανε.
1: Ναι.
0: Δικαίωμα θα έχουν οι ομάδες που δεν κατάφεραν να προβιβαστούν.
1: Ναι.
0: Άρα θα πρέπει να γίνει τροποποίηση και του ΚΑΠ και εκεί, σε αυτό το σημείο.
1: Και βέβαια.
0: Αν δεν το έχουν σκεφτεί, ο ΚΑΠ αυτό λέει, παιδιά. Ο Πανιώνιος και η Νίκη Βόλου κάνουν προθέρμανση.
1: Είναι έτοιμες.
0: Κάνουν προθέρμανση, δεν σου πάνε, ναι. Είναι έτοιμες. Δικαστικά εννοώ, καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει τελικά αναδιάρθρωση, πότε θα γίνει, αν θα γίνει και πώς μπορεί να γίνει. Για να δούμε. Έχουμε δύο λεπτά μέχρι να πάμε οι διαφημίσεις, τραγούδια κτλ. Να πούμε έτσι κάτι από το εξωτερικό που είχαμε πολλά θέματα για παιχνίδια. Τι έχουμε, παιχνίδια πολλά είχαμε σήμερα, σαν Σαββατοκύριακο ήτανε. Τα βάζω με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είχε ένα εξαναβολής, δύο εξαναβολής παιχνίδια. Μπρεστ Στρασβούργο 1-2. Αυτό Στρασβούργο μόνο με τη Ράγκο Αγιακάνο ήταν για κλωτσές. Μέσα έξω κερδίζει. Βιγιαρεάλ Σεβίλη Ισπανία 2-3. Η Σεβίλη σώθηκε, έδιωξε τον Αλμίδα και ανέπνευσε. Σωστός.
1: Σώθηκε από ό,τι φαίνεται και Αλαβές που κέρδισε την Μπαρτσελόνα.
0: Την κέρδισε τελικά, ε.
1: Ναι,
0: το αφήσει το 1-0. Ναι. Εσπανιόλ επίσης πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα κερδίζοντας την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 2-0. Πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού μου λένε: άμα φύγει με τη Λίμπα, πρέπει να πάρει το Βαλβέρδε. Ρε παιδιά, να πάρει έναν νέο προπονητή. Δεν μπορεί να δώσει τίποτα παραπάνω ούτε ο Βαλβέρδε ούτε ο Μεντιλίμπαρ αν τον διώξει. Πρέπει να πάει σε ένα μοντέλο 45-50 προπονητή με όρεξη, με φαντασία, με πάθος για δουλειά κτλ. Έτσι λέω εγώ. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Αν φύγει έτσι ο Μεντιλίμπαρ. Αν. Για να δούμε πιο κάτω τι είχαμε. Τελικός Κόνιας Πορτράψεσπορ. Θα πας.
1: Αυτό είναι ωραίο παιχνίδι.
0: Κόνιας Πορτράψεσπορ. Τελικός κυπέλλου Τουρκίας. Με ανατροπή έγινε το 1-2 Γκέτσλερ Μπιρλίγκη, Τραμπζονσπορ 1-2. Γκέτσλερ Μπιρλίγκη είναι η ομάδα του Κουκουτσίλη, να ξέρεις.
1: Αυτή είναι.
0: Ναι, γιατί.
1: Γεια σου, ρε Βασίλη. Έχει σε τρολάρει ο Σαρελάκος.
0: Σλάβια Πράγας λέει Γιάμπλονετς. Έχω παίξει άντερ και ήρθε 5-1. Λοιπόν, Manchester City Crystal Palace 3-0. Αλλά χάνει το πρωτάθλημα από την Arsenal.
1: Όχι, τώρα δεν χάνεται. Δε χάνεται. Λέγαμε ότι είναι καλή να το χάσει, δεν χάνεται.
0: Αφού κέρδισε όπως κέρδισε τη West Ham, δεν το χάνει.
1: Είδες τι έγινε εκεί στο παιχνίδι.
0: Με τη West Ham,
1: ναι.
0: Τώρα, ναι.
1: Με τους οπαδούς της Arsenal που ήταν μέσα στους οπαδούς.
0: Ναι,
1: και πανηγύρισαν και τους πήραν κούτρου βαλώντας.
0: Κάτω κατευθείαν. γίνεται και στις καλύτερα πρωταθλήματα. Λανς Παρί 0-2, η Παρί το κατέκτησε, κάτι που ήταν ότι θα γινότανε. Τελικός κυπέλου Ιταλίας, Ίντερ πιστοποίησε ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην γειτονική χώρα, Λάτσιο Ίντερ 0-2. Με δύο γκολ του Τουράμ, η Λάτσιο, η Ίντερ κέρδισε τη Λάτσιο, του Τουράμ και του Μαρτίνες, Λαουτάρο Μαρτίνες. Η σφαγή θα γίνει, για να πάμε στις διαφημίσεις και το τραγουδάκι. Motherwell Celtic 2-3, Rangers Hibernian 1-2, Hearts Falkirk 3-0. Τι σημαίνει αυτό? Σάββατο 2:30, με άσοχη μετά από 69 χρόνια, η Hearts παίρνει πρωτάθλημα, ναι. Με διπλό το παίρνει Celtic.

Eraspor 101,8. Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eraspor. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού.

0: Ξεκινάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στο αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζα για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
1: Ακούτε Era Sport.

0: και με το λάδι στις καρδιές μου το καλύτερο.
1: Να μιλήσουμε με την Ισπανία. Γίνεται συνέντευξη τύπου αυτή την ώρα. Πιθανολογώ ότι θα μας πάρει πίσω ο Κωστής.
2: Εντάξει, είναι και δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές.
1: Να πούμε έτσι λίγο, γι' αυτό αρχίσαμε έτσι. Αν και ήταν υπέροχο τραγούδι αυτό του Βασίλη Καρά, το ακούνε πάρα πολύ γιατί θυμίζει Θεσσαλονίκη. Μια συνεφιασμένη και σήμερα Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Και ταιριάζει για τον ΠΑΟΚ αυτό το τραγούδι.
2: Ταιριάζει.
1: Που ξέμεινε από δυνάμεις. Δηλαδή, βλέπω ένα ΠΑΟΚ που μπορεί ο Ολυμπιακός να μην έχει το εύκολο γκολ, ενώ είχε παιχταράδες σεντερφόρ και από τη στιγμή που έχει ντεφορμέ τον Ελκαμπή, αλλά και τον Ταρέμι που μετά τα γεγονότα στο Ιράκ, ειδικά τότε στην πατρίδα, στο Ιράν.
2: Στο Ιράν,
1: στο Ιράν. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε.
2: Σύραξης.
1: Με β' κεφαλαίο. Αν και να κάνω και μια διόρθωση, είναι Celtic Hearts το match. Μεσημέρι, απόγευμα αυτό. Celtic Hearts το match. Οπότε η Celtic με άσο παίρνει το πρωτάθλημα. Με χ2 το παίρνει η Hearts. Και αν το πάρει η Hearts, βοηθιέται και η ΑΕΚ στη διαδρομή που θα κάνει για το, για να μπορέσει να είναι στους ισχυρούς στο Champions League.
2: Η ΑΕΚ θα παίξει play-offs σε Champions League. Δηλαδή έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή σε ομίλους. Αν αποκλειστεί από εκεί,
1: ναι,
2: πάει στους ομίλους του Europa League. Έτσι.
1: Okay.
2: Λοιπόν, να δώσουμε μερικά στοιχεία, μερικά.
1: Τι γίνεται εκεί στην Ισπανία, για
2: ναι, να δώσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο Έργιν Αταμάν. Στο δεύτερο μέρος χρησιμοποιήσαμε περισσότερο τον Τονιόπουλο στην επίθεση. Στο πρώτο μέρος με το Σόρτς παίζαμε στην επίθεση 4-5. Τα χώνει δηλαδή ουσιαστικά στο Σόρτς εδώ. Είχαμε, δεν έπαιζε ένας παίχτης που είχαμε μέσα.
1: Μέτριος, πολύ ο Σόρτς.
2: Ναι. Και τα δαπανήθηκαν πάρα πολλά λεφτά. Έτσι.
1: Γι' αυτό, ναι.
2: Τώρα,
1: ενώ ο Γουόρτ στον Ολυμπιακό που ήταν μαζί στην Παρή έχει προσφέρει πολύ περισσότερο.
2: Ναι. Γιατί ο Σόρτς ήταν το πρώτο βιολί. Βέβαια είναι διαφορετικές φανέλες. Ήταν άλλος ο ρόλος στην Παρή. Ήταν ο one man show εκεί. Εδώ άλλαξε.
1: Περίμενε να το κάνει όμως και στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ρε παιδί μου, περίμενε να το κάνει.
1: Στη σκιά του Νάνεμι.
2: Είναι και ο Νάνι, είναι και ο Σλούκας. Και... έχει δηλαδή. Είχε παίκτες μπροστά του και ήταν αυτός και κανένας άλλος.
1: Okay.
2: Λοιπόν, τώρα είπε συνοπτικά έτσι ότι έδωσε τα συγχαρητήριά του στην Βαλένθια, για την οποία τόνισε στην συνέντευξη τύπου ότι αν έχει την ίδια διαιτητική συμπεριφορά, τα ίδια διαιτητικά κριτήρια και στο Final Four όπως την σειρά με τον Παναθηναϊκό, τότε θα κατακτήσει εύκολα την Ευρωλίγκα.
1: Εύκολα, κύριε.
2: Εύκολα. Μπράβο. Αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε. Okay. Θέλω να πω ότι παίξαμε απέσια στο πρώτο ημίχρονο. Επιθετικά τα χάσαμε όλα. Σταματήσαμε την Βαλένθια. Δεν βρήκαμε πόντους στον ευνηδιασμό. Δεν βρήκαν πόντους στον ευνηδιασμό, αλλά με τα λάθη τους δώσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, αλλά χάσαμε δύο κρίσιμα lay-up από κάτω. Χάσαμε τον έλεγχο και κέρδισαν.
1: Φαντάζομαι ο Παναθηναϊκός πέτυχε το πρώτο του καλάθι 5 λεπτά μετά τον τζάμπολ.
2: Ναι. Πίστευτε. Εντάξει, ήταν πολύ κλειστό όμως το πρώτο δεκάλεπτο.
1: Ναι,
2: πολύ.
1: Αλλά... εκεί μπαίνεις, όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο, μπαίνεις να του πάρεις τον αέρα από την αρχή. Να βρεις μια επιθετική πληρότητα και πλουραλισμό, να βάζεις τα καλάθια κτλ.
2: Συνεχίζει ο Αταμάν, συνέχισε και είπε: τέλος, όταν τσέκαρα τα στατιστικά, εντάξει, σε αυτό έχει δίκιο. Είδα ότι τα δίποντα και τα τρίποντα είναι παρόμοια. Η Βαλένθια έχει 9 τρίποντα. Και εμείς λέει 9 τρίποντα, η Βαλένθια έχει 16 δίποντα, εμείς 14. Υπάρχει μεγάλη ισορροπία. Αλλά ξανά στα φάουλ δεν υπάρχει ισορροπία. Η Βαλένθια εκτέλεσε 29 βολές και εμείς 8. Όπως έγινε και στο Game 4. Αυτό είναι όλο. Δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο γι' αυτό, αλλά είναι πολύ περίεργο. Η Βαλένθια έπαιξε aggressive basket, aggressive άμυνα και εκτελέσαμε μόλις 8 βολές και αυτοί 29. Όπως έγινε και στο ΑΚΑ. Στο τελευταίο μάτς εκτέλεσαν διπλάσιες βολές από εμάς.
1: Αυτό ήταν.
2: Ενώ κλείνουμε με την ερώτηση που του έγινε στο τέλος όταν σηκώθηκε και αποχώρησε. Ρωτήθηκε αν είχε πει, ήταν η ερώτηση, ότι αν δεν κατακτήσει την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα αποχωρήσει. Εκεί σηκώθηκε πάνω και λέει: καλό σας βράδυ, ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Ισπανία.
1: Έχουμε Κωστή.
0: Καλωσορίζουμε τον Κωστή Σωτηρίου, ο οποίος είναι απεσταλμένος σε ένα σπορ.
1: Και θα τον αποσχολήσουμε για λίγο, γιατί είναι καθοδόν για το αεροδρόμιο.
0: Α, για λίγο, εντάξει, οκ. Έλα, Κωστή.
1: Γεια σου, Κωστή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους δύο και στους ακροατές μας. Το μπάσκετ, όπως έχουμε πει, είναι δίκαιο σπορ. Κέρδισε η ομάδα που ήταν καλύτερη στη σειρά, στα περισσότερα παιχνίδια, στα περισσότερα λεπτά. Και ήταν αυτή η οποία είχε τις λύσεις για να σταματήσει τον Κέντρικ Ναν κυρίως, με τις παγίδες που έστησε ο Πέντρο Μαρτίνεθ με αριστοτεχνικό τρόπο, και θα πρέπει να διδάσκονται σε σεμινάριο αυτές οι παγίδες που έστησαν οι Ισπανοί. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ο Παναθηναϊκός, όπως είπε και ο Ματίας Λεσόρ μιλώντας στην Νόβα, εμφανίστηκε απροετοίμαστος, εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων, δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του παιχνιδιού. Και παρότι μείωσε κανένα δύο φορές στους 6 πόντους, ειδικά εκείνη τη στιγμή έχασε 4 lay-up συνεχόμενα, 4 κατοχές πήγαν στα σκουπίδια, με αποτέλεσμα η Βαλένθια να εκμεταλλευτεί κάθε λάθος του Παναθηναϊκού. Αυτό που συνέβη και σήμερα είναι ότι κάθε λάθος, ειδικά όταν η μπάλα κόλλαγε στα χέρια του Ναν, το τιμωρούσε η Βαλένθια με transition, είτε με καρφώματα είτε με lay-up, με εύκολους πόντους, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό που θα πρέπει επίσης να συμφωνήσουμε είναι ότι η πρόκληση για τον Παναθηναϊκό χάθηκε στην Αθήνα, στα δύο παιχνίδια που είχε τις ευκαιρίες να είτε να σκουπίσει τη Βαλένθια με 3-0, είτε να την αποκλείσει με 3-1, για να πάει αυτό στο Final Four. Θα γίνει λοιπόν ένα Final Four χωρίς Παναθηναϊκό στο Telecom Center, με τον Ολυμπιακό, και ήδη οι Ολυμπιακοί έχουν τρελαθεί με τα εισιτήρια, διότι προσπαθούν να πάρουν όσο περισσότερα μπορούν, και φαντάζομαι ότι θα βγουν προς πώληση και αρκετά εισιτήρια από φίλους του Παναθηναϊκού, που δεν θα θέλουν σε καμιά περίπτωση να δουν ένα Final Four χωρίς την ομάδα τους. Συνεπώς, τις επόμενες μέρες και μέχρι τον ημιτελικό, τους ημιτελικούς της 22ης Μαΐου, θα έχουμε πωλήσεις διαδικτυακές, αλλά και χέρι με χέρι, και μέχρι τον ημιτελικό, τους ημιτελικούς της 22ης Μαΐου, θα έχουμε πωλήσεις διαδικτυακές.

0: αν μπορεί η Βαλένθια να αποκλείσει και την Ρεάλ των 11 ευρωπαϊκών τίτλων. Αν θέλουμε να σταθούμε λίγο στον Παναθηναϊκό, θα λέγαμε ότι οι πράσινοι έδειξαν πολύ μεγάλη αστάθεια κατά τη διάρκεια της χρονιάς, με πρώτο και καλύτερο τον Έργιν Άταμαν, ο οποίος είναι πρωταθλητής στην αστάθεια όσον αφορά τις δηλώσεις του, όσον αφορά τη συμπεριφορά του, τις προσαρμογές που κάνει ή δεν κάνει. Και μάλιστα σήμερα, σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς, δεν απέφυγε ένα σχόλιο ακραία προσβλητικό προς ένα παίκτη του, όταν βγήκε στο ημίχρονο και είπε στην EuroLeague TV ότι στην επίθεση παίζουμε με 4 όταν αγωνίζεται ο TJ Shorts. Ένας παίκτης που αποτελούσε διακαή πόθο του Άταμαν και για να τον αποκτήσει ο Παναθηναϊκός από την Παρή ξόδεψε 2 εκατομμύρια, 2,2 κάπου εκεί είναι το συμβόλαιο του Αμερικανού. Ο οποίος ο άνθρωπος πρόσφερε στην αρχή της σειράς, στα δύο παιχνίδια που έδωσε ο Παναθηναϊκός στην Βαλένθια, όμως χάθηκε η εμπιστοσύνη και δεν μπόρεσε να βοηθήσει τα υπόλοιπα παιχνίδια. Έκανε και διάφορα άλλα έτσι περίεργα ο Άταμαν, τις λεγόμενες αταμανιές που λέω εδώ και καιρό, να βάζει μέσα το Λιόπουλο και Γκριγκόνης, που τα παιδιά αυτά εννοείται ότι έχουν αξία και εννοείται ότι έχουν ποιότητα, αλλά δεν παίζουν φέτος, παίζουν πολύ λίγο. Ο Τολιόπουλος ο άνθρωπος όσο μπορούσε βοήθησε σήμερα με μακρινά σουτ, με κάποια lay-up. Απλά οι πράσινοι ήταν πολύ πολύ άστοχοι και αναποτελεσματικοί κοντά στο καλάθι και αυτό τους στήχησε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Η δήλωση του Λεσόρ τα λέει όλα. Απροετοίμασε ο Παναθηναϊκός σε ένα κρίσιμο μάτς που έπαιζε την ευρωπαϊκή πορεία του σήμερα, 40 λεπτά αγώνα στη Βαλένθια. Κέρδισε η καλύτερη ομάδα, κέρδισε ο προπονητής με τις πιο πολλές ιδέες και με τις καλύτερες προσαρμογές και εν τέλει ο Άταμαν δεν μπόρεσε να βρει τις λύσεις για να βοηθήσει τον Κέντρικ Νάν και να σταματήσει αυτά τα πιστόλια που διαθέτει στην περιφέρεια, ειδικά η Βαλένθια. Και λέω ο Άταμαν, δεν είμαι αιμονικός ούτε εμπαθής, παρότι τον έχουμε κράξει άγρια τον Άταμαν φέτος σε μεταδόσεις και εκπομπές, γιατί ο Άταμαν είναι πάρα πολύ ξεροκέφαλος. Δεν ακούει τους συνεργάτες του, δεν ακούει τους προπονητές που είναι δίπλα του και ξημεροβραδιάζονται στο σκάουτινγκ μέχρι τις 5 το πρωί. Κάνει πάντα στο δικό του και άλλαξε την τακτική στο τρίτο και τέταρτο μάτς σε σχέση με τα πρώτα παιχνίδια που ήταν νικηφόρα για τον Παναθηναϊκό. Άρα έχουν γίνει αρκετά πράγματα στα ενδότερα της ομάδας και φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα σίγουρα θα υποθούν και άλλα πράγματα για τον προπονητή, για την τακτική του, για την συμπεριφορά του και την προετοιμασία των αγώνων. Η ιστορία έγραψε, παιδιά, 3-2, η Βαλένθια απέκλεισε τον Παναθηναϊκό των 42 εκατομμυρίων μεικτού μπάτζετ, κάπου στα 30 είναι το αγωνιστικό μπάτζετ του Παναθηναϊκού. Έγιναν προσπάθειες από τη διοίκηση, αποκτήθηκαν παιχταράδες όπως ο Χέις Ντέιβις με σούση της περίοδου, με 400 χιλιάρικα μηνιάτικο και από του χρόνου, ας πούμε, θα στοιχίζει 4 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτές οι προσπάθειες οδηγήθηκαν στο κενό, καθώς οι πράσινοι αποκλείστηκαν από το Final Four. Οπότε, καθώς οδεύω και σιγά σιγά και φτάνω στο αεροδρόμιο για την πτήση charter για την επιστροφή στην Αθήνα, θα είμαστε πρώτον Θεός.
1: Απλά θα ήθελα έτσι.
0: Κωστή,
1: θα ήθελα έτσι συνοπτικά για ένα λεπτό. Θα ήθελα να μου πεις αν υπάρχει αντίδραση Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Γιατί αυτή η κακή πορεία του Κέντρικ Νάν, ειδικά στο τελευταίο δίμηνο, και αν πιστεύεις τώρα ότι ο Ολυμπιακός γίνεται φαβορή για την Ευρωλίγκα ή είναι 25-25.
0: 25-25 δεν είναι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Νομίζω του έχει τύχει η πιο δύσκολη αντίπαλο σε αυτό το Final Four, η Φενέρμπαξε. Όχι γιατί είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης η περσινή, αλλά γιατί είναι μια πολύ σκληρή ομάδα με αθλητικότητα, με μακρινό σουτ και με έναν προπονητή διάνοια, τον Σάρα Γιασικεβίτσιου, στον πάντο της. Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να τύχει στον Ολυμπιακό. Από την άλλη, είναι μοιρασμένες οι πιθανότητες. Μπασκετικά, εμένα μου αρέσει περισσότερο η Βαλένθια από τη Ρεάλ, αλλά είναι δικό τους παιχνίδι, υπό την έννοια ότι έχουν μεγάλη οικειότητα από τα ισπανικά ντέρμπι όλα αυτά τα χρόνια. Η Βαλένθια με τη Ρεάλ και η Ρεάλ με τη Βαλένθια. Όσον αφορά τώρα το άλλο που είπες, δεν είδα κάποια αντίδραση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τουλάχιστον με Instagram κτλ. Αυτό που έκανε ήταν ότι πήγε στο ξενοδοχείο της αποστολής του Παναθηναϊκού και ξεπροβόδισε τους παίχτες, τους είπε καλή επιτυχία πριν από το παιχνίδι, δεν είχε δυνατότητα.

0: εισόδου στο γήπεδο, καθώς είναι τιμωρημένος για τρεις αγωνιστικές, δηλαδή σήμερα και τα δύο μάτς στην Αθήνα δεν μπόρεσε να τα παρακολουθήσει, διότι ήταν και υπότροπος. Συνεπώς δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή. Τώρα, το πώς θα ξυπνήσει ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι άλλο θέμα. Θα το δούμε από αύριο ή τις επόμενες ώρες, αν θα κάνει κάποια ανάρτηση. Πάντως, επειδή ήμουν και επιφορτισμένος με τη δουλειά, δεν μπόρεσα να δω Instagram κτλ. Αν έβαλε κάτι, θα το δείτε καλύτερα και εσείς ή ο Γιάννης που τα παρακολουθεί. Αυτά προς το παρόν. Αν προκύψει κάτι καινούργιο, εδώ είμαστε για να τα σχολιάσουμε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Έγινε, Κωστή, καλή επιστροφή να έχεις.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Θες να το αφιερώσεις κάπου αυτό το τραγούδι?
1: Ξέρω που θες να το, εγώ, το βάλεις θέλω. Εσύ το βάλεις. Για το Αταμάν το βάλεις.
0: Δεν το βάλεις
1: το Αταμάν. Δεν το βάλεις. Αλλά ταιριάζει. Θες να πεις ότι ταιριάζει.
0: Λέω, λέω σήμερα θες να το αφιερώσεις κάπου, παιδί μου. Μπορεί να το ήθελες για τον Μπενίτεθ.
1: Ναι.
0: Ήθελες.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Είμαι ξεκάθαρος. Mm. Θεωρώ ότι ο Μπενίτεθ πρέπει να μείνει. Να κάνει προετοιμασία του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Γιατί ένας προπονητής που έρχεται τον Οκτώβριο δεν μπορεί να σου
0: δώσει
1: κάτι.
0: Βέβαια. Δεν έχουν ικανοποιήσει.
1: Εντάξει, δεν ικανοποιούν.
0: Και
1: δεν ικανοποιούν.
0: Πολύ κόσμο.
1: Αλλά έχει μια άλλη κουλτούρα, ρε παιδί μου. Ο Μπενίτε δεν είναι προπονητής που έχει δουλέψει όλα τα χρόνια στην Ελλάδα. Ο Μπενίτε δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει κατακτήσει Champions League και έχει κατακτήσει Europa League και έχει κατακτήσει πρωταθλήματα. Σε...
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Το θέμα είναι, είπαμε, όταν ήρθε η πρώτη μέρα ο Μπενίτεθ, είχα πει εδώ δημόσια ότι δεν είναι το θέμα αν είναι καλός προπονητής ο Μπενίτεθ, που είναι από τους καλύτερους που έχουν περάσει από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τι όρεξη έχει. Τι όρεξη για δουλειά.
1: Ναι.
0: Γιατί ένας παίκτης, άμα δει τον προπονητή του λίγο έτσι γενικά, δεν βγάζει, δεν γυαλίζει το μάτι του. Δεν το λέω για τον Μπενίτεθ, μιλάω γενικά. Έτσι, για ένα προπονητή, δεν αποδίδουν και αυτός, αυτό που πρέπει. Αυτό ήταν ένα στοίχημα. Προς το παρόν δεν το έχει κερδίσει ο Μπενίτεθ.
1: Ναι, αλλά πρέπει να του δώσει την ευκαιρία να κάνει προετοιμασία.
0: Συμφωνώ.
1: Να κάνει τις μεταγραφές του, τις καλοκαιρινές.
0: Έχει υπομονή ο Αλαφούζος να μείνει σε αυτό
1: μα
0: το μοντέλο.
1: Τι σημαίνει, τι υπομονή. Δηλαδή θα φέρει έναν άλλον προπονητή. Το καλοκαίρι, ας πούμε. Θα φύγει ο Μπενίτεθ. Και θα έρθει ένα τύπου Ντιέγκο Αλόνσο. Και τον Οκτώβριο θα πηγαίνει χάλια η ομάδα. Τον διώξει, θα φέρει τον Μουρίνιο.
0: Μήπως έμαθε από το Σούπερ Μάριο.
1: Τι να μάθει.
0: Διώξε αυτός που είναι
1: αυτό
0: τώρα.
1: Αυτό λέμε να τον πάρει τηλέφωνο και δεν τον παίρνει.
0: Το έχει.
1: Ε?
0: Το έχει.
1: Του Μάριου. Του Μάριου.
0: Του Βαγγέλη το έχει όμως.
1: Του Βαγγέλη το έχει. Και του Μάριου έχει.
0: Το έχει. Και δεν παίρνουν.
1: Δεν ξέρω.
0: Ρε Μάριε, πώς τα κατάφερε σε δύο χρόνια για ποιος πρωτάθλημα και εγώ παλεύω 12-14.
1: Δεν έπρεπε. Δηλαδή εσύ αν ήσουν Αλαφούζος δεν θα τον έπαιρνε.
0: Βέβαια.
1: Κατευθείαν.
0: Βέβαια.
1: Κατευθείαν. Δηλαδή, μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Φιλαδέλφια και την μαθηματική κατάκτηση
0: δηλαδή,
1: του πρωταθλήματος, παίρνεις
0: τον Ηλιοπούλο
1: και του λες, έλα πες μου ρε αδερφέ μου, εγώ παλεύω τόσα χρόνια μπρο.
0: Και δεν έχω κάνει τίποτα.
1: Έχω εσύ πάρει πόσα, 2-3 κύπελα, τι έχει πάρει?
0: 2-3
1: ναι.
0: Όχι το 10.
1: Όχι, το 14 με
0: ναι,
1: τον Πάο.
0: 3-3, 2 με τον Πάο και ένα με τον Άρη.
1: 2 με τον Πάο και ένα με τον Άρη, ναι.
0: Σωστά, 3. Και φέτος με το Super Mario να το πάρει χωρίς διαιτησίες και τέτοια. Δηλαδή ΕΠΟ που λένε
1: ναι,
0: και τα
1: γιατί
0: λοιπά,
1: η ΕΠΟ τα κόζια ήταν στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό. Τα κόζια.
0: Τα κόζια, όχι τα σφυρίγματα. Τα κόζια.
1: Δεν τι παίζανε και την ΑΕΚ οι διαιτητές
0: απλόχερα. Γίνονται.
1: Δεν τι παίζανε απλόχερα.
0: Λάθη γίνονται, αλλά δεν περνάει ένα πρωτάθλημα που θα το συζητάς για τα λάθη της διαιτησίας σε βάρος συγκεκριμένων ομάδων ή υπέρ κάποια ομάδα.
1: Αλλά το συζητάς όμως γιατί σου λέει. Έχω πάρει πανάξια το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν με ευνόησε κανείς διαιτητής. Δεν σπρώχτηκα από πουθενά. Το πήρα στα ίσια.
0: Έτσι. Και μόνο ο Γιάννης ο Αλαφούζος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Άρα πρέπει να τον πάρω ένα τηλέφωνο και πες μου τι κάνεις εσύ και δεν το έκανα εγώ και πήρα πρωτάθλημα.
1: Ναι. Ή έστω αν δει ο Ηλιόπουλος ότι δεν παίρνει ο Αλαφούζος, να τον πάρει ο ίδιος ρε παιδί μου. Να του πει, έλα ρε Γιάννη, εδώ
0: ταλαιπωρείσαι.
1: Γιατί?
0: Να του πει πώς θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αφού έχει άλλη φιλοσοφία, τον βλέπει.
0: Να τον καλέσει μια κόντρα στην ανάβαση, ξέρω εγώ.
1: Ναι, μια ανάβαση. Δεν κάνει ο Αλαφούζος για ανάβαση ρητσόλα.
0: Δεν κάνει.
1: Μα τρελάνε τώρα και εσύ μόνο. Να το καλέσει σε ένα νυχτερινό κέντρο από αυτά
0: μπράβο,
1: που πάει.
0: Μπράβο. Πάει.
1: Και να του τραγουδήσει πώς γίνεται, κατάλαβε.
0: Έτσι. Να του πει λίγο το αγάπαμε, κάτι ναι, να του πει για ναι, να το βρει η άκρη. Κοίταξε. Κακά τα ψέματα πάντα όλα λέγονται μεταξύ σοβαρού και αστείου. Όμως. Αν αφήσει κάποιος τους εγωισμούς, έστω μέσω αντιπροσώπου, κάτι μπορεί να καταφέρει σε ένα διάλογο με κάποιον πετυχημένο, είτε τον καθήλυνα αρμόδιο γραμματέα του εντός ναι, εισαγωγικών. Πώς τα καταφέρνει αυτός και το κάνει συνέχεια, και όταν βγαίνει προς τα έξω, ότι δεν κινείται εκεί στο παρασκήνιο. Κάτι κάνει.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Άρα και ο Γιάννης Αλαφούζος πρέπει να το κάνει επιτέλους αυτό το πράγμα. Εκτός αν το λέει ο Βαγγέλης τον τρόπο.
1: Όχι, με τον Βαγγέλη νομίζω δεν μιλάνε τόσο συχνά. Μιλάει πολύ με τον έναν σύνο πρόεδρο. Αν και τελευταία τα έχουν σπάσει, τα έχω πει εγώ από καιρό.
0: Όχι, ποιο.
1: Ένα σύνο πρόεδρο. Ποιο σύνο πρόεδρο, ο Κομπότης.
0: Α,
1: Γιάννης Κομπότης. Ναι. Με τον Κομπότη που είχαν αναταχτά χρονικά διαστήματα και μάλιστα αρκετά συχνές συναντήσεις. Λέει το ρεπορτάζ.
0: Εμείς δεν ξέρουμε.
1: Λέει, τώρα, δεν τους έχουμε δει.
0: Απλά οι όντες φιλικές σχέσεις που έχουν, σαν πρόεδροι, χρόνια, λέει ότι έχουν καλές σχέσεις. Γιατί βγήκε προς τα έξω ότι είχαν έτσι κάποια στιγμή μια κόντρα? Είχε βγει κάτι τέτοιο, δεν είχε βγει?
1: Είχε βγει ότι είχαν μια κόντρα, γιατί του λέει ο Αλαφούζος, θέλω τον Τσάπρα τώρα.
0: Α, για τον Τσάπρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πάει στον Ολυμπιακό ο Τσάπρας?
1: Όχι, έχει κλείσει το Πανεπιστήμιο. Έχει τελειώσει.
0: Γιατί το διάβασα κάπου και λέω, δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Έχει κλείσει εκτός.
0: Αν δεν πάρετε τον Τσάπρα, πάρετε τον Τσίπρα.
1: Έχει και Τσίπρα ποδοσφαιριστή.
0: Έχει ο Παναθηναϊκός?
1: Όχι ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Λιβαδιακός?
1: Όχι, πού κάπου δεν παίζει ένα Τσίπρα.
0: Αυτό τώρα είναι 37 χρονών.
1: Να το πάρει στον Παναθηναϊκό. Ναι.
0: Να γίνει και αυτό.
1: Ναι.
0: Τραγούδι, πάμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ο Ηρακλής ο Κοντζιάς και ο Αντώνης ο Πελιαρός θα είναι οι επικεφαλείς στην προσπάθεια του ραδιοφώνου για την κάλυψη του αγώνα. Ο Αντώνης που θα γιορτάσει και μια επέτειο.
4: Ναι, αύριο συμπληρώνω 700 μεταδόσεις, από τις οποίες 150 σε διεθνή μάτς. Και παράλληλα θα ήθελα να πω ότι το ραδιόφωνο και στις αυριανές του εξετάσεις πιστεύω ότι θα πετύχει. Είναι μια πρωτότυπη και δύσκολη αποστολή. Το ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, έχει το δικό του πιστό κοινό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τηλεοπτική κάλυψη, και νομίζω ότι περισσότερα θα μπορούσε να μας πει και ο Ηρακλής.
3: Αλήθεια, πώς έχει οργανωθεί η δική σας η δουλειά?
5: Ναι, σκεφτήκαμε αυτό το μεγάλο γεγονός να το καλύψουμε με τον καλύτερο τρόπο και όχι να μείνουμε στην ξερή, ας το πω έτσι, μετάδοση με έναν άνθρωπο από το 1 μέχρι το 90. Εκτός από τον Αντώνη Πηλιαρό που θα έχει τον πρώτο λόγο, θα είναι κοντά του και ο Νίκος ο Κατσαρός και εγώ. Ίσως και ένας ακόμα συνάδελφος που θα μοιραζόμαστε, αλλά σε μερικά διαστήματα θα κάνει μια κριτική ο Κατσαρός ή εγώ, ή θα δίνουμε μερικά στοιχεία από αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που δεν τα ξέρουν οι πολλοί.
6: Ακούτε Ερασπορ

Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε της εκπομπής μας. Η εκπομπή Μπαλαντέρ ακούτε καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Λευτέρης Αρελάκος. Στην επιμέλεια της εκπομπής ο Παναγιώτης Μπάλτας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Παναγιώτης. Και στη ρύθμιση των ήχων ο Γαβρίλη Ραμούνδος. Τα είπαμε όλα με το δικό μας τρόπο σε σχέση με το τι είδαμε σήμερα, όπου κακά τα ψέματα η ειδήσει της αγωνιστικής της ημέρας, μάλλον αγωνιστικά, είναι οι πολύ άσχημες ήττες που έκανε ο Παναθηναϊκός και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αφού στο μπάσκετ ειδικά έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στο Final Four που θα γίνει στην έδρα του, χάνοντας με 3-2 ενώ κέρδιζε 2-0, και από ό,τι διαβάζω ήταν η πρώτη φορά που ο Άταμαν έχασε ενώ είχε πλεονέκτημα. Είχε πλεονέκτημα, μάλλον είχε κέρδισε, αυτό θέλω να πω, 2-0 δηλαδή, και έχασε 3-2. Στο Καραϊσκάκη ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε καν και έχασε με κατεβασμένα χέρια 1-0 που το κολακεύει το σκορ. Όσοι ήταν το παιχνίδι, κακή μέρα για τον Παναθηναϊκό. Στο ΠΑΟΚ μία από τα ίδια, λίγα πράγματα και σήμερα απέναντι στην ΑΕΚ που ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα, μετά από ένα κακό πρώτο ημίχρονο, πολύ καλύτερο το δεύτερο, με την ΑΕΚ να έχει δοκάρει και τελικά στο τέλος να της ξεφεύγει η νίκη. Οπότε όλα θα κριθούν την Κυριακή. Εάν υπάρχουν νικητές στα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αν κερδίσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός βγαίνει δεύτερος. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ βγαίνει δεύτερος. Εάν δεν κερδίσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θα πάει στα τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League τη νέα αγωνιστική περίοδο. Επειδή ρωτούν κάποιοι φίλοι, να πούμε ότι σήμερα και ο Απόλλων Καλαμαριάς σφράγισε το εισιτήριο της ανόδου στη Super League 2 κατηγορία, όπως και ο Πανθρακικός. Ήταν οι καλύτερες ομάδες στους ομίλους του Μπορά και δικαιότατα, από ότι δεν τα παρακολουθήσα τα παιχνίδια, δεν μπορώ να έχω άποψη, αλλά από ό,τι διαβάζω στο ρεπορτάζ ήταν οι καλύτερες ομάδες και πέρασαν και ανέβηκαν, το λένε και οι βαθμολογίες τους, στην Super League 2 κατηγορία. Δύο ιστορικές ομάδες. Έτσι, ο Απόλλων Καλαμαριάς από την εποχή του Χάρη Κλίν και πολύ πιο νωρίς, αλλά εν πάση περιπτώσει τότε είναι. Μπορεί να είμαι υπερβολικός αν έγινε τότε ευρέως γνωστό, μπορεί και όχι. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι μια ομάδα ιστορική, ο Απόλλων Καλαμαριάς, και επιστρέφει σε επαγγελματικές κατηγορίες. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός που για πρώτη φορά ανέβηκε μετά το 2010-2011, αν θυμάμαι καλά, το 2011, αν θυμάμαι καλά, καλοκαίρι του 2011, ανέβηκε για πρώτη φορά στην Super League, έχοντας πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, με πολύ καλή διοίκηση, κέρδισε και αυτό στην άνοδο στην Super League 2 κατηγορία, και σίγουρα σε αυτό το ενιαίο πρωτάθλημα της Super League 2 κατηγορίας θα είναι υπολογίσιμες δυνάμεις και ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Εκεί που υπάρχει το μπλέξιμο είναι ακόμα στον Νότο. Είχαμε από τη μία πλευρά σήμερα στη Ζάκυνθο τελικό αποτέλεσμα Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1, και στο Μοσχάτο ο Εθνικός ξύπνησε λίγο αργά, κέρδισε 2-0 τον Πύργο. Ο Πύργος που έδειξε πειρασμένος από τα γεγονότα της περασμένης Κυριακής και τη διακοπή του αγώνα στην έδρα του κόντρα στη Ζάκυνθο. Εύκολα δεν μπορεί να βγάλει άκρη τώρα, από τη στιγμή που υπάρχει μια δικαστική εκκρεμότητα, το τι θα γίνει και τι θα αποφασίσουν τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για το παιχνίδι του Πύργου με τον Εθνικό. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή, με το βαθμό που πήρε ο Άρης Πετρούπολης, του χρειάζεται τυπικά, γιατί ανάλογα δεν ξέρει κανείς τι ποινή, αν θα υπάρχει τιμωρία, αν θα επαναληφθεί το μάτς, αν το ένα, αν το άλλο. Δεν μπαίνω στη διαδικασία τώρα να ασχοληθώ και να σχολιάσω τι θα γίνει δικαστικά. Ο Άρης Πετρούπολης τυπικά χρειάζεται ένα βαθμό στο μάτς της Κυριακής με τον Πύργο, ενώ με τη νίκη που έκανε ο Εθνικός κόντρα στον Πύργο, μπορεί και αυτός να ανέβει εάν κερδίσει την τελευταία αγωνιστική στο τσάντε της Ζάκυνθο.

Πάντα το λέει να ησυχάσουμε και ο Γαβρίλη Ρεμούνδος. Γεια σας φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε περίπου ένα τέταρτο πριν το φινάλε. Θα κλείσουμε με δικά σας μηνύματα. Πέρασα να πω μια καλησπέρα. Άκουσα ένα από τα αγαπημένα σας τραγούδια, κύριε Σαρελάκο. Λέει και το χορεύω συνέχεια. Μου αρέσει πάρα πολύ το χορεύω σε πίστες. Μας λείπουν αυτά τα Σαββατόβραδα. Με πολύ αγάπη, Λίνα. Γεια σου, Λίνα. Καλησπέρα, Λευτέρη και Γιάννη. Δύο χρόνια τώρα με τη Λίμπαρ, καμία μεταγραφή δεν αξιοποίησε. Όλοι του βγήκαν κακοί και πόσες ευκαιρίες τους έδωσε. Ήθελα να ξέρω σήμερα, τον Αντρέ Λουίς τον είδατε, ρε παιδιά. Δεν έπαιξε, δηλαδή, όσο διάστημα έπαιξε το παιδί, δεν είναι μια ταχύτητα παραπάνω, δεν είναι μια δαντέλα παραπάνω. Αυτός ο παίκτης, αν ήταν στο Παναθηναϊκό με τον Ντετέι μπροστά, δεν θα βγάζε μάτια. Υπάρχουν πολλοί εξτρέμ στο ελληνικό ποδόσφαιρο σαν τον Αντρέ Λουίς. Αυτό αναρωτιέμαι. Κι όμως δεν παίζει. Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ το ζει καθημερινά. Και κάτι ξέρει ως παραπάνω. Αυτό, τίποτα άλλο. Πού είναι τα ταλέντα, λέει, του Youth League. Ακόμα και το Μουζακίδη τον έκανα πνευματικό. Γιάννης Χανιά. Γιάννη, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό που είπα. Χαιρετισμούς από Κάσπα Καλύμνου. Έτσι, στο Viber το κοιτάει ο Γιάννης. Δεν μπορώ να έχω άποψη τι έχει στείλει ακριβώς. Καλό βράδυ από Πελασγία, από τη μέση του πουθενά. Μέση του πουθενά, μπράβο. Κρίμα για το μπάσκετ, αλλά δεν στεναχωριέμαι γιατί έχω πολλούς τίτλους και 7 ευρωπαϊκά, λέει, πρωταθλήματα, λέει, και άλλα τόσα κύπελα. Τι άλλο, μην το γαντεμιάζεις, Γιάννη, λέει, ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει την Κυριακή, μείνει σε Μαυρόγωτα, κλείνει λεωφόρος του χρόνου, και ο Παναθηναϊκός θα παίξει χωρίς κόσμο την Κυριακή, έτσι. Ακόμα δυσκολεύει λίγο το έργο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα είναι ένα μάτς γιατί ο ΠΑΟΚ δεν πατάει καλά. Λοιπόν, καλησπέρα μας, λέει ο Σύφης, και εμένα και στο Γιάννη από τη Βάλτα Μεσσηνία. Στην ΑΕΚ, λέει, να αντισέβεστε. Πάντα σεβόμαστε την ΑΕΚ, φίλε μου. Εντάξει, από εκεί και πέρα, είπαμε και εμείς, ήταν η πιο μαζεμένη, πιο γερή ομάδα και στο Photo Finish έδειξε περισσότερο χαρακτήρα και αποφασιστικότητα από τους άλλους. Από τη μία πλευρά, ο ΠΑΟΚ έμεινε από δυνάμεις, το βλέπει στα παιχνίδια του, δηλαδή δεν προσφέρει κάτι περισσότερο που να ενθουσιάσει τον κόσμο του. Μπορεί να έχει ξεμείνει και να έχει ξενερώσει και από τον τίτλο που έχασε με τον Όφη στο κύπελο, που οι επαγγελματίες είναι θα πρέπει ήδη να το έχουν ξεπεράσει. Λέω τώρα μια άποψη, μπορεί και να είναι μια εκτίμηση, μάλλον όχι άποψη. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός ξαφνικά εκεί που είχε παιχταράδες center for, τώρα του λείπει ο Λαραμπή, του λείπει ο καλός Ελκαμπή, του λείπει ο Γιάρεμτσουκ, του λείπει ο ένας, του λείπει ο άλλος. Αυτοί που ήρθαν δεν τον βοηθάνε γιατί δεν παίζουν. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τι σχέση έχει σαν ομάδα ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια? Δύο κλάσεις πάνω ήταν οι Ισπανοί. Ο Ναν μόνο δηλώσεις είναι, λέει ο Γιώργος από τη Τούμπα. Άφαντος στα παιχνίδια. Χωρίς Ντιφαλά και Μπελόσεβιτς δεν είχε καμία τύχη, λέει ο Παναθηναϊκός, λέει ο 547. Ο Παναθηναϊκός έγινε αντιπαθής, λέει, λόγω Αταμάν και Γιανακόπουλου. Έχασε πανηγυρικά Κωνσταντίνος από Θεσσαλονίκη. Λόγω των δηλώσεων που κάνουν, λέει ο Κωνσταντίνος. Θοδωρής, Αντρέ Λουίς, άλογο ψηλό, παιχτούρα μεγάλη, κακός δεν αξιοποιείται. Γεια σου, Θοδωρέ. Ήρθε στα λόγια μου. Χρήστος, μου αρέσει πολύ. Ήταν από τα τραγούδια του Βαλάντη που χόρεψα τη δεκαετία του 90. Παιδάκι, λέει, με καμπάνα παντελόνι. Και την έχω κάνει κι εγώ, λέει, σε ασανσέρ. Κατέβασα το διακόπτη. Άρε, Άρχοντα. Χριστάρα, στα πάντα μέσα όλα είσαι. Κωστάκη, συλληπιτήρια στην οικογένεια της Ερασπόρ για τον χαμό του δάσκαλου, του Ηρακλή Κοντζιά. Γεια σου, Κωστάκη μου. Σταύρος Λυκοτραφίτης. Καλησπέρα, Άρχοντα Λεσά. Θέλω να το πάρω στον τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η Φενέρ όμως είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα είναι δύσκολα να την κερδίσουμε. Εντάξει, είναι δυνατόν σε ένα φάνελ αφόρο να είναι εύκολες οι ομάδες. Ο πατήρ Νικόλαος λέει: καλησπέρα, Λευτέρη. Τους λες και προφήτες για Γιανακόπουλο και Αταμάν. Εντάξει, στις δηλώσεις δεν τα πήγαν καλά. Ο Νίκος Ολουμάκης, μόνο μαύρη θύελα, λέει, και Λεσά στην Ερασπόρ. Αυτά είναι. Το καλοκαίρι Μπενίτεθ και Αταμάν, λέει, βλέπω να κουνάνε μαντήλι. Θα δούμε. Κυριάκος Γεωργακόπουλος, έρχεται το τέταρτο. Κάτι ήξερε που τα έλεγε ο Νικόλας ο Οικονομόπουλος, λέει, όταν τον έπαιρνε η κάμερα. Για να δούμε, μακάρι. Ποιο άλλο μήνυμα, ο Γιάννης ο Λαζάρου το διαβάσαμε, η Νάνση, ο Τάσος ο Τζιάφκος, γεια σου ρε Τασάρα από τα Γιάννενα, Λευτέρη, συλληπιτήρια στην οικογένεια της Ερασπόρ για τον Ηρακλή Κοντζιά, είμαι 57 απλά, στον Άγκο μεγάλωσα με την Ερασπόρ, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε, υγεία να έχετε, καλό ξημέρωμα, θα τα πούμε και πάλι αύριο το μεσημέρι με το τρίτο μάτι. Γαβρίλη Λεμούνδος, Γιάννης Παπαγεωργίου, Λευτέρη Σαρλάκος, όμορφο ξημέρωμα.

0: Ξεκινάει λοιπόν το 3 και 5 στις 3 και 10 σήμερα και να πούμε ευχάριστα γεγονότα στο αθλητικό χώρο αυτές τις ημέρες. Στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού μπήκε στην τετράδα του κυπέλου κυπελούχων. Μεγάλη επιτυχία. Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου 1-1 στην Αλβανία. Μετράει όμως πιο πολύ η καλή εμφάνιση που έκαναν οι παίκτες αυτής της ομάδος. Νέα παιδιά που τουλάχιστον δείχνουν ότι πάνω απ' όλα έχουν και πολύ φιλότιμο. Αγαπάνε τη φανέλη της εθνικής ομάδας. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια της εκπομπής και από το βόλεϊ και από την εθνική ομάδα και ακόμα ρεπορτάζα για το μέλλον της εθνικής ομάδας, για τον ξένο προπονητή που, για τον οποίο ψάχνει η ΕΠΟ, τον βρίσκει, έρχεται, δεν έρχεται. Θα ακούσουμε τι λέει ο Ρωμέν Αργυρούδης, με τον οποίο μιλήσαμε. Και ακόμα στο σημερινό 3 και 5 το ρεπορτάζ από τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη. Και φυσικά το μπάσκετ, με τον Άρη που είναι έτοιμος να προσφέρει και απόψεις στους Έλληνες φιλάθλους, το θέμα που ξέρει να δίνει στην προσπάθειά του να μείνει στον δρόμο για το Μόναχο. Στον πρόλογο είμαστε πάντα αυτής της εκπομπής και για το μπάσκετ να συμπληρώσουμε ότι έχουμε επίσης ρεπορτάζ για την επιστροφή του Σκάρη στον Ολυμπιακό. Τι γίνεται με το Γαλακτερό και για το Σαμπόνις. Μείνετε λοιπόν στους 93,6 σε λίγο το πρώτο θέμα της εκπομπής.
1: Ακούτε Era Sport.

εγώ το ήξερα τι είχα να σου δώσω. Κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω. Κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.